0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι η εκπομπή από εδώ της από εκεί. Αλέξανδρος Ξουβέλλας.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Και Πάνος Ρήλος. Αλέξανδρε, θα κάνουμε μια μικρή, όχι μια βαθιά βουτιά στο παρελθόν, μια μικρή βουτιά στο παρελθόν. Γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν πολύ αγαπημένο σου. Πολύ αγαπημένο σου παίχτη του Παναθηναϊκού. Έχουμε τον Αλέξανδρο Τζόρβα.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: Αλέξανδρε. Καλημέρα, Μαρία.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο για έναν αγώνα τον οποίο διοργανώνει ο Αλέξανδρος μαζί με το Δήμο Διονύσου και σε συνεργασία με την εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού Ελίζα. 100 χιλιόμετρα.
1: Τι?
0: Τι γίνεσαι?
1: 100 χιλιόμετρα. Εντάξει, με τα μάξι.
0: Για όσους δεν το ξέρουν, ο Αλέξανδρος Τζόρβας σταμάτησε το ποδόσφαιρο και δεν σταμάτησε να τρέχει.
1: Σου λέει τερματοφύλακας, δεν με αφήνω να τρέχω τόσο. Ήθελα να τρέξω σε όλο το γήπεδο, όλο, μέχρι κάτω.
0: Ναι, δεν είναι ότι τρέχει ο Αλέξανδρος. Τρέχει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Αλέξανδρε, θες να μας πεις
1: να
0: τι ακριβώς κάνει?
2: Εγώ να σας πω καταρχήν πώς προέκυψε λίγο, γιατί πρέπει να τον αναφέρω, τον Παύλο. Είναι φανατικός ακροατής σας. Ο Παύλος Γουρανίτης, ο τεχνικός διευθυντής του αγώνα, ο οποίος κάθε μέρα στείνεται, μου λέει πριν 15 μέρες, θέλω να βγεις, λέει, στην εκπομπή του Αλέξανδρου και της Μαρίας. Λέω, Παυλάρα μου, θα βγω. Εντάξει, τρέχουν τα πράγματα, υπάρχει μία βία για τον αγώνα, ενώ με την καλή έννοια υπάρχουν αρκετές δουλειές, υπάρχει τρέξιμο με τις δουλειές μας, με τα παιδιά, οικογένεια, όλα αυτά. Χθες λοιπόν καθόμαστε μαζί και κάνουμε ένα τεστ κάποιων κρασιών μου. Ήταν, δεν πήγε πολύ.
1: Θέλω να συμμετέχω και εγώ σε αυτά τα τεστ.
2: Είναι, εννοείται, είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Όποιος θέλει έρχεται, απλά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η βραδιά.
1: Και μου λέει,
2: είναι δυνατόν. Δυνατό να μην βγεις εκεί? Έχεις κάποιο πρόβλημα με τα παιδιά? Όχι, ο Παύλος είναι έτσι, του αρέσει.
1: Ο Παύλος ήταν επιθετικός πολύ. Κανονικός είναι, δεν είναι επιθετικός.
2: Έτσι. Και μου λέει, έχεις κάποιο πρόβλημα? Και την ώρα, μαλάκα μου, το παιδί. Άστο, θα το προχωρήσω.
1: Δεν πειράζει, Άλεξ, μαζί είμαστε. Μια παρέα. Δεν πειράζει.
2: Πάμε λοιπόν στο θέμα μας τώρα. Τι γίνεται? Αφού το συζητάμε, ανοίγω το κινητό και βλέπω ότι η Μαρία έχει σχολιάσει μια ανάρτηση και του λέω, δεν ζήταγες κάτι άλλο? Και βρισκόμαστε να συζητάμε.
1: Είχε πέσει κάτι και κοιμότανε σαν εμένα μετά από πανηγύρι.
0: Γιατί έχει ανεβάσει ο Αλέξανδρος ένα post όπου τρέχει με τον Νίνη και με τον Πετρόπουλο. Με ποιον είσαι?
2: Με τον
1: Πετρογκόλ.
0: Και κάνω εγώ ένα σχολείο και ξέρεις, κλαπ, κλαπ, κλαπ. Αφού είναι συγχαρητήρια που κάθετε και τρέχετε. Αν έβλεπα post που καθόσατε και πίνετε, θα έγραφε.
1: Θα βάζε πιο πολλά κλαπ, κλαπ.
0: Και εκείνη την ώρα μου στέλνει μήνυμα, πιστεύω, μου λέει τώρα μιλήσαμε για εσά και τα λοιπά. Μα λέει για τον αγώνα, ο οποίο είναι. Πε εσύ, Αλέξανδρε.
2: Ο αγώνας αυτός λοιπόν πως έχει προκύψει? Εγώ έχω ξεκινήσει ένα οχτάμινο τώρα και τρέχω, γιατί πριν έτρεχα πάρα πολύ με τα χωράφια και τις βουλιές και τα κτήματα. Οπότε τώρα σιγά σιγά ξεκίνησα να τρέχω. Έκανα ένα μαραθώνιο στη Σπάρτη το Σεπτέμβριο. Προχθές ολοκληρώσαμε τον Ευχίδιο Υπεράφλο. Είναι 215 χιλιόμετρα.
0: Τρέξιμο. Οπότε, έτσι, για όσους συντονιστήκανε τώρα με το επόμενο. 215 χιλιόμετρα τρέξιμο.
2: Και φτάσαμε λοιπόν τώρα και λέω πώς θα μπορούσα να βοηθήσω ένα σωματείο, ένα ίδρυμα, ένα κάτι το οποίο χρειάζεται και την ανάλογη προβολή και πάντοτε με παιδιά. Οπότε σε μια προπόνηση που έτρεχα γύρω-γύρω στο γήπεδο του Διονύσου, λέω, μα είναι πραγματικά απέσια αυτή η προπόνηση, είναι φρικτή. Και φεύγοντας μέχρι το βράδυ είχα εμπνευστεί να κάνουμε 100 χιλιόμετρα, δηλαδή 250 γύρους μέσα στο γήπεδο. Το ενεργοποιήσαμε ταχύτατα, το αγκαλιάσαν ταχύτατα οι χορηγοί, το αγκαλιάσαν ταχύτατα και ο κόσμος. Έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές, είμαστε στη τελική ευθεία κυριολεκτικά. Έχουμε μία μέρα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εγγραφές. Οπότε έχουμε πάρα πολλούς δρομείς υπεραποστάσεων που έχουν δηλώσει συμμετοχή για τα 100 χιλιόμετρα, αλλά έχουμε και έναν αγώνα 2 ωρών, ξεκινήσει στην ουσία στις 7 το απόγευμα και θα ολοκληρωθεί στις 9 το βράδυ, γιατί ο δικός μας θα ξεκινήσει στις 9 και 4 και θα ολοκληρωθεί στις 11 και 4.
0: Ναι, δεν γίνεται να τρέχετε όλοι μαζί, λογικό, ναι.
2: Εννοείται. Ο αγώνας ο Ελίζα, όπως τον έχουμε ονομάσει, είναι συμβολικός. Κάποιος μπορεί να έρθει και να περπατήσει κυριολεκτικά 100 μέτρα σαν το Πετρογκόλ και να...
1: και να σκοράρει με μια επαφή.
2: Ακριβώς. Με μια ωραία από τις κεφαλιές του.
1: Ναι.
2: Ποιο είναι λοιπόν το θέμα? Ότι είναι ένα σημαντικό event, γιατί ο σκοπός ήταν εξ αρχής να βοηθήσει το σωματείο Ελίζα. Είναι πολύ σπουδαίο το έργο του σωματείου Ελίζα, γιατί το συγκεκριμένο βοηθάει για την πρόληψη, που για μένα μπορεί να είναι και σημαντικότερη, και την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης πασφίσους. Άρα καταλαβαίνουμε το όχι μόνο, δεν είναι κάτι συμβολικό, είναι κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ουσιαστικό και συμβολικό μαζί.
2: Πολύ, γιατί ακριβώς.
1: Το βιώνουμε ακριβώς, καθημερινά και πολλά προέρχονται, ακόμα και το απλό bullying στα σχολεία, όλα αυτά προέρχονται από την κακοποίηση που λέτε στα παιδιά, και τη σιωπηλή κακοποίηση που μπορεί να μην είναι, ξέρω εγώ, κάποια πράξη βίας, μπορεί να είναι απλά καθημερινά επικριτικά σχόλια κτλ.
2: Ακριβώς, είναι πολύπλευρο. Οπότε αυτός ήταν ο σκοπός, να αναδείξουμε αυτό. Το κάναμε με απευθείας κατάθεση, σαφώς όποιος δηλώνει τη συμμετοχή του κάνει απευθείας την κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς του σωματείου Ελίζα. Μετά γίνεται μια ταυτοποίηση της συμμετοχής του με κάποια αποδεικτικά που στέλνονται στο email του αγώνα. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Είμαστε στην τελευταία ουσιαστικά μέρα για να δηλώσει κάποιος συμμετοχή.
0: Μέχρι τώρα, και σήμερα μπορούν να δηλώσουν, έτσι.
2: Ναι, μέχρι αύριο το πρωί. Τώρα, άμα ο Παύλος, επειδή είναι χαρούμενος που η ΑΕΚ έχει πάρει πρωτάθλημα, θελήσει να κάνει μια μικρή.
1: Κάνε ρε Παύλο.
0: Παράταση.
1: Ρε Παυλάρα, κάνε ρε Παυλάρα μια παράταση. Τόσα κρασιά έχει εκεί με τον Άλεξ. Έχετε γίνει κουδούνι εκεί πέρα και πάτε και τρέχετε. Από εδώ θα τρέξει με 200 χιλιόμετρα τώρα. Έτσι γίνεται αυτή η διαδρομή. Το λέω εγώ.
2: Κάτι τέτοιο. Λέει τώρα πάρφει ο Αλέξανδρος. Του λέω, είμαι σίγουρος ότι πάρει για 100 χιλιόμετρα.
1: Αν ήταν Τσίπορο Πρατίνα. Μια διαδρομή που να οδηγεί.
0: Και είναι και η ώρα σου, γιατί ο αγώνας ξεκινάει 9 και 4 το βράδυ. Ξεκινάει 9 και 4 το βράδυ ο αγώνας. Και τελειώνει το 11 το πρωί.
2: 11 και 4.
0: Έχει
2: χρονικό όριο 14 ώρων για τον Αλέξανδρο. Βάζουμε μεγαλύτερο αν χρειαστεί. Κάνουμε εξαίρεση. Το κάνουμε και 20 ώρες αν
0: θέλει. Ή να το δώσουμε ένα βαθύνι.
1: Μπορώ και με τα μάξι σιγά σιγά εγώ θα σκάνω.
0: Γύρω.
1: Θα κάνω ένα μπιμπι. Μπράβο παιδιά. Μπράβο Παυλάρα.
0: Έλα λίγο έμεινε.
1: Πάμε Παυλάρα. Μπορείς.
2: Αν το μαγειρέψεις με τον Παυλάρα, ο οποίος θα είναι σε κάθε γύρο σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
1: Άκουσα και γύρω.
2: Μπράβο, ναι. Σε ένα σημείο κάθεσαι, ναι. Κρύβεσαι εκεί κάπου μαζί του, θα σας έχω φροντίσει εγώ τα κρασιά.
1: Ναι, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν και ένα πλατό τυριών, Μαρία. Έτσι είναι να παπαριά στο στόμα.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ δικός μας άνθρωπος ο Αλέξανδρος.
1: Ναι, και είναι και η ίδια ηλικία με μένα. Εντάξει, τον περνάω ένα 7 μήνο. Οπότε είμαστε κοντά ηλικιακά. Έχουμε αυτή
0: γιατί δεν είναι, τρέχει 215 χιλιόμετρα έτσι, γιατί. Λέει μπορώ να το κάνω, τώρα θα τρέξει 100 χιλιόμετρα.
1: Είναι ακριβώς η ηλικία που λες. Κρατιέμαι μια χαρά.
0: Και μιλάμε τώρα και μου λέει, α, έπινα κάτι κρασιά. Του λέω, εντάξει, δικός μας άνθρωπος είναι.
1: Μην κοιτάς που τρέχει τώρα.
0: Αυτό.
1: Είναι η ηλικία που λες, μια χαρά κρατιέμαι με νερό. Και θα τον νικήσει το κρασί και θα έρχεται η φθορά σιγά σιγά. Τανίνες.
2: Είναι δυνατόν να είμαι ο παραγωγός και να μην πίνω?
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Τι να προσφέρεις στον κόσμο?
2: Δεν ξέρω αν έχουμε ακριβώς. Τώρα μπαίνω σε ένα πειρασμό να έχουμε και κάποια κρασιά μου στον αγώνα, αλλά νομίζω ότι δεν θα ολοκληρωθεί κανένα.
0: Μετά ρε παιδί μου. Αντί για μπανάνα, ξέρεις που δίνουμε στο τέλος.
2: Μετά τα 100 δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο.
1: Βάλτε στην άκρη βοηθούς να δίνουν κρασάκια αντί για νερά. Εκεί να σας δίνουν.
0: Ενυδάτωση.
1: Για να σου λέει, έχεις κάτι για μένα? Θες κάτι φρουτό? Να σου λέει.
0: Ένα σύρτικο για μαλαγουζιά.
1: Ρε τελείωνε διψά.
0: Λοιπόν, και για όσους δεν το ξέρουν.
1: Η κυρία επιθυμεί κάτι.
0: Γιατί σου λέει τι λένε τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Αλέξανδρος Τζόρβας έχει και αμπελώνες και ελαιώνες. Έτσι.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Και δεν είναι ότι έχει κάποια χωράφια, ας πούμε, και έχει βάλει τους ανθρώπους και δουλεύει.
1: Και έχω βάλει και κάτι κρεμμύδια εκεί κάτω.
0: Τον βλέπεις, πάει, κλαδεύει, οργώνει, σκάβει. Δηλαδή είσαι πολύ ενεργός αυτό.
2: Είναι μέρος της προετοιμασίας για τους υπερμαραθώνιους αυτό. Η επαφή τελικά με τη γη. Μάλλον αυτό βοηθάει και πήγαμε τόσο επιθετικά στις μεγάλες αποστάσεις. Εντάξει, δεν γίνεται. Όλες οι δουλειές χρειάζονται προσωπική εργασία. Πολύ δύσκολο σπορ ο πρωτογενής τομέας. Τεράστιο πρόβλημα με το εργατικό δυναμικό. Ενώ ότι είναι ουσιαστικά προβλήματα.
1: Δεν έρχονται για δουλειά οι νέοι. Αυτά λένε οι μπαρμπάδες.
0: Αλήθεια.
1: Και γερνάει. Δεν έρχονται οι νέοι για δουλειά. Εγώ παλιά στο Καμπ Νου.
2: Ωραία σύμβεση.
1: Εκεί να δεις αμπελώνες που έχεις.
0: Και ρωτάει εδώ ο κόσμος τι βλέπει για την Πανάθα ο Τζόρβας.
1: Τώρα μην
2: εγώ για την Πανάφα, εγώ για την Πανάφα βλέπω πράγματα όπως βλέπει ο Αλέξανδρος που είναι ο παδός της, ναι. Όπως βλέπουν όλοι οι οπαδοί, γιατί δεν είμαι μέσα στον οργανισμό, δεν είναι, πώς το λένε, διπλωματική απάντηση αυτό, είναι πραγματικότητα. Αν δεν είσαι μέσα σε ένα οργανισμό, πώς να ξέρεις και πώς λειτουργεί, και επειδή έχω περάσει πολλά χρόνια μέσα σε αποβητήρια, δεν είναι εύκολο να κάτσεις, να κάνεις, και εγώ δεν θα το έκανα ποτέ να δώσω, να τοποθετηθώ. Εγώ θέλω να πω μόνο ότι διψάμε για να ξαναέρθει τίτλος, να έρθει πρωτάθλημα.
1: Πέστα, Παναθηναϊκό. Πέστα. Εγώ μιλάω, να πω στον προηγούμενο. Αν ήταν Παναθηναϊκός προηγούμενος, θα δει τέτοιο τζόλμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάτι άλλο να...
0: Λοιπόν, First Ultra Track 100 χιλιόμετρα, Athens 2026. Ή μπορείτε να μπείτε και στο λογαριασμό του Αλέξανδρου Τζόρβα στο, στο Instagram, και εκεί έχει διάφορες πληροφορίες, θα δείτε τα post. Σε περίπτωση που θέλει κάποιος να συμμετέχει στα 100 χιλιόμετρα, καταλαβαίνετε ότι είναι για προχωρημένους δρομής υπεραποστάσεων.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Έτσι, είναι 14 ώρες δρομικό, έτσι, γεγονός. Υπάρχει όμως, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, ένας αγώνας 2 ώρων το Σάββατο 7
2: ακριβώς.
0: με 9 που μπορείς να κάνεις και δεν ξέρω, 100 μέτρα όπως είπε. Λοιπόν, να πάνε όλα καλά, να είναι μια ωραία αρχή αυτό.
2: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ για όλα, να είστε καλά, και τώρα και ο Παύλος ακούει σίγουρα και είναι ικανοποιημένος ο Παυλάρας, θα τον βάλουμε να σας φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο μετάλλιο για την εκπομπή σας, Παύλο, να ακούς.
0: Νόμιζα ότι θα έλεγε ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι με κρασιά.
2: Αυτό θα σας έρθει.
1: Θα το κάνω το μετάλλιο, θα το δώσω λιώσια εκεί, χαλκό, είμαι έτοιμος.
2: Θα σας στείλω τα κρασιά μου και θα σας φορέσω και ένα μετάλλιο πάνω.
0: Έτσι, όλα καλά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας αγώνια,
2: παιδιά. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Μιλήσαμε με τον Αλέξανδρο Τζόρβα. Δεν μου αρέσει αυτό το παλέμαχο, το συχαίνω με αυτή τη λέξη.
1: Και τι είναι?
0: Δεν ξέρω.
1: Πρώην ποδοσφαιριστής.
0: Όχι, τι πρώην ποδοσφαιριστής.
1: Μα δεν παίζει.
0: Αν είσαι μια φορά ποδοσφαιριστής, είσαι ποδοσφαιριστής για πάντα. Δεν σημαίνει. Τι σημαίνει αυτό?
1: Πρώην ποδοσφαιριστής.
0: Και ράνερ.
1: Ράνερ είναι, αλλά είναι πρώην ποδοσφαιριστής και παλέμαχος. Τι να κάνουμε, Μαρία, με το χρόνο δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Ναι, δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Δεν λέει εδώ μεταξύ.
0: Τρέχει 100 χιλιόμετρα για πλάκα.
1: Για τη φανέλα. Είναι πρώην ποδοσφαιριστής και διεθνής.
0: Δεν σ' αρέσει η λέξη.
1: Δεν σ' αρέσει, αλλά έχει άδικο. Πώς φαίνεται, δεν παίζει, δεν είναι ενεργός. Τι να πούμε, είναι ανενεργός.
0: Θα μπορούσε να είναι.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσε.
1: Από τα κρασιά. Θα φύγει από τα κρασιά να πάει να πηδάει τώρα με τα γάντια.
0: Με τρόμαξε.
1: Να κάνει πλονζόν.
0: Με τρόμαξε.
1: Αγάπη μου, τι κάνεις? Περίμενε. Έλα, προπόνηση.
0: Πόδι. Αριστερά.

0: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
1: Ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε. Όλοι.
2: Αμέ.
1: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
0: Ναι.
3: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
0: Πώς θα πες.
3: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
1: Είπες κάνουμε
3: όλα αυτά...
1: θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
3: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
1: Είπες κατηγορηθεί.
3: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
1: Σωστό.
3: Άραβες, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
2: Λέμε και καρδιά μ***ια για να περνάει η ώρα.
1: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Πες ρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
1: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Είναι το πρώτο
1: συνθετικό. Γελάτε.
5: Συνθετικό ότι θα μπούσαμε, λέγεται.
1: Σωστό.
6: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ. Το Σαρδάμ.
1: Βαγγέλη!
6: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
7: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγκαστήκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Ήταν επίσημο ντεμπούτο του Παύλο Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
1: Αμάν!
7: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
1: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
3: Μισό μου νύχι.
1: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τόσο.
2: Α σημειωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε
2: το μισό μου νύχι.
1: Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Α σημειωθεί. Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
8: Όχι, καλώς.
1: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
2: Μπράβο.
1: Και στα μπακάλικα.
2: Μπράβο.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
3: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
0: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
3: Σε λεωφορείο δρόμους.
0: Τέλος.
6: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Κύριε Βαγγέλη, τι λες.
9: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιόντουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
3: Παλαιόντουλο.
9: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
10: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
11: θέλω
10: δύο
11: να
10: ειδικά φουσκατά.
0: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
12: του
0: μοιάζει να έχει ραγίσει.
12: Ναι,
0: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
12: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
0: Βέβαια.
13: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
1: Εντάξει. Ωραία.
2: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λίγο. Ναι.
2: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6 και 7.
3: Big Wins for FM στους 96,
2: άντε παιδιά, ησυχία.
3: 94,6, τα άλλαξα όλα.
2: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
13: Παίρνει φόρτο από το εξωτερικό Παναθηναϊκός.
2: Απ, εδώ θα σταθούμε.
14: Άιντε λαφωμέντο και μπαφιωρέ.
13: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
0: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί έτσι πως το λες, παίρνει χόρτο από το εξωτερικό.
13: Το χόρτο να είναι έτοιμο.
0: Δηλαδή, είναι και πρωί.
13: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο B-Wins Sport FM. Starts with a...
10: Λοιπόν, με εκείνα και με τα άλλα, να καθυστερήσουμε λίγο, να σας αναφέρουμε ότι έχουμε τρεις διπλές προσκλήσεις για τον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απόψε. Απόψε σήμερα
8: απόψε,
10: και
8: χθες. Απόψε.
10: 9 η ώρα το βράδυ στο ΣΕΦ. Τα προσφέρει η Big Win, μεγάλος χορηγός του Ολυμπιακού. Στο Viber 6988 946 946 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ολυμπιακός.
8: Έτσι. Εδώ λέει. Είναι τσαδικημένη σακούλα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: 6988 946 946 το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Ολυμπιακός. Για απόψε, έτσι. Για απόψε,
8: 9 η ώρα το βράδυ.
10: Παιχνίδι, για το απόψινο παιχνίδι.
8: Ο, χαμός, το πρώτο τελικό.
10: Τρεις διπλές προσκλήσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα ορική προϋποθέσεις στο bigwin.gr. Για κάθε πρόσκληση χρειαζόμαστε ονοματεπώνυμο άμκα και email των νικητών. Εντάξει, αυτό.
8: Και έχουν έρθει πολύ ωραία λόγια για τον Αλέξανδρο Τσόρβα. Μικρός έπαιζε στον Παναθηναϊκό, λέει κάποιος. Περιμέναμε την αντρική να τελειώσει, να μας βάλουν στο αυτοκίνητο να μας κατεβάσουν στην πύλη για να πάνε παρακάτω. Δεν μπαίναμε σε μαξιάρες και περιμέναμε τον Τσόρβα να μπούμε 8 πιτσιρίκια μέσα σε ένα smart. Τέτοιο συμβόλαιο που. Λοιπόν, ο καλύτερος άνθρωπος που έχει περάσει από την Παιανή ήμουν τερματοφύλακας και ερχόταν πάντα και μας έβλεπε στις προπονήσεις και βοηθούσε. Συγκινήθηκα από τον άκουσα Μαρία σε
10: ευχαριστώ. Τι ωραία.
8: Ναι.
10: Πρέπει να τον φέρουμε μια φορά εδώ, να τον ρωτήσουμε διάφορα πράγματα. Γιατί έχω, πραγματικά έχω απορία.
8: Που μένει, με τα πόδια θα έρθει.
10: Σίγουρα. Τώρα, έτσι να τον κάνεις, θα κατέβει.
8: Θα κατέβει.
10: Θα κατέβει. Θα σου πει: έχει λίγη κίνηση στον Κηφισό και θα έρχεται τρέχοντας. Τι... Δεν ξέρω αν μας ακούτε κι εσείς, αν έχετε κάνει καμιά υπεραπόσταση, ας πούμε, ύστερα, αν μας ακούει κανένας. Πώς την παλεύετε και τρέχετε, ας πούμε, 100 χιλιόμετρα.
8: Ε, Μαρία,
10: 200 χιλιόμετρα ή 300 χιλιόμετρα. Δηλαδή δεν είναι ένας μαραθώνιος που είναι 40 χιλιόμετρα. Που λες, α, πάει 4-5 ώρες.
8: 40 χιλιόμετρα, ρε Μαρία, τι λέει, α, βάλεις το, α. 5 χιλιόμετρα να βάλεις τώρα, μισή θα λιποθυμήσουνε.
10: Καλά, τι εννοείται, το ξέρω. Και εγώ κάθε φορά που τρέχω δεν βρίζω. Στον ένα χιλιόμετρο, γιατί το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Θέλω να, τι σκέφτονται οι άλλοι που τρέχουν 100 χιλιόμετρα.
8: Εδώ αλλάζει στενό και έχει κίνηση, έχει απορριμματοφόρο μπροστά σου και σου ανεβαίνει πίεση και λες και τι δρόμο διάλεξα και ήρθα από εδώ και θα κουραστώ και είσαι μέσα στο κοντίσιον. Πού να τρέχεις τώρα, πρώτον εγώ θα είχα φάει 6.000 κουνούπια. Μύγε. Κάτι έφαγα. Έτσι όπως θα είχα ανοιχτό το στόμα τελειωμένος λίγο πριν να αφήσω τη ζωή. Θα προσπαθούσα να... Κάτι έφαγα.
10: Λοιπόν, 6-9-8-8-9-4-6-9-4-6. Το ξαναλέω άλλη μία φορά. 6-9-8-8-9-4-6-9-4-6. Εντάξει, αυτό. Viber. Για τρεις διπλές προσκλήσεις για τον απόψινό αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Απόψε. Τρεις του μήνα. Απόψε. Ρε Μάρια, διώξατε το Σιμάνσκι και πήρατε τον ίδιο το Ζουμπκόφλε. Ίδιοι είναι.
8: Δεν έχουν καμία σχέση. Καμία σχέση.
10: Δεν λένε ριμπάλτα.
8: Άλλη θέση, καμία σχέση. Θα στα πω εγώ τσουβελάτα.
10: Είμαι ανιψιά του Νικολίτς.
8: Είσαι καμία σχέση, παιδιά, ο ένας με τον άλλον. Καμία μα καμία σχέση, αν δεν τον έχετε δει το Ζουμπκόφ με το Σιμάνσκι. Δεν έχουν την παραμικρή, επειδή είναι ξανθή.
10: Ναι.
8: Λευκή και δυνατή.
10: Αυτό, ναι.
8: Εντάξει, δεν κάνουμε μπράντε, φίλε. Άλλη θέση είναι ο ένας, άλλη ο άλλος. Με έχουν πάρει. Κεράτσα, Σταύρο, μη μου κάνεις αναπάντητες εμένα.
11: Κάνεις αναπάντητες, ρε.
8: Σταύρο, κεράτσα.
10: Όχι αναπάντητες, παιδιά, στέλνουμε μήνυμα. Δεν θα αρχίσουμε να σηκώνουμε τηλέφωνα τώρα, πώς το βλέπετε.
8: Ένα έστειλε, παίρνω θέση. Την κερκίδα. Με τρελάνε εδώ. Με έχουν καταλάβει τι βλέπω εγώ τώρα το Viber. Τσιβέλα, σ' αγαπάμε. Φέρε το εισιτήριο. Σε γλεντήσαμε μέσα στο Telecom. Λοιπόν, έχουμε μια εξάθρωση σπήρας τώρα από ΕΚΕΠΕ αυτή τη στιγμή και συλλήψει σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Συνελήφθησαν 13 άτομα.
10: Ωραία.
8: Διαχειριστής, υπάλληλος, ΚΙΔ. Κατηγορούνται 39 άτομα τώρα Τετάρτη. Αστυνομική επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων της ΔΑΟΕ. Εκτιμάται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή και
10: για
8: προχωράμε.
10: 2,5 εκατομμύρια κάνουμε όλη αυτή τη φασαρία.
8: Με ψίχουλα πήρε τον Ντάμφρις η Ρεάλ. Έχουμε 13 συλλήψεις σε Κοζάνη και Αγρίνη.
10: Ωραία.
8: Πάντα να σου πω κάτι. Όταν βλέπεις σπήρα,
10: ναι.
8: Εγώ κοιτάω αν είναι κάποιος γνωστός μου από τα λιώσια, να σου πω την αλήθεια. Που δείχνει.
10: Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό.
8: Πάντα μπαίνω και μήπως δω κάποιο γνωστό. Αυτό το ξέρω, αυτό το ξέρω. Δύο με ακολουθούσαν στο Instagram.
10: Έχει τύχει.
8: Ναι, μια φορά. Ένα άτομο. το οποίο βγήκε.
10: Εντάξει, μιλάμε για Κοζάνη και Αγρίνιο, έτσι, γιατί όταν λες όπα και πέ, πάει το μυαλό σου κατευθείαν επειδή έχει ξεκινήσει όλο Κρήτη. Αυτό το Κρήτη. Ναι.
8: Ναι. Τώρα είπα, Κοζάνη, Αγρίνιο.
10: Ναι, υπάρχει κι αλλού. Υπάρχει
8: και... Ναι. Και γενικά θα έχει κι άλλα μέρη. Θες ξανά το τηλέφωνο. Ναι, αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
10: Όχι, παιδιά, το είπα.
8: Αφού το είπε.
10: Τελείως.
8: Πες ένα άλλο. Άλλο να
10: 6-9-71.
8: Όχι, όχι. Όχι, ρε. Λαγέ, τι μουριά για τον μπάσκετ σήμερα. Ε, wake up, wake up.
10: Καλώς τον, καλώς τον.
8: Εσμέ δε κόφι. Δεν έχει αγώνα για το βράδυ.
10: Λοιπόν, τι influence κάνετε, οι άχαστοι. Τι influence, διαβάζω εδώ. Στοπ σε πατίνια για ανήλικους, αλλά και σε γουρούνες για άπειρους οδηγούς. Το λέγατε χθες για τις γουρούνες. Το έλεγε ο Ράφτες.
8: Το λέγαμε και
10: ό,τι
8: γενικά.
10: Ό,τι πιο άχρηστο κυκλοφορεί.
8: Και γενικά, ναι, είναι άχρηστο. Η γουρούνα ούτε καν στρίβει.
10: Ναι.
8: Δεν στρίβει αυτό.
10: Πάει με 15 χιλιόμετρα την ώρα. Κόφτω με τα πόδια, ρε παιδί μου.
8: Τη γουρούνα μπορώ να τη σκεφτώ μόνο σε κυρία που πάει λαϊκή αργά-αργά. Σαν τον Ρεμίν Καγιάρ που κάνει το σαλιγκάρι. Έτσι μπορώ να το σκεφτώ.
10: Τα ηλεκτρικά πατίνια λοιπόν και οι γουρούνες και τα ενοικιαζόμενα δίκυκλα μπαίνουν στο στόχαστρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, εκτός της απαγόρευσης χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους και της υποχρεωτικής ασφάλισης των ενηλίκων χρηστών, να περάσει το βρίζο. Εντάξει, έχει ήδη γίνει καταγγελία και για τις γουρούνες που δίνουν στις γουρούνες σε όποιον να είναι. Κανονικά σε όποιον να είναι. Και αν θες να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική είναι δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι από όπου και είσαι και παντός καιρού, έτσι δεν σε νοιάζει αν βρέχει, αν χιονίζει, αν έχει ήλιο, τίποτα. COSMOTE 5G Wi-Fi. COSMOTE.gr για να μάθεις περισσότερα.
8: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στη VistaBet. Θα βρεις τον τρόπο διασκέδασης που θέλεις. Η διασκέδαση στη VistaBet χτυπάει κόκκινο και σε περιμένει μια επική προσφορά γνωριμίας με 1615 δώρα.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Yeah.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο

0: Χαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πρέπει να κλαίμε κι εμείς όταν βλέπουμε το Βάιο, έτσι, στη γιορτή του Sport FM.
1: Να κλαίμε.
0: Να, όταν μπει ο Βάιος,
1: να κλάψουμε.
0: Ναι.
1: Στον Bolivar.
0: Στον Bolivar, κάτω.
1: Δευτέρα. Καμός θα γίνει.
0: Ναι. Πολύ. Πάλι πολύ. Τυχαίο, ε.
1: Πολύ.
0: Εντάξει. Και βάρ και πολύ. Αυτά που προωθείτε, έτσι. Εντάξει. Η γοκατζεντούλα σας.
1: Έλα. Και τα διαιτητικά σας. Εδώ είναι της αδικημένης.
0: Αεκούλας.
1: Έχω φάει επικό τουμπίδι. Επικό τουμπίδι με γουρούνα, δικάβαλο, με νέτο σε διακοπές και ράγισα δύο πλευρά.
0: Ράγισα.
1: Και δεν μπορείς να κάνεις κάτι στα ραϊσμένα πλευρά.
0: Απλά να πνέεις και πονάς για καιρό. Και το νέτο ξέρεις ότι σε παρατάει σε κάτι τέτοιο, έτσι. Δεν μείνανε μαζί. Μετά από ένα σημείο και μετά δεν θα κάτσει.
1: Γιατί ρε παιδί μου, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Άμα σκοτώσει αυτό.
0: Δεν μπορώ. Έχεις μια αστάθεια. Μα δεν το ήθελα. Έλα τώρα.
1: Εντάξει, καλά, εντάξει. Πρέπει να πεθάνουμε. Καλημέρα στην Νατάζα από τον Μπράιτον. Κρίμα να είμαι μακριά, λέει. Για χάρη του Τζόρβα έκανα μερικά χιλιόμετρα κι εγώ. Okay. Να τα κάνουμε συνεταιρικά. Και δεν πρέπει να το ρωτήσω τον Αλέξανδρο.
0: Ο τελευταίος που θα φτάσει κι όμως.
1: 100 χιλιόμετρα, να βρούμε 100 ανθρώπους να κάνει ένα χιλιόμετρο καθένας. Εντάξει, μπορούμε έτσι. Μπορούμε, 2,5 γύρους ο καθένας.
0: Okay. Γύρους έκαναν και κάποιοι, Μαρία, σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη και έχουμε και ταυτοποιήσεις για επεισόδια 2.
1: Α, ωραία.
0: Φύλαθλοι πέταξαν κάδο απορριμμάτων και πλαστικά μπουκάλια, ναι, ενώ οι παίχτες της φιλοξενούμενης ομάδας πανηγύριζαν. Έτρεξαν προς τα εκεί, οι γηπεδούχοι οπαδοί, να το πω έτσι. Ένας 38χρονος και ένας 31. Ο δεύτερος ήταν και ποδοσφαιριστής, μάλιστα.
1: Ένας 38χρονος και ένας 31, έτσι.
0: Ναι.
1: Όχι, όχι, τίποτα, γιατί λέμε, ξέρεις, έχουμε στο μυαλό. Ναι, τσιπυρίκια, αλλά όχι.
0: Και η οργανωμένη χούλιγα την είναι 50.
1: Ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, μπήκε το γκολ, έτρεξαν όλοι. Ο παίχτης της γηπεδούχου ομάδας, αυτός που ήταν 31, γρονθοκόπησε στην πίσω πλευρά του σώματος με όλη του τη δύναμη αντίπαλο ποδοσφαιριστή, τον έριξε στο έδαφος. Οικείο πρόσωπο ποδοσφαιριστή, ο 38χρονος, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο. Ο 38χρονος χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο και μετά κι άλλες γροθιές και διέφυγαν από το σημείο.
2: Μάλιστα. Πολιτισμός.
0: Σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση αθλητικής νομοθεσίας. Υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και ασκήθηκε ποινική δίωξη και συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων ατόμων, γιατί είχαμε και άλλα εκτενή, θα έλεγα, επεισόδια. Αυτά γίνονται.
1: Ωραία πράγματα.
0: Και να πάμε και να πιούμε κρασί και με ποδοσφαιρικό πολιτισμό και όλοι μαζί είμαστε μια παρέα. 38 χρονών μπουνιές επειδή έφαγα γκολ. Τέλος. Μπουνιές μόνο.
1: Ρομπόλιβαρ.
0: Ωραίο και να μιλάει για μπάσκετ. Ωραίο. Ρομπόλης εκεί.
1: Ρομπόλιβαρ.
0: Ωραίο.
1: Μπράβο.
0: Η καλή μπάλα από την Παλώμα φαίνεται να ξεκινήσει ο Βαγγέλης. Στον Μπόλιβαρ. Για από εδώ, πολύ κρασί. Δεύτερο, οι εκπομπές μπορεί να γίνουν.
1: Πολύ. Εύκολα.
0: Φλεξάρισμα, μετά με κρασιά στα χέρια και δύο ώρο φλεξάρισμα. Πολύ ωραίο. Οι Αντώνιδες είναι ταβέρνα εύκολα.
1: Οι δύο Αντώνιδες.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, στην Ισλανδία. Εντάξει, μπορεί εξής, όταν, εσύ άμα πας σε ξένη χώρα, πας σε μουσεία, πηγαίνετε.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Βαριέμαι γιατί.
0: Πάρα πολύ.
1: Τι να πάω να δω.
0: Έχουν διάφορα μουσεία μοντέρνα τέχνη. Έχουν.
2: Θέλω να είναι εγώ τέτοιος.
1: Θέλω να πάω να φάω, να πιω, να δω λίγο την πόλη.
0: Να πας να πιεις. Λοιπόν,
1: να ξαπλώσω.
0: Στην Ισλανδία.
1: Τι να πάω να δω.
0: Έχουν σε προθήκη.
1: Τι έχουν.
0: Και εκτίθεται, ας πούμε, να πάει ο κόσμος να το δει. Το τελευταίο Big Mac που πωλήθηκε στην Ισλανδία.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι, γι' αυτή δεν πάω.
0: Και προσελκύει σε πληροφορώ το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών από όλο τον κόσμο.
1: Και πήγαμε και είδαμε το τελευταίο Big Mac.
2: Και πώς συντηρείται.
1: Έχει με πούρα το ψωμιά, αγαπούλα.
0: Εννοείς πώς συντηρείται.
1: Τα μαμούθα, αγαπούλα, Big Mac το τελευταίο. Απούρο, αγαπούλα έχασε, δεν έχασε.
0: Λοιπόν, έχει αποχωρήσει αυτή η αλυσίδα από την Ισλανδία. Και η ιστορία δεν αφορά μόνο ένα σάντουιτς που αρνείται να αποσυντεθεί.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά και τη σχέση μιας μικρής χώρας με την παγκοσμιοποίηση, την οικονομική κρίση και την ίδια την ταυτότητα. Τον Οκτώβριο λοιπόν του 2009... η McDonald's ανακοίνωσε ότι κλείνει οριστικά και τα τρία τελευταία καταστήματά της στην Ισλανδία. Την τελευταία ημέρα της λειτουργίας τους, ένας κάτοικος της χώρας, ο Χιόρτουρ Σμάρασον.
1: Αυτός να έρθει να παίξει.
0: Αυτός να έρθει να παίξει. Αποφάσισε να αγοράσει το τελευταίο Big Mac. Με πατάτες θα πάρετε, ναι. Δεν είχε σκοπό.
1: Έχει μερίδα.
0: Δεν έχει σκοπό, λέει, δεν είχε σκοπό κάποιο κοινωνικό πείραμα, ούτε να δημιουργήσει αξιοθέατο, ούτε απλώς να κρατήσει ως αναμνηστικό. Το τελευταίο, ρε παιδί μου, που πουλήθηκε και αυτό αντέχει ακόμα. Εντάξει, δεν είναι έτσι όπως ακριβώς το παίρνεις εκείνη την ώρα, αλλά υπάρχει φωτογραφία που λες, εντάξει, έχει μείνει και δύο μέρες, σιγά τι θα πάθω. Σιγά τι θα πάθω. Και υπάρχει.
1: Έλα, μωρέ, έχει λήξει, αλλά αυτά τα κάνουν για αούρκια, κοροϊδεύουνε.
0: Είναι ένα ιστορικό αντικείμενο, λέει, που ανοίξει στην Ισλανδία.
1: Λέει, μην κάτσε,
0: και το έχουν στο εθνικό.
1: Ναι. Άσε με, φίλε. Εγώ πάω για παράσταση, γι' αυτό αναγκαστικά. Πήγαμε τώρα στο Άμστερνταμ. Θέλω να πάω στο μουσείο. Εγώ είχα τριπλό live.
2: Ρε φίλε, στο Άμστερνταμ δεν έχει κάτι άλλο εκτός από μουσείο.
0: Ναι, όντως. Δεν θα πας του Βανκόμ.
1: Έχω πάει στο
0: Βανκόμ.
1: Έχω Βαντάμ. Έχω πάει στο Βαντάμ το μουσείο.
0: Στο, πώς το λένε, στο Κέρινο ομοιωμάτων. Μισό.
1: Καλημέρα και από το Father Maria, στέλνει και
0: καλημέρα.
1: Αυτά που έβγαλε από τα δίχτυα του.
0: Αυτό τώρα είναι από το ποτάμι.
1: Ναι.
0: Αλήθεια.
1: Είναι ψάρια, είναι πάρα πολλά ψάρια, είναι καμιά 40-50. Με καλαμποκίσιο, αλεύρι, Μαρία, τηγανιτά, το κόκαλο το τρως κανονικά.
0: Δεν έχω φάει νομίζω ότι δεν έχω φάει ποταμίσια.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία τα δικά μας. Δεν έχουν κόκαλα
0: τα
1: πολλά.
0: Τα δικά μας είναι πάρα πολύ
1: ωραία. Αφού έχουμε το μικρό σπίτι στο ποτάμι. Όχι στο λιβάδι, είναι ακριβώς εκεί. Τι να πάω να δω, λέει, την τιμητική πλακέτα από την UNESCO να του δώσουμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Θα μου δώσουν οι τιμητικές πλακέτες τον άλλο μήνα παντού, φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν σε χάλασε. Πρέπει να αφιερώσετε μισή ώρα για ψυχοθεραπεία στην εκπομπή. Τι είναι, να ξαπλώσω
0: και
1: να.
0: Μιλάμε κατά καιρούς για την ψυχοθεραπεία και εντάξει.
1: Και μας βρίζουν κιόλας.
0: Δεν είναι πολύ αισιόδοξο αυτά που διαβάζουμε.
1: Μεγάλες στιγμές, καταπληκτικά στην Ισλανδία, λέει κάποιος. Ναι, ήμουν φοιτητής μέχρι πέρυσι, έμενα σε δωμάτιο σπιτιού γιαγιάς. Σε ένα δωματιάκι με δύο κρεβατάκια και δίνα 1.000 ευρώ ενίκιο. Ορίστε. Τράβασή με την UNESCO να τα βγάλεις πέρα.
0: Και σας πείραξε, ας πούμε, το εισιτήριο από το Ηράκλειο Σαντορίνη με το.
1: Πόσο έχει.
0: 98 ευρώ.
2: 98 ευρώ.
1: Για το κάνεις 100. Τα αφήνεις το 2 ευρώ.
0: Τα αφήνεις το 2 ευρώ. Για ένα μπουκαλάκι νερό. Λοιπόν, πάμε σε break και μετά θα έρθουμε να κάνουμε και την κλήρωση.

0: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
1: Τζόρτζεβιτς Μεμπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
2: Στην καταλογά έχεις. Διάβασε.
0: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
3: Ναι.
0: Με σταφύλια.
2: Όχι αυτά, τα φαγιά.
0: Καναπεδάκια, μουσταραμά και χούμους πατζάρι.
2: Τίποτα πιο έκλεκτο.
0: Λοιπόν, σούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτου προβατίνας.
2: Τίποτα πιο έκλεκτο.
0: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
2: Πιο έκλεκτο.
0: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σώσμα πετιμέζι.
2: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
0: Τρομερά πράγματα.
2: Τι θα φάτε.
4: Μπάμιες μ' αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
5: Τι ζήτησε, κύριε.
4: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
2: Ωραία, παπάρα που θα δουλέψει.
4: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
6: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
4: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για αγκινάρες. Αλλά τις έτρωγα.
6: Βρε μπας και σου έχει αλέψει από την πείνα.
7: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
4: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
8: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα. Ρονί.
9: Τι θα κάνετε.
7: Τι να κάνουμε.
9: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
7: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
9: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
7: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
9: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή. Γιορτή Ανδρέα.
8: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
7: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο, μάλλον.
9: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει
3: κανονικά.
9: Έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί
7: μπριζόλα
9: με λεμόνι.
7: Μπριζόλα.
9: Δίπλα. Ναι.
7: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με.
10: Και οφτέδες έχει.
7: Και οφτεδάκια
9: κοκκινιστά. Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
2: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη.
8: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσει αν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματο μα.
2: Άρα καλό να κάτσουμε εδώ, ε.
11: Ναι, έλα κάτσε για να μου κάτσε μόνο μου κάτσε.
2: Γιατί για να δεν τρως κάτι.
8: Όχι.
2: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
8: Ούτε καν.
2: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
2: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Έλα για να εκεί, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
8: Όχι.
2: Δεν τα βρω για να εκεί, για μένα, για τον πατέρου.
4: Α, παράτα μας, αδερφέ.
11: Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Εδώ τι που βάλεις την κάτω εδώ μέσα, ρε παιδιά.
1: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα, ο Γιώργος Κυριαζόπουλος.
2: Μάγερα! Δύο φρικασέι!
12: Δεν καραγιώσει από πολλά τάξη αυτά εδώ. Ναι. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει, κάνει εμβόλια.
1: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
12: Ναι, εντάξει, κύριε, για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
13: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
14: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
1: Ναι, είναι baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
14: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
13: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
1: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
2: Πρωινό το έχετε εσείς αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά. Ρε Σαράντι, εγώ τι θα φάω σήμερα.
15: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
2: Ας τώρα, μία ποτάτε σκεφτείς το 13 και περιμένες.
16: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει.
17: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
2: Α, για να σου πω, Βασιλάκη, το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και.
18: Τι θα πάρετε, παρακαλώ.
16: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα.
18: Θα θέλατε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες.
16: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
7: Φάγανε.
18: Όχι, ρε παιδιά, δεν φάγανε.
7: Ποιος έφαγε.
18: Δεν με νοιάζει.

0: Τα μηνύματα στο Viber δεν τα έχετε διαβάσει, με συγχωρείτε φίλε. Τα μηνύματα στο Viber είναι για την κλήρωση. Τρία διπλά εισιτήρια για το match Ολυμπιακός Παναθηναϊκός απόψε το βράδυ στις 9. Προσφορά της εκπομπής και φυσικά της Μπιγούν, του μεγάλου χορηγού. Σε λίγο θα έχουμε, Μαρία, τους τρεις νικητές. Οκ, σωστά, καλά δεν τα λέω?
1: Πολύ καλά τα λες.
0: Μπράβο, φοβερός.

0: Αν θα με ενδιέφερε, λέει, παράσταση σε χωριό στην Κρήτη με βίλα και παρέα για δύο μέρες. Στην Κύπρο αντίστοιχα όχι, αλλά στην Κρήτη ναι. Και αντικριστά. Έτσι, ναι. Αυτό ήθελα.
1: Λέει κάποιος, ο Νίκος, δεν έχετε πάει όμως στο Μουσείο Προφυλακτικών στο Άμστερνταμ.
0: Δεν, το μουσείο για το...
2: έχει τουλίπας, έχει βασανιστήριον.
1: Το Μουσείο Βασανιστήριων έχω πάει. Δεν είμαι σίγουρη αν λέμε το ίδιο, Νίκο, γιατί υπάρχει το Μουσείο του Σεξ στο Άμστερνταμ. Οπότε αρχαία χρόνια και αυτό και μπορεί να έχει μέσα και
0: θέματα.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, πώς ήταν. Γιατί κάποτε ήταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, η Φασμάτινα. Ήταν κάτι τέτοιο.
0: Μάτα. Τάπλαινε.
1: Ναι, ναι, τάπλαινε. Εγώ μπουγάδα.
0: Είδα κάτι μικρούλι κάπου απέναντι.
1: Μπήκανε στο πλήσιο.
0: Ναι, καλά. Τα έχουμε ξανακούσει.
2: Τα βάλεις στο σωστό νερό, ρε.
0: Τα έχουμε ξανακούσει.
1: Και έλεγε. Το βάλα στα ευαίσθητα.
0: Πού το βάλες το θέμα, Μαριέ. Άστο τώρα. Λοιπόν, υποπτεύονται δύο παίκτες στο Μουντιάλ για πιθανή συμμετοχή σε χειραγώγηση αγώνων.
1: Κλείεται.
0: Δεν γίνονται.
1: Κλείεται.
0: Πού γίνονται αυτά.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Η Ανεξάρτητη Επιτροπή Διοντολογίας και Ηθικής, μα εμείς έχουν ενημερωθεί. Και οι ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες στον χρόνο που αγωνίζονται οι δύο διεθνείς έχουν ενημερωθεί. Υπήρχαν κινήσεις. Ειδικά ένας από τους δύο προσπάθησε να πάρει κάρτα πολύ πολύ γρήγορα.
1: Κλώτσαγε
0: γενικά. Έπαιρνε καριέρες, έκοβε. Πάλι κάρτα για τον δεύτερο. Ποιος παίζει κάρτες, εγώ. Ποιος παίζει καρτούλες, εγώ. Με το που ξεκίνησε ο αγώνας έτρεχε και κλώτσαγε και πήρε καρτούλα.
1: Μπορεί να είχε τα νεύα του.
0: Μπορεί να έχει την άκρη του. Λοιπόν, θα δούμε.
1: Τουλάχιστον είμαστε ήσυχοι εμείς. Αποκλείεται να είναι κάποιος, ξέρεις, από τη δική μας χώρα. Είδες, έχει και τα καλά του να είσαι και εκτός Μουντιάλ. Σε ρωτάνε πόσες έλξεις κάνεις στο μονόζυγο.
0: Μία.
1: Κάνεις μία.
0: Και καλή. Μία και αρκεί. Μένω εκεί πάνω, κάνω... Και κάνω έτσι. Δεν ξέρει ο άλλος. Με βλέπεις να κάνω μία. Ξέρεις τι πω. Η τελευταία από τις 100.
1: 108.
0: Η τελευταία. Κάνω τη μία και λέω 92. Έσπασα ρεκόρ. Κάνεις αυτή τη μία και νομίζει ο άλλος ότι έχεις κάνει 90. Τι.
1: Λοιπόν, είδα τώρα τυχαία ένα μήνυμα στο Viber.
0: Ναι.
1: Όπου έχει στείλει ο άνθρωπος μήνυμα για να πάρεις προσκλήσεις και στέλνει. Άκυρο, έχει γενέθλια γυναίκα μου σήμερα.
0: Μόνο.
1: Φίλε, ένας θεός ξέρει από τι γλίτωσες.
0: Μακάρι να κέρδιζες.
1: Δηλαδή, έτσι πέρασε από δίπλα.
0: Τελείωσες.
1: Δίπλα σε ξύρισε, ελάχιστα.
0: Τελείωσες.
1: Λοιπόν, ξεκινάτε. Πες ένα stop στη ζωή, Αλέξανδρε.
0: Stop.
1: Stop. Η Παναγιώτα, της οποίας το επιθετό αρχίζει από γάμα και το κινητό τελειώνει σε 072, είναι η πρώτη μισό.
0: Ο Πάνος τώρα.
1: Πάμε Δημήτρη. Δημήτρη.
0: Δημήτρης Ρήλος.
1: Δημήτρης Ρήλος. Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
0: Θα μπορούσα.
1: Ό,τι να είναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Ένας παππούς ήταν Δημήτρης.
1: Ναι, για πες.
0: Αλήθεια.
1: Άντε ρε. Στα γεμένα μου λένε Κατερίνα.
0: Κατερίνα Ζαφυράτου.
1: Συνέχεια με λένε Κατερίνα. Πες με Σέι τώρα γιατί.
0: Ξεκίνησες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ. Στοπ.
1: Στοπ. Ο Νικόλας. Του οποίου το...
0: Έχει βάρκα σίγουρα.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Το επίθετο αρχίζει από λάμδα.
0: Τι εννοείς ότι χτύπησε η βάρκα.
1: Και το κινητό τελειώνει σε 0-0-0. Σε όλο το να...
0: Κλειδαράσε. Τα ανοίγει όλα στο Νικόλα. Κλειδώθηκες έξω.
1: Έτσι το γράψεις και σωστά. Δεν στείλω κανέναν άλλον. Εντάξει, ωραία.
0: Στείλω αυτόν με τη γυναίκα του, αν δεν θα κάνει. Stop.
1: Λοιπόν, ο Πάνος...
0: Να σου πάω.
1: Το οποίο το κινητό τελειώνει σε 379 και το επίθετο αρχίζει από σίγμα.
0: Πάλι άτυχος.
1: Σίγμα. Λοιπόν, η Παναγιώτα, ο Πάνος και ο Νικόλας θα πάνε σήμερα στο σε...
0: Είναι διπλές οι προσκλήσεις.
1: Είναι διπλές οι προσκλήσεις.
0: Να το πούμε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Και κοιτάτε
1: να έχετε άμκα, θα σας πάρουμε από τη γραμματεία τηλέφωνο σε λίγο.
0: Σηκώστε το,
1: Σηκώστε το. Θέλουμε άμκα. το δικό σας και του ανθρώπου ναι, που θα έρθει μαζί σας και ένα mail για να σας στείλουμε τις προσκλήσεις. Αυτά.
0: Θα σε ενδιαφέρει να είσαι στη γωνιά μου να περιγράφει τον αγώνα μου. Ο πυγμάχο εκπομπή. Τρίφωνα το ξέρει η μανούλα σου.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Άσε μα, ρε πυγμάχη. Αφού δεν έχει βαρέσει μπουνιάκ, ούτε κάδο.

0: Εν τω μεταξύ, έχω μπερδεύσει Μαρία αθλητικά και πολιτικά αυτή την περίοδο.
1: Ναι, καλά στο.
0: Διαβάζω. Αχτσιόγλου. Ο Τσάπρας θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Και εννοεί ο Τσίπρα. Και λέω, ρε φίλε, γιατί μιλάει η Αχτσιόγλου για τον Τσάπρα. Πού θα πάει. Και είναι ο Τσίπρας. Πραγματικά το είδα από μακριά και λέω.
1: Συνελθέ.

0: παιδιά, δεν ανοίγουμε τα μηνύματα ένα-ένα που στέλνετε στο Viber. Απλά έρχονται στη λίστα.
1: Ναι, και έτσι να το δω.
0: Ναι. Δεν κάνετε κάτι λάθος για κάποιους που ρωτάνε.
1: Και εννοείται, όλα τα μηνύματα φαίνονται αδιάβαστα.
0: Αδιάβαστα.
1: Αδιάβαστα. Ναι, γι' αυτό που λέει ο Πάνος, δεν τα ανοίγουμε. Απλά φαίνονται.

0: Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: Παναγιώτης Ρήλος, ή από εδώ Τσουτσού, Τσουτσκατσόχος, έρχονται για πρεσάρισμα. Έχουμε πράγματα να πούμε. Να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη. Έρχεται Παναγιώτης Ποσειδόνια Κεφαλάς για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Πριν όμως από αυτό, πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη, έτσι. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά, αναζητά το αληθινό, φτιάχνει το δικό της δρόμο και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέα σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια, βέβαια, της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Εμείς δεν είχαμε κινητά. Τότε είχαμε ένα στον άλλον.
1: Ναι, είχαμε και να περπατάμε 15 χιλιόμετρα για να πάμε στο σχολείο.
0: Πόσο Τζόρβας τώρα περπατάει 200.
1: Έτσι.
0: Μπράβο, θυμάται τα παλιά.
1: Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε φρούτα και λαχανικά. Γίνεται χαμούλη στη μαναβική τους. Ξέρεις όμως πώς καταφέρνουν και εσύ τα βρίσκεις πάντα φρέσκα-φρέσκα, γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς. Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα και εξασφαλίζουν όχι μόνο την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα τους. Όποιος ξέρει, ξέρει. If you know, you know.
0: Το ήξερα.
1: Ναι,
0: τίποτα, τα λέμε πάλι αύριο.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πηγουίν, Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Big Wins Sport FM 94 και 6. Κυριάκο Σταθερόπουλο στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου.
1: Είσαι τραγούδι ζεστό που ανεβαίνει.
0: Μανώλης Μουσουράκης και Κωνσταντίνα Πανούτσου. Τη Μάντα στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: Ξεκινάνε σήμερα οι τελικοί του μπάσκετ. Θα σε ευχηθούμε ότι θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν όπως πρέπει.
1: Θα ξεκινήσουν και θα τελειώσουν εσύ ομαλά. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτό ο φίλος μας ο Κυριάκος.
0: Ναι. Σήμερα 9 η ώρα ξεκινάνε. Θα μιλήσουμε με τους αρμόδιους, με τον κύριο Πετρίδη και τον κύριο Ζέρβα, να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται.
2: Κάπου μπροστάζει το βλέμμα να έχω ψηλά.
0: Εσείς όμορφα και ταπεινά στο 210-95-79-283-4-5 πείτε μας τη γνώμη σας. Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας. Πέστε μας τι σχήματα να κάνει ο Αταμάν και ο coach Μπαρτζόκας για να μην έχουμε προβλήματα αύριο.
1: Είσαι τώρα κι εσύ. Να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Αν τα πεις από πριν.
0: Ναι.
1: Εκτίθεσαι.
0: Αυτό λέω. Να εκτεθούν και να τελειώνουμε.
1: Θα βγουν αύριο και να πούν δεν έκανε αυτό, έβαλε αυτό, δεν έβαλε το άλλο.
0: Για αυτά να τους προλάβω.
1: Ναι, ναι.
0: Τους προλαβαίνω, ναι. Ήδη ξέρω μια γκρίνια που υπάρχει στον Ολυμπιακό.
1: Μόνο μία? Τι χαιρός.
0: Μία υπάρχει, ναι, για το Μακίσικ. Δεν έχω δει αν υπάρχει αντίστοιχη στον Παναθηναϊκό.
1: Εσύ, κάθε οπαδός και μια γκρίνια, μίνιμουμ.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά με το Μακίσικ ήταν λίγο πιο...
1: Λοιπόν, πριν πάμε σε γραμμές,
0: πράγματα, ναι,
1: για να δώσουμε χρόνο στον κόσμο, να πω και τον διαγωνισμό μας. Διότι η C-Jet σας πάει διακοπές. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jet. Και μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της νομολογιακής περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9-26 Αυγούστου. Με τη C-Jet φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάζεις καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jet. 24 ευρώ και 50 λεπτά για άνδρο σε μόλις μία ώρα. 33 και 70 για Τίνο σε μόλις 2 ώρες. Επίσης Μύκονο και Πάρο πολύ πολύ γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Cjets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Είχαμε και μια επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, τον ανακοίνωσε χθες ο Ολυμπιακός. Πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σου, Μπάμπη, γεια σου, Σταύρο.
0: Γεια χαρά.
1: Και γεια σου και στο, τον Κυριάκο. Ένα μέλος της μασονίας των Ιχολιπτών που λέει και ο Μιχάλης.
0: Στο ξεσκέπαστο, Κυριάκο.
1: Δεν θα σας καθυστερήσω. Ακούω συχνά αναφορές στη μελλοντική γιορτή της Δευτέρας θα κάνετε στον Μπόλιβαρ.
0: Ναι.
1: Για τα 30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Υποθέτω ότι θα καταφέρω να έρθω. Έχω μία πρόταση, την οποία θα καταθέσω στο τραπέζι, μπορεί να την έχετε εσείς υπόψη σας. Υπάρχουν χιλιάδες ακροατές, επειδή μιλάω μαζί, έχω πολλούς φίλους στην επαρχία, που δεν θα μπορέσουν να έρθουν. Και επίσης πολλοί ακροατές από την Αθήνα για λόγους υγείας, μικροπροβλήματα ή λόγους εργασίας. Αν είναι εύκολο, τεχνικά εννοώ, να κάνετε κάποιες αναμεταδόσεις live στο YouTube.
2: Εννοείται για να υπάρχει και εικόνα.
0: Θα έχουμε, έχουμε στιγμιότυπα στο YouTube, θα βγουν σίγουρα.
2: Ούτως ή άλλως θα υπάρχει πολύ ώρα.
1: Δεν εννοώ μετά.
0: Ναι, το κάνουμε live.
2: Και live θα υπάρχουν αρκετά αποσπάσματα.
0: Ξέρετε, έχουμε πολύ κακομαθημένους παραγωγούς, οι οποίοι θα ζητήσουν χρήματα.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, να μας δώσουν εννοούμε, γιατί θα τους προβάλλουμε, να τους κάνουμε φίλους.
0: Το κατάπιες όμως αμέσως, έτσι.
1: Συγγνώμη, ξέχασα να συστηθώ. Είμαι ο Σέργιος από το Περιστέρι.
0: Ωραία.
1: Ήθελα να πω το εξής, ότι επειδή έχω παρευρεθεί και σε κάποιες εκδηλώσεις που κάνετε στο Μολ, με κάποιες εταιρείες, δεν μπορεί ο ραδιοφωνικός αέρας να αποτυπώσει την εικόνα, παράδειγμα, γιατί είναι ο Κώστας Φορτούνης, ας πούμε, ή ο Κώστας Παναγκολάου. Αν είναι τεχνικά, θα πραγματικά θα ικανοποιήσετε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ωραία.
1: Να το κάνετε live για να δώσετε στην υπόλοιπη Ελλάδα τη χαρά να σας δει στα 30 χρόνια σας.
0: Να είστε καλά, κύριε. Εντάξει, εμένα να με δουν αυτόν εδώ τον Κατομούτσινο, γιατί να τον έδουν.
1: Εντάξει, από περιέργεια ίσως.
0: Εντάξει τώρα, εντάξει.
2: Γιατί έτσι θα εκτιμηθεί και το όμορφο.
1: Όχι, δεν έχουμε γνωρίσει και έναν φίλαθρο της Τότενα, από κοντά δεν έχουμε.
2: Έλα ρε, πολλοί είμαστε τώρα,
0: είσαστε πολλοί, αλλά δεν είσαστε εφικτοί.
2: Ξέρεις πως θα είμαστε εκεί.
0: Εδώ σε κυνηγάει και εμένα τόσες μέρες, μωρέ, πλάκα μας κάνεις τώρα, μωρέ.
1: Είστε λίγο απρόστη.
2: Κάτσε ρε, πρέπει να σου πω.
0: Ειδικά ο Σταύρος είναι πολύ απρόστη.
2: Εγώ, ναι, πραγματικά. Κάτσε ρε, Σέργιο.
0: Στα όρια του Σνόμπι. Στα όρια του Σνόμπι.
2: Να σου πω ρε, Σέργιο μου τώρα. Έχεις έρθει, λες, όλα αυτά τα εμπορικά καταστήματα που γίνονται τα live και δεν με έχεις πετύχει.
1: Βεβαίως.
2: Για αποκλείσει.
0: Αφού είναι σημαδούρα.
1: Ήσουν όμως από τους ακριβοθόρητους.
0: Έτσι. Πες τα να μην τα λέω εγώ. Πες τα.
2: Προφανώς ήμουν από αυτούς που. Όχι, όχι. Ήμουν από αυτούς που δεν πήγα εκεί για σορολόπ και έβγαζα το τραβούσα κουπί, μάλλον.
1: Και αυτό, και βέβαια σου ρίχνω ένα αφεντικό ότι είχε την εποπτεία της οργάνωσης.
2: Γι' αυτό λέω, κατάλαβε. Οι άλλοι πάνε το παίξουν όμορφοι και κάποιοι τραβά το κουπί.
1: Ενώ ο Μπάμπης, με τον οποίο ο Μπάμπη είμαστε 65 και κάτι ψηλά κοντά στην ηλικία, είναι πιο άνετος στις προσωπικές του έτσι επαφές. Πολύ, πολύ απλός, πολύ προσιτός.
0: Να είσαι καλά, αδελφέ.
2: Γιατί δεν είμαι εγώ προσιτός, καλά να μας τρελάτε.
0: Είναι προσιτός και ο Σταύρος, απλώς εκείνη
1: εγώ
0: την
1: τα
0: ώρα.
1: Είπα, παιδιά, τα είπα.
0: Κάποιοι κάνουν χαβαλέ και κάποιοι δεν βλέπουν.
2: Και όχι μόνο τότε, από πριν. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Για χαρά, για χαρά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Τις ευχές μας να δώσουμε και τα κερδίσματά μας και τα συγχαρήκια στο Βασίλη Τεστοάκη, τον συνάδελφο από την Κομωτινή εκεί που πανηγυρίζει και αυτός την άνοδο του Πανθρακικού στη Super League 2. Μας ακούει, μας στέλνει και ευχές και έχεις και εσύ χιμπάμπι μου κερδίσματα. Δεν χαζομαρίσεις εσύ.
0: Ναι.
2: Και δίνεις πάτημα. Τώρα στέλνει κύριε Τζι, επιβεβαιώνω, λέει ότι είναι στα όρια του Σνόπ.
0: Έτσι, έτσι κοριτσάρα μου, έτσι, πες τα! Πες τα για να μην τα λέω μόνο εγώ.
2: Θα ρίξω κάτι πόρτες.
0: Σε ποια στη Ρετζή θα ρίξεις πόρτες. Κάτσε από εδώ ρε.
2: Δεν θα μπορεί να έρθει για κάποιο λόγο. Θα δουλεύει.
0: Θα έρθει μαζί μου. Δημητρούλα μη μασάζ ρε.
2: Επιμένετε στο εδώ και μέρες με το άναρχο κουμούνια της Εκάλης. Αυτό νομίζω ότι είμαστε στην Εκάλη.
0: Είναι...
2: Άντε το άναρχο κουμούνια, είμαστε και στην Εκάλη. Και λέει.
0: Ξέρεις τι του κάνω.
2: Και το χειρότερο, περίμενε.
0: Τον εμπλοκάρω και μετά γράφει και νομίζω ότι έρχεται.
2: Τα βλέπω εγώ. Και λέει, στο Τζίπρα γραφτήκατε. Έχει πετύχει πραγματικά.
0: Δεν είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, καρδιά μου.
2: Δεν έχει ψηφίσει κανένας ποτέ από εμάς ΣΥΡΙΖΑ. Σε αν υπάρχει κάτι που θα
0: Όπα, όπα, από εμάς τους δύο.
2: Ναι, ναι,
0: τους χώρισε όλοι.
2: Για μας λέει, για μας λέει.
0: Έτσι, μπράβο.

0: Λοιπόν, εκτός από το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό σήμερα στις 9, στον πρώτο τελικό της στοίχημαν GPL, έχουμε και φιλικά παιχνίδια. Ένα Ολλανδία, Αλγερία. Βλέπω ένα Λουξεμβούργο, Ιταλία στις 14, τον Ντάξ Κλάιν. Τώρα δεν λέει και τίποτα. Υπάρχει και ένα Μπαρδέν, Ρολάν Γκαρός, αν μας ενδιαφέρει. Και υπάρχει και ένα Γκαλά Στίβου Φιλοθέης. Στίβου γυναικών.
1: Πάει Θάκη στον Γκαλά.
0: Όχι, ρε, Στίβος είναι αγωνίσματα.
1: Γιατί μας τα αναφέρεις τότε.

Έχει και έναν αγώνα της εθνικής μας ομάδος κάτω των 19 ετών για τα προκριματικά του Euro Ελλάδα-Σερβία στις 6. Η είδηση της ημέρας βέβαια είναι ότι έχει φύγει η εθνική μας ομάδα των ανδρών για τη Στοκχόλμη, μαρχηγό αποστολής.

0: Είναι σαν να μην το δείχνει κανένα.
1: Το δείχνει η ΕΠΟ
0: στο YouTube.
1: Ναι. Για όσους έτσι θέλουν να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των πιτσιδικών. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στους 94,6.

0: Μη Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
1: Το ραδιοφωνικό ταπείο αλλάζει.
2: Πώς το λένε.
1: Ο ραδιοφωνικός λάγας είναι εδώ.
3: Πού προετοιμάζεται η ομάδα?
1: Με συμφήνεια υπόψεων.
3: Και αυτός που είναι αμφίβολος και θα μάθουμε σήμερα, σε λίγο αργότερα και αύριο πιστεύω καλύτερα, είναι ο Κωνσταντίνος. Αλλά πιστεύω τελικά και ο Κωνσταντίνος θα αγωνιστεί.
1: Με καθυρά λόγο.
4: Άσκησε ο Σκοφιόλου.
5: Ο Σαλ εν Ζογγιά.
1: Με ύπαυση.
6: Προηγήθηκε ο Πανιόνιος με τον Μαρκουρά, αν δεν κάνω λάθος. Σοφαρίστηκε, αλλά δεν θυμάμαι τώρα από ποιον παίκτη.
1: Με γλίσσα που λέει πίντα την αλήθεια.
7: Εν όψη του αυριανού παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε αύριο.
1: Με σαν χάρα ή
8: αποτελεσμάτων. Σε τελείω επαγγελματικού αθλητισμού.
1: Μαστάλ.
9: Διαφημίσεις πολιτικών εταιριών. Σε δελτίο ειδήσεων. Ιδέων. Και ψεύτων.
1: Με αντικειμενικότητα.
10: Είχαμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας.
1: Με χάμορ.
10: Αγγίστε κάνουμε.
1: Με αναμάρωση.
11: Στο 6% πρόεδρος της ΔΟΕ, Ζακ Ρόγκ.
1: Για όλα αυτά
12: ευχαριστούμε που μιλάτε μαζί σας.
13: Μόνο το κοντά σας.
14: Στο Sport FM 94,6, η πρώτη συγχρονική αθλότητα της χώρας.
1: Η ζωή θέλει σάρδα.
0: Μη Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: BWIN Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
5: Επειδή μου είπατε δεν κεράς τίποτα, κερνάω.
6: Αφήνεται ένα κενό υποχρεωτικά ονοματεπώνυμη.
5: Ο κύριος με το καρπούζι το αφήνει και πιάνει κινητό. Τώρα.
7: Και το σίγουρο σου πακέτι. Σου πακέτι. Ωραίος.
5: Φίλε μου.
8: Και είμαι σίγουρος ότι θα γυρίζουν από το Πεκίνι.
5: Συνεχίζω και δεν σταματάω. Δεν σταματάω. Συνεχίζω αγαπητοί φίλοι.
8: Στις 23 με τη μία και στις 26 του άλλη.
5: Σοβαρολογούμε τώρα.
9: Δεν είχε κανένα πρόβλημα.
5: Peace brothers, ειρήνη στον κόσμο.
10: Έκοψαν και μία σφυροβόλο την Κούλφια Κανάφεγεβα και την πρωταθλήτρια Ευρώπη στη δισκοβολία Ντάρια Ματσίλκ Νίκοβα. Τι εύκολα που προφέρονται αυτά τα ονόματα.
5: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπο άνθρωπος.
11: Έβγαισε το σουτ πάνω στην κίνηση, αλλά δεν ήταν δυνατό. Μπλόκαρε εύκολα ο προπονητής, ο τερματοφύλακας.
5: Τι να πω ρε παιδιά!
12: Σε ιδιώτη γιατρό καταφεύγει ένας στους δύο Έλληνες για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθλαψης.
5: Ο Έλληνας ξέρει ρε που είναι αλήθεια και που θα μάθει το κάτι ξεχωριστό.
7: Βάζε και το σχετικό με την μπλίκη ας πούμε.
5: Γιατί η ώρα της Χαϊβανίτιδας τελειώνει αγαπητοί φίλοι.
13: Θυμάμαι, είναι ακόμα και ακόμα τα. Βλέπουμε πλένουν τα αμάξια στους δρόμους και το λάστιχο τρέχει συνεχώς. Δεν μπαίνει σε ένα κουβάο νερό. Σε ένα κουβά το νερό. Το νερό.
5: Ρε το καρπούζι πάρε εδώ πέρα.
14: Τον Ταλαμπέρ, τον σέντερ από το NBA, ο οποίος υπέβαισε σε πειθαρχικό παράρτημα και μπήκε στο αεροπλάνο.
5: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι. Περέα, Περέα! Σας περιμένει ο Πειραιάς!
0: Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
5: Ποτέ, ποτέ, ποτέ,
15: ποτέ, ποτέ, ποτέ.
5: Ναι, καλά, εντάξει. Τι να πω ρε παιδιά!
4: BWIN Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Έριξε μια πολύ καλή πρόταση. Μάλλον τον Παντελή έψαχνε. Έκανε μια πολύ καλή πρόταση εδώ. Ένα γκαλά προβατίνα θα κάνουμε κάποια στιγμή. Νομίζω ότι να γίνει.
1: Αλλά θα είναι σε πριβέ.
0: Όχι πριβέ. Για τον κόσμο. Για τον κόσμο.
1: Αυτό δεν πρέπει να το οργανώσουμε εμείς. Αυτό πρέπει να το οργανώσει η Κρεοπόλη ή κάποιοι Μερακλείδες ή κάνα πανηγύρι και εμείς να είμαστε πίτιμοι που συγκεκριμένοι.
0: Να, πάλι τσάμπα να τη βγάλεις.
1: Πληρώσουμε ρε φίλε.
0: Τι θα πληρώσετε.
1: Το
0: μερίδιο σου.
1: Ό,τι τέτοιο. Ό,τι μας αναλογεί.
0: Μια στάνη προβατίνα.
1: Θα στείλω θα έχω μαζί μου και τον Χριστόγλου που είναι φίρμα, οπότε ανταποδοτικά θα πάει.
0: Πα. Ένας φίλος με ρωτάει για τον Ζουμπκοφ που παίρνει ΑΕΚ. Νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης και θα την βοηθήσει πολύ την ΑΕΚ. Γιατί παίζει σχεδόν σε όλες τις θέσεις της επίθεσης και με αυτόν τον τρόπο που παίζει ΑΕΚ νομίζω ότι θα της φανεί πολύ.
1: Ακριβώς. Έχει και την ατομική ενέργεια.
0: Ναι,
1: μπορεί και να δημιουργήσει, όχι μόνο για αυτόν.
0: Στον γκολ δεν είναι και τόσο πολύ, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ το έχει λύσει το θέμα με τον γκολ, με τον Γιώβιτς, με τον Κοϊτά.
1: Κολλάρει
0: τον...
1: κιόλας. Δεν είναι ότι είναι πολύ βόλο, αλλά όχι ότι ναι. Βάζει και ένα γκολ τη χρονιά.
0: Εντάξει, οκ.

0: 2-10-95-79-283-4-5.
1: Ο χονδροτέτοιος λέει ο Σνόμπ ούτε την προβατίνα δεν μοιράζεται με τους ακροατές. Εσείς έχετε παράπονο. Κάθε μέρα δώρα δίνουμε.
2: Ναι, καλά, όχι από την τσέπη σου.
1: Γιατί προβατίνα δεν την τσέπη μου, βέβαια.
2: Τον κουμπαρντά, να πούμε. Με τα...
1: Πόσα δίνουν οι άλλοι.
2: Δεν ξέρω τι δίνουν οι άλλοι, αλλά...
1: Εσύ τι δίνεις που το παίζεις άνθρωπος και ο χονδροτέτοιος θέει.
2: Εγώ...
1: Κάνε, οργάνωσε μια τέτοια προβατίνα.
2: Θα οργανώσω.
1: Ωραία, εγώ οργανώνω το ένα, εσύ οργανώσε το άλλο.
2: Οκ. Okay. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που θυμούνται με κάτι αρνιά που βάζαμε και ψήναμε.
1: Παλιά στο Τέξας.
2: Εντάξει, τώρα στο Τέξας.

0: θυμάσαι που λέγαμε χθες ότι ο Ιραόλα είναι πάρα πολύ κοντά στη Λίβερπουλ και τα λοιπά. Δεν είχε ανακοινωθεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν πέσει υπόγραφες. Απλά απομένει μόνο η ανακοίνωση.
1: Ο άλλος με κατατροπώνει με τη Σαχτάρ, λέει, έβαλε 15 γκολ σε μια σεζόν. Ναι ρε φίλε, λέω ότι το τελευταίο διάστημα δεν είναι το φόρτε των γκολ. Είναι πολλά άλλα πράγματα που μπορεί να σου κάνει μέσα στο γήπεδο. Το φόρτε του, άμα είναι το γκολ, οκ, είναι το γκολ. Τι να κάνουμε.

0: Μπάμπι.
1: Ναι. Μπάμπι. Ορίστε.
0: Θα έβλεπε σήμερα. Ακροατήσω το έτσι, όχι. Θα έβλεπε σήμερα λόγω τη απουσία του Ντόρσεϊ Λαρετζάκη ή να πάει με Γουόλφ Φουρνιέ στο 2 και κάποια σήματα με Πίτερ στο 3. Να λοιπόν μια μπασκετική έρωση.
1: Ναι, αλλά.
0: Για πόση ώρα.
1: Για πόση ώρα. Δεν ξέρω ρε φίλε, άλλος κάνει κουμάντο, άλλος 50 λεφτά και άλλος έχει πάει την ομάδα τρένο μέχρι τώρα. Οπότε άστο να έρθω να είναι που ξέρει καλύτερα.

0: Λέγεται Πεχταράς Νεοκουρκάνο, Ουκρανός μάλλον θέλει να γράψει.
1: Ουκρανός.
0: Παιδιά, είναι υδραυλικός. Έχει και τον γκολ, αλλά δεν είναι ότι τον παίρνεις για να σου βάζει τα γκολ. Ή τον παίρνεις γιατί ακριβώς κάνει προσωπικές ενέργειες, κάνει και τέτοιο. Ναι. Τρίπλες, δημιουργεί ανισορροπίες. Ξαναλέμε, υπάρχουν χρονιές που έχει πάει και πολύ καλά και από άποψη σκοραρίσματος. Είναι λίγο και τύπο κοϊτά, σκεφτείτε. Πώς μπορείς ο ένας με έναν να κάνει τις τριπλίτσες του, να δημιουργήσει χώρους, να σουτάρει, κάνει τελικές. Ναι.
1: Και αυτό που χρειάζεται η ΑΕΚ, Σωτορότσα.
2: Γεια σας. Έλα, Μπαμπινό.
1: Γεια χαρά.
2: Τι χαμπάρια.
1: Όλα καλά.
2: Τι έγινε, ο Σταύρος τι κάνει, Μπίλη από Σύρο 13.
0: Καλώς τον. Η μέση, εντάξει.
2: Όλα καλά.
1: Η μέση σου πώς είναι, ντε.
2: Γινόμαστε εδώ πέρα, τι να κάνουμε, είμαι στο Γιαπή.
1: Στο Γιαπή, στο πληροφόρη, το μυστρή.
2: Ε, ναι, δεν ακούτε τη φασαρία.
1: Όχι.
2: Δεν πειράζει.
0: Έχει καλό κινητό μάλλον, από μόνο να τους ήχους.
2: Λοιπόν, ακούστε.
1: Ναι.
2: Σήμερα θέλουμε να κάνουμε το break, η Πανάθα. Μπαμπή μου, το ξέρω ότι συναχωριέσαι, αλλά δεν πειράζει, αγαπάω.
1: Ναι ρε φίλε, εντάξει.
2: Εντάξει, πρέπει να γυρίσει και σε εμάς λιγάκι. Μην είσαστε μονοπαγάδες.
1: Τι να γυρίσει, άμα δεν το γυρίσετε εσείς, ποιος θα το γυρίσει, εγώ.
2: Πρέπει να γυρίσει και σε εμάς λίγο, ρε Παπίδη. Πώς το βλέπεις, δηλαδή. Τέτοια ομάδα και να μην μπορεί να. Εντάξει. Εντάξει, τι να πω. Ό,τι υπόθηκε στο Final Four, υπόθηκε. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Όλα καλά, πάμε παρακάτω. Θα ελληνοποιηθεί και ο διαιτητής, έμαθα.
1: Ναι.
2: Θα ελληνοποιήσουν τον ένα ρέφερι, έμαθα.
1: Ναι, δεν σε καταλαβαίνω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Έλα, βρε μπάμπη μου που δεν καταλαβαίνει. Όταν τα πετάς εσύ είναι ωραία. Άντε, φιλάκια, τα λέμε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.

0: Σταύρο λέει και μπάμπη, εκτίμηση. Τώρα εκτίμηση. Λοιπόν, αν ζητάει την εκτίμησή μας. Θα δούμε, λέει, σκούπα ή 4-5 παιχνίδια.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο να πει κάποιος το πώς θα εμφανιστούν οι ομάδες και με τι διάθεση και πώς θα γίνει. Θα εξαρτηθεί πολύ από το πρώτο μάτς και από το δεύτερο, νομίζω ότι...
0: Νομίζω στο δεύτερο θα κρυθεί αν θα υπάρχει σκούπα ή όχι.
1: Είναι... Παιδιά, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παίζουν. Με συγχωρείτε, σε όποια κατάσταση και αν είναι. Οποιαδήποτε και αν είναι η κατάσταση που ήρθαν μέχρι εδώ, παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τίποτα άλλο.
0: Η αλήθεια είναι ότι στην συγκεκριμένη συνθήκη ο Ολυμπιακός φαντάζει φαβόρη.
1: Αλλά... Ο Ολυμπιακός έδειχνε σε καλύτερη κατάσταση μέχρι τον τελικό. Από εκεί και πέρα, επειδή γίνανε και διάφορα και γλέντια για αυτά και εκείνα και τα λοιπά, πόσο συγκεντρωμένοι μπορεί να είναι, τι θέληση μπορεί να έχουν και τα λοιπά, θα το αποδείξουν σήμερα και στο επόμενο μάτς. Δεν τελειώνει σήμερα ο τελικός με το πρώτο παιχνίδι, όποιος και αν το πάρει.
0: Λοιπόν, να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα στην Ιωάννα που μας εξυπηρετεί με τα ταξίδια και τα λοιπά και μας ακούει τώρα από τη δουλειά.
1: Γεια σου Ιωάννα.
0: Μαζί με την Άννα και τον Βασίλη, τους τρέχουμε.
1: Γεια σου Άννα, γεια σου Βασίλη.
0: Και σου βγάζουμε λίγο τα σηκώτια, εγώ δηλαδή, σου παίζω λίγο παραπάνω, οπότε...
1: Το γενικό γιατί το βάζεις, τους βγάζεις τα σηκώτια τους ανθρώπους.
0: Έλα, για το κοινό καλό γίνονται όλα αυτά.
1: Ναι, εντάξει, το καλό.

0: Και όχι μόνο μα βγάζουν τα εισιτήρια, εντάξει, αυτά ζητάμε συγκεκριμένες πτήσεις. Μα κλείνουν και τα δωμάτια, εκεί γίνονται τα ωραία.
1: Πού σε δωμάτια.
0: Ναι, φίλε, αν λέω, μην κλείσουν καμιά τρόγλη.
2: Α, εκεί γίνονται. Ναι. Το πήρα στραβά γι' αυτό.

0: Έχει φαγωθεί ο Χρήστος από τυχείο να μας στείλει ένα μήνυμα. Το οποίο δεν καταλαβαίνω ούτε εγώ ούτε ο Μπάβης προφανώς. Αν δεν μας το κάνεις Λιάννα, όσο φορές και να μας το στείλεις έτσι, πάλι θα το καταλάβουμε.
1: Ναι.

Στην πορεία θα μιλήσουμε και με τον Νικόλα Ζέρβα και με τον Γιώργο Πετρίδη να μάθουμε τα τελευταία νέα τόσο του Ολυμπιακού όσο και του Παναθηναϊκού για την απόψινή αναμέτρηση, η οποία είναι η πρώτη από αυτές που θα ακολουθήσουν για να κρυθεί ο τίτλος. Στις τρεις νίκες κρίνεται. Εννέα η ώρα απόψε η πρώτη αναμέτρηση, η δεύτερη είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή την ίδια ώρα, η τρίτη για την Δευτέρα και μετά από εκεί και πέρα αναλόγως αν χρειαστεί θα υπάρξει συνέχεια. Αν χρειαστεί Τετάρτη στις 9 ο τέταρτος τελικός.

Δηλαδή, Μπάμπη, προτιμάς ροντινέ εξτρέμα από το Φορτούνι, μιλάμε σοβαρά. Γιατί δεν νομίζω ότι είπε κάτι τέτοιο. Προφανώς επειδή είπε ότι θα έρχεται από τον πάγκο. Δεν σημαίνει ότι ήταν βασικό ο Ροντινέ και ο Φορτούνι θα μπαίνει στη θέση του Ροντινέ, αν το κατάλαβα καλά.

0: Αυτό που κατάλαβα ο Χρήστος από τη Χέων είναι να ξαναστέλνει το μήνυμα.
1: Όχι, όχι, νομίζω είναι το.
0: Ακριβώς
1: το έστειλε πριν το πούμε.
2: Αλλάζω τους ρυθμούς, τους ήχους και από ροκ εντ ρολ θα κάνω τσάμπ.
1: Ρε Σταύρο, λέει, για τα 30 χρόνια κανονικά έπρεπε να μας δώσεις προσκλήσεις για πειθαρχικές δεξιώσεις. Το κορυφαίο Σαδάμ όλων των εποχών. Όχι, αδερφέ, δεν είναι το κορυφαίο Σαδάμ. Μέχρι και εγώ έχω κάνει καλύτερα. Πόσο μάλλον όλοι μας εδώ. Ήταν καλό όμως, ήταν καλό. Επίσης από σήμερα ίσως κάνουμε μια ανασκόπηση στα καλύτερα Σαδάμ των 30 ετών. Ξέρετε, οπότε μείνετε εδώ, θα αρχίσουν να πέφτουν στον αέρα. Λοιπόν, πάμε, τραγουδάκι. Μίλτος Πασχαλίδης, πώς και έτσι, δεν ξέρω.
0: Παιδιά,
1: πώς έτυχε.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, Μίλτος Πασχαλίδης και πάμε μετά σε αθλητική ενημέρωση.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε να πήγουν οι Σπορεφέμ στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως σας είχαμε προαναγγείλει πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ τόσο του Μπασκετικού Ολυμπιακού όσο στην πορεία και του Μπασκετικού Παναθηναϊκού. Αρχίζουμε με τον γηπεδούχο Νικόλα Ζέρβας κοντά μας. Χαίρετε.
1: Τι κάνετε.
2: Γεια σου Νίκο. Καλά. Μια χαρά.
1: Καλά. Καλά και εγώ. Προετοιμαζόμαστε.
2: Ωραία.
1: Για τα ίδια βέβαια.
2: Εντάξει εγώ.
1: Το ίδιο έργο. Για μια ακόμα χρονιά, με διαφορετικές συνθήκες βέβαια νομίζω, καθώς φέτος ο Ολυμπιακός είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, έχει το πλεονέκτημα έδρας και φέτος, και όχι μάλλον φέτος το πλεονέκτημα έδρας, πέρυσι δεν το είχε, και θέλει να εξαργυρώσει αυτή την πολύ καλή πορεία που έχει κάνει και στο πρωτάθλημα, θυμίζω ότι είναι αίτητος, αρχικά με το 1-0 σήμερα, και στη συνέχεια να πάρει και το πρωτάθλημα, έτσι. Δεν θα είναι εύκολο, κατά την άποψή μου, πριν περάσουμε στα ρεπορταζιακά, γιατί υπάρχει μια περιέργεια στην ατμόσφαιρα πολύ εύκολη επικράτηση. Ποτέ δεν είναι εύκολο, ούτε για τον ένα ούτε για τον άλλον, σε αυτό το επίπεδο, σε όποια κατάσταση κι αν είναι.
2: Αυτό λέγαμε και προηγουμένως εδώ, ότι
1: δεν έτυχε να σας ακούσω και συμφωνούμε, χαίρομαι. Και νομίζω ότι για τον Ολυμπιακό συγκεκριμένα δυσκολεύει τουλάχιστον το πρώτο παιχνίδι, γιατί λείπει ο καλύτερος του παίκτη κατά τεκμήριο σε αυτά τα παιχνίδια, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.
0: Ο οποίος ουσιαστικά, Νικόλα, πέρυσι σε αυτή τη συνθήκη έκανε το ξεπέταγμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το restart, να το πούμε έτσι.
1: Μετά την έσωσε την καριέρα του στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, έτσι τους τελικούς και στην εθνική συνέχισε τις καλές εμφανίσεις από τους τελικούς.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Προηγήθηκε μια κουβέντα με τον Κώστα Μπαρτζόκα. Τα βάλαν κάτω, εξηγήσαν και οι δύο ξέρεις τι ενοχλούσε τον ένα, τι ενοχλούσε τον άλλον και τον εμπιστεύτηκε και τα κατάφερε. Ακόμα και φέτος πάντως, άμα εξαιρέσουμε το τελικό του κυπέλου, όπου ήταν και για τον Ντόρση ειδικών συνθήκων παιχνίδι, γιατί θυμάστε και κάνει ένα αναγκαστικό ταξίδι για οικονομιακούς λόγους στην Αμερική και ήταν κακός, στα υπόλοιπα 4 που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, γιατί 4-1 είναι οι νίκες φέτος, ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Δηλαδή έχει κάποιους μέσους όρους οι οποίοι ξεπερνούν τους 17 πόντους, με δημιουργία, με λίγα λάθη, με rebound, με πολλά πράγματα. Εντάξει, βέβαια, όταν είσαι μια ομάδα 25-30 εκατομμυρίων, οφείλει να καλύψει το κενό. Και έχει παίχτης ο Ολυμπιακός να το καλύψει. Έτσι αρχικά ο Φουρνιέ, ο οποίος θα είναι σίγουρα βασικός στο 2. Και από εκεί και πέρα ό,τι προσφέρουν και οι υπόλοιποι. Ο Ward, ο Τζόζεφ. Θα δούμε σίγουρα άλλους τρόπους για να καλύψει αυτό το κενό. Το οποίο σε ένα παιχνίδι σίγουρα δυσκολεύει την κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να καμουφλαριστεί αυτή η απουσία. Αν μιλάγαμε για απουσία όλη τη σειρά, θεωρώ ότι άλλαζαν πολύ τα δεδομένα. Κατά την άποψή μου, έτσι, γιατί είναι ένας παίχτης που είναι εκτός προγράμματος που λέμε, σου κάνει το απρόβλεπτο, ένας ικανότητος σκόρερ. Αλλά το νούμερο είναι ζητούμενο σήμερα για τον Ολυμπιακό, νομίζω είναι να καλυφθεί και η δημιουργία του και η πόλη του. Έγινε και αλλαγή στους ξένους στις αργά το βράδυ, τη μεταδώσαμε, ο Τζόζεφ πήρε τη θέση του Μόρις. Και νομίζω τώρα, αν χρειαστεί να προβλέψω, επειδή θεωρώ ότι Φουρνιέ, Γουόρντ και Πίτερς δεν κουνιούνται από την εξάδα των ξένων, πιστεύω ότι θα κοπεί ένας ψηλός, ή ο Χόλ ή ο Τζόουνς, με τον Χόλ να έχει πιο πολλές πιθανότητες νομίζω, ούτως ώστε να μπει ο Τζόζεφ ή ο Νιλικίνα, έτσι, μάλλον ο Τζόζεφ, και να υπάρχει ένα ακόμα playmaker πλην του walk-up. Γιατί αν πήγαινε στην πεπατημένη του Final Four, που εκεί δεν υπάρχει περιορισμός βέβαια, έτσι, να έχει και τους τρεις στην δωδεκάδα, τους ψηλούς εννοώ, θα έπρεπε να κοπεί μετά ένας κοντός και θα έπαιζε μόνο walk-up στον Άσο, δεν γίνεται αυτό, χωρίς τον Ντόρσεϊ κιόλας. Κάπως έτσι λοιπόν θα γίνει, με Τζόζεφ, Φουρνιέ, Πίτερς, Γουόρντ, Μιλουτίνοφ και Τζόνς ή Χολ με πιθανότητα τον Τζόνς. Αυτή είναι η εξάδα που μαντεύω εγώ, δεν έχω κάποια πληροφόρηση.
0: Ναι, η εκτίμησή σου τέλος
1: πάντων. Ναι, θα το μάθουμε 2-3 ώρες πριν από τον Τζάμπολ, έτσι.
0: Sold out, έτσι, και αυτό και το τρίτο παιχνίδι.
1: Ναι, έγινε sold out. Εντάξει, παρόλο ήταν λίγο τσιμπημένες τιμές, ο κόσμος του Ολυμπιακού θα δώσει προτερό παρόν. Υπάρχουν και σχετικές οδηγίες από το πρωί από την ΚΑΕ για κόσμια συμπεριφορά. Είναι πάρα πολύ αυστηρό το πλαίσιο, το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Γενικότερα λέω εγώ ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια και στα δύο γήπεδα δεν έχει γίνει κάτι φοβερό. Έτσι, εκτός από τα συνθήματα τα οποία μακάρι να μπορούσαν να εκλείψουν και αυτά με τις βομολογίες, αλλά τουλάχιστον δεν επηρεάζουν, να το πω έτσι, το παιχνίδι. Δεν υπάρχουν διακοπές και διάφορα τέτοια. Καλό θα είναι όλοι λοιπόν όσοι πάνε σήμερα να στηρίξουν με τη φωνή τους και τίποτα παραπάνω, για να δούμε τι έχει να μας δείξει αυτή η σειρά τελικών, πώς θα κρατήσει, έτσι κι αλλιώς είναι fast track. Το πολύ μέχρι 13 μπορεί να κρατήσει, 10 μέρες είναι, 11. Για να δούμε και το φετινό πρωταθλητή. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει πετύχει φέτος, Είναι δεδομένο αυτό. Έχει πάρει το μεγάλο του στόχο.
0: Καλά, ναι.
1: Με ονειρικό τρόπο. Αλλά θέλει να κάνει ακόμα καλύτερο καλοκαίρι όταν το προτάσουν. Έτσι, δεν του περισσεύουν τίτλοι του Ολυμπιακού. Που νομίζω ότι αν κατακτήσει αυτό το τίτλο και όλα θα είναι μια ακόμη επιβεβαίωση τη ανατερότητα του Ολυμπιακού την τελευταία πενταετία. Γιατί ήταν ο τέταρτο στα τελευταία πέντε χρόνια στο προτάσουμε, έτσι. Οπότε νομίζω ότι θα είναι μια σημαντική κατάκτηση και αυτή για τον Ολυμπιακό. Τη θέλει πάρα πολύ. Είναι σε καλό δρόμο, αγωνιστικά, σε καλή ψυχολογία, αλλά πρέπει να το δείξει στο παρκέ.
0: Ωραία. 9 η ώρα λοιπόν, θα σα ακούσουμε μαζί με τον Χρήστο, τον Ρομπόλη, Νίκο Ζέρβα, στην περιγραφή από το στάδιο Νέα και Φιλία. Να είσαι καλά. Γεια σου, Νικόλα.

0: Σαν σεντερφοράκι.
1: Εγώ όχι.
0: Οποιοςδήποτε. Έχω τη λύση.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορεί ελεύθερος, είναι ωραίος, παιχταράς, κολτζής. Ντούσαν Βλάχοβιτς. Δεν κατάφερε η Γιουβέντους να βρει την άκρη για να το κρατήσει και δεν είμαι όλοι πράγμα. Δεν το κράτησε, παιδί μου. Φεύγει και ως ελεύθερος. Δηλαδή δεν είναι ότι σε ένα χρόνο θα βγει και τώρα ψάχνετε να φύγει κτλ.
1: Ναι.
0: Οπότε, όποιος θέλει να είναι μια χαρά, καλό έως πολύ καλό, να μην πω πάρα πολύ καλό σεντερφόρ, τον πληρώνει αδρά, μόνο το συμβολάκι του όμως και καθόλου την ομάδα, και τον εντάσσει στο ρόστερ της η όποια ομάδα το επιθυμεί.
1: Όχι, δεν τα βρει ο ΠΑΟΚ με τους αυτούς.
0: Απλά να πω ότι ο Βλάχοβιτς είχε σηκώσει μεγάλη φασάρια, τέλος πάντων, η μετακίνησή του. Όχι ο Βλάχοβιτς, η μετακίνησή του από την Φιωρεντίνα στη Γιουβέντους, καθώς και οι δύο ομάδες γενικά δεν τα πάνε πολύ καλά. Και οι άνθρωποι της Φιωρεντίνα, οι φίλοι της Φιωρεντίνα δεν ήθελαν να φύγει το αστέρι τους και μάλιστα για τη Γιουβέντους. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι είχε κοστίσει 85 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή δεν έχει πάρει κάποιον 85 εκατομμύρια. Και δεν είναι ότι τον έχει ξεζουμίσει θεωρητικά, δηλαδή είναι 37-38 χρόνο, οπότε λες ολοκληρώνει την καριέρα του, από το να αφήσουμε τη μισή ένα για να πάει όπου θέλει για να αγωνίζεται. Είναι στις φούριες του, είναι στη φούρια του, είναι στα καλύτερα του.
1: Δεν ξέρω τώρα γιατί πώς και
0: έχει. Δεν τη βρήκαν την άκρη εκεί στις διαπραγματεύσεις, καιρό τώρα το παλεύαν.
1: Μάλιστα.
0: Και μένει ελεύθερος. Μιλάμε τώρα για σέντερφορ 26 ετών, έτσι.
1: Ναι, ρε.

0: Τι είχαμε παίξει εμείς την προηγούμενη εβδομάδα διασκευή του ύμνου του Champions League με μπουζούκι? Και δεν το θυμάμαι εγώ.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το είχαμε παίξει εμείς, αδερφέ. Οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω σε αυτό που με ρωτάς. Ποιος ήταν ο καλλιτέχνης? Παιδιά, λέει, μη σας ξεφύγει και δεν βάλετε κανένα μάλαμα. Το βάλαμε. Παράληψης μας, θα μπει. Βάλαμε νομίζω, αλλά επειδή δεν το άκουσες θα ξαναβάλουμε. Το ξέρω, Κυριακό, το πυρονικά.

0: Μετά το και μισή θα έχουμε και τον Γιώργο Πετρίδη.
1: Εγώ είμαι ένας κανένας που σας έργανα.
0: Είναι που είναι πάντα ενδιαφέρουσα η αναμετρήση μεταξύ των δύο. Τώρα και με τις απουσίες γίνονται ακόμα πιο ενδιαφέρουσες ως προς τι. Να μην τις δούμε με την εικόνα που ξέρουμε, αλλά να δούμε πώς θα καλυφθούν τα κενά, τι διαφορετικό θα δείξουν οι προπονητές. Έχει ένα παραπάνω έτσι ενδιαφέρον.

0: Βάλε και κανένα μάλαμα, ρε.
1: Μπορώ να το πηγαίνουμε ένα-ένα. Ένα μάλαμα, ένα από του άλλου. Ένα μάλαμα, ένα από του άλλου.
0: Λε.
1: Μην το πήξουμε σε μάλαμα όλο, μάλαμα, αν κάνουμε αφιέρωμα.
0: Τα Ζάναξ δεν ξέρω τώρα.
2: Τρακάρω τι νύχτε και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνα ταχύτητα.

0: να πω ότι σήμερα είναι προγραμματισμένος και ο τελικός στο φούτσαλ των γυναικών με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει το Καρπενήσι στο τελικό του κυπέλου Ελλάδος. Βέβαια, θα πω τώρα κάτι. Τελικός 9 ώρα το βράδυ πάνω στο τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εξορισμού είναι λάθος ο ορισμός ώρας και μέρας, αλλά τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι άλλο, ότι υπάρχουν πληροφορίες ότι το Καρπενήσι δεν θα κατέβει, διότι δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο αθλήτριες από στην ομάδα του που δεν μπορούν να λάβουν μέρος και διαμαρτύρεται για τον ορισμό της εξαγωγής του τελικού ημέρα Τετάρτη. Βέβαια, ο τελικός έχει οριστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τέλος πάντων, είναι σε κρεμότητα, θα πω εγώ. Θα δούμε τελικά αν θα κατέβει το Καρπενήσι ή όχι. Πάμε για πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.
1: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Επειδή μου είπατε δεν κεράς τίποτα, κερνάω.
3: Αφήνεται ένα κενό υποχρεωτικά ονοματεπώνυμη.
2: Ο κύριος με το καρπούζι το αφήνει και πιάνει κινητό. Τώρα.
4: Και το σίγουρο σου πακέτι. Σου πακέτι. Ωραίος.
2: Φίλοι μου.
5: Και είμαι σίγουρος ότι θα γυρίζουν από το Πεκίνι.
2: Συνεχίζω και δεν σταματάω. Δεν σταματάω. Συνεχίζω, αγαπητοί φίλοι.
5: Στις 23 με τη μία και στις 26 του άλλη.
2: Σοβαρολογούμε τώρα.
6: Δεν είχε κανένα πρόβλημα.
2: Peace brothers, ειρήνη στον κόσμο.
7: Έδωσαν και μία σφυροβόλο την Κούλφια Κανάφεγεβα και την πρωταθλήτρια Ευρώπη στη δισκοβολία Ντάρια Πατσίλκ Νίκοβα. Τι εύκολα που προφέρονται αυτά τα όνοματα.
2: Ούτε εγώ θέλω να πω τίποτα άλλο, τύπου άνθρωπος.
8: Έβγαισε το σουτ πάνω σε κίνηση, αλλά δεν ήταν δυνατό. Μπλόκαρε εύκολα ο προπονητής, ο τσοματοφύλακας.
2: Τι να πω ρε παιδιά!
9: Σε ιδιώτη γιατρό καταφεύγει ένας στους δύο Έλληνες για την παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθλαψης.
2: Ο Έλληνας ξέρει που είναι αλήθεια και που θα μάθει το κάτι ξεχωριστό.
10: Βάζει και το σχετικό με μπλιμπλίκι, ας πούμε.
2: Γιατί η ώρα της Χαϊβανίτιδας τελειώνει, αγαπητοί φίλοι.
11: Αν θυμάμαι, είναι ακόμα και ακόμα τα. Βλέπουμε, πλένουν τα αμάξια στους δρόμους και το λάστιχο τρέχει συνεχώς. Δεν μπαίνει σε ένα κουβάο νερό. Σε ένα κουβάτο νερό. Το νερό.
2: Ρε, το καρπούζι πάρε εδώ πέρα.
12: Τον Νταλαμπέρ, τον σέντερ από το NBA, ο οποίος υπέβαισε σε πειθαρχικό παράρτημα και πήγε στο αεροπλάνο.
2: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι. Περέα, Περέα! Σας περιμένει ο Πειραιάς!
13: Το ραδιόφωνο που δεν κάνει λάθη ποτέ.
14: Ποτέ, ποτέ, ποτέ,
15: ποτέ, ποτέ,
14: ποτέ.
15: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Τι να πω ρε παιδιά!
1: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Συμμετέχουν αθλητοκέρδος Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασκαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: BWIN Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
4: Σούπερ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξτε το φουνταριστό με χορηγό.
5: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
4: Πνίξτε.
5: Να πνίξτε.
4: Πρίξτε το φουνταριστό.
5: Πρίξτε το φουνταριστό, είπες.
4: Πνίξτε.
5: Να πνίξτε.
4: Πρίξτε. Πρίξτε το φουνταριστό.
6: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
7: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο.
8: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
7: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλασικά.
9: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
10: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
9: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
11: Μα τι λέω, τι λέω.
10: Νίκη Ρόδο.
9: Δεν είναι συνόμως.
12: Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
13: Μην ενοχλείτε.
12: Ναι.
13: Τώρα κοιμάμαι.
12: Έλα φίλε, σαν αέρα είσαι.
13: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
12: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καρδιά σας, πάμε στον επόμενο φίλο.
14: Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή,
15: Έξω, απολύεσαι.

0: Έφυγε.
1: Έρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
2: Καλά. Λυκάνετε, καλημέρα.
3: Γαλάστε.
2: Λυκάνετε, καλημέρα.
3: Γαλάστε.
4: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
0: Σταύρο, λες πιο πίσω στο σχόλιο μου, θα σου πω, ντε.
5: Μάλιστα, κύριε.
6: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Κοαϊντέ.
7: Το μικρό του μόνο θα σας πω, Μάνος.
6: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
7: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
4: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
8: Και αλλαγή ώρα στις 4 στα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
4: Μα τι λέω, τι λέω.
9: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια αφιδνών. Ατέλειωτος πλάγιος κλί, ατέλειωτος πλάγιος κλί.
10: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλδάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
11: Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
12: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος. Σαραγράφος.
13: Εγάλο Κάλιαρη. Εγάλο Καλαμαριά. Συγγνώμη.
14: Τα δέοντα στη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για. Πολύ νέος για ροκ'ν'ρολ, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για ροκ'ν'ρολ, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
15: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
16: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
14: Ανάποδα τα είπα. Ωραία.
4: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
17: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: με Big Wins Sport FM στους 94,6. Πάμε να ακούσουμε και τα νέα του άλλου απόψινου μονομάχου. Πάμε να μάθουμε τι συμβαίνει στον Παναθηναϊκό. Γιώργος Πετρίδης κοντά μας. Χαίρετε.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Όλα καλά.
2: Ξεκινάμε τελική λοιπόν. Περιμένουμε να δούμε τώρα στον Παναθηναϊκό την κατάσταση του Σλούκα. Τελευταία στιγμή πραγματικά θα αξιστεί η συμμετοχή του, αν θα είναι δηλαδή στην 12η. Θυμίζω ότι οι ομάδες μπορούν να δηλώσουν την εξάδα των ξένων, το λέω αυτό γιατί έτσι έχει αντίκτυπο η παρουσία του Σλούκα στον Παναθηναϊκό, έτσι. Μπορούν να δηλώσουν λοιπόν την εξάδα των ξένων μέχρι 3 ώρες πριν από τον Τζάμπον.
1: Ναι.
2: Οπότε θα περιμένει ο Αταμάν μέχρι τελευταία στιγμή για να δει τι γίνεται με τον Σλούκα και κατά δεύτερον να δηλώσει μετά την εξάδα των ξένων. Η λογική λέει ότι αν δεν είναι διαθέσιμος ο Σλούκα σήμερα, πιθανότητα θα προσθέσει ένα guard ακόμα, δηλαδή τον Σόρτς. Και προφανώς θα μείνει έξω κάποιος ψηλός, με τη λογική να λέω ότι θα μείνει έξω ο Χουάντς, όπως έγινε δηλαδή στο δεύτερο μάτι με τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Από εκεί πέρα βέβαια αποδυναμώνται αρκετά η φροντίδα του Παναθηναϊκού, αλλά εντάξει, ναι. Δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικά γιατί μετά θα μείνει μόνο με τρεις γκάρντ στην ουσία καθαρέμους, τον Ναν, τον Γκάρντ, τον Γκραντ και τον Τολιόπουλο.
1: Ο Ναν που είχε θεματάκια είναι καλά.
2: Είναι καλά. Χτύπησε στο μάτι με τον ΠΑΟΚ στην Βαρπό, είναι ok. Ροκαβόπουλος έξω, εντάξει δεν νομίζω να παίξει σήμερα. Θα δούμε τώρα για το αν θα είναι διαθέσιμο στο δεύτερο τελικό, πώς θα είναι τις επόμενες ώρες. Μήπως προλάβει το δεύτερο τελικό. Οπότε πάει με αυτά τα θέματα ο Παναθηναϊκός. Εντάξει ο Γκριγκόνης είναι εκτός οκτάδας των ξένων, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Και λογικά και ο Φαρίτη θα μείνει εκτός εξάδας των ξένων.
0: Εάν μείνει όμως και ο Φαρίτη εκτός, μείνει και ο Χουάντσο.
2: Ναι, πάει μόνο με ψηλούς στην ουσία των ενεργούς ψηλούς, τον Λεσόρ, τον Χεριδέβη, τον Μπίτογλου και τέταρτο στο Μοντούροφ.
0: Ναι. Οκ. Ή από την άλλη, εγώ λέω ότι okay, ο Σλούκας τελικά θα μπορεί να δώσει το παρόν. Φαντάζομαι, δεν θα μπορεί να το πάει 25-30 λεπτά.
2: Όχι, ναι, σίγουρα.
0: Έτσι, άρα και πάλι μπορεί να μην φανεί πλήρες ένα ρόστερ με γκάρτ και τον Σλούκα μέσα να μπορεί να παίξει πολύ λίγο συγκριτικά με το αν θα ανοιγείς.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Δηλαδή και αυτό είναι ένα ρίσκο.
2: Ναι, αλλά αν μπορεί να δώσει κάποια λεπτά, πέσουμε 10 καλά λεπτά, 10 ποιοτικά λεπτά.
0: Σαφώς το συμπεριλαμβάνεις. Εγώ λέω το εξής όμως, η επιλογή μετά του ξένου ποια θα είναι. Δηλαδή αν μπορεί ο Σλούκας να παίξει λίγα λεπτά, ίσως να είναι αναγκαίος και ο Σόρτς. Ενώ βάσει χρόνου, έτσι. Όχι. Τι πλάνο αγωνιστικό μπορεί να έχει ο καθένας.
1: Και να μην τον να μην σκάσει τους άλλους για το επόμενο μάτσα,
0: επιλέγει. Είναι και σε δύο μέρες.
1: Δεν είναι μόνο το ότι θα παίξει. Άντε παίζει 10 λεπτά ο Λούκας, λέω εγώ, τον επιλέγεις και παίζει 10 λεπτά. Ο Γκραν πρέπει να παίξει 45 λεπτά. Δηλαδή.
0: Είναι γρίφο.
1: Στο επόμενο μάτσα τι θα γίνει, δηλαδή.
2: Δεν ξέρω. Είναι για πολύ κέφαλο για τον Αταμάν, έτσι.
0: Ναι.
2: Θα το δούμε, εντάξει, επειδή είναι τα μάτια και σε λίγες μέρες μαζεμένα, δηλαδή το επόμενο θα είναι 48 ώρες, μετά το τρίτο θα είναι τη Δευτέρα, νομίζω ότι θα παίξει ρόλο και το κομμάτι ας πούμε της διαχείρισης και της κόπωσης αντίστοιχα. Τώρα ο Παναθηναϊκός, εντάξει, πρέπει να είναι ξεκάθαρο το outsider της αυτής της σειράς, το συζητάμε, και πρέπει να κάνει κάτι που δεν το έχει κάνει όλη τη χρονιά. Να εμφανιστεί δηλαδή ανταγωνιστικός και σε ψηλά επίπεδα, ας πούμε, να πιάσει ψηλά επίπεδα απόδοσης σε μια σειρά αγώνων. Το λέω αυτό γιατί δεν υπάρχει.
1: Το πιο κρίσιμο για τον Παναθηναϊκό αυτό είναι ότι είναι σειρά, δηλαδή δεν είναι ένα μάτς και πες.
2: Ναι.
1: Δηλαδή είναι σειρά και στη σειρά πρέπει να έχεις ετοιμοπόλεμους αρκετούς. Δεν είναι δηλαδή ότι μπορείς να ανταποκριθείς αν δεν είσαι ετοιμοπόλεμος.
0: Μπορεί αυτό που έχεις εσύ πει, Μπάμπη, ότι σε ένα παιχνίδι, δηλαδή εγώ σου λέω να υπερβάσεις και αυτόν και να δώσεις και να παίξεις 35 λεπτά στα όρια.
1: Ναι,
0: εάν έχεις παιχνίδι σε δύο μέρες και μετά ξανά σε άλλες τρεις και τα λοιπά, πρέπει να γίνει και μια διαχείριση των δυνάμεων.
1: Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες θα παρατάνε μάτς, έτσι. Αυτό το μυρίζομαι, ας πούμε. Δηλαδή, αν.
0: Δει ότι ξεφεύγει το πράγμα κάποιος.
1: Άμα δει ο Παναθηναϊκός ότι φεύγει σήμερα το μάτς, μπορεί και να το παρατήσει το μάτς. Για να μπορεί να ανταποκριθεί στο δεύτερο που ίσως είναι πιο σημαντικό για αυτόν να πάρει νίκη. Γιατί έτσι όπως είναι οι σειρές είναι 1-1, έτσι δεν πάει τώρα, 1-1. Δηλαδή χάνεις τα πρώτα δύο και μετά κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή να χάσεις τη σειρά. Okay, εντάξει, αυτά είναι σπαζοκεφαλιές εκατομμυρίων που αυτοί που τα παίρνουν πρέπει να τα λύνουν κιόλας.
2: Έτσι. Και ξαναλέω ότι για μένα ότι είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό ότι θα πρέπει σε μια σειρά αγώνων, ας πούμε, δεν ξέρω πώς ήταν, 3, 4, 5, να φανεί ανταγωνιστικός, να δείξει ένα καλό πρόσωπο που δεν το έχει κάνει σε καμία στιγμή στη τρίτη σεζόν. Mm-hmm. Ίσως μόνο εκείνη η σειρά των αγώνων στο κύπελλο, δηλαδή 30 των αγώνων, που βέβαια και τα δύο πρώτα μάτια ήταν εύκολα ένα στα μέτρα του και μετά πήγε στο τελικό, ήταν πάρα πολύ καλός στον Ολυμπιακό. Ίσως εκείνο το διάστημα που ήταν μια εβδομάδα ήταν πάρα πολύ καλός του Παναθηναϊκού. Αλλά αυτό δεν το έχουμε δει από τον Παναθηναϊκό, δηλαδή σε μια σειρά με 3-4 συνεχόμενων αγώνων σε πρωτάθλημα Ευρωλίγκα να πιάσει ψηλά στάνταρ απόδοση. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο του πρόβλημα τη φετινή σεζόν, αυτή η αστάθεια, αυτά τα τρομερά σκαμπανεβάσματα, όχι μόνο σε σειρά αγώνα, αλλά και μέσα στο ίδιο παιχνίδι. Έτσι.
0: Δηλαδή, γεγονός.
2: Το βλέπουμε σε πολλά παιχνίδια να συμβαίνει στον Παναθηναϊκό, στο φετινό Παναθηναϊκό, να είναι, ας πούμε, τραγικό στο πρώτο επίπεδο συνήθως και να είναι πάρα πολύ καλό.
0: Και μετά να τρέχει να προλάβει να σώσει ό,τι σώζεται.
2: Ναι, ναι. Αυτά.
0: Ωραία. Ναι, ώρα λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά. Ακούσαμε λοιπόν, μέχρι τελευταία στιγμή θα περιμένει τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αν έπαιζε στοίχημα σήμερα, τι θα έπαιζε?
1: Στο ντέρμπι εννοείς?
0: Ναι.
1: Κοίταξε, πάω στο Ολυμπιακό Γιαννίκη, είναι πολύ μικρή. Και δεν μπορώ να του διαβάσω κιόλα αν θα ανοίξει το σκορ ή όχι. Νομίζω ότι θα ανοίξει και το σκορ.
0: Ούτε κι εγώ αυτό πιστεύω. Το σκορ δεν θα ανοίξει. Θα έπαιζε ένα Peters over 15.
1: Α! Ναι, πάμε σε ειδικά λες.
0: Ναι, θα έπαιζε ένα Nan over 12.
1: Κοίταξε, πρέπει να δεις λίγο και τις απουσίες. Δηλαδή τώρα ελείψει Ντόρσεϊ. Παράδειγμα, θα τραβήξει παραπάνω σκοράσμα και ο Φουρνιέ.
0: Και ο Φουρνιέ.
1: Θα πάρει περισσότερες επιθέσεις και χρόνο.
0: Και ο Βεζέκο.
1: Κάπως έτσι θα το βρεις. Ή επίσης θα πήγαινε σε πολλά πράγματα σε ρεσόρ. Λοιπόν, και θα παίξεις σχεδόν μόνος του σέντα. Δηλαδή, άμα δεν είναι και ο Φαρίτ. Δεν είναι και που παίρνει τα rebound πολλά, rebound ο Ερνάντες.
0: Ναι. Ποιος θα πάρει rebound, αν δεν πάρει ο Ντεσόρτ, ποιος θα πάρει?
1: Γι' αυτό λέω, κατάλαβα, εντάξει.
0: Ο Ντέβις.
1: Δεν είναι όμως σαν τον Χουάντσο, τον Αναγκόμεθ.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, ο Αναγκόμεθ θα έχει έφεση το rebound. Αυτό λέω ότι εκεί ναι. Λογικά ψάχνεις δηλαδή να βρεις σε ιδιαίτερες, σε ειδικά στοιχήματα.
0: Έφερε τους καταλόγους εδώ, τι γίνεται?
1: Εντάξει, φίλε, δεν ήθελες κλήρωση.
0: Ορίστε. Λέγει.
1: Λοιπόν, θέλω ένα νουμεράκι.
0: Ναι.
1: Για να το στείλουμε έτσι ταξιδάκι στο Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Από το 1 μέχρι το 41.
0: Λοιπόν, το 1 και το 41.
1: Ένα νουμεράκι, λέω το 1 και το 41, λάθος. Είναι, όχι, είναι δύο εισιτήρια.
0: Α.
1: Αλλά πάλι με την παρέα, μην πάρει μόνο, τι θα κάνει.
0: Εντάξει, θα το κόψω τότε. Βάλε το 12.
1: Το 12 είναι το αγαπημένο μου νούμερο και είναι η κυρία Δαρούση, αν το διαβάζω σωστά, Κωνσταντίνα.
0: Όλοι.
1: 965 Δαρούση Κωνσταντίνα.
0: Σημάδεψα γυναίκα πάλι.
1: Έχει μπόλικες βλέπω εδώ.
0: Ναι.
1: Άμα ακούνε τα για ταξιδάκι, δεν έρχονται.
0: Ναι. Να λέτε και για Sport FM όμως όταν σας παίρνουν
1: μπράβο.
0: Τηλέφωνα. Άντε μπράβο.
1: Όχι μόνο δώρα.
0: Άντε μπράβο. Λοιπόν. Σας χαιρέτησα, δεν σας χαιρέτησα. Γεια σας.

Να θυμίσω εγώ ότι 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, 30 χρόνια Sport FM, στο τρίτο συνέδριο All About Sports and New Media στις 10 Ιουνίου του 2026. Κορυφαία ονόματα συζητούν και σε συμβουλεύουν για το πώς τα media αλλάζουν μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Θέλεις να πάρεις μέρος σε αυτό το συνέδριο εντελώς δωρεάν? Κάνε την εγγραφή σου τώρα στο 210-48-31-108 ή μπαίνοντας στο info@traininghub.edu.gr και θα έχεις και την ευκαιρία να διεκδικήσεις 2 υποτροφίες στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μην το σκέφτεσαι, ισχύει για νέους από 18 στα 70 ετών.

Θα ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, την Κωνσταντίνα Πανούτσου και φυσικά τον Μανώρη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή από τον Μπάμπη Κιουστάρο για ένα υπέροχο απόγευμα. Εσείς μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά ρεπόρτερ με Κώστα Κιτσιτζόλου, Γιώργο Τσανάκα και Γιώργο Λου και Νίκο Αθανασίου.

0: παιδιά, πίτσα γανής.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Τα γνωρίζουμε. Οπότε κάτσε να σου κάνω άλλη μια φορά την ερώτηση.
3: Την ερώτηση, ναι,
4: λοιπόν. Τα λαμόγια, γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας, είναι φελήμ.
3: Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει.
1: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Πόρη, πολύ καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της 5ης 4 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Παναγιώτης Τρίλος είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Και σήμερα εδώ παρείτσα 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα, γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ το Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι γεμάτη μέρα, έχει πραγματάκια. Χθες είχαμε τον πρώτο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, που εξελίχθηκε σε ένα μεγάλο θρίλερ και κρίθηκε στο τέλος, με τον Ολυμπιακό να παίρνει την νίκη. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός πολύ καλύτερος και επέστρεψε από το μείον 17 στο δεύτερο. Και παρά έτσι τις προβλέψεις που ήθελαν τον Ολυμπιακό να νικήσει, να νικάει εύκολα το μάτς, πήγε στο νήμα και κρίθηκε στο τέλος, με τους πράσινους να έχουν και αρκετά παράπονα για τις τελευταίες φάσεις. Σήμερα παίζει η Εθνική με τη Σουηδία το φιλικό της παιχνίδι, 8 η ώρα στη Σουηδία. Ενώ ασφαλώς και μια πολύ σημαντική είδηση χθεσινής ημέρας είναι η επίσημη συμφωνία του Βασίλη Σπανούλη με τον Άρη, που αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Παραμένει στην Εθνική, έτσι?
0: Σε πρώτη φάση, ναι. Okay. Τώρα, αν δυναμώσει ο Άρης και αρχίζει και κάνει ντέρμπι και διεκδικεί πράγματα, μετά θα τους πειράξει, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι, το ξέρω, ελληνικό αθλητισμό μιλάμε. Τα ξέρω αυτά τα πράγματα. Προς το παρόν δεν ενοχλεί. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Ξεκινάμε με τα μηνύματά σας. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλο το team του Παναθηναϊκού. Παρόλο που σφαγιάστηκε χθες, στάθηκε όρθιο και δέξε ήθος εντός και εκτός παρκέ, με πόλη και αγάπη και δικαιοσύνη ο Τζορδανάκος σας. Ο Δημήτρης λέει: είμαι μπασκετικός καθαρά. Δεν νομίζω ότι αυτό που γίνεται με τον Ολυμπιακό με τη Διευθυνσία αρέσει και στο υγιές κομμάτι μπασκετικό του Ολυμπιακού. Θυμίζει πια όπως το κάλυπτα και εγώ τον Κατσουράνη. Δεν μπορώ να καταλάβω τον Αταμάνα μην πάρει στο δεκάδα το Χουάντσο. Χίλιες φορές έξω ο Σόρτς και ας βοηθήσει ο Τολιόπουλος παρά η γύμνια στη ρακέτα και πολλά άλλα που προσφέρει ο Ισπανός. Καλημέρα πάνω από τον δρόμο στενό Αντώνης. Καλημέρα από Ραχούλα Λάρη σας στους Γίγαντες, στον FM. ΑΕΚ μόνο φίλε, ο φίλος μας ο Σάκης. Καλημέρα φίλε από το Μόντι. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Νέα εποχή για τον μπασκετικό αυτοκράτορα Άρη μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Αργύρης. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά στενό Βίρονας. Καλημέρα Βαγγέλη, πάνω στην παρέα από τους δέκτες. Άπαιχτο μπουστάρισμα ο στίχος που σαν εξέλιξη κρίθηκα κατάλληλος, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα Βαγγέλη, απίστευτο μάτς τώρα στο NBA. Ναι, γίνεται μεγάλη τερμπάρα, 103-95, πριν που το βάλατε 97-95. Νικούσαν οι Νίκς τους Spurs στον πρώτο τελικό. Καλημέρα παιδιά από Λάρνακα, εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα με υγεία πάντα. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσία, στέλνει ο Χριστόφορος. Καλημέρα Βαγγέλη μου, στέλνει ο φίλος ο Γιώργος. Ναι. Καλημέρα, σβάλλουν την προστινή όψη, λέει, της φάσης του Ναν, λέει, να δούνε, λέει, το φάουλ, λέει ο Νάσος. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Παναγιώτη, καλή εκπομπή αύριο όλοι στην πλατεία Άρη Βελουχιώτη για να ακούσουμε και να απολαύσουμε τις μουσικάρες του Πάνου, που θα έπαιζε ο Πάνος έτσι κι αλλιώς, αν δεν έπαιζε στην πλατεία Άρη Βελουχιώτη, αναρωτιέται ο Γιάννης. Καλημέρα Βαγγέλη και Πάνο. Τι ωραία που είστε ρε μάγκες, συγχαρητήρια. Γιάννης Πειραιάς, ο παδός της ΑΕΚ. Να είσαι καλά φίλε. Καλημέρα Λάρη από Λιβαδιά, ούτε τα προσχήματα αυτή ΕΟΚ. Βαγγέλη, ανακοίνωση στήρας. Καλά, ναι, σε διάβασα και όλες, ναι, ναι, Λάρη. Λοιπόν, ξυπνάμε κάθε πρωί να ετοιμαστούμε να πάμε στη δουλειά. Τι να πούν και οι κάτοικοι της Χαλκιδιής που είναι όλη μέρα στο πόδι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Καλημέρα Βαγγέλη μου, λέει, μην κατηγορηθεί και η καλή κυρία Τσαρούχα, λέει, και εσύ αν δούλευες την, ναι. Καλημέρα στην πρωινή παρέα Βίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα από Πάφο Αλέξη Σάεκ. Δώστε τώρα μην ταλαιπωρούμε, στείλει ένας άλλος φίλος. Καλημέρα Βαγγέλη Παναγιώτη, υγεία σε όλους, Ολυμπιακός Περιστέρη. Καλή συνέχεια, με υγεία Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα φίλοι μου, μας έλειψε ο Χουάντσο χθες, Μιχάλης από Ρόδο. Πολλές καλημέρες παιδιά από την Άνδρο, καλή εκπομπή, την αγάπη και ελευθερική μονέργεια σε όλους τους φίλους και πάλι συντονισμένους, λέει ο Γιάννης, ο νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, έχουμε κόσμο.
1: Γεια σου, Ευαγγέλη, με τα αστεία σου.
0: Αστιάτορα. Αστιάτορας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στον κόσμο που περιμένει να τα πούμε αναλυτικά. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Έλα ρε Βαγκού.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Δώσ' μου μισό λεπτό, Γιάννη, σημαίνει μισό λεπτό μόνο.
1: Τι πάει το τηλέφωνο.
0: Μην έχουμε κανένα θέμα. Μην έχουμε κανένα θέμα. Γιώργο, περίμενε. Γιώργο, μιλάω στο ραδιόφωνο.
2: Ναι, ναι. Έλα,
0: Βαγκού. Εντάξει, είμαι ο κύριο Γιώργο.
2: Ναι, είναι. Έχει κάμερα, με βλέπει ότι μιλάω. Όχι, ρε. Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικός. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Πάνο.
1: Μάλιστα, κύριε Γιάννη.
2: Κύριε Πάνο, επειδή έχετε κάνει τρομερή διαφήμιση στην περιοχή Ζευγολατιό.
1: Ναι.
2: Έχετε να λαμβάνετε κάτι τσάπαγε.
1: Δεν έχω πατήσει το πόδι μου, είναι η αλήθεια. Μόνο τις πινακίδες πηγαίνοντας προς Πάτρα.
0: Προς Πάτρα εκεί πέρα, ναι.
2: Επίσημο δημότη πρέπει να σε κάνω.
1: Ναι, και το χρυσό κλειδί θα το έπαιρνα, να σου πω την αλήθεια.
0: Θα το πουλάγες.
1: Σε μια ώρα ανάγκης, ξέρω εγώ. Χρόνια δύσκολα, ας πούμε. Δεν ξέρεις ποτέ.
2: Έτσι. Λοιπόν, κοίταξε, Ευαγγέλη, καλά, δεν το συζητάμε τώρα το φάουλ που δόθηκε. Ούτε στο σκάκι δεν είναι το φάουλ αυτό. Για τη φάση με τον Αν και το Φουρνιέλο, έτσι. Ναι, αστείο τώρα. Ναι. Συζητάμε για φάουλ σε αυτή τη φάση. Εν πωλής δεν έκρινε το παιχνίδι, αλλά έδωσε σημαντικό προβάδισμα, να
0: το
2: πω έτσι.
0: Ας το άφηνε να κρυθεί, ρε φίλε, αυτό. Δηλαδή, μην το δίνεις αυτό τώρα εκεί.
2: Τώρα, να μην λέμε πράγματα. Κοίταξε, όλο αυτό που έγινε χθες, επειδή αυτά τα παιχνίδια είναι πάντα ιδιαίτερα, είναι για όλους αυτούς που βγήκανε με τη μητούλα ψηλά. Και λέγανε κάτι για τις σκούπες ηλεκτρικές και τα λοιπά και κάτι για 3-0. Ξέρω για έναν περίεργο τρόπο, μετά το 25 που ο Ολυμπιακός ήταν όντως κυριαρχικός, έχασε το μυαλό του τελείως ο Ολυμπιακός, βρήκε και σχήμα Παναθηναϊκός, αλήθεια είναι.
0: Βρήκε σχήμα, βρήκε και τα σούτ εκείνη την ώρα.
2: Και άρχισε κάτι, για μένα λίγο, τώρα φωτιά να πέσει να με κάψει, άρχισε λίγο ο Πατσόκας να αλλάξει εκεί την περιστροφή, γιατί δεν έβγαιναν. Δηλαδή, όταν λέω περιστροφή, εννοώ το να κάνει την αλλαγή, να βάλει μέσα τον Ντάιρικ, ώστε να μπορείς να ελέγξεις λίγο το ότι έβγαινε σαν πεντάρι έξω και σου έπαιρνε ο Μίτογλου, ο οποίος πήγε να αλλάξει το παιχνίδι μόνος του, έτσι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, βρήκε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Θεωρώ ότι αν ήταν ο Χουάντσο θα βάζει ακόμα πιο δύσκολα. Δεν ξέρω αν θα το κάνει.
0: Λογικά ο Χέις Ντέιβις από τα πάρα πολλά που έχασε, αν είχε βρει 2-3 σουτ, θα το είχε πάρει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, ακόμα και έτσι πώς πήγαν τα πράγματα.
2: Διότι
0: στο τελευταίο διάστημα του αγώνα ο Ολυμπιακός είχε μπλοκάρει και ο Παναθηναϊκός έβρισκε συνεχώς λύση στην επίθεση.
2: Γεγονός. Και ήταν πολύ τυχερός, θα το πω έτσι, ο Ολυμπιακός, ότι βρήκε δύο πολύ μεγάλα σουτ ο Τζόζεφ, έτσι. Εκεί στο τέλος, γιατί αλλιώς. Θεωρώ ότι αν έφτανε έτσι όπως πήγε το παιχνίδι, αν έφτανε ο Παναθηναϊκός να περάσει εκεί στο 1,5-2, στις 4-5 κατοχές τέλος πάντων, να περάσει μια φορά πάνω, θα τον έπνιγε τον Ολυμπιακό, τον άγχος. Αποδεικνύεται ότι είναι μεγάλη απώλεια για μας εδώ, Ντόση, έτσι, και έτσι όπως είναι τα κουκιά. Και ξέρεις, τώρα πρέπει να διαλέξει και ο ένας και ο άλλος, γιατί και ο Ταερ γενικώς δεν βοήθησε εμάς. Και σας δεν είναι θέμα, εντάξει, ο Χέις Ντέιβις, όλος το επόμενο να κάνει παπάδες ο άνθρωπος, έτσι, δεν έχει να κάνει. Όμως δεν γίνεται να αφήνεις αυτό με τι έξω. Για κανέναν λόγο.
0: Το Χουάντσο.
2: Δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, και ήταν πολλά μαζί, δηλαδή, ας πούμε, βάλε τώρα και το Σλούκα με τον Ρουγκαβόπουλο. Που ένας στη δημιουργία και άλλος στην εκτέλεση είναι πολύ σημαντική. Μαζί με τον Χουάντσο, δηλαδή, ήταν πολλές οι απουσίες.
2: Ναι, βέβαια. Και να σου δώσω να το καταλάβεις ακόμα καλύτερα, γιατί εντάξει, φίλε, είναι τεράστια διαφορά τώρα στα ρήπα. Δηλαδή, έκανε πάτη ο Μιλουτίνος. Είναι 48, 47 με 25, κάτι τέτοιο είναι η διαφορά του. Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι τεράστια. Δηλαδή, εμένα αυτό με κράτησε στο παιχνίδι. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρω, γιατί με 25% στο τρίποντο δεν κερδίζει ποτέ.
0: Ναι.
2: Για κανένα λόγο. Εντάξει, περνάει ένα σχετικό άγχος σε εσάς τώρα. Γιατί όπως και να είναι.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι βγαίνει. Αρκεί να διαχειριστεί τον εκνευρισμό που υπάρχει, διότι υπάρχει σίγουρα εκνευρισμός. Από τη διαιτησία στον Παναθηναϊκό. Αν δεν του χαλάσει το μυαλό εκνευρισμός, εγώ λέω ότι κανονικά πρέπει να του κάνει καλό αυτονομάς να του δείξει ότι μπορεί. Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που έχει πολύ ευάλωτη ψυχολογία το τελευταίο διάστημα. Έχει αποτύχει και είναι, ξέρεις, στα κάτω τους.
2: Δεν νομίζω ότι θα παίξει ρόλο, γιατί σου είπα και χτες, αν θυμάσαι, στείλα ένα μήνυμα ότι αυτά που γράφουν για σκόπες και τα λοιπά, όταν υπάρχουν αυτές οι προσωπικότητες και υπάρχει αυτό που λέμε συσσαγωγικά αθλητικός εγωισμός, δεν υπάρχει. Εγώ θεωρώ ότι θα ξεχαστούν όλα την ημέρα το παιχνίδι. Θα δούμε, εντάξει. Έχει πολύ δρόμο, πάρα πολύ δρόμο. Και μου μιλάνε, το ξαναλέω τελευταία φορά, για σκούπες και τα λεφτά και τα λοιπά, είναι αστεία πράγματα, έτσι. Λοιπόν, κακό παιχνίδι βασικά, έτσι. Ενευρικότητα για τις δύο ομάδες, πολύ κακός Παναθηναϊκός μέχρι το 25. Μετά το 25, πολύ καλύτερος. Θα δούμε. Λοιπόν, καλημέρα μου πάνω, θα τα πούμε αύριο εμείς κάποια στιγμή. Θα έρθουμε το παιχνίδι.
1: Να είσαι καλά.
2: Να πιούμε τα γραφιά μας. Ετοίμασε εκεί τη τέτοια να κάνω το στοπατητήρι λίγο. Να βγει την ώρα, ξέρεις, το υλικό. Λοιπόν, και τα λέμε, τα φιλιά μου, παιδιά. Καλημέρα.
1: Γιάννη, καλημέρα.
0: Το τραβάει ο Γιάννης όταν έρθει πάνω στις Παρασκευές. Το τραβάει.
1: Διαφορά έχει έρθει ο άνθρωπος, δυο κρασιά ή πια.
0: Α, κράσους.
1: Ναι.
0: Για πάμε παρακάτω.
1: Θες να πάμε παρακάτω.
0: Τι να κάνουμε, break δεν έχουμε τώρα πάνω.
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε break τώρα. Αναφορές δεν έχουμε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Ξέρετε ποιο είναι, ρε παιδιά, το θέμα της όλης υπόθεσης? Ότι ο Ολυμπιακός αυτός, ενώ είναι καλή ομάδα, έχει καταδείξει να γίνει η πιο αντιπαθητική ομάδα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Δηλαδή, άμα δεις σχόλια ουδέτερων και στην Ελλάδα και στην Ελλάδα και στον τελικό της Ευρωλίγκας, θα δεις ότι τον αντιπαθούν πλέον τον Ολυμπιακό. Εδώ ακόμα πλέον και σήμερα, αν δεις σχόλια, και οι ίδιοι Ολυμπιακοί λένε αυτό δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Ο άλλος ο ίδιος ο προηγούμενος είπε ότι στο σκάκι. Ο Ολυμπιακός δεν ήταν.
0: Ναι.
3: Ούτε στο σκάκι, λέει, δίνονται.
0: Για το φάουλ του...
3: Ναι. Και τι δεν κρίνει, όταν είσαι στους δύο πόντους δεν κρίνει. Δύο πόντους εκεί που πας να γυρίσεις το μάτς.
0: Εκεί είναι 75-73 το μάτς. Είναι 75-73.
3: Του κόβει τα πόδια. Καταρχάς εκνευρίζει μετά, δεν μπορείς να παίξεις μετά. Φαντάσου να έχεις κάνει τόσο μεγάλη προσπάθεια να γυρίσεις το μάτς και εκεί που πας να περάσεις σου δίνει αυτό το φάουλ. Πρέπει να έχεις νερό αντίαιμα μέσα σου για να μείνεις ψύχρεμος. Τέλος πάντων, εγώ, ρε παιδιά, έχω πει χρόνια τώρα, στο έχω πει, Βαγγέλη, και στενά, ότι επιτέλους η διατησία δεν έχει καμιά δουλειά η ΕΟΚ, καμιά δουλειά η ΦΥΜΠΑ, οποιαδήποτε, να ανακατεύεται στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ανωνύμων εταιριών. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ΕΟΚ ανακατεύεται στα επαγγελματικά πρωταθλήματα, μπορείς να μου το εξηγήσεις, η οποία είναι η Ερασιτεχνική Ομοσπονδία και η ΦΥΜΠΑ. Από τότε που θυμάσαι το Στάνκοβιτς, ένα Στάνκοβιτς που ήταν, έσφαζε όλες τις ομάδες υπέρ των Ιουγκοσλάβων. Και απήβησαν οι ομάδες και έφυγαν από τη ΦΥΜΠΑ και κάναν την Ευρωλίγκα. Που είναι ανεξάρτητη αυτή η ΦΥΜΠΑ, είναι ανώνυμες εταιρείες. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ΕΟΚ, η οποία είναι για το άθλημα, είναι η Ερασιτεχνική Ομοσπονδία, να έχει τη διατησία του επαγγελματικού πρωταθλήματος. Μπορεί κάποιος να μου βγει να μου το εξηγήσει αυτό. Τη λογική. Γιατί δεν αφήνει τη διατησία να την πάρει το επαγγελματικό μπάσκετ. Αφού δικαίωμα όπως την έχει η Ευρωλίγκα. Στην Ευρωλίγκα διατησία η ΦΥΠΑ την έχει. Αυτό είναι πρώτο κατάλογο. Και διονύζεται αυτή η κατάσταση. Και εγώ θα δεχτώ και με Βασιλακόπουλο ευνοήταν ο Παναθηναϊκός. Γιατί πάλι την είχε ΕΟΚ. Επί Βασιλακόπουλο ευνοήταν και ο Ολυμπιακός επί Ιωαννίδη. Έτσι μην τα ξεχνάμε, η πενταετία του Ιωαννίδη. Γινόταν όργια και ο Βασιλακόπουλος ήταν τότε. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Έχω πει, ρε παιδιά, εδώ και δύο χρόνια για τον Καλάθι. Αν είχαμε τον Καλάθι τώρα να έπαιζε στη θέση του τραυματίας Λούκα, θα ήταν στην 12η ο Χουάτσο, δεν θα ήταν ο Σότ. Ο οποίος Χουάτσο είναι καθοριστικότατος στα rebound. Μας ξεφτέλησαν στα rebound. Ο Χουάτσο είναι ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού και στην άμυνα. Από τότε που είχε ο Ντέβις, βέβαια, με την αντιμετώπιση που του κάνει ο Αταμάν, το παιδί έχει πέσει όλη η ψυχολογία του. Και μάλιστα από ό,τι ακούω, μακάρι να είναι λάθος. Σκέφτεται να φύγει. Να πάει σπάνια, δεν ξέρω πού να πάει. Σκέφτεται να φύγει. Δεν γίνεται ο καλύτερος παίκτης, ρε φίλε, εδώ και 1,5 χρόνο. Ιδίως στην άμυνα, παντού βοηθούσε το παιδί. Το πιο φιλότιμο παιδί, μετά να το βάζει να παίζει 12 λεπτά και 10 λεπτά. Και να τον πετάς και εκτός, τι ψυχολογία να παίρνει να μείνει αυτός τώρα, να τον πετάς εκτός τελικούς πρωταθλήματος. Με τι ψυχολογία να πες. Εγώ, επειδή τον Ντέιβις, θα πω αυτό, μπορεί κάποιοι να διαφωνήσουν. Το Ντέιβις, παιδιά, δεν κάνει καλή, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δεν είναι παιχταράς που ήταν στην αρχή στο κύπελο. Έχει κατακόρυπτη τόση. Εγώ στη σημερινό παιχνίδι θα έβαζα τον Χουάτσο. Γιατί το πρόβλημα του Παναθηναϊκού δεν είναι η επίθεση, θα βρεις άτομα να σκοράρουν. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού το τεράστιο είναι στα rebound.
0: Εγώ λέω ότι στο επόμενο μάτς αν είναι ο Σλούκας υγιής. Εγώ αν είναι ο Σλούκας υγιής, να μιλήσω λίγο φίλε. Αν είναι ο Σλούκας υγιής. Αν είναι ο Σλούκας υγιής, να πω μια πρόταση, Αρκόρη. Μια πρόταση να πω, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αν είναι ο Σλούκας υγιής, εγώ θα βγάζα τον Γκραντ από την 12. Διότι είναι ανύπαρκτος το τελευταίο διάστημα. Όταν λέμε ανύπαρκτος, λες και δεν υπάρχει. Κυριολεκτικά δηλαδή, χθες έβαλε δύο σουτ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σόρτς είναι καλύτερος δηλαδή από τον Γκραντ αυτή τη στιγμή.
3: Αλλά ρε, αυτό και κλείνω. Δεν νοείται ρε παιδιά, ομάδα 50 εκατομμυρίων μειχτού μπάτζετ να βασίζεται σε έναν παίκτη, τον Σλούκα. Σε έναν παίκτη 36-37, στα πόσο πάει. Όσο κλάσεις και να είναι. Δηλαδή γιατί και ο Σλούκας άμα ήταν με τη Βαλένθια, εγώ πιστεύω θα περνούσα ο Παναθηναϊκός. Και θα χτυπούσε και τη... Αλλά δεν νοείται μια ομάδα 50 εκατομμυρίων με όλο τον προγραμματισμό, αυτό που έχει κάνει, να... ένας παίκτης να φεύγει και να διαλύεται τα πάντα.
0: Δεν νομίζω ότι είναι η αιτία για τον Παναθηναϊκό η απώλεια του Σλούκα. Δεν είναι η απώλεια του Σλούκα γενικά.
3: Δεν είναι σαν οργανωτή, δημιουργό.
0: Μπάσχετος. Έγινε φίλε. Λέω τελείωσες.
3: Γι' αυτό έλεγα ο Καλάθης είναι ιδανικός.
0: Καλάθης δεν θα πάει στον ΠΑΟΚ.
3: Ένα άλλο λάθος. Ο Καλάθης έπρεπε να κλείσει ρε παιδιά. Δηλαδή βγαίνει και ένας ο Αναστάσης που έβγαινε κάποτε και έλεγε όντως απορώ. Ο Καλάθης δεν έπρεπε να κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό.
0: Γιατί είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο.
3: Ναι, τιμή σένε και ενώ όπως την έκλεισε ο Αλβέρτης, όπως την έκλεισε ο Διαμαντίδης.
0: Δεν είναι το ίδιο, με συγχωρείς, δεν είναι το ίδιο για τον Παναθηναϊκό.
3: Και δεν είναι και του πεταματού. Θα δεις και τι χρονιά θα κάνει το χρόνο.
0: Ναι, δεν είναι το ίδιο Καλάθης για τον Παναθηναϊκό όπως ο Αλβέρτης και ο Διαμαντίδης. Μην το συγκρίνεις τώρα με αυτά τα θηρία.
3: 10 χρόνια ήταν.
0: Μην το συγκρίνεις τώρα με αυτά τα θηρία. Ήτανε 3 στην πρώτη θητεία και άλλα 3 στη δεύτερη, πόσα ήταν.
3: 4 στη δεύτερη, πόσα ήταν. Πάνω από 10 χρόνια έχει παίξει τον Παναθηναϊκό Καλάθης. Και ήταν και ηγέτης για 5 χρόνια. Ο ηγέτης του Παναθηναϊκού ήταν ο Καλάθης. Είναι ο κορυφαίος που λέμε και στην Ευρώπη. Πρώτος σε αυτή στην Ευρωλίγκα, πρώτος σε κλειψίματα. Είναι ο καλύτερος που λέμε και της Ευρωλίγκας. Πρώτος σε αυτή και πρώτος σε κλειψίματα στην ιστορία της Ευρωλίγκας.
0: Έχει παίξει 3 την πρώτη θητεία και άλλα 5 τη δεύτερη. 8 χρόνια, ναι. 8 χρόνια. Εντάξει, δεν είναι, ναι, αλλά δεν μπορώ τώρα να το συγκρίνω τώρα με τους άλλους δύο που ανέφερες. Δεν φίλε, συγγνώμη.
3: Δεν το συγκρίνω, αλλά γιατί να μην παίζει το Παναθηναϊκό τώρα, αφού είναι παικτάρα. Και δεν σου λέω να παίξει βασικός. Για 15 λεπτά πίσω από τον Σλούκα, 20 είναι ιδανικός.
0: Έγινε, Γιάννη, να βγάλω ακόμα κανέναν. Έλα, θα λέμε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. 105-95 νίκησαν οι Νίξ τους Σπέρς. Νίκησαν οι Νίξ. Έκαναν το 1-0. Παρακαλώ.
1: Άρα είναι break.
0: Break είναι στο Σαν Αντώνιο ήταν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Δεν ακούω προκοπή.
4: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Α, να τους ο Νικόλας. Έλα.
1: Βιαστικές.
4: Συγγνώμη, παιδιά, δεν νόμιζα ότι δεν είμαι εγώ.
1: Εσύ.
4: Καλημέρα και στον Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
4: Ο φίλος στην αρχή που έστειλε το ανέκδοτο δεν μας έψε πιο πόδι της Χαλκιδικής.
0: Το ένα είναι κατελημένο, νομίζω δεν γίνεται.
1: Ναι, δεν γίνεται.
4: Για να κάνουμε και λίγο πλάκα, γιατί μόνο με χιούμορ μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό το πράγμα που γίνεται. Τέλος πάντων, εγώ είμαι ευχαριστημένος μόνο για ένα πράγμα. Με όλη αυτή την κατάσταση στον Πάχαλο που επικρατεί στον Παναθηναϊκό, έτσι. Με τις σχέσεις των παιχτών με τον προπονητή. Με όλη την ηλεκτρική διαιτησία. Που νομίζω ότι πλέον το αποδέχονται και τι να πω. Εντάξει, ίσως μόνο ο Τσουκαλάς το παραδέχεται. Και να φτάσει, συγγνώμη, και να φτάνει το παιχνίδι να κρίνεται στο τελευταίο σουτ, για μένα μόνο ευχαριστημένο μπορεί να με αφήσει. Εντάξει, δεν λέω ότι Τώρα θα βγουν κάποιοι, θα βγουν χαίρεσαι που έχασε με 4 πόντους. Δεν είναι αυτό, καταλαβαίνετε πως εννοώ. Ότι τέλος πάντων με αντικειμενική, με ίσες συνθήκες τέλος πάντων ανταγωνισμού, συναγωνισμού όπως θέλετε πέστε το, νομίζω ότι το παιχνίδι θα το έχει πάρει Παναθηναϊκός. Πέρα από τα λάθη που έκανε ο Αταμάν, γιατί για μένα έπρεπε ο Χουάντσο να παίξει. Και ο Γκραντ πολύ σωστά λες, το τελευταίο, πώς το λένε, τρίμηνο να πόρεις και παραπάνω είναι ανύπαρκτος. Μάλιστα βγήκε και από ό,τι είδα σε ένα ποστάρισμα, εγώ δεν έχω social αλλά το διάβασα σε ειδήσεις, ότι βγήκε η σύζυγος του Γκραντ και είπε και εμείς πονάμε και τέτοια και έφυγε από την Ελλάδα εκείνη τις μέρες γιατί δεν άντεχα να βλέπω τον... Εντάξει, okay, μπορεί να πονάς, αλλά το αντικειμενικό πράγμα δεν πάβει να υφίσταται ότι ο Γκραντ είναι ανύπαρκτος. Δεν ξέρω, μεγάλωσε, κουράστηκε, αυτά τα αργομετρικά του δεν ξέρω...
0: Ακούγονται κι άλλα, ακούγεται ότι έχει και μια καλή πρόταση στα χέρια του, είναι και αυτό.
4: Εντάξει, αυτό όμως αν έχει καλή πρόταση, νομίζω ότι είναι ποιος δεν θέλει να τελειώσει, να φύγει από μια ομάδα που είναι, εκτός και αν είναι τελείως ανταγωνιστική, έτσι. Μιλάμε για Ελλάδα δηλαδή.
0: Όχι.
4: Αν μιλάμε
0: όχι,
4: για τέτοιο.
0: Δεν μιλάμε για Ελλάδα.
4: Okay. Άρα ποιος δεν θέλει να τελειώσει και να πάει σε μια άλλη ομάδα όντας πρωταθλητής ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω, κάτι γίνεται με τον Γκραντ. Τώρα, εντάξει, ξέρουμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό γενικότερα με τις σχέσεις των παιχτών, αυτά τα έχουμε πει, αλλά ειδικά με το συγκεκριμένο, εντάξει, που προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Τώρα τι να πω για τη διαιτησία, δεν έχει νόημα. Νομίζω και στο δεύτερο μία από τα ίδια θα είναι. Εγώ πιο πολύ, Βαγγέλη, φοβάμαι το ξέσπασμα του κόσμου, έτσι, γιατί κάποια στιγμή, εντάξει, κάνεις υπομονή και όχι τίποτα άλλο, φοβάμαι μην έρθει καμιά τιμωρία και, εντάξει, είμαστε ακόμη χειρότερα. Δηλαδή, νομίζω ότι προς αρχή το πάνε να κάνουν τον κόσμο να ξεσπάσει και να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, δεν μπορώ να καταλάβω πού αλλού μπορεί να... πήρανε το ευρωπαϊκό, οκ, okay, με γιάζουν, με χαρά τους όπως το πήρανε, να το χαίρονται. Από εκεί πέρα όμως, ρε παιδιά, παίζετε ένα πρωτάθλημα, εντάξει. Εγώ δεν σου λέω, παίξε 55-45. Τώρα θα φτάσουμε στο ίδιο επίπεδο που είχε βγει ο Αγγελόπουλος και είχε το μπλουζάκι με τις βολές σε λίγο. Δεν θυμάμαι και το νούμερο που είχε γράψει τότε. Κυκλοφόρησε τώρα τελευταία πάλι που με αυτά που
0: είχε γράψει. Ούτε εγώ το θυμάμαι.
4: Ναι, τέλος πάντων, πάνω στο 29-5 ήταν παραπλήσιο με αυτό που ήταν χτες.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτά παιδιά δεν
0: έπρεπε
4: άλλο. Να είμαστε καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα στα παιδιά τα δικά μας. Ξενέρωσα με το χθεσινό ανύπαρκτο φάουλ στο Φουρνιέ. Δεν πανηγύρισα αλήθεια να το κοιτάξω. Απίστευτο τρίποντο παπ. Τα έλεγα και εγώ λέει για σκούπες και φαράσια, λέει ο Μανώλης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Επειδή δεν έχω ακούσει το ρεπορτάζ, γιατί έμεινε έξω ο Χουάντσο, γιατί δεν έφταναν οι ξένοι, έπρεπε κάποιος να μείνει έξω. Και από τη στιγμή που έπρεπε να μπει ο Σόρτς, γιατί ήταν έξω ο Σλούκας, προτίμησε ένα κοντό και άφησε ένα τεσάρι έξω. Βαγγέλη, πάνω καλημέρα, καλή εκπομπή. Αυτό που ξέρω είναι πως όταν σε κάποιον γίνεται μήνυση, λέει, συντρέχει κόλλημα αμεροληψίας και συνιστά. Και λόγω αποχής και εξαίρεσης, λέει ο Μάκης. Καλημέρα μου, κύριος από τη Ρόδο, είπε ότι έσφαξε τον Παναθηναϊκό να πάει εβδομάδα πίσω στο τρίπο του ΠΑΟΚ, να πάει χρόνια πίσω όταν σπρώξει, μου λέει, στερήσει τον Ολυμπιακό το πρωτάθλημα, όταν ο Σάρας έκανε 10 βήματα κτλ. Λέει εδώ ο Κωνσταντίνος που είναι δανεικά. Άρα λες, δηλαδή, Κωνσταντίνο, ότι καλά να πάθετε, έτσι είναι πλέον τα πράγματα. Το λες, ε. Καλημέρα, Βαγγέλη, πεντακάθαρο φάουλ του Νάνο, ρώτο παραμύθι, από την άλλη πλευρά φαίνεται η επαφή και το φάουλ, να είμαστε όλοι καλά με υγεία. Σεβαστή άποψη σου, Βαγγέλη. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο για τη φάση του Φουρνιέ με τον Αν. Υπερβολικό το φάουλ. Αλλά αν δεις τη φάση την ώρα περνάει την πάση στο Μιλουτίνοφ, ο Φουρνιέ, ο Οσμάν τον τραβάει από τη φανέλα. Εκεί υπάρχει φάουλ, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκιας. Οι βολές κράτησαν όρθιο τον Ολυμπιακό που ήταν 29-5. Επίσης αυτό που έγινε με το Φουρνιέ ήταν 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του μάτσα. Άρα αλλίωση καθαρή. Να τα λέμε όπως έγιναν και όχι όπως βολεύει, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, λέει, σε μάτς που κρίθηκε στους 6 πόντους αυτό που έπαιξε ρόλο είναι οι βολές 29-5, λέει ο Κωνσταντίνος. Σκούπισε τσαρούχα χθες, λέει. Όλη η μπασχετική Ευρώπη μιλάει για τα κατορθώματα του Ολυμπιακού. Ο Νίκος. Καλημέρα στο δεύτερο παιχνίδι με Σλούκα, Ρογκαβόπλο και Χουάντσο. Τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά, λέει ο Φίλιππος. Καλημέρα στο. Ναι, αυτό το διάβασα. Καλημέρα σε όλους από την μπροστινή κάμερα, λέει, που κακώς δεν έπαιξε στην κρατική τηλεόραση. Φαίνεται καθαρά η επαφή του Ναν και μάλιστα πως τραβιέται ο Ναν μόλις βρίσκεται ξεμπράζο του Φουρνιέ. Πάντως, ανεξάρτητα από αυτό, δόξα τω Θεώ, φτάσαμε στο 26 για να γίνει χρήση μιας επιχειρηματολογίας από παδός και δημοσιογράφους του Παναθηναϊκού, που όταν τα λέγαμε εμείς απλά χλεβαζόμασταν, λέει, ότι στο μπάσκετ κερδίζει ο καλύτερος, λέει ο Διονύσης, μάλιστα. 29-5 βολές. Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Δελτίο και ερχόμαστε λίγο.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται οι αντάρτες της Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκυριακό εμφανίστηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δήλωσε πως οι διαπραγματεύσεις πηγαίνουν καλά και ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος ακόμη και αυτό το Σαββατοκυριακό. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση για τη συμφωνία διαχείρισης μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου και τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για διπλωματική πρόοδο με το Ιράν. Το τέλος κάθε επιτήρησης για τη χώρα μας ανακοίνωσε η Κομισιόν, καθώς η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Με τη σφραγίδα και της Ευρώπης αφήνουμε πίσω την επώδυνη παρένθεση που άνοιξε με το ξέσπασμα της κρίσης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακριτρίας Καλαμάτας ο 41χρονος σύζυγος της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο στο διαμέρισμά τους. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
10: Το λόγια.
11: Μα τι λέω, τι λέω.
10: Το λόγια.
12: Όπω.
10: Το γιώτα.
12: Άντε καλό ρίζικο.
13: Ένα σύμβολο έχει φίλοι με μήνυματα.
14: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ σημαίες καπελίτσες. Κασκόλ σημαίες καπελίτσες. Γράφω.
15: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
16: Τρίπουρνο! Offside, offside! Δεν είμαι δυνατόν!
17: Ρεκορδάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα?
18: Ας τους είχανε κλεισμένο ρε φίλε.
19: Ας τον πω καλύτερα.
16: Offside, offside!
20: Για το offside πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
21: Ποιο offside?
16: Offside, είναι ο εφόπτη!

0: Όνειρο ζωή με ξυπνάτε.
1: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο. Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1. Έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
2: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Πέσε μπάλα.
3: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός μου.
4: Όχι, γεννή είναι αυτό.
3: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
5: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι. Λοιπόν. Το κουφάρι.
6: Για πάπα μάχρια πράγματα φτάνει.
7: Κουφάρι, όχι, το μαχάρι.
8: Διότι δίπλα μου έχω κάποιον τον οποίο δεν μπορώ να τον αποκαλέσω αναπληρωματικό. Ποτέ. Γιατί ο Βασικάς. Ο Βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο Βασικάς παίζει πάντα. Παίζει. Ασβεστός, ε.
9: Δεν μας πω λόγο, λέω τη ρύθμιση του ήχου. Το είπα σωστά.
10: Και λοιπόν θα το μάθεις.
11: Τι είπα εγώ, ρε. Τις ρεγλίτες, τα διπλάσια χρόνια από μένα.
10: Τι είπα. Παουλότολο.
11: Ενώ εσένα τι είναι.
10: Παλού.
11: Τον μπερδεύεις με τον Παουτάσο.
12: Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
13: Στέφανο Πάλα του Ότο. Πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει. Πάλα. Πες το σύ.
14: Κατεβαίνει Γιάννη Αλαφούζο.
15: Ναι.
14: Αρχηγός αυτό θα πάει στη Φυσούνα.
15: Στη Φυσούνα.
14: Στη Σουίτα.
15: Στη Φυσούνα.
14: Ναι, ωραίο αυτό.
16: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
14: Ναι.
17: Τι κάνετε, καλημέρα.
18: Καλημέρα σα, κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσά και στου ακροατέ σα.
17: Τα έκανε λίγο το πι, αλλά εν πάση περιπτώσει στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
19: Τι να κάνουμε. Προσοχή.
17: Έχουμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.
20: Τσιχαγιάπουλα!
21: Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
22: Εδώ μας επιστρέψαμε, αφού άκουσαμε πολλές επιτυχίες του πρόσφατου παρελθόντος. Μαλή.
23: Κύριε
22: Μαλή. Που είχα διαβάσει το Δημήτρη το μήνυμα, αυτό διαβάζα. Που λέει ντροπή κατέστρεψα να ποδόσφαιρο μπάσκετ, μαύρο στον κούλι και τα λοιπά, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, απαγορεύεται λέει βάσει στατιστικό να συμπληρώνει ο Ολυμπιακός 5 φάουλ στο 10 λεπτό, λέει ο Βασίλης. Πεντακάθαρο φάουλ, παιδιά, τον ακουμπάει. Βλέπετε, λέει το δεξιχέρι έστω και ελαφρά. Η μουσίτσα λέει τον Ανάκη, λέει και το τραβάει πίσω μετά στη συνέχεια, λέει. Λοιπόν, αδέρφια, μην τρελαινόμαστε. Εγώ λέω δίνεται και δεν δίνεται αυτή την ώρα, λέει δεν εφίσταται κανένα δώρο όμω. Που αφήνουμε να ευνοηθεί στο στρατό, να ευνοηθεί στο στρατό του Παναθηναϊκού. Καλά τώρα και εσύ μετά το κάνεις λύσα τώρα, φίλε. Καλά, εντάξει, οκ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω καρφωμένη στην τηλεόραση και βλέποντας τα νικς που έσπασαν και έκαναν τον break και μακάρι να το σηκώσουμε, λέει ο Βασίλης από Νέα Υόρκη. Ο Νικάλας, μεγάλος άνθρωπος, δεν τρέπεται να λέει για τον Ολυμπιακό ότι το πήρε όπως το πήρε, λέει, και να πετάει σπόντες. Μετά λέμε γιατί τσακώνονται, λέει, πιτσιρικάδες. Οι βολές του τσέρτ ήταν 18-2, χθες ήταν 29-5, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Μόρτε, όλη την παρέα. Σπύρο Σαϊκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα, με 29-5 βολές. Δεν το λες, Βαγγέλη, ότι έχει παράπονο μόνο για τα τελευταία ο Παναθηναϊκός. Αφού έτσι το θέλετε, έτσι θα γίνει η ανακοίνωση θύρας 13 εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, λέει ο Θάνος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και ο Παναθηναϊκός τα ίδια επαθέλε με την διαιτησία στο πρώτο γκέμι του Παναθηναϊκού. Ναι, οκ. Okay. Καλημέρα, Βαγγέλη, καθαρή αλλίωση αποτελέσματος. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Νίκος από έξω, Παναγίτσα Χαλκίδας. Αδιάφορο λέει το Λιόλιος Λίγκα, έχει τελικούς NBA, φοβερή νίκη στην τελευταία περίοδο, κρίμα για τους Πέρς και του Γουεμπανιάμα. Εντάξει, πρώτος τελικός ήταν ακόμα. Λοιπόν, και πάμε στα τηλέφωνα καλύτερα, γιατί και τα μηνύματα... καλύτερα σήμερα τα μηνύματα. Άμε. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
24: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
22: Πάω. Έλα, Βασιλάρα, πού είσαι, ρε φίλε.
24: Καλά, είσαι, αδέλφια.
22: Καλά, ρε παιχτάρα, εσύ.
24: Βαγγέλη, καταρχήν, κάθομαι αυτό που είπαμε, που είπε ο Αταμάν, δεν μου αρέσανε βολές. Αν δεις το πρώτο ημίχρονο, δεν μου άρεσε μου τα μία βολή. Σωστό ή λάθος.
22: Στο πρώτο ημίχρονο.
24: Ναι,
22: Βάρεσε δύο ολές ώρα, ένα λεπτό πριν το φινάλι του πρώτου ημίχρονου. Δύο βολές.
24: Ναι, αν έχει και τύχη όμως και βάζεις τέτοια τρίποντα που έβαζε αυτό το buzzer beater, θέλει και τύχη, δηλαδή μου. Δες, πιστεύω να κάνουμε το 1-1 και μετά το break, τίποτα δεν έχει τελειώσει. το να χάνουμε 10 πόντους και 20 σπέξαμε στα ίσια. Θέλεις, Βαγγέλη, να κάνεις ένα σχόλιο?
22: Όχι, Βασίλη μου, σου αφήνω να απλωθείς.
24: Πιστεύω ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Θα πάμε τώρα στο ΟΑΚΑ,
22: ναι,
24: στο διαστημικό γήπεδό μας.
22: Mm-hmm.
24: Θα έχουμε και Σλούκα, θα έχουμε και τους φιλάθλους στο πλευρό μας. Πιστεύω στον Αταμάν, ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ας είναι άσχημο το κλίμα σε αποδυτήρια. Γι' αυτό θα πιστεύω στο 1-1 και πάμε για τα να... Θα δούμε το επόμενο παιχνίδι. Θα πάμε step by step.
22: Όπως το λες εσύ πάντα, step by step, match by match.
24: Όσο για το φιλικό σήμερα της Εθνικής, θα δούμε και Ρουβίκα, θα δούμε και τα άλλα παιδιά που κάνουν, που διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ποιο μορφωνητή έχουμε?
22: Στην Εθνική ή τον Ιβάνε, ρε.
24: Τον Ιβάνε.
22: Ναι, ναι, ναι.
24: Ελπίζω να μην τη φιλικό είναι να πεις.
22: Φιλικό είναι, φιλικό είναι.
24: Εντάξει. Να πω και κάτι για το AI να κλείσουμε.
22: Ναι, ναι, ναι. Διάλεξε το για το AI με διαφέρει.
24: Καταρχήν να βάλουν κάμερα AI στους δρόμους και δεν πιάνει αν φοράς μαύρη μπλούζα, επειδή είναι μαύρη η ζώνη.
22: Ναι.
24: Δεν το πιάνει το AI.
22: Το αν φοράς ζωνή.
0: Τι λέει, ρε Βασίλη, αλήθεια.
22: Ας το
24: ναι, ναι, ναι. Πιάνε, πάνε και τις σβήνουνε. Γι' αυτό απέτυχε και ο διαγωνισμός.
22: Τι λέει. Άρα κάνεις άσπρα.
24: Και κάτι άλλο, και όταν περνάς πορτοκαλί κόκκινο, καταρχήν σε γράφει. Δηλαδή, αν στο τσακ περάσει το πορτοκαλί, σε γράφει. Γι' αυτό απέτυχε ο διαγωνισμός. Και κάτι για την Google.
22: Ναι, ναι.
24: Δεν βλέπουμε, ρε παιδιά, που υπάρχει κίνηση. Υπάρχει εφαρμογή που βλέπεις που υπάρχει κίνηση στους δρόμους.
22: Ναι.
24: Ξέρεις πόσο βλέπουμε ο Διονύσης πάνω?
22: Βαγγέλης πάνω.
24: Βαγγέλη πάνω.
22: Ναι.
24: Από το δορυφόρο, όταν είναι πολλά μαζεμένα τα κινητά μαζί,
22: mm-hmm,
24: και υπάρχει συμφόρηση κινητών,
22: mm-hmm,
24: το βλέπουν πάνω από το δορυφόρο και βγάζουν το δρόμο κόκκινο.
22: Mm.
24: Το ξέρεις αυτό?
22: Εσένα πρέπει να το μάθω. Εσένα πρέπει να το μάθω, αδερφέ.
24: Λοιπόν, εσένα καλή συνέχεια στο νούμερο ένα ραδιόφωνο σε όλη τη χώρα και 1-1 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, 1-1 σύρε.
22: Έγινε, φιλέ.
24: Ξαναμιλάμε, Βαγγελάκο.
22: Γεια σου, Μπιλ. Γεια, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Έλα.
22: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
22: Έλα, έλα, εσύ. Εσύ είσαι.
4: Α, εγώ είμαι.
22: Ναι, ναι.
4: Έλα, Βαγγελή μου.
22: Ναι.
4: Καλημέρα, Πάνο.
0: Γεια σου, Πάνο.
4: Είμαι εξαγριωμένος, Ηλία, με τα χλεστινά.
22: Για πες. Για πες.
4: Δηλαδή, αυτό το πράγμα, 35 βολές και 5 μη βολές. Πώς θα νικήσεις, δηλαδή, σου διαλύει την ψυχολογία. Είχε δίκιο ο Γιάννης αυτό που λέει. Ότι σου διαλύει την ψυχολογία. Δηλαδή, σου λέει ότι και να κάνουμε, με τους ακουμπάμε λίγο, μπράβο, φράουλ, κατευθείαν. Δηλαδή, θέλει να μας πει τώρα ότι ο Ολυμπιακός σε ολόκληρο παιχνίδι δεν έχει κάνει φάουλ. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το πράγμα. Εγώ δεν σου λέω να μας παίξει 50-50 μες στην έδρα του, 55-45 ξέρω εγώ, 60-40, αλλά και αυτό το πράγμα να πούμε, 100-0. Ακόμα και τότε που είχαμε τον Βασιλακόπουλο, δίναμε εκεί πρωταθλήματα σε άλλες ομάδες και ευκαιρίες. Αυτοί τα έχουν πάρει όλα μονόπατα, ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
22: Μάλιστα. Άλλο.
4: Δηλαδή αυτό το πράγμα εχθές, δηλαδή λέω ότι άμα ήταν τυχεροί κιόλας οι Ολυμπιακοί που δεν πέσανε υψηλοί, ο Ταβάρης και ο άλλος υψηλός που είχαν, άμα είχαν και τους υψηλούς θα χάνανε. Και πάλι τους σφυρίξανε με, πώς το λένε, με διαφορά πολύ μεγάλη πάλι και τη Ρεάλ. Εντάξει, άμα είναι να τα παίρνουν όλα, εντάξει από εδώ και πέρα. Να μην ξανασχοληθούμε με τίποτα. Αυτά είχα να πω.
22: Έγινε, Παρούλη. Τα λέμε. Πάμε παρακάτω.
7: Γεια σου, Βαγγέλη.
22: Καλημέρα.
7: Μ' ακούτε?
22: Ναι, ναι, σε ακούμε. Καλημέρα, λέω.
7: Είναι πρώτη φορά που παίρνω, Βαγγέλης και εγώ.
22: Έλα.
7: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αεκτής είμαι, καλός ποδοσφαιριστής. Χαίρομαι καταρχάς για την εκπομπή σας, διότι την κρατάσετε σε ένα επίπεδο που πραγματικά το ευχαριστούμε. Σε καμία σχέση με την Ερασπόρ. Όχι, είναι κάτι το οποίο. Ήθελα να πω και για την ΑΕΚ λίγο, ότι τη βοήθησε και η διαιτησία.
22: Γιατί μιλάμε τώρα για το ποδόσφαιρο.
7: Παρά την έκτη, θα σου πω γιατί τη βοήθησε.
22: Για το ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα, για το πρωτάθλημα.
7: Για το ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι λίγο σχήμα οξύμορο.
22: Ναι.
7: Η ΑΕΚ είχε 97 κάρτες.
22: Ναι.
7: Ο Ολυμπιακός είχε. Ο ΠΑΟΚ είχε 42 και ο Ολυμπιακός 39.
22: Ναι.
7: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, α πούμε, ο Νίκολης να ενεργοποιήσει όχι 15 παίκτες αλλά 20, και αν παρακολουθείς και, και στα παιχνίδια, ότι οτιδήποτε εκτός από κανένα 2-3 παιχνίδια που έπαιξε με την ίδια σύνθεση είχε συνεχώς αλλαγές. Και ήταν όλοι παίκτες ετοιμότητα και δείξαν και το ταλέντο τους. Δηλαδή η διαιτησία βοήθησε κατά αυτόν τον τρόπο, με τις πολλές κάρτες.
22: Να απλώσει το rotation, να απλώσει το rotation δηλαδή, να βάλει παραπάνω παίκτες.
7: Άπλωσε το rotation. Ακριβώς, 20 παίκτες, αν κατείς κάτω και τους δεις, 20 παίκτες συμμετείχαν. Όσον αφορά τώρα για τον Παναθηναϊκό και το μπάσκετ. Εγώ δεν είμαι φίλος στο μπάσκετ, εντάξει το παρακολουθώ, αλλά δεν έχω τις γνώσεις για να κρίνω. Αλλά είδε κάτι το παράξενο. Όταν έφτασε ο Παναθηναϊκός να διεκδικεί την νίκη, εκεί τα πράγματα γυρίσαν τελείως. Η τεχνική παινή και το φάουλ που έδωσε για μένα, τότε το κεσέρι μπλε, δεν είδα πουθενά φάουλ.
22: Ναι.
7: Δεν ξέρω, έχω άδικο, έχω δίκαιο.
22: Για τη φάση του Νάνι, λες, με το Φουρνιέ.
7: Ναι, ακριβώς.
22: Εντάξει, είναι υπερβολικό, ακριβώς. Είναι υπερβολικό θα πω, ναι.
7: Είναι υπερβολικό. Mm. Δηλαδή, και τι κατάλαβα, ότι όταν πλησίασε ο Παναθηναϊκός και ήταν έτοιμος να πάρει την και ήταν έτοιμος δηλαδή να χτυπήσει το παιχνίδι, εκεί γύρισε η διαιτησία μπούμερακ. Σαν να εκτίσεις το λέω αυτό, που το βλέπω το παιχνίδι.
22: Mm.
7: Σαν ουδέτερο δηλαδή.
22: Ναι.
7: Δεν ξέρω αν έχω άδικο ή δίκιο. Λοιπόν, χάρηκα για την εκπομπή σας, γιατί την παρακολουθώ συνεχώς. Δεν έχω όμως το χρόνο, όχι το χρόνο. Μου αρέσει να την παρακολουθώ περισσότερο παρά να συμμετέχω.
22: Έγινε, ρε φίλε.
7: Λοιπόν, χάρηκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλης και εγώ.
22: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Πάμε παρακάτω.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
22: Καλώς τον.
1: Αναδότη Βαγγέλη.
22: Καλημέρα φίλε.
1: Ταραβάγος από Ηράκλειο.
22: Καλώς τον.
1: Χθες ο διάφορος δικός μας φιλάδος που βγήκανε Παναθηναϊκός, εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Άσε που δεν μ' άφησε να μιλήσω μετά από μια ώρα, έπεφτε συνέχεια η γραμμή και πάνω που ηρεμούσα πεταγόταν και κάποιος καινούριος. Λοιπόν και έκατσα και έψασα εχθές, βρήκα ένα machine genius το οποίο συνδέεται με το τηλεφωνικό κέντρο. Και πώς είναι τώρα αυτοί που βγαίνουν οι δικοί μας φιλάτοι, οι περίεργοι πολλοί, 5, 6, 7 άτομα, δεν πρέπει να είναι παραπάνω, έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη.
22: Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω απαιτήσεις.
1: Λέω πώς άτομα βγαίνουν που είναι οι περίεργοι, αυτοί που χαλάνε την εκπομπή, που είναι εριστικοί πολλοί.
22: Ναι.
1: Δεν πρέπει να είναι και παραπάνω από 5
22: όχι,
1: άτομα.
22: Όχι, δεν είναι πολύ, όχι.
1: Έτσι, υπάρχει ένα μηχάνημα που είναι on-off και record. Και διαβάζει τη φωνή του, την καταγράφει και με το που θα ξαναπάρουν τηλέφωνο, κλακ, που κλείνει το τηλέφωνο, τη γραμμή. Και δεν ξανά έχω αυτό το πράγμα που κάνουν άνω κάτω την εκπομπή, ρε παιδί μου. Φαγωθήκανε χθες με τον πρόεδρο του μπάσκετ, με τον πρόεδρο του ποδοσφαίρου. Δηλαδή κάτι πράγματα, τι να πω, δηλαδή είμαστε για λύπηση. Να βγαίνουν και να κράζουν το Γιαννακόπουλο. Ο άνθρωπος είναι τρελός Παναθηναϊκός, είναι, αυτό είναι, δεν αλλάζει. Αν και έχει καλυτερέψει, όπως ήταν πριν 15 χρόνια, έχει καλυτερέψει πάρα πολύ. Δηλαδή τι θέλουμε, να έχουμε έναν πρόεδρο όπως του κάνανε, δεν μπορούσε να γιορτάσει τη μνήμη του πατέρα του, να το απαγορέψουν, να στέλνουν αστυνομίες, αυτοί είναι οι καλοί πρόεδροι, τέτοιους θέλουμε. Τουλάχιστον αυτός είναι αυτό που είναι, βγαίνει και τα λέει βόρα παρτίδα. Τρελά ξετρελά, αυτά είναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν και όσο για το... Από τον μπάσκετ φεύγουμε, γιατί εκεί κάγρανα είναι ο Αταμάν. Όλο αυτό που γίνεται είναι ο Αταμάν και φεύγουμε από τον μπάσκετ. Όταν αλλάξει ο Αταμάν θα φτιάξουν εκεί παίκτες, θα πάρει και δύο καλύτερους παίκτες και θα έχει την ομαδάρα και θα μπορεί να κερδίζει και κόντρα στη διαιτησία. Αυτή που γίνεται τώρα. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα τελειώσει, θα το πάρει ο Ολυμπιακός και τελειώνει το θέμα εδώ. Λοιπόν, όσο για το, για το ποδοσφαιρικό, εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι ούτε βαρδινογιαννικός, ούτε αλαφουζικός, αλλά εμένα σαν πρόεδρος ο Αλαφούζος μου αρέσει, ρε φίλε. Γιατί μου αρέσουν οι σοβαροί άνθρωποι και οι μετρημένοι. Είναι σοβαρός άνθρωπος, δεν βγαίνει να κάνει, με συγχωρείς, καραγκιοζηλίκια ή να έχει τίποτα αντιπροέδρους από πίσω και να λένε, να κάνουν, να δείχνουν. Είναι αγαπητός με τους παίκτες. Είναι ξύπνιος άνθρωπος. Εντάξει, τώρα όσο να είναι για το ποδόσφαιρο, ο άνθρωπος δεν ήξερε. Είναι σαν να ρίνεις ένα παιδάκι να το ρίξουμε σε μια πισίνα να μάθει κολύμπι. Θα μάθει κάποια στιγμή. Έτσι πιστεύω ότι είναι. Και πιστεύω ότι όλα θα λάβουν καλώς. Μόνο υπομονή χρειάζεται. Και αυτοί οι φιλάθλοι λίγοι, το 5% που έχουν μείνει του Παναθηναϊκού, που είναι χειρότεροι και από άλλους φιλάθλους, να σταματήσουν, να σε αλλάξουν ομάδα, ρε παιδιά. Να γίνουν άου Σαλαμίνας. Κάπως έτσι, δεν θέλουμε τέτοιους φιλάθλους. Θέλουμε υγιείς φιλάθλους. Κυριλέ φιλάθλους, αυτοί είμαστε. Κυριλέ φιλάθλοι, αυτό είναι. Τα κάνουμε τώρα. Και ούτε κρίνεις ούτε για εισιτήρια ούτε για εκείνο, παιδιά. Θέλετε φτηνά εισιτήρια, θέλετε λέτο, θέλετε σισε. Θα πληρώσετε, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αλλιώς πηγαίνετε στο πέταλο και μην μιλάτε. Αυτά είχα να πω.
22: Έγινε.
1: Σας αγαπώ πολύ, καλή σας μέρα.
22: Να είσαι καλά, καλή σας μέρα.
2: Καλά, καλημέρα.
22: Πάμε παρακάτω, εμείς παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
22: Παρακαλώ. Ναι. Ναι.
2: Έλα, βγήκες τώρα κατευθείαν, πάμε.
22: Δεν μπορώ να το διαχειριστεί ότι βγήκε κατευθείαν.
2: Όχι.
22: Όχι, δεν μπορώ να διαχειριστεί, είναι μια ειδική συνθήκη. Διαβάζω κάνα δύο μηνυματάκια.
2: Όχι,
22: διαβάζω.
2: Πάμε παρακάτω.
22: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Έλα, Βαγγελή.
22: Έλα, φίλε.
3: Καλημέρα.
22: Καλημέρα. Έλα, μεταξύ εσύ, σε κατάλαβα.
3: Έλα, ρε, πέφτει γραμμή, ρε γάμο το. Καλημέρα, τι κάνετε.
2: Καλά.
22: Όλα καλά, φίλε.
3: Πάνω, καλημέρα, τι κάνεις.
2: Ήρεμα, εσύ.
3: Ήρεμα. Βαγγέλη, εγώ πρόλαβα το τελευταίο δεκάλεπτο χθες γιατί ήμουν βράδυ. Για μένα το καλύτερο αποτέλεσμα θα ήταν να πηγαίνει παράταση ο αγώνας. Όπως το είδα εγώ, εσύ, γιατί τα πρώτα 25 λεπτά του Ολυμπιακού, τα 17 πόντους και αυτά δεν τα είδα καθόλου, ήμουν στη δουλειά. Αλλά όπως το είδα, πήγαινε για παράταση. Το φάουλ δεν είναι φάουλ με τίποτα, να λέμε την αλήθεια. Αλλά νομίζω ότι η καλύτερη περίπτωση ήταν να πηγαίνει παράταση. Γιατί και ο Παναθηναϊκός το πάλισε μετά στο τέλος το παιχνίδι.
22: Είχαν από ένα πολύ καλό διάστημα.
3: Αλλά δεν δέχομαι να μου λένε για την Ευρωλίγκα ότι ο Ολυμπιακός ήταν ευνοήθηκε από τη Δυσσία. Ευρωλίγκα. Όχι, με τίποτα. Με τίποτα.
22: Να.
3: Ήταν καλός ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα και την πήρε. Την άξιζε και την πήρε.
22: Οκ. Okay.
3: Τώρα για το ποδόσφαιρο θα δούμε. Θα δούμε. Ο προπονητής που πήρατε είναι καλός εσείς. Ο Μετελίμπαρ θα δούμε τι θα κάνει.
22: Γύρισε και ο φίλος ο Φορτούνης.
3: Ναι. Πάνω. Τον Νίκο τι για ένα χρόνο τον είχατε.
22: Όχι.
2: Όχι.
22: Διαιτές πρέπει να έχει.
2: Διαιτές.
22: Απλά δεν θα κάνουν επέκταση.
3: Γιατί λένε για την ανανέωση τώρα, ρε παιδί.
22: Γιατί επειδή είναι ευχαριστημένοι δεν θέλουν να μείνουν μόνο στο διαιτές, θέλουν να το κάνουν επέκταση, να το δέσουν και για άλλα χρόνια.
3: Μόνο για ένα χρόνο.
22: Όχι, όχι,
2: όχι.
3: Γιατί είναι καλός προπονητής. Φαίνεται πολύ καλός προπονητής ο άνθρωπος. Έχει γνώσεις, ποδόσφαιρο πάρα πολύ καλές. Αυτά, Βαγγέλη, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Ωραία.
22: Τι έγινε μεταξύ μου.
3: Να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε.
22: Τι είμαστε σήμερα, πρωί, απόγευμα, τι είμαστε.
3: Σήμερα κάθομαι μετά από 5
22: βράδυ. Μου την έφερες, ρε Πάκη, το καλύτερη, καλύτερη βαρδιά. Έγινε, μάγκα.
3: Να είσαι καλά. Να
2: είσαι ξεκούραση.
22: Γεια σου, μεταξύ, υγεία. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Ναι.
5: Ναι.
22: Έλα.
2: Έλα, Επάνω. Πάρασε.
22: Νομίζω. Δεν είμαι βέβαιος όμως.
2: Πάνω.
22: Δεν είναι. Αυτός είναι, ναι. Αυτός. Περίμενα να φτάσει το τηλέφωνο. Μακρύς ο δρόμος σήμερα.
5: Δεν θα καθυστερήσω πολύ, παιδιά.
22: Ναι.
5: Καλημέρα, καταρχήν.
2: Καλημέρα.
5: Βαγγέλη, καλημέρα, Πανούλη μου, καλημέρα. Εδώ που έχει φτάσει το πράγμα, που δεν πάει άλλο, πρέπει να παρέμβει διοίκηση, φίλε. Πρέπει η διοίκηση κάτι να κάνει. Δεν μπορεί η κυρία Τσάρουχα να παίζει με τα νεύρα μας.
0: Έχει παίξει η κυρία Τσαρούχα με νεύρα. Έχει παίξει, λέω, η κυρία Τσαρούχα με νεύρα. Μη στεναχωριέσαι. Δεν είσαι πρώτη.
6: Κατάλαβες. Δεν μπορεί η κυρία Τσαρούχα να, δηλαδή, να παίζει με τα εκατομμύρια των, των επιχειρηματιών. Πρέπει να κάνει διοίκηση. Και σαν πρώτο βήμα, εγώ θα συμφωνήσω με τον Βασίλη τον Παπαθεοδόρου, σαν πρώτο βήμα πρέπει ο Παναθηναϊκός τον επόμενο αγώνα να μην μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Πολύ κακή στη συμπεριφορά της ΕΡΤ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Πολύ κάκιστη. Δεν ακούω ούτε καθόλου. Δηλαδή έγιναν εγκλήματα και αυτοί λένε άστοχος τούτος εδώ, κανένα σχολιασμό ούτε για τις βολές. Αν έπαιζε ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, ο Παναθηναϊκός με κάποια άλλη ομάδα, ξέρω εγώ, μπορεί να τα λέγανε.
22: Ναι.
6: Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή. Δηλαδή τι παίζουν με τα νεύρα μας. Ο Δημήτρης κάτι πρέπει να κάνει. Κακά τα ψέματα. Και εγώ θα συμφωνήσω. Και, να φύγει και από την κεντρική διαχείριση. Στα τηλεοπτικά, να δούμε οι άλλες ομάδες, ας πούμε, που υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό. Θα έχουν, ας πούμε, να φτιάξουν μπάτζετ. Γιατί ο Παναθηναϊκός τι είναι, ομάδα της γειτονιάς, ομάδα. Ποιος είναι ο Παναθηναϊκός. Να φύγει, ρε, ξέρω εγώ τι θα κάνει, αλλά πώς φύγανε οι υπόλοιποι. Τότε ήταν καλοί αυτοί που φύγανε, έτσι. Εγώ δεν λέω να φύγουν από το πρωτάθλημα, κάτι πρέπει να κάνουν όμως. Ο Δημήτρης κάτι πρέπει να κάνει.

0: Αυτά τα πράγματα είναι υπογεγραμμένα από την αρχή, δηλαδή ποιος θα προχωρήσει. Τι κατεβαίνουμε δηλαδή. Όχι ρε φίλε, όχι. Και δεν είναι μόνο η φάση με το Φουρνιέ και με την τεχνική ποινή. Αν δεις τις επαφές εκεί που λένε αυτοί που ξέρουν καλύτερα μπάσκετ, και εγώ τόσο καιρό που παρακολουθώ, βλέπω ας πούμε τις επαφές και τις δικές μας επαφές και των Ολυμπιακών. Δύο μέτρα, δύο σταθμά, δεν έχουν τέτοιο ίσο κρέας. Δεν ξέρω, Δημήτρη μου, κάτι πρέπει να κάνεις. Έλα, γεια.
1: Γεια σου Πάνο. Λοιπόν, είναι και 58, διαβάζουμε μηνύματα να μας οδηγήσουν στις 7. Μαλλί τον Παλί που έχει λιγότερα και από το Σταθερόπουλο. Ερώτηση λέει: ο Ρήλος θα πάρει ρεπό από συνήθεια αύριο και δεν θα πάει μπαράγκα.
2: Αχα, καλό.
1: Καλημέρα, Βάγκο και Πάνω. 29 περιβολές και 47-23 τα rebound. Αλλά προφανώς τα rebound δεν παίζουν κάποιο ρόλο, λέει ο Βαγγέλης. Αυτό που καταλαβαίνουν είναι πως το προπονητικό τμήμα του Ολυμπιακού έχει μάθει στους παίκτες τη συνιστά φάουλ και πώς να το εκβιάζουν και πώς να το παίρνουν, λέει ο Μάκης. Βαγγέλη, για ποιο λόγο δεν δείχνει Κοσμοτέρ στους τελικούς του NBA. Γιατί έχει γίνει τώρα, δεν μπορώ να τα καταλάβω εγώ αυτά. Παρά το συμβόλαιο που είχε με η Αμερική, ας πούμε το NBA, με διάφορες χώρες ανά τον πλανήτη, μπήκε η Amazon, λέει, σε μια συμφωνία και τώρα πλέον στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η τελική μια χρονιά θα τους βλέπουμε, μια χρονιά θα τους βλέπουμε. Τρομερά πράγματα, έτσι. Τρομερά πράγματα. Δεν μπορώ να παραβλέψω αυτό το μήνυμα του φίλου μας του Metal Taxi. Πού είναι όμως, να μου πει, ναι. Πώς ονομάζεται η Μπεσαμέλ που δεν κρατάει το λόγο της? Μέλ. Δεν έχει μπέσα. Καλημέρα στην παρέα. Το πιο δύσκολο παιχνίδι είναι πάντα το πρώτο. Συνέχεια είναι όλα πιο εύκολα. Τώρα την πίεση είναι ο Παναθηναϊκός. Πάμε τριλάρα. Θανάσης και όλη η παρέα λέει εδώ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε ένα Παναγιώτη. Δεν μπορεί κανείς πλέον με διάλογο με οποιονδήποτε φίλο του Ολυμπιακού. Και αυτό κατάλαβα χθες, όπου δύο καθοριστικές αποφάσεις έκαναν το μάτς. Αυτό που είδε όλη η Ελλάδα να είναι αδιανόητο, να μην το παραδέχονται μόνο οι Ολυμπιακοί. Ο Αταμάν απέδειξε ότι δεν πατάει καλά και πήρε μια εντελώς λανθασμένη και διανόητη απόφαση να αφήσει εκτός το Χουάντσο, κάτι που έδειξε το 47-23. Και όμως ο Παναθηναϊκός με κόντρα διαιτησία και χωρίς Χουάντσο θα είχε νικήσει, αν είχε λίγο φιλότιμο ο Ντέιβις στην επίθεση, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τόσο καθαρή φάση και να γίνεται χαμός, λέει ο Διονύσης. Εντάξει, okay. Γεια σου, πόρε φιλέ. Έκανα δεξιά ένα παρκάρο για να αλλάξω ρούχα, λέει. Ανοιχτό χρώμα να βάλω, λέει, να φαίνεται η ζώνη. Σωστά, τεράστια μπύλα, ρε. Μανούλης. Καλημέρα, παιδιά. Καλή δουλειά. Μόνο ένα θα πω. Με αυτά τα σουτ, Ντέιβις δεν αξίζει τα 4 μοίρια. Οπέρι, αυτή είναι η γνώμη μου. Πρέπει να ξυπνήσει τον επόμενο αγώνα. Χουάντσο μέσα, Χέις έξω, λέει ο Βασίλης. Το Ειρηνάκι λέει: καλημέρα, παιχταράδες. Θέλω να μοιραστώ κάτι που μου συνέβη χτες. Δεν είναι ανεκδότο. Με πήρε τηλέφωνο μια πελάτης που έχουμε φιλικές σχέσεις και μου λέει: όταν ένας γείτονας σου ζητάει ζάχαρη, ξέρει τι θέλει. Εμένα ήρθε ο γείτονάς μου και μου ζήτησε λεμόνι. Μπορείς να μου πεις τι εννοεί? Περιτώ να σας πω ότι μου έπεσε το ακουστικό από το χέρι. Εγώ πάντως σας είπα ότι τη θεωρεί ξινή. Ας τσακωθούν, δεν με νοιάζει. Καλή συνέχεια, λέει η Ειρήνη. Βαγγέλη, καλημέρα. Είσαι Σατανάς με την ατάκα. Σε αφήνω να πλουθείς. Μου έφυγε ο καφές από τα χέρια. Βασίλης Παναθηναϊκός. Τι να πω στο Βασιλάκι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γιάννης από Κρέστη. Αυτό που λέει ο Βασίλης για τη ζώνη με μαύρη μπλούζα είναι αλήθεια. Ακύρωσε κλήση ο αδερφός μου, λέει, πριν μια εβδομάδα. Ορίστε. Γελούσες, Ρίλο. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, είναι το πιο τελευταίο σχόλιο που κάνω, λέει, και τελευταία φορά, λέει, ναι, Πέτρο, ναι, Πέτρο, σε έφαγε αδικία, Πέτρο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα, πει 7 και 1, πάμε. Δεν έχω ανοίξει στόμα κιόλας, που να μίλαγα κιόλας. Δεν έχω ανοίξει στόμα, δεν έχω πει κουβέντα.
2: Κουβέντα
1: δεν έχω πει, αλλά εδώ. Λοιπόν, πάμε, έλα, πάμε διάλειμμα.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Top FM 102,4.
3: This is where I heal my hurts.

0: Εδώ είμαστε ανεβασμένοι με τις μουσικάρες του κύριου Ρίλου στο πρωινό της 5ης 4ης Ιουνίου του 2026. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 8. Βαγγέλης Νανατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω, 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα για το τηλεφωνικό κέντρο, αστική χρέωση, σας περιμένουμε. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρινθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Ridges Casino Montparnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου πουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος θα έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, φύγαμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω.
0: Γεια σου, λέ.
1: Τι κάνουμε, Στέφανε Σπουδαία.
0: Γεια σου, Στέφανε.
1: Προηγούμενος φίλος είναι πολύ αισιόδοξος ότι θα γίνει το 1-1. Μακάρι, αλλά δύσκολο. Τρία πραγματάκια, Βαγγέλη, θέλω να πω. Μπάσκετ γυναικών. Πάνε φιλάθλοι του Παναθηναϊκού και μας αφήνουν έξω από το γήπεδο με πληρωμένα εισιτήρια. Μέσω γκοπ όλα. Για να πάρει το πρωτάθλημα ο Χαρταλιάς. Δεύτερον. Λεωφόρο. Μας αφήνουν τελευταίο παιχνίδι χωρίς φιλάθλους. Με το έτσι θέλω. Τρίτο, αυτά που γίνονται στο μπάσκετ. Άμα ο κάθε Παναθηναϊκός δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, να δει την ανακοίνωση της θύρας 13 με το σήμα να καταλάβει.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω. Είναι μεγάλη στεναχώρια. Αυτά, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι σε όλα αυτά.
0: Τι να σου πω, αδερφέ, τι να σου πω.
1: Μας κυνηγάνε σε όλα τα αθλήματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ευτυχώς, βόλεϊ γυναικών και βόλεϊ αντρών. Δεν έγινε κάτι το παράξενο.
0: Ναι.
1: Δυναμώνει ο ερασιτέχνης, ρίχνει λεφτά ο Γιακόπουλος, ρίχνει λεφτά πλέον και ο Αλαφούζος. Αλλά δεν είναι ότι δεν μπορούμε, δεν γίνεται κάτι.
0: Ναι.
1: Για μένα δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Και επειδή χτες δεν έφαγα ούτε μια καζούρα από φίλους Ολυμπιακούς, ανέβασα τα δύο στατιστικά με τη Βαλένθια και αυτό. Η διαφορά ήταν 29-8 βολές με τη Βαλένθια, στο πέμπτο παιχνίδι μιλάω τώρα.
0: Ναι.
1: Και 29-5 χτες τις βολές. Και ακούω πολλούς για τα rebound. Ναι, παίζουν ρόλο τα rebound, αλλά χτες πιστεύω με αυτό το σκορ δεν έπαιξε και πολύ διαφορά. Τα rebound.
0: Okay.
1: Αυτά ήθελα να πω. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να αλλάξουν όλα.
0: Έγινε, αδερφέ. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Το ραδιόφωνο να κλείσουμε.
0: Κάτσε να συνοηθούμε πρώτα. Μας ακούς? Το ραδιόφωνο κλείσε. Μας ακούς από τηλέφωνο.
2: Και βγάλε το hands free αν έχεις.
0: Πολλά μαζί.
3: Έλα, Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Έλα, τώρα σε έχουμε. Ναι.
3: Γιώργος από Ασπόπυρο.
0: Ναι.
3: Έχω επαναφορά τη φωνή μου.
2: Έχεις επαναφορά τη φωνή σου. Μάλιστα.
3: Ναι.
2: Για πάμε τώρα.
3: Τώρα.
2: Τώρα.
3: Πάλι το έχω. Τέλος πάντων, θα μιλήσουμε. Δεν μιλήσουμε.
2: Πάμε.
3: Λοιπόν, το παιχνίδι χθες. Πιστεύω ότι σημαντικό ρόλο έπαιξε η διαιτησία. Και θα εξηγήσω γιατί. Πόσες φορές κάναμε drive και δεν πήραμε ούτε ένα φάουλ. Τώρα, ήταν δεν ήταν, η τηλεόραση δείχνει το replay μόνο τα σφυρίζουν φάουλ. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός πήραν πολλά φάουλ. Λοιπόν, τώρα, ο Χέις Ντέιβις ήταν απαράδεκτος. Επειδή άκουσα ότι άμα έβαζε 2-3 καλάθια, μπορεί να κερδίζαμε. Εγώ προσωπικά πιστεύω οι βολές θα ήταν 49-5. Άμα έβαζε καλάθια, ο Χέις Ντέιβις. Λοιπόν, και το κρίνω από το γεγονός. Σπρώχτηκε, μπουδουκλώθηκε ο Πίτερς με το Θόρτς. Ο 1.73 με το 2.6. Οι διαιτητές δώσαν φάουλ στο Θόρτς. Που για μένα μπορούσαν να μην δώσουν τίποτα. Εκεί φάνηκε η διαιτησία που σπρώχνει. Δεν μπορεί ο 1.73 με το 2.6 να συγκρούονται και να δίνει φάουλ στον κοντό. Λοιπόν, Τώρα θα πω και κάτι αιρετικό. Το μειονέκτημα του Παναθηναϊκού φέτος είναι το καλύτερο του επιθετικό όπλο. Ο Ναν. Και θα εξηγήσω γιατί. Σίγουρα θα βάζει 15-20 πόντους. Του κλέβουν την μπάλα. Του κάνουν φάουλ. Εκνευρίζεται. Δίνει λάθος πάσες. Και στο τέλος καταλήγει να είναι αρνητικός. Αν ήταν ο Χουάνσο χθες ή έδαινε περισσότερες πιθανότητες στον Τολιόπουλο και 10 πόντους θα είχε βάλει ο Χουάνσο και 6-7 πόντους ο Τολιόπουλος και θα είχαμε γλιτώσει και πολλά λάθη του Νάνη, ο οποίος εκνευρίζεται γιατί οι διαιτητές τον έχουν στοχευμένο. Είτε άμυνα είτε επίθεση. Δεν κέρδισε ούτε ένα φάουλ. Είδα τα στατιστικά του, 31 στις 36 βολές όλη τη χρονιά. Έχει παίξει 30 παιχνίδια. Μία βολή το παιχνίδι. Οπότε σαν επιθετικό όπλο τον έχουν ακυρώσει. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Έγινε φίλε.
3: Να
0: είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Γεια σου Βαγγέλη, γεια σου Πάνο.
0: Γεια σου φίλε.
4: Είμαι ο Μίλτος. Είμαι από Αθήνα. Mm-hmm. Καλά είσαστε.
0: Καλά φίλε εσύ.
2: Καλά, φίλε.
4: Είναι η πρώτη φορά που παίρνω.
0: Μάλιστα. Mm-hmm.
4: Ειλικρινά σας χαίρομαι πάρα πολύ, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά.
4: Έχω τρελαθεί με την πάρτι σας, ειλικρινά. Ειλικρινά με σένα Βαγγέλη που κρατάς μία στάση φανταστική που δεν μιλάς καθόλου, απλά κάθεσαι και ακούς, είσαι απίστευτος.
0: Ξέρεις, είναι κάποιες εκπομπές που ό,τι και να πω θα χρησιμοποιηθεί εναντίον μου, ακόμα και σιωπή.
4: Ναι,
0: δηλαδή σήμερα δηλαδή τα ακούω και για τη σιωπή.
4: Είσαι φοβερός, αλήθεια. δεν έχω να πω κουβέντα, αλήθεια, συγγνώμη. Εγώ είμαι Ολυμπιακός, έτσι.
0: Ναι.
4: Είσαι Παναθηναϊκός, το ξέρω. Λοιπόν, αλήθεια, πώς μπορείς και κρατάς τόσο ήρεμη στάση απέναντι στον κόσμο, ειλικρινά. Γι' αυτό πήρα να σου το πω, γιατί έχεις ακούσει τόσα, να λένε, να κάνουν. Και ακούω, φάουλα από εκεί, από εδώ, 50 βολές Ολυμπιακός, τρεις εμείς. Μπράβο σου, Βαγγέλη μου, μπράβο σου, συγχαρητήρια.
0: Εντάξει, κοίταξε, νομίζω ότι φίλε, υποχρεωμένος είμαι να κάνω τη δουλειά μου και είναι θέμα εμπειρίας. Μετά από κάποια χρόνια γίνεσαι άνιωθος. Γίνεσαι άνιωθος μετά από κάποια χρόνια.
4: Είσαι φοβερός. Τέλος πάντων, εγώ μία αυτοκριτική μου θα το πω, καταρχάς εγώ λέω ένα τρακ.
0: Δεν πειράζει, να μην έχεις τρακ, δεν σε βλέπει κανείς.
4: Ναι. Θα ήθελα κάτι να πω ότι εγώ είμαι πασχετικός Ολυμπιακός, δεν είμαι ποδοσφαιρόφιλος. Δεν γουστάρω καθόλου το ποδόσφαιρο για κάποιο λόγο. Ναι, σηκώσαμε ευρωπαϊκό, μπράβο μας, συγχαρητήρια. Αλλά είμαι πασχετικός. Γιατί ποιο λόγο? Γιατί έχω απέναντί μου ένα Παναθηναϊκό που έχει 7 αστέρια, σύμφωνοι. Γι' αυτό έχει πιο πολύ σαν για μένα, ναι. Είναι ένα μπάσκετ που μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο σε κρατάει καθυλωμένο.
0: Ναι.
4: Ωραία. Δεν ξέρω, άποψη δική μου, έτσι. Αλλά το ποδόσφαιρο τρελαίνονται.
0: Okay.
4: Τέλος πάντων, έχω παίξει και μπάσκετ και ξέρω. Λοιπόν. Κάτι ακόμα. Να κάνω τώρα εγώ μία ερώτηση. Στις 35 βολές που πάρει ο Ολυμπιακός, πόσα drive έκανε ο Ολυμπιακός, πόσα φάουλ έπρεπε να δοθούν στο Μιλουτίνοφ, παραπάνω ας πούμε, πόσα δεν δοθήκανε? Δεν θέλω να μου απαντήσεις, βλέπω ότι κρατάς μια στάση. Αλλά όταν ένας Παναθηναϊκός έχει βαρέσει 40 τρίποντα, τα οποία τα λέω κακώς έβαλε τα 10, πώς θα πάρει φάουλ ρε παιδιά? Πώς όταν σε παίζουν τέτοια άμυνα και δεν μπορείς να κάνεις μια ωραία διείσδυση να μπεις μέσα? Σου έχουν κλείσει όλους τους διαδρόμους. Και αναγκαστικά από τα νεύρα τους οι άνθρωποι, ναι παίκτες, δεν έχετε και καλά αποδυτηρία, συμφωνώ τα πάντα. Το παίρνει πάνω τους ο κάθε παίκτης και λέει εγώ θα κάνω τον ήρωα σήμερα. Ναι, το τεσάρι σας
0: ο Μίτογλου.
4: Αυτός πήρε το παιχνίδι πάνω του. Αυτός πήρε τις προσπάθειες. Που δεν έχει παίξει καθόλου φέτος. Φέτος δεν έχει παίξει καθόλου, άφαντος. Κι όμως αυτός ο παίκτης πήγε να γίνει ήρωας.
0: Διότι δεν είναι του πεταματού ο Μίτογλου και έχει αδικηθεί πάρα πολύ από τον προπονητή.
4: Εγώ τον Μίτογλου, εγώ τον ήθελα σαν τεσάρι να
0: πάρα ξέρεις. Πολύ έχει αδικηθεί από τον προπονητή αυτός ο παίκτης.
4: Μπράβο, εγώ τον ήθελα σαν παίκτη. Στον Ολυμπιακό. Πολύ. Φοβερό τεσάρι. Τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω, ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο έτσι, μην τα βλέπουμε πάντα. Δείτε λίγο τις προσπάθειες των παιχτών του Παναθηναϊκού, ότι έχουν κλειστεί από διαδρόμους, δεν έχουν, εντάξει, Μπορούμε να πούμε και καλά να πεταχθεί κάποιος από γύρω και να πει, ξέρεις κάτι, φοβόνται να κάνουν τα drive γιατί δεν θα πάρουν τα foul ή γιατί έτσι, γιατί για το άλλο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ έτσι τα βλέπω.
0: Οκ. Okay.
4: Άποψη δική μου, εντάξει.
0: Φυσικά η άποψή σου. Έγινε, φίλε.
4: Βαγγέλη,
0: να είσαι καλά.
4: Σε ευχαριστώ. Πάνω, σε ευχαριστώ πολύ
2: να
4: που με ακούσατε.
2: Καλά, να είσαι καλά.
4: Ειλικρινά, αν και Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, εγώ είμαι Ολυμπιακός, σας ακούω
2: συνέχεια.
0: Άστα αυτά.
4: Σας ακούω συνέχεια, αλήθεια σας το λέω. Από τις 6 μέχρι τις 7.30 που πιάνω
0: δουλειά. Ξέρεις ότι η προτεραιότητά μας δεν είναι τι ομάδα είσαι και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι. Το ξέρεις αυτό. Όποιος δεν το καταλαβαίνει είναι βλάκας. Συγγνώμη που θα το πω.
4: Μπράβο, μπράβο, όλα καλά, όλα καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Έτσι γερά, έτσι γερά.
0: Λοιπόν, είναι και 17, πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα το μικρό για να φύγουμε από αυτό και να βγάλουμε μετά όσο προλαβαίνουμε.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

0: 94,6.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε καπάκι στον κόσμο. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Παρακαλώ, καλημέρα. Τι είναι αυτό? Αναμονή είναι αυτό. Δώσ' μου παράταση, παράταση μικρή. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου γίγαντα, καλημέρα.
2: Τι κάνετε ρε αδερφιά?
1: Καλά παιχτήσει.
3: Καλά εσύ.
2: Δόξα τω Θεώ. Βλέπεις καμιά μεταγραφή στο ποδόσφαιρο, Βαγγελή?
1: Κοίταξε, δεν ξέρω πότε θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις, αλλά πιστεύω ότι ήδη προχωράνε off the record,
2: έτσι. Δεν έκανε, ρε παιδί μου, προεργασία και έτσι κι αλλιώς, και βλέπω η ΑΕΚ ξεκίνησε το...
1: Θα τα κάνει μαζεμένα, θα τα κάνει μαζεμένα, θα τα κάνει.
3: Εγώ στην ουσία είχε προχτές προπονητή εδώ.
1: Θα τα κάνει μαζεμένα ο Παναθηναϊκός.
2: Για να δούμε, γιατί έχουμε και νωρίς υποχρεώσεις γι' αυτό.
1: Θα τα κάνει μαζεμένα, θα τα κάνει μαζεμένα.
2: Τώρα όσον αφορά για τον μπάσκετ, με τα rebound αυτά και με τη διαφορά των βολών, δηλαδή τι να συζητάμε, δεν υπάρχει λόγος. Τόσα rebound χαμένα, δηλαδή πού είναι αυτά τα block out που κάνουμε εμείς, πού είναι. Και τη μεγάλη κουβέντα την είπατε πριν. Πού ήταν το φιγκρό Μητογλου? Τώρα τον θυμήθηκε ο δικός μας εκεί ο καπετάνιος. Τι να πω, εγώ ελπίζω πάντως να πει το ναι αυτός ο τεράστιος προπονητής που έχει γράψει χρυσά γράμματα στην ιστορία του Παναθηναϊκού, και να συνεχίσουμε του χρόνου να χτίσουμε κάτι καινούριο, κάτι με γερά θεμέλια. Εντάξει, το ποκάρι μας το πάρει ο Ολυμπιακός, δεν χαλάζει το σιγάνα. Ένα πρωτάθλημα έχουμε πάρει τόσα, δεν... Έχουμε κορεσμό πρωταθλημάτων Ελλάδος, δεν νομίζω, και εδώ κοντεύουμε να πάθουμε κορεσμό τα πρωταθλήματα της Ευρωλίγκας. Χάρηκα με τη Βαλένθια που έμεινε εκτός, γιατί νόμιζε ότι η διαιτησία θα συνεχίζει να τη σφυρίζει και έτσι και στο Final Four. Και τους πέσαν τα φτάκια μετά, καταλάβανε ότι όλη η προσπάθεια γινόταν να μείνει ο Παναθηναϊκός εκτός Final Four, γιατί θα το έπαιρνε μετά, δεν γινόταν να παίξει μέσα στο ΆΚΑ για να μην το πάρει, και η Ευρωλίγκα το φοβόταν αυτό και έπαιξε το ρόλο του. Λοιπόν, καλημέρα, καλή για όλους και υγεία για όλο τον κόσμο, με αγάπη στα σπίτια μας.
1: Έγινε ρε φίλε.
2: Καλημέρα.
1: Καλησπέρα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
4: Εγώ είμαι.
1: Ναι,
3: ναι, ναι.
4: Άλεξ, τα έχουμε ξαναπεί με τον παιδί που είπε και την άλλη φορά έκανε τα αγγλικά. Επειδή ακούω τοξικότητα από τη μεριά του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου, θα του δώσω συμβουλές να μην γίνει τοξικός. Άκου Δημήτρη τι θα κάνεις. Θα πάρεις την εργάτη σου στην ΚΑΕ κάποιον που είχε ένα επεισόδιο με πρόεδρο άλλης ΠΑΕ στο γήπεδο του ΆΚΑ, και όλοι ξέρουμε το ρόλο του με υποκλοπές και τέμπη. Αλλά εσύ είσαι ανήθικος, αυτός είναι ηθικός. Και θα τον έχεις να κάνει γύρω-γύρω στην ΚΑΕ ό,τι γουστάρει. Επειδή ακούστηκε για την Ευρωλίγκα κάτι που δεν το συζητάνε κιόλας, δεν σε κράζει, τους κράζει όλη η Ευρώπη. Για το Ράντονις, για όλους. Με όλο αυτό το πανηγυράκι που στήθηκε. Δεν τους κράζουν μόνο από εδώ. Και όταν, χωρίς να ερωτηθεί, πήρε το λόγο ο coach Μπαρτζόκας, άρχισε να αλλάζει την ιστορία του Παναθηναϊκού για κάποιο λόγο. Μιλήσε για τον Βράνκοβιτς και για το Βερολίνο. Αυτό. Έτσι θα γίνεις ηθικός για να κόπουλε. Να κάνεις τέτοιες συνεργασίες. Τώρα είσαι ανήθικος. Και επίσης δεν σου αφήσανε να πας και στο μνημόσυνο του πατέρα σου στο Καλλιμάρμαρο. Πάει αυτό. Ακούω ότι δεν κάναμε drive χθες. Και Γκραντ ορμούσε. Και Σόρτς ορμούσε. Και Νάν ορμούσε. Και Οσμάν ορμούσε που στο ημίχρονο τρελάθηκε. Γιατί όταν καταφέρεις να βγάλεις από τα ρούχα σου τώρα τον Οσμάν, γιατί και στην Ευρωλίγκα στο δεύτερο παιχνίδι πάλι 0 βολές είχαμε στο ημίχρονο, είχε από τα ρούχα του ο Χουάνσου. Αυτόν που του λένε είσαι το καλύτερο παιδί που εκάθισε στις απονομές μας και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν πιστεύω ο Χουάνσου να είναι κανσαλίτης. Ωραία. Πάνε αυτά. Δικαιούται ο Χέις Ντέιβις να κάνει ένα κακό παιχνίδι? Δικαιούται. Καμία μέρα στη δουλειά μας δεν είναι ίδια όπως η προηγούμενη.
1: Ναι.
4: Τώρα. Όλοι δίπλα στην ομάδα του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, με τα καλά του, με τα τρελά του τα χώνει. Εγώ για την κυρία Σταρούχα το ποιόν της, δεν θα πω για τον Γιαννακόπουλο τον Δημήτρη. Άνθρωπος που βγάζει τον πιο ήρεμο παράγοντα στο ελληνικό μπάσκετ έξω από τα ρούχα του 100 φορές και μιλάμε για τον Αγγελόπουλο της ΑΕΚ, από εκεί φαίνεται το ποιόν της. Από εκεί φαίνεται το ποιόν της. Να δυναμώσει ο Παναθηναϊκός μου, να γυρίσει ο Ζέλικο. Σε ευχαριστώ Ντίνο Μητόγλου για χθες. γιατί είσαι το πουλέν μου και εξέθεσες πολύ κόσμο, ότι ο Αταμάν τα έχει κάνει μούχτη, τα έχει κάνει μούχτη. Άκουσα για τα rebound που δεν παίξανε ρόλο, γιατί οι second ευκαιρίες δεν γίνανε πόντι. Αλλά τι μιλάω για στατιστικά, έβγαινε ο Μπατίστε εθνικιασμό και φωνάζανε offside. Οπότε στηρίξε τον Παναθηναϊκό μας παντού και στον ερασιτέχνη δυναμώνει με ηθικούς τρόπους, γιατί άμα αρχίζω να ανοίγω για στελέχη θα πέσει ο σταθμός που είναι σε άλλες ομάδες. Στηρίξε τον Παναθηναϊκό μας σε όλα τα τμήματα και ελπίζω στο ποδόσφαιρο, γιατί δεν μ' άρεσε ότι πήρε θέση για το επεισόδιο που έγινε στο ΆΚΑ υπέρ μιας μεριάς του κύριου Σαλαφούς. Δεν είχε σχέση με αυτό, δεν έπρεπε να κάνει κάτι. Ελπίζω να δυναμώσει εκεί. Και όταν πάνε να τον στείλουνε, δεν έχει σχέση. Θα μπαίνεις μέσα στην ΕΠΟ και να το κάνεις όπα. Όπως θα κάνουν αυτοί τόσα χρόνια. Αυτά.
1: Έγινε. 26 είναι. Πάμε άλλη μια φορά. Πάρουν μια γραμμούλα. Παρακαλώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τελευταίος και τυχερός μάλλον,
1: Πες το και έτσι, φίλε.
3: Κατά τα φαινόμενα.
0: Γεια σου, Βαγγέλη, γεια σου, πάνω μου.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αρχικά να πω δύο πραγματάκια για το χθεσινό.
1: Ναι.
0: Το ματσάκι. Ένα, όταν πηγαίνεις σε μια ομάδα που είσαι, εσύ είσαι πιο κοντή, Παναθηναϊκός, σε μια πιο ψηλή, λογικό είναι να μην βγάλεις συστήματα κάτω από ρακέτα ή με dive ή με όλα αυτά και να βγάλεις με τρίποντα. Έτσι, δηλαδή, όταν το γύρισε από τα συστήματα και ψάχναν τον περιφερειακό σου, μπήκε κιόλας, πήρε και τα Παναδομήτωγλου, γύρισε το μάτς.
1: Ναι.
0: Έγινε λογικό. Νομίζω ότι δεν γίνεται να πηγαίνει να χτυπάς μια ψηλή ομάδα με drive με οτιδήποτε. Ασχέτως αν θα σας δώσουν, δεν θα σας δώσουν. Ένα, δύο. Υπάρχουν, δεν ξέρω τώρα, δεν έχω ακούσει, ούτε με ενδιαφέρει τόσο πολύ άποψη πολλών, θα κοιτάξω λίγο όπως το είδα εγώ το μάτς. Υπάρχουν δύο φάσεις που θεωρώ ότι οι διαιτητές θα έπρεπε να επέμβουν. Μία είναι με ένα φάουλ που είναι ο Νάν στο κέντρο που του κλέβουν την μπάλα και πέφτει κάτω. Προφανώς είναι φάουλ και δεν το δίνει. Δεν
1: του,
0: το μάτς νομίζω.
1: Του Πίτερς είναι εκεί νομίζω.
0: Ναι, ναι. Είναι ξεκάθαρο φάουλ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι γίνεται το μάτς. Χάνεται ένα μάτς, θεωρώ, δεν ξέρω, άκουσα για Φουρνιέ, δεν ξέρω ποια βάση είναι. Εγώ αυτή είδα εξόφθαλμα. Είναι, βάζει τα χέρια στον κύλινδρο όπως λένε αυτοί και παίρνει την μπάλα και φεύγει. Δεν υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα. Και άλλη μια φάση στην οποία επιδεικτικά ο διαιτητής δεν δίνει το φάουλ, είναι ψηλά στο high post στη δεξιά μεριά και αναγκαστικά το παίρνει Τσαρούχα μετά από 3-4 φορές σε ένα κλείδωμα ενός Ολυμπιακού. Πάντως δεν παραδείγμα με το ματσάρισμα, είναι στο high post ψηλά στη βολή. Για ποιο λόγο δηλαδή να μην τα σφυράς σε επαφές, και γι' αυτό έχει και δίκιο, όχι το 29-5 καθ' αυτό, γιατί όταν πας και παίζεις με τα περιφέρεια λογικά είναι να μην πάρεις τα πολλά φάουλ και τις πολλές βολές. Για ποιο λόγο ήταν τόσο πολύ αδρανής όσο προς τον Παναθηναϊκό. Συμφωνήσω με τους Παναθηναϊκούς. Και μία έτσι, ήθελα να την κεντάω ψήφω, Ευαγγέλη, γιατί πραγματικά είσαι και κοινός αποδεκτός και σε ακούμε και ευχαριστιόμαστε και κάνεις και περιγραφές.
1: Ναι.
0: Είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ. Δεν θα ήταν έτσι συνετό, δεν ξέρω πώς να την πω την έκφραση. Οι εκφωνητές, και δεν το λέω προς εσένα, αν και θα μπορούσες και εσύ ρε παιδί μου σε αυτήν την κατηγορία, να είχαν γνώση των κανονισμών με κάποιο τρόπο πιο, όχι με το πω επίσημο, πιο έτσι να πηγαίνω να
1: πάρω. Με αφορμή τι λες, με αφορμή τι το λες αυτό.
0: Με αφορμή σχόλια, δεν θέλω να κάνω προσωποποίηση, σχόλια, καταρχάς δεν ξέρουν οι παρουσιαστές το τι σηκώνει και το τι δείχνει ο διαιτητής. Δείχνει ο διαιτητής, ξέρω κάτι, λένε κάτι άλλο και μετά αυτό δημιουργεί στο φύλαθλο κοινό, στο οποιοδήποτε, ότι να, τα έχει κάνει χάλια ο διαιτητής, δεν ξέρει τι δίνει, παίρνει πίσω την απόφαση. Δηλαδή, εκτός των κανονισμών που θα πρέπει να ξέρει ο άλλος και να πει ότι να και εγώ το βλέπω, ή δεν είναι, να πει μια σωστή έκφραση, εκεί από σκοπό, τουλάχιστον να ξέρουμε τα βασικά του τι δείχνει ο διαιτητής στο γήπεδο. Γιατί μετά ο άλλος στο καφενείο λέει, α, δεν το είδε καλά, δεν το έκανε καλά, καταλάβατε εννοώ.
1: Ναι.
0: Εφόσον είσαι παρουσιαστής και απευθυνέσαι σε κοινό, χωρίς ότι θα πρέπει να ξέρεις αυτό το οποίο παρουσιάζεις λίγο πιο σε βάθος, τουλάχιστον να κάνεις τα βασικά. Και ξαναλέω, δεν λέω για σένα και δεν λέω για πολλούς. Υπάρχουν όμως κάποιοι συστηματικά οι οποίοι δημιουργούν αυτή την εικόνα στο φύλαθλο κοινό και σου λέει, να έδωσε αυτό και τι έχει δώσει τώρα και τι κάνει. Και είναι ξεκάθαρες οι χειρονομίες, έτσι.
1: Κατάλαβα, ναι, κατάλαβα. Τώρα φωτογραφίζεις κάποιες περιπτώσεις συγκεκριμένες από ό,τι κατάλαβα, ναι, οκ.
0: Δεν θέλω όμως να το πω.
1: Ναι, καλύτερα, δεν υπάρχει λόγος, ναι.
0: Συμφωνώ, γιατί το κλίμα της εκπομπής είναι έτσι και αυτό που κάνεις εσύ. Απλά συμφωνείς με αυτό που σου λέω, δηλαδή θα έπρεπε να περνάνε κάποια σεμινάρια γιατί και ο διαιτητής πάει σε ένα πνεύμα, α, β. Ούτως ώστε και αυτός δεν μπορεί να σχολιάσει και να πει, ξέρετε κάτι, βλέπω κάτι αυτό, αλλά να είναι μεγάλο.
1: Σίγουρα, ναι, σίγουρα, σε αυτό έχεις δίκιο, ναι, σίγουρα θα πρέπει, βέβαια. Σίγουρα θα πρέπει.
0: Είναι, τι ήθελα να πω. Καλημέρα και στο γιο σας.
1: Έγινε, φίλε.
0: Φιλιά πολλά.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Προλάβαμε δελτίο.
3: Ναι, ναι.
1: Έχει ξεκινήσει, ξεκινάει,
3: όχι,
1: κάνει.
3: Δεν ξέρω.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάω να διαβάσω κάνα δύο μηνύματα να μας στείλουν δίπλα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή κουμπί. Δεν είμαι Παναθηναϊκός, αλλά έπεσε σφαγή χθες. Προσοχή στους δρόμους, λέει ο Παγκοτατζής. Γελάει ο κόσμος, λέει. Ο φίλος εδώ. Κάνει ένα λογοπαίγνιο. Βαγγέλη, συγγνώμη που συνεχίζω γραπτός. Να αποκαταστήσω ότι εντάξει, πολλοί σκόνοι σηκώνονται και νομίζω είναι ελαφρώς υπερβολική. 29-5 ήταν πολλές και θα δώσω τη δική μου εξήγηση. Στον πρώτο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός έδωσε πολλά φάουλ πάνω στην προσπάθεια. Ο Ολυμπιακός πάλι, αν κάποιος το έχει δει όπως πρέπει το παιχνίδι, όλα τα φάουλ τα έχει δώσει χαμηλά. Με σκοπό να μην δώσει βολές, αφού δεν έχει συμπληρώσει φάουλ. Έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν είμαι αντικειμενικός, έτσι, λέει ο Γιάννης. Του αρέσει, λέει, επειδή είναι σοβαρός ο Αλαφούζος, λέει, το αρέσει και ο Γιαννακόπουλος, λέει ο Στέλιος. Εντάξει, γιατί θα απαγορεύσει τον άλλον, τι να πει, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, να έχετε μια ευλογημένη μέρα μόνο εικονικός και πάνω απ' όλα Ελλάς, λέει ο Κοσμάς τον Ντούκη. Καλημέρα στην παρέα του φάουλ στο Φουρνιέ, είναι φάουλ και το απέδειξε η ΚΑΕ με το πώς το πανέβασε. Λέει ο Γεράσιμος και εμείς πάμε σε δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο.
5: Η Κομισιόν επεκτείνει τη ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στην Ελλάδα να χρηματοδοτεί επενδύσεις ενεργειακής ασφάλειας, χωρίς να επιβεβαιώνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Προβλέπεται περιθώριο μέχρι 745 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 1,5 δισεκατομμύριο συνολικά για την περίοδο 2026-2028. Η ευελιξία συμπληρώνει τη ρήτρα για τις αμυντικές δαπάνες, δημιουργώντας χώρο για μέτρα στήριξης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητες θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συγκεκριμένα εξετάζονται σε ανατομία, φυσιολογία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Απολογείται σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας του 49χρονου που ομολόγησε τη δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα σε πλήρη καταπαύση του πυρός, καθώς και στη δημιουργία ζωνών ασφαλείας εντός του εδάφους του Λιβάνου, από τις οποίες θα αποκλείονται τα μέλη της Χεζμπολάχ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αισιόδοξος για συμφωνία με το Ιράν μέσα στο Σαββατοκύριακο εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Από την πλευρά του Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον δεν διακόπηκαν, ωστόσο δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
6: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
7: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
8: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
7: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
8: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
7: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
8: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
8: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
7: Joy. Happy living ideas.
9: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
10: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
9: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
10: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
9: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
10: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
9: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
10: Ζουζούνι μου εσύ.
6: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
11: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
12: Γιώργο, πού χάθηκες?
13: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
12: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
13: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
12: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
14: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
15: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
16: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος στις λύσεις.
15: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
17: Δείξουν 4.
18: Μα τι λέω, τι λέω.
19: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια αφιδνών. Ατέλειωτος πλάγιος σλί. Ατέλειωτος πλάγιος σλί.
20: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλδάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
21: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
22: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Αραγράφος, Σαραγράφος.
23: Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
24: Τα δέοντα στην ομά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για πολύ νέος για rock and roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock and roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
25: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη?
26: Πού πάω? Στον παππού, θέλει και ερώτημα.
23: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
18: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
27: Bwinsport FM, 30 χρόνια επιτυχία.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στο πρωινό της 5ης 4 Ιουνίου 2026 και πριν πάμε σε οτιδήποτε, κουδουνί είναι το eFood και το 1-1 που επέστρεψε πιο δυνατό από ποτέ. Οπότε μπες στο eFood, πάρε το φίλτρο 1-1 και παράγγειλε από τα καταγραπημένα σου καταστήματα, γιατί ως 28 Ιουνίου θα παίρνεις ακόμη ένα δώρο. Πάμε 2-3 μηνυματάκια και μετά να δούμε ατζέντα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Οι ανάγνωσμες βολές είναι καθαρά καφενείο και είναι για κάποιον που δεν έχει δει τον αγώνα. Τα φάουλ 16-24 στον αγώνα. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν παίρνει καλά μπάλα μέσα καθόλου. Τα rebound ήταν 24 παραπάνω για τον Ολυμπιακό. Με τόσο παραπάνω κατοχές δεν είναι να έχει παραπάνω κερδισμένα φάουλ. Τώρα για το φάουλ του Νάν, ναι, υπερβολικό το θεωρώ. Επαφή υπάρχει όμως και η μπάλα καταλήγει στον Μιλουτίνοφ. Λέω Ηλίας. Καλημέρα, παιδιά. Τους ακούς να μιλάνε για δικαίωση, για non-call στον Άκερ, για Βασιλακόπουλο. Τα ροφιούμε όλο το ποτήρι, λένε. Χαίρονται να μας κερδίζουν έτσι. Όλη η Ελλάδα βλέπει. Για ένα πράγμα είμαι σίγουρος και περήφανος. Είναι αλλιώς ένας Παναθηναϊκός, λέω Θανάσης. Καλημέρα, παιδιά. Σαν αρχή η Τσαρούχα δεν πρέπει να ξανασφυρίξει Παναθηναϊκό, λέω Κώστας από τη Μήλο. Καλημέρα, κάτσε, φάγαμε κόλλημα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Καλημέρα, παιδιά, λέει Μαριανός, αλλά κάποια πράγματα δεν μπορούσα να μην τα δεις. Αυτό που γίνεται με τον Ολυμπιακό, η διαιτησία δεν έχει ξαναγίνει. Λέει ο φίλος εδώ, ο Γιαννακόπουλος έχει δίκιο. Ο Αλέξανδρος λέει: καλημέρα, επειδή ακούω που λένε ότι ο Δημήτρης κάτι πρέπει να κάνει. Το πρώτο πρέπει να κάνει είναι να σταματήσει να βρίζει τους διαιτητές μέσα στο Instagram. Το πρώτο γραμμάτιο το εξόφλησε η Τσαρούχα με το χθεσινό, λέει ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, παιδιά. Κουραστικό πολύ με τη διαιτησία. Συνέχεια να μιλάμε γι' αυτό. Το μάτς κρίθηκε στα rebound που ήταν 47-23, γι' αυτό κερδίσαμε το σαφάουλ. Πολλές βολές ήταν μετά από επιθετικά rebound, λέει ο Ράλης. Καλημέρα στους πήραν τον IG. Καλημέρα, αδερφιά, λέει ο Γιώργης Τσουράκης. Για να φαίνεται η ζώνη όταν φοράμε μπλούζα, λέει, έβαλε στη μαύρη την μπλούζα μια άσπρη κόλλα Α4 ο Γιώργος. Δώσε πόνο. Σούζα το αμάξι, λέει ο Μανώλης. Ναι. Όταν έσφαξαν τον Μπάουξ στο ΆΚΑ, δεν το βλέπατε? Ξαναδείτε τον αγώνα και σας ακούω. Ελπίζω να διαβάσει το μήνυμά μου, λέει ο Νίκος. Το διαβάσαμε, Νίκο. Ελπίζω να νιώθεις περήφανος. Καλημέρα, Βαγγελάκη. Καλημέρα, Πάνο. Θα ήθελα απλώς μια φορά φέτος να διοικηθεί και ο Ολυμπιακός σε ένα παιχνίδι. Δεν έχει χρειαστεί να διαμαρτυρηθεί ποτέ, γιατί ποτέ δεν τον έχουν αδικήσει. Σε ένα σημείο του παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός είχε σουτάρει 13 δίποτα και πήρε 14 βολές και ο Παναθηναϊκός 21 δίποτα και πήρε 2 βολές στο Άλεξ. Πάνω είναι πολύ μεγάλο το μήνυμά σου. Διαβάζω μια αρχή. Λέει: αυτοί οι παίχτες που έχουμε πάρει τα δύο τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ, όλοι ιδανικοί, ελεύθερη μεταγραφή. Σας πληροφορώ, το κλίμα έχει στραβώσει πολύ για τους Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη. Πάνω, αν θες, θα τα διαβάζω πιο μικρά μηνύματα. Είναι τεράστια τα μηνύματα που μου στέλνεις. Καλημέρα σε όλους. Μόνο ΑΕΚ, από ό,τι φαίνεται, θα ανανεώσει ο Νίκολης. Ναι, από ό,τι φαίνεται, τα κοιπάει για ανανέωση επέκταση ως το 29. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη, και πάνω από το θέρμο του Λακαρνανία στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, προς το φίλο του Ολυμπιακού που είπε ότι ο Παναθηναϊκός δεν κερδίζει βολές επειδή βαράει μόνο τρίποντα. Χθες 28 τρίποντα Ολυμπιακός, 31 τρίποντα ο Παναθηναϊκός. Προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, λέει ο Τάσος. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή συνέχεια να έχουμε, στέλνει ο φίλος μου Ιορδάνης. Καλημέρα, μου λέει ο Πέτρος, συνεχίζεις μετά? Ναι, Πέτρο, συνεχίζω μετά κανονικά. Ντου πάλι, μετά τις 8.30 με βρίσκεται στο YouTube. Σας περιμένω εκεί με τηλέφωνα. Βαγγέλη, μιλάς, δεν μιλάς, εμείς θα σε κράζουμε. Κάθε οπαδός και μια γκρίνια. Τις καλημέρες μου, Νίκος Τρίλος, Γερμανία. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα, πείτε στον κύριο που θέλει το Δημητριάδη, λέει στην ΚΑΕ, ότι αυτός μπορεί να αγοράσει και τον Γιαννακόπουλο, λέει ο Βασίλης. Βαγγέλη μου, αγαπημένε, με τέτοιο κόσμο για την ομαδάρα που τυχαίνει έχω φτιάξει τελευταία χρόνια και τους ειλικρινούς προέδρους, ειλικρινά πίστεψέ με, δεν έχω να φοβάμαι τίποτα και κανέναν. Και η Chicago Bulls του Nights ακόμη να έρχονται στο σεφ. Πάλι θα χάνανε, δεν έχω αντίπαλο, αδερφέ, φέτος. Παραδεχτείτε το, ζει το Ολυμπιακός. Λίγο ξανήγησε πολύ. Με το Chicago Bulls των Νάιτης. Ξανήγησε πολύ. Το έκανε όχι απλά λύσα, φίλε. Συγχαρητήρια στον πρώτο τελευταίο ακροατή. Τα είπε όλα ακριβώς όπως είναι, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, παιδιά. Όταν το σκόρ στα τελευταία είναι 2 πόντι διαφορά και δίνουν φάουλ υπέρ του Φουρνιέ, κρίνει το παιχνίδι, διότι αντί να έχει την μπάλα ο Παναθηναϊκός και 2 κατοχές, γίνεται κάτι αντίθετα 4 πόντους διαφορά και 2 κατοχές ο Ολυμπιακός. Αυτά για την αλήθεια, λέει ο Στάθης. Απίστευτος ο πρώτο τελευταίος φίλος του Παναθηναϊκού. Λέει: άσε τις ειρωνίες, Κωνσταντίνε, άσε τις ειρωνίες. Άσε τις ειρωνίες, το Ακαήλας και τέτοια, έλα τώρα. Καλημέρα, πες μας λεπτομέρειες. Ναι, Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας θέλει να μάθει για τα του YouTube, θα τα πούμε εμείς. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, και οι τυφλοί είδαν, λέει ο φίλος εδώ, ο Στέφανος. Βαγγέλη Παναγιώτη, καλημέρα. Θανάση από Λαμία, ο οποίος περιμένει από αυτήν την κυβέρνηση να την καταψηφίσει για τον μπάσκετ και όχι επειδή μας έχει φτωχοποιήσει που σκότωσε από την αμέλεια τα θύματα των τεμπών που μοίρασε το ευρωπαϊκό χρήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανταλλάσσοντας με ψήφους, παρακολουθεί τους πάντες με την έλλειψη κράτους δικαίου και αγανακτεί για τον μπάσκετ, λυπάμαι, αλλά τα έχουν καταφέρει μια χαρά στην Δημοκρατία, λέει ο Θανάσης. Καλημέρα, καπιτανέ. Να ξέρετε, υπάρχουν, λέει, άνθρωποι που δεν βλέπουν μόνο παδικά. Κοιτάξτε εδώ, και μου στέλνει ένα σχόλιο από κάποιους φίλους του Ολυμπιακού, ο Λεωνάρδος. Λοιπόν, ατζέντα ημέρα σήμερα. Έχουμε και λέμε ποδόσφαιρα. Έχουμε πρώτα απ' όλα το φιλικό αγώνα της Ελλάδας, αλλά πάμε πιο νωρίς. 7 η ώρα Σλοβενία-Κύπρος στο Nova Sport Start. 8 η ώρα Σουηδία-Ελλάδα. Τηλεοπτικό από τον Αλφα, ραδιοφωνικό από τον Big Win Sport FM σε περιγραφή του Σωτήρη Ταμπάκου. Την ίδια ώρα, όχι την ίδια ώρα δεν έχει κάτι. 10 η ώρα Ισπανία-Ιράκ φιλικός αγώνας στο Nova Sport Start. Και 10 για 10 Γαλλία-Ακτήλε Φανταστού επίσης φιλικός στο Nova Sports Prime. Από μπασκέτια 8 η ώρα Μπαρσελόνα-Μούρθια Κοσμοτέ Sport 6, Βενέτσια-Βίρτους Μπολόνια στις 9 στο Κοσμοτέ Sport 8 και Τενερέφη-Ρεάλ στις 10 στο Κοσμοτέ Sport 5. Και συνεχίζεται και το τουρνουά Grand Slam Tennis Roland Garros με πλέον τη διεξαγωγή των ημιτελικών. Πριν πάμε στο break, άλλα 2-3 μηνύματα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και υπομονή με τους προπονητές παντογνώστες, οι δήμονες. Τις καλημέρες μου στον Μπροκολό Κορίλο, Μίλτος Παράφρον Περιπτεράς. Πόνος και κλάψα ατελείωτη από πράσινους και κίτρινους. Αυτό το παραμυθάκι λέει με τις βολές. Με τις 45 απόπειρες για τρίποντα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα από Χαλκιδική. Το μπάσκετ γίνεται αποκουστικό όταν οι διαιτητές φυρίζουν χωρίς ισορροπία. Αντίθετα, το ποδόσφαιρο με το βάρ γίνεται δίκαιο άθλημα, λέει ο Άρης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όσοι λένε ότι ο Παναθηναϊκός δεν πηγαίνει προς τα μέσα να πάρει βολές, πραγματικά πρέπει να βλέπατε άλλο μάτς. Βολές είναι και όταν συμπληρώνει μια ομάδα τα 5 φάουλ που οι διαιτητές αποφεύγουν σαν ο διάολος το λιβάνι, λέει ο Μάξιμος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν θα γίνει το ασπρομαύρο 35 δίποντα του Τάραμι και αυτή 31 επειδή ακούω πολλά περίεργα. Φιλιά από Καλαμάτα, λέει ο Σπύρος. Και ο Σάκης λέει: καλημέρα, υπάρχει συλλεκτικό βίντεο με ζευγάρι βολών του Παναθηναϊκού του Λεσόρ, τις μοναδικές, λέει ο Σάκης. Αυτά. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε για την τελική ευθεία.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
3: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
2: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
1: Top FM 102,4.

0: χαρακτηρισμοί επιστρέφονται. Παρακαλώ, Βαγγέλη.
1: Ασφαλώς και επιστρέφονται οι χαρακτηρισμοί, αλλά είναι τρομερό, δηλαδή, πραγματικά είναι πολλές φορές που η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δηλαδή, διαβάζει κάποια μηνύματα και λες, αυτοί οι άνθρωποι τώρα ακούγαν αυτή την εκπομπή. Και δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, τι θέλετε εμείς να απολογούμαστε, δηλαδή, και για αυτά που λένε οι ακροατάς, ας πούμε, θέλετε και αυτό, τι ακριβώς θέλετε.
0: Πρέπει να απολογείσαι με τη δικιά τους οπτική, ρε φίλε, τελείωσε. Αν δεν είναι η δικιά τους οπτική, είναι λάθος.
1: Όχι, εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως ξανά την κάνουμε 25 χρόνια. Και γι' αυτό είμαστε εδώ που βρισκόμαστε και γι' αυτό βρίσκεται και ο Big Wings Sport FM εδώ που βρίσκεται, αγαπητέ, εσύ που μιλάς για διευθυντές και διάφορα άλλα. Γι' αυτό βρίσκεται εδώ. Αλλιώς θα υπήρχαν άλλοι. Έτσι. Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Ο κόσμος μας έχει εδώ. Έτσι. Και ο κόσμος δεν είναι η 5-10 γραφική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε φιλικό της Εθνικής 8 η ώρα στη Σουηδία, Strawberry Arena της Στοκχόλμης, το παιχνίδι. Και δυστυχώς η Σουηδία είναι μια ομάδα η οποία θα δώσουν το παρόν στο παγκόσμιο κύπελο, σε αντίθεση με εμάς. Να πούμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα στην Εθνική, καθώς έχουν μείνει έξω οι Πολυτάλαντοι Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, αλλά και ο Γιαννούλης, που αντιμετώπισαν προβλήματα τραυματισμών. Ο Ιβάν Γιλιπέρη θα κάνει διάφορες αλλαγές ώστε να δοκιμάσει πρόσωπα και πράγματα, γιατί για την Εθνική μας πλέον περιμένει να τελειώσει το καλοκαίρι και να ξεκινήσει μετά το Nations League. Εκεί είναι τα σπουδαία, για το οποίο ο Nations League ανακοινώθηκε ότι τα δύο παιχνίδια του φθινοπόρου θα διεξαχθούν μετά από πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο γήπεδο της Τούμπας. Μετά από πολλά χρόνια θα συμβεί αυτό.

0: Πάμε σε κάνα δυο μνηματάκια ακόμα από τον κόσμο, από τη σελίδα της εκπομπής. Βαγγέλη μου, καλημέρα. Έχουμε έρθει στο σημείο, κάθε φορά που παίζουμε τον Ολυμπιακό, όταν φτάσουμε στο σημείο να βαρέσουμε βολές, να φωνάζουμε γκολ, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Γρηγόρης από Πειραιά, Ολυμπιακός. Strawberry alarm clock, λέει εδώ πέρα, να βάλει ένα. Ξέρω εγώ τι άλλο θα ζητήσουμε εδώ πέρα. Έγινε, Λεωνίδα, σε περιμένω μετά. Σε περιμένω μετά στο YouTube, Λεωνίδα. Να σε καλά. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου τύχει κορνάρι στη μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου του Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές και μας περιμένει να κάνουμε δικό μας ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου, 12 το βράδυ, ανεβαίνουμε βουνό και κατεβαίνουμε με δώρο το απόλυτο εργαλείο μετακίνησης εντός και εκτός πόλης. Δελτία συμμετοχής με δωράνιστο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το χαχόλους μ' αρέσει. Μάγκες κουράγιο, έχετε μπλέξει με χαχόλους.
0: Λοιπόν, να πω ότι για αυτό που έλεγε πριν και ο φίλος Σάκη για τον Νίκολιτς, ότι όλα δείχνουν ότι δρομολογείται άμεσα η επέκταση συμφωνίας. Έχει γίνει ήδη η επαφή της διοίκησης με τον προπονητή σε πλέον καλό κλίμα. Και το μόνο που απομένει είναι πλέον να οριστικοποιηθούν τα διαδικαστικά, όπως διαβάζω στο sportfm.gr, ώστε να προχωρήσουν οι δύο πλευρές στις επίσημες ανακοινώσεις, που όπως όλα δείχνουν θα είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Ο Νίκολιτς έχει μέχρι το χρόνο το καλοκαίρι συμβόλαιο, που έγραψε ένα διαιτές στην αρχή. Θα το ανανοηθεί για άλλα δύο, άρα δηλαδή από φέτος άλλα τρία χρόνια συνολικά. Η ΑΕΚ, η οποία είδε αυτά που ήθελε να δει από τον προπονητή της στην σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε και τώρα πλέον έμεινε ικανοποιημένη, προχωράει σε μια λογική έτσι, επέκταση συνεργασίας, ώστε να έχει το κεφάλι της ήσυχο στο θέμα του προπονητή της, καθώς βρήκε τον άνθρωπο που ήθελε να βρει για τον μπαγκό, έτσι, ξεκάθαρα. Mm-hmm.
1: Βαγγέλη, πότε ξεκίνησες να κάνεις πρωινά? Ποια χρονιά θυμάσαι?
0: Το 15.
1: Το 15, μάλιστα.
0: Το 15, γιατί το λες?
1: Γιατί λέω, είσαι στη θέση αυτή επειδή φοράς πράσινα γυαλιά.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό ακριβώς
1: γι αυτό
0: το
1: είσαι,
0: λόγο.
1: Γι' αυτό είσαι.
0: Και από το 4, το και από το 4 που είμαι στο Sport FM, γι' αυτό είμαι. Mm-hmm, mm-hmm. Συνολικά βάλτε όλα, 22 στα 23 χρόνια, είμαι γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς που λες. Δεν είναι καμία άλλη, κανένα άλλο θέμα. Τα λες πολύ καλά. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Εγώ είμαι και καθόμουν ήρωμα στον καναπέ και βλέπα το μάτς. Κάποια στιγμή ο καμεραμάν γυρνάει την κάμερα στην εξέδρα και ξέχασα και ποιος έπαιζε, λέει. Ένας που παντελώνει ψηλοδιάφανο, λέει. Η συνέχεια την ξέρετε, λέει ο Βασίλης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα πάνω. Στο 75-73 ήταν επιτομή όλη χρονιά του Παναθηναϊκού. Έχει τέσσερις χαμένες επιθέσεις, τις οποίες πήρε ο Χέις Ντέιβις μοιραίος και αντί να πάει μπάλα στο Μίτογλου που σου γύρισε το παιχνίδι, τον εξαφάνισε πάλι ο κόσμος μας για ένα περίεργο λόγο. Επίσης θα πάρει κανένα rebound? Θα ρωτήσει κανένα ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού τον Αταμάν για την εγκληματική διαχείριση Μίτογλου, το Λιόπουλου, Σαμοντούροφ, Γκραντ, που τον ξεζούμε στα 34 του. Τα ίδια έκανε και πέρσι με τον Παπαπέτρου, δεν είναι μόνο διαιτησία. Πιστεύω φταίει ο Αταμάν, λέει ο Αντώνης Ολυμπιακός. Άντε και ένα καμένο ανεκδοτάκι να χαλαρώσουμε, λέει ο Τζόρνταν. Ποιο είναι το αντίθετο τη φυσαρμόνικα?
1: Οχ,
0: ρούφα μόνικα. Τα υπόλοιπα 8,5 λέει στα YouTube για τις αλεπούς, λέει ο Τζόρνταν. Ναι, ωραίος. Στα YouTube για τις αλεπούς, 8,5. Τεράστια κίνηση του Άρη με το Βισπάν. Καλημέρες, Μάριος Λομπάμπ, γλυκά νερά. Ναι, το είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Το είπαμε, φίλε, ότι είναι μια πολύ σημαντική κίνηση και γενικά νομίζω ότι αυτό που έρχεται από τη Θεσσαλονίκη με τον Μπάουκ και με τον Άρη, με τον Μπάουκ του Τριγκέρι και τον Άρη του Σπανούλη και με τον μπάτζετ να ανεβαίνει από τα 2 εκατομμύρια που είχαν και οι δύο ομάδες πάνω από 10, νομίζω ότι θα αλλάξει συνολικά και το χάρτη στο ελληνικό μπάσκετ. Διότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πάνε για τη νέα σεζόν να παίξουν στο EuroCup με στόχο να το κατακτήσουν για να παίξουν στην Ευρωλίγκα. Έτσι. Και με στόχο να μπουν και πάλι στη διεκδίκηση του ελληνικού πρωταθλήματος. Προσωπικά, σαν Βαγγέλη, αν με ρωτάτε, είναι το καλύτερο νέο. Είναι το καλύτερο νέο. Να υπάρχει πολυφωνία και στο μπάσκετ. Δεν φτάνει αυτό το δίπολο. Να μπουν όλοι στην υπόθεση. Και μακάρι, ειλικρινά το λέω, μακάρι και η ΑΕΚ να βρει ένα υποστηριχτή ο Αγγελόπουλος και να μπει και αυτό στο πάρτι. Και ας το παίρει κάθε χρόνο άλλος. Και να είναι όλα μοιρασμένα. Ειλικρινά δηλαδή, εμένα μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Τώρα, τι να σας πω. Αλλά είναι θέμα γυαλιών, θα μου πεις. Μα τι λέω τώρα. Μα τι λέω. Τι πικρές σκέψεις κάνω και κλαίω.
1: Τώρα μου φοράς το μπλε σκελετό εδώ πέρα και δεν θα με παραπλανήσεις.
0: Για να παραπλανήσουν μπλε. Για να πράγμα. Ναι, ρε φίλε. Τώρα, έλα. Καλημέρα, αγόρια. Στέλνει ο φίλος και αδερφός μας Θοδωρή στα Γιάννα. Το παλικάρι αυτό που είναι σε φάση ανάρρωσης. Λοιπόν, και αυτά κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε για το NBA. Ρωτάει ο φίλος, οι Knicks έκαναν break, νίκησαν τους Spurs. έκαναν το 0-1. Αλλά έχει πολύ ψωμί και εκεί το πράγμα ακόμη, καθώς εκεί το πρωτάθλημα κρίνεται στις 4 νίκες. Για τον μπάσκετ, τα δικά μας, αύριο Παρασκευή είναι ο δεύτερος τελικός στο T-Center ΟΑΚΑ, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας. Είτε συμφωνήσαμε, είτε διαφωνήσαμε, αν και δεν είπα πολλά σήμερα, η αλήθεια είναι. Στον καλό μου συνεργάτη τον Παναγιώτη Ρήλο που είχε την τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά.
1: Εγώ, Βαγγέλη.
0: Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά στις 8 για να πάτε διαβασμένοι στην εργασία σας, ό,τι αφορά την αθλητική επικαιρότητα, και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί. Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά να έχετε μια όμορφη Πέμπτη. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Ασφαλώς τους 94,6. Γεια χαρά, αδερφιά.

0: στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
10: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουρουστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
11: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
10: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Ολυμπιακός νίκησε 82-76 τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ και άνοιξε το σκορ στη σειρά των τελικών της στοίχημα GBL. Κορυφαίοι των νικητών, η Φουρνιέ με 20, Βεζέγκοφ με 16 και Μιλουτίνοφ με 10 πόντους και 12 rebound. Από πλευρά ηττημένων, ο Όσμαν είχε 23, ο Ναν 20 και ο Μίτογλου 14. Αύριο το δεύτερο παιχνίδι στο Telecom Center, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Ανακοίνωση κατά των διαιτητών του πρώτου τελικού με τον Ολυμπιακό εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Άραγε η κυβέρνηση μέχρι πότε θα συνεχίσει να κοφεύει σε όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, αναφέρει. Έντονα παράπονα εκφράστηκαν και από τους ανθρώπους του πάγκου των Πράσινων μετά τη λήξη του αγώνα, αλλά και από τον Έργη Νάταμαν στη συνέντευξη τύπου. Το σκορ δεν είναι 82-76, αλλά 29-5 που ήταν οι βολές, δήλωσε ο Τούρκος. Στη σημασία της νίκης στάθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Πάντα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό. Θα μπορούσαμε να το είχαμε καθαρίσει πιο εύκολα, αλλά ο Παναθηναϊκός μας έβαλε πίεση στο τρίτο δεκάλεπτο με τα τρίποντα. Η ομάδα που θέλει να κερδίσει τίτλους δεν μπορεί να λέει πως είναι κουρασμένη αυτή την περίοδο, τόνισε. Μία ανάσα από τη συμφωνία με τον Μάρκο Νίκολιτς για νέο πολυετές συμβόλαιο βρίσκεται η ΑΕΚ και το θέμα αναμένεται να κλείσει στο τέλος της εβδομάδας. Σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου, τα πρώτα λόγια του Αλεξάνδρ Ζούπκοφ που υπέγραψε και ανακοινώθηκε. Στις 26-28 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής.

0: στον ΠΑΟΚ. Έχω ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο, εκτός και αν η διοίκηση αποφασίσει ότι πρέπει να χωρίσουμε, το μήνυμα του Ρασβάν Λουτσέσκου στο τηλεοπτικό κανάλι Digi Sport στη Ρουμανία. Σε επαφές με κεντρικό αμυντικό, χωρίς να έχει διάρρευση το όνομα, βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Εποχή Βασίλη Πανούλη και επίσημα στον Άρη, με την ΚΑΕΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη του 43χρονου τεχνικού για τα επόμενα 3 χρόνια. Συνεργάτες του θα είναι η Ηλίας Κατζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι συνολικές απολαβές τους θα αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού μετά τις επαφές του Γιάκουμ Νίστρουπ με τους ηθήνοντες του Τριφυλιού στο 48ωρο που βρέθηκε στην Αθήνα. Σήμερα στις 2 αρχίζει η τρίτη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και αφορά τους νέους κατόχους. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάληξη για τον Ολυμπιακό υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ, ψηλά στη λίστα των Ερυθρόλευκων για τη θέση του αριστερού μπακ, ο 28χρονος Ανδρία Πεντρόσα που ανήκει στη Σεβίλη. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδα σε ενόψη του απόψινού φιλικού με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη και του επόμενου με την Ιταλία. Η ομάδα έχει συνέχεια, παίκτες που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση, τα λόγια του Μασούρα. Αμφότεροι εξέφρασαν τα συλληπιτηριά τους στις οικογένειες του Άντζα και του Οικονόμου, καθώς και στον Τραϊανό Δέλα για τη σύζυγό του. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά του πλειοψηφικού πακέτου της ΠΑΕΑ ΕΛ Νόβιμπετ από την οικογένεια Νταβέλη απέστειλε ο επιχειρηματίας Ζήσης Ντελόπουλος. Οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί μετά την ολοκλήρωση του απαιτούμενου ελέγχου και την αποτίμηση των οικονομικών και νομικών δεδομένων της εταιρείας, αναφέρει. Break με το καλημέρα στους τελικούς του NBA, με τους Knicks να επικρατούν 105-95 των Spurs μέσα στο San Antonio στο πρώτο μάτς της σειράς. Ο τίτλος κρίνεται στις 4 νίκες. Ιταλική υπόθεση, το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών του Roland Garros στο απλό ανδρών. Ο Φλάβιο Κομπόλι νίκησε 3-1 σετ τον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ και ο Ματέο Αρνάλντι ξεπέρασε το εμπόδιο του Ματέο Μπερετίνη, ο οποίος εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού. Ο Αρνάλντι προηγούνταν 1-0 σετ και 5-2 στο δεύτερο. Εκτός ημιτελικών του Roland Garros, το απλό γυναικών έμεινε το νούμερο 1 στον κόσμο, Αρίνα Σαμπαλέγκα, η οποία ιτήθηκε 2-1 σετ από την Διάνα Σνάιντερ. Αντίπαλος της Ρωσίδας στον δρόμο για τον τελικό είναι η Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα, που επικράτησε 2-0 σετ της Άννα Καλίνσκαγια. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
5: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Top FM 102,4.

14 λεπτά μετά τις 8, Πέμπτη σήμερα 4 Ιουνίου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Top FM 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε και στο Top FM 1024.gr. Να σας συστηθούμε. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 69-373-48-348. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου, και η ζέστη στην περιοχή μας καλά κρατεί. Από 19 βαθμούς μέχρι 29. Υποτίθεται ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Υποτίθεται. Γιατί τίποτα δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη δυστυχώς. Και ο Τραμπ συνεχίζει τις δηλώσεις, άλλα λέει τη μια στιγμή, άλλα την άλλη. Κανένας πια δεν μπορεί να τον πάρει στα σοβαρά. Και αυτός είναι δυστυχώς για όλους μας ο πλανητάρχης. 8 διαφορετικά είδη καρχαριών κυκλοφορούν στις θάλασσες της χώρας μας. Σύμφωνα με μια μελέτη που παρουσιάστηκε από το ΆΗ Εφημερίδα και από τον θαλάσσιο βιολόγο Χρήστο Τακλή. Και στην περιοχή μας έχει πολλούς καρχαρίες διαφόρων ειδών. Δεν είναι τόσο επικίνδυνοι οι καρχαρίες της θαλάσσης, τους καρχαρίες της θεριάς να προσέχουμε. Αυτή είναι η επικίνδυνη και καμιά φορά δεν τους αντιλαμβάνεσαι κιόλας. Το Πασόκ τι κάνει? Ψάχνει, λέει, για μεταγραφές για να αλλάξει το κλίμα, γιατί φαίνεται ότι παγιώνεται στην τρίτη θέση. Να μην σας πω ότι είναι το στοίχημα για την τρίτη θέση μεταξύ Πασόκ και Καριστιανού. Αν και η εκτίμηση είναι ότι η Καριστιανού θα ζοριστεί. Αλλά με τον Τσίπρα, και τι λένε εκεί στη Χαριλαοτρικούπη, αναλυθεύουν βέβαια τα δημοσιεύματα. Σκέφτονται τον Μάριο Σαλμά, τον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σκέφτονται ακόμη και τον Στέφανο Κασελάκη. Κάτι που διεψεύστη βέβαια χθες. Καλά, αν έχουν σκεφτεί και τον τελευταίο, το έχουν τερματίσει. Με όλα αυτά, πολιτική δεν κάνεις. Δεν πας, πας το πουθενά. Αλλά αλλού πρέπει να στοχεύσει το Πασόκ. Αλλά δεν το αντιλαμβάνεται ο αρχηγός του. Αύριο συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο. Αλλά θα αρχίσουν τα όργανα για την αποκαθήλωσή του. Περιμένετε. Εμείς εδώ, μια χαρά. Εσείς πώς πάτε? Α, έχουμε κυκλοφοριακό. Περιμένουμε τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής. Δεν ξέρουμε πότε θα κατατεθούν. Είχαμε χθες το Μαργαρίτη το Σκηνά, τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο της χώρας μας και νυν Υπουργό, όπως τα λένε, Αγροτικής Ανάπτυξης, ναι. Έγινε μια σύνοδο στο Ρόδος Παλάς και στη συνέχεια πήγε στη Χάλκη από ό,τι έμαθα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Η Κάσος ετοιμάζεται για να γιορτάσει το ολοκαύτωμά της. Η τουριστική κίνηση δηλαδή δεν πάει και πολύ καλά και έχουμε ένα βαρόμετρο σήμερα που θα μας πει, ναι, γιατί κάποιες τάξεις είναι βαρόμετρα για την τουριστική κίνηση. Θα πάμε όμως και στο λιμάνι της Ακαντιάς να δούμε εκεί με τα λεωφοριάκια, με το πάρκινγκ, συνεχίζουν να κάνουν κατάληψη τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Θα τα δούμε όλα αυτά κυρίες και κύριοι στον Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Δημοκρατική. Αγωγή αποζημίωσης κατά Δημοσίου και Δήμου Ρόδου για τον καταβλισμό του Καρακόνερου. Και εδώ λέει ότι δύο ημεδαπή ιδιοκτήτες προσφεύγουν για πρώτη φορά στο διοικητικό πρωτοδικείο Ρόδου και ζητούν συνολικά ποσό που πλησιάζει τις 900.000 ευρώ για την αποθετική ζημιά και την ηθική βλάβη που υπέστησαν την περίοδο 20-25, διάστημα κατά το οποίο, όπως υποστηρίζουν, δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση του οικοπαίδου τους.
Λοιπόν, άλλοι τέτοιοι πάντα από τη Δημοκρατική. Συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και ανακούφιση στη δεύτερη μέρα των πανελλαδικών για τα ΓΕΛ. Τι είπαν οι μαθητές της Ρόδου στη Δημοκρατική. Άκουσα πάντως ότι εντάξει, ήταν λίγο ζόρικα. Κίνδυνος. Κίνδυνος ανάφλεξης αυτοκινήτου, επικαλείται ο κατηγορούμενος για να εξηγήσει τις κινήσεις γύρω από τον εγκέφαλο του BMW. Είναι ο γνωστός με τις δύο γυναίκες που σκότωσε σε τροχαίο. Χθες είχαμε και ένα νεκρό 77χρονο κάπου εκεί κοντά στην Κριτινία, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η Αθήνα απαντά στις γαλάζιες πατρίδες με την θάλασσα, δεν βλέπω κιόλας καλά, εν πάση περιπτώσει, με νέα θαλάσσια πάρκα στη Δωδεκάνησο. Η επόμενη μέρα της πολιτικής μέσα από τα μάτια των πολιτών. Συνάντηση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου με τον διευθυντή της του E-Group Sebastian Ebel για την πορεία του Rose Co-Lab. Θα εγκατασταθεί εκεί στην πλατεία Σίμης, εκεί παλιά που στεγαζόταν η ΔΕΗ. Στον εισαγγελέα πρώην δήμαρχος της Νότιας Ρόδου για συκοφαντική δυσφήμιση μέσα από αναρτήσεις στο Facebook. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ο Μανώλης Σαββής. Προσωρινά κρατούμενος ο πολιτικός μηχανικός που κατηγορείται για κακουργηματική απάτη άνω των 120.000 ευρώ. Είναι γνωστός, είχε και κάτι άλλες απάτες στο παρελθόν, όπως λέει το ρεπορτάζ. Και να περάσουμε στον πρωτοσέλιδο της Ροδιακής. Η Μπέτανη Χιούγκης ταξίδεψε τη Ρόδο μας σε όλο τον κόσμο. Καλά, εντάξει ρε παιδιά, τη δουλειά της κάνει η γυναίκα. Παρουσιάστηκε το διεθνές ντοκιμαντέρ Ρόδο στο νησί του Φωτός. Ναι, πόσο πλήρωσε η Ρόδος? Ο Δήμος δεν πρέπει να πλήρωσε, δεν ξέρω κιόλας. Κάτι τραπέζια έκανε από ό,τι έμαθα. Περιφέρεια και Ένωση Ξενοδόχων πρέπει να πλήρωσαν το Μάρμαρο. Μαργαρίτη Σκηνάς από Ρόδο στο επίκεντρο η βιώσιμη αλληλεία και υδατοκαλλιέργεια στη Μεσόγειο. Στη Ρόδο ηγεσία της ΤΟΥΗ για τη στρατηγική συμμαχία με την περιφέρεια. Ο Ροδίτης έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στα αμερικανικά επεισόδια του 1976. Πώς η ιταλική λογοκρισία έσβηνε τα άρθρα της Ροδιακής. Πολύ ενδιαφέρον αυτό για λογοκρισία. Και να περάσουμε και στον Top FM, να δούμε ποιο είναι κάποιους τίτλους από το πρωτοσέλιδο. Λοιπόν, να πάμε καλύτερα. Τραγωδία στην Κριτίνη, Ρόδου, νεκρός 77χρονος οδηγός. Η βόμβα έσκασε, η ΚΑΕΑΡΙΣ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Σπανούλη. Βασίλης Ζοντάς στον Top FM, στο μείον 20% ο τζίρος του διμήνου στη Μεσαιωνική πόλη. Οι έμποροι σταματούν τις αγορές. Τι να κάνουμε, έχουμε και αυτά. Ναι, δυστυχώς. Καλλιόπη Παπαπαύλου στο σταθμό μας. Το πιο επικίνδυνο σημείο είναι όταν η γυναίκα σπάει τα δεσμά και ετοιμάζεται να φύγει από μια κακοποιητική σχέση. Εκεί μπορεί να τα δει όλα, δυστυχώς, όπως συνέβη με την 39χρονη στην Καλαμάτα. Σήμερα απολογείται ο Φωνιάς. Γάμα Παρναβέλη στο σταθμό μας. Χρειάζονταν ψυχραιμία τα θέματα της βιολογίας. Να ήταν κομματάκι δύσκολα. Στο θέμα γάμα θα ξεχωρίσουν τα άριστα γραπτά. Και ένας τελευταίος τίτλος πάντα σε σχέση με τις εξετάσεις. Θανάσης Βυρίνη στον Top FM. Τα θέματα απαιτούσαν καθαρή μαθηματική σκέψη. Η μάχη θα δοθεί στο μηχανογραφικό. Τα παιδιά μας ολοκληρώνουν, αν δεν κάνω λάθος, τις εξετάσεις τη Δευτέρα. Εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σήμερα είπαμε ότι είναι 5η, 4 Ιουνίου, γιορτάζει η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα και είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Χάσαμε, σήμερα κηδεύεται ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ο Νάσος Αθανασίου. Μια σημαντική καριέρα, μάθαμε πολλά από τον Νάσο Αθανασίου. Σήμερα οι δικοί του άνθρωποι, οι φίλοι του θα του πούν το τελευταίο αντίο. Και χθες χάσαμε ένα σπουδαίο ηθοποιό επίσης, τον Άγγελο τον Αντωνόπουλο. Το πληροφορηθήκαμε αφού έγινε η κηδεία του. Έτσι το θέλησε ο ίδιος, πάντα χαμηλών τόνων, αλλά σπουδαίος και στο σανίδι και στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση. Και πάνω απ' όλα εξέπεμπε φως και ήθος.

0: 25 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου. Αύριο είναι 5 Ιουνίου. Είναι η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Έτσι έχουμε παγκόσμιες ημέρες. Για να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας και για να έχουμε και ένα άλλο θύ, έτσι. Λοιπόν, ο Σύλλογος Περιβάλλοντος Ρόδου, ένα σύλλογος που έχει μια σπουδαία προσφορά στο νησί της Ρόδου, πρέπει να τα παραδεκτούμε επί σειρά ετών, έκανε εκλογές, τώρα έχει νέα διοίκηση και βεβαίως έπιασε αμέσως δράση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Νέος πρόεδρος διαδέχεται τον Δημήτρη τον Γρηγοριάδη, ο οποίος μαζί με την υπόλοιπη παρέα του, όπως είπα, έκαναν μια σημαντική δουλειά τα προηγούμενα χρόνια, επί σειρά ετών, σε πολλά και διάφορα επίπεδα της Ρόδου. Θυμάμαι τα ροδιακά στο σαλόνι της Ροδιακής. Μια σειρά, να την ονομάσω σειρά, που έγραψε ιστορία με τις συνεντεύξεις, με βουλευτές, με υποψήφιους δημάρχους για θέματα περιβάλλοντος. Αυτά ήταν πάρα πολύ σημαντικά και όχι μόνο οι παρεμβάσεις που έκανε. Τώρα ο νέος πρόεδρος είναι ο Γιάννης Σταυλάς. Διαθέτει όλα, ήταν μέχρι τώρα αντιπρόεδρος στο Σύλλογο Περιβάλλοντος ΡΟΔ. Διαθέτει όλο το background, αυτός και οι υπόλοιποι συνεργάτες του, για να δώσουν ακόμα περισσότερα στη Ρόδο που τα έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη. Μάλιστα ξεκίνησαν με μια ανακοίνωση για τα τροχαία, με τίτλο, να σας διαβάσω περίπου τον τίτλο, η ασφάλεια στους δρόμους είναι προτεραιότητα. Και βεβαίως θα το συνδέσουμε και χθες με τον άνθρωπο που σκοτώθηκε. Τώρα δεν ξέρουμε πώς έγινε, από εδώ γύρισε το αυτοκίνητο, έπεσε σε ένα κρεμό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Είχαμε το περιστατικό με τις δύο γυναίκες, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Όλοι κυκλοφορούμε στους δρόμους και ξέρουμε ότι ασφάλεια δεν έχουμε. Κύριε Γιάννη Σταυλά, καλημέρα, συγχαρητήρια και καλή δουλειά.
1: Καλημέρα κυρία Βενιανέκη, σε εσάς και τους ακροατές, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, παίρνετε το νήμα και εσείς και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από ένα σπουδαίο έργο των προηγούμενων διοικούντων. Το ξέρετε, φαντάζομαι.
1: Σωστά, σωστά. Πολύ ωραία τα διατυπώσατε, το έργο που έχει επιτελέσει ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος με τα ροδιακά οικολογικά και όχι μόνο.
0: Τα ροδιακά οικολογικά, σωστά, γιατί δεν θυμόμαι το δεύτερο τίτλο.
1: Ναι. Ανάλαβα λοιπόν τη Σκετάλη σε ένα πολύ σημαντικό αγώνα για το νησί μας. Ένα πολύ δύσκολο αγώνα, θα έλεγα, γιατί πολλές φορές έρχεται σε σύγκρουση με οικονομικά συμφέροντα. Είμαστε, κυρία Βενιανάκη, μια ομάδα ενεργών πολιτών που βλέπουμε τον τόπο με μια άλλη ματιά, βάζοντας σε πρώτο πλάνο την προστασία του περιβάλλοντος, ό,τι πολυτιμότερο έχουμε για μας και για τα παιδιά μας. Αλλά ας πάμε στα τροχαία ατυχήματα, μια και αυτό είναι το θέμα του δελτίου τύπου που πρόσφατα δημοσίευσε ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος. Τα τροχαία ατυχήματα είναι πράγματι μια μάστιγα που πλήττει κάθε χρόνο τον τόπο μας. Πρέπει επιτέλους σε αυτόν τον τόπο να καταλάβουμε ότι η καθαίρεση του αυτοκινήτου από την κορυφή των επιλογών μας πρέπει, αποτελεί μονόδρομο για την βελτίωση της εικόνας της πόλης. Κεντρικό ρόλο σε κάθε σχεδιασμό, είτε αυτός λέγεται αστικής, βιώσιμης αστικής κινητικότητας, είτε αυτό που επιθυμούμε όλοι, την ανθρώπινη πόλη που πολλές φορές ονομάζουμε και είναι το ζητούμενο για την πόλη μας. Σε κάθε σχεδιασμό λοιπόν επιβάλλεται επιτέλους να αποκτήσουν σημαντικό ρόλο ή πρώτο ρόλο ο πεζός κάθε ηλικίας και κάθε μορφής κίνησης και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Διαφορετικά θα ζούμε καταστάσεις που κάθε μέρα βιώνουμε με αυτόν τον τον πόλεμο, τον ιδιότυπο πόλεμο στους δρόμους μας.
0: Φαντάζομαι ότι θα αναλάβετε κάποιες πρωτοβουλίες, κύριε Σταυλά.
1: Σίγουρα, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου εδώ και πολλά χρόνια τοποθετείται στην κορυφή των στατιστικών τροχαίων ατυχημάτων. Mm-hmm. Το 25, όπως αναφέρουμε και στο δελτίο τύπου που δημοσιεύσαμε, φιγουράρει στην πρώτη θέση με υπερδιπλάσιους βαριά τραυματίες, ανά 100.000 κατοίκους από το μέσο όρο της ελληνικής επικράτειας. Μου έκανε εντύπωση ότι παρόλο ότι η Κρήτη, για παράδειγμα, είναι πολύ χαμηλά, ούτε στο ένα έκτο της...
0: Και έχει το βόρειο άξονα βέβαια, που και εκεί έχουμε συχνά πυκνά θανατηφόρα.
1: Και όμως, αν κοιτάξετε διαχρονικά τις στατιστικές της Ελστάτ, θα διαπιστώσετε ότι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου βρίσκεται σε την τελευταία δεκαετία πάντα
0: έτσι
1: πολύ
0: είναι,
1: χειρότερα
0: δυστυχώς.
1: Από... Απλά πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή δικαιολογία που χρειαζόταν, δεν το συζητάμε. Είναι ένα έργο βόρειος δικός άξονας της Κρήτης που θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα και στο νησί, δεν το συζητάμε, θα βελτιωθεί πάρα πολύ η οδική ασφάλεια, αλλά και η Ρόδος, γενικά τα Δωδεκάνησα, η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, έχουν φοβερά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Το οδικό δίκτυο που διαθέτουμε απευθύνεται σε τριαντάριδες, θα έλεγα, με άριστα αντανακλαστικά.
0: Κασκαντέρ, ναι.
1: Ναι, και σε μάγκες, με λίγα λόγια.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν
0: είναι για ένα μέσο άνθρωπο, ένα άντρα, μια γυναίκα, ένα νεαρό, ένα ηλικιωμένο, ναι.
1: Ακριβώς. Όταν σκεφτεί κανείς ότι είχε γίνει μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο Πατρών που μόνο για τις ανθρώπινες απώλειες το κόστος στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου υπερεύαινε τα 100 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Φανταστείτε ότι το μπάτζετ για την κατασκευή της μεσογειακής χάραξης, δηλαδή της νέας σύνδεσης του αεροδρομίου με την πόλη της Ρόδου, ήταν 40 εκατομμύρια. Οπότε αντιλαμβάνεστε
0: αυτό
1: ότι.
0: Αυτό όμως έχει μπει καλά βαθιά στο ντουλάπι, στο χρονοντούλαπο, κύριε Σταυλά, το ξέρετε.
1: Και δεν πρέπει, και πρέπει οπωσδήποτε, γιατί αυτός ο παραλιακός οδικός άξονας πρέπει να μετατραπεί σε δρόμο ή
0: πια. Μα το έχει ενταφιάσει η νέα δημοτική αρχή με τις δηλώσεις της.
1: Κακώς κατά την άποψή μας, πρέπει να...
0: Ξεκίνησε το απέναντι κτίριο και το ολοκλήρωσε το άλλο, ναι.
1: Μα κυρία Βενιανάκη, αν κυκλοφορήσετε απόγευμα 8 η ώρα ή το πρωί την ίδια ώρα 8 με 10 και το βραδάκι από τις 7.30-8 μέχρι τις 10 σε αυτόν τον δρόμο, εγώ τον έχω ονομάσει το τείχος του Βερολίνου. Για να περάσει ένας πεζός από τη μια μεριά στην άλλη πρέπει να ρισκάρει τη ζωή του. Και όχι μόνο ο πεζός, αλλά και σε όλες τις διασταυρώσεις αυτού του δρόμου είναι ένα παιχνίδι ζωής θανάτου. Ειδικά για τα δίκυκλα και τους πεζούς. Οπότε δεν μπορεί. Αυτός ο δρόμος είναι σε αστικό περιβάλλον. Οι ταχύτητες που μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτό το δρόμο είναι το πολύ 30 χιλιόμετρα την ώρα. Εγώ θα έλεγα 20 χιλιόμετρα την ώρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να γίνει διαπλάτηση αυτού του δρόμου ούτως ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.
0: Η μεσογειακή χάραξη είναι αναγκαία όσο ποτέ, κύριε Σταυλά.
1: Όσο ποτέ.
0: Έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι και αυτοί που ασχολούνται, που μας κυβερνούν, να το αντιληφθούν. Κύριε Σταυλά, αύριο είναι Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος.
1: Πολύ σωστά. Ναι.
0: Θα κάνετε κάτι ξεχωριστό, δεν ξέρω αν έχετε
1: σκεφτεί. Ένα δελτίο τύπου, θα βγάλουμε ένα δελτίο τύπου για να υπενθυμίσουμε και στα μέλη μας αλλά και στους πολίτες της Ρόδου πόσο σημαντικό είναι να ο καθένας μας να βάζει ένα λιθαράκι προκειμένου να διαφυλαχθεί το περιβάλλον.
0: Και το περιβάλλον είναι το ευρύτερο σπίτι μας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, κύριε Γιάννη Σταυλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Θα τα λέμε συχνά πυκνά. Την καλημέρα μας.
1: Να είστε καλά, κύριε Βενιανάκη. Καλημέρα.
0: Γιάννη Σταυλά, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Περιβάλλοντος Ρόδου. Ένας σπουδαίος σύλλογος με μεγάλη προσφορά. Να τα λέμε και αυτά. Άμα είναι έτσι, και αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι κάτι που επειδή είναι φίλος μου ο Δημήτρης, ο Γρηγοριάδης, κάποιοι άλλοι κλπ. Αυτό λέει η ίδια η ζωή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα ελπίζω να βρεθούμε στην ηρωική Νήσο Κάσο που ετοιμάζεται για τις εκδηλώσεις του Ολοκαυτώματος. Γιατί και η Δωδεκάνησος έχει ολοκαυτώματα, έτσι. Και ίσως το πιο γνωστό είναι αυτό της Κάσου. Πάμε διαφημίσεις.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
11: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
10: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
11: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
10: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Top FM 102,4.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 40 λεπτά μετά τις 8, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα, Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Σας έχω πει ότι τώρα θα μεταφερθούμε στην Κάσο, στο Δήμο της Ηρωικής Νήσου Κάσου, η οποία έχει εκδηλώσεις για την επέτειο του ολοκαυτώματος της Κάσου το 1824. όταν ο Αιγύπτιος Ιμπραήμ Πασάς αποβιβάστηκε στην Κάσο και δεν άφησε πέτρα για πέτρα. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα έχει μια σημαντική ομιλία που διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρβανιτοχωρίου με θέμα ο αγωνιστής Θεόδωρος Κανταριζής. Εγώ δεν τον έχω ξανακούσει βέβαια, λάθος μου, αλλά τώρα είναι ευκαιρία να μάθουμε και η δράση του κατά την Ελληνική Επανάσταση. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 202ης επετείου του αλλοκαυτώματος της ηρωικής νήσου Κάσου. Ο μιλητής είναι ο καθηγητής μαθηματικών, ο κύριος Νικόλαος Πιπίνος, τον οποίον έχουμε σε μια από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Πιπίνο, καλημέρα από τη Ρόδο.
12: Καλημέρα σας από την Κάσο, κύριε Βενιανάκη, καλημέρα.
0: Τι κάνετε.
12: Δόξα τω Θεώ.
0: Θέλουμε να μας πείτε για αυτόν τον αγωνιστή, τον Θόδωρο Κανταριζή, τον λέω σωστά?
12: Μάλιστα, βεβαίως, το λέτε πολύ σωστά και όπως αναφέρετε και πριν είναι μια ευκαιρία να τον ακούσουν και ακροατές και να το μάθει και περισσότερος κόσμος.
0: Ακριβώς.
12: Διότι, μάλιστα, ο Θεόδωρος Κανταριζής, κύριε Βενιανάκη, πρέπει να σας πω ότι έχει χαρακτηριστεί από ιστορικούς πανελλήνιας εμβέλειας ως ο Κανάρης της Δεκανήσου. Ήτανε ίσως ο επιφανέστερος στον ναυτικό αγώνα ναύαρχος των Κασίων, ο οποίος σημείωσε εξαιρετικές επιτυχίες, πολιόρκησε κυριολεκτικά οθωμανικά φρούρια σε όλο το εύρος δράσης των Κασίων, δηλαδή έφτασε μέχρι την αμόχωστο της Κύπρου, έφτασε μέχρι τα παράλια της Αιγύπτου και της Συρίας και βεβαίως περίπλε αδιάκοπα την Κρήτη. Κανονιοβολούσε, εκπορθούσε φρούρια και γενικότερα προκάλεσε πάρα πολλές φορές στους Οθωμανούς. Λύτρωσε πάρα πολλούς άμαχους. Ήταν ένας αγωνιστής έτσι με εξαιρετικά σημαντική αγωνιστική δράση.
0: Για να έχει χαρακτηριστεί ως ο Κανάρης της Δωδεκανήσου, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
12: Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Ήταν εκπατρός, καταγόταν από την Πελοπόννησο, από το χωριό Κουμουστά. Ναι. Η μητέρα του ήταν Κασία. Και ο ίδιος μεγάλωσε στην Κάσο. Δυστυχώς όμως από μια τραγική έτσι συγκυρία της τύχης, στις 18 Απριλίου 1822, ο Αείμνος της Κανταριζής έχασε τη ζωή του, όχι από ευθεία μάχη, αλλά διότι το κανόνι του καραβιού του θρηματίστηκε. Ναι. Κάτω τον κανονιβολισμό έσκασε το κανόνι και το σκότωσε.
0: Ναι.
12: Αυτό συνέβη δυστυχώς.
0: Πάντως είχε μια πλούσια δράση από ό,τι μα. Αξιοσημείωτη δηλαδή, αφού έφτασε μέχρι την Αμόχωστο και να
12: πει
0: πολύ οθωμανικά φρούρια και καράβια, βέβαια, φαντάζομαι.
12: Βέβαια,
0: ναι.
12: Βέβαια. Καταγεγραμμένη δράση, βύθισε άφτανδρα οθωμανικά καράβια. Κυριολεκτικά μπήκε με το βόλι και το σπαθί μέσα σε οθωμανικά φρούρια σε όλο το εύρος αυτού του τόξου. Αίγυπτο, Συρία, Κρήτη, Κύπρο, Ρόδο. Ναι, είναι κατορθώματα καταγεγραμμένα και επίσημα, δηλαδή στο αρχείο αγωνιστών, βεβαίως, ναι. Καταγεγραμμένα ιστορικά.
0: Υπάρχει βιβλίο που αναφέρεται στην δράση του?
12: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια πονήματα, βεβαίως, και από τοπικούς ιστοριογράφους. Υπάρχει ένα βιβλίο, το Έμνης του Σύφη Κωσόγλου, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως καθηγητής στη Κάσο τη δεκαετία του 70 και έχει γράψει το βιβλίο Δημήτριος Εμμύρης ή Χατζησπανός, ένας άλλος ήρωας, και Θεόδωρος Κανταριζής. Δύο ηρωικές μορφές της Κάσου Δωδεκανήσου. Ενδεικτικά το αναφέρω.
0: Θα έχει ενδιαφέρον αυτό να το βρίσκαμε, να το διαβάζαμε, γιατί νομίζω ότι τέτοιες φυσιογνωμίες δεν έχουν πάρει τη θέση που θα έπρεπε στην ιστορία μας και στην συλλογική μνήμη, κύριε Πιπίνο.
12: Δυστυχώς, κυρία Μενιανάκη, έτσι με το βήμα που μου δίνετε, να αναφέρω ότι βεβαίως σε όλο την ελληνική επικράτεια παρατηρείται το φαινόμενο, αλλά νομίζω ότι και ένα παραπάνω η Κάσος δυστυχώς έτσι δεν έχει ευτυχήσει μέχρι σήμερα να γνωριστεί η προσφορά των ηρώων της όσο θα έπρεπε. Όχι, δεν σημαίνει αυτό δυστυχώς.
0: Υπάρχει... Σήμερα ναι. Το απόγευμα, κύριε Πιπίνο, είστε ομιλητή σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στον αγωνιστή Θεόδωρο Κανταριζή. Αυτόν
12: μάλιστα,
0: τον Κανάρη της Δωδεκανήσου.
12: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια υπάρχει έτσι και ένα, να το πω, ιδιοτελές ενδιαφέρον, γιατί ο Θεόδωρος Κανταριζής την χάνει συγγενής μας, ήταν αδερφός του δικού μας απευθείας προγόνου, του Διάκο Γιώργη Κανταριτζή. Εμείς ναι. καταγόμαστε από τον αδερφό του, η οικογένειά μας.
0: Οπότε ανήκετε στην ευρύτερη οικογένεια του Κανταριτζή.
12: Ναι, υπάρχει λοιπόν ένα προσωπικό ενδιαφέρον που καταλαβαίνετε.
0: Αυτό γιατί δεν έχει
12: μεγάλωστα.
0: Καμία σχέση με την ομιλία, φαντάζομαι. Λοιπόν, εγώ κύριε Πιπίνο, σας ευχαριστώ γιατί έστω και, μάθαμε για τον κανάλι της Δωδεκανήσου που εγώ ομολογωμένως δεν το είχα ξανακούσει.
12: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αβενιανάκη, γιατί μας δίνετε ευκαιρία πραγματικά να ενημερώσουμε τον κόσμο, να μάθει ο κόσμος.
0: Λοιπόν, κύριε Πιπίνο, ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία που είναι σίγουρη. Εξασφαλισμένη το απόγευμα να ενημερωθούν και οι Κασιώτες, ειδικά οι νεότεροι, για την ιστορία τους και για τους προγόνους τους, για τους οποίους πρέπει να είναι πολύ περήφανοι.
12: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βενιανάκη, και σας περιμένουμε στην Κάσο. Να είστε καλά, καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Κάσος αγαπημένη που μου θυμίζει την Κρήτη. Κάθε φορά που βρίσκομαι εκεί λέω ήρθα στην πατρίδα μου. Ναι. Λοιπόν, Θόδωρος Κανταριζής, ο Κανάρης της Δωδεκανήσου. Αυτό τα λέει όλα για να μαθαίνουμε και εσείς και εμείς. Το να πούμε ότι δεν ξέρουμε δεν είναι κακό. Το να μην θέλουμε να μάθουμε είναι το κακό. Και ο άνθρωπος πρέπει να μαθαίνει καθημερινά. Σήμερα λοιπόν μάθαμε ποιος ήταν ο αγωνιστής Θεόδωρος Κανταριζής. Λίγα αλλά καλά. Από τον καθηγητή, τον Νικόλαο Πιπίνο, τον καθηγητή της Κάσου, που θα μιλήσει σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα του Αρβανιτοχωρίου, του Πολιτιστικού Συλλόγου, με θέμα την ζωή και τη δράση του Δωδεκανήσιου Κανάρη.

0: Και αφού λοιπόν μάθαμε ποιος ήταν ο Κανάρης της Δωδεκανήσου, ο Θεόδωρος Κανταριζής από την Κάσο, μάνα από την Κάσο και πατέρα από την Πελοπόννησο, αλλά γέννημα θρέμα της Κάσου και πυρπολιτή στα χρόνια της Επανάστασης που έφτασε μέχρι την Αμόχωστο και πυρπολούσε καράβια και οθωμανικά φρούρια. Τα χρειαζόμαστε όλα αυτά, ειδικά αυτές τις εποχές που ζούμε. Έχουν απαιτήσεις οι απέναντι. Εμείς γιατί άραγε να μην έχουμε? Προς το παρόν βάζουμε μια αεροτελεία και πάμε. Μένουμε στη θάλασσα, μένουμε στην Αλία, γιατί χθες βρέθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης ο Σκινάς, στα πλαίσια εργασιών της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας Γενικής Επιτροπής Αλίας για τη Μεσόγειο. Έχει κάτι τίτλους που λες, παιδιά, εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Σύνοδο για την Αλία, να το πω εγώ απλά. Και μάλιστα έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Στη συνέχεια πήγε ο κύριος Σκινάς μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενού Τομέα του Φιλίμωνα Ζανετίδη στη Χάλκη για τις εδωτοκαλλιέργειες. Να καλημερίσουμε όμως τον Αντιπεριφερειάρχη για να μας τα πει καλύτερα που τα έζησε κιόλας από πρώτο χέρι. Κύριε Ζανετίδη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βινανέκη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Τι έγινε χθες με τον κύριο Μαργαρίτη Σκινά?
1: Λοιπόν, αφού ολοκλήρωσε την παρουσία του χθες το πρωί στο Συμβούλιο των υδατοκαλλιεργειών της Μεσογείου, ήταν όλο το Συμβούλιο εκεί, και αφού βράβευσε τον Μιχάλη τον Κρόσμαν, τον πρόεδρο του Συλλόγου Αλιαίων Αμοργού, για το αμοργόραμα και την τοποθέτησή του, φύγαμε για την Χάλκη, είδαμε τις υδατοκαλλιέργειες εκεί της Λαμάρ, του συμπατριώτη μας του Σάββα του Χατζηνικολάου. Στη συνέχεια πήγαμε στη Χάλκη, μας περίμενε ο Δήμαρχος, πήγαμε στο Δημαρχείο, συζητήσαμε για τα θέματα του νησιού και στη συνέχεια επιστρέψαμε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία του Υπουργού εδώ, αφού από πρώτο χέρι είδε τις υδατοκαλλιέργειες, εξήκυλε και χρηματοδοτήσεις για 159 νέες υδατοκαλλιέργειες πρόκειται να γίνουν με 132 εκατομμύρια ευρώ. Μας άκουσε και τις προτάσεις μας. Σήμερα θα είμαι στο Υπουργείο, το μεσημέρι θα είμαι εκεί μετά τη συνεδρίαση που έχω στην Ένωση Περιφερειών, και θα τα πούμε εκτενέστερα για τα θέματα της Αλίας.
0: Ναι, για την Αλία,
1: και εκτός, με τον αρμόδιο υφυπουργό.
0: Με εκτός από τις υδατοκαλλιέργειες, εντάξει, είναι σημαντικός τομέας, αλλά υπάρχουν και θέματα με τους ψαράδες, με όλα αυτά. Ναι, έχουμε ακόμα και τις προκλήσεις από το απέναντι με τους Τούρκους ψαράδες. Τι είπε τίποτα ο κύριος Σκινάς?
1: Να σας πω, κυρία Βενενέ, γιατί ο κύριος Σκινάς ενημερώνεται.
0: Ενημερώνεται, αλλά εντάξει. Ο κύριος Σκινάς είναι πρώην Ευρωπαϊκός Επίτροπος. Τα ξέρει αυτά,
1: ναι,
0: κύριε Ζανετίδη.
1: Εντάξει. Ναι, ξέρει,
0: και δεν θέλει και πολύ ενημέρωση για να μπει στο θέμα.
1: Ναι. Ναι, θέλει όμως να τα βλέπει, να τα εξετάζει. Γιατί δεν ήταν προφανώς της αρμοδιότητας του αυτή. Ωστόσο, θέλει να ενημερωθεί για τα θέματα της Αλίας και όχι μόνο. Μας σύστησε και μας ικανοποίησε η απάντησή του ότι σας παρακολουθώ για τις δράσεις που κάνετε για τις επιζωοτίες, δηλαδή για τις ζωονόσους που απασχολούν τη χώρα. Συζητήσαμε για αυτά τα θέματα και τα προβλήματα που υπάρχουν. Θα τα πούμε και σήμερα με τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Καβαδά, που έχουμε.
0: Για το ΕΛΑΦΗ κάνατε κάποια συζήτηση? Βέβαια, ξέρω ότι κυρίως στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι.
1: Ναι. Κοιτάξτε, κάθε φορά εμείς το αναδεικνύουμε το θέμα. Το αναφέραμε το πολύ σημαντικό πρόβλημα που υπάρχει εδώ στο νησί της Ρόδου για τον πρωτογενή τομέα. Ήταν ενήμερος γι' αυτό. Είπε ότι πρόκειται να βγει σε λίγο η πρόσκληση για τις προστασίες των καλλιεργειών με την ηλεκτροφόρα, ηλεκτροφόρες περιφράξεις. Αναμένεται πιέζουμε να βγει το συντομότερο δυνατό.
0: Συμπεριλαμβάνεται και το ελάφι, κύριε Ζανετίδη, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Περιλαμβάνεται. Είναι ζώο που προκαλεί ζημίες και είδαμε και πάθαμε να πει σε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Να χαρακτηριστεί ως επιβλαβές στην γεωργία το ελάφι. Εντάξει, είναι σε καλό δρόμο αυτό. Ωστόσο, η διακήρυξη του ελαφιού και του υπερφυλισμού γίνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και εκεί αναμένουμε.
0: Από εκεί έχουμε κανένα νέο.
1: Τίποτα, κυρία Δημήτρη.
0: Ναι, ο κύριος Παπασταύρου ασχολείται με θέματα υψηλής πολιτικής μόνο.
1: Δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. Τουλάχιστον δεν έχουμε ενημερωθεί για κάτι.
0: Άμα υπήρχε, θα είχατε ενημερωθεί, φαντάζομαι.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ναι. Λοιπόν, κύριε φίλε μου, Ζανετίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά. Να είστε
0: την καλημέρα μας. Κύριε μου, Ζανετίδη, σαν την περιφέρεια της πρωτογενούς τομέα, για τις επαφές που είχε χθες με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μαργαρίτη Σχοινά. Μια έτσι ενδιαφέρουσα προσωπικότητα και ο Μαργαρίτης Σχοινάς έχει θητεύσει ως Ευρωπαϊκός Επίτροπος, είναι γνώστης πολύ καλός και αν δεν αλλάξει και κάτι τώρα στον πρωτογενή τομέα, τι να πω κι εγώ, τι να περιμένουμε πια. Θυμάμαι την Κατερίνα την Μπατζελή επί Πασόκ κάποια στιγμή, λέει, θα αναλάβει μία πρώην ευρωβουλευτής, νομίζω ήτανε, που ξέρει πολύ καλά τα αγροτικά θέματα, θα τα αλλάξει. Άμα είδατε εσείς κάτι, είδαμε κι εμείς, ναι. Γενικώς πρέπει να έχουμε και μεγάλες προσδοκίες, πρέπει σιγά σιγά να παρακολουθούμε και να κρίνουμε. Λοιπόν, το ρολόι τι ώρα δείχνει, 54 λεπτά μετά τις 8, έχουμε κάποιο χρόνο, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι. Είστε συντονισμένοι στο Top FM, η μέρα σήμερα είναι υπέροχη, θα έχουμε ζέστη, οι παραλίες είναι προκλητικές, μας καλούν για ένα μπανάκι, λέμε τώρα. Συνεχίζονται τα σχόλια ότι τώρα που δεν έχει ακόμα ξαπλώστρες, πόσο θα μείνουν χωρίς ξαπλώστρες. Τα μεγάλα συμφέροντα περιμένουν και είναι έτοιμα, εξάλλου τα πιο πολλά έχουν τους εξοπλισμούς τους στις παραλίες, δεν τους μάζεψαν, γιατί ποιος θα τους επιβάλλει τον νόμο, ο Δήμος, λέμε τώρα, ναι, ή κάποια άλλη συναρμόδια υπηρεσία. Τι είναι αυτά που λέω τώρα εγώ τέτοια ώρα. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

το κείμενο του Πετρούνια. Αυτό που έγινε στον Άλυμο δεν έχει προηγούμενο. Ένα πολύ δυνατό μάθημα ανθρωπιάς από ανθρώπους του μεροκάματου. Δίπλα σε ένα σχολείο που δίνονται πανελλήνιες εξετάσεις, ένα ολόκληρο εργοτάξιο πάγωσε. Οι εργάτες σταμάτησαν τα πάντα και κρέμασαν ένα πανό. Τις ώρες των εξετάσεων το εργοτάξιο θα είναι πιο ήσυχο και από βιβλιοθήκη. Τα κομπρεσέρ πήραν εξεταστική άδεια και στο τέλος έγραψαν το καλύτερο. Αν δεν πετύχετε στη σχολή που θέλετε, μην αγχώνεστε. Η επιτυχία δεν γράφεται μόνο στο αμφιθέατρο. Αμφιθέατρα χτίζεται και στα εργοτάξια. Άνθρωποι του μεροκάματου θυσίασαν μεροκάματα για να μην χάσουν τα παιδιά τη συγκέντρωσή τους. Υπάρχει ελπίδα. Λοιπόν, αυτά λέει ο Πετρούνιος, ο Δημήτρης και εγώ προσυπογράφω. Αλλά φαντάζομαι ότι μαζί μου προσυπογράφετε όλοι και όλες που μας ακούτε. Λοιπόν, θα πάμε, γιατί υπάρχει ανθρωπιά ακόμα, έτσι, και αυτό είναι πολύ πολύ αισιόδοξο. Το βλέπουμε καθημερινά γύρω μας. Μόνο αν δεν θέλουμε δεν το βλέπουμε, εντάξει. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, Sport FM για δελτίο και επιστρέφουμε. Θα πάμε σε ένα από τα βαρόμετρα της τουριστικής κίνησης. Πώς πάει ο τουρισμός, θα πάρουμε μια απάντηση.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Ολυμπιακός νίκησε 82-76 τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ και άνοιξε το σκορ στη σειρά των τελικών στοίχημα GBL. Κορυφαίοι των νικητών η Φουρνιέ με 20, Βεζένκοφ με 16 και Μιλουτίνοφ με 10 πόντους και 12 rebound. Από πλευρά ειδημένων ο Όσμαν είχε 23, ο Ναν 20 και ο Μίτογλου 14. Αύριο το δεύτερο παιχνίδι στο Telecom Center στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης της ΕΟΚ και των διαιτητών εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ μετά το τέλος του πρώτου τελικού με τον Ολυμπιακό. Άραγε η κυβέρνηση μέχρι πότε θα συνεχίσει να κοφεύει σε όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, αναφέρει. Έντονα παράπονα και από τον Έργιν Άταμαν στη συνέντευξη τύπου. Το σκορ δεν είναι 82-76 αλλά 29-5 που ήταν οι βολές, δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός. Στη σημασία της νίκης στάθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Πάντα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό. Θα μπορούσαμε να το είχαμε καθαρίσει πιο εύκολα, αλλά ο Παναθηναϊκός μας έβαλε πίεση στο τρίτο δεκάλεπτο με τα τρίποντα. Η ομάδα που θέλει να κερδίσει τίτλους δεν μπορεί να λέει πως είναι κουρασμένη αυτή την περίοδο, τόνισε. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς οι δύο πλευρές είναι μία ανάσα από την οριστική συμφωνία για νέο πολυετές συμβόλαιο. Σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου, τα πρώτα λόγια του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ. Φουλάρι για στόπερ και χάφι ένωση. Μένω στον ΠΑΟΚ, έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο, εκτός και αν η διοίκηση αποφασίσει ότι πρέπει να χωρίσουμε, το μήνυμα του Ρασβάν Λουτσέσκου στον τηλεοπτικό σταθμό Digisport στη Ρουμανία. Σε επαφές με κεντρικό αμυντικό, χωρίς να έχει διαρρεύσει το όνομα, βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Εποχή Βασίλη Πανούλη και επίσημα στον Άρη, με την ΚΑΕΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη του 43χρονου τεχνικού για τα επόμενα 3 χρόνια. Συνεργάτες του θα είναι η Ηλίας Κατζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι συνολικές απολαβές τους θα αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού μετά τις επαφές του Γιάκουμ Νίστρουπ με τους ευθύνοντες του Τριφυλιού στο 48ωρο που βρέθηκε στην Αθήνα. Σήμερα στις 2 αρχίζει η τρίτη φάση της διάρθρωσης των εισιτηρίων διαρκείας και αφορά τους νέους κατόχους. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάληξη για τον Ολυμπιακό υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ. Ψηλά στη λίστα των Ερυθρόλευκων για τη θέση του αριστερού μπακ ο 28χρονος Ανδρία Πενδρόσα που ανήκει στη Σεβίλη. Σκέψεις από τη Λιόν να ενεργοποιήσει τη ρήτρα για την απόκτηση του Ρωμαν Γιαρέμτσου. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα. Παρά το έντονο πρέσινγκ από τον Άρη, ο 30χρονος επιθετικός συμφώνησε με τη διοίκηση του Όφη για νέο συμβόλαιο, με την κριτική ΠΑΕ να προαναγγείλει με βίντεο στα social media την παραμονή του. Είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδα εν ώψη του απόψινού φιλικού με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη και του επόμενου με την Ιταλία. Η ομάδα έχει συνέχεια, παίκτες που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση τα λόγια του Μασούρα. Αμφότεροι εξέφρασαν τα συλληπιτήριά τους στις οικογένειες του Άντζα και του Οικονόμου καθώς και στον Τραϊανό Δέλα για τη σύζυγό του. Break με το καλημέρα στους τελικούς του NBA με τους Knicks να επικρατούν 105-95 των Spurs μέσα στο Σαν Αντώνιο στο πρώτο μάτς της σειράς. Ο τίτλος κρίνεται στις 4 νίκες. Ιταλική υπόθεση, το δεύτερο ζευγάρι των ημιτελικών του Roland Garros στο απλό ανδρών. Ο Φλάβιο Κομπόλη νίκησε 3-1 σε τον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ και ο Ματέο Αρνάλντι ξεπέρασε το εμπόδιο του Ματέο Μπερετίνη, ο οποίος εγκατέλειψε λόγω τραυματισμού. Ο Αρνάλντι προηγούνταν 1-0 σετ και 5-2 στο δεύτερο. Εκτός ημιτελικών του Roland Garros, το απλό γυναικών έμεινε το νούμερο 1 στον κόσμο, Αρίνα Σαμπαλέγκα, η οποία ετήθηκε 2-1 σετ από την Diana Schneider. Αντίπαλος της Ρωσίδας στον δρόμο για τον τελικό είναι η Πολωνή Μάγια Τσβαλίνσκα, που επικράτησε 2-0 σετ της Άννα Καλίνσκαγια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
1: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
7: Top FM 102,4.

0: Γι' αυτό κάτσε καλά με τον Κώστα Μακεδόνα, ωραίο τραγούδι, έτσι χαρούμενο, καλοκαιρινό. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εμείς καθόμαστε καλά, ναι, δεν ξέρουμε σας τι γίνεται. Λοιπόν, μας ακούτε 102,4, 97,4 για Νότια Ρόδο που γίνεται εκεί με τον κόσμο. Τώρα θα δούμε, έχει κόσμο πολύ, έχει λιγότερο. Εμείς έχουμε μια αίσθηση ότι είμαστε κάπου στη μέση. Αλλά σας είπαμε, θα έχουμε βαρόμετρο που θα μας πει. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Στο μικρόφωνο η Ρένα Βενιανάκη, στη ρύθμιση του ήχου η Τάνια Δρακιού, στα τηλέφωνα 224-1068-585. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς πάει φέτος η τουριστική κίνηση. Ένας κλάδος με τον οποίο όταν μιλάς παίρνεις μια πολύ καλή εικόνα της τουριστικής κίνησης είναι οι ταξιτζίδες. Να καλημερίσουμε λοιπόν τον πρώην πρόεδρο ταξιτζίδων, τον κύριο Θεοδόση Καστανίδη, που είναι σε μία από τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κύριε Καστανίδη, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κυρία Βενιανάκη.
0: Πώς πάει? Καλά. Για πέστε μας, πώς πάει ο τουρισμός φέτος? Οι ταξιτζίδες πάντα είναι το βαρόμετρο για μένα, ένα από τα βαρόμετρα της τουριστικής κίνησης. Εσείς,
1: αυτά... Βενιανάκη, τόσα χρόνια κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πρώτα ήθελα να πω ότι δεν είμαι πρώην πρόεδρος.
0: Ναι, πρώην.
1: Ο Διακοσταμάτης ο Μανώλης, ο οποίος είναι έμπειρος συνδικαλιστής. Mm-hmm. Ήταν 12 χρόνια γραμματέας μου. Έχει αναλάβει τα ενία, είναι καλός πρόεδρος, κάνει πολύ μεγάλες προσπάθειες. Θα τα συζητήσουμε και αυτά. Η σεζόν δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά η σεζόν, διότι η αφήξη δεν έχουμε, ή ο κόσμος που έρχεται είναι φτωχός, ή δεν θέλουν να πάρουν ταξί. Δεν νομίζω να μην θέλουν να πάρουν ταξί. Αλλά ναι, η σεζόν δεν πάει καλά. Τουλάχιστον για μας και το δικό μας κλάδο. Φυσικά έχουμε και τις παρασυγκοινωνίες, έχουμε και τα μίνιβαν, τα οποία, όπως ξέρετε, προσπαθούν να τους δώσουν περισσότερη δουλειά από εμάς. Μάλλον είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας αυτή, την ιδιωτική πρωτοβουλία που στατεύει, όχι τα ε-δελταχή. Αλλά βασικά η δουλειά δεν πάει καλά για μας.
0: Στο αεροδρόμιο τι γίνεται με αφήξεις εκεί, τι βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, αφήξεις έχει αρκετές. Δεν νομίζω ότι έχει τις ίδιες αφήξεις με πέρυσι, πιστεύω ότι είναι λιγότερες, αλλά εμείς δεν κινούμαστε όπως κινούμαστε πέρυσι, ούτε τα έσοδα μας είναι τα ίδια όπως και πέρυσι είμαστε. Να σας πω 30-40% πολύ χαμηλότερα από ό,τι ήμασταν πέρυσι.
0: 30-40% κάτω από πέρυσι.
1: Είμαστε πολύ κάτω.
0: Είναι και αυτό.
1: Από πιάτσες, δηλαδή ότι έχουμε φτάσει Ιούνιο και τα ταξί είναι ακόμα μέσα πιάτσες και περιμένουν με τις ώρες. Έτσι, το πρωί, δηλαδή 4-5 ώρα που πιάνω εγώ δουλειά, για να μονές τις πιάτσες είναι από 1,5 μέχρι 2 ώρες.
0: Είναι και το άλλο που το λένε πολλοί τουριστικοί παράγοντες, κύριε Κασταλή, το ξέρετε κι εσείς, ότι οι τουρίστες που έρχονται είναι περιορισμένοι στα οικονομικά τους. Είναι και αυτό.
1: Ναι, είναι και αυτό που σας είπα.
0: Ναι.
1: Πολύ φτωχή.
0: Αλλά και η κίνηση στους δρόμους, και η κίνηση στους δρόμους νομίζω ότι είναι ένα δείγμα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές επί Προεδρίας μου, αλλά και συνεχίζει να γίνεται αυτό το πράγμα, για να, ο χρόνος... παραμονή σε μια πιάτσα των πελατών μας δεν είναι αν προλαβαίνουμε ή όχι, είναι πόση ώρα κάνουμε εμείς να πάμε και να έρθουμε από τα μέρη του προορισμού τους. Δηλαδή αν στην Ιξία με μια λογική ταχύτητα πηγαίνουμε σε 10 λεπτά και ερχόμαστε σε 10 και μπορούμε σε 10-20 λεπτά να εξυπηρετήσουμε ένα καινούριο πελάτη, αν κάνουμε μισή ώρα με 40 λεπτά είναι λογικό ότι θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες και αυτοί θα περιμένουν στις πιάτσες ταξί. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πελάτες στις πιάτσες ταξί, μας παίρνουν οι δημοσιογράφοι, μας λένε δεν προλαβαίνετε, μα δεν προλαβαίνουμε γιατί κάνουμε μία ώρα να πάμε και να έρθουμε από την Ιξιά. Γι' αυτό δεν προλαβαίνουμε.
0: Ναι. Και τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα έχουν πολλαπλασιαστεί κατά πολύ, κύριε Καστανίδη.
1: Έχουμε κάνει πολλά χρόνια τώρα και όχι ο Μανώλης ο Διακοσταμάτης κάνει συζητήσεις με τις αρχές. Δεν μπορούμε να έχουμε σε αυτό το νησί 35-45.000 ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Έχουν γεμίσει παντού ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Δεν είναι ότι μας παίρνουν δουλειά, είναι ότι δημιουργείται πολύ μεγάλο πολυδιάστημα στους δρόμους. Κάποια στιγμή πρέπει αυτά, όπως είναι τα ταξί 400, και αυτά δεν μπορούν να έρχονται κάθε χρόνο και 5.000 περισσότερα, όπως και τα μίνιβαν δεν μπορούν να είναι ανεξέλεκτα, έτσι. Δεν μπορεί από 50 τα μίνιβαν να γίνουν 100, 200, 300, 500 και να μην υπάρχει ένα μέτρο και να λέει παιδιά, ή θα είναι τα μίνιβαν ανάλογα με τα ταξί τόσα, ή θα σταματήσουν να κυκλοφοράνε πλέον μίνιβαν μόλις φτάσουν σε αυτόν τον αριθμό. Δεν μπορεί να είναι ανεξέλεκτα όλα σε αυτό το νησί.
0: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι αυτό που λέτε. Ανεξέλεκτα τα πάντα. Δυστυχώς. Πατίνια, ποδήλατα, ενοικιαζόμενα.
1: Ο δικός μας ο πρόεδρος, ο Μανώλης Τεχοστομάνης, και συγχαρητήρια, πήγε στην Τροχέα, έκανε μια παρέμβαση, ξανασυζήτησε με την Τροχέα. Πιστεύω ότι έχουμε δει στους δρόμους στην Τροχέα να σταματάει η πατίνια. Βλέπουμε, έχουμε συζητήσει με τον Δήμαρχο και ο πρόεδρος σχετικά με τα πεζοδρόμια που είναι παρκαρισμένα τα πατίνια και τα ποδήλατα. Κάποια στιγμή αυτά πρέπει να βελτιωθούν. Έτσι.
0: Α, μην το περιμένετε, κύριε Καστανίδη. Ο κύριος Χαλκιάς λέει ότι για να μαζευτούν τα πατίνια, τα οποία έχει επιτρέψει ο Δήμος και βρίσκονται παντού, χρειάζεται δημοτική αστυνομία. Λες και η δημοτική αστυνομία θα τα μάζευε από εκεί. Πρόσφατες δηλώσεις, σας λέω, του κύριου Χαλκιά. Κύριε Καστανίδη, τι άλλα προβλήματα εντοπίζετε? Μου έλεγε προχθές ένας φίλος μου που είχε βρεθεί στη Φιλέρη μου, αλλά το ίδιο νομίζω είναι και σε άλλες περιοχές, που για να μπεις μέσα χρειάζεται εισιτήριο, οι τουαλέτες είναι εντός του χώρου με το εισιτήριο, ότι αν δεν πληρώσεις εισιτήριο δεν μπορείς να κάνεις χρήση των τουαλετών, είναι έτσι? Κύριε Καστανίδη, με ακούτε? Χάσαμε τον κύριο Καστανίδη. Να τον ξαναβρούμε, γιατί αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Δηλαδή το Υπουργείο Πολιτισμού έχει βάλει παντού εισιτήρια για να μπεις να επισκεφτείς, ας πούμε, τη Φιλέρη μου, και όχι μόνο. Οι τουαλέτες είναι εντός του χώρου με το εισιτήριο, και αν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις τουαλέτες, ναι. Και πρέπει να πιάσεις τα βουνά, τις χαράδρες εκεί της Φιλέρη μου, για αν ζορίζεσαι, να κάνεις αυτό που θέλεις, τέλος πάντων. Είναι αυτή η πολιτική του Υπουργείου Πολιτισμού. Έρχεται η κυρία Λίνα Μενδώη, σας τα είπαμε, 10 του Ιού, την Άγια Τετάρτη, θα εγγενιάσει το ανακαινισμένο κοδωνοστάσιο του Αγίου Ιωάννη του Πολιούχου της Ήμης. Και βεβαίως το ενδιαφέρον επικεντρώνεται. Κάλεσε τον Δήμαρχο, ναι. Από ό,τι έμαθα, τον κάλεσε και η προϊσταμένη από εδώ, η κυρία Ελένη Φαρμακίδου, και θα του πάει και πρόσκληση. Πώς θα τον αντιμετωπίσει η κυρία Μενδώνη, αλλά και πώς θα αντιμετωπίσει ο Δήμαρχος την κυρία Μενδώνη? Γιατί η κυρία Μενδώνη είναι σκληρός άνθρωπος. Θυμάστε που την είχε πέσει σε μια συμμαθήτριά της προϊσταμένη εκεί, μια αρχαιολογία στην Πελοπόννησο, που ήταν και συμμαθήτριες, ναι, γιατί κάτι δημόσια, ναι, την είχε καταχαιριάσει. Λοιπόν, δεν

Προσπαθούμε να ξαναεπικοινωνήσουμε με τον πρώην πρόεδρο των ταξιδιών, τον Θεοδόση τον Καστανιέδη, αλλά δεν έχει σήμα από ό,τι μου λέει η Τάνια Ιδρακιού. Να σας πω μια ανακοίνωση που μας ήρθε, ένα δελτίο τύπου πριν από λίγο από τη ΔΕΙΑΡ. Σας έλεγα για τη ΣΥΜΗ και την κυρία Μενδώνη. Θα είχε ενδιαφέρον. Ναι. Τι θα γίνει εκεί? Γιατί και το Λευτεράκι θα είναι προετοιμασμένο ο δήμαρχος. Λοιπόν, την καλημέρα μας στη ΣΥΜΗ. Να σας πω την ανακοίνωση της ΔΕΙΑ. Τι έγινε ο φίλος μας ο κύριος Σωτήρης Βαγιανός? Τον έχουμε χάσει. Λοιπόν, θα πραγματοποιηθεί η δημοτική επιχείρηση, η ΔΕΙΑ τέλος πάντων, ενημερώνει τους κατοίκους ότι σήμερα λόγω έκτακτης βλάβης στον δίκτυο ίδρυυσης θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης περιοχές Αγία Παρασκευή, Ρημίνη. Ρημίνη πρέπει να είναι. Και δωριέως της Δημοτικής Ενότητας η Αλυσού. Διακοπή θα είναι από τις 9:30 έως τη 1 το μεσημέρι, προκειμένου να εκτελεστούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΡ βρίσκονται ήδη στο σημείο και εργάζονται εντατικά για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της υδροδότησης. Ζητούμε την κατανόηση των κατοίκων για την προσωρινή ταλαιπωρία. Τον κύριο Θεοδόση Καστανιέδη, αλλά θα τον βρούμε κάποια στιγμή. Πάμε τραγουδάκι και βλέπουμε. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Θα συνεχίσουμε μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή να προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Θεοδόση Καστανίδη να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Γιατί μας καταγγέλθηκε χθες για τη φιλέρη μου αυτό που σας είπαμε τις τουαλέτες, ότι πρέπει να πληρώσει εισιτήριο για να κάνεις χρήση των τουαλετών. Αυτά είναι οι πολιτικές του Υπουργείου Πολιτισμού. Ναι. Αλλά έχουν και τις πολιτικές του Δήμου. Είδαμε χθες μια ανάρτηση στη σελίδα στο Facebook της κίνησης πολίτες για μια πράσινη Ρόδο με αναφορά στην ροδιακή έπαυλη, αυτή την πολύπαθη ροδιακή έπαυλη που όλο φτιάχνεται αλλά ποτέ δεν φτιάχνεται ούτε ολοκληρώνεται το έργο, το οποίο δεν θυμόμαστε από πότε έχει ξεκινήσει. Η ανάπλαση, η αναπαλαίωση, η ανακατασκευή, τέλος πάντων πέστε το όπως θέλετε, της ροδιακής έπαυλης μιας υπέροχης, ενός υπέροχου τοπόσιμου γιατί Ρόδο, αλλά που είναι, ναι, σε ένα μαύρο χάλι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι εντόπισαν οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο. Να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Σταμάτη. Κύριε Σταμάτη, καλημέρα.
1: Κύριε Βενιανάκη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, τι έγινε με τη ροδιακή έπαυλη? Ήταν να παραδοθεί αρχές του Ιούνιου, αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
1: Αυτό είπαν, ότι 4 Ιουνίου θα γινόταν η παράδοση της ανάπλασης του κήπου της ροδιακής έπαυλης προς τη Ρόδο και προς τους ροδίτες πολίτες. Αλλά τελικά από ό,τι βλέπω παίρνουμε την πρωτεία από το γεφύρι της Άρτας εμείς τελικά.
0: Κάτι πρέπει να έχουμε κάπου ένα πρωτείο τέλος πάντων, να είμαστε κάπου πρωτοπόροι, ναι.
1: Το χτίζουμε τόσα χρόνια, δεν ξέρω πόσο, 2-3-4 τετραετίες και τελικά αυτή την πολυπόθητη ροδιακή έπαυλη και τον κήπο της ροδιακής έπαυλης δεν μπορούμε ούτε να τον δούμε ούτε να τον απολαύσουμε. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο να πούμε ας τον αφήνανε όπως ήταν.
0: Ναι. Βλέπω κάποιες φωτογραφίες που φαντάζομαι ότι είναι πρόσφατες, έτσι, στη σελίδα σας.
1: Ναι, είναι χθεσινές.
0: Είναι χθεσινές. Που είναι ένα μαύρο χάλι βέβαια, πρέπει να πω εγώ.
1: Εκτός ότι είναι ένα μαύρο χάλι, ο άνθρωπος ο οποίος ασχολήθηκε με τα κλαδέματα του κήπου εκεί μέσα φαίνεται ότι δεν είχε και ιδέα.
0: Γιατί εσείς ξέρετε, είστε και γεωπόνος.
1: Κατακρεούργησε, ναι, στην ουσία τα δέντρα.
0: Ναι,
1: τα μεγάλα
0: βλέπω
1: δέντρα.
0: Εδώ ότι κάποιο το έχει.
1: Και το ερώτημα ήταν, ναι, πού ήταν και οι υπηρεσίες του Δήμου για να, ναι, ελέγξουν, ναι, το έργο που γινόταν εκεί μέσα.
0: Σωστό και αυτό. Και βλέπω εδώ φωτογραφίες, υπέροχο το κτίριο. Έχει κάπως φτιαχτεί το κτίριο, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί βεβαίως από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Αλλά ο περιβάλλοντας χώρος είναι. Το μαύρο χάλι δεν περιγράφει ακριβώς την κατάσταση και την εικόνα που μου δίνουν οι φωτογραφίες σας.
1: Ακριβώς. Και το ερώτημα είναι τελικά πόσα εκατομμύρια πρέπει να ξοδέψουμε στη ροδιακή έπαυλη.
0: Ναι.
1: Εδώ και τόσα χρόνια. Πιστεύω ότι έχουν φύγει πάνω από 10 εκατομμύρια. Δεν ξέρω, δεν έχω μελετήσει, θα το ψάξουμε, αλλά πιστεύω ότι έχουν φύγει πάνω από 10 εκατομμύρια. Αυτά τα λεφτά φεύγουν από τις τσέπες μας, τις δικές σας και τις δικές μου. Τις δικές μας, των πολιτών.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και σαν πολίτες απαιτούμε επιτέλους σε αυτόν τον τόπο και προσπαθούμε να διεκδικούμε εύκολο. Εύχομαι να ακολουθήσει και το παράδειγμα αυτό και η κοινωνία, αλλά και οι συλλόγοι και οι πολίτες της Ρόδου, να αρχίσουμε επιτέλους να διεκδικούμε πράγματα τα οποία μας ανήκουν.
0: Ναι.
1: Και θέλουμε και είναι μέσα στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου αυτού, δεν είναι.
0: Θυμάμαι ένα δέντρο ήταν στη ροδιακή έπαυλη, κάπως πώς λέγονταν, κοραλάκι, δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά, που έχει έτσι ένα, που είναι ξεχωριστό, βγάζει ένα πολύ ωραίο ανθό. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, που είχε γίνει χαμός, το είχαν κόψει πριν από χρόνια βέβαια, όχι τώρα. Μ' ακούτε κύριε Σταμάτη? Τι έγινε και πέφτουν οι γραμμές?

0: Κύριε Σαμάτη, με ακούτε? Κύριε Σαμάτη, με ακούτε? Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ο κύριος Καστανίδης. Κύριε Καστανίδη.
1: Καστανίδη.
0: Ναι, μπερδέψαμε τις γραμμές γιατί δεν ξέρω τι είχαμε, δύο διακοπές. Λοιπόν, σας έλεγα για τη φιλέριμο, κύριε Καστανίδη, ότι πρέπει να κόψεις εισιτήριο για να χρησιμοποιήσεις τις τουαλέτες, είναι έτσι?
1: Ναι, δεν ξέρω αν σας το έκανα μόνο εγώ καταγγελία χθες.
0: Όχι, κι άλλοι μας το έχουν πει, ναι.
1: Οκ, κάποιοι συναδελφοί μου από το λιμάνι πήραν από το κουρασγερό πληρωμένους πελάτες για να πάνε στο φιλέριμο. Και θέλω να πάνε τουαλέτα και τους είπε εκεί υπάλληλος της αρχαιολογίας ότι αν δεν πληρώσουν εισιτήριο για τον αρχαιολογικό χώρο δεν μπορούν να πάνε στην τουαλέτα.
0: Τόσο καλά, ναι.
1: Κάτι, δεν είμαστε σοβαροί. Πραγματικά δεν είμαστε σοβαροί.
0: Ναι.
1: Όσο καλοί και να είμαστε, δεν είμαστε σοβαροί. Κλείσαν το αρχαιολογικό χώρο του Μόντε Σμιθ εκεί στο αρχαιο στάδιο. Έχουν βάλει εκδοτήρια εισιτηρίων. Περιμένουν πώς και πώς αρχίζουν να οικονομάνε πάλι. Πάμε στην Λίντο. Πληρώνουν οι άνθρωποι 20 ευρώ το άτομο να πούνε μέσα στην Ακρόπολη της Λίντου, 75 το ταξί, 80 άτομα, 80 ευρώ για να κόψουν εισιτήρια πάνω στη Λίντου. Δηλαδή, μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά και εκμεταλλεύονται τη Ρόδο και δεν ξέρω όλα αυτά τα λεφτά τι γίνονται.
0: Στη Φιλέριμο πόσο...
1: δεν πάει καλά.
0: Πόσο είναι το εισιτήριο?
1: Δεν ξέρω πόσο είναι, 4, ναι. Δεν ξέρω πόσο είναι, 3, 4, 5, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει. Αλλά έχει σημασία να πάει κάποιος άνθρωπος στην τουαλέτα τουρίστας και να του λένε κόψε πρώτα εισιτήριο να πας στην τουαλέτα. Δεν είμαστε καθόλου
0: διαφορετικά που θα είναι στο υπαίθριο χώρο στις Χαράδρες εκεί της Φιλερίμου.
1: Όχι, τους παίρνουμε εμείς κάτω από τους πέφκους και χρησιμοποιούν τους πέφκους για να... Αν είναι δυνατόν τώρα
0: αυτά. Αυτά είναι ντροπής πράγματα,
1: δεν
0: κύριε Καστανίδη.
1: Δεν υπάρχει σοβαρότητα, ναι.
0: Λοιπόν,
1: είναι
0: κύριε...
1: επίσημη καταγγελία, έτσι. Επίσημη καταγγελία. Δεν την κάνουμε έτσι στο αγώνα. Με έχουν πάρει τηλέφωνο πολλοί συναδελφοί μου και μου το είπαν.
0: Το καταλαβαίνω. Και είναι σοβαρό. Ένα από τα σοβαρά θέματα που έχουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καστανίδη.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Καστανίδη.
1: Την αγάπη σας στο ταξί και θέλω να συνεχίσετε να το αγαπάτε το ταξί.
0: Το αγαπάμε και τους ταξιτζίδες. Είναι ωραίοι τύποι. Περισσότεροι. Όχι όλοι, βέβαια. Υπάρχουν και εσείς, όπως ο κάθε κλάδος και ο δικός μας. Ναι, παντού. Αλλά γενικώς μια χαρά είσαστε και να έχετε καλή δουλειά φέτος.
1: Και να αγαπάτε και τον καινούριο πρόεδρο που είναι καλός κύριος, είναι μορφωμένο, είναι καλό παιδί και έξυπνος.
0: Η συνέχεια σας ήταν στο η Προεδρία, ήταν η καλύτερη. Λοιπόν, κύριε Καστανίδη, ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μας. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση με τον Θεοδόση Καστανίδη, τον πρώην πρόεδρο των ταξιτζίδων. Μας έκανε αυτή την καταγγελία. Να μας πήραν κι άλλοι για τη Φιλέριμο και όχι μόνο. Ότι για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα πρέπει να πληρώσεις εισιτήριο για να μπεις μέσα. Διαφορετικά, γιοκ. Κάτω από τα πεύκα, σε καμιά χαράδρα, σε κανένα γκρεμό, σε καμιά άκρη του δρόμου, λέμε τώρα, ναι. Η κυρία Μενδώνη όλα τα αποτιμά σε ευρώ και θα έρθει, όπως σας είπα, 10 την Αΐ Τετάρτη στη Σίμη. Πολύ θα ήθελα να είμαι εκεί για ρεπορτάζ, ναι, μπροστά. Που θα είναι Δήμαρχος Σίμης, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, Υπουργός Πολιτισμού. Φαντάζομαι ο κύριος Σταμάτης. Βρήκαμε τον δεύτερο που τον είχαμε χάσει. Δεν ξέρω τότε έγινε με τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Συμβαίνουν αυτά. Μετά από καιρό είχαμε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, είναι εδώ και το μεγάλο αφεντικό που ελέγχει. Λοιπόν, κύριε Σταμάτη, καλημέρα και πάλι. Λέγαμε, μιλούσαμε για τη Ροδιακή Έπαυλη, ναι. Λοιπόν, που ήταν να παραδοθεί ο περιβάλλοντας χώρος σήμερα, αλλά δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
2: Και από ό,τι βλέπω θα κρατήσει αρκετά αυτή η κολόνια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά. Γι' αυτό θα πρότεινα και σε εσάς να κάνετε ένα κάλεσμα στους αρμόδιους του Δήμου και να μας εξηγήσουν πραγματικά τι συμβαίνει εδώ και 3 χρόνια που έχουν αναλάβει την διοίκηση της Ρόδου. Τι συμβαίνει στη Ροδιακή Έπαυλη και δεν παραδίδεται?
0: Θα ζητήσουμε από τον εντεταλμένο σύμβουλο, τον κύριο Σωτήρη Βαγιανό, να μας απαντήσει.
2: Φυσικά,
0: σε αυτήνου είναι στην αρμοδιότητα, είναι η Ροδιακή Έπαυλη. Μπορεί να ανέλαβε τελευταία, αλλά υπάρχει συνέχεια στη διοίκηση.
2: Okay. Τι συμβαίνει, για ποιο λόγο συμπεριφέρονται στη Ροδιακή Έπαυλη, ειδικά στο φυσικό περιβάλλον, γιατί κλαδεύουν με αυτόν τον τρόπο τα δέντρα? Όλα αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολλά ερωτήματα. Και απ' την άλλη πρέπει πραγματικά να αρχίσουμε και σαν τόπος και σαν νησί να αντιλαμβανόμαστε το μέλλον ακόμα και του τουρισμού. Δηλαδή βλέπουμε ότι σε όλο τον κόσμο έχει αρχίσει και αναπτύσσεται ο φυσιολατρικός τουρισμός. Δηλαδή εμείς εδώ πέρα έχουμε μια κληρονομιά την οποία μπορούμε να αναδείξουμε. Και θα σας πω έτσι ένα απλό παράδειγμα. Κύριε Βενιανάκη, γνωρίζετε ποιος είναι ο πρώτος τόπος φυσικού κάλους σε επισκεψιμότητα σε όλη την Ελλάδα?
0: Όχι.
2: Η Λάδα των Πεταλουδών.
0: Η κοιλάδα, ναι.
3: Ναι, οκ. Okay.
0: Πεταλούδες έχουμε φέτος.
3: Ακόμα όχι. Τώρα θα δούμε σιγά σιγά τι γίνεται.
0: Ναι.
3: Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος έχει ιδιαίτερη ευαισθησία και αγάπη σε τέτοιους προορισμούς.
0: Ναι.
3: Και πάνω στο νησί θα πρέπει να αναπτύξουμε πολλές κοιλάδες. Διότι αν παρακολουθείτε και το Facebook, πάρα πολλές ομάδες ανθρώπων που ζουν στο νησί επισκέπτονται κρυφούς θησαυρούς.
0: Ναι.
3: Όπως έκαναν και οι Ιταλοί, μπορούμε να τους αναδείξουμε και να προτείνουμε ένα νέο προϊόν προορισμού της Ρώσης.
0: Ναι, υπάρχουν πράγματι ομάδες που περνάνε υπέροχα να ανακαλύπτουν αυτό που λέτε, όπως ο Δημήτρης ο Τουρβάς, αν το λέω σωστά, και άλλοι που επισκέπτονται κάθε Κυριακή, βγάζουν ένα πλάνο, μαζεύονται. Είναι ωραία πράγματα αυτά που συμβαίνουν και γνωρίζουν περιοχές τις οποίες δεν τις ξέρει κανένας μας. Εσείς μπορεί να τις ξέρετε, εγώ δεν τις ξέρω. Να.
3: Ωραία. Όλα αυτά τα πράγματα οι Ιταλοί τα ανακάλυψαν και τα ανέδειξαν. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εμείς και να αλλάξουμε λίγο και την ταυτότητα, να εμπλουτίσουμε λίγο την τουριστική μας ταυτότητα. Διότι η Ρόδος έχει αυτές τις δυνατότητες και αυτές τις ικανότητες. Δηλαδή πρέπει πλέον να αρχίζουμε να σκεφτόμαστε και λίγο προς το μέλλον. Πώς μπορούμε να είμαστε και λίγο ένας διαφορετικός εναλλακτικός τουρισμός, που εκεί είναι το μέλλον. Μετά την πανδημία είδαμε πλέον ότι εκατομμύρια κόσμος αρχίζει και στρέφεται προς τη φύση.
0: Έχετε δίκιο.
3: Εντάξει.
0: Κύριε Σταμάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας. Ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτη Σταμάτης από τη Γεωπόνος, από την κίνηση Πολίτες για μια Πράσινη Ρόδο, για τον περιβάλλοντα χώρο της Ροδιακής έπαυλης που ήταν να παραδοθεί σήμερα, σύμφωνα με δηλώσεις πρόσφατες Δημοτικής Αρχής. Αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και θα δούμε. Κανονικά θα πια πάμε θάλασσα. Θα πάμε στην Ακαντιά να δούμε εκεί τι γίνεται με την Κυριακή την Πετρίδου. Ναι, που θα λέει πάλι, αχ κυρία Ρένα που με στέλνετε αχάραγα στο ρεπορτάζ. Ναι, το αχάραγα είναι 9,5-10 φορά, ναι. Τα λέω για να μην τα πει αυτή, να μην αρχίσει τις κακίες. Αρχίζω πρώτα εγώ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, μη γελάς Τάνια Δρακιού. Ναι, χαίρετε. Πάμε.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
9: Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, ένα τέταρτο πριν τις 10, για την ακρίβεια 46 λεπτά μετά τις 9. Και όπως σας έχω προαναγγείλει, θα πάμε στην Ακαντιαϊκή, στη λιμάνι, στο πάρκινγκ. Έχουμε στείλει την καλή μας συνάδελφο Αχάραγα, 10 φορές τέταρτο. Ναι, μην πιστεύετε κιόλας, αλλά έτσι κυκλοφορεί εδώ στο Dop FM μεταξύ κυρίας Κυριακής Πετρίδου, Τάνιας Δρακιού, ότι στέλνω το κορίτσι μας την Κυριακούλα Αχάραγα σε ρεπορτάζ, ναι, όπως στην Ακαντία, 10 παρατέταρτο. Καλημέρα, Κυριακή Πετρίδου.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ναι.
0: Δεν απαντάς τις συκοφαντίες, βέβαια, έτσι.
1: Θα πω ένα πίτι.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, δεν είμαι στην Ακαντιά, είμαι μέσα στο λεωφοριάκι.
0: Το λεωφοριάκι που είναι στην Ακαντιά, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή, ναι, έχω ξεκινήσει, είμαι μέσα και κάνουμε τη διαδρομή.
0: Α, εντάξει,
1: ναι. Πηγαίνουμε προς το κέντρο.
0: Ναι, ωραία.
1: Αυτό, διότι εμείς στον Τόβεθε πρώτα ζούμε και μετά τα λέμε.
0: Σωστό, ναι.
1: Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, απαντήσω σε όλα αυτά που μου καταμαρτυράς από το πρωί, να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Καταρχάς, το Αχάραγα το λέω για πριν τις 9. Μετά τις 9 πια δεν λέω Αχάραγα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εσύ έχω ικανή βέβαια να το πεις, εν πάση περιπτώσει.
1: Όχι, εντάξει, είπαμε, μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, εγώ από τις 9 περίπου... Από τις 9 περίπου το πρωί που ήμουνα στην Ακαντιά, πρώτα ήταν το mini bus, τώρα είμαστε σε κανονικό λεωφορείο, πολύ μεγάλο, δηλαδή είναι αυτό το 18 θέσεων. Είναι παραπάνω από 18, 20-22 θέσεις νομίζω είναι. Είδαμε και το mini bus. Περίμενε κόσμος εκεί από τις 9 η ώρα το πρωί. Είδαμε και ντόπιους από έτσι λίγο μεγαλύτερη ηλικία, αλλά και μαμάδες με τα μωρά τους στο καρότσι και τουρίστες. Τώρα αυτό το λεωφορείο, το οποίο είναι και πιο μεγάλο και τέτοια ώρα πια, με των 22 θέσεων, είναι γεμάτο. Από ό,τι φαίνεται και οι τουρίστες είναι πιο ενημερωμένοι, αλλά και οι ντόπιοι, όλοι εμείς δηλαδή, πιστεύω λόγω συνθήκων, βλέποντας ότι μπορεί ίσως να θεωρούσαμε ότι θα καθυστερούσαμε εάν πηγαίναμε στην Ακαντιά να παρκάρουμε, να πάρουμε το mini bus, να κατέβουμε στο κέντρο, να κάνει τις τάσεις που κάνει, ότι θα καθυστερούσαμε περισσότερο να πάμε στη δουλειά μας. Στην πράξη όμως είναι πολύ πιο γρήγορο, αφού όπως γνωρίζουμε όλοι, γνωρίζεις και εσύ, ο μέσος όρος τέτοια περίοδο για να βρει κάποιο πάρκινγκ με το αυτοκίνητό του στο κέντρο της πόλης της Ρόδου είναι από μισή ώρα το λιγότερο.
0: Με το χώρο του πάρκινγκ, Κυριακή, εγώ την τελευταία φορά πριν από λίγες μέρες...
1: Ένα μισό λεπτό, γιατί ενοχλώ, να μεταφερθώ λίγο, γιατί ενοχλώ να μην δημιουργήσω και κάποιο πρόβλημα.
0: Ικανής έχω και γι' αυτό, ναι.
1: Τώρα έχουμε σταματήσει μπροστά στην κολόνα. Είναι η πρώτη στάση. Λοιπόν, να πούμε ότι ο χώρος είχε ήδη πολλά αυτοκίνητα. Είναι βέβαια και οι συμπολίτες μας που ταξιδεύουν και τα λοιπά. Ωστόσο, είχε πολλά αυτοκίνητα. Ο χώρος έχει καθαριστεί. Έχει μείνει μόνο ένα εκεί στο Καρνάγιο, στα δεξιά, που είχε ξεκινήσει την εκαθάριση αυτή του χώρου ο πρόεδρος
0: Βασίλης Βαγιανάκης, ναι, κάνει καλή δουλειά εκεί ο Βασιλάκης, ναι.
1: Έχει μείνει μόνο ένα από αυτά τα εγκαταλελειμμένα, τέλος πάντων, τα παροπλισμένα τα οίκια και τα λοιπά, στάφη. Να πούμε, ήδη συναντήσαμε το mini bus, το οποίο επιστρέφει, πηγαίνει στο λιμάνι, δηλαδή εμείς μόλις πήγαμε, έχουμε τώρα 5 λεπτά, 6, και ήδη πηγαίνει το mini bus προς την Ακαντιά. Να πούμε, Ρένα, ότι τα δρομολόγια αυτά του mini bus έχουν αυξηθεί, έχουν γίνει 3, ανά δεκάλεπτο. Θα μας τα πει σε λίγο και ο οδηγός, ο κύριος Κώστας, ροκανίζει λίγο το χρόνο, γιατί για λόγους ασφαλείας να περιμένουμε να σταματήσει πρώτα.
0: Να φτάσετε στην πλατεία Δημαρχείου, αν καταλαβαίνω. Ακριβώς. Καλά, Κυριακή.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι ο χώρος είναι εμφανώς καθαρισμένος. Έχει μείνει μόνο, σου είπα, ένα από αυτά τα σκάφη τα παροπλισμένα. Είναι τεράστιος ο χώρος δηλαδή.
0: Λοιπόν, να πω εγώ, Κυριακή, ότι το ρεπορτάζ είναι ζωντανό, κυρίες και κύριοι, στον Top FM. Η Κυριακή Πετρίδου είναι μέσα σε ένα λεωφορείο του Δήμου που ξεκίνησε από την Ακαντιά με κατεύθυνση στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Δημαρχείου. Είναι αυτά τα γρήγορη συγκοινωνία για να αφήνει τα μάξι σου στην Ακαντιά, αν βρεις πάρκινγκ. Δεν ξέρω, είδες εκεί νοικιαζόμενα Κυριακή. Τώρα είναι κινήσει η Κυριακή με το λεωφορείο. Είχε νοικιαζόμενα.
1: Ενοικιαζόμενα δεν είδα. Παλαιότερα είχε, επειδή υπάρχει πολλά χρόνια αυτό το θέμα, ότι θα πρέπει να φύγουν τα αυτοκίνητα αυτά.
0: Τι παλαιότερα, πριν από μια εβδομάδα ήταν γεμάτο, εγώ είχα περάσει. Ναι.
1: Είχε ξεκινήσει, εγώ θυμάμαι, και το πρόβλημα είχε ξεκινήσει να γίνεται έντονο από εποχή του αείμνησου δημάρχου του Φώτη του Χατζηδιάκου, και γινόταν κάποια στιγμή λόγος για να μεταφερθούν στην Ακαντιά, να πηγαίνουν εκεί, να έχουν δηλαδή το στόλο τους τα ρεντεκάρ. Όμως σύμφωνα με τα όσα είπε στην τελευταία συνεδρία, στην τελευταία λογοδοσία μάλλον, την προηγούμενη εβδομάδα, ο δήμαρχος ο κύριος Σχολιάδης, θα πρέπει να βρουν δικούς τους χώρους για να βάζουν τα αυτοκίνητα, που σημαίνει ότι
0: εδώ έχουν πιάσει όλα τα πεζοδρόμια και όλους τους δρόμους στο κέντρο της πόλης. Από το...
1: Πιστεύω πάντως, ναι, ότι, συγγνώμη, ότι και με τη νέα κανονιστική που αναμένεται να έρθει για τα μέτρα που θα ληφθούν, τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα.
0: Πάντως και το να δεις, τα ρεντεκάρι είναι κράτος εν κράτη. Παρκάρουν οπουδήποτε, έχουν ένα σωρό αυτοκίνητα, το κάθε γραφείο, από το λιμάνι μέχρι το κέντρο. Τώρα πιάσανε και το Ακαντιά. Εκεί που παρκάρουν.
1: Θα απασχολήσει σίγουρα αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω, εκτιμώ ότι θα υπάρχουν και αντιδράσεις και από την πλευρά του, είναι ένα.
0: Τι αντιδράσεις, δεν κατάλαβα καλά. Κατεβάσουν το στάλο του όλο στο κέντρο της Ρόδου.
1: Διότι όπως καταλαβαίνεις είναι θέμα ρουτίνας, είναι θέμα του μας βολεύει.
0: Ευκολίες, ναι, μας βολεύει.
1: Και αυτό είναι δική μας σύνθηση. Λοιπόν, φτάζομαι στην πλατεία Δημαρχείου.
0: Να πούμε ότι αυτό με τα λεωφορείακια είχε ξεκινήσει από την εποχή του Φώτη του Χατζηδιάκου, το συνέχισε ο Αντώνης ο Καμπουράκης και τώρα το συνεχίζει ο Αλέξανδρος Σχολιάδης.
1: Ακριβώς. Με την ηλεκτροκίνηση. Λοιπόν, στη Μεσαιωνική πόλη. Λοιπόν, είμαστε εδώ, μισό λεπτό να βάλω ανοιχτή ακρόαση. Είμαστε εδώ με τον κύριο Κώστα, ένα συμπαθέστατο οδηγό της Ρόδα, ο οποίος μάλιστα κάνει και multitasking, διότι είδαμε ότι είναι οδηγός, δίνει και πληροφορίες που τον ρωτάνε οι ξένοι, οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν το λεωφοριάκι.
0: Πιο πολλοί τουρίστες θα χρησιμοποιούν. Ναι.
1: Βέβαια, και γενικά πιστεύουμε ότι έτσι συμβάλλει στην εικόνα της Ρόδου, διότι έρχονται σε επαφή μαζί του πολλοί τουρίστες. Κάνει αυτή τη δουλειά 4 χρόνια αυτό το δρομολόγιο και νομίζω ότι είναι ο καταλληλότερος για να μας πει τι διαπιστώνει. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κώστα.
1: Λοιπόν, 4 χρόνια κάνετε αυτή τη δουλειά. Τι διαφορές έχετε διαπιστώσει?
2: Οι διαφορές είναι τεράστιες. Τα πρώτα 2 χρόνια, το πρώτο χρόνο βασικά, ο κόσμος δεν το γνώριζε το λεωφορείο ότι υπάρχει αυτό, ότι υπάρχει αυτή η υπηρεσία. Οπότε πολλά δρομολόγια ήταν κερνά. Δηλαδή στο 8ωρο, αν μεταφέραμε 15-20 άτομα, ήταν ζήτημα. Τα τελευταία 2 χρόνια όμως, εκτός το ότι έχουν μάθει να το χρησιμοποιούν οι τουρίστες, οι οποίοι από όσο γνωρίζω ενημερώνονται από τα εκάστοτε γραφεία ενοικιάσεων που παίρνουν τα αυτοκίνητά τους, τέλος πάντων, το έχουν μάθει και οι συμπολίτες μας. Δηλαδή θα δεις τη μαμά με το παιδάκι που έρχεται να παρκάρει, να κατέβει για τα ψώνια της, θα παρκάρει στην Ακαντία και θα πάρει το λεωφορείο. Το χειμώνα έχει αρκετούς εργαζόμενους και σχεδόν κάθε δρομολόγιο υπάρχουν επιβάτες στο κέντρο. Και λίγο αν το καλοσκεφτεί κάποιος, πόσο χρόνο θα γλιτώσεις και ταλαιπωρία για να βρεις μια θέση πάρκινγκ στο κέντρο, ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι, πας στο λιμάνι, αφήνεις το αμάξι σου, χωρίς πολύ κόπο, παίρνεις ένα λεωφορείο που είναι ανά 15 λεπτά, κατεβαίνεις στο κέντρο, κάνεις τη δουλειά σου, επιστρέφεις και τελείωσε. Ούτε να ψάχνεις πάρκινγκ, ούτε να φοβάσαι μη φας κάποια κλίση, ούτε να ενοχλείς, τίποτα. Είναι ευκολία.
1: Να ρωτήσω, πόσες φορές την ημέρα το κάνετε εσείς στο δρομολόγιο στην Βάρδια, το είναι 8 ώρη Βάρδια?
2: Ναι.
1: Πόσες φορές την ημέρα κάνετε το δρομολόγιο?
2: Είναι 14-15 φορές πήγαινε, έλα.
1: Ναι, και δηλαδή
2: τόσο. Ναι. Είναι δύο τα λεωφορεία, κάθε 15 λεπτά το ένα πηγαίνει, το άλλο έρχεται. Έχει πρωινή βάρδια, απογευματινή βάρδια, νυχτερινή βάρδια, είναι μέχρι τη 1 το βράδυ.
1: Ναι, είναι αυτό που μπήκε το τρίτο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτό που ζήτησαν Ρένα οι καταστηματάρχοι της Μεσαιωνικής Πόλης.
3: Mm-hmm.
1: Γιατί κλείνουν ως γνωστόν τα καταστήματά τους αργά, ναι, κλείνουν αργά, 12 η ώρα, το τελευταίο πότε περνούσε πριν? Πριν μπει αυτό το δρομολόγιο
2: το
1: νυχτερινό.
2: Ναι. 10 παρατέταρτο ήταν το τελευταίο.
1: Ναι, οπότε δεν τους βόλευε. Ναι, ναι, είχε ανοιχτά καταστήματα, αρκετά καταστήματα ανοιχτά. Είναι και οι πελάτες που μένουν μέχρι τέτοια ώρα.
2: Κυρίως οι εργαζόμενοι.
1: Αλλά κυρίως οι εργαζόμενοι.
2: Γιατί είναι εξίσου
1: πολύ. Έχετε κάνει αυτή τη ξέρετε αν γεμίζουν και εκείνα τα λεωφορεία στη βάση αυτό το δρομολόγιο?
2: Γνωρίζω, αλλά όπως και να έχει, και 5 και 10 άτομα να μεταφέρει, έχεις γλιτώσει 10 αυτοκίνητα από την κολόνα.
1: Και μόνο
2: που
1: αυτό
2: είναι ένα θέμα.
1: Ναι.
2: Ακόμα και το βράδυ, ξεγνωρίζουμε όλοι τι γίνεται κάθε βράδυ και στην παλιά πόλη και στο κέντρο, όχι μόνο το βράδυ, μέρα νύχτα δηλαδή είναι το πρόβλημα με τα παρκαρισμένα.
1: Λοιπόν, πείτε μου αν τα λέω σωστά, από Δευτέρα έως Παρασκευή το λεωφορείο πλέον εκτελείται από 2 λεωφορεία ανά 15 λεπτά με αφετηρία την Ακαντιά και προορισμό την πλατεία Δημαρχείου. Ποιες στάσεις κάνετε στο ενδιάμεσο?
2: Στάσεις μας που κάνουμε είναι στην Τάφρο, στο τουριστικό λιμάνι, Κολώνα, στο κέντρο στην αγορά και καταλήγουμε στο Δημαρχείο.
1: Και όπως επιστρέφετε στο λιμάνι,
2: ακριβώς τις ίδιες.
1: Λοιπόν, το πρώτο δρομολόγιο ξεκινάει στις 7 το πρωί.
2: Στις 7 το πρωί.
1: Ναι, και το τελευταίο είναι στις 10 παρατέταρτο και στη συνέχεια προσθέθηκε.
2: Το επόμενο που είναι μέχρι την Κολώνα.
1: Ναι, είναι
2: από τις 10 μέχρι το. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι μέχρι την Κολώνα, δεν έρχεται. Και από την Κολώνα. Ναι. Το Σάββατο επίσης το δρομολόγιο εκτελείται από 2 λεωφορεία ανά 15 λεπτά με την ίδια αφετηρία.

Ποιο ζωντανό δεν γίνεται με την Κυριακή την Πετρίδη που πήρε το λεωφοριάκι από την Ακαντιά προς το κέντρο της πόλης, και αφού μας τα είπε όλα αυτά, το τι είχε, τι της έλεγε το ρεπορτάζ από το πρωί, στο τέλος είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον οδηγό του λεωφορείου, τον κύριο Κώστα, τον ευχαριστούμε ιδιαίτερος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δεν έχουμε χρόνο, σας αφήνουμε, να προσέχετε. Γεια σας.

0: κορυφαίοι τον Νικητώνη Φουρνιέ με 20, Βεζέγκοφ με 16 και Μιλουτίνοφ με 10 και 12 rebound. Από πλευρά ηττημένων, ο Όσμαν είχε 23, ο Ναν 20 και ο Μίτογλου 14 πόντους. Αύριο το δεύτερο παιχνίδι στο Telecom Center, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης της ΕΟΚ και των διαιτητών εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ μετά το τέλος του πρώτου τελικού με τον Ολυμπιακό. Άραγε η κυβέρνηση μέχρι πότε θα συνεχίσει να κοφεύει σε όλα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ τα τελευταία χρόνια, αναφέρει. Έντονα παράπονα και από τον Έργιν Άταμαν στη συνέντευξη τύπου. Το σκορ δεν είναι 82-76 αλλά 29-5 που ήταν οι βολές, δήλωσε ο Τούρκος τεχνικός. Στη σημασία της νίκης στάθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Πάντα το πρώτο μάτς είναι το πιο σημαντικό. Θα μπορούσαμε να το είχαμε καθαρίσει πιο εύκολα, αλλά ο Παναθηναϊκός μας έβαλε πίεση στο τρίτο δεκάλεπτο με τα τρίποντα. Η ομάδα που θέλει να κερδίσει τίτλους δεν μπορεί να λέει πως είναι κουρασμένη αυτή την περίοδο, τόνισε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της ρήτρας και αγοράς του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό, άφησε ο τεχνικός διευθυντής της Λιόν. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάληξη η υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του αριστερού μπακ, 28χρονος Ανδρία Πεντρόσα που ανήκει στη Σεβίλη. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς, καθώς οι δύο πλευρές είναι μία ανάσα από την οριστική συμφωνία για νέο πολυετές συμβόλαιο. Σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου, τα πρώτα λόγια του Αλεξάνδρ Ζούπκοφ, πουλάρι για στόπερ και χάφι ένωση. Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ και της Ρεάλ Σοσιεδάδ, 27χρονος Αργεντινός χαφ που ανήκει στην Ουντινέζε, Μάρτιν Παγέρο, σύμφωνα με το τούτο Μερκάτο. Έχω ακόμη έναν χρόνο συμβόλαιο, εκτός κι αν η διοίκηση αποφασίσει ότι πρέπει να χωρίσουμε, τόνισε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε τηλεοπτικό σταθμό στη Ρουμανία. Σε επαφές με κεντρικό αμυντικό, χωρίς να έχει διαρρεύσει το όνομα, βρίσκεται ο δικεφαλός του Βορρά. Στην τελική ευθεία μπαίνει ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού μετά τις επαφές του Γιάκομπ Νίστρουπ με τους ηθήνοντες του Τριφυλιού στο 48ωρο που βρέθηκε στην Αθήνα. Σήμερα στις 2 αρχίζει η τρίτη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και αφορά τους νέους κατόχους. Εποχή Βασίλης Πανούλη και επίσημα στον Άρη με την ΚΑΕΝΑ ανακοινώνει την πρόσληψη του 43χρονου τεχνικού για τα επόμενα 3 χρόνια. Συνεργάτες του θα είναι ο Ηλίας Κατζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι συνολικές απολαβές τους θα αγγίζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα. Παρά το έντονο πρέσινγκ από τον Άρη, καθώς έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι, ο 30χρονος επιθετικός συμφώνησε με τη διοίκηση του Όφη για νέο συμβόλαιο με την κριτική ΠΑΕ να προαναγγέλει με βίντεο στα social media την παραμονή του. Ευκαιρία να δοκιμάσουμε διαφορετικά πράγματα, το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ελλάδος, εν ώψη του απόψινού φιλικού με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη και του επόμενου με την Ιταλία. Η ομάδα έχει συνέχεια παίκτες που έχουν μέλλον και φιλοδοξούν να βρεθούν σε μια μεγάλη διοργάνωση τα λόγια του Μασούρα. Αμφότεροι εξέφρασαν τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες του Άντζα και του Οικονόμου, καθώς και στον Τραϊανό Δέλα για τη σύζυγό του. Ακόμη ένα μεταγραφικό χτύπημα από τη Real Madrid της μετά από αυτό του Denzel Dumfries. Η Βασίλισσα συμφώνησε με τον Ιμπραχήμα Κονατέ που έμεινε ελεύθερος από τη Liverpool με τον Γάλλο στόπερ να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο. Αμφότεροι θα ανακοινωθούν μετά τις εκλογές του Συλλόγου που είναι προγραμματισμένες την Κυριακή. Με ή χωρίς συμφωνία με την Ευρωλίγκα, που οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη, το NBA Europe στοχεύει να κάνει πρεμιέρα τη σεζόν 2027-28 όπως ξεκαθάρισε ο κομισάριος του NBA Adam Silver. Στη νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση θα συμμετέχουν 16 ομάδες, εκ των οποίων οι 12 θα είναι μόνιμες. Break με το καλημέρα στους τελικούς του NBA με τους Knicks να επικρατούν 105-95 των Spurs μέσα στο Σαν Αντώνιο στο πρώτο μάτς της σειράς. Ο τίτλος κρίνεται στις 4 νίκες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Φάσεις, goal, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Να σε χαιρεθεί η μάνα σου, σε κοιτώ κι ολού.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
10: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
11: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
10: Μα πώς να μη σου το πω.
11: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάιν. Άστρα
10: Λάιν. Νιώθω εγώ για σένα άλλο μέρο.
11: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Live. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
10: Πρόσεχε τι κάνεις.
12: Πέτρος Σύμβριος. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει.
1: Top FM 102,4.

0: Καλή σας μέρα και να είστε καλά, να είστε καλά όλοι.
1: Μέρα,
0: όλοι και όλες βέβαια.
1: Πέρα, με χαμόγελο.
0: Η μέρα ζεστάθηκε πολύ.
1: Η ζωή είναι...
0: Δεν κουνιέται φίλο, έχει άπνοια όπως λέμε. Αν εξαιρέσουμε το ότι μόλις βγει στο μπαλκόνι, το πίσω μπαλκόνι του σταθμού φυσάει λίγο. Τι να κάνουμε, Ιούνιος μήνας είναι, καλοκαίριασε. Υγεία να έχουμε, χαμόγελο, αγάπη πολύ.
1: Στη ζωή.
0: Μόνο καλές στιγμές, χαρούμενες στιγμές και προχωράμε. Πάμε παρακάτω. 102,4 Υποσχιάν, ο τίτλος εκπομπής μας με τον Νικήτα Κουσκούς στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Εσείς ακούτε το Top FM. Στους 102,4 και στους 97,4 για την Νότια και την Ορεινή Ρόδο. Μας ακούτε στο live24.gr, στο e-radio αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ξέχνα τους νόμους.
0: Υπάρχει ένας σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας.
1: Κάθε μέρα και πρεμιέρα.
0: Και αν θέλετε να τον ακολουθήσετε, σημειώστε ένα τηλέφωνο το 6937-348-348. Μπαίνετε στο Viber, μας στέλνετε από εκεί την καλημέρα σας και το μήνυμά σας.

υπάρχει περίοδος εξετάσεων σε εξέλιξη βέβαια. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στον αθλητικό μας χώρο, τον ποδοσφαιρικό μας χώρο, και ένας φίλος μου καλός από τα παλιά έλεγε «Ντούσαν 4-4-2, αυτά είναι». Και εγώ πρέπει να σας πω εδώ τώρα ότι στις 11 θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε εφόλης της ύλης με την αγαπημένη Χριστίνα Μαραγκόζη, που την ακούμε στην τελευταία της επιτυχία. Δεν έχει αλλάξει ούτε το στυλ, ούτε η φωνή, τίποτα.

0: Τώρα αφού ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής Κριστίνα Μαραγκόζη, είπα να θυμηθούμε και λίγο τον αξέχαστο σύζυγο, τον Αντώνη του Βαρδί.
1: Δεν σε περίμενα, όταν δεν ήθελα.
0: Που την πήρε από το χέρι και την ανέβασε ψηλά, την έφτασε εκεί που έπρεπε να τη φτάσει.
1: Ήρθες όταν εγώ άλλα σκεφτόμουν και έλεγα να σε ξεχάσω.
0: Προσέξτε να δείτε τώρα, στις όποιες συνεντεύξεις κάνουμε από εδώ, από τα στούντιο του Top FM, δεν πρόκειται ποτέ να ασχοληθώ με τα προσωπικά ή με τα οικογενειακά ενός καλλιτέχνη. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε.

0: Οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούνε στη Γερμανία να είναι έτοιμοι και έτοιμες για να ακούσουν ζωντανά αυτή την συνέντευξη που θα κάνουμε με τη Χριστίνα. Γιατί θα το πούμε εν ευθέτω χρόνο, θα το πούμε γύρω στις 11. Αλλά στους Γερμανούς λέμε good morning.
1: Χθες όταν εγώ δεν σε νοιαζόμουν, όταν δεν ήθελα να σε κοιτάξω.
0: Αυτά πριν πάμε στο καινούριο.
1: Ήρθε

0: Έλα.
1: Και από τους ρεκ, τους καινούριους ρεκ, πάμε τώρα να ακούσουμε μια από τις ωραιότερες κυκλοφορίες, από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Διονύσης ο Σχοινάς. Δεν είναι σπίτι σου, λέει.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 77χρονος άνδρας χθες το απόγευμα μετά από σοβαρό τροχαίο συμβάν στην περιοχή της Κριτινίας στη Ρόδο. Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου βγήκε εκτός δρόμου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα ο ίδιος να παγιδευτεί μέσα στις λαμαρίνες. Με τη συμμετοχή επιστημόνων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπειρογνωμόνων και στελεχών διεθνών οργανισμών, συνεχίζονται για δεύτερη μέρα στη Ρόδο και στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας οι εργασίες της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, της Γενικής Επιτροπής Αλίας για τη Μεσόγειο, του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες θα διαρκέσουν έως αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι εξελίξεις, οι προκλήσεις και οι προοπτικές της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, ανέδειξε τον διαχρονικό δεσμό της Ελλάδας με τη θάλασσα, υπογραμμίζοντας ότι η αλία δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό παραγωγικό τομέα της οικονομίας, αλλά και αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας και ιστορίας. Στα μαθήματα της ανατομίας φυσιολογίας, στις αρχές οικονομικής θεωρίας, στα δίκτυα υπολογιστών και στις αρχές βιολογικής γεωργίας εξετάζονται σήμερα Πέμπτη οι μαθητές και οι μαθήτριες των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τις διαθέσεις της στιγμής και όχι την τελική εκλογική συμπεριφορά. Στο παρελθόν, αρκετές δημοσκοπήσεις είχαν αποτυπώσει διαφορετικούς πολιτικούς συσχετισμούς από εκείνους που τελικά κατέγραψε η κάλπη. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από εκείνο που προέβλεπε ο μέσος όρος των μετρήσεων, τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην τρίτη και την τέταρτη θέση. Βλέπουμε περισσότερη επισκεψιμότητα, αλλά η καταναλωτική δύναμη της μεγάλης πλειοψηφίας των επισκεπτών είναι χαμηλή. Ο Απρίλιος και ο Μάιος έκλεισαν για τους περισσότερους καταστηματάρχες με μείωση της τάξης του 20-25% σε σχέση με την περασμένη σεζόν, κάτι που τους ανάγκασε να παγώσουν αγορές εμπορευμάτων, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Δοντάς, πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρηματιών Καταστηματαρχών Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας αντιμετωπίζει πλέον με μεγαλύτερη επιφύλαξη τις νέες πολιτικές προτάσεις και τα κόμματα που εμφανίζονται στο πολιτικό σκηνικό. Οι πολίτες αξιολογούν πλέον με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών και δεν πείθονται εύκολα από πολιτικές δυνάμεις που έχουν άμεσες ή έμεσες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Οι νέες πρωτοβουλίες μοιάζουν με νέες συνταγές αλλά με παλιά υλικά, αναφέρθηκε ο Τάκης Πότσος, τέλεχος του ΚΚΕ και επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Εισπήρωσης στο Δήμο Ρόδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Στο αεροδρόμιο Μαριτσών της Ρόδου βρίσκονται από χθες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractor. Τα αεροσκάφη θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου με σκοπό την πλήρη εναέρια κάλυψη και προστασία των νησιών της Δωδεκανήσου. Ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, αφιερωμένη στην 80η επέτειο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνουν η πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και φιλικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες, θα τιμηθεί με το τάγμα Αριστείας της Ιταλικής Δημοκρατίας ο Βασίλης Υψηλάντης, κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας Ιταλίας για τη συμβολή του στην ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών. Ο Αμερικανός forward Jordan Barnett, 31 ετών και ύψους 2 μέτρων και 1 εκατοστού, που αγωνίστηκε στη γαλλική Dijon τη φετινή περίοδο, αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του Κολοσσού, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα iEfημερίδα.gr. Ο Barnett στη σεζόν που έληξε κατέγραψε μέσω όρο 11,3 πόντους, 5,2 rebound και 1,5 assist. Γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια και πιθανότητα τοπικών βροχών το βράδυ θα είναι σήμερα ο καιρός στα 12 νησιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική ένταση 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολλώνιο. Απολλώνιο. Νερό της φύσης. Απολλώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολλώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
4: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
3: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Top FM 102,4.
2: Είμαστε στα 19 λεπτά πριν από τις 11. Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4.
5: Άδειες ημέρες που περνάνε.
2: Ώρα να περπατήσουμε στους δρόμους μας, στους δρόμους του νησιού μας, στους δρόμους και των άλλων νησιών. Με δικά μας παιδιά, δικές μας φωνές. Να τα υποστηρίξουμε για άλλη μια φορά σε ό,τι κάνουν.
5: Στους φίλους πάντα απαντώ.
6: Πες από μια εκπομπή που το κάνει αυτό εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια.
7: Μα είστε να σκέφτομαι εσένα ξαφνικά.
6: Γιώργος Γιαννιάς.

0: Αυτό θα σας ρωτούσα και εγώ, τι κάνετε. Ελπίζω να είστε καλά όλοι και όλες.
1: Τι κάνεις, πες μου πώς περνάει.
0: Είμαστε στους δρόμους του νησιού μας. Ακούμε καλλιτέχνες από το νησί μας. Πενεύουμε το σπίτι μας, μην πέσει να μας πλακώσει.

Από τον Νικηφόρο τώρα πάμε στην τελευταία επιτυχία του Τριαντάφυλλου. Τώρα τελευταία λέει. Κάτι συμβαίνει μέσα μας. Τώρα τελευταία. Όπως το λέει.

0: Πιάσαν οι ζέστες, Δήμο.
1: Μ' άρεσε που έλεγες ποτέ να μην...
0: Το μυστικό το ξέρεις, ένα...
1: Μ' άρεσε που έλεγες...
0: Ένα τουρ στον Άγιο Στέφανο είναι ότι πρέπει τώρα τέτοια ώρα και με αυτή τη ζέστη. Καλημέρα σε όλη την ομορφικό.

Ο Αντώνης ο Σιγανός ολοκληρώνει τη βόλτα μας στη Ρόδο. Σε λιγάκι θα πάμε να συναντήσουμε την αγαπημένη μας Χριστίνα Μαραγκόζη.

0: Κέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
10: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
9: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
10: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
9: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38-400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
11: Να σε χαιρετεί η μάνα σου, σε κοιτώ κι ολού.
12: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ήμβριος.
11: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
12: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
11: Μα πώς να μη σου το πω.
12: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι.
11: Άστρα Λάι. Νιώθω εγώ για σένα άλλο μέρο.
12: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Live. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
11: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
13: Πέτρος Ήμβριος. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει.
14: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.

0: Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, αλλά εμένα με συνεπέρνει η φωνή της. Την έχω ζήσει από εκείνες τις όμορφες δεκαετίες του 80, του 90. Και έχει πει τόσες πολλές επιτυχίες που δεν μας φτάνει λίγη ώρα για να τα πούμε μαζί της, έστω και τηλεφωνικά. Έχω τη χαρά και την τιμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να έχω τη Χριστίνα Μαραγκόζη.
1: Έτσι να αγαπάει η καρδιά μου ξέρει.
0: Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νικήτα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ,
2: χαίρομαι
0: λέω.
2: Χαίρομαι πολύ που μιλάμε. Χαίρομαι.
0: Έμα δεν θα μιλήσουμε τώρα, θα μιλήσουμε αργότερα. Να το αργότερα ήρθε.
2: Έφτασε η ώρα λοιπόν.
0: Να πω στον κόσμο ότι κατάγεσαι από ένα πολύ όμορφο χωριό της Καβάλας. Καλά λέω, καλά τα λέω?
2: Ναι, βέβαια.
0: Και μετά μετανάστευσες, για να χρησιμοποιήσω σωστά τον όρο, πήγες στη Γερμανία οικογενειακός.
2: Ναι, όταν ήμουν πολύ μικρή, μωρό ακόμη, μετανάστευσαν οι γονείς μου βασικά και με πήρανε μαζί τους. Ναι, και γύρισα 11 χρονών στην Ελλάδα.
0: Γυρνάς 11 χρονών στην Ελλάδα τώρα έχοντας στα αυτιά σου, εγώ να φανταστώ ότι μετανάστης ο πατέρας, η μητέρα, τα ακούσματά τους στο σπίτι, στη Γερμανία ειδικά, είναι καζατζίδης και βάλε.
2: Ναι, βέβαια. Όχι μόνο αυτό, και τα νυχτέρια που κάναμε στα σπίτια, γιατί έτσι διασκεδάζαν τότε. Πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι και ακούγαν όλα αυτά τα τραγούδια τα παλιά, Γιώτα Λίδια και την Γκρέι, Καζατζίδης, Μαρινέλα, όλα αυτά. Και επίσης μια άλλη διασκέδαση ήταν ο κινηματογράφος στις Κυριακές. Πηγαίναμε κινηματογράφο, βλέπαμε ελληνικές ταινίες και επίσης ακούγαμε αυτά τα τραγούδια τότε της εποχής.
0: Το ελληνικό στοιχείο δηλαδή. Ναι, το ελληνικό στοιχείο δηλαδή, το ελληνικό τραγούδι, ο ελληνικός καλλιτεχνικός χώρος δεν σου έχει λείψει από εκείνη την εποχή. Δεν σας είχε λείψει στη Γερμανία, έστω και αν ήσουν μικρό παιδί, έτσι.
2: Κοίταξε, αυτά ήταν τα βιώματά μου, τα δικά μου. Εγώ έτσι μεγάλωσα. Τότε μωράκι δεν καταλάβαινα και πολλά πράγματα, με την έννοια ότι αλλαγαλουχήθηκα με αυτές τις μουσικές. Και είναι μέσα στο αίμα μου, πώς να το πω.
0: Είναι καλά, οπωσδήποτε. Και επιστρέφεις, Χριστίνα, από τη Γερμανία πότε?
2: 11 χρονών γύρισα από τη Γερμανία. Εγκατασταθήκαμε για 3 χρόνια στην Καβάλα και μετά Αθήνα.
0: Πολύ ωραία. Και στο τραγούδι πώς μπήκες, να σε ρωτήσω, τολμώ να σε ρωτήσω.
2: Φύγαμε από την Καβάλα γιατί εγώ ήθελα να γίνω τραγουδίστρια και κουβάλισε όλη την οικογένεια εδώ στην Αθήνα.
0: Το θέλω σου ήταν πολύ δυνατό δηλαδή.
2: Νομίζω ναι, γιατί καλά βέβαια τότε με την αθωότητα το 16 μου χρόνο, γιατί στα 16 ήρθα Αθήνα. Είχα τέτοια αγάπη για το τραγούδι και τέτοια και ήμουν σίγουρη ότι αυτό ήθελα να κάνω στη ζωή μου, που λέω στη μαμά μου και στον μπαμπά μου, ότι βασικά το πρώτο το πω στη μαμά μου, γιατί ο μπαμπάς μου δεν το δεχότανε. Και λέω, θα πάω στην Αθήνα να αφήσω μια κασέτα, τότε ήταν οι κασέτες, σε μια εταιρεία για να ακούσουν τη φωνή μου. Τέλος πάντων ήρθα μόνη μου τότε, άφησα μια κασέτα. Δεν έγινε βέβαια τίποτα τότε, αλλά εγώ ήθελα να έρθω εδώ για να μπορώ να ξεκινήσω, τέλος πάντων. Και αναγκαστήκαν και οι γονείς μου και ήρθαν από πίσω μου, γιατί δεν θέλανε να με αφήσουν μόνο.
0: Σου λέει το παιδί μας, πάνε να τα αφήσουμε τώρα μόνο του.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Μεγάλη θυσία, αλήθεια. Είναι, αφήσαν τις δουλειές τους και ξεκινήσαν πάλι από την αρχή εδώ στην Αθήνα να ψάχνουν δουλειές για να εγκατασταθούμε και να μπορούμε να έχουμε μια καθημερινότητα.
0: Πού επικέντρωσες τη μελέτη σου στο τραγούδι, δηλαδή άκουγες κάποιους χαρακτήρες καλλιτεχνικούς γυναικείους επί το πλήστον που να σε εμπνέουν και να θες να αντιγράψεις κάτι? Αλλά δεν έχεις αντιγράψει, οφείλω να το ομολογήσω, αλλά από πού προέρχονται αυτές οι επιρροές?
2: Κοίταξε, όπως είπα, άκουγα αυτά τα συγκεκριμένα τραγούδια στην Γερμανία. Mm-hmm. Όταν όμως ήμουν έφηβη, άκουγα pop μουσική, άκουγα άλλα τραγούδια. Όμως πάντα το λαϊκό τραγούδι ήταν μέσα στην ψυχή μου. Όταν ξεκίνησα λοιπόν εδώ, επειδή ήμουν και μικρή, 16 χρονών, mm-hmm. Πήγαινα σε κάτι αναψυκτηρία στη γιορτή του κρασιού και τραγουδούσα τραγούδια μοντέρνα τότε, όπως τα λέγαμε, pop τραγουδάκια.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Και πήγαινα και σχολείο συγχρόνως, αυτό γινόταν μόνο τα καλοκαίρια. Αργότερα, όταν τραγούδισα επαγγελματικά, τέλος πάντων όταν πρώτο ξεκίνησα, έλεγα όλα τα τραγούδια, έλεγα και πιο λαϊκά, έλεγα πιο έντεχνα, έλεγα διάφορα.
0: Τολμώ να σε ρωτήσω, βέβαια προσωπικά δεν μου αρέσει στις συζητήσεις που κάνω με καλλιτέχνες και καλλιτέχνηδες, δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται να βγάλουμε την προσωπική ζωή του καθενός στη φόρα κτλ. Αυτό δεν το κάνω εγώ επουδενή, σε καμία περίπτωση. Εγώ όμως τολμώ να σε ρωτήσω πόσο σε επηρέασε στην πορεία σου η συνεργασία σου με τον αξέχαστο Αντώνη Βαρδί.
2: Κοίταξε, με τον Αντώνη εκτός από ζευγάρι υπήρξαμε, ήμασταν και συνεργαζόμασταν.
0: Βεβαίως.
2: Άρα λοιπόν δεν υφίσταται ότι κάνουμε ερωτήσεις για προσωπική ζωή, μιλάμε για τα καλλιτεχνικά.
0: Σωστά.
2: Τον Αντώνη το γνώρισα σε μια συνεργασία μου όταν τραγουδούσα με την Ελένη Βιτάλη. Mm-hmm. Και ήταν πολύ καθοριστικό το ότι το γνώρισα, γιατί εκτός ότι ξέρουμε όλοι ότι υπήρξε ένας σημαντικός συνθέτης και αναντικατάστατος για μένα, το ότι είπα τα πρώτα μου τραγούδια και ήταν το Αντώνη, mm-hmm. ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα και για την καριέρα μου. Αυτό ήταν, θεωρώ, τύχη μεγάλη και ήταν ό,τι καλύτερο μου είχε συμβεί τότε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι λείπει από το ελληνικό τραγούδι ο Αντώνης ο Βαρδής, η ποιότητά του, ο στίχος του, η μουσική του. Φτάνουμε σε ένα σημείο τώρα, εν έτη 2026, να σε ρωτήσω, Χριστίνα, ύστερα από αυτή την πορεία που έχεις κάνει, θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά, πού βαδίζει το ελληνικό τραγούδι.
2: Κοίτα,
0: δύσκολη ερώτηση.
2: Νομίζω ούτε αυτό ξέρει που βαδίζει, οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω κι εγώ. Τι γίνεται, δεν θέλω να είμαι έτσι απεσιόδοξη, αλλά βλέπουμε όλοι ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Γιατί, ενώ υπάρχουν συνθέτες, υπάρχουν υπουργοί καταπληκτικοί, υπάρχουν ερμηνευτές, η εποχή επιτάσσει κάτι άλλο και όλοι αυτοί που το υπηρετούν είναι okay με αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπήκανε στο επάγγελμα άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τη μουσική. Εγώ θυμάμαι όταν τραγουδούσαμε και ήμασταν σε εταιρείες, υπήρχαν παραγωγοί οι οποίοι παραγωγοί ήταν μουσική.
0: Ναι, σωστά.
2: Και όπως καταλαβαίνεις ότι όταν ο παραγωγός είναι μουσικός και ξέρει τη δουλειά του, θα κάνει το σωστό ελιγμό, θα κάνει τις σωστές κινήσεις, θα βρει τους σωστούς ανθρώπους, τους σωστούς τραγουδιστές και γενικότερα θα κάνει σωστά τη δουλειά του. Όταν λοιπόν τώρα πια εταιρείες δεν έχουν παραγωγούς και σχεδόν όλοι είναι τεχνοκράτες, είμαστε για αυτούς όλα νούμερα. Δηλαδή πόσο νούμερα πουλάει ο ένας, πόσο ο άλλος.
0: Αυτά εδώ και πάρα πολλά χρόνια τώρα συμβαίνει αυτό. Ναι.
2: Πάντα υπήρχε αυτό, σωστά. Αλλά δεν ήταν ακριβώς το ζητούμενο. Δηλαδή υπήρχε και μια καλλιτεχνική, ας πούμε, πώς το λένε, κοίταζε στην άλλον το πώς τραγουδάει, τι προσφέρει.
0: Πώς ερμηνεύει, πώς αποδίδει ένα τραγούδι κτλ.
2: Τα πάντα όλα. Δηλαδή, το να έχει κάποιος μια καλλιτεχνική φλέβα τους επηρέαζε πάρα πολύ. Δεν κοιτάζανε τόσο πολύ αν θα έχει άλλη 2 μέτρα πόδι και πώς θα... κοιτάζανε πιο πολύ τη φωνή. Ανεξάρτητα από την εμφάνιση. Δεν λέω ότι η εμφάνιση δεν παίζει ρόλο. Φυσικά και παίζει. Αλλά όμως πήγαν αλλού τα πράγματα, εντελώς αλλού. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Πήγανε αλλού. Και τώρα ειδικά που και με την τεχνητή νοημοσύνη που βγαίνουν και γράφουν όλοι τραγούδια χωρίς να είναι συνθέτες, χωρίς να είναι υπουργοί, αυτό είναι πραγματικά τρομακτικό. Θα αντικαταστήσουν και τους συνθέτες και τους τυχουργούς μα και τους τραγουδιστές.
0: Τουλάχιστον μένει σε εμάς η επιλογή να επιλέγουμε τους καλούς και να τους ξεχωρίζουμε από τους κακούς. Αυτό νομίζω ότι επαφίεται πλέον στο μουσικό παραγωγό ή στον παραγωγό της εκάστοτε δισκογραφικής εταιρείας. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, ειλικρινά το λέω και το λέω και δημόσια, που η Χριστίνα η Μαραγκόζη, ακούγοντας το χίλιες φορές από το τελευταίο σου τραγούδι, λέω όπα. Αυτή είναι η Χριστίνα Μαραγκόζη. Ειλικρινά σου μιλά.
2: Θα σου πω κάτι.
0: Είναι το στυλ σου ακριβώς. Ο τύπος σου που λέμε.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα. Θα σου πω κάτι που είπες πριν, ότι φυσικά παλιά υπήρχαν παραγωγοί που βάζαν τα τραγούδια, επιλέγαν τα τραγούδια βάσει του δικού τους γούστου και της αντίληψής τους. Όμως τώρα πια ξέρεις ότι δεν υπάρχει αυτό.
0: Όχι.
2: Δηλαδή όλα τα ραδιόφωνα παίζουν playlist. Και για να μπει στην playlist υπάρχουν άλλοι παράγοντες. Πρέπει να υπάρχουν άλλες συνθήκες.
0: Πολλοί παράγοντες, πάρα πολλοί, τέλος πάντων.
2: Μπράβο. Οπότε τι σημαίνει αυτό, ότι τα λίγα ραδιόφωνα που μείνανε και παίζουν, γιατί αποφασίζουν οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί τι θέλουν και δεν τους διατάζουν να παίξουν κάποια άλλα τραγούδια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, γι' αυτό, επειδή υπάρχει το playlist, ακούμε τα ίδια και τα ίδια τραγούδια. Βγαίνουν καταπληκτικά τραγούδια τα οποία δεν τα ακούει ο κόσμος. Δεν φτάνουν στα αυτιά του κόσμου. Και αυτό είναι λυπηρό, πραγματικά.
0: Το ξέρω. Ούτε κι εγώ μπόρεσα να δεχτώ ποτέ σαν ραδιοφωνικός παραγωγός το ότι το τάδε τραγούδι, έλα μωρέ, σκουπίδι. Σκουπίδι το ένα, σκουπίδι το άλλο, σκουπίδι το άλλο. Συγγνώμη ρε παιδιά, λέω κάποια στιγμή, για αυτά τα σκουπίδια όμως γίνεται κάποια δουλειά. Κάποιοι δουλεύουν. Ένας συνθέτης, ένας τυχουργός, ένας τραγουδιστής, ένας καλλιτέχνης, μια καλλιτέχνηδα. Κάποιοι δουλεύουν. Γίνεται κάποια δουλειά. Δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω εγώ έτσι.
2: Γι' αυτό είστε εσείς εκεί, για να ξέρετε ποια είναι τα σκουπίδια και ποια όχι.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί υπάρχουν σκουπίδια, αλλά υπάρχουν και πολύ εξαιρετικά τραγούδια, τα οποία είναι διαμάντια στην κυριολεξία.
0: Και περνάνε.
2: Υπάρχουν και νέοι τραγουδιστές και νέα παιδιά που προσπαθούν να βγουν και δεν ακούγονται. Κάνουν την προσπάθεια και είναι στον αέρα. Δεν υπάρχει καμία.
0: Δεν υπάρχει ανταπόκριση, ναι.
2: Καμία ανταπόκριση, γιατί δεν ακούγονται, γιατί δεν προλαβαίνουν να φτάσουν στο κοινό. Αυτή είναι η άποψή μου λοιπόν για το τραγούδι.
0: Η άποψή σου για το τραγούδι είναι πολύ σωστή και έχω την αίσθηση ότι την ασπάζεται και πολλοίς κόσμος. Εγώ θα σε ρωτούσα, θα σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Εκτός
2: εγώ,
0: από αυτές...
2: Πριν να μου κάνεις την άλλη ερώτηση, θα σου πω και κάτι άλλο. Ότι ο κόσμος έχει μεγάλη ευθύνη για το τι ακούει. Γιατί αν δεν υπήρχε ο κόσμος, δεν θα υπήρχαν και κάποιοι τραγουδιστές που δεν είναι η θέση τους να είναι εκεί που είναι.
0: Ναι, καλά, σωστά. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν πρέπει να είναι εκεί που είναι.
2: Ναι, άλλο θέλω να πω, όμως εκεί τους έφτασε ο κόσμος. Δηλαδή, όταν ο κόσμος ακούει τα τραγούδια, γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να έχει άλλο κριτήριο. Να μπορεί, ας πούμε, να κρίνει πιο... Θα μου πεις τώρα, πρέπει να ακούει κιόλας κάποιος. Αλλά θέλω να πω ότι, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα και τα χαϊδεύουμε όλα, έχει και ευθύνη ο κόσμος. Υπάρχει κόσμος που ακούει πραγματικά πάρα πολύ καλή μουσική. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που δεν τους ενδιαφέρει, δεν ακούνε καν.
0: Ναι, καλά, αυτό.
2: Και γεμίζουν τα μαγαζιά ανθρώπων που δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτή τη θέση. Και που έχουν πάρει τη θέση κάποιου άλλου. Και δεν εννοώ τη δική μου, εννοώ των καινούργιων παιδιών που πηγαίνουν τώρα. Που προσπαθούν να κάνουν καριέρα. Αυτά λοιπόν. Τα επιμορφωτικά.
0: Χριστίνα, μίλησε μου λίγο για τους συντελεστές αυτού του τραγουδιού.
2: Ναι, έχει γράψει το στίχο πάνω στο Ανδριτσάκης και τη μουσική ο Γιάννης ο Περδικάρης. Είναι δύο ταλαντούχα παιδιά. Όταν μου προτείναν δύο τραγούδια και διάλεξα αυτό, νομίζω πως μου πηγαίνει πάρα πολύ.
0: Ακριβώς.
2: Ήτανε χαρούμενο, ήτανε όμορφο, ήτανε... περιέγραφε τέλος πάντων έναν έρωτα έτσι... όμορφο και αγνό και θέλησα να το πω έτσι.
0: Πολύ ωραία.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ με το πρώτο άκουσμα.
0: Έχουν τα παιδιά αυτοί ή άλλοι συντελεστές? Δεν έχει σημασία αν πρέπει να είναι ίδιος ο στιχουργός ή ο συνθέτης. Έχεις στο σιρτάρι σου, έτσι να το πω έτσι. Έχεις και άλλα τραγούδια τέτοια?
2: Κοίταξε τώρα. Έχω κάποια τραγούδια, αλλά σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσουν στο Spotify 10 τραγούδια μου.
0: Μάλιστα.
2: Από ένα live streaming που έκανα πριν από καιρό. Uh-huh. Και είναι τραγούδια δεύτερης εκτέλεσης.
0: Επανάληψη δηλαδή, επανεκτέλεση.
2: Επανεκτέλεση, ναι, γιατί είχαμε κάνει παλιά ένα live streaming και είχαμε πει δεύτερη εκτέλεση τραγούδια. Είναι 10 τραγούδια πάρα πολύ ωραία και θα κυκλοφορήσουν σε λίγες μέρες.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Να σου ευχηθώ να είναι ό,τι κάνεις καλό τάξιδο.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την καλή σου διάθεση, για τη στήριξή σου, πάρα πολύ.
0: Η στήριξη σε κάτι καλό, όμορφο, υπάρχει πάντα. Από την πλευρά τη δική μου τουλάχιστον.
2: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό και σε ευχαριστώ. Και γενικότερα, γιατί ξέρω ότι επιλέγεις και μου αρέσει αυτό να υπάρχουν άνθρωποι μέσα σε αυτό το χώρο που να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
0: Κοίταξε, εγώ δεν είμαι από εκείνους που θα τα βάλουν όλα σε ένα καζάνι και θα πατήσω ένα κουμπί στον υπολογιστή να παίξουν όλα. Όχι.
2: Το ξέρω.
0: Εγώ θα κάτσω να ακούσω τι άρεσε στον κόσμο, ποιο άρεσε στον κόσμο, πώς ερμηνεύεται, πώς τραγουδιέται κτλ. Και μετά θα το προσφέρω στον κόσμο. Το αποτέλεσμα, δηλαδή αυτής της δουλειάς το βγάζω εγώ. Γι' αυτό υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπαμε, ακόμα στο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Mm-hmm. Ναι, σωστά. Σωστά.
0: Καλοτάξιδα λοιπόν όλα τα σου τα τραγούδια. Καλοτάξιδο, ό,τι κάνεις. Καλή επιτυχία. Καλό καλοκαίρι να έχεις. Να έρθεις να σε δούμε και στη Ρόδο και που ξέρεις, μπορεί να έρθω εγώ στην Αθήνα.
2: Με πολύ χαρά θα έρχομουν στη Ρόδο. Τα αγαπάω αυτό το νησί και τα γύρω νησιά, τη Σίμη και που την αγαπημένη μου και όλα αυτά. Με χαρά θα έρθω, γιατί έχω χρόνια να έρθω στη Ρόδο. Ελπίζω να προκύψει κάποια συναυλία το καλοκαίρι. Οπότε πιστεύω θα τα πούμε πάλι.
0: Θέλω φυσικά,
2: να ευχαριστήσω
0: όλους
2: τους ανθρώπους που αγκαλιάσαν και αγαπήσαν αυτό το τραγούδι. Θέλω να ευχαριστήσω εσένα για τις επιλογές σου. Και πάνω απ' όλα θέλω να ευχηθώ να έχουμε υγεία για να μπορούμε να παλεύουμε με όλα αυτά που μας έρχονται στη ζωή.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Να είσαι πάντα γερή, δυνατή και χαρούμενη. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
0: Ήταν η Χριστίνα Μαραγκόζη, τα είπαμε φόλης της ύλης, ακούσατε την άποψή της για το τραγούδι, ακούσατε τι θα ακολουθήσει μετά από αυτό το χίλιες φορές που ακούσαμε προηγουμένως και εμείς πάμε παρακάτω γιατί η ώρα πήγε 11:23 μάλιστα. Πάμε να πεταχτούμε μέχρι την Κότορα, έχουμε κάποιο χρόνο να συνεχίσουμε το σεδιάνι μας. Πάμε στο σπίτι του τρελού, στην Κο.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην ΚΟ. Καλημέρα. Όχι καλησπέρα. Καλησπέρα στους ομογενείς μας. Τους ευρισκόμενους μακριά από το νησί, μακριά από την πατρίδα. Έχω την αίσθηση ότι καλοκαίρι μπαίνει. Όλο ένα και κάτι σχεδιάζει ο ομογενής για να γυρίσει σπίτι του έστω και για λίγες μέρες. Έστω και για να χαρεί λίγη δροσιά από τις ελληνικές θάλασσες.

Α, το σπίτι του τρελού στον πάνω τον Μπλέντζα τώρα. Πού θα με πας? Μια 26 λεπτά μετά τις 11. Σε κάποια παραλία με αυτή τη ζέστη. Σε κανένα παραλιακό ταβερνάκι για μεσημεριανό. Ό,τι σας βολεύει και σας αρέσει, κάντε το.

Θέλω να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Go. Και να δροσιστούμε έτσι. Μας λείπει ο φίλος μου.

Παρεμπιπτόντως, σαν να ψάξετε το ίντερνετ και βρείτε δηλώσεις του Γιώργου του Γιαννιά, του δικού μας Γιώργου Γιαννιά. Για τον Νότι, με λίγες λέξεις τα λέει όλα.

0: νύχτα.
1: Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαριέτα εκεί στην Κο. Καλημέρα στον Κώστα και στο Γιώργο το Σεγρέδο, στο Γιώργο το Χόνδρο. Καλημέρα στο φίλο μου τον καλό, τον Παναγιώτη τον Τρουμούλη, τον DJ Μοντάνα, τον άνθρωπο σφραγίδα του νησιού του Ιπποκράτη, όπως τον αποκαλώ.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσει στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 77χρονος άντρας χθες το απόγευμα μετά από σοβαρό τροχαίο συμβάν στην περιοχή της Κριτινίας στη Ρόδο. Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου βγήκε εκτός δρόμου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο ίδιος να παγιδευτεί μέσα στις λαμαρίνες. Με τη συμμετοχή επιστημόνων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπειρογνωμόνων και στελεχών διεθνών οργανισμών, συνεχίζονται για δεύτερη μέρα στη Ρόδο και στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας οι εργασίες της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, της Γενικής Επιτροπής Αλίας για τη Μεσόγειο, του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες θα διαρκέσουν έως αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι εξελίξεις, οι προκλήσεις και προοπτικές της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, ανέδειξε τον διαχρονικό δεσμό της Ελλάδας με τη θάλασσα, υπογραμμίζοντας ότι η αλία δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό παραγωγικό τομέα της οικονομίας, αλλά και αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας και ιστορίας. Στα μαθήματα της ανατομίας φυσιολογίας, στις αρχές οικονομικής θεωρίας, στα δίκτυα υπολογιστών και στις αρχές βιολογικής γεωργίας εξετάζονται σήμερα Πέμπτη οι μαθητές και οι μαθήτριες των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τις διαθέσεις της στιγμής και όχι την τελική εκλογική συμπεριφορά. Στο παρελθόν, αρκετές δημοσκοπήσεις είχαν αποτυπώσει διαφορετικούς πολιτικούς συσχετισμούς από εκείνους που τελικά κατέγραψε η κάλπη. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από εκείνο που προέβλεπε ο μέσος όρος των μετρήσεων, τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην τρίτη και την τέταρτη θέση. Βλέπουμε περισσότερη επισκεψιμότητα, αλλά η καταναλωτική δύναμη της μεγάλης πλειοψηφίας των επισκεπτών είναι χαμηλή. Ο Απρίλιος και ο Μάιος έκλεισαν για τους περισσότερους καταστηματάρχες με μείωση της τάξης του 20-25% σε σχέση με την περασμένη σεζόν, κάτι που τους ανάγκασε να παγώσουν αγορές εμπορευμάτων, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Δοντάς, πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρηματιών Καταστηματαρχών Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας αντιμετωπίζει πλέον με μεγαλύτερη επιφύλαξη τις νέες πολιτικές προτάσεις και τα κόμματα που εμφανίζονται στο πολιτικό σκηνικό. Οι πολίτες αξιολογούν πλέον με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών και δεν πείθονται εύκολα από πολιτικές δυνάμεις που έχουν άμεσες ή έμεσες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Οι νέες πρωτοβουλίες μοιάζουν με νέες συνταγές αλλά με παλιά υλικά, αναφέρθηκε ο Τάκης Πότσος, τέλεχος του ΚΚΕ και επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Ρόδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Στο αεροδρόμιο Μαριτσών της Ρόδου βρίσκονται από χθες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractor. Τα αεροσκάφη θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου με σκοπό την πλήρη εναέρια κάλυψη και προστασία των νησιών της Δωδεκανήσου. Ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, αφιερωμένη στην 80η επέτειο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και φιλικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες, θα τιμηθεί με το τάγμα Αριστείας της Ιταλικής Δημοκρατίας ο Βασίλης Υψηλάντης, κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας Ιταλίας για τη συμβολή του στην ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών. Ο Αμερικανός forward Jordan Barnett, 31 ετών και ύψους 2 μέτρων και 1 εκατοστού, που αγωνίστηκε στη γαλλική Dijon τη φετινή περίοδο, αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του Κολοσσού, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα iEfημερίδα.gr. Ο Barnett στη σεζόν που έληξε κατέγραψε μέσω όρο 11,3 πόντους, 5,2 rebound και 1,5 assist. Γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια και πιθανότητα τοπικών βροχών το βράδυ θα είναι σήμερα ο καιρός στα 12 νησά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική, ένταση 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον TopFM 102,4. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
0: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
3: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
0: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
0: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήματα τύπου Airbnb.
0: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
3: Joy. Happy Living Ideas. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? TopFM1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. TopFM1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.
1: Πάμε τώρα με το δικό μας τρόπο στην τελική ευθεία της εκπομπής, να δούμε τι γίνεται στο Αιγαίο, να δούμε τι γίνεται στα νησιά μας, να δούμε τι γίνεται στην πόλη μας. Καλημέρα μας στο Τσαπίκο του Γιασιράνη, το φίλο μας τον καλό.

0: Καλημερίζω όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει στο Ρόδος Παλάς αυτή την ώρα.
1: Το κενό με το σώμα ασάλευτο να νομίζω τη ζωή.
0: Στέλνω την καλημέρα μου στο Σταύρο, το Μαυρουδί, στον Αντρέα, το Τσακμακίδη, το φίλο μου τον καλό. Γαβρε μου.
1: Τα κύματα αυτό,
0: καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει. Στη φίλη μου την καλή, την Ειρήνη, την Κόκκινου. Στο Σταμάτη το Μαυρίκο και την οικογένειά του. Στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο. Στο Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι. Καλησπέριζω τον Παναγιώτη το Ξουλέη και την παρέα όλη στην Ομογένεια, στην Αυστραλία. Καλημέρα λέμε στο Βασίλη το Χατζηχαριστοδούλου, στο φίλο μου το Σάβα, στο Μιχάλη του Μπαριανάκη. Στον Κλεόβιλο το Γεωργιού, στο Μιχάλη τον Μπαμπρί, το φίλο μου τον καλό στην Κο. Καλημερίζω τον Αντώνη τον Βεργαδί, την Ειρήνη την Αναστάση, τον Σάββα τον Μπαουρί, τον Νίκο τον Χούλη. Καλημέρα στο κλαμπ της Κρεμαστής. Καλημέρα στο Γιάννη τον Αμαδί, στο Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά.
1: Πήρες τον άνεμο, πήρες τα κύματα από το Αιγαίο.
0: Καλημέρα στο Τζίμι τον Μποζατζή, στο Χρήστο τον Γκουμνάκη, στον Παντελή λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη. Στο φίλο μου τον Άλκη τον Μπανάκη εκεί στη Βάρκιζα. Στον Απόστολο τον Μπονιά, στη Ρένα τη Μαλοίνα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο τον καλό που γίναμε και σήμερα μεγάλη παρέα, μεγάλη αγκαλιά.

Και περιμένοντας σήμερα το βράδυ, Πέμπτη βράδυ, τις λίστες με τα 100 τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα, επαναλαμβάνω ότι αύριο η εκπομπή της Παρασκευής περιστρέφεται γύρω από την εμπορικότητα των τραγουδιών. Σύμφωνα πάντα με τα airplay των μουσικών παραγωγών και τις επιλογές του ακροαματικού κοινού. Λούκας Γιώρκας, εκείνη ξέρει.

Πώς το λέγει ο Νότης και ξανά μανά καλημέρα παλιόπαιδα, καλημέρα λίγο εγώ, καλησπέρα λέγει ο Νότης. Γιατί ξανά μανά ο Πέτρος ο Ήμβριος έρχεται στα άστρα. Και αυτό είναι το τραγούδι του Πέτρου που μου αρέσει ιδιαίτερα. Αφιερωμένο εξαιρετικά σε εκείνες που πέρασαν και δεν ακούμπησαν.

Αυτό το άλμπουμ το, που έχει τίτλο «Ανατολικά φυσάει» του Πέτρου του Ήμβριου. Θυμάμαι το είχαμε κάνει πρώτη παρουσίαση ραδιοφωνική στις παλιές εγκαταστάσεις του Top FM μαζί με το φίλο μου τον καλό τον Νίκο τον Κακούσιο.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Χριστίνα τη Μαραγκόζη που ήταν στην εκπομπή μας. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νεκτάριο του Γεωργίου με τον οποίο η συνεργασία συνεχίζεται.

Επαναλαμβάνω, αύριο στην εκπομπή της Παρασκευής τραγούδια που παίζουν πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή την εβδομάδα. Και πάμε παρακάτω. Για να κλείσουμε έτσι την εκπομπή.

0: την αδικία.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Την αδικείτε, την αδικείτε, την αδικείτε, την αδικείτε. Πολύ, πολύ, πολύ καλό ρόστερ.
2: Ειλικρινά και για την Αγγλία που έχουμε διαψευστώ και για την Ολλανδία που με αυτό που λες τώρα εσύ και για τους δύο και μακάρι να είναι και Αγγλία-Ολλανδία, αλλά δεν νομίζω.
3: Ναι. Καλημέρα σας κύριε.
1: Μποντζόρνο, μποντζόρνο.
2: Να είστε καλά κύριε.
3: Καλημέρα σας.
1: Τσάου, τσάου.
3: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Έχετε Αντώνης Πάνος, Αντώνης Καπετόπουλος. Εντάξει, τα χωρίσαμε με στις άκρες. Ναι. Δελτία δεν ακούσαμε.
1: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
3: 30 χρόνια μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Φτάνει πια, τα μάτια μας δεν αντέχουν άλλο. Η αδικία έχει όρια και τα όρια αυτά έχουν ξεπεραστεί, αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Βασίλης Παρθενόπουλος για τα όσα συνέβησαν στον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Ελπίδες να βρίσκεται στη δωδεκάδα του δεύτερου μας έχει ο Σλούκας, δύσκολα ο Ρογκαβόπουλος. Στροφή στον αυριανό δεύτερο τελικό με τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο Telecom Center για τον Ολυμπιακό μετά τη νίκη στο πρώτο μάτς της σειράς στο ΣΕΦ. Σήμερα θα κριθεί η συμμετοχή του Ντόρσεϊ με τον διεθνή γκάρντ να έχει λίγες πιθανότητες να προλάβει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της ρήτρας και αγοράς του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό άφησε ο τεχνικός διευθυντής της Λιόν. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάληξη για τους ερυθρόλευκους η υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ. Προχωρούν οι επαφές για τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο. Την περίπτωση του 25χρονου αριστερού μπακ Γκαστόν Μπενεντέντι της Εστουδιάντες φέρεται να εξετάζει ο Παναθηναϊκός όπως γράφουν στην Αργεντινή. Στη λίστα των πράσινων παραμένει και ο Ζαγαρίτης, ανοιχτό το θέμα του Τσάπρα. Σήμερα στις 2 αρχίζει η τρίτη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και αφορά τους νέους κατόχους. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για άλλα 2 χρόνια, καθώς οι 2 πλευρές είναι μία ανάσα από την οριστική συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάτι ανάλογο αναμένεται να κάνει ένωση και με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα. Σαρωτικές αλλαγές στο οργανόγραμμά της θα ανακοινώσει σύντομα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ ο Ρασβάν Λουτσέσκου πέταξε τον μπαλάκι στη διοίκηση για τον μέλλον του, μιλώντας σε μέσο της Ρουμανίας. Φουλάρι για την επιστροφή του Γιαννούλη, ο δικέφαλος του Βορρά, αλλά και την απόκτηση του στόπερ. Σενάριο από την Ιταλία για τον 27χρονο Αργεντινό χαφ που ανήκει στην Ουντινέζε, Μάρτιν Παγέρο. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα. Παρά το έντονο pressing από τον Άρη, καθώς έμεινε ελεύθερο το καλοκαίρι, ο 30χρονος επιθετικός συμφώνησε με τη διοίκηση του Όφη για νέο συμβόλαιο, με την κριτική ΠΑΕ να προαναγγέλει με βίντεο στα social media την παραμονή του. Παίκτης της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ και επίσημα ο Μάρκους Φώστερ, ο Αμερικανός γκάρντ και πρώην των Παναθηναϊκού και Προμηθέα Πάτρας, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον δικέφαλο του Βορρά. Φέτος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία με την Alvark Tokyo, όπου είχε κατά μέσο όρο 15,8 πόντους, 3 rebound και 3,2 assist. Αρκετές δοκιμές αναμένονται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο αποψινό φιλικό τεστ της εθνικής ομάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να σκέφτεται να παρατάξει τη γαλανόλευκη με τριάδα στην άμυνα αποτελούμενη από Κουλιεράκη, Μαυροπάνο και Ρέτσο, ενώ Μουζακίδης και Ζαφύρης διεκδικούν μία θέση στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Πολιτήριο στον Κώστα Τσιμίκα αναμένεται να βάλει αυτό το καλοκαίρι η Λίβερπουλ, όπως αποκάλυψε ο Telegraph. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο διεθνής αριστερός μπακ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους Reds, οι οποίοι δεν προτίθενται να τον ανανεώσουν. Ακόμη ένα μεταγραφικό κτύπημα από τη Real Madrid, μετά από αυτό του Denzel Dumfries. Η Βασίλισσα συμφώνησε με τον Ιμπραχήμα Κονατέ, που έμεινε ελεύθερος από τη Λίβερπουλ, με τον Γάλλο στόπερ να υπογράφει 4 ετές συμβόλαιο. Αμφότεροι θα ανακοινωθούν μετά τις εκλογές του Συλλόγου, που είναι προγραμματισμένες την Κυριακή. Με ή χωρίς συμφωνία με την Ευρωλίγκα, όπου οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη, το NBA Europe στοχεύει να κάνει πρεμιέρα τη σεζόν 2027-28, όπως ξεκαθάρισε ο κομισάριος του NBA Adam Silver. Στη νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση θα συμμετέχουν 16 ομάδες, εκ των οποίων οι 12 θα είναι μόνιμες. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο Top FM 1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. Top FM 1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Να σε χαιρετεί η μάνα σου, σε κοιτώ κι ολού.
8: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
7: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
8: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
7: Μα πώς να μη σου το πω.
8: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι.
7: Άστρα Λάι. Νιώθω εγώ για σένα.
8: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Λάιβ. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
7: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
9: Πέτρος Σύμβριος. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει.
4: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ρόδος είναι και γυρίζει στο Top FM, στο 102,4, 5η 4 Ιουνίου σήμερα. Τάνια Δρακιού στην κονσόλα του ήχου, Στέλιος Αρέσκος πίσω από το μικρόφωνο.

σήμερα έχουμε ονόματα που γιορτάζουν, να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά. Καταρχάς στη Μάρθα και στον Μητροφάνη, υπάρχει και το θηλυκό ή Μητροφάνα. Μάρθα, Μητροφάνης, Μητροφάνα, αν έχετε γνωστούς, γνωστές, συγγενείς, φίλους, φίλες, να τους ευχηθείτε.

Αγίου Μητροφάνους, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, για όσους θέλουν έτσι περισσότερες λεπτομέρειες για τις εορτές Αγίων Μάρθας και Μαρίας, των αδελφών του Λαζάρου των Μυροφόρων. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα πιο σημαντικά γεγονότα στο σαν σήμερα 4 Ιουνίου. Είχαμε τις πολλά σημαντικά γεγονότα. Καταρχάς, το 1456, πάμε αρκετά πίσω, η άλωση της Αθήνας. Οι Οθωμανοί, οι Τούρκοι, υπό την ηγεσία του Ομάρ Πασά, καταλαμβάνουν την πόλη των Αθηνών, θέτοντας τέλος στη Φραγκοκρατία. 1783, η πρώτη πτήση αερόστατου. 1783. Από τους αδελφούς Μονγκολφιέ, που πραγματοποιούν την χρηματοδοτούμενη πρώτη δημόσια επίδειξη αερόστατου θερμού αέρα στο Ανονέ της Γαλλίας.

1878, 4 Ιουνίου, η Οθωμανική Αυτοκρατορία στη μυστική συνθήκη της Κωνσταντινούπολης παραχωρεί τη διοίκηση της Κύπρου στην Μεγάλη Βρετανία με αντάλλαγμα στρατιωτική υποστήριξη έναντι της Ρωσίας. 1989, τη σφαγή στην πλατεία Τεν Ανμέντ στην Κίνα, το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας καταστήλει βία με το στρατό τις διαδηλώσεις φοιτητών και εργατών στο Πεκίνο, με αποτέλεσμα εκατοντάδες, κατά άλλες πηγές χιλιάδες νεκρούς.

2006, 4 Ιουνίου, μια απόδραση από τον Κορυδαλό που μπορούσε να γίνει και σύριαλ, μπορούσε να γίνει και κινηματογραφική σειρά. Ο Βασίλης Παλιοκώστας και ο Αλκέντ Ριτζάι για πρώτη φορά αποδρούν από τις φυλακές του Κορυδαλού με χρήση ελικοπτέρου, το οποίο προσγειώθηκε στο προάβλιο, παρακαλώ.

Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή το 1798. Πάμε τόσο παλιά γιατί το όνομα σίγουρα θα σας πει κάτι, θα σας ξυπνήσει. Κάποιες μνήμες. Ο Τζάκομο Καζανόβα, ο διάσημος Ιταλός τυχοδιώκτης και συγγραφέας, που όμως μπορεί περισσότερο να μην το ξέρετε έτσι, απλά το όνομά του έγινε συνώνυμο του μεγάλου εραστή. 2001 φεύγει από τη ζωή ο Ντίνος Ηλιόπουλος, από τους σπουδαιότερους αγαπημένους ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, και 6 χρόνια αργότερα, επίσης 4 Ιουνίου, ο Σωτήρης Μουστάκας στους κορυφαίους και αυτός τους ηθοποιούς που άφησαν εξίτηλο στίγμα με το πηγαίο κωμικό του ταλέντο στο θέατρο, στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο.

Έχουμε τη Διεθνή ημέρα σήμερα κατά της επιθετικότητας εναντίον των αθώων παιδιών που καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 19 Αυγούστου του 1982.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, εκτιμάται ότι έως και 1 δισεκατομμύριο παιδιά ηλικίας από 2 έως 17 χρόνων παγκοσμίως έχουν υποστεί κάποια μορφή σωματικής, σεξουαλικής ή ψυχολογικής βίας ή παραμέληση μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Και υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, σύμφωνα πάντα με στοιχεία από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 40.000 παιδιά και έφηβοι κάτω των 18 χρόνων πέφτουν θύματα ανθρωποκτονίας παγκοσμίως.

0: Πρόοδος είναι και γυρίζει εδώ στο στούντιο του Top FM. Είμαστε περίπου 7 λεπτά πριν, 6-7 λεπτά πριν από τις 12.30. Να φύγουμε λίγο από τα συνηθισμένα. Η επικαιρότητα και σήμερα μας φέρνει διάφορα καλά, κακά, άσχημα, δυσάρεστα. Συνήθως αυτά είναι τα περισσότερα και ευχάριστα. Λοιπόν, πάμε όμως γιατί είμαστε ακόμα στον απόϊχο του χθεσινού πρώτου τελικού των αγώνων για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο πρώτος τελικός στο ΣΕΦ μεταξύ του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού βρήκε νικητή τον Ολυμπιακό μετά από ένα φινάλε θρίλερ με 82-76. Λοιπόν, πάμε λίγο να συζητήσουμε γιατί υπήρξαν φάσεις κυρίως αυτή στα τελευταία 40 δευτερόλεπτα του αγώνα που σήκωσαν αρκετό θόρυβο, ως συνήθως, σιγά με δεν σήκωναν. Λοιπόν, με έναν αγαπητό συνάδελφο, τον Βάιο Τσούτσικα, διευθυντή του Σπορ FM, που έχουμε την τιμή να τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βάιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Θέλιο, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Η Ρόδος είναι καλά. Είναι καλά, εντάξει, με τα γνωστά θέματα που έχουν όλα τα νησιά. Με τον καιρό σιγά σιγά ξέρεις να γίνεται όλο και πιο καλοκαιρινός. Νομίζω ότι ένα σκηνικό τέτοιο έχετε και στην Αθήνα, αν και εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι, εσύ, αλλά εμείς δεν έχουμε την παλιά πόλη να πάμε να περάσουμε ωραία, κατάλαβες, να ξεχαστούμε.
0: Εντάξει, έχετε την πλάκα, έχετε άλλα μέρη, έχετε το Θησίο, έχετε άλλα σημεία που είναι επίσης πολύ καλά. Λοιπόν, δεν έχω σκοπό να σου κάνω πρεσάρισμα, όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής. Απλά προειδοποιώ, μην τυχόν και βρεθείτε στο pressing του Βάιου ή του Μιχάλη Τσόχου, δεν θα γλιτώσετε εύκολα. Λοιπόν, αξίζει όμως τον κόπο, 10 με 12 καθημερινά στο Sport FM. Βάιε, ναι, νομίζω ότι δεν μας προκαλεί και ιδιαίτερη εντύπωση, με την έννοια ότι είχαμε τις διαμαρτυρίες από πλευράς Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Δεν ξέρω, έχεις άποψη για τη φάση?
1: Εντάξει, θέλω να σου πω κάτι. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο δίνει την ευκαιρία να, αν θες να ψάξεις, να βρεις, θα βρεις. Εδώ το ζήτημα είναι, ξέρεις, μια γενικότερη θεώρηση. Ναι. Πρέπει να κοιτάς, ας πούμε, mm-hmm. συνολικά τη φιλοσοφία των σφυριγμάτων μιας διαιτητικής τριάδας για να ξέρεις αν έχει κάνει, για να καταλάβεις ή να συμπεράνεις, τέλος πάντων, ναι, αν έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι ή όχι. Δεν είναι μία φάση σε ένα παιχνίδι που σου λέει «ΟΚ, ενδεχομένως είναι κρίσιμη». Διότι το μπάσκετ έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Δεν είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, που το ποδόσφαιρο έχει πιο, πώς να το πω τώρα, μεγάλη σαφήνεια στις παραβάσεις και στις, στις μη παραβάσεις των κανονισμών. Ναι. Στο μπάσκετ υπάρχει επαφή. Πολύ επαφή. Είναι οι παίχτες συνεχώς πολυμένος ένας πάνω στον άλλον. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα, αν θέλει κάποιος να ψάξει να βρει αν κάτι είναι σωστό ή λάθος, να μπορεί να το τεκμηριώσει. Εγώ, μπαίνοντας λοιπόν σε αυτή τη συζήτηση, ξέρεις, δεν θα τη συζητήσω. Για μένα στο σύγχρονο μπάσκετ η τελευταία φάση δεν είναι φάουλ σε καμιά περίπτωση. Διότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις θα έπρεπε να δώσεις, ας πούμε, περίπου 30 φάουλ σε κάθε ομάδα, σε κάθε μάτς.
0: Ναι.
1: Και δεν παίζεται έτσι το παιχνίδι. Δεν μπορεί να παίξει έτσι ένα παιχνίδι.
0: Ναι. Είναι το πολύ, νομίζω, απλό που μπορεί να σκεφτεί οποιοδήποτε, ότι η ίδια φάση, ακριβώς όπως έγινε, στο 23ο λεπτό, στο 30ο λεπτό, θα δινόταν φάουλ?
1: Αυτό ακριβώς. Και έχουν γίνει πολλές τέτοιες. Δηλαδή, για παράδειγμα, λίγα λεπτά πριν την επίμαχη φάση, ας πούμε, υπάρχει ένα κλέψιμο του Βόρτ πάνω στον Ναν, που ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται είναι φάουλ. Στο δικό μου μυαλό δεν υπάρχει φάουλ, σε καμιά περίπτωση. Που εκεί ο Βόρτ για να κλέψει την μπάλα, προφανώς και στην μπάλα πάει, αλλά στην πορεία του χεριού, ας πούμε, μπορεί να έχει και μια επαφή με το χέρι. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό είναι μια παράβαση η οποία πρέπει να τιμωρηθεί. Πρέπει να αφήσει και το παιχνίδι να παιχτεί. Επειδή λοιπόν εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω να αφήνω τέτοιου είδους, πώς να το πω, φάσεις στο παιχνίδι, λέω ότι η τελευταία φάση δεν είναι σε καμία περίπτωση φάουλ. Αλλά σου λέω και πάλι ότι η γενικότερη, πώς να το πω τώρα, φιλοσοφία των διαιτητών στο χθεσινό ματς, μου έδειξε ότι δεν είναι μια διαιτητική τριάδα που μπορεί να σταθεί, ας πούμε, στο ύψος. Στο επίπεδο των δύο
0: αυτών ομάδων.
1: Έτσι. Yeah. Γιατί κοίταξε, όταν ζητάς από δύο ομάδες να βγάλουν τον καλύτερο τους σε αυτό, να παίξουν με το βάρος των εκατομμυρίων που έχουν στις πλάτες τους, και από την άλλη δεν τους εξασφαλίζει σαν διοργανώτρια αρχή, είτε είναι Ευρωλίγκα, είτε Σακέ, είτε Κύπελλο, είτε οτιδήποτε, τέλος πάντων, τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, πρέπει να το συζητάς. Okay.
0: Ναι.
1: πρέπει να το συζητάς.
0: Ναι, ναι, σωστό. Έχεις δίκιο, Βάη. Και τέλος πάντων, όπως λέμε, αν θα καταλογιζόταν φάουλ η συγκεκριμένη φάση σε μια άλλη χρονική στιγμή, το ίδιο μπορεί να σκεφτεί κάποιος αν ο Ολυμπιακός είχε διατηρήσει τέλος πάντων μια απόσταση ασφαλείας, αυτό το συν 17 που έφτασε κάποια στιγμή, ή το συν 10, συν 12, ναι, και πάλι αν θα δινόταν το συγκεκριμένο φάουλ.
1: Για μένα λοιπόν αυτή είναι η κουβέντα. Βασιλικά αυτή είναι η κουβέντα. Δηλαδή η συζήτηση είναι να ψάξει ο Ολυμπιακός να βρει ποιοι είναι οι παράγοντες που τον οδήγησαν, κυρίως πνευματικοί θα πω εγώ, στην απώλεια της μεγάλης διαφοράς. Γιατί στην καλλιτέχνη της τέτοιας περίοδου είχαμε το εξής φαινόμενο. Ο Μίτογλου πετυχαίνει δύο εύστοχα σουτ, έτσι. Το τρίτο σουτ δεν πρέπει καν η άμυνα του Ολυμπιακού να το επιτρέψει να το πάρει. Δηλαδή η πνευματικά συγκεντρωμένη άμυνα του Ολυμπιακού θα πρέπει να στείλει παίχτη κολλημένο πάνω στο Μίτογλου, ώστε να μην επιχειρήσει καν το σουτ. Εκείνη τη στιγμή ο παίχτης, ο οποίος έχει βάλει δύο τρίποντα σερί, νιώθει ότι είναι ο LeBron James, ο Michael Jordan και ο Kobe Bryant μαζί.
0: Ναι,
1: είναι ο πιο καυτός παίκτης στο γηπέδο.
0: Ναι, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το λεγόμενο momentum παίζει πολύ ρόλο. Εκεί λοιπόν μια πνευματικά έτοιμη άμυνα δεν θα επέτρεψε στο Μίτογλου να πετύχει τρίτο σουτ με καλές προϋποθέσεις, και πόσο μάλλον και τέταρτο σουτ με καλές προϋποθέσεις.
0: Ναι.
1: Ένα ζήτημα λοιπόν είναι εκεί. Και ένα ζήτημα είναι για τον Παναθηναϊκό να αξιολογήσει ότι εμφάνισε μια εικόνα, την εικόνα μιας ομάδας που αν τέλος πάντων είχε ρυθμίσει μια, δύο, τρεις λεπτομέρειες θα μπορούσε να έχει φύγει από το σεφ με ένα διπλό που θα πρέπει να είναι πλεονέκτημα στην υπόθεση της κούπας.
0: Θα έπαιρνε το πλεονέκτημα με την...
1: Και εδώ συζητάμε για μια ομάδα που μέχρι πριν την έναξη του μάτς λέγαμε υπάρχει για να κοντράρει τον Ολυμπιακό. Γιατί αυτή ήταν η συζήτηση.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός που ήταν με τον ΠΑΟΚ να μπορεί, ας πούμε, να κοντράρει τον Ολυμπιακό στα ίσια. Απάντησε ο Παναθηναϊκός αυτό.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να επικεντρωθεί. Δηλαδή να κάνει ένα fine tuning, να ξεχάσει την κουβέντα για τις διαμαρτυρίες και τα προβλήματα που τέλος πάντων ο ίδιος πιστεύω ότι δημιουργήθηκαν από τους διαιτητές, και να επικεντρωθεί εκεί στο πώς θα λύσει τα προβλήματα αυτά που θα το επιτρέψουν να έχει μια καλύτερη εικόνα. Δηλαδή να είναι λίγο πιο υποφορητός στο κομμάτι του rebound και να βρει, ας πούμε, ο Αταμάν τρόπο δημιουργίας όταν κάποιοι βασικοί του παίχτες που είναι πάρα πολύ καλοί στο ένας με ένας, ή όταν, ας πούμε, δεν του δίνει ο Ολυμπιακός τόσο εύκολα την μπάλα με τα δικά του λάθη, να μπορεί να είναι καλύτερος στο 5-5, στο παιχνίδι 5-5,
0: ναι,
1: που ήταν πρόβλημα και χθες για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Ναι, σωστό, και τελικά αποδείχθηκε νομίζω για άλλη μια φορά, και συνεχώς συμβαίνει αυτό, δεν είναι κάτι που το βλέπουμε, που το είδαμε χθες, ότι σε όποιες συνθήκες με τις οποίες πηγαίνουν οι δύο ομάδες όταν συναντιούνται, ο Ολυμπιακός ερχόταν από πέρα από την κατάχρηση της Ευρωλίγκα, πολύ καλές εμφανίσεις, έδειχνε ότι είναι πολύ καλά αγωνιστικά. Σε αντίθεση αυτό που είπες, ο Παναθηναϊκός δεν ήξερες, δεν έβλεπες τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ και λες τώρα ναι, θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός. Και με όλη αυτή
1: την... Τώρα μην γελιόμαστε, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα για 6 από τα 8 δεκάλεπτα στα μάτια με τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός έπαιζε σχεδόν ισοϊψής του ΠΑΟΚ, μη σου πω και ένα-δύο πόντους κοντύτερος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι ζήτημα.
0: Ναι, ναι, βέβαια είναι ζήτημα.
1: Είναι ζήτημα για μια ομάδα που κοστίζει 40 εκατομμύρια απέναντι σε μια ομάδα που κοστίζει 1,5.
0: Αλλά τελικά υπάρχουν άλλα δεδομένα σε αυτά τα παιχνίδια μεταξύ των
1: προφανώς. Προφανώς.
0: Αυτό φάνηκε και χθες.
1: Παίζει ρόλο η προσωπικότητα των παικτών, παίζει ρόλο η ατομική θέληση. Δηλαδή, είδαμε έναν Όσμαν εχθές που, κατά την άποψή μου, ο Παναθηναϊκός για να μπορούσε να πετύχει τους στόχους του φέτος, θα έπρεπε να έχει ένα τέτοιο μεσαίο απόδοση Όσμαν φέτος. Δηλαδή, θα έπρεπε να είναι ο MVP του Παναθηναϊκού για να μπορεί ο Παναθηναϊκός να διακρίνεται. Είδαμε τον Ναν, ο οποίος παρά τον εκνευρισμό του και χθες, γιατί είναι ένας παίκτης που εκνευρίζεται πολύ στο παιχνίδι, είχε καλές εκτελέσεις.
0: Ναι. Ναι,
1: είδαμε πράγματα να λειτουργούν.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτά. Είδαμε πράγματα να λειτουργούν. Αλλά ξέρεις, είναι αυτοί οι παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη ενός τελικού.
0: Σωστά.
1: Που μας το θυμίζουν κάθε Μάιο, Ιούνιο τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Και τέλος πάντων, με όλη αυτή την θυμολογία που υπάρχει, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω τι ισχύει, τι δεν ισχύει. Ακούγονται διάφορα για τον Αταμάν, για το τέλος της χρονιάς. Ψάχνει ο Παναθηναϊκός αντικαταστάτη κλπ. Να μην φαίνεται ότι έχει επηρεάσει την ομάδα. Δηλαδή περισσότερο λειτουργήσε το.
1: Εδώ θα διαφωνήσω.
0: Ναι.
1: Επειδή
0: για το χθεσινό μάτς μόνο τουλάχιστον.
1: Ναι, το χθεσινό μάτς ναι. Αλλά
0: λειτουργήσε το κίνητρο του εγωισμού περισσότερο.
1: Πολύ κάτω του μεσόωρου το Παναθηναϊκός. Και δεν ξέρω αν αυτό έχει επηρεαστεί από τη θυμολογία, έχει επηρεαστεί από το παιχνίδι του ίδιου του προπονητή.
0: Ναι, από τις επιλογές του Αταμάν.
1: Ναι, να μην εκφράζει τους αθλητές. Διότι αν ας πούμε το δεις συνολικά από το Γενάρη και μετά, πολλοί παίχτες του Παναθηναϊκού, μη σου πολύ. Θα σου πω πολύ παίχτες που παίζουν από το στάνταρ τους κάτω έως πολύ κάτω.
0: Ναι, ναι. Δύσκολα βρίσκεις παίχτη, αυτό που λέμε συνήθως, να παίζει για τον προπονητή, να το πω έτσι πολύ.
1: Δηλαδή εχθές ας πούμε το παιχνίδι γυρίζει με έναν παίχτη ο οποίος ήταν φαμένος από τα δάμενα.
0: Ναι.
1: Αυτό το διάστημα που συζητάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστό.
1: Και ήταν φαμένος γιατί οι αμυντικές προσαρμογές που ήθελα τα μάνα να κάνει ο Παναθηναϊκός ήταν προσαρμογές που δεν το επέτρεπαν να μείνει πολύ στο παρκέ. Δεν φημίζεται για το αμυντικό του φίλτρο ο Ντίνος Μήτογλου στην αλλαγή θέσεων και κάλυψης θέσεων και στις άμυνες που θέλουν πάρα πολύ κίνηση. Δεν φημίζεται γι' αυτό. Η άμυνα τον έβγαζε εκτός παιχνιδιού. Πολλά παιχνίδια γινόταν towel waiver που λένε και στην Αμερική. Δηλαδή καθόταν στον πάγκο και απλά χειροκροτούσε τους παίχτες του. Και στερήθηκε ένα όπλο ο Παναθηναϊκός. Γιατί εδώ πρέπει να ξέρεις ότι τους αθλητές που έχεις πρέπει να ξέρεις και τι δυνατότητες έχουν και να τις αξιοποιήσεις και τι προβλήματα έχουν και να τα κρύψεις. Αν δεν το κάνεις αυτό, έχεις ένα πρόβλημα, ένα θέμα στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Ναι. Και αυτό είναι ένα στοιχείο του προπονητή.
0: Σωστό.
1: Γιατί και εγώ θα μπορούσα να είμαι προπονητής αν είχα την Dream Team του 92. Και τους έλεγα: μπείτε μέσα πέντε, θα κάνω τις αλλαγές. Ξέρετε τι θα κάνετε, θα κερδίσετε.
0: Παίξτε αυτό που μπορείτε και δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα.
1: Ναι,
0: σωστά. Τώρα για τη συνέχεια δεν ξέρω. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιο κρίσιμο σημείο? Το δεύτερο μάτς συνήθως τώρα, εντάξει, υπάρχει ένα ποσοστό σημαντικό. Η ομάδα που κερδίζει το πρώτο παιχνίδι όταν έχει πλεονέκτημα έδρας φτάνει στον τίτλο. Αλλά αυτά τώρα είναι για, τους στατιστικούς.
1: Εντάξει, θα αλλάξει πολύ το δεύτερο μάτς αν είναι διαθέσιμο στον Ντόρση από πλευράς του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ, διότι ο Ντόρση τι κάνει με την απουσία του χθες. Στέρισε από τον Βαρτζόκα τη δυνατότητα να έχει ένα καλό second unit επιθετικά. Επειδή βάζει το Φουρνιέ στην βασική πεντάδα, στη θέση του Ντόρση για παράδειγμα, όταν έχει τη ώρα να μπει το second unit μέσα, είναι παίχτες που κατά ψέματα δεν έχουν, ας πούμε, αυτή την στόφα του σκόρε, του καλού επιθετικού παίχτη που μπορεί να κρατήσουν ψηλά το σκόρ. Με την είσοδο του Ντόρση, πέρα από το γεγονός ότι εξασφαλίζει στον Ολυμπιακό έναν παίχτη που έχει προσωπική ενέργεια και μπορεί, ας πούμε, από τρίπλα να σκοράρει αρκετούς πόντους απονευρώντας την αντίπαλη άμυνα, έχει και τη δυνατότητα να φαίνει το Φουρνιέ όταν χαλαρώνει το αμυντικό φίλτρο του αντιπάλου, κατά τη διάρκεια δηλαδή τη εισόδου των δεύτερων πεντάδων, το πω σχηματικά, στο παιχνίδι και κρατά τον Ολυμπιακό σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο απόδοσης. Αυτό λοιπόν από μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης σημαντικό θα είναι και για τον Παναθηναϊκό αν καταφέρει να είναι ο Σλούκας διαθέσιμος. Διότι θα απελευθερώσει μανι-μάνι αμέσως μια θέση ξένου στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, διότι η είσοδος του Σλούκα πιθανότητα θα σημάνει την έξοδο του Σότς από την εξάδα και την είσοδο σε αυτήν του Χουάντσο, που ένα στοιχείο μπορεί να το κάνει πολύ καλά, να βελτιώσει πάρα πολύ το rebound, να έχει πολύ λιγότερες κατοχές ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι από ό,τι είχε χθες.
0: Ναι. Άρα είναι πολύ καθοριστικό το δεύτερο μάτς και κυρίως αν έχουμε ή αν δεν έχουμε ή αν δεν έχει μία από τις δύο ομάδες τους παίχτες που ανέφερες. Ναι. Και εντάξει, έχει δρόμο όμως. Δεν είναι κάτι που αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε.
1: Ναι, και το αισιόδοξο αυτό είναι, το ξαναλέω, το αισιόδοξο είναι αυτό. Το αισιόδοξο είναι δηλαδή ότι εχθές ο Παναθηναϊκός έδειξε ότι είναι εδώ. Γιατί έχουμε ψωμί στους τελικούς.
0: Έχουμε ψωμί στους τελικούς. Ωραία. Θα τα πούμε αναλυτικά και την επόμενη εβδομάδα, αλλά έχεις μπει καθόλου σε mood Mundial, να το πω έτσι.
1: Εντάξει, σε mood Mundial πάντα είμαι.
0: Α, μάλιστα. Ωραία, ναι.
1: Πάντα είμαι σε mood Mundial.
0: Ευχαριστώ. Ναι, ναι, σωστά. Ωραία, γιατί μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τώρα, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είμαστε, 4 Ιουνίου, λοιπόν, 6-7 μέρες πριν από τη Σέντρα, αν σου έλεγαν, κοίτα, ποντάρε σε μία ομάδα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Μία ομάδα, ναι.
1: Μετά
0: θα βρούμε δεύτερη στην πορεία.
1: Γαλλία, γιατί δεν θέλω να το πάρει Ισπανία, γιατί η Ισπανία είναι επίσης ένα πολύ γεμάτο ρόστερ. Κοιτάξτε, τρεις ευρωπαϊκές χώρες για μένα είναι οι χώρες που έχουν τις πιο πλήρες ομάδες. Είναι η Γαλλία, η Ισπανία, όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά, και η Πορτογαλία.
0: Και η Πορτογαλία, μάλιστα.
1: Η Πορτογαλία, ναι.
0: Καλά,
1: η Πορτογαλία
0: που... καλά, δεν μιλάμε. Είναι, ναι.
1: Το ρόστερ. Τώρα μιλάμε για το καλύτερο ρόστερ στον κόσμο, με διαφορά.
0: Ναι.
1: Μέντες, έχει τα καλύτερα χαφ στον κόσμο.
0: Και σε άλλους.
1: Παίζουν και κουρδισμένοι από την Παρή. Μιλάμε τώρα για είναι υπερομάδα. Οπότε λοιπόν θα διάλεγα Γαλλία, mm-hmm. γιατί πάντα πιστεύω ότι σε τουρνουά μεγάλα, mm-hmm. δηλαδή είναι μεγάλη έτσι, η χρονική διάρκεια, mm-hmm. η αθλητικότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο mm-hmm. και οι Γάλλοι είναι σε αυτό ο Μανώλης.
0: Και μια ομάδα που θα σου έλεγαν ότι δεν μπορεί να πάει το μυαλό σου ότι να κατακτήσει, να σηκώσει το παγκόσμιο κύπελλο, η μεγάλη έκπληξη ποια μπορεί να είναι.
1: Ναι.
0: Από Ευρώπη, από Αφρική.
1: Να βρούμε την Κροατία του 98 ή του 2018, λες.
0: Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Και μπορεί να μείνει και από Ευρώπη.
1: Ναι. Κοίταξε. Θα ήθελα πάρα πολύ να προχωρήσει μια σκανδιναβική ομάδα. Θα ήθελα πάρα πολύ να προχωρήσει η Νορβηγία. Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί, αλλά νομίζω ότι είναι ένα τουρνουά το οποίο, ναι, μια από αυτές τις ομάδες, ας πούμε, όχι άλλη σκανδιναβική, η Νορβηγία συγκεκριμένα,
0: Νορβηγία,
1: μπορεί να φτάσει βαθιά. Δεν λέω για τελικό, mm-hmm. δεν λέω για μη τελικό, λέω τουλάχιστον στα πρώιμη τελικά.
0: Άρα βλέπεις
1: κυρίως
0: δεν βάζεις μέσα Νότια Αμερική, δεν βάζεις μέσα...
1: Όχι, δεν βάζω Νότια Αμερική, γιατί δεν νομίζω ότι ούτε στο επίπεδο είναι οι ομάδες. Mm-hmm. Ούτε Χιλή, ας πούμε, είναι όπως ήταν πριν από 10-15 χρόνια.
0: Καλά, ναι.
1: Ούτε Ουρουγουάη mm-hmm. είναι όπως ήταν πριν από 15 χρόνια στην Νότια Αφρική. Ούτε το Περού έχει το ντεόφιλο κουμπίγια, ξέρω εγώ. Δεν...
0: Ναι, εντάξει, ναι, σωστά.
1: Σωστά.
0: Ούτε το Καμερούν έχει το Μιλάνι. Λέμε για το Καμερούν.
1: Σωστό, ναι. Έξι. Τώρα και από τις Αφρικανικές έχει πολύ, ναι. πολύ μεγάλη αξία να δούμε κάποιες ομάδες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο κατάπληξη ο αντίπαλος του Κονγκό.
0: Το Κονγκό, ναι.
1: Επειδή
0: ναι,
1: είδα, ναι. Είδα την κάποια από τα 13, όχι και τα 13, αλλά είδα κάποια από τα 13 μάτς που έδωσε στην προσπάθεια πρόκληση.
0: Ναι.
1: Στον παγκόσμιο κυπελό, ναι. Και ειδικά είδα και το τελικό με την Τζαμαϊκά. Mm-hmm. Δεν είναι μια. Εγώ υποστήριζα την Τζαμαϊκά, εδώ να πούμε. Δεν είναι μια ομάδα που θα περάσει εύκολα ο αντίπαλος
0: ναι.
1: ομάδα.
0: Θα κάνει δύσκολη τη ζωή, λες, πολλών ομάδων, ναι. Να το δούμε. Ναι, γιατί ξέρεις, είναι πλέον έτσι όπως έχει γίνει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν ομάδες που ξεχωρίζουν σαφώς σε μεγάλη απόσταση, αλλά είναι και πολλές ομάδες που βράζουν στο ίδιο καζάνι. Γι' αυτό λέω, ξέρεις, περιμένω κάποιες μη αναμενόμενες εμφανίσεις από ομάδες που μπορούμε να τις δούμε να φτάνουν ψηλά, να φτάνουν μακριά.
1: Και ξέρεις, πρέπει να έχουμε στο νου μας αυτό, επειδή είναι τόσο μεγάλο το τουρνουά, μπορεί να δημιουργηθεί ένας δρόμος που θα μοιάζει με λεωφόρο για κάποιους.
0: Ναι.
1: Και κάποιος δρόμος ο οποίος θα είναι εξωγήματος εμπόδια.
0: Ναι.
1: Αυτό ξέρεις, θα το δούμε προχωρώντας την διοργάνωση. Να δούμε πώς σχηματίζονται, ας πούμε, οι συσχετισμοί στους ομίλους. Και μπορεί, ας πούμε, ξαφνικά από ένα μονοπάτι να πεταχτεί κάποιος που δεν τον περιμένεις.
0: Ναι, ναι. Και να δούμε μια ομάδα η οποία, εντάξει, εγώ πιστεύω και ο παράγοντας κούραση θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο. Και κυρίως για ομάδες όπως και η Γαλλία και η Ισπανία και η Πορτογαλία με πάρα πολλούς παίχτες. Παρί, Άρσεναλ στις αγγλικές ομάδες, ξέρεις, με τα πολλά παιχνίδια φέτος, με μια πολύ γεμάτη σεζόν ξανά. Κάποιοι που μπορεί να μην είναι στο 100%, αυτό και πάλι μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στην πορεία.
1: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Βάει, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
1: Γεια σας, Γιώργο, καλή συνέχεια.
0: Θα τα πούμε, θα τα λέμε.
1: Εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, ακούσαμε Βάιο Τσούτσικα. Βάιος Τσούτσικας, διευθυντής του Sport FM, μας ανέλησε με τον δικό του πάντα διεισδυτικό τρόπο το πώς είδε από την πλευρά του το χθεσινό παιχνίδι, το πρώτο τελικό στο πρωτάθλημα μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, για τη φάση που έχει σηκώσει πολύ φασαρία. Δικαίωση ή όχι, 40 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του τελικού, με τον Ναν να έχει επαφή με τον Φουρνιέ και οι διαιτητές να καταλογίζουν φάουλ, μια φάση που ναι, όντως θα μπορούσε να περάσει εντελώς απαρατήρητη αν γινόταν σε οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο του τελικού. Λοιπόν, αλλά μπήκαμε και λίγο, και θα πρέπει σιγά σιγά να το κάνουμε, σε κλίμα Μουντιάλ που έρχεται, πλησιάζει, και θα έχουμε όλο και πιο συχνές αναφορές η πολύ μεγάλη αυτή αθλητική διοργάνωση, η κορυφαία της χρονιάς, και για πολλούς το γεγονός που συγκεντρώνει δισεκατομμύρια τηλεθεατές και φίλους από όλο τον πλανήτη. Λοιπόν, για τον Βασίλη Σπανούλη τα ξέρετε, η μεγάλη κίνηση του Άρη, πολύ σπουδαία μεταγραφή, θα πω, είναι από αυτές που λέμε συνήθως μεταγραφές αεροδρομίου. Λοιπόν, Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος θα προσπαθήσει να επαναφέρει τον Άρη στα ψηλά πατώματα της βαθμολογίας του ελληνικού μπάσκετ, εκεί που ήταν και μεγαλουργούσε για πολλά χρόνια τις δεκαετίες του 80 και του 90, και να πετύχει ανάλογα πράγματα με αυτά που κατάφερε και σαν coach του Περιστερίου και σαν coach της Μονακό, που πέτυχε πρωτόγνωρες επιτυχίες και για τις δύο ομάδες. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 77χρονος άνδρας χθες το απόγευμα, μετά από σοβαρό τροχαίο συμβάν στην περιοχή της Κριτινίας στη Ρόδο. Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου βγήκε εκτός δρόμου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο ίδιος να παγιδευτεί μέσα στις λαμαρίνες. Με τη συμμετοχή επιστημόνων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπειρογνωμόνων και στελεχών διεθνών οργανισμών, συνεχίζονται για δεύτερη μέρα στη Ρόδο και στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας οι εργασίες της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, της Γενικής Επιτροπής Αλίας για τη Μεσόγειο, του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες θα διαρκέσουν έως αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι εξελίξεις, οι προκλήσεις και προοπτικές της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, ανέδειξε τον διαχρονικό δεσμό της Ελλάδας με τη θάλασσα, υπογραμμίζοντας ότι η αλία δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό παραγωγικό τομέα της οικονομίας, αλλά και αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας και ιστορίας. Στα μαθήματα της ανατομίας φυσιολογίας, στις αρχές οικονομικής θεωρίας, στα δίκτυα υπολογιστών και στις αρχές βιολογικής γεωργίας εξετάζονται σήμερα Πέμπτη οι μαθητές και οι μαθήτριες των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τις διαθέσεις της στιγμής και όχι την τελική εκλογική συμπεριφορά. Στο παρελθόν, αρκετές δημοσκοπήσεις είχαν αποτυπώσει διαφορετικούς πολιτικούς συσχετισμούς από εκείνους που τελικά κατέγραψε η κάλπη. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από εκείνο που προέβλεπε ο μέσος όρος των μετρήσεων, τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, σχολιάζοντας στις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην τρίτη και την τέταρτη θέση. Βλέπουμε περισσότερη επισκεψιμότητα, αλλά η καταναλωτική δύναμη της μεγάλης πλειοψηφίας των επισκεπτών είναι χαμηλή. Ο Απρίλιος και ο Μάιος έκλεισαν για τους περισσότερους καταστηματάρχες με μείωση της τάξης του 20-25% σε σχέση με την περασμένη σεζόν, κάτι που τους ανάγκασε να παγώσουν αγορές εμπορευμάτων, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Δοντάς, πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρηματιών Καταστηματαρχών Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας αντιμετωπίζει πλέον με μεγαλύτερη επιφύλαξη τις νέες πολιτικές προτάσεις και τα κόμματα που εμφανίζονται στο πολιτικό σκηνικό. Οι πολίτες αξιολογούν πλέον με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών και δεν πείθονται εύκολα από πολιτικές δυνάμεις που έχουν άμεσες ή έμεσες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Οι νέες πρωτοβουλίες μοιάζουν με νέες συνταγές αλλά με παλιά υλικά, αναφέρθηκε ο Τάκης Πότσος, τέλεχος του ΚΚΕ και επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Ρόδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα». Στο αεροδρόμιο Μαριτσών της Ρόδου βρίσκονται από χθες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractor. Τα αεροσκάφη θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου με σκοπό την πλήρη εναέρια κάλυψη και προστασία των νησιών της Δωδεκανήσου. Ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, αφιερωμένη στην 80η επέτειο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και φιλικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες, θα τιμηθεί με το τάγμα Αριστείας της Ιταλικής Δημοκρατίας ο Βασίλης Υψηλάντης, κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας Ιταλίας για τη συμβολή του στην ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών. Ο Αμερικανός forward Jordan Barnett, 31 ετών και ύψους 2 μέτρων και 1 εκατοστού, που αγωνίστηκε στη γαλλική Dijon τη φετινή περίοδο, αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του Κολοσσού, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα iEfημερίδα.gr. Ο Barnett στη σεζόν που έληξε κατέγραψε μέσω όρο 11,3 πόντους, 5,2 rebound και 1,5 assist. Γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια και πιθανότητα τοπικών βροχών το βράδυ θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική ένταση 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το pfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι, είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
8: Άντε στην υγειά μας!
7: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
9: Top FM 102,4.

Λοιπόν, να πούμε ότι ο Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη θα έρθει στα Δωδεκάνησα την Τετάρτη 10 Ιουνίου, θα είναι συγκεκριμένα στην ΣΥΜΗ. Παρουσία της θα τελεστούν τα εγκαίνια και θα γίνει απόδοση του έργου αποκατάσταση κοδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο νησί, το οποίο έργο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Τώρα βέβαια παρουσία της κυρίας Μεδόνη στο νησί, στη ΣΥΜΗ συγκεκριμένα, σίγουρα θα σταθεί αφορμή, να μην πω θα πυροδοτήσει πολλές συζητήσεις με τον Δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Λευτέρη Παπαγκαλοδούκα, που έχει εμφανιστεί ούκο λίγες φορές δημόσια, έχει εκφράσει τα παράπονά του για τη στάση του Υπουργείου, έχει μιλήσει για διαφορία σε σχέση με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν αποφασιστεί να γίνουν από το Υπουργείο, από την αρχαιολογία στο παραλιακό μέτωπο με τις τέντες των μαγαζιών. Λοιπόν, και με διάφορα άλλα τα οποία, επαναλαμβάνω, έχει τονίσει αρκετές φορές ο κ. Παπαγκαλοδούκας, δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Υπουργείου απέναντι στην Δημοτική Αρχή και γενικώς με μέτρα που θεωρεί ότι δυσκολεύουν πολύ την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας. Λοιπόν, κυρία Μεδόνη, λοιπόν, στη ΣΥΜΗ, Τετάρτη 10 Ιουνίου. Τώρα, χθες σας λέγαμε για την διακοπή υδροδότησης που για 2-3 ώρες υπήρχε στα Κρητικά, στην περιοχή Κρητικά. Τώρα η ΔΕΙΑΡ έχει ενημερώσει από νωρίς τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Αφάντου ότι λόγω βλάβης στο κεντρικό αγωγό θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης σε όλη την κοινότητα έως τις 3 το μεσημέρι, με εντονότερα προβλήματα στα υψηλότερα σημεία του οικισμού. Λοιπόν, πολλές διακοπές σε μια περίοδο, επαναλαμβάνουμε, που ο κόσμος γίνεται όλο και περισσότερος, η επισκεψιμότητα μεγαλώνει στο νησί και ναι, το να υπάρχουν τέτοια προβλήματα με το νερό και δεν έχει να κάνει μόνο με τους επισκέπτες, εντάξει, έχει να κάνει και με τους μόνιμους κατοίκους. Είναι καθημερινές οι διακοπές, απλά αλλάζουμε περιοχή.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτυπής. Φτάνει πια, τα μάτια μας δεν αντέχουν άλλο. Η αδικία έχει όρια και τα όρια αυτά έχουν ξεπεραστεί, αναφέρει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Βασίλης Παρθενόπουλος για τα όσα συνέβησαν στον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό. Ελπίδες να βρίσκεται στη δωδεκάδα του δεύτερου μάτς έχει ο Σλούκας, δύσκολα ο Ρογκαβόπουλος. Στροφή στον αυριανό δεύτερο τελικό με τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο Telecom Center για τον Ολυμπιακό μετά την νίκη στο πρώτο μάτς της σειράς στο ΣΕΦ. Σήμερα θα κριθεί η συμμετοχή του Ντόρση, με τον διεθνή γκάρντ να έχει λίγες πιθανότητες να προλάβει. Δυνατό φιλικό τεστ απόψε για την εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Σουηδία. Αρκετές δοκιμές αναμένονται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που σκέφτεται να παρατάξει τη γαλανόλευκη με σχήμα 3-4-3. Σέντρα στις 8, τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της ρήτρας και αγοράς του Ρωμάν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό, άφησε ο τεχνικός διευθυντής της Λιόν. Το επόμενο 48ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάληξη για τους ερυθρόλευκους η υπόθεση του Νάι Λόπεθ. Προχωρούν οι επαφές με τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μοφέο. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ δημοσίευμα στην Αργεντινή για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 25χρονο αριστερό μπακ Γκαστόν Μπενεντέτη της Εστουδιάντες. Στη λίστα ο Ζαγαρίτης, ανοιχτό το θέμα του Τσάπρα. Σήμερα στις 2 αρχίζει η τρίτη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και αφορά τους νέους κατόχους. Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ, με τον Γιάννη Αλαφούζο να καλύπτει όλο το ποσό. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για άλλα 2 χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές είναι μια ανάσα από την οριστική συμφωνία για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάτι ανάλογο αναμένεται να κάνει η Ένωση και με τον Χαβιέρη Μπάλτα. Φουλάρι για την επιστροφή του Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κινείται και για την απόκτηση στο περσενάριο από την Ιταλία για τον 27χρονο αργεντινό χαφ Μάρτιν Παγέρο που ανήκει στην Ουντινέζε. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα που θα συνεχίσει την καριέρα του στον Όφη παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πολύ κοντά στον Άρη. Με βίντεο στα social media, η κριτική ΠΑΕ προανήγγειλε την παραμονή του ηλικίας 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο στο 2029. Παίκτης της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ και επίσημα ο Μάρκους Φώστερ, ο Αμερικανός γκάρτ και πρώην των Παναθηναϊκού και Προμηθέα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με το δικέφαλο του Βορρά. Φέτος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία με την Αλβαρκ Τόκιο, όπου είχε κατά μέσον όρο 15,8 πόντους, 3 rebound και 3,2 assist. Τον Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξή του ευχαρίστησε ο Εραστέχνης Παναθηναϊκός. Ο σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και θα είναι πρωταγωνιστής σε πολλά σπορ. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό για ακόμη μια χρονιά έχει η ΠΑΕ και ο πρόεδρος της αναφέρει σε ανακοίνωση.

0: πολιτήριο στον Κώστα Τσιμίκα αναμένεται να βάλει αυτό το καλοκαίρι η Λίβερπουλ, όπως αποκάλυψε ο Telegraph σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ο διεθνής αριστερός μπακ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με τους Reds, οι οποίοι όμως δεν προτίθεται να τον ανανεώσουν. Στη EuroLeague θα συνεχίσει να συμμετέχει η Real Madrid ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών για την Προεδρία του Συλλόγου. Όπως υποστηρίζει η Μάρκα, τόσο ο Φλωρεντίνο Πέρεθ όσο και ο Ενρίκε Ρικέλμε έχουν αποφασίσει ότι δεν θα υπάρξει στροφή στο NBA Europe. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου 12ανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο Συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων 12ανήσου Κολοσσός.
6: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
5: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου 12ανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
7: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

Ρόδος είναι και γυρίζει εδώ στο στούντιο του Top FM, παρέα με τον Μιχάλη Παγιώργιου στην κονσόλα του ήχου. 15 λεπτά μετά τη μία, τα νέα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής λίγο πολύ κυμαίνονται σε αυτά των τελευταίων ημερών, στα νέα που δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Από τη μία βέβαια έχουμε τους Ιρανούς που λένε δεν υπάρχει καμία πρόοδος στις συνομιλίες. Από την άλλη, τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει, και δεν τον ακούμε συχνά να το λέει αυτό, οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, ότι πάμε για συμφωνία. Την ίδια στιγμή βέβαια ανεβαίνει το πετρέλαιο.

Μια που μιλάμε για τα του πολέμου, μακάρι να μην είμαστε αναγκασμένοι να μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι ο πιο σύντομος πόλεμος στην παγκόσμια ιστορία, δεν ξέρω αν θα μπορούσε κάποιος σε μια ερώτηση σαν ένα quiz να βρει τη διάρκεια του. Ο πιο σύντομος πόλεμος στην παγκόσμια ιστορία διήρκησε, πόσο λέτε, 38 λεπτά. Πότε συνέβη αυτό? 27 Αυγούστου του 1896. Αντίπαλη η Βρετανική Αυτοκρατορία εναντίον του Σουλτανάτου της Ζανζιβάρης, νησί στην Ανατολική Αφρική. Η αιτία της σύραξης ήταν ο ξαφνικός θάνατος του φιλοβρετανού Σουλτάνου της Ζανζιβάρης, που ανάγκασε τον ξάδελφό του Χαλίντ μπιν Μπαργκάζ να καταλάβει την εξουσία χωρίς την έγκριση των Βρετανών. Έστειλαν τελεσίγραφο οι Βρετανοί, το έδωσαν διορία να παραιτηθεί την ίδια μέρα. Παρέτειναν μετά την προθεσμία αυτή. Λοιπόν, μέχρι τις 9 η ώρα το πρωί της 27ης Αυγούστου. Λοιπόν, ο Σουλτάνος αρνήθηκε να παραδοθεί, οχυρώθηκε στο παλάτι. 2 λεπτά αργότερα, μετά τις 9 δηλαδή, τα βρετανικά πολεμικά πλοία άνοιξαν πυρ και κατέστρεψαν το πυροβολικό της Ζανζιβάρης. Μισή ώρα αργότερα η σημαία του παλατιού υποστέλλεται και οι βομβαρδισμοί σταματούν. 9:40, 10 παρά 20 δηλαδή, 40 λεπτά περίπου. 38 για την ακρίβεια η αλήθεια είναι. Ο πόλεμος έληξε επίσημα με την ολοκληρωτική παράδοση του νησιού. Υπήρξαν απώλειες βέβαια, μην νομίζετε ότι επειδή κράτησε τόσο λίγο, 38 λεπτά, ο συγκεκριμένος πόλεμος ή η διαμάχη αυτή που προέκυψε δεν είχε απώλειες, δεν άφησε πίσω του περίπου 500 νεκρούς και τραυματίες από την πλευρά βέβαια της Ζανζιβάρης. Από την πλευρά της Μεγάλης Βρετανίας μόλις ένας τραυματίας, συγκεκριμένα ναύτης, ήταν αυτός που επλήγη από την σύραξη αυτή και ο οποίος ανάρρωσε μετά από λίγες μέρες.

Υπάρχει βέβαια και ο περίφημος πόλεμος των έξι ημερών, που είναι ο δεύτερος πιο σύντομος στην ιστορία, ο οποίος συνέβη το 1967, πολύ πιο πρόσφατα, στον 20ο αιώνα, με αντιπάλους στο Ισραήλ εναντίον μιας συμμαχίας αραβικών κρατών, Αίγυπτο, Συρία και Ιορδανία.

Μέσα σε 6 μέρες τα εδάφη άλλαξαν χέρια, το Ισραήλ κατέλαβε εκτάσεις που δεν ήταν δικές του, τριπλασίασε ουσιαστικά την δική του έκταση από τη Χερσόνησο του Σινά και τη Λωρίδα της Γάζας, από την δυτική όχθη και την ανατολική Ιερουσαλήμ, από την πλευρά της Ιορδανίας και από την πλευρά της Συρίας, τα υψίπεδα του Γκολάντου.

Να προσγειωθούμε λίγο στο σήμερα στα δικά μας. Υπάρχει μια γενικευμένη κριτική απέναντι στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο, για την αφωνία του όλες αυτές τις μέρες με τις εξέλιξεις που υπάρχουν και με την έλευση νέων κομμάτων. Είχαμε και δηλώσεις του κύριου Νίκου Παπά κατά του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, υπάρχουν και φωνές βέβαια που πάλι από την Κομουνδούρο που λένε ότι ο πρόεδρος μια χαρά τα κάνει τα πράγματα. Ανεξάρτητα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φτάσει σε σημεία στο χαμηλότερο, ίσως στα χαμηλότερα επίπεδα ποσοστία που έχει φτάσει ποτέ, γύρω στο 1-1,5%, και φωνές άλλες που θυμούνται την εποχή Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, όταν το κόμμα δημοσκοπικά τουλάχιστον ήταν ακόμα και ως αξιωματική αντιπολίτευση στο 10-12%.

υπάρχει μια πολύ σημαντική απόφαση από τον Αρειοπάγο που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες. Απόφαση με την οποία ουσιαστικά ο Άριος Πάγος μπλοκάρει τα funds, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δικαιώνονται χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια. Ο υπολογισμός πλέον των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται αποκλειστικά επί της μηνιαίας δόσης που είχε οριστεί δικαστικά και όχι πάνω στο κεφάλαιο.

Το ανώτατο δικαστήριο βάζει οριστικά φρένο στις επιδιώξεις των εταιριών διαχείρισης. Πόσα χρόνια παλεύει πάρα πολύ κόσμος για να το καταφέρει αυτό. Λοιπόν, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο γύρω από τον τρόπο υπολογισμού των τόκων και προσφέροντας βέβαια μια πολύ βαθιά οικονομική ανάσταση σε χιλιάδες ανθρώπους που έχουν πάρει δάνειο σε χιλιάδες νοικοκυριά. Τώρα, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, παραλαμβάνω, ο υπολογισμός των τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται αποκλειστικά επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Λοιπόν, η κρίση του Αριουπάγου, των αεροπαγητών, ελήφθη με συντριπτική πλειοψηφία, 35 ψήφοι υπέρ, έναντι 12 κατά. Πάντα υπάρχουν αυτοί που εναντιώνονται σε τέτοιες αποφάσεις που βοηθούν την κοινωνία, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, τώρα αυτό το γεγονός αποτυπώνει βέβαια και την ισχυρή νομική τεκμηρίωση της πλευράς των οφειλετών. Επηρεάζει άμεσα περίπου 350.000 δανειολήπτες και δεσμεύει το σύνολο των funds και των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε, θα το ξέρετε περισσότεροι, θανατηφόρο τροχαίο χθες στην περιοχή της Κριτινίας στη Ρόδο με θύμα έναν 77χρονο οδηγό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τελευταίες πληροφορίες και τις αστυνομικές αναφορές, το όχημα που οδηγούσε ο 77χρονος εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Βγήκε εκτός δρόμου, έπεσε σε πλαγιά και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο στο σημείο, σε ένα σταθερό αντικείμενο, προφανώς επειδή υπάρχουν και δέντρα και στην περιοχή, σε αυτές τις πλαγιές. Λοιπόν, τώρα ο ηλικιωμένος οδηγός δυστυχώς παγιδεύτηκε μέσα στις λαμαρίνες του οχήματος, έσπευσε άμεσα δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία πραγματοποίησε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του, ανέσυρε τον 77χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.

Τραγωδία είχαμε και στο λιμάνι του Πειραιά όταν ταξί έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή της πύλης Ε4. Ανελκύστηκε μετά από λίγη ώρα, λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, με τον οδηγό του επίσης να εντοπίζεται νεκρός.

Μιλάμε πόσες φορές, πολύ συχνά, για την οικονομική κρίση, για προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια που δυσκολεύουν εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη και πολλούς βέβαια και στην χώρα μας. Υπάρχει και η άλλη πλευρά του φεγγαριού που λένε, που λέει ότι με βάση μια μελέτη που έγινε τον Ιανουάριο, περισσότεροι εκατομμυρούχοι από ποτέ αναδείχθηκαν το 2025 στη χρονιά που πέρασε. Λοιπόν, περίπου 6.510 άνθρωποι στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία και στη Μέση Ανατολή έγιναν πολύ πλουσιότεροι μέσα στο 2025.

συνολικά σε όλο τον κόσμο, επαναλαμβάνω, την περασμένη χρονιά, σχεδόν 2 εκατομμύρια περισσότεροι πλούσιοι από ότι το 2024.

Η συνολική περιουσία τους αυξήθηκε κατά 8,7%. Τι σημαίνει αυτό σε νούμερο που έχει να κάνει με δολάρια, αν θέλετε, όχι ευρώ. 98,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Ποσό ρεκόρ, η ισχυρότερη ετήσια αύξηση που έχει παρατηρηθεί από το 2018.

Όλη αυτή η αύξηση κατά τους ειδικούς συνδέεται κυρίως με την τεχνητή νοημοσύνη, όταν συμβαίνουν τόσα άσχημα πράγματα στο πλανήτη, πόλεμοι, λοιμοί, καταποντισμοί, φτώχεια, ακρίβεια, πάντα υπάρχουν παραθυράκια, τουλάχιστον για αυτή την πλευρά του νομίσματος. Λοιπόν, με τεχνητή νοημοσύνη, παραλαμβάνω, συνδέεται όλη αυτή η αύξηση, κυρίως με τεχνητή νοημοσύνη, ο βασικός κινητήρας της δημιουργίας πλούτου για τους πλούσιους. Λοιπόν, τουλάχιστον σε 5 από τις 6 πολύ μεγάλες γεωγραφικές περιφέρειες της γης.

0: κάτι για να δροσιστούμε λίγο, επειδή το θερμόμετρο ανεβαίνει όλο και περισσότερο, λίγο-λίγο. Έτσι σαν τη σταγόνα είναι του μαρτυρίου, αλλά Ιούνιο έχουμε. Λοιπόν, μην παραπονιόμαστε. Εκεί που λέγαμε πότε θα έρθει το καλοκαίρι, πότε θα έρθει το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δροσιστούμε. Να πούμε ότι θα έχουμε την ευκαιρία και όλοι εσείς που αγαπάτε τη θάλασσα, αγαπάτε τις παραλίες και έχετε την ευκαιρία πολλές φορές στα ρεπό σας, τα Σαββατοκύριακα, όσοι έχουν αυτή τη δυνατότητα, διαθέτουν χρόνο για χαλάρωση και ξεκούραση, να παρακολουθήσουν αγώνες beach volley που θα γίνουν εδώ στη Ρόδο και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Λοιπόν, καταρχάς θα έχουμε τουρνουά ανδρών γυναικών 20 και 21 Ιουνίου στο Καλλιπάτηρα, στο Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτηρα. Τουρνουά μεικτών ομάδων μια εβδομάδα αργότερα επίσης στο Αθλητικό Κέντρο Καλλιπάτηρα. Τουρνουά ανδρών γυναικών δεύτερο 4 με 5 Ιουλίου στο ίδιο στάδιο. Θα έχουμε προκριματικά για το regional αγοριών κοριτσιών που γίνονται κάθε χρόνο, ηλικίες 19 από 17 μέχρι 19 χρόνων, 11 με 12 Ιουλίου το συγκεκριμένο τουρνουά, οι συγκεκριμένοι αγώνες. Λοιπόν, και επίσης τουρνουά μεικτών ομάδων 27 με 28 Ιουλίου στο Καλλιπάτηρα. Θα έχουμε και έχουν προγραμματιστεί και αγώνες beach volley στον ιστιοπλοϊκό όμιλο στην ΚΟ για 18-19 Ιουλίου και για τις αρχές Σεπτεμβρίου ένα τουρνουά ανδρών γυναικών 5 και 6 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνω, στον ιστιοπλοϊκό όμιλο ΚΟ. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 77χρονος άνδρας χθες το απόγευμα μετά από σοβαρό τροχαίο συμβάν στην περιοχή της Κριτινίας στη Ρόδο. Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου βγήκε εκτός δρόμου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο ίδιος να παγιδευτεί μέσα στις λαμαρίνες. Με τη συμμετοχή επιστημόνων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπειρογνωμόνων και στελεχών διεθνών οργανισμών, συνεχίζονται για δεύτερη μέρα στη Ρόδο και στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας οι εργασίες της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, της Γενικής Επιτροπής Αλίας για τη Μεσόγειο, του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες θα διαρκέσουν έως αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι εξελίξεις, οι προκλήσεις και προοπτικές της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, ανέδειξε τον διαχρονικό δεσμό της Ελλάδας με τη θάλασσα, υπογραμμίζοντας ότι η αλία δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό παραγωγικό τομέα της οικονομίας, αλλά και αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας και ιστορίας. Στα μαθήματα της ανατομίας φυσιολογίας, στις αρχές οικονομικής θεωρίας, στα δίκτυα υπολογιστών και στις αρχές βιολογικής γεωργίας εξετάζονται σήμερα Πέμπτη οι μαθητές και οι μαθήτριες των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τις διαθέσεις της στιγμής και όχι την τελική εκλογική συμπεριφορά. Στο παρελθόν, αρκετές δημοσκοπήσεις είχαν αποτυπώσει διαφορετικούς πολιτικούς συσχετισμούς από εκείνους που τελικά κατέγραψε η κάλπη. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από εκείνο που προέβλεπε ο μέσος όρος των μετρήσεων, τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, σχολιάζοντας στις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην τρίτη και την τέταρτη θέση. Βλέπουμε περισσότερη επισκεψιμότητα, αλλά η καταναλωτική δύναμη της μεγάλης πλειοψηφίας των επισκεπτών είναι χαμηλή. Ο Απρίλιος και ο Μάιος έκλεισαν για τους περισσότερους καταστηματάρχες με μείωση της τάξης του 20-25% σε σχέση με την περασμένη σεζόν, κάτι που τους ανάγκασε να παγώσουν αγορές εμπορευμάτων, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Δοντάς, πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρηματιών Καταστηματαρχών Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή «Ρόδος είναι και γυρίζει». Ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας αντιμετωπίζει πλέον με μεγαλύτερη επιφύλαξη τις νέες πολιτικές προτάσεις και τα κόμματα που εμφανίζονται στο πολιτικό σκηνικό. Οι πολίτες αξιολογούν πλέον με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών και δεν πείθονται εύκολα από πολιτικές δυνάμεις που έχουν άμεσες ή έμεσες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Οι νέες πρωτοβουλίες μοιάζουν με νέες συνταγές αλλά με παλιά υλικά, αναφέρθηκε ο Τάκης Πότσος, τέλεχος του ΚΚΕ και επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Εισπύρωσης στο Δήμο Ρόδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή «Ρένα στα γεγονότα». Στο αεροδρόμιο Μαριτσών της Ρόδου βρίσκονται από χθες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractor. Τα αεροσκάφη θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου με σκοπό την πλήρη εναέρια κάλυψη και προστασία των νησιών της Δωδεκανήσου. Ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, αφιερωμένη στην 80η επέτειο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και φιλικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες, θα τιμηθεί με το τάγμα Αριστείας της Ιταλικής Δημοκρατίας ο Βασίλης Υψηλάντης, κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας Ιταλίας για τη συμβολή του στην ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών. Ο Αμερικανός forward Jordan Barnett, 31 ετών και ύψους 2 μέτρων και 1 εκατοστού, που αγωνίστηκε στη γαλλική Dijon τη φετινή περίοδο, αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του Κολοσσού, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα iEfημερίδα.gr. Ο Barnett στη σεζόν που έληξε κατέγραψε μέσω όρο 11,3 πόντους, 5,2 rebound και 1,5 assist. Γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια και πιθανότητα τοπικών βροχών το βράδυ θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική, ένταση 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
1: Εργαλεία, σκεύη μαχηρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλύματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άντε στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
3: Top FM 102,4.

Θυμήθηκαν στο Πασόκ τώρα, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες και ειδικά στο τελευταίο διάστημα, να φτιάξουν σκιώδη κυβέρνηση.

με το κόμμα να είναι υποπίεση, αν δώσουμε τη σημασία που πρέπει να δώσουμε, αλλά και από το γενικότερο κλίμα φαίνεται αυτό μετά την δημοσκοπική βουτιά που εμφανίζεται και τις δηλώσεις του κ. Χαριδούκα, τη σφήνα της κ. Διαμαντοπούλου και όλα αυτά την ίδια στιγμή σε μια αναζήτηση σανίδα σωτηρίας, το να σχηματιστεί, το να φτιαχτεί σκιώδης κυβέρνηση είναι, δεν ξέρω κατά πόσο θα αλλάξει τα πράγματα, τουλάχιστον επικοινωνιακά, και όλο αυτό το κλίμα που υπάρχει για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εγώ επαναλαμβάνω ότι δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι πραγματικό. Θα το δούμε όταν καταλαγιάσει όλος αυτός ο θόρυβος μετά την 1-2 μήνες από την έλευση των νέων κομμάτων.

Επειδή αρκετοί μας ρωτάτε, προφανώς ο δεύτερος τελικός μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα μπάσκετ δεν είναι Σάββατο, είναι αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα, 9 το βράδυ. Αυτή τη φορά βέβαια στο Telecom Center, στην έδρα του Παναθηναϊκού, στο ΆΚΑ, και όχι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δεν ισχύει το παλιό σύστημα στους τελικούς με τα δύο πρώτα μάτς που γίνονταν στην ομάδα που είχε το πλεονέκτημα έδρας. Τώρα είναι ένα αλλάξ, οπότε το δεύτερο μάτς αύριο στο Telecom Center, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Το τρίτο παιχνίδι θα γίνει στον Πειραιά, στο Φάλιρο. Εκεί θα επιστρέψουν οι ομάδες στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Να πούμε ότι αύριο έχουμε ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στην Κρήτη με θέμα προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο.

όσοι παρακολουθούν τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά θα έχουν την ευκαιρία, και όχι μόνο αυτοί βέβαια, να τον ακούσουν αύριο σε μια δημόσια παρέμβαση με έντονο πολιτικό βάρος, την ώρα που οι πληροφορίες για την ίδρυση νέου κόμματος όχι μόνο δεν υποχωρούν, αλλά πυκνώνουν.

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν εμφανίζεται πλέον ως ένας πρώην πρωθυπουργός που απλά σχολιάζει την επικαιρότητα, εμφανίζεται ως πρόσωπο γύρω από το οποίο συγκροτείται ή τουλάχιστον προετοιμάζεται ένας νέος πόλος στο δεξιό και κεντροδεξιό χώρο. Οι πληροφορίες αναφέρουν όλο και πιο έντονα ότι η απόφαση για νέο κόμμα θεωρείται ηλυμένη. Το σενάριο δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως απλή πολιτική φημολογία, αλλά ως σχέδιο που έχει δουλευτεί με επαφές με πρόσωπα που βρίσκονται κοντά του, με πρώην βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με τοπικά και αυτοδιοικητικά δίκτυα που παρακολουθούν τις εξελίξεις.

Θα πούμε ότι ο νέος πολεοδομικός και χωροταξικός χάρτης που ετοιμάζεται και κατατίθεται στη Βουλή θα φέρει το όνομα του Νίκου Ταγαρά, του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που έφυγε πριν λίγες μέρες από τη ζωή.

Ο τίτλος του νομοσχεδίου μετονομάζεται «Τιμή Σένεκεν» σε κύρωση κώδικα χωροταξίας πολεοδομίας Νικόλαος Σταγαράς. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η νομοτεχνική βελτίωση καταδίδεται ως ελάχιστη αναγνώριση της μακράς και καθοριστικής συμβολής του αείμνηστου Νικόλαου Σταγαρά, η κηδεία του οποίου έγινε χθες στην Κόρινθο, για την προώθηση των πολιτικών χωροταξίας, πολεοδομικού σχεδιασμού, προστασίας του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος και της θεσμικής μεταρρύθμισης του χωρικού σχεδιασμού της χώρας.

σιγά σιγά να στρέφουμε το βλέμμα μας όλο και πιο έντονα και να στεκόμαστε περισσότερο στο, σε όσα έχουν να κάνουν με το Μουντιάλ 2026. Μετράμε αντίστροφα. 11 Ιουνίου το ξεκίνημα, η πρεμιέρα με το παιχνίδι Μεξικού Νότιας Αφρικής. Λοιπόν, να πούμε ότι φρέσκα νέα γύρω από την κορυφαία αυτή διοργάνωση που μαγνητίζει, επαναλαμβάνω, δισεκατομμύρια κόσμο. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία σε μια απόφαση που πήρε σήμερα και προκαλεί αντιδράσεις, η απόφαση αυτή απαγορεύει στους φιλάθλους να πηγαίνουν στα στάδια με άδεια πλαστικά μπουκάλια επαναχρησιμοποιούμενα, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας. Οι ειδικοί προειδοποιούν για κινδύνους υγείας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν και που αναμένεται να αυξηθούν οι θερμοκρασίες αυτές και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Μεξικό. Όχι άδεια πλαστικά μπουκάλια στις τσάντες, σε ό,τι κρατάνε τέλος πάντων οι φίλαθλοι, οι θεατές που θα πηγαίνουν στους αγώνες. Στους αγώνες όπου θα γίνονται υποχρεωτικά 2-3 λεπτά διαλύματα για ενυδάτωση των παικτών. Λοιπόν, και μάλιστα συγκεκριμένα περίπου στο 22-23 λεπτό κάθε ημιχρόνου, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαλυμάτων θα έχουν και την ευκαιρία οι τηλεοπτικοί σταθμοί να προβάλλουν διαφημίσεις. Έχουμε τις λίστες που κατατέθηκαν από τις 48 ομάδες, περισσότερες από ποτέ. Λοιπόν, 1248 ποδοσφαιριστές συνολικά θα βρεθούν στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό. Δύο ονόματα ξεχωρίζουν ως συνήθως τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες θα λέγα. Λοιπόν, Λιονέλ Μέση και Κριστιάνο Ρονάλντο έτοιμοι για την έκτη παρουσία τους σε τελικά Μουντιάλ. Και ποιος να τους προσπεράσει.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής παρουσιάστηκε στην αποστολή της Ελβετίας όταν ο επιθετικός Εμπολό, Μπρέλ Εμπολό, από τους βασικούς επιθετικούς της Εθνικής Ομάδας της Ελβετίας, κόπηκε από την πτήση της ομάδας για τις ΗΠΑ λόγω ποινικής καταδίκης που τον ακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια, από μικρή ηλικία. Λοιπόν, γίνονται προσπάθειες από τους Ελβετούς για επίγουσα έγκριση βίζας από την πρεσβεία προκειμένου να ταξιδέψει ο Εμπολό και να ενσωματωθεί με την Εθνική Ομάδα της Ελβετίας.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, σε μία εβδομάδα ακριβώς θα έχει ξεκινήσει 5η 11 Ιουνίου αυτή την ώρα και όχι, δεν θα έχει ξεκινήσει, συγγνώμη, γιατί πρέπει να προσέξουμε λίγο τις ώρες, να μην παρασυρθούμε. Είμαστε, επαναλαμβάνω, Βόρεια Αμερική, δεν είμαστε Ευρώπη. 5η 11 Ιουνίου, πρεμιέρα Μεξικό εναντίον Νότιας Αφρικής, στις 10 το βράδυ η έναρξη στο ιστορικό γήπεδο Αζτέκα, στάδιο Αζτέκα. Λοιπόν, Παρασκευή το δεύτερο παιχνίδι του Μουντιάλ, Παρασκευή 12 Ιουνίου, Καναδάς Βοσνία, την ίδια ώρα, 10 η ώρα. Τα δύσκολα θα ξεκινήσουν από το Σάββατο 13 Ιουνίου, όπου θα έχουμε την πρώτη εμφάνιση των Αμερικάνων, την πρώτη εμφάνιση των ΗΠΑ στο Μουντιάλ απέναντι στην Παραγουάη, αγώνας που θα ξεκινήσει στις 4 τα ξημερώματα. Παραλαμβάνω, 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε, πολλά θα πούμε και θα ακούσουμε.

0: στον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Να σε χαίρετε η μαλά σου, σε κοιτώ κι ολού.
3: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
2: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
3: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
2: Μα πώς να μη σου το πω.
3: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι.
2: Άστρα Λάι. Νιώθω εγώ για σένα άλλο μέρο.
3: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Live, για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
2: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
4: Πέτρος Σύμβριος, γιατί σαν τα άστρα δεν έχει.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο, Νικόλας Ακτύπης. Δυνατό φιλικό τεστ απόψε για την εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Σουηδία. Αρκετές δοκιμές αναμένονται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που σκέφτεται να παρατάξει τη γαλανόλευκη με σχήμα 3-4-3 σέντρα στις 8. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ θα κριθεί η συμμετοχή του Σλούκα στο αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Αρκετές ελπίδες έχει ο Έλληνας γκάρτ, πιο δύσκολα ο Ρογκαβόπουλος. Στροφή στον αυριανό δεύτερο τελικό της τύχημα GBL για τον Ολυμπιακό μετά την επικράτηση επί του Παναθηναϊκού Άκτορ στο ΣΕΦ. Λίγες πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι του Telecom Center έχει ο Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Μέσα στο επόμενο 48ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάληξη για τον Ολυμπιακό η υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ. Προχωρούν οι επαφές και για τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα, Πάμπλο Μαφέο. Παράταση στη διάθεση των εισιτήριων διαρκείας μέχρι τις 8 Ιουνίου ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 25χρονο αριστερό μπακ Γκαστόν Μπενεντέτη της Εστουδιάντες. Στη λίστα ο Ζαγαρίτης, ανοιχτό το θέμα του Τσάπρα, άρχισε η τρίτη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και αφορά τους νέους κατόχους. Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ, με τον Γιάννη Λαφούζο να καλύπτει όλο το ποσό. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για άλλα 2 χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές είναι μια ανάσα από το οριστικό deal για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάτι ανάλογο αναμένεται να κάνει ένωση και με τον Χαβιέρι Μπάλτα. Φουλάρι για την επιστροφή του Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παράλληλα κινείται και για απόκτηση στόπερ σενάριο στην Ιταλία για τον 27χρονο αργεντινό χαφ Μάρτιν Παγέρο, που ανήκει στην Ουντινέζε. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα που θα συνεχίσει την καριέρα του στον Όφι παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πολύ κοντά στον Άρη. Με βίντεο στα social media, η κριτική ΠΑΕ προανήγγειλε την παραμονή του ηλικίας 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο στο 2029. Παίκτης της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ και επίσημα ο Μάρκους Φώστερ, ο Αμερικανός γκάρτ που έχει περάσει από Παναθηναϊκό και Προμηθέα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον δικέφαλο του Βορρά. Φέτος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία με την Alvark Tokyo, όπου είχε κατά μέσον όρο 15,8 πόντους, 3 rebound και 3,2 assist. Τον Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξή του ευχαρίστησε ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Ο σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και θα είναι πρωταγωνιστής σε πολλά σπορ. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έχει για ακόμη μια χρονιά η ΠΑΕ και ο πρόεδρος της, αναφέρει σε ανακοίνωση. Στη EuroLeague θα συνεχίσει να συμμετέχει η Real Madrid ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών για την Προεδρία του Συλλόγου. Όπως υποστηρίζει η Μάρκα, τόσο ο Φλωρεντίνο Πέρεθ όσο και ο Ενρίκε Ρικέλμε έχουν αποφασίσει ότι δεν θα υπάρξει στροφή στο NBA Europe. Αρνητικά φέρεται να απάντησε η Nottingham Forest σε κρούση της Manchester City για τον Elliot Anderson. Όπως γράφουν στην Αγγλία, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά θα χρειαστεί οι πολίτες να καταβάλουν τουλάχιστον 115 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τον διεθνή μέσο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr. Ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Top FM 102,4.
0: Μας τα πει.

0: σου. Έχεις τίποτα να δώσεις στο λαό ή είσαι?
1: Έχω ρε φίλε, τι είμαι?
0: Τσίπης.
1: Έλα σε παρακαλώ, μαζί μιλάμε τώρα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, κάτσε για να αρχίσω να παίρνω φωτιά. Τα τηλέφωνα.
0: Ναι, σε βρίζει μάντα.
1: Εγώ φταίω. Κάτσε ρε φίλε, δίνω, γιατί δίνω με βρίζουν?
0: Με συγχωρείς.
1: Δεν δίνω με βρίζουν, τι να κάνω?
0: Εσύ φταίς για κάτι?
1: Όχι, υπάρχει κάτι που δεν φταίω? Παίζουμε, υπάρχει κάτι που δεν φταίω? Λοιπόν,
0: για πες.
1: Να στο βάσει. Η C-Jets σας πάει διακοπές. Καλείτε στο 2-10-95-79-283-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets και αυτομάτως μένετε στην σημερινή κλήρωση. Τα εισιτήρια πρέπει να αξιοποιηθούν εδώ στις δρομολογιακές περίοδου του 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι προμηνύες 9 ως 24 Αυγούστου. Με την C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets. 24 ευρώ και 50 λεπτά για άνδρο σε μόλις μία ώρα παρακαλώ. 33 ευρώ και 70 λεπτά για Τίνο σε μόλις 2 ώρες και πολύ γρήγορα σε Μύκονο και Πάρο. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ, ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί σου και το αυτοκίνητο. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν, συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
5: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
4: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
5: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
6: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
10: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικών.

0: όμως με τη σιγουριά της Opel.
1: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό παρακαλώ.
4: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σέλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
7: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Και επειδή με είπες τσίπη πριν.
1: Μα είσαι τσίπης ρε φίλε.
0: Ο διαγωνισμός της CGS θα πάει μέχρι τις 3.
1: Να.
0: Γιατί μετά τις 3 θα δώσουμε κάτι ακόμα. Έτσι.
1: Εντάξει. Και γιατί δεν τα λες στον κόσμο, τα κρατάς μυστικά δηλαδή.
0: Μην τους μπερδεύω, μην παίρνουν τώρα και θέλουν μια το ένα, μια το άλλο κτλ. Κατάλαβες, για τη μάντα το κάνω.
1: Α.
0: Που και καλά βρεις εμένα, εσένα πρέπει να βρεις που θα κάνεις το ρουμπούκι.

0: Σήμερα λοιπόν έχει το φιλικό παιχνίδι της Ελλάδας με την Σουηδία στη Στοκχόλμη στις 8 η ώρα, παρακαλώ. Μην ψαχτείτε για αργά και το χάσετε το ματσάκι και ξεχαστείτε.
1: Μ' αρέσει να μιλώ πολλά, μιλώ πολλά, μ' αρέσει να κοιτάω ψηλά.
0: Έχει στις 9 η ώρα τα play-offs για την τρίτη θέση από τον Σμύρνη σε βουλιαγμένη 1-1 είναι η σειρά. Είναι το τρίτο παιχνίδι και έχει στις 11:25 Diamond League στη Ρώμη με τον Μίλτο Τεντόγλου να αγωνίζεται στο μήκος των ανδρών και όπως προβλέπει ο Μανώλης Μουσουράκης ήρθε η μεγάλη στιγμή να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ του Λουί Τσάτομα ο Τεντόγλου, έτσι προβλέπει ο Μανώλης. Συμφωνώ ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο Τεντόγλου, θα δούμε όμως εάν όντως θα φτάσει σε αυτό το σημείο.

0: Και επίσης να σας πω ότι σε μια εβδομάδα έχουμε Μουντιάλ, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ναι.
2: Αν έχει... τι θα υποστηρίζεις το Μουντιάλ?
0: Είμαι πάντα με Αργεντίνους και Άγγλους. Παραδοσιακά.
2: Θα είμαι με Ισπανούς.
0: Εσύ δεν είσαι με Βραζιλιάνους συνήθως?
2: Ναι, μωρά, αλλά.
0: Δεν.
2: Δεν.
0: Κοίτα, και εγώ σου λέω ποιες ομάδες υποστηρίζω έτσι κι αλλιώς.
2: Ποια Βραζιλία τώρα.
0: Και θεωρώ ότι ναι, καλύτερα η μπάλα θα δούμε από Ισπανούς, άντε και Γάλλους.
2: Να. Αυτοί είναι και τα δύο
0: φαβορί. Ακριβώς, και όχι γιατί απλά είναι καλύτερες ομάδες, είναι και πιο θεαματικές ομάδες. Γιατί να. Μπορεί κάποια ομάδα να είναι απλά σοβαρή.
2: Μακάρι να πεταχτεί καμία και να μας εκπλήξει. Εντάξει, οκ. Mm-hmm.
0: Okay. Το μεταξύ έχουμε και τα φιλικά τώρα. Άκουγα μια κουβέντα νωρίτερα εδώ στον αέρα. Δεν ξέρεις, ρε φίλε, αν οι ομάδες τώρα, για αυτούς ειδικά που θα θέλουν να ποντάρουν κάτι της, παίξουν
2: με τα βούνια. Φιλικά πριν από το παγκόσμιο κύπελλο είναι σαν να παίζεις λότο.
0: Από τη μία είναι οι ομάδες που θα πάνε στο, στο παγκόσμιο, ή παίξουν να μην βάλουν τα πόδια στη φωτιά και θα πάνε. Από την άλλη θες λίγο να πάρεις και ρυθμό, να πάρεις και ψυχολογία. Δηλαδή δεν κατέβεις ένα φιλικό, αφάστε κάνα τετράβαλο στο κεφάλι. Αλλά είναι πιο πολύ νομίζω. Υπερισχύει η λογική του τύπου πάμε έτσι για ξεμούδιασμα, για λίγο αγωνιστικό ρυθμό, προσεκτικά, μην τραυματιστούμε, μην τα δώσουμε όλα, μην πάθουμε και καμιά ζημιά.
2: Τι γράφουμε εδώ? Στη Σερβία αποκάλυψαν τα ονόματα των δύο προπονητών που φέρνει ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ. Φεύγει ο Νίκολιτς?
0: Όχι ρε, συνεργάτες. Προσθέθη στο επιτελείο του. Η αναφορά στα σερβικά ΜΜΕ είναι για τους Μίλια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρνίτς.
2: Συνεργάτες του.
0: Ναι. Προστίθονται στο επιτελείο.
2: Γιατί έτσι όπως το γράφετε εδώ, κοροϊδεύετε τον κόσμο.
0: Είπαμε που φέρνει ο Νίκολης, όχι στη θέση του Νίκολης. Ο πρώτος έχει εργαστεί ως πρώτος προπονητής σε μικρότερες δυναμικές ομάδες και ο δεύτερος είναι ένας προπονητής ανερχόμενος, όπως γράφουν οι Σέρβοι.

0: Το Μαρόκο φέτος λέει θα πάει ψηλά, έχει κάτι πιτσιρίκια φωτιά. Γενικά το Μαρόκο έχει καλή ομάδα και παίζει ωραίο γρήγορο ποδόσφαιρο.
1: Μακάρι να βγει το Μαρόκο, να βγει και κάμια ακόμα για να δούμε και λίγο κάτι διαφορετικό. Να βγει καμιά παράξενη χώρα και να...
0: Θα βγει, εντάξει, τώρα θέμα είναι... Παιδί μου, τι θεωρούμε έκπληξη και επιτυχία. Αν μια χώρα που δεν την υπολογίζουμε δεν είναι στις πολύ μεγάλες δυνάμεις φτάσει με τελικά, εγώ θεωρώ ότι είναι σούπερ.
1: Εννοείται.
0: Δεν λέμε τώρα αυτά τελικά να το πάρει, αλλά ναι.
1: Θα το πάρει κιόλας.
0: Μακάρι, αλλά θέλω να πω ότι εγώ θα είμαι και ευχαριστημένος εάν δω δύο ομάδες, τρεις από τις μη κλασικές στους οκτώ και μία έστω να φτάσει περίπου στους τέσσερις. Να πεις ότι ναι. Είναι το Μαρόκο, είναι η Ιαπωνία, είναι ξέρω. Μία ομάδα που να πεις ότι είναι το Μεξικό που είναι και διοργανώτρια. Που ναι, μένει το Μεξικό, είναι σταθερά.
1: Καλή ομάδα.
0: Αυτό λέω, είναι σταθερά στα Μουντιάλ και πολλές φορές περνάει και τη φάση των ομίλων.
1: Να βλέπουμε και τον Μπινέδα.
0: Αλλά να κάνουμε και κάτι παραπάνω, αυτό λέω. Και είναι καλή η συγκυρία φέτος, διότι εκτός από Ισπανούς και Γάλλους, όλες οι άλλες ομάδες.
1: Ξεζουμισμένοι κιόλας.
0: Ναι, όλες οι άλλες ομάδες δεν είναι στα πικ τους, παιδί μου. Δηλαδή, παλιά είχαμε 5-6 ομάδες που λες τώρα πού να παίξει τη Γερμανία, πού να παίξει.
1: Γερμανία, ξέρω, Βέλγιο.
0: Ναι, τώρα δεν.
1: Ιταλία. Πάει Ιταλία.
0: Ιταλία είχαμε.

Οπότε όπως λες, Ιταλία είχαμε, Γερμανία δεν. Βραζιλία, Αργεντινή δεν δείχνουν να είναι οι αχτύπητες ομάδες που ήταν στο παρελθόν. Άρα υπάρχει πρόσφορο έδαφος να ξεπηδείξουν νέες δυνάμεις.

0: Όλα αυτά λέει που λέτε είναι μπαρούφες. Ποιος ασχολείται με το αν θα φτάσει μια μικρότερη ομάδα μακριά ή όχι. Στο τέλος πάντα μας νοιάζει αυτό λέει που ποντάρουμε και όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Κάνεις λάθος. Δηλαδή ακόμα και έτσι να το δεις, εάν μπορέσεις να διαλέξεις, να διακρίνεις μια ομάδα που θα πάει μακριά, εκεί μπορεί να είναι πολύ πιο προσεδοφόρο το ποντάρισμά σου. Όχι για να το κατακτήσει, για να φτάσει μακριά. Πάντως λέω να μην υποτιμήσουμε τη Βραζιλία της αλεπούς του Κάρλο Αντσελότη, ίσως το πιο μέτριο ρόστερ που έχει κατεβάσει σε Μουντιάλ, αλλά του πάει το Κάρλο λέει ο ρόλος του Αουτσάντερ. Σε αυτό παιδιά δεν υποτιμούμε καμία μεγάλη δύναμη. Εγώ λέω ότι δεν δείχνει να είναι κάποια από αυτές τις πρώην, όχι πρώην, τις ομάδες που ιστορικά ήταν στα πολύ μεγάλα φαβορί, να δει να είναι ακτύπητη εκτός από, ξαναλέμε, την Ισπανία και τη Γαλλία που είναι ένα κλικ πάνω.
1: Πάντα τα τηλέφωνα μας ανοιχτά 2 10 95 79 283 4 και 5.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 77χρονος άνδρας χθες το απόγευμα μετά από σοβαρό τροχαίο συμβάν στην περιοχή της Κριτινίας στη Ρόδο. Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου βγήκε εκτός δρόμου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα ο ίδιος να παγιδευτεί μέσα στις λαμαρίνες. Με τη συμμετοχή επιστημόνων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπειρογνωμόνων και στελεχών διεθνών οργανισμών, συνεχίζονται για δεύτερη μέρα στη Ρόδο και στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας οι εργασίες της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, της Γενικής Επιτροπής Αλίας για τη Μεσόγειο, του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες θα διαρκέσουν έως αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι εξελίξεις, οι προκλήσεις και οπτικές της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, ανέδειξε τον διαχρονικό δεσμό της Ελλάδας με τη θάλασσα, υπογραμμίζοντας ότι η αλιεία δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό παραγωγικό τομέα της οικονομίας, αλλά και αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας και ιστορίας. Στα μαθήματα της ανατομίας φυσιολογίας, στις αρχές οικονομικής θεωρίας, στα δίκτυα υπολογιστών και στις αρχές βιολογικής γεωργίας εξετάζονται σήμερα Πέμπτη οι μαθητές και οι μαθήτριες των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τις διαθέσεις της στιγμής και όχι την τελική εκλογική συμπεριφορά. Στο παρελθόν, αρκετές δημοσκοπήσεις είχαν αποτυπώσει διαφορετικούς πολιτικούς συσχετισμούς από εκείνους που τελικά κατέγραψε η κάλπη. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από εκείνο που προέβλεπε ο μέσος όρος των μετρήσεων, τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, σχολιάζοντας στις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην τρίτη και την τέταρτη θέση. Βλέπουμε περισσότερη επισκεψιμότητα, αλλά η καταναλωτική δύναμη της μεγάλης πλειοψηφίας των επισκεπτών είναι χαμηλή. Ο Απρίλιος και ο Μάιος έκλεισαν για τους περισσότερους καταστηματάρχες με μείωση της τάξης του 20-25% σε σχέση με την περασμένη σεζόν, κάτι που τους ανάγκασε να παγώσουν αγορές εμπορευμάτων, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Δοντάς, πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρηματιών Καταστηματαρχών Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας αντιμετωπίζει πλέον με μεγαλύτερη επιφύλαξη τις νέες πολιτικές προτάσεις και τα κόμματα που εμφανίζονται στο πολιτικό σκηνικό. Οι πολίτες αξιολογούν πλέον με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών και δεν πείθονται εύκολα από πολιτικές δυνάμεις που έχουν άμεσες ή έμεσες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Οι νέες πρωτοβουλίες μοιάζουν με νέες συνταγές αλλά με παλιά υλικά, αναφέρθηκε ο Τάκης Πότσος, τέλεχος του ΚΚΕ και επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Ρόδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Στο αεροδρόμιο Μαριτσών της Ρόδου βρίσκονται από χθες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractor. Τα αεροσκάφη θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου με σκοπό την πλήρη εναέρια κάλυψη και προστασία των νησιών της Δωδεκανήσου. Ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, αφιερωμένη στην 80η επέτειο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και φιλικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες, θα τιμηθεί με το τάγμα Αριστείας της Ιταλικής Δημοκρατίας ο Βασίλης Υψηλάντης, κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας Ιταλίας για τη συμβολή του στην ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών. Ο Αμερικανός forward Jordan Barnett, 31 ετών και ύψους 2 μέτρων και 1 εκατοστού, που αγωνίστηκε στη γαλλική Dijon τη φετινή περίοδο, αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του Κολοσσού, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα iEfημερίδα.gr. Ο Barnett στη σεζόν που έληξε κατέγραψε μέσω όρο 11,3 πόντους, 5,2 rebound και 1,5 assist. Γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια και πιθανότητα τοπικών βροχών το βράδυ θα είναι σήμερα ο καιρός στα 12 νησιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική, ένταση 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
8: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
7: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Κυλήσει καλά, δηλαδή εφαρμοστεί και δούμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι της που θα βοηθήσουν. Είναι πολύ πιθανό, σχεδόν βέβαια δηλαδή, να το εφαρμόσει και στα επίσημα παιχνίδια. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα ανταποκριθεί η ομάδα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Η αλήθεια είναι η εθνική ομάδα δεν έχει παίξει ποτέ σχεδόν τα τελευταία χρόνια με τρεις στόπερ. Δηλαδή σε κάποια συνθήκη του μάτς μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει ο Ομοσπονδιακός των Πολιτών αυτά τα χρόνια, είτε λέγε το Άγιο Βάρο, είτε παλιότερα Φανσίπ, Πογιέτ, Σκίμπε και να πάμε και πιο παλιά. Το είχε κάποιες φορές ο Τερχάγκελ νομίζω να παίξει με τρεις τόπερ, πολύ παλιά. Γενικώς δεν βλέπουμε την εθνική μας να παίζει με τριάδα στην άμυνα, γιατί είναι ένα δύσκολο σχήμα, θέλει αρκετή προπόνηση, δουλειά στην προπόνηση, αρκετή ώρα και στις εθνικές ομάδες δεν υπάρχει αυτό το περιθώριο. Δεν υπάρχει αυτή η ευκαιρία η άνεση να δοκιμάσει πράγματα στους προπονητές. Ωστόσο, αυτές τις μέρες που μαζεύτηκαν οι ποδοσφαιριστές, είχε τελειώσει το πρωτάθλημα, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και οι ποδοσφαιριστές ήταν εδώ και έκαναν ατομικές προπονήσεις για να είναι εντάξει με την εθνική. Είχε την ευκαιρία από την περασμένη πέμπτη προπονητής μέχρι και χθες να μπορεί να δοκιμάσει την ομάδα με τρεις στόπερ. Και από ό,τι καταλάβαμε, η ανταπόκριση των διεθνών ήταν καλή. Ας περιμένουμε και στο μάτι, γιατί εκεί κρίνονται όλοι στο γήπεδο, άλλο η προπόνηση και άλλο το παιχνίδι, να δούμε αν η εικόνα της ομάδας θα είναι καλή, αν θα είναι αποτελεσματική, αν θα είναι λειτουργικό αυτό το σύστημα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς.
10: Όντως, και να σου πω κάτι, αν δεν δοκιμάσεις κάποια πράγματα σε φιλικά, πού θα τα δοκιμάσεις. Υποτίθεται ένας από τους λόγους που γίνονται τα φιλικά, αυτός είναι.
9: Σωστό. Είναι ένας λόγος.
11: Έχει κλεισμένα άλλα φιλικά η εθνική.
9: Τώρα πάμε κατευθείαν στα μάτς
11: της
9: νέας σεζόν, δεν έχει φιλικά. Θα ακολουθήσει το παγκόσμιο κύπελο και μετά θα ξεκινήσουν τα μάτς του
11: Champions
9: League. Η Ελλάδα θα έχει κολλητά 4 παιχνίδια από Σεπτέμβριο μέχρι αρχές Οκτωβρίου.
10: Τα μπακιά.
9: Γιατί αλλάζει το φορμάτ του Nations League. Θα δώσει η Ελλάδα 4 κολλητά παιχνίδια. 2 μάτς με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία και ξανά Γερμανία. Δηλαδή 4 μάτς, 2 εκτός και 2 εντός θα δώσει η εθνική μας ομάδα. Τα 2 εκτός και τα 2 μάτς τα εντός είναι στην Τούμπα. Όλα αυτά από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι αρχές Οκτωβρίου είναι μεγάλη διακοπή. Και θα ακολουθήσουν και άλλα 2 για να κλείσει το Nations League, το Nations League που έχετε το επόμενο διάστημα. Θέλω να πω ότι η εθνική μας ομάδα, γιατί αυτό μετράει, αν είναι σε μία από τις 3 πρώτες θέσεις στον όμιλό της στο Nations League, θα είναι στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης για τα προγραμματικά του Euro. Η κλήρωση θα γίνει το Δεκέμβριο, αργή ακόμα. Αλλά αν η Ελλάδα είναι στις θέσεις 1, 2 ή 3, σε μία από τις 3 θέσεις, θα είναι στον πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θεωρητικά θα έχουν μια καλύτερη κλήρωση στα προγραμματικά του Euro.
10: Ναι, ουσιαστικά.
9: Τα προγραμματικά του Euro που γίνονται τον επόμενο χρόνο, το 27.
10: Ακριβώς.
11: Τερματοφύλακα, ποιον θα βάλει?
9: Θεωρώ ότι έχει ένα προβάδισμα ο Βλαχοδήμος σε σχέση με τον Τζολάκη. Είναι μια θέση που έχουμε δύο πάρα πολύ καλούς goalkeeper. Είχαμε χρόνια να δούμε, δεν θυμάμαι εγώ την εθνική μας. Με δύο και τρεις μπορούμε να πούμε και το Μανδά. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ καλύτερο να δείξει, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή ο Βλαχοδήμος ο Τζολάκη είναι πιο μπροστά από τον Μανδά στην ιεραρχία. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά υπάρχει αυτό το δίδυμα τον προπονητή. Κάποτε πήρε ο Νικοπολίδης, κάποτε πήρε ο Καρνέζης. Δηλαδή είχαμε τερματοφύλακες, αλλά δεν είχαμε δύο πολύ καλούς πάντα για να έχει τη σχολεία προπονητής να επιλέξει. Τώρα στην τέταρτη στο κέντρο της άμυνας, Μαυροπάνος, Ρέτσος και Κουλιεράκης εκτός απρόπτου. Υπάρχει ο Χατζηδιάκος σαν στόπερ, υπάρχει ο Ντόι που παραδώσει βοήθεια σε αυτή τη θέση, όπως είπα νωρίτερα. Τα δύο fullback θα είναι ο Ρότα και ο Φαρβασμένος δεξιός back στην Ελλάδα μακράν. Αριστερά ο Τσιμίκας, που δεν αγωνίστηκε φέτος με τη Ρώμα, έχει πολύ μικρή παρουσία, αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμος ο Γιάννη Λούις από τη φορά δραματίας και της αγωνιστεί ο Τσιμίκας. Υπάρχει και back από ο Κυριακόπουλος. Αυτοί θα είναι δύο μπακ, Τσιμίκας και Ρότα. Στη μεσαία γραμμή τα δύο κεντρικά χαφ. Γιατί θα είναι το σχήμα 3-4-3. Στον άξονα δηλαδή τα κεντρικά χαφ θα είναι... Υπάρχει ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης και ο Ζαφίρης. Ίσως να έχουν ένα προβάσμα ο Κουρμπέλης με τον Μουζακίτη. Ίσως. Και σαν outsider ο Ζαφίρης που δεν έκανε καλό δεύτερο μισό στον ΠΑΟΚ. Δεν βοήθησε πάρα πολύ τον κεφάλαιο του Βορρά. Αυτοί οι τρεις προσεστές διεκδικούν τις δύο θέσεις. Υπάρχει ο Τριάντης. Υπάρχει ο Κοντούρης, υπάρχει και ο Ανδρούτσος. Έχουμε επιλογές εκεί αυτή τη φορά στη μεσαία γραμμή. Δεξιά στην επίθεση, στο 3-4-3 θα είναι ο Μάσουρας, θα είναι ο αρχηγός σημαντικά. Αριστερά ο Τζόλης, ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας προσθεστής. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Βαγγέλης Παυλίδης. 3-4-3. Βλέπετε, παρατηρείτε ότι στις θέσεις των πλάγιων.
11: Ποιον άλλο σεντερφόρ έχει μαζί του?
9: Έχει το Δουδίκα και τον Τετέι.
11: Α, οκ. Okay. Έχει.
9: Θα αγωνιστούν σίγουρα.
10: Με χαρά και δύο.
9: Ο Δουδίκας και ο Τετέι ανάλογα. Βεβαίως ο Τετέι, επειδή δεν έχουμε πολλές επιλογές στα εξτρέμ.
11: Μπορεί να παίξει και στην άκρη. Μπορεί να παίξει και στην άκρη.
9: Μπράβο, το έχει κάνει αυτό. Το έχει δοκιμάσει ο Γιωβάνοβιτς και στα προηγούμενα παιχνίδια του Μαρτίου. Αλλά σεντερφόρ είναι η θέση του. Δεν είναι εξτρέμ, αλλά λέμε όλα. Υπάρχει, όπως σας είπα, ο Μπάμπης ο Κοστούλας που προσφέρει λύση στον προπονητή. Μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό, μπορεί να παίξει την κορυφή, δεξιά, αριστερά. Και αυτό είναι καλό.
11: Καλά, με τρεις σεντρεφόρ τώρα και αποκλείεται να το βάλει μόνο του στην κορυφή, δεν είναι.
9: Το Κοστούλα λες. Ναι, το πιθανότερο είναι να μπει από πίσω, ναι. Αυτό, όταν κλείθηκε ο Κοστούλας, κλείθηκε για να παίξει στις δύο άκρες επιθέσεις και πίσω από τον φορ. Ευχαριστώ για αυτές τις τρεις θέσεις. Αλλά μπορεί να παίξει όμως και στην κορυφή. Στον Ολυμπιακό όταν ήταν και πιο μικρός.
11: Μπορεί να παίξει. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να παίξει. Αλλά
9: έχει επιλογές. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εκεί που δεν έχουμε πάρα πολλούς παίχτες, λύσεις είναι στα άκρα της επίθεσης. Εκεί βλέπετε.
11: Γιατί λείπει και ο Καρέτσας τώρα.
9: Ο Καρέτσας, ναι, και ο Κωνσταντέλιας δεν έχει έρθει στις κλήσεις. Είχε κάποιες ενοχλήσεις, μίλησε με τον προπονητή και κρίθηκε σκόπιμο να μείνει εκτός, να μην επιδεινωθεί η κατάστασή του.
11: Συμπεριφέρεται κιόλας.
9: Ναι, και άρα λοιπόν περιορίζεται πάρα πολύ οι επιλογές μεσοεπιθετικά. Μια Σουηδία η οποία θα είναι στο παγκόσμιο κύπελο, μπήκε από το παράθυρο του Nations League, έπαιξε τα μπαράζ, κατάφερε να περάσει τους Ουκρανούς και τους Πολωνούς. Δηλαδή χρειάστηκε προσπάθεια, τα κατάφερε.
10: Έκανε πολύ κακά προκριματικά.
11: Ο Ελίασον έχει πάει στην εθνική.
9: Νομίζω ότι δεν είναι ο Ελίασον. Δεν έχει κληθεί.
10: Ωραία.
9: Άρα περιμένουμε. Ο Γιόκερες που ήταν με την Arsenal χθες ήρθε και προπονήθηκε με την Σουηδία. Δύσκολα να είναι στην ενδεκάδα.
11: Καλά, στον βάλουν σε ένα άλλο μάτς τώρα. Μπορεί, δεν πειράζει. Τώρα.
9: Είναι η πρώτα της Ενδεκάδα. Αυτή είναι το ελευθερικό του μάτς για το Μουντιάλ. Θα παίξει.
10: Εντάξει, δεν θα παίξει ο Γιώργης, θα παίξει ο Ίσακ.
11: Δηλαδή τώρα. Ναι, καλά, εντάξει.
10: Okay.
9: Αλλά είναι μια δύσκολη περίοδος για τους Σουηδούς, που παίζουν και αυτοί με τρεις κεντρικούς αμυντικούς στα τελευταία 5-6 παιχνίδια. Είναι μια δύσκολη περίοδος, υπάρχει μια σχετική κρίνια. Θυμίζω ότι και στο τελευταίο φιλικό το προηγούμενο με την Νορβηγία χάσαν 3-1, φάγανε κολλητά 3 γκολ. Και γενικώς υπάρχει μια σχετική κρίνια, πώς θα είναι η ομάδα στο Μουντιά.
11: Θα κάνεις καμιά ομιλία πριν το μάτσα, τους πάρουμε, μην τυχόν και τους πάρουμε το κέντρο και χάμε και μην είμαστε συνέχεια στη σέντρα, όχι έτσι.
9: Είναι όλα έτοιμα, είναι όλα φτιαγμένα. Αλλά όλα που έχω. Και οι ομιλίες και όλα και τα πλάνα και οι αναλύσεις του αντιπάλου πιστεύω δεν θα μας φάγουν τα 3 γκολ.
10: Ωραία.
9: Και γενικώς υπάρχει μια σχετική γκρίνια, πώς θα είναι η ομάδα στο Μουντιά.
11: Θα κάνεις καμιά ομιλία πριν το μάτσα, τους πάρουμε, μην τυχόν και τους πάρουμε το κέντρο και χάμε και μην είμαστε συνέχεια στη σέντρα, όχι έτσι.
9: Είναι όλα έτοιμα, είναι όλα φτιαγμένα. Αλλά
10: όλα που είναι
9: έχω. Και οι ομιλίες και όλα και τα πλάνα και οι αναλύσεις του αντιπάλου πιστεύω δεν θα μας διαψεύσουν.
10: Ωραία, να είσαι καλά Σωτήρη. Αυτό ήταν λοιπόν Σουηδία Ελλάδα.
12: Η Winsport FM

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Τώρα εσύ πιστεύεις ότι ο Ταμπάκος έχει πάει στο αυτό και παρακολουθεί τα τεκτενόμενα της εθνικής ομάδας και δεν μολτάρει από το πρωί μέχρι το βράδυ στο...
2: Το ένα δεν ανέρθει το άλλο. Άσο που
1: όχι, λέω αν το πιστεύεις, ας πούμε.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί τα τεκτενόμενα. Τα έχει δημιουργήσει.
1: Τα της εθνικής.
2: Ναι.
1: Όχι τα της περιοχής.
2: Όχι, αυτό για τα τεκτενόμενα που λες. Πολύ, πολύ
1: ή δεν ήξερε.
2: Έχει δικούς ανθρώπους.
1: Ως αλογομούρης που είναι ότι έχει το ιστορικό.
2: Ψάχναμε δωμάτιο και δεν είχε το ένα, δεν είχε το άλλο, δεν είχε το άλλο. Λέω κάτι γίνεται, λέω, για να μην μπορούμε να βρούμε δωμάτιο. Αλλά τα τεκτενόμενα δεν χρειάζεται. Έχει δικούς εκεί τοποτηρητές. Έχει δώσει τις οδηγίες του και σου λέει: αν κάτι δεν γίνει όπως τα έχω πει, ενημερώστε με για να επέμβω.
1: Εντάξει. Κανονικά σε αυτές τις αποστολές έπρεπε να στέλνουμε και έναν τύπο που δεν τον ξέρει κανένας με μια κάμερα και να παρακολουθεί αυτούς τους διάφορους και να το παίξουμε μετά, να το κάνουμε serial στην τηλεόραση.
2: Κατά αποστάσεις από αυτό.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
2: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-3-4-5 γραμμές, αν χθες για όλους εσάς και τρέχαμε τώρα με ρεπορτάζ και τα λοιπά. Πάμε σε εσάς. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πρώτη φορά παίρνω σε ραδιόφωνο. Ναι. Χαίρομαι που σας ακούω.
1: Ναι.
3: Συγχωρέστε με, αλλά... αγωνία.
2: Αλλά, συγγνώμη, κάτι πάτσες και δεν σε ακούσαμε. Ξεχάσαμε τι είπε, συγχωρέστε με, αλλά...
3: Ναι, χίλια συγγνώμη.
2: Δεν πειράζει.
3: Μ' ακούτε, κύριε?
1: Βεβαίως. Ναι.
3: Τώρα μ' ακούτε?
2: Βεβαίως, ακούμε πεντακάθαρα.
3: Α, ωραία. Όπως σας είπα, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο σε ραδιόφωνο. Παναθηναϊκός, Θανάσης. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Και να είστε καλά. Πώς είστε γενικά, είστε καλά?
1: Όλα καλά.
2: Από υγεία σφίζουμε.
3: Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι πολύ γρήγορα. Φαντάζομαι θα έχω και εγώ 3-4 λεπτά, δεν ξέρω, ίσως και λιγότερο χρόνο.
1: Ναι.
3: Να σας ρωτήσω κάτι. Όταν κάποιος αδικείται στο θέμα της διαιτησίας, καλή ώρα στο μπάσκετ. Οι αρμόδιοι φορείς, ο πρόεδρος, οι φορείς της ομάδας, πώς μπορούν να διαμαρτυρηθούν και τελικά, αν ισχύει αυτή η διαμαρτυρία, γιατί μπορεί να μην ισχύει.
1: Ναι, και είστε καινούργιος στο ραδιόφωνο, μπορείτε να μου πείτε, όταν κάποιες φορές αδικεί ο Παναθηναϊκός κάποιες άλλες ομάδες, πώς πρέπει να αντιδράσουν οι άλλοι?
3: Με τον ίδιο τρόπο.
1: Πώς, για πείστε μας τον τρόπο.
3: Όχι, δεν το γνωρίζω, πραγματικά.
2: Εσύ ρωτάς πώς πρέπει να αντιδράσουν. Προφανώς
3: πώς μπορεί να δηλαδή η επίσημη...
2: Τα αρμόδια όργανα, προφανώς. Που αυτό κάνουν κάθε φορά όλες οι ομάδες, διαμαρτύρονται, βάζουν ανακοινώσεις κτλ.
3: Τα αρμόδια, επειδή πραγματικά δεν γνωρίζω, τα αρμόδια όργανα ποια είναι? Δηλαδή, πείτε ότι αυτή τη στιγμή εγώ είμαι Ολυμπιακός, δεν είμαι Παναθηναϊκός.
2: Επειδή μου δεν είχε κάνει η διοργανώτρια.
3: Όχι, ναι.
2: Είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή του πρωταθλημάτων ή του κυπέλου, αναλόγως την διοργάνωση που γίνεται. Και φυσικά η Επιτροπή Διαιτησίας. Αυτές είναι οι δύο θεσμικά κατευθύνσεις που πρέπει ή πρέπει. Μπορείς να διαμαρτυρηθείς ή να εκφράσεις τα παράπονά σου, να στείλεις τις ανακοινώσεις σου. Ήταν οτιδήποτε άλλο. Θεσμικά δηλαδή.
3: Τέλεια. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Όταν κάποιοι διαιτητές δεν σφυρίζουν, σας λέω, ας μιλήσουμε για το χθεσινό αγώνα. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει αδικηθεί, αλλά πείτε ότι μιλάμε για κάποιον άλλο αγώνα. Πασχετικό πάντα, γιατί δεν θέλω να το κάνω γενικό. Μια ομάδα υποστηρίζει ότι έχει αδικηθεί. Εσκεμμένα ή όχι. Εγώ σας λέω ότι παίρνω την καλή πλευρά, ότι δεν έχει.
1: Ναι.
3: Δεν είναι σκεμμένα, είναι από λάθος, από διαιτητών οι οποίοι δεν έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και δεν είναι σωστή στο σοβαρό έργο
2: λοιπόν,
3: αυτό που διατελούν.
2: Κάθε φορά που θα έπρεπε να γίνει, είναι υποτίθεται υπάρχουν παρατηρητές διαιτησίας κτλ. Και κρίνουν αν η διαιτησία ήταν σωστή ή όχι, καλή ή όχι, και υπάρχουν και τιμωρίες ή πάβει κάποιος να σφυρίζει για ένα χρονικό διάστημα ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό το αποφασίζει η αρμόδια αρχή.
3: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εχθές έβλεπα τον αγώνα. Ισχύει ότι αν αυτό που λέτε, αυτή η διαδικασία ισχύει, ότι μπορεί, ξέρω εγώ, ένας διαιτητής να τιμωρηθεί για μία αγωνιστική, για δύο αγωνιστικές? Το ανώτερο όριο το ξέρουμε, γιατί όταν πραγματικά...
2: Υπάρχουν διαιτητές που έχουν καθαιρεθεί κιόλας, αλλά ξαναλέω, αυτές τις αποφάσεις τις παίρνει η Επιτροπή Διαιτησίας.
3: Πολύ ωραία. Συνεχίζω πάλι αυτό που λέω, χωρίς να θέλω να κουράσω. Επειδή δεν το γνωρίζω. Ναι, επειδή δεν το γνωρίζω το θέμα. Εσείς από την τεχνογνωσία που έχετε στο χώρο, επειδή βρίσκεστε στο χώρο, θεωρείτε ότι οι συγκεκριμένοι φορείς, οι αρμόδιοι φορείς, λειτουργούν, ας το πούμε,
1: παίρνουν... Όχι, όχι.
2: Κατά περίσταση, άλλες φορές είναι πιο σκληροί, άλλες φορές είναι πιο μαλακοί.
1: Δεν γεννηθήκανε τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν
2: χρόνια
1: πολλά. Σε όλα τα
2: κλίματα, σε όλα τα μήκη και τα κράτη και τα πλάτη της υφήλιου.
3: Πολύ ωραία. Θα σας αφήσω.
2: Ωραία.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά. Απλώς θέλω να πω πραγματικά πολύ γρήγορα ότι θεωρώ ότι αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός. Προσωπική γνώμη εκφράζω, αλλά θεωρώ ότι, και όχι στην τελευταία φάση, θεωρώ ότι αν δούμε τις φάσεις μία-μία, επειδή κάποια πράγματα θεωρώ δεν είναι στην κρίση, δηλαδή όταν δεν ακουμπάς τον παίχτη και δίνεται φάουλ, εγώ δεν λέω για την τελευταία φάση, εκεί παραξενεύεσαι και λες αφού δεν τον ακούμπησε το παίκτη, πώς δίνει φάουλ. Όταν γίνεται ένα φάουλ και μπορεί να δοθεί ακόμα και αντιαθλητικό και δεν δίνεται καν φάουλ, θεωρώ ένα φάουλ που έγινε στον Άννα, στο πούμε, στη μέση του γηπέδου.
1: Πόσο χρονών είστε, πόσο χρονών είστε.
3: Είμαι 45.
1: Άρα είστε μεγαλωμένος με Βασιλακόπουλο, δεν μπορεί να μην είστε.
3: Πραγματικά εγώ δεν έχω κανένα ίχνος οπαδικού τώρα χαρακτηριστικά.
1: Δεν νομίζω, αλλά δεν πειράζει κιόλας. Και τα είχατε δηλαδή, δεν πειράζει.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, αδελφέ, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, γιατί πρέπει να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Πριν από αυτό όμως, να κάνουμε κλήρωση.
1: Έλα ρε φίλε, τελείωνε ρε φίλε.
2: Γιατί μετά έχουμε κι άλλο δώρο. Λοιπόν, θέλω για τα εισιτήρια της Jets έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 57.
1: Κάθε μέρα μεγαλώνεις, έτσι.
2: Τι να κάνω εγώ, αφού φεύγει το πράγμα.
1: Φεύγει το πράγμα.
2: Σαν φάσκο ψωμάκι.
1: Λοιπόν, από το 1 έως το 57.
2: Ναι.
1: Το 32.
2: Ωραία, ένα, τι είναι το...
1: Το 32.
2: Λοιπόν, είναι η κυρία Δημοπούλου Θεοδώρα, 934, για να αρχίσω τηλεφώνου, Δημοπούλου Θεοδώρα. Το ένα εισιτήριο για δύο άτομα. Μετεπιστροφής στον προορισμό του Αιγαίου της Jets επιθυμεί.
1: Okay.
2: Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
4: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
5: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
4: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
5: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
4: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτυπής. Δυνατό φιλικό τεστ απόψε για την εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει εκτός έδρας στη Σουηδία. Αρκετές δοκιμές αναμένονται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος σκέφτεται να παρατάξει τη γαλανόλευκη με σχήμα 3-4-3 σέντρα στις 8. Τηλεοπτική μετάδοση από τον Αλφα και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM.

0: Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 25χρονο αριστερό μπακ Γκαστόν Μπενεντέτη της Εστουδιάντες. Στη λίστα ο Ζαγαρίτης, ανοιχτού το θέμα του Τσάπρα, άρχισε η τρίτη φάση της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας και αφορά τους νέους κατόχους. Ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ, με τον Γιάννη Αλαφούζο να καλύπτει όλο το ποσό. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς για άλλα δύο χρόνια, καθώς οι δύο πλευρές είναι μια ανάσα από οριστικό deal για νέο συμβόλαιο. Τους συμπατριώτες του Μίλια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρίνιτς θέλει να εντάξει στο προπονητικό staff της Ένωσης ο Σέρβος τεχνικός, όπως γράφουν στην πατρίδα του. Φουλάρι για την επιστροφή του Γιάννου Λεοπάου, ο οποίος παράλληλα κινείται και για απόκτηση στόπερ. Σενάριο στην Ιταλία για τον 27χρονο Αργεντινό χαφ Μάρτιν Παγέρο, που ανήκει στην Ουντινέζε. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα που θα συνεχίσει την καριέρα του στον Όφη, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πολύ κοντά στον Άρη. Με βίντεο στα social media, η κριτική ΠΑΕ προανήγγειλε την παραμονή του ηλικίας 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο στο 2029. Παίκτης της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ και επίσημα ο Μάρκους Φώστερ, ο Αμερικανός γκάρτ που έχει περάσει από Παναθηναϊκό, Άκτορ και Προμηθέα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με το Δικέφαλο του Βορρά. Φέτος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία με την Άλβαρκ Τόκιο, όπου είχε κατά μέσον όρο 15,8 πόντους, 3 rebound και 3,2 assist. Τον Γιάννη Αλαφούζο για τη στήριξή του ευχαρίστησε ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Ο σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και θα είναι πρωταγωνιστής σε πολλά σπορ. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έχει για ακόμη μια χρονιά η ΠΑΕ και ο πρόεδρος της, αναφέρει σε ανακοίνωση. Στην EuroLeague θα συνεχίσει να συμμετέχει η Real Madrid της ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών για την Προεδρία του Συλλόγου. Όπως υποστηρίζει η Μάρκα, τόσο ο Φλωρεντίνο Πέρεθ όσο και ο Ενρίκε Ρικέλμε έχουν αποφασίσει ότι δεν θα υπάρξει στροφή στο NBA Europe. Αρνητικά φέρεται να απάντησε η Nottingham Forest σε κρούση της Manchester City για τον Elliot Anderson. Όπως γράφουν στην Αγγλία, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά θα χρειαστεί οι πολίτες να καταβάλουν τουλάχιστον 115 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τον διεθνή μέσο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούζοντα να τον σταθμό. Και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο Top FM 102,4, σήμερα 4 Ιουνίου 2026 και θα πάμε μαζί περίπου μέχρι και τις 4. Είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου και είμαστε εδώ για να τα πούμε αθλητικά.

0: Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις όσον αφορά τις ανανεώσεις συνεργασιών στα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, κυρίες και κύριοι. Αρκετές ομάδες έχουν ξεκινήσει το σχεδιασμό τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και κάνουν πολλά πράγματα. Θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Υπάρχει και άλλη επικαιρότητα όμως. Χθες είχαμε και τον πρώτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος στο μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει στο ΣΕΦ τον Παναθηναϊκό και να κάνει το 1-0 στη σειρά των τελικών. Θα σχολιάσουμε και για το χθεσινό παιχνίδι που νομίζω μας έδειξε ότι ο Ολυμπιακός είχε τον έλεγχο στο μεγαλύτερο διάστημα. Ένα σημαντικό comeback έκανε ο Παναθηναϊκός προς το τέλος, το οποίο όμως δεν είχε διάρκεια και τελικά ο Ολυμπιακός καθάρισε το μάτς και έκανε το 1-0 στη σειρά. Κοντολογής μπορούμε να πούμε για το παιχνίδι αυτό και να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι ήταν ένας τελικός που μάλλον βάσει του τελικού αποτελέσματος και της συνολικής εικόνας δικαίωσε τις προσδοκίες όσων περίμεναν ένα ντέρμπι με ένταση, παρά το ότι σε μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν Ολυμπιακός μπροστά στο σκορ. Στο τέλος, από την τρίτη περίοδο και μετά, ο Παναθηναϊκός έβαλε πιο πολύ δύσκολα στους ερυθρόλευκους. Ο Ολυμπιακός μπήκε με αυτοπεποίθηση, είχε και την ψυχολογική όθηση από την πρόσφατη ευρωπαϊκή του επιτυχία, έδειξε μεγαλύτερη συγκέντρωση, η αλήθεια, στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, βρήκε λύσεις στην επίθεση και νομίζω ότι ως ένα σημείο καθοριστική ήταν και η παρουσία του Βεζένκοφ, ο οποίος ηγήθηκε επιθετικά, έδωσε πολύτιμες λύσεις στα δύσκολα. Ο Παναθηναϊκός δεν ήταν και στα καλύτερά του, αλλά έδειξε χαρακτήρα, δεν άφησε ποτέ τον αγώνα να ξεφύγει πάρα πολύ, παρά τα αμυντικά προβλήματα που έδειξε σε αρκετά διαστήματα νομίζω του χθεσινού αγώνα, βρήκε τους τρόπους να επιστρέψει, να διατηρήσει τις ελπίδες μέχρι και το φινάλε. Αλλά θα έλεγα η έλλειψη σταθερότητα σε κρίσιμες κατοχές αλλά και βιαστικές επιλογές, κατά την άποψή μου, δεν είμαι ο πλέον ειδικός, το ξανατονίζω, έτσι το αντιλαμβάνομαι όμως εγώ, στην επίθεση κάποιες βιαστικές επιλογές του στέρισαν τη δυνατότητα να σπάσει που λέμε την έδρα. Αλλά καλύτερα να ακούσουμε έναν πολύ πιο ειδικό από μένα, τον coach Μιχάλη Κουταλιανό, που είναι μαζί μου ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Να ξεκινήσουμε με το χθεσινό μεγάλο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, σε ένα εξωκρατές.
0: Να σε καλά.
1: Δημήτρη, ναι. Η εισαγωγή σου ήταν καταπληκτική.
0: Έτσι,
1: δεν είναι δέχομαι ότι δεν είσαι ειδικός. Εντάξει, έκανες μια καλή εισαγωγή, ενώ δηλαδή ένα σχόλιο μπασκετικό.
0: Ναι.
1: Δεν είσαι πολύ μακριά από το από αυτά που θα έλεγα και εγώ σε γενικές γραμμές.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχάριστο αλλά, αυτό. Εντάξει, είμαι σε καλό δρόμο.
1: Πολύ καλά το διάβασες.
0: Είμαι σε καλό δρόμο λοιπόν. Γιατί όχι να λέμε περισσότερα για μπάσκετ. Λοιπόν, νομίζω ότι σίγουρα χαίρονται οι φίλοι του Ολυμπιακού μετά το χθεσινό 1-0. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού περιμένουν το επόμενο τώρα πλέον μάτς. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη, Μιχάλη.
1: Γενικά, Δημήτρη, σε αυτή τη εδώ που φτάσαμε, που είμαστε τέλος τη σεζόν και για τις δύο ομάδες, δηλαδή στο τελικό τελικό πρωταθλήματος, δεν μετράει τόσο πολύ το τι θα παρουσιάσεις, το πώς θα το παρουσιάσεις, αρκεί να είσαι αποτελεσματικός και στο τέλος της ημέρας αυτό που γράφει, που θα γράψει μάλλον για να όποιο ένα από τους δύο, είναι ότι πήρε το πρωτάθλημα. Όπως εκεί γίνει πάρα πολύ, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι ότι όντως, επειδή είναι και πολύ γρήγορα τα μάτια, δηλαδή το ένα διαδέχεται το άλλο σε δύο μέρες, δηλαδή οι παίχτες πρέπει να ξεχάσει και οι προπονητές το παιχνίδι το αύριο, το χτεσινό, και να πάμε στο αυριανό.
0: Ναι.
1: Να πάνε σήμερα να δουν λίγο τα λάθη στο βίντεο, να επισημάνουν κάτι που θα τους επισημάνουν οι προπονητές κτλ. Και θα πάνε να κάνουν σουτ, μια ενεργοποίηση, μια αποθεραπεία, τέλος πάντων κάτι με τη ρουτίνα τους, και να πάνε να είναι έτοιμοι για αύριο. Αλλά από ότι είναι back to back τα παιχνίδια που δεν έχουν ούτε καν το χρόνο να τα θα δουλέψουν πάλι, θα ξαναβρεθούν οι ίδιες ομάδες στο άλλο γήπεδο για να πάνε στο δεύτερο παιχνίδι. Το που μας μένει εμάς είναι ότι γενικά, σαν παιχνίδι, τέλος πάντων, δεν έβγαλε και τα μάτια μας από την ποιότητά του. Mm-hmm. Η κρισιμότητα του μάτια ήταν που, εντάξει, το έβλεπες ότι και ο Ολυμπιακός και ο Μαθηναϊκός το θέλανε. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ καλά. Πολύ καλά ξεκίνησε με την άβρα του πρωταθλητή, με την άβρα ότι είναι στο γήπεδο του πλεονεκτήματος και έφτασε κάπου για 25 λεπτά να είναι κυρίαρχος το μάτς.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά μετά εμφανίστηκε ο Παναθηναϊκός γιατί έπρεπε να αντιδράσει, δεν το παράτησε και μπράβο του και συγχαρητήρια δηλαδή ο δεν πάρει στο μάτς και συνεπικουρούμενος και καλά του Ολυμπιακού που του οδήγησε σε αρκετές περιπτώσεις. Η άμυνα του Παναθηναϊκού που ως εκείνη τη στιγμή δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερο, αλλά μετά κάπως βελτιώθηκε και τους έμπλεξε λίγο τον Ολυμπιακό να διεργήσει σε λάθος και να τον αγχώσει βασικά πάνω απ' όλα και να μπαίνει στην εξίσου και να είναι και διεκδικητής μέχρι το τελευταίο λεπτό.
0: Ναι, σωστά.
1: Αυτά ήταν σε γενικές γραμμές, με την έννοια ότι δεν ήταν ένα μάτι, ήταν ένα κακό μάτι σε ποιοτικά, αλλά ένα πολύ καλό στον ουδέτερο ή και ακόμα και στους παδούς των δύο ομάδων, να είχε αυτό το σασπένση ή την αγωνία για να και μας καθήλωσε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο που λέμε. Mm.
0: Στο τέλος, τι έγινε τώρα, βιαστικές επιλογές του Παναθηναϊκού, κακό,
1: ναι,
0: στήσιμο.
1: Κάποιες όπως είπα πριν για τον Ολυμπιακό που τον άκουσε ο Παναθηναϊκός και άρχισε όταν εκεί με τον Μίτογλου που να ρευστοκεί και να του δίνει να ροκανίσει διαφορά του, βάλε πολύ μεγάλη πίεση, δεν διαχειρίστηκε σωστά. Έτσι και στο τέλος πολύ κακές επιλογές, σαν να βιάστηκε να ένιωσαν, πιστεύω εγώ, οι παίχτες του Παναθηναϊκού ότι τώρα θα τους τελειώσουμε, να βάλουμε και το επόμενο και συνοβγήκε το ένστικτο ότι εγώ θα γίνω αέρας, δεν μπορώ να το κατηγορήσω αυτό, τι είναι μια αίσθηση, μια αποκομίζω εγώ. Mm. Μήπως να τους τελειώσω τώρα με το επόμενο. Ενώ πάντα λέμε, ξέρω εγώ, φάση-φάση, καλάθι-καλάθι, ο Παναθηναϊκός πιστεύει εκεί, όπως και ο Ολυμπιακός πριν ήθελε να βάλει ένα τρίποδο για να τελειώσει το μάτς, δηλαδή να τους πει ότι όχι εδώ πέρα δεν θα περάσετε, και όμως κινόντουσε τα λάθη για στοιχεία. Ο Ολυμπιακός είχε το μεγάλο πλεονέκτημα των rebound, των επιθετικών κυρίως. Ο Παναθηναϊκός βιάστηκε, πιστεύω. Δηλαδή πετούσε πολύ εύκολα τη μεγάλη του προσπάθεια, γιατί ο Παναθηναϊκός κάνει μεγάλη προσπάθεια από το 25 και μετά. Και ήταν ίσως για μένα άδικο, αν μπορούσε να πω αυτή την έκφραση.
0: Αδίκησε ο ίδιος τον εαυτό του.
1: Ναι, μπράβο, και την προσπάθειά του. Ευχαριστώ, Δημήτρη.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Αδίκησε τον εαυτό του και πέταξε κλώσσε την καρδάρα με το γάλα, γιατί ήταν εκεί. Παρόλο ότι έγινε μέσα στο παιχνίδι, εκεί που τελειώνει, που κρίνεται το παιχνίδι, το τελευταίο λεπτό, να πούμε, ήταν εκεί.
0: Όντως.
1: Διεκδικούσε. Δεν μας έκανε και εντύπωση έτσι όπως η εξέλιξη μας θα ήταν και μια παράτερη εικόνα του μάτσου. Mm-hmm.
0: επειδή κάποιοι μπορεί να αναρωτιούνται, στο τέλος το πήραν, πιστεύεις, πάνω τους μόνοι τους οι παίκτες ή ήταν σχεδιασμός του Αταμάν αυτές οι επιθέσεις ή εκεί κάτι πήραν μόνοι τους, ας πούμε.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε κάτι διαφορετικό από ό,τι κάνει όλη τη χρονιά. Mm. Ο κύριος Αταμάνα, ο κόσμος Αταμάνα αυτή την περίοδο, το μόνο που είναι ουσιαστική απόφαση του, ρε παιδί μου, ήταν ότι επέλεξε το δεκάδα, δηλαδή αυτοί θα παίξουν, οι πεντάδες που χρησιμοποιεί, και από εκεί πέρα Παναθηναϊκός είναι το παιχνίδι που παίζει, είναι όλη τη χρονιά αυτό που παίζει. Θες να το ονομάσουμε ατομικό μπάσκετ, θέλω να το παίξουμε επιθετική πρωτοβουλία, πιστεύω, στα προϊόντα του και βάζω τις γενικές αρχές της Πινελίδας εγώ. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Ναι, αλλά η χρησιμοποίηση του Μητογλου στο 5 που το έχει κάνει κατά κόρος κάθε φορά στο μέσο τον Ολυμπιακό. Αλλά η ατομικά των παιχτών του είναι αυτή. Είναι το ταλέντο, βασίζεται το παιχνίδι στο ταλέντο των παιχτών του. Τώρα τι πλέον θα παίξει και πώς θα παίξει, αν θα βγάλει έτσι, ποιο θα διαλέξει. Υπάρχουν όλοι οι προπονητές που έχουν πλέον. Αλλά η γενικότερη φιλοσοφία είναι αυτή, δεν έχει αλλάξει. Mm-hmm. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας προπονητής είναι καλός ή κακός μόνο όταν κερδίζει τίτλους ή. Το είχαμε ξαναμεί και την άλλη φορά. Τη Δευτέρα είμαι καλός και την Κυριακή την επόμενη είμαι ο κακός της υπόθεσης. Πρέπει να το κρίνουμε σε βάση. Αν σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους εκτιμάται, όλοι σαν άνθρωποι και σαν επαγγελματίες έχουμε κάποια προτερήματα και κάποια μειονεκτήματα. Αυτή τη στιγμή Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Αταμάν είναι ούτε κακός προπονητής. Δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ αυτό ότι υπάρχει τόσο πλέον ο Αταμάν είναι κακός προπονητής. Το ότι έχει ίσως αδυναμίες, πολύ. Το Μπαρτσόκας που ήταν της Ευρώπης, πούμε, ο τελευταίος, φυσικά έχει και αδυναμίες και καλά. Πώς θα το κάνουμε. Αλλά δεν δέχομαι να πει κάποιος ότι ο Μπαρτσόκας ή ο Αταμάν είναι προπονητές μέτρη ή κακή και έχει καταδείξει κάτι άλλο με τη στιγμή η κουβέντα ότι ο προπονητής είναι να. Πάντα ήταν, αλλά τώρα το βλέπουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είναι μόνο στις τέσσερις γράμμες. Ο προπονητής είναι και το κοουτσάρισμα και η διαχείριση των παιχτών και η διαχείριση των συνεργατών και η διαχείριση των διοικούντων και του κόσμου. Είναι ένα μεγάλο πράγμα. Και κάποιοι είναι καλοί στην επικοινωνία μόνο, κάποιοι καλοί είναι και σε όλα. Δηλαδή, εκεί πάμε να οδηγούνται τα πράγματα, δηλαδή σε τέτοιους μεγάλους οργανισμούς, να μην φτάνουμε μόνο αν είναι, αν ξέρουν μπάσκετ, δηλαδή όλοι ξέρουν μπάσκετ, όλοι ξέρουν, δεν υπάρχει περίπτωση να πεις ένας που δεν ξέρει μπάσκετ, δεν γίνεται. Πόσο καλά κάνουν και τα υπόλοιπα.
0: Σωστά.
1: Και... Αν ερώτηση έκανες άλλη απάντηση.
0: Όχι. Βάζεις πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και έχει ενδιαφέρον και καλά ή κανείς, γιατί βάζεις πολύ έτσι ενδιαφέροντα πράγματα μέσα στο καδρό. Μένοντας λίγο στο χθεσινό μάτς, να πω ότι ο Αταμάν δήλωσε ότι ήμασταν κακοί επιθετικά. Θεωρεί ότι εκεί έγινε το λάθος. Ναι, το λένε και οι αριθμοί. Αλλά βλέπει, βάζει και πάλι τη διαιτησία στο κάδρο, γιατί λέει ότι ήταν καθοριστικό το σφύριγμα για φάουλ στον Φουρνιέ.
1: Μεγάλη συζήτηση, Δημήτρη, έχει ανοίξει για αυτό το φάουλ. Τώρα...
0: Γι' αυτό δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Ναι, βέβαια, εμείς είμαστε κατά της κριτικής και ανάλυσης διαιτητικών αποφάσεων κτλ.
1: Ναι,
0: αλλά μπαίνει μέσα, μπαίνει.
1: Δημήτρη, οτιδήποτε γίνεται, ιδίως στο παιχνίδι μπάσκετ, το τελευταίο λεπτό σε ένα τέτοιο μάτι το οποίο είναι στον πόντο ή είναι στο καλάθι τέλος πάντων και είναι ένα όχι τόσο καθαρό, ξεκάθαρο μάλλον φάουλ ή βήματα ή μια απόβαση τέλος πάντων η οποία είναι ξεκάθαρη στα μάτια μας, προκαλεί κύμα συζήτηση και ιδίως όταν πρόκειται για τελικό, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό κτλ. Ναι, ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει παράπονα. Το δέχομαι, είναι 25-30 βολές με 5 είναι αν τα πάρεις συχνά τα νούμερα, είναι δικαιότητα να δες την εικόνα του μάτς, να δούμε, δεν μπορεί να το πάμε φάση-φάση, ναι, δικαιότητα να έχει παράπονα με βάση τα νούμερα, με βάση το σφύριγμα, αλλά κατά την άλλη θα σου βγάλει και ο άλλος κάποια άλλα πράγματα, τα οποία δεν τα έχω δει εγώ για να με πρέπει στο Ολυμπιακό ή του Παναθηναϊκού.
0: Αλλά σίγουρα θα έχει και ο Ολυμπιακός, και συγγνώμη που διακόπτω, λες ότι σίγουρα θα έχει και ο Ολυμπιακός να πει κάποια πράγματα, αυτό λες έτσι.
1: Θα απαντήσει τώρα μικρό, μεγάλο, βλέπουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, ζούμε στο, το έχουμε ξαναζήσει το έργο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω ότι δεν έχει βάση σε αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός ή ο Αταμάν και για τη φάση αυτή.
0: Με
1: το Φουρνιέ και τον Νάν εκεί και για το συνολικό, αλλά από εκεί και πέρα, ναι, αυτές δεν θα είναι, όπως είπε ο Κώστα, το Αταμάν ότι δεν είναι καλός επιθετικά, ναι, δεν είναι καλός επιθετικά. Έβαλε 76 πόντους, ήταν τραγικό σε κάποιες επιλογές, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο.
0: Σωστό.
1: Και στο τέλος πάλι πιέστηκε, αλλά εγώ θα επαναλάβω αυτό που είχαμε κάνει και την κουβέντα προ Βαλένθιας και ενώ δηλαδή όταν μιλήσαμε για τα επερχόμενα play-off και για τα play-off του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού όλο τον χρόνο. Με διαφορετικές εξάρσεις. Με σημεία αναφορά σε... Αλλά μας τώρα όταν έχει το Χέις Ντέβις με 1-13 νομίζω τελείωσε με ένα κακό λεσόρ. Κακό δηλαδή δεν ήταν, έμεινε στους 4-5 πόντους πως έμεινε και δηλαδή με κομβικά χωρίς Λούκα στο παιχνίδι. Πιστεύω ότι είναι αναμενόμενο να μην είναι καλό στο πραγματικό συνδυτικά. Αυτό θέλω να πω. Και... που ήταν και μέσα στην, πιστεύω, μέχρι το τελευταίο λεπτό μέσα στη διεκδίκηση νίκης ήταν επιτυχία. Για μένα, δηλαδή, με αυτό που παρουσίασε 25 λεπτά. Τα υπόλοιπα τα είπαμε, ότι με τα επόμενα 15 λεπτά του Παναθηναϊκού, που ήταν πραγματικά άξιος μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, αδείξαν αυτό, το πιστεύω επιθετικά, ναι.
0: Και, αλλά λες ότι συνολικά όλη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός είναι το ίδιο πράγμα.
1: Είναι το 70% της σεζόν, πιστεύω.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτό ήταν, πώς με ρώτησες για την επίδυση του ταλέντο, για το την αξιο, πώς αξιοποιήσε τα θετικά τα όπλα του Παναθηναϊκός, δεν είναι και, πώς μπαίνει στα μάτια του Παναθηναϊκός, τα λέγαμε και εμείς, ότι δεν μπαίνει κανονικά, δεν μπαίνει στην αρχή του μας κανονικά και κυνηγάει συνέχεια. Αυτό έγινε λίγο πιο μετά, χτες. Αλλά ναι, αυτό είναι ο ανακουδιστικός. Έχουμε φτάσει ένα σημείο τη σεζόν που δεν μπορεί να αλλάξει, είναι υπάρχει πολλά πράγματα και οι προπονητές. Όπως είχαμε πει και με τη Βαλένθια, ένα δύο τρίκ, ιδίως σε μια σειρά αγώνων που παίζεις με τους ίδιους αντιπάλους, να πάρεις δύο-τρία πλεονεκτήματα, δύο-τρεις κατοχές. Μέχρι εκεί τα υπόλοιπα, η ρουτίνα και η συνήθεια και η επανάληψη είναι αυτόματα μες στο παιχνίδι των αθλητών και ιδίως στο ομαδικό άθλημα. Δηλαδή οι αυτοματισμοί που λέμε. Αυτό είναι μέσα από τι έχεις κάνει με χρονιά και ιδίως τώρα που είμαστε 10 μέρες πριν τελειώσει οριστικά η χρονιά και για τους δύο. Αυτό είναι ότι δεν μπορούν να αλλάξουν άρδιντα πράγματα και ξαφνικά να αλλάξουν και τον τρόπο παιχνιδιού. Και οι παίχτες και οι προπονητές και γενικά όλη η ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αυτό θα είναι. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι δεν είδαμε κάτι διαφορετικό στο τέλος. Σε μια μεγάλη εικόνα του παιχνιδιού της θεσμής για τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός το λέει ήταν πολύ κακός γι' αυτό για Ολυμπιακό. Και φυσικά ήταν πολύ φυσιολογικός γιατί ήταν και άδειος, αν με ρωτάς. Δηλαδή πιστεύω ότι υπάρχει μια εφορία στο Ολυμπιακό, υπάρχει μια έτσι ανακούφιση και φυσικά και τα πανίδια και όλα αυτά που έγιναν μετά από την κατάκτηση. Και φαίνεται αυτό.
0: Έχεις δίκιο και νομίζω συνολικά, αν το δούμε ψύχρεμα, ο Ολυμπιακός έδειξε να έχει περισσότερο καθαρό μυαλό, να έχει καλύτερες λύσεις, εν πάση περιπτώσει. Στο ποδόσφαιρο
1: είναι και πιο τυχερός, πιστεύω.
0: Ναι, στο ποδόσφαιρο τέλος, θα γιατί λέγαμε πατάει καλύτερα. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω για...
1: Εγώ θα έλεγα στο ποδοσφαιρικά αξιοποιήστε τις ευκαιρίες του.
0: Ναι, σωστά.
1: Και αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Και σκόραρε ο επιθετικός του.
0: Ναι.
1: Γιατί στο τέλος
0: σωστό.
1: Αυτό έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έβαλε ο Ολυμπιακός, δεν έβαλε ο Παναθηναϊκός και έλεξε το μάτς αντί να λήξει χ, να είναι χ, έλεξε 4-6 πόντους ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν το βάλες εσύ, το βάλα εγώ, δεν το βάλες εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή είναι στο τέλος της ημέρας. Σε ένα μάτς το οποίο έχει πολλές εικόνες και πολλά άξια χαρακτηριστικά πράγματα και να σου πω κάτι, είναι και παραδείγματα τα οποία μας έχουν δώσει οι ομάδες κατά πολύ μεγάλο ποσοστό μέσα στη σεζόν και επαναλαμβάνω αυτό ότι είναι επανάληψη η ρουτίνα και το τι παρουσιάζει μια ομάδα είναι κομμάτια σε μεγάλο βαθμό χτες μέσα στο χρονικό βαθμό, δηλαδή μέσα στο παιχνίδι που μας θύμιζαν ακριβώς τι κάνουν και πώς το κάνουν και τι μπορείς να περιμένεις αν τους παρακολουθείς συχνά και τους δύο. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός αυτό το blackout που έπαθε και το κρίσιμο στο τέλος και η αρχή στο δεύτερο δεκάλεπτο πήρε μπρος ενώ ο Παναθηναϊκός από την ανάποδη δεν μπήκε μέτρια, έχασε τη διαφορά, κινήξε με την άμυνα να πίεσε, έβαλε τον Μίτογλου, έβαλε τον Σόρτς που έκανε τα ατομικά ή και καλά τον Οσμάν, πράγματα τα οποία τα περίμενες και τα βλέπεις. Απλώς δεν ήξερες πότε θα αφησιμεί το καθένα. Και αυτές είναι οι ρουτίνες και οι καθημερινότητες και οι επαναλαμβανόμενες συνήθειες των ομάδων.
0: Λέει κάποιος εδώ, αν πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να αλλάξει άρδιν την εικόνα του εν ώψη του αυριανού αγώνα, την εικόνα προφανώς εννοεί που έδειξε όλη τη χρονιά, αυτό που είπες πριν, και πώς μπορεί να το μαζέψει αυτό, να το αλλάξει, εν πάση περιπτώσει.
1: Τώρα, το ότι το άρδιν δεν το πιστεύω. Το άρδιν δεν σημαίνει ότι θα πάρει το πρωτάθλημα. Ας πούμε, ναι, μπορεί να το πάρει το πρωτάθλημα.
0: Και χωρίς να αλλάξει άρδιν η εικόνα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Χωρίς να γίνει κάτι μαγικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί πάνω σε αυτό που λες και χθες μπορούσε να πάρει το μάτι ο Παναθηναϊκός. Δεν σημαίνει όμως ότι έβγαλε μάτια, έτσι.
1: Δημητρή, εγώ θα σου κάνω μια πρώτη εργασία να απαντήσω στην ερώτηση του.
0: Ναι, ναι.
1: Αν ο Παναθηναϊκός δηλαδή κάνει το πρωτάθλημα και κάνει 3-1 το πρωτάθλημα. Θα είναι μια πετυχημένη χρονιά και θα μπουν όλα τα προβλήματα του Παναθηναϊκού. Αυτά που οι ίδιοι οι Παναθηναϊκοί παραδέχονται, όχι οι οπαδοί, όχι οι φιλαθλοί,
0: ναι, ναι,
1: ο οργανισμός, Δηλαδή, αν θα κερδίσει τον Ολυμπιακό, τον Πρωταθλητή Ευρώπη Ολυμπιακό, αύριο. Και σήμερα με ένα 0 μιλάμε, έτσι. Σε 10 μέρες γίνει 3-1 για τον Παναθηναϊκό. Θα είναι επιτυχημένη χρονιά. Σαφώς είναι ένα τίτλο. Σαφώς είναι μαγιά αν το κάνει ο Παναθηναϊκός. Και μπράβο τους και θα τους δώσουμε συγχαρητήρια όλοι. Αλλά αυτό θα αποδείξει κάτι στον κόσμο του Παναθηναϊκού ότι μήπως αδικήσαμε τον Αταμάν ή δεν τον είπε αυτός είναι Αταμάν ή ο Σόρτος, ο Κουάντσο, ξέρω εγώ, ο Ντέβιτ, ο Ναν. Πιστεύω ότι έχουμε μια μεγάλη εικόνα για τον Παναθηναϊκό όλη τη χρονιά. Μα, φυσικά θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα και φυσικά δεν μπορεί. Και το έδειξε και χθες και αύριο θα παίξει στο ΑΚΑ και φυσικά θα είναι άλλος Παναθηναϊκός και άλλος Ολυμπιακός και άλλες συνθήκες του ΜΑΤ. Είναι ένα μάτσο που θα έχει 20.000 Παναθηναϊκούς στο κύβο του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρουμε εντάξει, είτε θα παίξει ρόλο και ποιοι θα επιλέξουν οι προπονητές να εμφανίσουν, ποιοι θα είναι υγιείς να παίξουν και ποιοι δεν θα είναι. Έτρωνε κάτι να φτάνουν τα ρόστερ, φυσικά έχουν μεγάλη σημασία. Αλλά από εκεί πέρα δεν περιμένω κάτι διαφορετικό. Ναι, θα δω ένα πιο παθιασμένο Παναθηναϊκό. Θα δω ένα Παναθηναϊκό το οποίο θα θέλει πιο πολύ το μάτσο με την έννοια ότι νιώθει το αίσθημα της αδικίας. Αυτό εισπράττω εγώ και από την εικόνα που μεταδίδουν που υπάρχει στα social και στις εφημερίδες και στα site κτλ. Και από τις δηλώσεις φυσικά. Θα έχει πιο πολύ πάθος, θα είναι ένα κήπεδο κατάμεσο στο Παναθηναϊκό. Θα θέλουν να πάρουν και την εκδίκησή τους θεωρητικά, συσταγωγικά πάντα, ότι πριν από 20 μέρες ο Ολυμπιακός πήρε το ευρωπαϊκό εκεί πέρα και θα είναι πολύ πιο παθιασμένοι οι Παναθηναϊκοί, πιστεύω, φίλαθλοι. Και παρόλα αυτά θα είναι εκεί και να ενισχύσουν την ομάδα τους και να διεκδικήσουν το ένα. Γιατί είναι μάτια τα οποία τα παίζεις, τελειώνεις και φεύγεις. Είναι πολύ εύκολο σε 10 μέρες να ανατράπει μια κατάσταση. Μην ξεχνάτε το πρεσινό του Ολυμπιακού. Σε αντίστοιχη περίπτωση. Που πήρε το πρωτάθλημα, που ήταν σε χειρότερη κατάσταση. Απογοητευμένοι κλπ. Και όλοι λέγανε αυτό που λέμε και τώρα. Έτσι, κάπως έτσι ήταν η κατάσταση. Φυσικά και υπάρχουν ελπίδες και για τον Παναθηναϊκό. Δεν το ξεγράφει ο Παναθηναϊκός, δεν το ξεγράφει κανένα. Δεν είναι μια ομάδα τυχαία που βρέθηκε εκεί. Είναι εκεί και έχει και μεγάλο όρος και καλό όρος. Και τι θα μας εκπλήξει αν γίνει αυτό, τι δεν θα μας εκπλήξει.
0: Αλλά δεν θα αλλάξει συνολικά την εικόνα της χρονιάς, αυτό λες.
1: Αυτό πιστεύω, ναι. Θα μετρήσει ότι πήρε ένα πρωτάθλημα, ναι, σαφώς. Και με τις ισχύες και με πλειονέκτημα, ναι. Αλλά αν κάποιος δεν θέλει να δει την πραγματικότητα και να μείνει μόνο στο τελικό αποτέλεσμα, να μου πει ότι αυτό μετράει στο τέλος, οκ, είναι δικαιωμάτων να το πιστεύει.
0: Ναι, εξαρτάται από ποια οπτική το βλέπει ο καθένας.
1: Και πώς θέλει να το δει και τι σε συμφέρει να δεις.
0: Σωστά. Μιλώντας πάντως ψύχρεμα, ρεαλιστικά και όσο γίνεται αντικειμενικά, πραγματικά αυτό που λες, δηλαδή, ακόμα και αν πάρει το πρωτάθλημα, τα λάθη που έγιναν στη χρονιά δεν μπορούν να σβήσουν. Υπάρχουν και θα πρέπει να γίνουν παράδειγμα για τη συνέχεια αυτά τα λάθη, έτσι.
1: Σίγουρα. Αυτό είναι η εξέλιξη των πραγμάτων όλων μας στη ζωή. Είναι να βλέπουμε τα λάθη, να μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε και να μπορέσουμε να μην τα επαναλάβουμε και από εκεί πέρα να γινόμαστε καλύτερα. Από εκεί πέρα θα μου πεις ότι για τον άλλο, ότι βλέπω εγώ λάθος, για σένα μπορεί να μην είναι λάθος. Έτσι. Από εκεί πέρα δεν μπορώ εγώ να σου υποδείξω ποιο είναι το λάθος σου. Και άλλοι νικητές εννοώ δηλαδή που θα κρίνουν τα ποια λάθη έχουν γίνει στον οργανισμό του Παναθηναϊκού από ποιους και πώς. Τώρα έχουμε μονοπολίσει και τον Παναθηναϊκό, να μην λέμε την κουβέντα.
0: Γιατί ναι, αυτός... εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι ναι. Από εκεί πέρα συζητάμε ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή μπορεί να το γυρίσει. Δεν μας έχει δείξει ότι δεν μπορεί να το γυρίσει. Είναι μεγάλη ομάδα, μεγάλο οργανισμό. Και από εκεί και πέρα τα πάντα μπορούν να συμβούν χωρίς να το παίζουμε ούτε μάντες και τα λοιπά και κυνηγάμε χειμέρες. Απλώς ότι είναι αθλητισμός. Και ο Ολυμπιακός μας έχει δείξει αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο που θα ήθελε να είναι μετά την κατάκτηση. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έχει αδειάσει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Παρόλο που την εικόνα μας έχει δείξει μετά το ματς, είναι λογικό έτσι. Mm. Είναι φυσιολογικό μετά από μια κατάσταση και όλο αυτό την ανακούφιση που ήρθε στον όλο τον οργανισμό.
0: Βέβαια, γιατί έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που δεν έχουμε να κάνουμε με μηχανές, εννοείται.
1: Και ιδίως Δημήτρη με ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούσαν ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων είναι εκεί καιρό και προσπαθούσε αυτό το πράγμα και το εισέπρατε από την άλλη μεριά του χαμένου τόσα χρόνια. Και μιλάω από τους προέδρους, τους προπονητές, αρκετά από τους παίκτες του κορμού και ξέρεις, μετά αυτό το πράγμα σε απελευθερώνει, δηλαδή σε δικαιώνει, αλλά από την άλλη. Σου δείχνει ότι πρέπει να επαναφέρεις το μυαλό σου, αλλά είναι μεγάλο κατόρθωμα, δεν μπορεί να το παραβλέπεις. Mm-hmm. Ότι καταρχάς στην Ευρωλίγκα είσαι εκεί, χάνεις 4 στα 5 και πας την πέμπτη φορά και το κερδίζεις. Έχεις ακούσει τόσα. Είναι, είμαστε άνθρωποι, δεν είναι και αυτοί άνθρωποι. Ζουν ανάμεσά μας που λέμε. Δηλαδή έχουν social, έχουν κοινωνικό περίγυρο, διαβάζουν τους μουσακούνες, τους μουσιογράφους, βλέπουν. Δεν είναι πάνε, παίζουν, φεύγουν, εξαφανίζονται. Είναι εκεί τριγύρω. Καθημερινότητά τους. Μπορεί να τους απασχολεί ο καθένας να πάνε για ένα καφέ και να τους μιλάει ο καφής και να τους λέει τον πόνο του.
0: Βέβαια, είναι
1: η καθημερινότητα τους. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε ότι πήγε από για άλλες υπομονικολά ότι δεν ξέρει τι σημαίνει ο Ολυμπιακός και τι σημαίνει ότι πήγανε 4 φορές οι Ολυμπιακοί στο Final Four και δεν το σηκώσανε και τι σημαίνει την πέμπτη φορά μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Γιατί συγγνώμη που το λέτε, αλλά αυτό είναι μετράει για αυτούς.
0: Πω. Πρέπει να είναι πάνω από 100 αυτός.
1: Έσπασε το ρεκόρ. Που λες, ζουν και αυτοί εδώ και φάνηκε δηλαδή και στα πρόσωπά τους και στις εκδηλώσεις μετά ότι το είχαν ανάγκη πραγματικά. Ναι, εντάξει, ήταν μια ανακούφιση όλο τον οργανισμό. Οπότε γι' αυτό λέμε ότι έχει αδειάσει και γι' αυτό μπορεί να συμβούν τα πάντα.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Στην σειρά του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, αυτό λέω.
0: Για να δούμε τι θα δούμε αύριο. Εδώ θα είμαστε να τα σχολιάσουμε.
1: Και συγγνώμη να ολοκληρώσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ότι τα συναισθήματα αναλλάσσονται. Δηλαδή δεν προλαβαίνεις να είναι τώρα πλέον, είναι back to back. Δηλαδή παίζεις, ρεπό, παίζεις. Δηλαδή είναι. Εχθές δηλαδή πανηγυρίσαν οι μένες, στραχωρήκαν οι δε. Σήμερα άλλη μέρα, αύριο ξαναμπαίνουμε. Είναι fast track διαδικασίες, οποίες δεν προλαβαίνεις να προσαρμοστείς. Δηλαδή το έχεις ξεχάσει. Πάμε παρακάτω. 1-0, πάμε παρακάτω. Ποιος το έβαλε, ούτε πώς μπήκε, ούτε γιατί κτλ. Πάμε παρακάτω. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι η ρουτίνα και ό,τι έχεις δουλέψει μέχρι τώρα, τώρα βγαίνουν αυτόματα. Mm-hmm.
0: Ναι, εδώ θα είμαστε για να τα σχολιάσουμε. Απλά να πω ότι μου έχει έρθει ακόμα ένα μήνυμα από το φίλο τον Ηλία τον Λοΐζο. Θέλει να σου πει χαιρετίσματα, τη βαθιά εκτίμηση στον φίλο συμπατριώτη Καστελοριζιό Παύλα Ροδίτη Μιχάλη Γουταλιάνο. Λοιπόν, το διαβάζω όπως μου το έστειλε.
1: Να είναι καλά, Ηλία. Ευχαριστώ. Ανταποδίδω.
0: Να σε καλά, Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ, θα τα ξαναπούμε. Γεια.
1: Έγινε, γεια σου.
0: Μιχάλης Κουταλιανός, ο coach, τον ευχαριστούμε θερμά που μας δίνει τα φώτα του τα μπασκετικά. Πάμε σε δελτίο, το έχουμε καθυστερήσει λίγο, αλλά νομίζω άξιζε τον κόπο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε μετά.
2: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 77χρονος άνδρας χθες το απόγευμα μετά από σοβαρό τροχαίο συμβάν στην περιοχή της Κριτινίας στη Ρόδο. Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου βγήκε εκτός δρόμου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με αποτέλεσμα ο ίδιος να παγιδευτεί μέσα στις λαμαρίνες. Με τη συμμετοχή επιστημόνων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπειρογνωμόνων και στελεχών διεθνών οργανισμών, συνεχίζονται για δεύτερη μέρα στη Ρόδο και στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας οι εργασίες της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, της Γενικής Επιτροπής Αλίας για τη Μεσόγειο, του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες θα διαρκέσουν έως αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι εξελίξεις, οι προκλήσεις και οι προοπτικές της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, ανέδειξε τον διαχρονικό δεσμό της Ελλάδας με τη θάλασσα, υπογραμμίζοντας ότι η αλία δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό παραγωγικό τομέα της οικονομίας, αλλά και αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας και ιστορίας. Στα μαθήματα της ανατομίας φυσιολογίας, στις αρχές οικονομικής θεωρίας, στα δίκτυα υπολογιστών και στις αρχές βιολογικής γεωργίας εξετάζονται σήμερα Πέμπτη οι μαθητές και οι μαθήτριες των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τις διαθέσεις της στιγμής και όχι την τελική εκλογική συμπεριφορά. Στο παρελθόν, αρκετές δημοσκοπήσεις είχαν αποτυπώσει διαφορετικούς πολιτικούς συσχετισμούς από εκείνους που τελικά κατέγραψε η κάλπη. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από εκείνο που προέβλεπε ο μέσος όρος των μετρήσεων. Τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Νικητιάδης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην τρίτη και την τέταρτη θέση. Βλέπουμε περισσότερη επισκεψιμότητα, αλλά η καταναλωτική δύναμη της μεγάλης πλειοψηφίας των επισκεπτών είναι χαμηλή. Ο Απρίλιος και ο Μάιος έκλεισαν για τους περισσότερους καταστηματάρχες με μείωση της τάξης του 20-25% σε σχέση με την περασμένη σεζόν, κάτι που τους ανάγκασε να παγώσουν αγορές εμπορευμάτων, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Δοντάς, πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρηματιών Καταστηματαρχών Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας αντιμετωπίζει πλέον με μεγαλύτερη επιφύλαξη τις νέες πολιτικές προτάσεις και τα κόμματα που εμφανίζονται στο πολιτικό σκηνικό. Οι πολίτες αξιολογούν πλέον με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών και δεν πείθονται εύκολα από πολιτικές δυνάμεις που έχουν άμεσες ή έμεσες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Οι νέες πρωτοβουλίες μοιάζουν με νέες συνταγές αλλά με παλιά υλικά, αναφέρθηκε ο Τάκης Πότσος, τέλεχος του ΚΚΕ και επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Εισπήρωσης στο Δήμο Ρόδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Στο αεροδρόμιο Μαριτσών της Ρόδου βρίσκονται από χθες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractor. Τα αεροσκάφη θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου με σκοπό την πλήρη εναέρια κάλυψη και προστασία των νησιών της Δωδεκανήσου. Ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, αφιερωμένη στην 80η επέτειο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνουν η πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και φιλικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες, θα τιμηθεί με το τάγμα Αριστείας της Ιταλικής Δημοκρατίας ο Βασίλης Υψηλάντης, κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας Ιταλίας για τη συμβολή του στην ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών. Ο Αμερικανός forward Jordan Barnett, 31 ετών και ύψους 2 μέτρων και 1 εκατοστού, που αγωνίστηκε στη γαλλική Dijon τη φετινή περίοδο, αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του Κολοσσού, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα iEfημερίδα.gr. Ο Barnett στη σεζόν που έληξε κατέγραψε μέσω όρο 11,3 πόντους, 5,2 rebound και 1,5 assist. Γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια και πιθανότητα τοπικών βροχών το βράδυ θα είναι σήμερα ο καιρός στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική ένταση 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού Top FM 1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
5: Άντε στην υγειά μας!
4: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώσα ΦΕΕ.
1: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Περνάμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Η ώρα είναι 4 παρά τέταρτο, κυρίες και κύριοι. Συντονισμένοι πάντοτε με τον Top FM 102,4. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Υπενθυμίζω ότι αυτή η εκπομπή είναι μαζί σας σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Πάμε λίγο στην υπόλοιπη επικαιρότητα όσον αφορά τα τοπικά. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, καθότι οι ομάδες έχουν ξεκινήσει το σχεδιασμό τους, κυρίως ανανεώσεις αλλά και προσλήψεις προπονητών. Να ξεκινήσω λίγο από την ΚΟ, λέγοντας, όπως ανακοίνωσε η Δόξα Καρδάμενας, ότι ο Ξενοφών Αναστασιάδης παραμένει και τη νέα σεζόν στο πλευρό του Στέφανου Χατζησεβαστού. Είναι ο βοηθός προπονητή της Δόξας Καρδάμενας. Παραμένει το ίδιο τεχνικό δίδυμο δηλαδή στη Δόξα εν ώψη της νέας χρονιάς. Στον Ατρόμητο Δημηλιάς είχαμε κάτι λίγο πολύ αναμενόμενο, την παραμονή του Γιώργου Σταυριανού. Το είχαμε ξαναπεί και άλλες φορές μέσα από την εκπομπή αυτή εδώ. Μένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Ο Δημήτρης Κάβουρας αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής. Αυτός είναι το νέο πρόσωπο. Γυμναστής ο Γιάννης Πουλής και Γιάννης Φλεβάρης και Δημήτρης Σαβέλος, οι δύο γενικοί αρχηγοί της ομάδας. Ενισχύεται και οργανώνεται σε άλλη βάση η ομάδα του Ατρομήτου εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και της συμμετοχής βέβαια στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Έχουμε τον Γιάννη Αρχοντούλη, χθες ανακοινώθηκε από τον Αστέρα Παστίδας, είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι ο Γιάννης Αρχοντούλης αποτελεί ένα γνώριμο πρόσωπο για την ομάδα μας, έχοντας υπάρξει ξανά προπονητής της στο παρελθόν, σε μία περίοδο κατά την οποία ο Αστέρας Παστίδας παρουσίασε ένα ανταγωνιστικό και ελκυστικό ποδοσφαιρικό σύνολο, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις με την αγωνιστική του εικόνα. Είμαστε βέβαιοι ότι με την εργατικότητά του, τις γνώσεις του και την εμπειρία του θα συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας, λέει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο Αστέρας Παστίδας. Ο Εθνικός Αρχίπολης ανακοινώνει την παραμονή του Γιώργου Σημεωνίδη στην ομάδα και όπως τονίζει ο Εθνικός στην ανακοίνωσή του, αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την ομάδα, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που έχει προσφέρει πολλά με το ήθος, την αγωνιστικότητα και τη συνέπειά του, λέει η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Εθνικός Αρχίπολης για την παραμονή του έμπειρου Γιώργου Σημεωνίδη. Η Θύελλα Αγίων Αποστόλων ανακοίνωσε την παραμονή του Δημήτρη Λαγογέννη στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και για τη νέα σεζόν. Η δουλειά συνεχίζεται, οι στόχοι μεγαλώνουν και η δίψα για επιτυχίες παραμένει πιο δυνατή από ποτέ, λέει η ανακοίνωση της Θύελλας. Ο Διγενής συνεχίζει με γοργούς ρυθμούς το σχεδιασμό του μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Παναγιώτη Μπεκιάρη. Και τη νέα σεζόν παραμένουν ο Λούκας Τσοπανάκης και ο Μάριος Γκάμης, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Διγενή, που λέει ότι ο περσινός αρχηγός μας Λούκας Τσοπανάκης θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα του Διγενή, προσφέροντας εμπειρία, πάθος και ηγετική παρουσία εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Με το ήθος, τη συνέπεια και την αφοσίωσή του αποτελεί σημείο αναφοράς για τα αποδυτήρια και παράδειγμα για τους νεότερους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Παράλληλα, στο ρόστερ παραμένει και ο νεαρός Μάριος Γκάμης, ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα τον περασμένο Ιανουάριο και συνέβαλε τα μέγιστα στην εξαιρετική πορεία του συλλόγου. Με την ποιότητα, την ενέργεια και το ταλέντο του, λέει ο Διγενής, βοήθησε σημαντικά ώστε ο Διγενής να διεκδικήσει μέχρι τέλος την άνοδο, δικαιώνοντας απόλυτα την εμπιστοσύνη που του έδειξε η ομάδα. Αυτά και από τον Διγενή. Ο Χρήστος Χατζησάβας ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τον Ιάλισσο με ανάρτησή του στα social media. Λέει, ήρθε η ώρα να πω το δικό μου αντίο στην ομάδα που αγάπησα και δέθηκα όσο καμία. Ιάλισσε, σε ευχαριστώ για όλες τις στιγμές που περάσαμε μαζί. Ήταν τιμή μου που ήμουν αρχηγός αυτής της ομάδας.
Φεύγω γεμάτος, περήφανος και πρωταθλητής. Καλή συνέχεια η Αλισάρα, λέει, στη σχετική τοποθέτηση που έκανε μέσω ανάρτησής του στα social media. Υπάρχουν και πολλές ακόμα ειδήσεις. Παρελθόν από τους Πάνθυρες αποτελεί ο Ανδρέου, όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από το σύλλογο, που όπως τα λέγαμε και χθες εδώ με τον προπονητή Γιώργο Αγγελάκη, έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός και ο αναγνώστου αποτελεί παρελθόν, ο Μάρκος Αναγνώστου και ο Στέλιος Ανδρέου. Υπάρχουν και σχετικές, συγγνώμη, επίσημες ανακοινώσεις που έχουν βγει από τους Πάνθυρες σημερινές. Ο Κλεάνθης πριν λίγο ανακοίνωσε 4 ανανεώσεις νεαρών ποδοσφαιριστών και θα πω αμέσως τα ονόματα: Άγγελος Αφεντούλης, Άλεξ Ζέκιο, Νίκος Παρτάλης και Φώτης Χριστοφής. Παραμένουν ροσονέροι και για την επόμενη ποδοσφαιρική χρονιά. Ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Κλεάνθη. Ο Στέργος Σαβάκης αναλαμβάνει προπονητής τερματοφυλάκων στον Ευκλής Ορονής. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Συλλόγου της Ορονής σε μια συνεργασία με έναν άνθρωπο που είναι από εκεί, από τη Σορονή, και είναι πάρα πολύ έμπειρος βεβαίως, έχοντας συνδέσει το όνομά του για πάρα πολλά χρόνια με το ποδόσφαιρο, έτσι, εδώ το τοπικό. Ο Εθνικός Αρχίπολης ανακοίνωσε και την παραμονή του Φάμπιο Τζίκα, ανανέωση συνεργασίας και για τη νέα χρονιά. Πρόκειται για νεαρό ποδοσφαιριστή με ταλέντο, όρεξη για δουλειά και διάθεση να εξελίσσεται καθημερινά, λέει η σχετική ανακοίνωση. Η παρουσία του στην ομάδα επιβεβαίωσε ότι διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που ταιριάζουν στη φιλοσοφία και το πλάνο του συλλόγου μας. Η ανανέωση της συνεργασίας μας, λέει επιπρόσθετα ο Εθνικός, εντάσσεται στο πλάνο της διοίκησης για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής ομάδας βασισμένη σε νέα παιδιά με φιλοδοξίες, πάθος και προοπτική για το μέλλον. Πιστεύουμε στις δυνατότητες των νεαρών ποδοσφαιριστών και θέλουμε να τους δώσουμε τον χώρο και τις ευκαιρίες να εξελιχθούν μέσα από τον Εθνικό Αρχίπολης. Ευχόμαστε στον Φάμπιο υγεία και μια γεμάτη επιτυχίες ποδοσφαιρική χρονιά με τα χρώματα της ομάδας μας, ενώ ενημερώνει ο Εθνικός ότι έχει αποχωρήσει ο Ραφαήλ Φλεβάρης.

0: Λοιπόν, στα 5 λεπτά περίπου, 5,5 λεπτά πριν από τις 4, νομίζω πρέπει να σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά, γιατί το τραγούδι που ακολουθεί είναι και λίγο μεγάλο, ε. Είναι 6-7, πώς πάει, ε, πάει ως εκεί. Λοιπόν, επιλέξαμε κάτι από Door σήμερα, LA Woman, 7 λεπτά, 11, τι είναι αυτό 11 μου δείχνεις?
1: 7.47.
0: Α, 7.47, εντάξει, ωραία. Boeing 7, τόσο. Λοιπόν, LA Woman, Doors, 1971, θρυλικό studio album και θρυλικό κομμάτι. Και μιλάμε για ένα album, το τελευταίο που ηχογραφήθηκε με τον Jim Morrison. Αυτό ήταν το τελευταίο album του Morrison, το LA Woman. Τελευταίο πριν από το θάνατό του τον Ιούλιο του ίδιου έτου στο Παρίσι. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε Απρίλιο του 1971. Τον Ιούλιο έφυγε από τη ζωή ο Τζιμ Μόρισον. Το άλμπουμ σηματοδότησε μια επιστροφή του συγκροτήματος στις blues και rock ρίζες του, με πιο ομό και αυθεντικό ήχο, θα έλεγα, σε σχέση με προηγούμενες δουλειές που είχαν κάνει. Και για να βγει αυτό το άλμπουμ ξεκίνησαν ηχογραφήσεις στα τέλη του 70 και στις αρχές του 71 σε χώρο του συγκροτήματος στο Los Angeles. Λοιπόν, θα μπορούσα να πω πολλά για το LA Woman, αλλά δεν θέλω να τα στερήσω από το να ακούσουμε το τραγούδι και να το θυμηθούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ.

0: στιγμή αρκετές δοκιμές αναμένονται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που σκέφτεται να παρατάξει τη γαλανόλευκη με σχήμα 3-4-3. Σέντρα στις 8, τηλεοπτικά από τον Α και ραδιοφωνικά από τον bwin Sport FM. Στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτορ θα κριθεί η συμμετοχή του Σλούκα στον αυριανό δεύτερο τελικό της στίχημα GBL με τον Ολυμπιακό. Αρκετές ελπίδες έχει για τη δωδεκάδα ο Έλληνας γκάρντ, πιο δύσκολα ο Ρογκαβόπουλος. Στροφή στο δεύτερο μάτς με τον Παναθηναϊκό Άκτορ για τον Ολυμπιακό μετά την επικράτηση στο ΣΕΦ. Λίγες πιθανότητες να προλάβει το παιχνίδι του Telecom Center έχει ο Ντόρσεϊ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα. Μέσα στο επόμενο 48ωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάληξη για τον Ολυμπιακό η υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ. Προχωρούν οι επαφές και για τον δεξιό μπακ της Μαγιόρκα Πάμπλο Μαφέο. Παράταση στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας μέχρι τις 8 Ιουνίου ανακοίνωσε η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 25χρονο αριστερό μπακ Γκαστόν Μπενεντέτη της Εστουδιάντε. Στη λίστα ο Ζαγαρίτης ανοιχτό του Τσάπρα. Ολοκληρώθηκε η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στην ΠΑΕ με τον Γιάννη Αλαφούζο να καλύπτει όλο το ποσό. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029, καθώς οι δύο πλευρές είναι μία ανάσα από το οριστικό deal για το νέο συμβόλαιο. Τους συμπατριώτες του Μίλια Ζίζιτς και Νεμάνια Ρνίτς θέλει να εντάξει το προπονητικό staff της Ένωσης ο Σέρβος τεχνικός όπως γράφουν την πατρίδα του. Φουλάρ για την επιστροφή του Γιαννούλη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παράλληλα κινείται και για την απόκτηση στόπερ. Σενάριο στην Ιταλία για τον 27χρονο Αργεντινό Χαφ Μάρτιν Παγέρο που ανήκει στην Ουντινέζε. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα που θα συνεχίσει την καριέρα του στον Όφι παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πολύ κοντά στον Άρη. Με βίντεο στα social media, η κριτική ΠΑΕ προανήγγειλε την παραμονή του ηλικίας 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο στο 2029. Παίκτης της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ και επίσημα ο Μάρκους Φωστέρ, ο Αμερικανός γκάρντ που έχει περάσει από Παναθηναϊκό Άκτορ και Προμηθέα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον δικέφαλο του Βορρά. Φέτος αγωνιζόταν στην Ιαπωνία με την Άλβαρκ Τόκιο, όπου είχε κατά μέσο όρο 15,8 πόντους, 3 rebound και 3,2 assist. Τον Γιάννη Αλαφούζο για την στήριξή του ευχαρίστησε ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Ο σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και θα είναι πρωταγωνιστή σε πολλά σπορ. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έχει για ακόμη μια χρονιά η ΠΑΕ και ο πρόεδρος της, αναφέρει σε ανακοίνωση. Μετά την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων θα αποφασίσει για το μέλλον του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπως επανέλαβε στον Ισπανικό Τύπο, ενώ ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν τον έχει προσεγγίσει. «Κανείς δεν έχει μιλήσει μαζί μου. Όταν τελειώσουν οι διοργανώσεις θα μιλήσω με τον μάνατζερ μου. Δεν έχω πει καν ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική», δήλωσε ο Ζότς. Στην Ευρωλίγκα θα συνεχίσει να συμμετέχει η Ρεάλ Μαδρίτης ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών για την Προεδρία του Συλλόγου. Όπως υποστηρίζει η Μάρκα, τόσο ο Φλωρεντίνο Πέρεθ όσο και ο Ενρίκε Ρικέλμε έχουν αποφασίσει ότι δεν θα υπάρξει στροφή στο NBA Europe. Αρνητικά φέρεται να απάντησε η Νότιχαμ Φόρεστ σε κρούση της Manchester City για τον Έλιοτ Άντερσον. Όπως γράφουν στην Αγγλία, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται αλλά θα χρειαστεί οι πολίτες να καταβάλουν τουλάχιστον 115 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν τον διεθνή μέσο. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο Sport FM.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. dopfm1024.gr.
2: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
3: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
2: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
3: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
2: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
3: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
3: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
2: Joy. Happy Living Ideas.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
8: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Να σε χαιρετεί η μάνα σου, σε κοιτώ κι ολού.
11: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
10: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
11: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
10: Μα πώς να μη σου το πω.
11: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι.
10: Άστρα Λάι. Νιώθω εγώ για σένα άλλο μέρο.
11: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Live. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
10: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
12: Πέτρος Σύμβριος. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει.
13: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Top FM 102,4.
0: Τσάπρας,
14: βλέποντας και τον Ολυμπιακό πλέον, ότι κοιτάζει την περίπτωσή του, και τον Παναθηναϊκό που πιστεύω και ασχολήθηκε πριν, αλλά θα μπορεί να ξανασχοληθεί.
15: Ναι.
14: Γενικότερα με Ιταλία από εδώ από εκεί, νομίζω και αυτός θα βάλει λίγο στο μυαλό του ότι δεν μπορεί πλέον να πάει στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στη Μπολόνια, ναι, και να έχει την απέτηση ότι εγώ είμαι ο βασικός.
15: Ναι.
14: Γιατί αυτό κερδίζεται κιόλας.
15: Ναι.
14: Δεν μπορείς τώρα να πας.
15: Η αλήθεια είναι αυτό, το είπα, ξέρω ότι πέρσι.
14: Αυτό όταν... ήθελε.
15: Ναι, μα πέρσι δεν υπήρχε. Ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός θα είχαν βρει. Το είπαν του Τσάπρα να έρθει να πάει.
14: Είχε πάρει τον Καλάμπρια
15: τώρα πάνω. Τον Καλάμπρια, και λέει: εγώ θέλω να πάω κάπου να παίζω. Τέλος. Δεν προτιμώ να μείνω στο Λεβαδιακό. Και δεν είσαι. Έτσι.
14: Και πάλι, πάλι όμως, αν το σκεφτείς καλά, έχει κάθε ομάδα, ειδικά ας πούμε αν μπήκε ο Παναθηναϊκός Ευρώπη, το λέγεται Ολυμπιακός. Ένα γύρο να περάσει ουσιαστικά, πλέον ουσιαστικά έχει εξασφαλίσει Ευρώπη ο Ολυμπιακός.
15: Ολυμπιακός νομίζω ότι και, περίμενα,
14: και να αποκλειστεί ο Ολυμπιακός έχει Ευρώπα.
15: Αυτό ισχύει. Αποκλείεται από το δεύτερο, από το τρίτο προκριματικό
14: και πάει απευθείας.
15: Πάει απευθείας
14: Ευρώπα.
15: Οπότε έχει περάσει ο Ολυμπιακός.
14: Ναι, αυτό σου λέω. Ή και ο Παναθηναϊκός αν αντίστοιχα μπει, έχει 50 μάτς σίγουρα σε σεζόν.
15: Ναι,
14: δεν μπορεί να πάει. Πρέπει να το σκεφτεί και ο ίδιο ότι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός δεν θα πάνε με ένα μπακ.
15: Μα εννοείται. Πλέον ναι, τώρα ναι.
14: Αλλά εντάξει, να το δούμε. Έχει γίνει ντόρος τώρα πολύ γύρω από το όνομά του. Είναι καλός παίχτης. Εγώ λέω ότι πρέπει να βελτιωθεί αμυντικά πάντως ο Τσάπρας.
15: Ναι.
14: Χρειάζεται αμυντικά να βελτιωθεί. Αλλά και ο ανταγωνισμός νομίζω από τις μεγάλες ομάδες θα του κάνει καλό. Άμα πάει σε κάποια μεγάλη ομάδα τώρα. Τώρα αλλά πρέπει να δούμε.
15: Λοιπόν, έχουμε διάλειμμα κύριε Κυριακό. Πάμε στο διάλειμμα.
16: Η Winsport FM 94,6.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
21: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
20: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
22: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
23: Το θρηλυκό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
24: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
25: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
26: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
27: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
28: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάλι ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
29: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Γιώργο, θα ξεκινήσεις.
1: Ναι, οκ. Okay. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός έχει βάλει πολύ μπροστά με τα γραφικά του. Προσπαθεί, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που προσπαθεί να τις προχωρήσει και όποιος γίνεται να ολοκληρώσει. Ο Λόπεθ, ο Ουνάι Λόπεθ, φαίνεται πως είναι με το στυλό στο χέρι. Θα πει κανείς γιατί δεν υπογράφει. Εντάξει, νομίζω ότι πλέον είναι θέμα χρόνου να έχουμε το οριστικό deal, την οριστική συμφωνία, όλα τα πάντα όλα μεταξύ του Ουνάι Λόπεθ και του Ολυμπιακού. Ο Ουνάι Λόπεθ είναι ένα παράδειγμα παίχτη που το έχω πει πολλές φορές, μου θυμίζει τον Όρτα. Και επειδή είμαστε περίεργο σαν λαός, στο Twitter, όσο ο Ουνάι Λόπεθ έκλεινε στον Ολυμπιακό, ήταν κακός παίχτης. Όταν πήγε να κλείσει στην Μπιλμπάο, έγινε παιχταράς που δεν ήταν στο Ολυμπιακό. Τώρα ξαναγίνεται κακός παίχτης. Αλλά οκ, okay, δεν πειράζει. Κουβέντα να γίνεται. Είναι ο ένας παίχτης αυτός, είναι ο Λόπεθ. Σίγουρα κοιτάζει ο Ολυμπιακός για στόπερ να κλείσει. Ο ένας είναι ο Μάρμολ, ο Μίκα Μάρμολ, που ο Ολυμπιακός μιλάει με την πλευρά του. Εγώ δεν μπορώ να αφήσω εκτός κάδρου όμως, επειδή η υπόθεση του Μίκα Μάρμολ θα πάει μέχρι τις 20 Ιουνίου κάπου εκεί, γιατί παίζουν πλοίο φανόδου με τη Λας Πάλμας και έχει ενδιαφέρον και από όλες τις ομάδες Ισπανίας. Εγώ εκτός κάδρου δεν θα αφήσω τον Κάρμο. Να δούμε το σενάριο επιστροφής. Ήταν στην Οβιέδο που έπεσε, γυρίζει στην Νότιχαμ. Αν και ο ίδιος θέλει να παίξει στον Ολυμπιακό ξανά, γιατί πέρυσι αυτός ήταν ο λόγος που έφυγε. Επί της ουσίας έλεγε ότι θέλει να πάει να παίξει ένα καλό πρωτάθλημα. Πήγε στην Οβιέδο, έπεσε η Οβιέδο. Από το Δεκέμβρη είχε πέσει. Τέλος πάντων. Και υπάρχει και περίπτωση του Μαφαίο. Ο Ολυμπιακός για τα δεξιά κρότα της άμυνας έχει στη λίστα του πολύ ψηλά το Μαφαίο και τον Τζάπρα. Ιδανικά, αν μπορούσε να πάρει και τους δύο, θα τους έπαιρνε. Και θα πρέπει να το δούμε. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μιλάει και με την Μαγιόρκα και με το Λεβαδιακό, να δει αν μπορεί να βγάλει άκρη. Νομίζω πως, όσο περίεργο και να ακούγεται, πιο εύκολα θα βγάλει άκρη ο Ολυμπιακός με τη Μαγιόρκα παρά με το Λεβαδιακό. Ο Μαφέο είναι ένας παίχτης που τον ξέρει καλά ο Μεντιλίμπαρ. Είναι ένας παίχτης, εγώ έτσι είχα μάθει, νομίζω τον είχε κοιτάξει ο Παναθηναϊκός πέρυσι το Μαφέο. Πέρυσι ή πρόπερσι, δεν θυμάμαι, κάποια στιγμή τον είχε κοιτάξει και ο Ολυμπιακός και μέχρι πέρυσι δεν ερχόταν εύκολα Ελλάδα ο Μαφέο. Δεν ήθελε να φύγει στην Ισπανία. Το βλέπουμε σε πάρα πολλούς βέβαια παίχτες Ισπανούς να μην θέλουν να φύγουν από τη Λα Λίγκα. Τώρα που πέσει η ομάδα του όμως, είναι πιο εύκολο να γίνει και για τον ίδιο. Και δεν το είπα ότι δεν ήθελα να έρθει στον Παναθηναϊκό ή θα έρθει στον Ολυμπιακό τώρα. Είπα ότι και ο Ολυμπιακός τον κοίταξε. Για να μην μπερδευτεί κανείς και λέει τίποτα τα δικά του. Είναι μια περίπτωση πάντως που αρέσει στον Ολυμπιακό. Την έχει κυκλωμένη ή την έχει εγκρίνει ο προπονητής. Και πραγματικά είναι μια περίπτωση που αρκετά καλή για το δεξιά άκρο της άμυνας. Υπάρχει για τα αριστερά ο Πεδρόσα που είναι αντίστοιχα ανοίχτη σε Βίλη. Έπαιζε δανεικό στην Έλτσε και αυτό είναι μια περίπτωση προπονητή. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός πάει πολύ στην αρχή του καλοκαιριού με τα θέλω του προπονητή. Να κλείσει παίχτες από την Ισπανία, παίχτες που ξέρει, παίχτες που είχε παλιότερα, τέτοιους ποδοσφαιριστές. Οπότε θα πρέπει να το δούμε. Να κρατήσουμε ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει και για center for. Εγώ λέω ότι ο center for θα πάρει ο Ολυμπιακός για τρίτος στην ιεραρχία. Θα είναι ένας παίχτης που μπορεί να παίξει και πίσω center for, πιθανότατα. Για να μην πάρει και δεύτερο παίχτη, και παίχτη πίσω από τον Τζικίνιο και τρίτο center for και τελικά είναι πάρα πολλοί αυτοί που είναι παραγωνισμένοι. Γιατί είναι δεδομένο ότι έχει πει ο προπονητής ότι θέλει 25 παίχτες. Τι σημαίνει 25 παίχτες? 4 Έλληνες, οι 8 Έλληνες που είναι, οι 4 και 4 από την Ακαδημία και οι υπόλοιποι που έχουν μεγαλώσει υποδοσφαιρικά στην Ελλάδα, αυτοί οι 8 παίχτες τέλος πάντων, και οι 17 ξένοι. Πάμε στους 25. Να πω εγώ ότι θα είναι 26 το ρόστερ, να είναι και ένας παραπάνω, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Οκ. Okay. Γιατί μπορεί να είναι ένας μικρός, έξτρα, κάποιος ακόμη ποδοσφαιριστής. Δεν βάζω μέσα αυτούς το Γιαζίτσι, που είναι τραυματίας αλλά έχει συμβόλαιο, αλλά δεν υπολογίζεται για τη σεζόν τώρα που τρέχουμε. Και φυσικά υπάρχουν και οι παραχωρήσεις. Θα ψάξει ο Ολυμπιακός, έχει ήδη πουλήσει τον Κωστίνια. Σε καμιά δεκαριά μέρες θα ανακοινωθεί ο Κωστίνια, όταν ξεκινάει στην Premier League η μεταγραφική περίοδος. Για το Ροντινέι να δούμε, εγώ θεωρώ ότι θα επανέλθουν οι Βραζιλιάνοι και θα δούμε και τη στάση του Ολυμπιακού, ο οποίος θέλει να τον κρατήσει. Και υπάρχει φυσικά, ήταν ο Παστορέλο, ο γνωστός μάνατζερ, ήταν εδώ πριν από λίγες ημέρες. Μίλησε και για τον Μπιανκόν και για τον Ταρέμι, τους έχει και τους δύο. Ο Ολυμπιακός Θα ακούσει οποιαδήποτε πρόταση θα έρθει. Νομίζω θα έρθει από τη Λανς πρόταση για τον, τον Μπιανκόν. Η Λανς θα παίξει Champions League παρεπιπτόντως φέτος. Παίζει με τριάδα στην άμυνα. Θεωρούν ότι θέλουν και παίχτες Γάλλους. Και θεωρούν ότι ο Μπιανκόν είναι ακόμη μια καλή περίπτωση για τα στόπερ τους, για την τριάδα. Για τον Νταρέμι υπάρχει ενδιαφέρον επίσης από το εξωτερικό, από την Ευρώπη. Αλλά δεν υπάρχει κάτι το επίσημο την παρούσα στιγμή. Και ο Ορτέγκα ασφαλώς. Ο Ολυμπιακός με ένα καλό ποσό της τάξης των 6 εκατομμύριων, εγώ θα έλεγα, εκεί περίπου, θα τον παραχωρήσει τον Ορτέγκα, εφόσον έρθει τέτοια πρόταση, είτε από Ιταλία είτε από Ισπανία. Νομίζω το θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι θα έρθει κάτι για τον Ορτέγκα. Αυτά, κάτι ακόμα, δευτερόλεπτα, ότι για τους φίλους που θέλουν να ανανεώσουν τα διαρκεία τους και να κρατήσουν τη θέση τους, πήρε παράταση, ήταν μέχρι σήμερα. Πήρε παράταση μέχρι Δευτέρα γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Είναι πάνω από 12.000 οι ανανεώσεις. Στην πρώτη φάση κιόλας. Στη δεύτερη φάση οι περσινοί κάτοχοι μπορούν να ανανεώσουν και να αλλάξουν θέση με τα διαρκείας τους. Αυτά. Αυτά.
0: Λοιπόν, να πάω εγώ και να ακολουθήσω ο Γκέτσε.
1: Ναι.
0: Γιατί μόλις ήρθε ο Γκέτσε. Και έτσι τι κάνεις.
2: Καλά, παιδιά.
0: Μέχρι να φτιαχτείς και λοιπά, να τα πω εγώ και μετά...
2: Πέστα.
0: Εγώ δεν έχω και πολλά πράγματα. Να πούμε ότι ο Νίστρουπ που ήταν τρεις μέρες στην Ελλάδα είχε πολύ ωραίες συζητήσεις με τον Στέφανο Κοτσόλη για τις μεταγραφές και τις αποχωρήσεις. Μίλησε και με τον Γιάννα Λαφούζο. Γνώρισε και τα στελέχη του Παναθηναϊκού. Πήγε εκεί στο προπονητικό κέντρο. Γενικά είχε μια τριήμερη παρουσία εδώ που πήρε μια πρώτη γεύση για την ομάδα που θα δουλέψει. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις στο ερχόμενο διάστημα. Να πούμε ότι υπήρξε πλήρης ταύτιση απόψεων όσον αφορά το πρόφιλ των παιχτών που θέλει ο προπονητής να έρθει και σε ποιες θέσεις. Θα δούμε δεδομένα, θα αποκτηθεί τερματοφύλακας. Θα δούμε στις επόμενες μέρες τι θα γίνει με τον Τσάβες και αν τελικά παραμείνει. Αν παραμείνει ο Τσάβες, τότε ο Παναθηναϊκός θα πάει για βασικό τερματοφύλακα στον Ιούλιο. Αυτό θα περιμένει τον Βλαχοδήμο. Και αν έρθει ο Βλαχοδήμος, όχι καλώς, αν δεν έρθει τότε. Έχει κάποιες περιπτώσεις που κοιτάει, τότε θα προχωρήσει για βασικό τερματοφύλακα. Αν φύγει ο Τσάβες, εάν τελικά δεν παραμείνει, τότε ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν δεύτερο, τρίτο τερματοφύλακα τώρα και θα πάει το βασικό για πιο μετά. Δεξιά αριστρομπάκ, είπαμε τα δεδομένα για τον Τζάπρα ποια είναι. Αριστρομπάκ, πρέπει να πω το όνομα του Μπενεντέτη που έχει γραφτεί στην Αργεντινή, δεν παίζει. Και μάλιστα καταλαβαίνουμε και τον τρόπο που έχει γραφτεί το ρεπορτάζ ότι είναι 4-5 ομάδες. Άρα κρατάμε μικρό καράτη σε αυτές τις περιπτώσεις. Υπάρχουν μια-δύο περιπτώσεις όμως ακόμα εκτός του Ζαγαρίτη που κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Είναι απόφαση δική του ποιον θα φέρει. Του Ζαγαρίτη μεταγραφή πιστεύω θα κοστίσει γύρω στα 2 με 2,5 εκατομμύρια. Αυτές είναι οι απαιτήσεις της Κερέμφεν. Ο Ζαγαρίτης θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και τον Παναθηναϊκό, αλλά ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν το έχει πάρει απόφαση. Θα το δούμε στις ερχόμενες εβδομάδες γιατί υπάρχουν και μια-δύο περιπτώσεις ακόμα. Στο 6 και στο 8 θα υπάρξουν μεταγραφές. Εκεί θέλει ο προπονητής να έρθουν δύο πολύ καλοί παίκτες, κυρίως στη θέση 8. Και όσον αφορά το extreme, νομίζω ότι για το θέμα του Πελίστρη θα έχουμε εξελίξει μετά το Μουντιάλ. Εάν αποχωρήσει τελικά ή αν παραμείνει και τον αξιοποιήσει ο προπονητής, αν αποχωρήσει ο Παναθηναϊκός θα πάρει άλλο δεξί extreme. Και φυσικά ένα φορ, όπου ο Ράστοντερ, ο Μαυροβούνιος Φόρτης Τούν, παίζει, αλλά δεν παίζει μόνος του. Είναι μεταγραφές που θα γίνουν, όπως και αποχωρήσει, γιατί το είπαμε και τις προηγούμενες μέρες ότι ο προπονητής θέλει ένα μικρό ρόστερ. Τώρα ο Παναθηναϊκός έχει 35-36 παίκτες μαζί με τους δανεικούς. Ήδη έχουν φύγει 6 βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς. Ο Ερνάντεθ, ο Κότσιρας, ο Τζούρισιτς, ο Σισοκό θα φύγει, αν και δεν είναι. Θα σπάσει το συμβόλαιό του για να φύγει ο Σισοκό. Έτσι. Και άλλοι παίκτες που. Ο Σβιντέσκι πιθανότατα θα φύγει, θα φέρει πρώτο Σβιντέσκι, ένα παίκτη ο οποίο εύκολα θα φέρει πρόταση. Δεν αποκλείω το Σβιντέσκι να έχουμε και εξελίξει γρήγορα, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες και από την Πολωνία. Οπότε και ο Παναθηναϊκός από τη στιγμή που θα φύγει ο Σβιντέσκι θα πάρει ένα επιθετικό. Θα έχουμε κινητικότητα τις επόμενες εβδομάδες μεγάλη και στις μεταγραφές και στις αποχωρήσεις. Για τα φιλικά ακόμα δεν έχουν φιξαριστεί και επειδή έχουμε πέσει υπογραφές δεν ξέρουμε τις ομάδες. Ξέρουμε όμως θα είναι δύο δυνατά φιλικά στην Ολλανδία και άλλα δύο όταν γυρίσει η ομάδα. Το ένα θα γίνει στη Λεωφόρο και το άλλο θα γίνει στο εξωτερικό. Πριν το πρώτο παιχνίδι που είναι στις 23 Ιουλίου, στο δεύτερο προγραμματικό του Conference League, με αντίπολο που θα μάθει ο Παναθηναϊκός 17 Ιουνίου. Και να πω ότι από σήμερα πλέον μπορεί όπως θέλει, από το μεσημέρι έχει ανοίξει πλατφόρμα για νέους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας να μπει και να αγοράσει εισιτήριο διαρκείας. Έλα, Γιώργο.
1: Επειδή ο Κέτσε τώρα δεν θα προλάβει.
0: Όχι, δεν θα προλάβει ο Κέτσε. Ο Κέτσε θα πάει μετά το ίδιο.
1: Μετά το διάλειμμα, να πούμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Η Ζωμάτ διακρίνεται από την EcoVadis. Η Ζωμάτ αξιολογήθηκε για πρώτη φορά λοιπόν από την EcoVadis, λαμβάνοντας τη διάκριση Bronze Medal για τις επιδόσεις σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Η αξιολόγηση κάλυψε κριτήρια ESG, περιβάλλον, κοινωνία, διακυβέρνηση και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη λειτουργία, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 77χρονος άνδρας χθες το απόγευμα μετά από σοβαρό τροχαίο συμβάν στην περιοχή της Κριτινίας στη Ρόδο. Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου βγήκε εκτός δρόμου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο ίδιος να παγιδευτεί μέσα στις λαμαρίνες. Με τη συμμετοχή επιστημόνων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπειρογνωμόνων και στελεχών διεθνών οργανισμών, συνεχίζονται για δεύτερη μέρα στη Ρόδο και στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας οι εργασίες της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, της Γενικής Επιτροπής Αλίας για τη Μεσόγειο, του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες θα διαρκέσουν έως αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι εξελίξεις, οι προκλήσεις και οι προοπτικές της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, ανέδειξε τον διαχρονικό δεσμό της Ελλάδας με τη θάλασσα, υπογραμμίζοντας ότι η αλία δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό παραγωγικό τομέα της οικονομίας, αλλά και αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας και ιστορίας. Στα μαθήματα της ανατομίας φυσιολογίας, στις αρχές οικονομικής θεωρίας, στα δίκτυα υπολογιστών και στις αρχές βιολογικής γεωργίας εξετάζονται σήμερα Πέμπτη οι μαθητές και οι μαθήτριες των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τις διαθέσεις της στιγμής και όχι την τελική εκλογική συμπεριφορά. Στο παρελθόν, αρκετές δημοσκοπήσεις είχαν αποτυπώσει διαφορετικούς πολιτικούς συσχετισμούς από εκείνους που τελικά κατέγραψε η κάλπη. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από εκείνο που προέβλεπε ο μέσος όρος των μετρήσεων, τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, σχολιάζοντας στις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην τρίτη και την τέταρτη θέση. Βλέπουμε περισσότερη επισκεψιμότητα, αλλά η καταναλωτική δύναμη της μεγάλης πλειοψηφίας των επισκεπτών είναι χαμηλή. Ο Απρίλιος και ο Μάιος έκλεισαν για τους περισσότερους καταστηματάρχες με μείωση της τάξης του 20-25% σε σχέση με την περασμένη σεζόν, κάτι που τους ανάγκασε να παγώσουν αγορές εμπορευμάτων, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Δοντάς, πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρηματιών Καταστηματαρχών Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας αντιμετωπίζει πλέον με μεγαλύτερη επιφύλαξη τις νέες πολιτικές προτάσεις και τα κόμματα που εμφανίζονται στο πολιτικό σκηνικό. Οι πολίτες αξιολογούν πλέον με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών και δεν πείθονται εύκολα από πολιτικές δυνάμεις που έχουν άμεσες ή έμεσες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Οι νέες πρωτοβουλίες μοιάζουν με νέες συνταγές αλλά με παλιά υλικά, αναφέρθηκε ο Τάκης Πότσος, τέλεχος του ΚΚΕ και επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Ρόδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Στο αεροδρόμιο Μαριτσών της Ρόδου βρίσκονται από χθες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractor. Τα αεροσκάφη θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου με σκοπό την πλήρη εναέρια κάλυψη και προστασία των νησιών της Δωδεκανήσου. Ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, αφιερωμένη στην 80η επέτειο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και φιλικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες, θα τιμηθεί με το τάγμα Αριστείας της Ιταλικής Δημοκρατίας ο Βασίλης Υψηλάντης, κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας Ιταλίας για τη συμβολή του στην ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών. Ο Αμερικανός forward Jordan Barnett, 31 ετών και ύψους 2 μέτρων και 1 εκατοστού, που αγωνίστηκε στη γαλλική Dijon τη φετινή περίοδο, αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του Κολοσσού, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα iEfημερίδα.gr. Ο Barnett στη σεζόν που έληξε κατέγραψε μέσω όρο 11,3 πόντους, 5,2 rebound και 1,5 assist. Γενικά έθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια και πιθανότητα τοπικών βροχών το βράδυ θα είναι σήμερα ο καιρός στα 12 νησιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική ένταση 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
4: Άλλη στην υγειά μας!
3: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο Συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
8: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
7: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
10: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
11: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
10: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
11: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
10: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
11: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
10: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
11: Ζουζούνι μου, εσύ.
12: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
13: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
12: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
14: Ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που μοιάζει να μπορεί να είναι αυτή. Οπότε είχε στείλει και αυτό το μήνυμά του. Το πήρε ο Ηλιόπουλος και τα πράγματα προχώρησαν. Και νομίζω ότι σύντομα θα έχουμε ευχάριστα νέα. Θα γίνει συζήτηση και με το Ριμπάλτα μέσα στο καλοκαίρι. για να ανανεώσει με την ΑΕΚ. Αυτός και αυτό είναι το συμβόλαιο λίγη το 27, όπως και του Νίκολιτς, αυτό που τρέχει τώρα. Και νομίζω ότι θα ήθελε ο κύριος Ηλιόπουλος να τους κρατήσει και τους δύο, τουλάχιστον μέχρι το 29. Τώρα στη Ιουγκοσλαβία, σε δημοσίευμα, αποκαλύφθηκαν οι δύο νέοι βοηθοί που θα φέρει στην ΑΕΚ ο Νίκολιτς. Ο ένας θα πάρει τη θέση του Ρόγκιτς, του Αλεξάνδρου Ρόγκιτς, που είχε φύγει μέσα σε σεζόν, που κυρίως δούλευε τις στημένες φάσεις επιθετικά αμυντικά και το σκάουτινγκ πάλι στα στημένα των αντιπάλων. Είναι ένα κομμάτι που δίνει μεγάλο βάρος ο Νίκολιτς και το είδαμε φέτος. Η ΑΕΚ πέτυχε αρκετά γκολ και για μεγάλο διάστημα απέφυγε και να δεχτεί γκολ από στημένα. Είναι δύο, είναι ο Μιλίγια Ζίζιτς, ο οποίος έχει κάνει και πρώτος προπονητής σε κάποιες ομάδες, όχι πολύ μεγάλες, η πιο γνωστή που έχει πάει είναι η Ράτ Βελιγραδίου. Αλλά τώρα έχει δουλέψει και στις εθνικές νέων της Σερβίας. Τώρα ήταν βοηθός στη Διόζερ, από εκεί θα το φέρει στην ΑΕΚ ο Νίκολιτς. Και ο άλλος είναι ο Νεμάνι Αρνίτς, ο οποίος ήταν πρώην παίκτης Παρτιζάν και διεθνής, είχε δηλαδή σημαντική καριέρα στο ποδόσφαιρο. Και προπονητής είναι, στην Αυστρία ήταν προπονητής, στο τεχνικό επιτελείο της Wolfsberger, μιας ομάδας. Και όπως φαίνεται και αυτός θα έρθει στην ΑΕΚ και έτσι η ΑΕΚ θα έχει πλέον 5 Σέρβους μαζί με τον Νίκολιτς στο επιτελείο της, σύν τον Κυριακίδη, σύν και άλλους που έχουν διάφορους ρόλους μέσα στην ομάδα. Αυτά, δεν έχουμε τώρα κάτι άλλο ιδιαίτερο.
15: Ωραία, λοιπόν.
16: Έχουμε break, Κυριακό.
15: Έχουμε. Κάτω τώρα για να πάμε μετά στα μηνύματα.
17: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
1: Τι break ρε παιδιά, λέει, πάτε καλά, πριν από 5 λεπτά γύρισατε. Λοιπόν, ο Αθανασίου πρέπει να το έχει στείλει το μήνυμα αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα πρώτα. Αν είσαι από αυτούς που ζουν για το ποδόσφαιρο, άκου αυτό. Το The Mall Athens μετατρέπεται στο απόλυτο FIFA World Cup spot της πόλης με Adidas και Intersport. Από 1 έως 20 Ιουνίου παίζεις, διαγωνίζεσαι και μπαίνεις σε football mood μέσα από 4 interactive εμπειρίες. Quiz Notion, football games, speed challenges, live scores και πολλά άλλα σε περιμένουν καθημερινά στο The Mall Athens. Και ναι, στο 30 speed challenge θα καταλάβεις αν έχεις πραγματικά γρήγορα αντανακλαστικά. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 9 και Σάββατο 12 με 8, Football Vibes Aron. Μάθε περισσότερα στο themallathens.gr. Ένας φίλος του έχει στείλει γενικότερα το μήνυμα και θέλω να διαβάσω αυτό. Λέει, εσείς παιδιά, ήσασταν ο Κομπότσης, λέει, και είχατε έναν παίχτη με 24 χρονών, λέει, με ένα γκολ και 10 assist. Πώς θα τον πουλούσατε? Δεν είπα...
2: Το θέμα πώς θα πάρεις. Μπορεί ο Κομπότσης να το πουλάει και 6 εκατομμύρια, θα πάρει.
1: Ναι.
2: Ο καθένας ζητάει ό,τι θέλει, δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι στην αγορά τι γίνεται. Αν τα λεφτά πιάσουν.
1: Βέβαια.
2: Και μετά. Μπορεί να πει ότι τον πουλάω 6 εκατομμύρια, μην τα δώσει κανένα και να μείνει εκεί για άλλα 5 χρόνια.
1: Και μετά να σου μείνει έτσι. Να... Επίσης, εγώ πιστεύω δεν θα μου φανεί απίθανο στο τέλος να τον δώσει καμία ομάδα στο εξωτερικό.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Εγώ νομίζω όποιος δώσει περισσότερο αυτός θα τον πάρει. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, Γιώργο λέει: ο coach δεν φημίζεται για τις γνώσεις του σε σχέση με τη μεταγραφική αγορά. Μόνο Ισπανία και Βάσκους. Ο Ντάρκο τι κάνει, είναι αυτός τεχνικός διευθυντής σε επίπεδο Ολυμπιακού. Ο Κοβάσαρης είναι αθλητικός διευθυντής. Δεν είναι τεχνικός διευθυντής για την ακρίβεια. Και ο Ντάρκο έχει ένα σύνθετο ρόλο μες στην ομάδα. Είναι ο συνδετικός κρίκος και του προπονητή με τη διοίκηση. Ο συνδετικός κρίκος του αγωνιστικού τμήματος, δηλαδή των παιχτών, τον προπονητή με τους υπόλοιπους ανθρώπους, τα μέλη της διοίκησης. Κάνει αρκετά πράγματα. Ο Κοβάσεβιτς δεν είναι απαραίτητο ότι ο ίδιος κάνει όλες τις μεταγραφές ή κάτι τέτοιο. Γι' αυτό υπάρχει το τμήμα scouting, γι' αυτό υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που μπορούν να κάνουν μεταγραφές. Για το Μεντιλίμπορ δεν φημίζεται για τις γνώσεις του. Εντάξει, αρκετοί παίχτες που είχε πει, που έχει πει από τη χώρα του, δεν είναι κακοί παίχτες. Ο Μίγια που μαζί με το τμήμα scouting το συζητούσαν την περασμένη σεζόν. Δεν είναι κακός παίκτης ο Μίγια. Ακόμα και ο Βιθέντε που φύγει από την Αλαβές πήγε στην Μπέρμιγχαμ με 7 εκατομμύρια ευρώ. Η Championship δεν είναι κακό πρωτάθλημα που πήγε, η δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας. Έχει και μερικές περιπτώσεις που λες ότι έχει ακριβό γούστο. Πέρυσι, για παράδειγμα, ήθελε τον Αλμυρόν. Ο Αλμυρόν πήγε με 10 εκατομμύρια. Όχι με 10, τι 10, να ήταν 10 καλά, θα ήταν με 15 εκατομμύρια στο MLS. Δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει την αγορά, επειδή ξέρει την αγορά της Ισπανίας. Γιατί η παιδιά είναι 30 χρόνια προπονητής, στα 28-27 ήταν στην Ισπανία. Είναι λογικό αυτός ο άνθρωπος να ξέρει πολύ καλά την αγορά της Ισπανίας και να ασχολείται με αυτή την αγορά γιατί την εμπιστεύεται και την ξέρει καλά. Και όταν έχει συνεργαστεί με κάποιους παίχτες, δεν είναι περίεργο να θέλει να συνεργαστεί και στον Ολυμπιακό για παράδειγμα. Δεν σημαίνει, παιδιά, ένας παίχτης από τη Σεβίλη. Που η Σεβίλη, τη λέω τη Σεβίλη φέτος, ότι τερμάτισε, ξέρω εγώ, 15η, ή ότι η Βαγεκάνο τερμάτισε 10η, ότι δεν μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό, στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Ξέρετε, τώρα μιλάμε για ισπανικό πρωτάθλημα και για ελληνικό. Είναι πολλοί παίκτες που έχουν έρθει από τέτοια πρωταθλήματα μεγάλα, που ήταν σε μικρομεσαίες εισαγωγικά ομάδες και κάνανε τεράστια διαφορά εδώ. Για εξτρέμ τι τύπου ψάχνουμε, λέγεται ο Ποντένσε δεν ήταν καλός φέτος, αλλά μιλάμε για κλάση, τουλάχιστον ανάλογη κλάση πρέπει να πάρει. Νομίζω ότι ο εξτρέμ που θα πάρει ο Ολυμπιακός, τουλάχιστον ένας, εγώ λέω, ότι θα είναι τύπου Ποντένσε. Δεν μπορώ να αποκλείσω να πω ότι ο Ποντένσε οριστικά θα μείνει στον Ολυμπιακό, αλλά θα πρέπει να αποφασιστεί από τον προπονητή τι θα γίνει. Νομίζω ότι θα κοιτάξει πρώτα να εξαντλήσει κάποιες άλλες περιπτώσεις, το περιθώριο κάποιες άλλες περιπτώσεις ο προπονητής, αλλά για τον Ποντένσε τον έχει πάει στο μυαλό του, γιατί θεωρεί ότι ίσως αν κάνει μια καλή προετοιμασία μπορεί ο Ποντένσε να είναι πάλι καλά. Και ο Ποντένσε τον είδαμε, παιδιά, όταν έφυγε από την Αγγλία. Επειδή πήρε όγκο εκεί, λίγο στο σώμα του πάνω, το είδαμε. Έχει γίνει λίγο ντούκι που λέμε. Έχασε λίγο στη σπιρτάδα αυτή που είχε. Και επειδή δεν έκανε και καλή καθόλου. Βασικά, δεν έκανε προετοιμασία επί της ουσίας στην Αλ Σαμπάμπ, Σαουδική Αραβία. Είναι ένα ζήτημα αυτό πολλές φορές στη Σαουδική Αραβία. Είναι και το σε τι ομάδα θα πέσει, είναι και η πάστα του ποδοσφαιριστή, η φτιαξιά του, να το πω έτσι. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Καλά, Γιώργο, με ενοχλεί περισσότερο, λέει, ότι καταναλώνουμε πολύ χρόνο περιμένοντας μια μεταγραφή και μετά τρέχουμε για αναλυτικές χωρίς Plan B. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ομάδα που δεν έχει Plan B στις μεταγραφές της. Αν φτάσεις σε ένα σημείο που περιμένεις έναν παίχτη μέχρι τις 25 Αυγούστου ή 30, μετά σε πιέζει ο χρόνος και ναι, το Plan B μπορεί να μην υπάρχει ή η εναλλακτική να μην έρχεται εκείνο το διάστημα. Είναι τελείως διαφορετικό, παιδιά. Αλλά δεν νομίζω πως δεν έχει Plan B ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα με τον Ουνάι Λόπεθ. Αν δεν έρθει, που θεωρώ σχεδόν βέβαιο ότι ο Ουνάι Λόπεθ θα έρθει στον Ολυμπιακό. Ποιοι ελεύθεροι και δανεικοί θα επιστρέψουν στον Ολυμπιακό? Τι εννοείς ποιοι ελεύθεροι θα επιστρέψουν στον Ολυμπιακό? Δεν το κατάλαβα. Από δανεικούς, ο Στρεφέτσα δεν θα επιστρέψει. Ο Στρεφέτσα πιθανότατα θα παραμείνει στην Πάρμα, ο Ολυμπιακός μιλάει με την Πάρμα. Νομίζω ο μόνος δανεικός που έχει δώσει ο Ολυμπιακός και θα γυρίσει είναι ο Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ θα είναι ο μόνος που θα επιστρέψει. Αυτόν βλέπω. Δεν βλέπω κάποιον άλλον που θα επιστρέψει και θα μείνει, έτσι, για όλη τη σεζόν. Γιατί μπορεί κάποιοι να επιστρέψουν, να συμμετέχουν λίγο στην προετοιμασία, να τους δει η προετοιμασία προπονητής και να μείνουν τελικά. Ο Αθανασίου θα πάει στην προετοιμασία, θα ανανεωθεί ο δανεισμός στον Όφη, λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο. Φίλε Μάκη, νομίζω, θεωρώ πολύ πιθανό να μείνει στον Όφη ο Αθανασίου. Δεν έχει τόσο κακή άποψη όσο πολλοί νομίζουν με τη Λίμπερ και τον Αθανασίου. Απλά θεωρεί ότι είναι ένας παίχτης που στέκεται καλύτερα σε τριάδα, σαν αριστερός fullback και όχι σε τετράδα. Γιατί έχει αμυντικά ζητήματα. Δεν το βλέπω εγώ να μένει στον Ολυμπιακό. Από τον Ολυμπιακό τον πιστεύουν αρκετά τον Αθανασίου σαν παίχτη. Αλλά είναι επιλογή του προπονητή, παιδιά, θα γίνει. Δεν μπορεί να του φορτώσει ένα παίχτη με το ζόρι, επειδή είναι Έλληνας. Λοιπόν, αν έχει περισσέψει, λέει, τίποτα από τη Ρίο Αβε, κανένα σαπάκι, λέει, από τη Ρίο Αβε, ή μόνο με τα δύο περσινά θα μείνουμε. Εντάξει. Αλλά κάτσε να δει αν φύγει κάποιο από του δύο που λε εσύ. Γιατί στην Πορτογαλία παίζανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μακάρι αν υπάρχουν καλοί παίχτες από τη Ρίο Αβε να τους παίρνει ο Ολυμπιακός. Μακάρι. Τώρα το τι λες εσύ, φίλε μου, για τα σαπάκια και όλα αυτά, οκ. Λέει Γιώργο, λέει, εμείς το καθήκον μας το κάναμε και ανανεώσαμε το διαρκές. Ελπίζω και η ομάδα να κάνει το δικό της. Θεωρώ βέβαια θα το κάνει. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ ενεργός το μεταγραφικό παζάρι. Εγώ αυτό βλέπω. Και βλέπω και μια καλή λογική. Τι εννοώ. Και στην αρχή βλέπουμε ότι κοιτάζει πάρα πολλούς παίκτες και μιλάμε με παίκτες που θέλει ο προπονητής, που τους ξέρει ο προπονητής καλά. Βλέπω ότι του έχει δώσει, ας πούμε, έτσι, δηλαδή, χρόνο, χώρο για να κάνει τις κινήσεις του, τις επαφές του και ο προπονητής. Γιατί ο προπονητής είναι ενεργός πολύ, μιλάει και αυτός με τους ίδιους παίκτες. Με τον Ουνάι Λόπεθ έχει μιλήσει πολλές φορές για να έρθει στον Ολυμπιακό. Και με άλλους ποδοσφαιριστές που θέλει ο Ολυμπιακός έχει μιλήσει. Και βλέπω ότι πάει ο Ολυμπιακός να πάρει παίκτες που είναι καλύτεροι και πιο που θα κουμπώνουν καλύτερα σε αυτό που παίζει ο προπονητής. Γιατί αυτό πρέπει να στηρίξει. Αυτό παίζει ο προπονητής. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει έναν center for ή περιφερειακό, τέλος πάντων, που θα μοιάζει λίγο με τον Κοστούλα. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό το πακετό να το βρεις, και ειδικά αυτό που κάνει ο Κοστούλας. Αλλά θα ψάξει ένα παίχτη που θα του δίνει και έτσι τόσο πολύ ένταση, κάτι το απρόβλεπτο, θα μπαίνει σε πολλές μονομαχίες μέσα στα παιχνίδια. Θέλει έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή να τον βρει, γιατί έχει μόνο τον Τζικίνιο αυτή τη στιγμή. Και ο Γιάρεμτσουκ μπορεί και αυτός να δώσει πράγματα, αλλά όχι όσα έδινε ο Κοστούλας σε αυτά τα ζητήματα, όχι αυτά τα στοιχεία που έδινε ο Κοστούλας. Και ο Ταρέμι, 16-18 γκολ έβαλε σεζόν. Δεν έδινε όμως όλα αυτά τα στοιχεία που ήθελε ο προπονητής. Από ό,τι φάνηκε από το Γενάρη και μετά, περισσότερο τον μπέρδευε τον προπονητή και λιγότερο του έλυνε τα χέρια. Παρότι είναι καταπληκτικός ποδοσφαιριστής ο Ταρέμι. Δεν το συζητάμε αυτό. Λέει, έχω πληροφορίες ότι ο Μαρινάκης έχει πολύ καλές φιλίες με τον Κομπότη, άρα καταλαβαίνουμε που θα το πάει το παιχνίδι ο Λεβαδιακός με τον Τζάπρα. Εντάξει, παιδιά, ο Κομπότης και με τον Πανακό έχει καλές σχέσεις. Δεν ξέρω, και με τον Ολυμπιακό μπορεί να έχει καλές σχέσεις. Και δεν νομίζω ότι θα κοιτάξει ο Κομπότης αυτή τη στιγμή που θα, με ποιον έχει καλή ή κακή σχέση κτλ. Άμα έρθει ο ΠΑΟΚ τώρα, που δεν ξέρω τι σχέσεις έχει. Λέμε ότι δεν έχει καλές σχέσεις. Αν έρθει ο ΠΑΟΚ και του δώσει 3 εκατομμύρια. Θα τον δώσει αύριο, πιστεύω, ακριβώς, με κορδέλα.
2: Ακριβώς, όπως το λες.
1: Δεν είναι έτσι. Μια αλλαγή, λέει, στην ομάδα της τάξης των 10-12 παιχτών θα ήταν σημαντική. Η ομάδα του Κόνσερνς έβγαινε στα βάνη και πιστεύω ο κόουτς θέλει νέο αίμα. Δεν είναι ακριβώς στα βάνη, παιδιά. Αυτές οι ομάδες με τέτοια ένταση που παίζουν, από κάποια στιγμή και μετά χρειάζονται φρεσκάρισμα, χρειάζονται ανανέωση και ο προπονητής το έχει καταλάβει. Και γι' αυτό Θα ο Ολυμπιακός, όπως φαίνεται φέτος, σε πρώτο καλοκαίρι με το Μεντιλίμπερ, πρώτη μεταγραφική περίοδο, θα έχει διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Και θα φύγουν και παίχτες που και ο ίδιος στήριζε αρκετά, όπως ο Ορτέγκα, όπως ο Μπιανκόν. Τον Μπιανκόν τον στήριξε. Τελευταία γωνιστική είδαμε τον Μπιανκόν να τον βάζει σέντερ φορ στη Φιλαδέλφια. Υπήρχαν παίχτες που στήριξε πολύ. Ο Ταρέμι έπαιξε και αυτός αρκετά. Θα φύγουν όμως αρκετοί παίχτες. Λοιπόν, δεν βλέπω, για να κάνω μια ανανέωση, μην έχει έρθει κάτι άλλο. Λοιπόν, αν έχουμε ελπίδες, λέει, για τον αδερφό του Όρτα, δεν το νομίζω, για τον αδερφό του Όρτα, πολύ το ρωτάτε για τις ελληνικές ομάδες, αλλά δεν το βλέπω εύκολο να αφήσει την Μπράγκα. Είναι και από τους αρχηγούς της, μπορεί και ο αρχηγός να είναι καταπληκτικός παίκτης τώρα, έτσι. Οπότε δεν το βλέπω. Ξέρεις ένα όνομα, λέει, για τεχνικό διευθυντή? Τι εννοείς να ξέρω ένα όνομα? Δεκάδες τεχνικοί διευθυντές υπάρχουν, παιδιά. Τι εννοείται? Να πω ένα όνομα τυχαία τώρα για τεχνικό διευθυντή. Και με αφορμή αυτό τώρα, κάτι που διάβαζα πριν, Τάσο, για το Μόντσι, τον ξέρουμε όλοι που ήταν σε Βίλη, στη Βίλα και όλα αυτά. Έχει πάει στην Εσπανιόλ και θέλει να πάρει τον Ερνάντες του Παναθηναϊκού, λέει εκεί.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς το έκανε. Εντάξει. Άλλο Εσπανιόλ, βέβαια. Okay. Λοιπόν, πριν πάμε σε break, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Η λύση εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Zomat Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονόμηση ενέργεια και μείωση κόστου σε θέρμανση και ψήξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση εμπορική αξία του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομο, η Zomat Thermosystem, με την εγγύηση ποιότητα τη Zomat. Πάμε για break. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
2: Βεβαίως, και επιστρέφουμε.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία, λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία.
5: με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός. Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι Astra Live. Astra Live. Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Astra Live. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης. Πρόσεχε τι κάνεις,
7: πρόσεχε τι λες. Πέτρος Σύμβριος. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει.
8: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
9: Η προπόνηση του Παναθηναϊκού Άκτο θα κληθεί η συμμετοχή του Κώστα Λούκα στον αυριανό δεύτερο τελικό τη στίχημα GBL με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Αρκετέ πιθανότητε να αγωνιστεί ο 36χρονο Γκάρντ και ο δύσκολο ο Ρογκαβόπουλο. Λίγε πιθανότητε να προλάβει το αυριανό παιχνίδι για του Ερυθρόλεπτου στον Τόρση. Μέσα στο επόμενο 48 ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάρτιση για τον Ολυμπιακό υπόθεση του Νάι Λόπεθ. Προχωρούν οι επαφέ και για το δεξιό μπακ τη Μαγιόρκα Παύλο Μαθαίο. Παράταση ανανέωση των εισιτηρίων διαρκέ μέχρι τι 8 Ιουνίου ανακοίνωσε η Ερυθρόλεπτη ΠΑΕ. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 25χρονο αριστερό μπακ Γκαστόν Μπενεντέτη τη Ερυθρού Διάντε την ώρα που δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα για τον κρίσιμο τη Μπαρσελόνα. Στη λίστα ο Ζαγαρίτη, ανοιχτό του Τσάπρα, ολοκλήρωσε και η αύξηση με το κεφαλαίου ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.

0: Μπούντα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Όφη παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πολύ κοντά στον Άρη με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κριτική ΠΑΕ προανήγγειλε την παραμονή του ηλικία 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο στο 2029. Παίκτης στο ΜΑΣ μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Μάρκος Φώστερ, ο οποίος ανακοινώθηκε για 2 χρόνια σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ με αφορμή τα όσα έγιναν στο δεύτερο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό Άκτορ, κλήθηκε η ΚΑΕ. Η έκθεση κάνει λόγο για βία, απειλές και ελεκτικούς προπυλαγισμούς προς αθλητές και συνοδούς των Πράσινων. Το Γιάννη Λαφούζο για τη στήριξη του ευχαριστώ ο Ραστέγκης Παναθηναϊκός. Ο σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και θα είναι πρωταγωνιστής σε πολλά σπορ. Καθοριστικό ρόλο έχει για μια ακόμα χρονιά η ΠΑΕ και ο πρόεδρος της αναφέρει σε ανακοίνωση. Ανανέωσε με την ομάδα μπάσκετ γυναικών για να νικήσει τα Μολαμπρού. Η φανέλα του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να αφορά και τη νέα σεζόν με λέλα ως Κοκκινάκης, καθώς ο δικέφαλος αγοράζει θέση συμφωνία με τον 33χρονο Λίμπερο για την ανανέωση του συμβολέου του. Μετά την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων θα αποφασίσει για το μέλλον του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όπως επανέλαβε στον Ισπανικό τύπο, ενώ ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν τον έχει προσεγγίσει. Όταν τελειώσουν οι διοργανώσεις θα μιλήσω με τον μάνατζερ μου, δεν έχω πει καν ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική, δήλωσε. Στην Ευρωλίγκα θα συνεχίσει να συμμετέχει η Ρεάλ Μαδρίτης ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών για την προεδρία του συλλόγου που υποστηρίζει Μάρκα. Τόσο ο Φλωρεντίνο Πέρεθ όσο και ο Ενρίκε Ρικέλμε έχουν αποφασίσει ότι δεν θα υπάρξει στροφή στο NBA Europe. Αρνητικά φέρεται να απάντησε η Νότιχαμ Φόρεστ σε κρούση της Μάντσεστερ Σίτι για τον Έλιο Τάντερσον. Όπως γράφουν στην Αγγλία, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, αλλά θα χρειαστεί οι πολίτες να καταβάλουν τουλάχιστον 115 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσουν το διεθνή μέσο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτερς.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής, οι ρεπόρτερ με Κώστα Γιτζόλου και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας στρατηγικής συνόδου του Μπίγκο Σπορ FM. Την πρώτη ώρα ήταν μαζί μας ο Γιώργος Τσανάκας, που πρέπει να φύγει και δεν θα είναι την επόμενη ώρα μαζί μας. Το Κυριάκο Σταθερόπουλο στην ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και συνεχίζουμε με μηνύματα. Συνεχίζω εγώ. Ένας φίλος λέει, πιστεύεις ότι ο Χριστογιώργος θα μπορούσε να σταθεί σαν βασικός τερματοφύλακας? Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ ή όχι. Το θέμα είναι ότι ένα βασικό στοιχείο που θέλει ο Νίστρου που δεν το έχει ο Χριστογιώργος και δεν νομίζω θα γίνει κάτι. Ενώ ότι δεν είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Ο Νίστρου που δίνει πολύ μεγάλη βάση σε αυτό. Τον θεωρώ καλό τερματοφύλακα εδώ στο Γιώργο. Τώρα πού θα πάει δεν ξέρω. Τάσο, επειδή λένε για 24χρονο μπακ με ένα γκολ και 10 ασίστ στην πρώτη επίθεση του Παραδείγματος είναι πολλά, 2,5 εκατομμύρια που ζητάει ο Λεβαδιακός. Αν αυτός λεγόταν Τσάπρας και έπαιζε Δανία, θα λέγαμε 5 είναι ευκαιρία. 5 εκατομμύρια να πεις ότι είναι ευκαιρία για μπακ, φίλε μου, δεν το έχω ακούσει από πολλές ομάδες. Να λες ότι είναι ευκαιρία τα 5 εκατομμύρια από μπακ να πεις στο εξωτερικό. Και ειδικά ότι είναι ευκαιρία τα 5 εκατομμύρια. Ευκαιρία είναι το 1,5 εκατομμύριο να πάρεις ένα πολύ καλό μπακ. Έχουμε χάσει, νομίζω, το μέτρο του χρήματος. Επειδή πέφτουν τα εκατομμύρια φουλ τα τελευταία χρόνια, 6 ο ένας, 7 ο άλλος, 5 εκατομμύρια για μπακ δεν είναι λίγα χρήματα. Ευκαιρία σε καμία περίπτωση δεν είναι. Τα 2,5 που λες, εγώ θεωρώ ότι είναι πολλά. Αλλά οκ. Okay. Πληρώνεις υπεραξία στην Ελλάδα, είναι Έλληνας παίκτης, παίζει και αυτό ρόλο. Ρε Τάσο, ακούμε όλη μέρα για μεταγραφές και δεν βλέπουμε τίποτα. Καλό Σεπτέμβριο για να πάρουμε κανένα ελεύθερο. Από τις 4 Ιουνίου μέχρι το Σεπτέμβριο, φίλε μου καλέ, μεσολαβούν δύο γεμάτοι μήνες, όπου συνήθως γίνονται οι μεταγραφές κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο οι μεταγραφές γίνονται τον Ιούλιο, τον Αύγουστο. Κάθε χρόνο φτάνουμε και στο τέλος Αυγούστου και γίνονται ακόμα μεταγραφές. Αλλά εσύ λες ότι θα πάρει κάποιον ελεύθερο. Δηλαδή, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια δεν δίνει λεφτά. Δεν έδωσε 6 εκατομμύρια τον Μπελίστρη. Δεν έδωσε 5,5 εκατομμύρια τον Γιάγκουση. Δεν έδωσε 8 εκατομμύρια τον Αντίνο. Είναι ότι παίρνει ελεύθερος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Okay. Ο κύριος Νίστου, τι σκέφτηκε τις θεμένες φάσεις, έχει πολύ κακό ποσοστό με γκολ κατά του. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα. Αυτό το αναφέραμε την πρώτη στιγμή, ότι η Κοπεχάγη είχε θέμα στα αμυντικά στημένα και πιστεύω ότι το έχει λάβει υπόψη του για να το βελτιώσει. Συμφωνήσω με το ότι την πρώτη μέρα προετοιμασίας θα πρέπει να είναι στην ομάδα τουλάχιστον το βασικό εξάρι, αριστερό στόπερ και τερματοφύλακα. Ένα χαφ θα έλεγα, ή το δεξιά το οκτάρι. Αριστερό στόπερ, γιατί δεν νομίζω ότι ψάχνει αριστερό στόπερ, δεξί στόπερ ψάχνει. Τερματοφύλακα, εφόσον είναι ο Τσάβης και εφόσον θα περιμένει το Βλαχοδήμο, όχι. Εγώ θα σου έλεγα μπακ πρέπει να είναι στην πρώτη μέρα τη προετοιμασία. Που έχει ξεχάσει να τον αφήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή τα δύο μπακ του Παναθηναϊκού, τα διαθέσιμα, είναι από τη μία ο Καλάμπρια και από την άλλη ο Κυριακόπουλος. Δεξιά αριστερό μπακ, άλλο δεν έχει ομάδα. Πώς θα ξεκινήσει το τιμασία χωρίς μπακ? Ένα τουλάχιστον πρέπει να πάρει. Ας δώσει λέει 5 για πακέτο Τσάπρα Βίχο να καθαρίσει με τα μπακ και να στηρίξει το ελληνικό ποδόσφαιρο και ας κάνει ο Λίν για χαφάρα που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ο Βίχος δεν νομίζω ότι απασχολεί. Όπως το ξέρω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και τον Τσάπρα σας έχω πει τι βλέπω ότι μπορεί να γίνει όσο δεν κλείνει κάπου. Φυσικά πρέπει να κάνει ο Λίν για χαφάρα, για δύο χαφάρες, όχι για μία χαφάρα, και στο 6 και στο 8. Αλλά δεν είναι μόνο αυτές τις θέσεις, παιδιά. Δηλαδή, αν δώσεις. Okay, εκεί θα πάει βέβαια. Αν δώσεις 5 εκατομμύρια για να πάρει δύο μπακ, για το χαφ πόσο πρέπει να δώσεις, 10. Μετά πόσο πρέπει να δώσεις για τον επιθετικό που θα πάρεις. Η άξιση του τεχνικού κεφαλαίου που κάλυψε ο Λαφούζος, γιατί έγινε, για να κλείσει τρύπες ή για τις μεταγραφές. Επίσης, αυτή η άξιση επηρεάζει τους όρους του cost control, Μάξι Ηράκλειο. Η αύξηση γίνεται γιατί δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες από διάφορα έξοδα που υπάρχουν που πρέπει να καλυφθούν. Δεν είναι τρύπα ακριβώς, είναι όμως ανάγκη να πούμε αυτά τα χρήματα στα ταμεία του συλλόγου. Ούτε μπαίνουν για να πληρώσουν τις μεταγραφές τώρα. Αυτά είναι και αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Έτσι. Η αύξηση δεν παίζει κανένα ρόλο στο cost control, φίλε μου. Το cost control μετράνε τα έσοδα που έχεις. Όχι από τις αυξήσεις με το γεωργικό κεφαλαίο. Αλλιώς δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Θα κάνουν όλοι αυξήσεις με το γεωργικό κεφαλαίο και θα ήταν μια χαρά στο cost control. Δεν είναι μάγκας δηλαδή ο Δανός Τάσο, αφού όπως λες ο μάγκας ο προπονητής πρέπει να αξιοποιήσει το καλύτερο ρόστερ. Γιατί χαλάει τέτοιο σούπερ ρόστερ όπως έλεγες. Πολύ ειρωνικό μήνυμα, θα σου απαντήσω με τον γνωστό τρόπο. Όχι όπως μου το λες εσύ. Αν εσύ δεν μπορεί να καταλάβει ότι με αυτό το ρόστερ που έχει ο Παναθηναϊκός η μπάλα που έπαιξε ήταν τραγική και ότι θα έπρεπε να παίξω πολύ καλύτερα, δεν μπορώ εγώ να σου αλλάξω άποψη και ούτε θέλω. Εγώ πάντως δεν θεωρώ ότι ο Λεβαδιακός είχε καλύτερο ρόστερ από τον Παναθηναϊκό και έπαιξε αυτή την μπάλα που έπαιξε. Έτσι. Αν θεωρείς ότι το πρόβλημα του Παναθηναϊκού την περασμένη σεζόν ήταν το ρόστερ του και όχι ότι άλλαξε τρεις προπονητές, βλέπουμε άλλη μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα. Το πρόβλημα την προηγούμενη σεζόν είναι ότι δεν υπήρχε ένας προπονητής να αξιοποιήσει το ρόστερ που είχε. Το ρόστερ που αξιοποίησε ο Κόντις που πήγε στον Όφη, που βρήκε ένα ρόστερ το οποίο οι ίδιοι παλιοί του Όφη λέγανε πού πάμε με αυτούς και πήραν το κύπελο. Το ρόστερ που αξιοποίησε ο Νίκολης. Ο Δανός δεν είπε θα φύγουν 25 να έρθουν 25. Ο Μπενίτεθ αυτό έλεγε. Δεν μου κάνει κανένας από αυτούς που έχω. Ο Δανός είπε ότι θα κάνουμε συγκεκριμένες προσθήκες και θα αξιοποιήσουμε και κάποιους που είναι εδώ. Και θα γίνουν και κάποιες αποχωρήσεις. Αν εσύ δεν μπορεί να το καταλάβεις, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο γι' αυτό. Το γήπεδο είναι ο καθρέφτης. Και το γήπεδο δείχνει ότι καλοί προπονητές είναι αυτοί που αξιοποιούν το ρόστερ που βρίσκουν σε μια ομάδα και το βελτιώνουν. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα πολλών προπονητών. Νίκολιτς, Κόντις, Μεντιλίμπαρ, Γιωβάνοβιτς. Πολλά μπορώ να σου πω. Πάρα πολλά. Επειδή ζω στο εξωτερικό, λέει ο Γιώργος, τα τελευταία 13 χρόνια τι χρειάζεται για να δω έναν αγώνα. Έχει διαφορά στο τι χρειάζομαι ένα φιλικό επίσημο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι. Στο εξωτερικό χρειάζεται κάτι, ρε Κώστα, ξέρεις, από το εξωτερικό.
1: Να δεις έξω παιχνίδι.
0: Όχι, όχι, όχι. Θέλει ο άνθρωπος να ζει στο εξωτερικό και θέλει να δει.
1: Είναι το, με τον COVID είναι το θέμα, αλλά υπάρχει λύση. Δηλαδή και κάτι φίλοι που ήρθαν τώρα στο ΑΕΚ, Ράγιο Βαγκεκάνο, κάνανε COVID μόνο για εισιτήρια. Δηλαδή υπάρχει. Αν το ψάξει θα το βρει.
0: Ναι, Γιώργο, αυτό είναι που λέει ο Κώστας. Τάσος, αν εξής παθών, καλό θα ήταν να αναλάβει τον Παναθηναϊκό το σχεδιασμό της ομάδας ένας άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή έχετε τρεις. Κοτσόλη, Μπαλτίνη, Κορώνα, μεγάλα. Συμφωνώ ότι ο Πούλου Αλούμ πολύ κοκόρη αργεί να ξημερώσει. Είμαι και εγώ επίσης αυτή τη άποψη. Μπορώ να σου πω όμως τώρα ότι υπάρχει. Έχουν βρει ρόλους. Κοτσόλη, Μπαλτίνη έχουν μια άψογη συνεργασία με τον Ίστρουπ. Είναι οι τρεις που θα αποφασίζουν. Ο Κορώνα είναι ξένο σώμα, δεν ξέρω πόσο θα είναι ακόμα στην ομάδα. Γιατί δεν παίρνει το γιο σου τη Σάικο Παναναναϊκό, λέει ο Δημήτρης. Ο γιο σου 34 δεν είναι, Κώστα.
1: Εκεί είναι.
0: Εντάξει, τέτοιες ηλικίες δεν θέλει ο προπονητής και ο Παναναναϊκός. Ξεκινάμε από αυτό και είναι και άλλα πολλά. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Σε συμπεριφορά προς παίχτες. Ωραίο μήνυμα. Είναι λέει ντροπή να μην γράφετε και να μην λέτε λέει για το μεγαλύτερο μήνυμα της ΑΕΚ το μπάσκετ στο ΑΕΚ 365. Δεν ξέρω φίλε, μπαίνεις καθόλου. Τι να πω. Καταρχάς, τώρα ας πούμε είναι η πιο νεκρά περίοδος και παρόλα αυτά έχει. Okay. Είναι και κάποια μέρα που μπορεί να έχει ένα-δύο θέματα μόνο, αλλά συνήθως έχει 3-4-5 ανάλογα. Σε μια περίοδο που δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Δηλαδή έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και είναι πολύ νωρίς ακόμη για μεταγραφικά και αυτά. Προπονητή δεν αλλάζει, όπως όλα δείχνουν. Οπότε. Ποιοι θα παίζουν κύπελλο πλην του Καλασκάμι, λέει ένας φίλος, ρωτάει εδώ πέρα. Θα πάνε 3-4 παιδιά από την K19 και ένας από K17 στην προετοιμασία. Θα δούμε ποιος θα καταρτήσει ο Νίκολετς. Και εγώ, μετά το νέο κανονισμό που μιλάει για δύο παίχτες, πιστεύω ότι ίσως γίνει και κάποια μεταγραφή μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Αν ο Πετράς φύγει για Σκωτία, υπάρχει σκέψη για καλύτερό του, γιατί με τον πήγε δεν πας Champions League και μάλιστα τον έχεις για δεύτερη λύση. Αν ο Πετράς πουληθεί στη Σκωτία ή όπου αλλού, σίγουρα η ΑΕΚ θα πάρει κάποιον άλλον. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και ας πει ρωτάει αν έχει ασχοληθεί με τις περιπτώσεις του Τεκ Πετέ από τη Λίου τον Κόλες και του Κάγκο από τη Χάπολ Περσεβά. Είναι καλοί παίχτες. Σε ό,τι αφορά τον πρώτο δεν νομίζω να υπάρξει κάτι ποτέ. Έτσι κι αλλιώς παίζει και στη θέση που η ΑΕΚ πήρε τώρα το Ζούρκοφ, οπότε το Ζούρκοφ, οπότε δεν νομίζω ότι θα πάρει άλλο παίχτη με μεταγραφή, ακριβό παίχτη για εκεί, το βλέπω δύσκολο. Ο Κάγκουα είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής σίγουρα. Εκεί που παίζει τη Χάπελ Περσεβέα παίζει σε 4-3-3 εσωτερικός χαφ, αριστερά κυρίως. Δεν ξέρω αν θα είναι ο χαφ που θα ήθελε ο Νίκολς. Νομίζω θέλει ένα παίχτη που να είναι και πιο ικανός ανασταλτικά. Εννοώ για το τρίτο χαφ που θα έρθει να πλαισιώσει Πινέδα Μάνταλο και όποιον άλλον, Πινέδα Μάνταλο, Πινέδα Μαρίν και όποιον άλλο παίζει εκεί κεντρικό χαφ. Αλλά μπορεί να έρθει και δύο. Δεν ξέρω, για τον Κάγκουα ένα παίξε είναι ενδιαφέρον σίγουρα. Τι να σου πω, άμα ταιριάζει για εκείνο το σημείο του γηπέδου, μπορεί. Ποιος θα έχουμε αντιπάλους λέει στο Champions League, θα πρέπει να περιμένουμε το δεύτερο προκληματικό για να είμαστε σίγουροι, φίλε μου. Τι άλλο θα πάρει η ΑΕΚ από παίχτες, σίγουρα στόπερ, σίγουρα κεντρικό χαφ και βλέπουμε. Πολύ απλό λέει για τα εστήρια, ήρθα από την Αυστρία και αφού είχα ρωτήσει την ΠΑΕΚ τι να κάνω, πήγα λίγο πιο νωρίς έξω από το γήπεδο σε κιόσκι που υπάρχει και τελείωσα σε 5-10 λεπτά Δημήτρης.
2: Κάτσε, περίμενε. Υπάρχει η βγάστη θέση σε κιόσκι, εσείς.
1: Όχι, πηγαίνει στο κιόσκι και σου δίνει.
2: Α, κάτι... πληροφορίες.
1: Και σου δίνει. Σου δίνει ένα εισιτήριο που δεν απαιτεί πάνω.
2: Κατάλαβα.
1: Αλλά νομίζω πλέον ότι γίνεται και μέσω. Σου λέω γιατί πρόσφατα στο μάτς έβγαλε σε δύο παιδιά εισιτήρια που είναι από εξωτερικό και είχαν γκοβ. Δηλαδή είχαν γκοβ χωρίς να έχουν ταυτότητα πάνω.
2: Ναι.
1: Διάβασε λέει σε ένα ξένο site ότι ενδιαφέρεται για τον ΝΑΕ. Γνωρίζει κάτι. Δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται για τον ΝΑΕ. Αυτά, παιδιά.
2: Ωραία. Συνεχίζω εγώ. Λοιπόν, ο Ζαχαρίτης είχε βγει λίγο άγκοψο από την πλευρά του, αν θυμάμαι καλά, λέει ένας φίλος. Καλά θυμάσαι. Υπήρχε πρόβλημα με τον πρόσωπό του τότε. Έχει αλλάξει πλέον ο πρόσωπος ο Ζαχαρίτης και από όσο ξέρω το παιδί θέλει να γυρίσει. Επαναλαμβάνω όμως ότι στον Παναγό κοιτάνε και μία-δυο περιπτώσεις άλλων μπακ. Θα δούμε που θα καταλήξουν. Αν ο Τσάπρας ήταν βραζιλιάνος με 10 assists και του ζητούσαν 3 εκατομμύρια, θα τα έδιναν τρέχοντας ή όχι. Τι να σου πω, φίλε μου, δεν ξέρω. Δεν το έχω ζήσει αυτό. Αν ήταν βραζιλιάνος, θα τα έδιναν. Θα σου γνώμη για τον μπάσκετ χθες και τις δηλώσεις του Γιαννόπουλου, τι έχεις να πεις. Για τον μπάσκετ χθες, αυτό που πιστεύω είναι ότι όσο ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη διαφορά, γιατί στην αρχή ο Παναθηναϊκός ήταν χάλια, ήταν πολύ κακός. Η διαιτησία ήταν 50-50. Μόλις ο Παναθηναϊκός πλησίασε, έπαιξε 100-0 τον Ολυμπιακό. Φυσικά τα σφυρίγματα τη κυρία Τσαρούχα και των άλλων δύο έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και δεν αναφέρομαι στην τελευταία φάση. Αναφέρομαι σε μια σειρά αποφάσεις. Κάτι που δεν μου κάνει εντύπωση από τη στιγμή που έχουμε στην ΕΟΚ το λιόλιο και όλα τα εργαλεία που έχει σαν διαιτητές. Αυτό είναι το σχολείο μου. Για να κόψω, η δηλώση τι έχει πει. Έχει πει ότι θα αντιδράσει. Περιμένουμε την αντίδραση του Παναθηναϊκού. Πρέπει να κάνει κάτι γι' αυτό. Να δούμε. Λοιπόν, πώς πάνε τις διαρκές στο ΆΚΑ και αν έχεις εικόνα πώς πήγαν τις κάρτες φίλου που είχε διορία μέχρι Σάββατο. Ξέρω ότι ο Ραστέχνης για την προηγούμενη, για τη σεζόν που έκλεισε, έκλεισε με πάνω από 17.000 μέλη, που είναι ένα καλό νούμερο, όχι το ιδανικό, αλλά πολύ καλό νούμερο. Γενικά βλέπω, και είναι και λογικό, διότι ο Ραστέχνης έχει τρομερά αποτελέσματα, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Και οπότε για αυτή τη σεζόν που θα αρχίσει, ήδη τα μέλη νομίζω έχουν πάει 8.000, κάτι τέτοιο. Τάσο πακέτο, τσάπρα, βήχο και καθαρίσμα στα μπακ. Ομάδα θα κάνουμε πάλι με γκουμούμπα. Συνάδες και με σωστές προσθήκες ποιοτικών ξένων. Φταίμε και φύλαδες αυτήν την κακή νοοτροπία με την ξενομανία. Οι φύλαδες λέει φέρετε, δεν παίρνουν αποφάσεις, φίλε μου. Οι φύλαδες μπορεί να κάνουν την κριτική τους, μπορεί να λένε κάποια χοντρά πράγματα καμιά φορά για κάποιους παίκτες. Αλλά τις αποφάσεις παίρνουν οι διοικήσεις. Έτσι. Αν η διοίκηση θέλει να πάρει κάποιο παίκτη και να πει ο φιλάθλος, θα τον πάρει. Λοιπόν. Τάσο, όλοι οι ρεπόρτερ κάτι έχουν να πούνε. Εσείς το μόνο όνομα που λέτε εδώ και καιρό είναι μόνο Ζαγατίτσης και τίποτα άλλο. Δεν θα σου μιλήσω για τους άλλους ρεπόρτερ, θα σου μιλήσω για μένα. Εγώ 40 χρόνια έχω μάθει στη δουλειά να σέβομαι τον ακροατή. Όταν λέω σέβομαι, θα λέω μόνο για ονόματα τα οποία γνωρίζω ότι πραγματικά απασχολούν τον Παναθηναϊκό. Δεν σας λέω κάθε μέρα από 10 διαφορετικά ονόματα, επειδή είναι απλά προτάσεις μάνατζερ, γιατί έτσι θεωρώ ότι κοροϊδεύω τον κόσμο. Έτσι. Εδώ γίνεται ένας διαγωνισμός κάθε μέρα ονομάτων. Σε αυτό το χώρο, ό,τι και να γίνει, εγώ δεν συμμετέχω. Ο Ζαγαρίτης είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον Παναθηναϊκό μέχρι εκεί, όπως και ο Ράστοντερ. Αυτοί οι δύο ξέρουμε ότι απασχολούν. Αυτούς λέω. Απασχολούν και κάποιοι άλλοι, τους οποίους δεν ξέρω. Αν τους μάθω, θα τους πω. Μέχρι να τους μάθω όμως, δεν θα αρχίσω να λέω όλο το όνομα των παικτών από τη Δανία. Μπας και πετύχω ένα. Κορώνα γράμματα, δηλαδή στατιστική. Δεν πάει έτσι. Οπότε έτσι με χρόνια, φίλε μου, δεν είναι τωρινό. Άφησε με το αρχικό κεφαλαίο, λέει, γίνεται όταν υπάρχει ζημιά χρήση. Αυτό είπα και εγώ. Είναι, πρέπει να μπουν κάποια λεφτά για να μην έχει μείον στη χρήση. Τα ίδια με Τετέι, τα ίδια με Τσάπρα. Τώρα θυμάμαι πέρσι όλοι λέγανε στο ραδιόφωνο πάρε Τσάπρα χθες και συνομίζω, αλλά στην ομάδα ήταν αλλού. Ας το πέρασουν παραπάνω και αυτό τώρα. Για τον Τσάπρα πρέπει να σου πω δεν ήταν αλλού. Την είπα και άλλη φορά, την είπα και στην αρχή την ιστορία. Ο Παναθηναϊκός του καλοκαίρι σχεδόν είχε συμφωνήσει για τον Τσάπρα με τον Λιβαδιακό. Ο Τσάπρας είπε ότι εγώ θέλω να. Προτιμώ να μείνω στο Λιβαδιακό και να παίζω από το να πάω στον Παναθηναϊκό και να είμαι backup του Καλάμπρια. Γιατί είχε αποκτηθεί και ο Καλάμπρια, υπήρχε και ο Κότσιρας και γι' αυτό δεν έγινε μεταγραφή. Καλησπέρα από σήμερα. Άνοιξε η διάθεση των εισιτηρίων διαρκές για τον Παναθηναϊκό και τη νέα σεζόν του χρόνου. Δηλαδή, για να μπορεί να βγάλει τη διαρκεία, πρέπει να βγάλει την κάρτα του Ραστέχνη και την καινούργια. Αυτό εννοώ. Κωνσταντίνος από άλλη μου. Μάλιστα. Καλησπέρα, τα σοφή μας λένε για Βαγιανίδη και Ολυμπιακό. Έχουν ξεζαλώσει Ολυμπιακό από τη σήμερα το πρωί. Σε παρακαλώ, πες κάτι για τον μπάσκετ. Ευχαριστώ. Για τον μπάσκετ είπα. Για το θέμα Βαγιανίδη, αυτό που μπορώ να σας πω από αυτό που έχω μάθει είναι δύο πράγματα. Το ένα, ότι παρά τα όσα γράφονται κυρίως από εδώ, η Sporting αυτή τη στιγμή δεν σκέφτεται να παραχωρήσει το Βαγιανίδη. Ειδικά που, άμα πουλήσει και το βασικό του δεξιμπάκ, το Φερσνέδα, αλλά ακόμα και να μην τον πουλήσει. Δεν είναι πιο πιθανή εξέλιξη να παραχωρηθεί ο Βαγιανίδης, νούμερο ένα. Νούμερο δύο, ο Βαγιανίδης δεν θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και η Sporting δεν τον έδινε τον παίκτη δανεικό στην Ελλάδα. Θα τον έδινε κάπου, αν τον έδινε, να μπορέσει έτσι να μην πέσει η αξία του. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ο Ολυμπιακός όντως είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι. Έτσι. Τότε γιατί δεν αξιοποιεί το ρόστερ, έφυγε ο προπονητής που λέει ότι ήταν το πρόβλημα. Τόσο καλό ρόστερ, γιατί το χαλάμε. Ποιο χαλάει, φίλε μου, είπε ο. Καταρχάς δεν ξέρουμε αν το αξιοποιεί. Τον έχει δει εσύ, τον έχει κρίνει πριν έρθει τον Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ τα τελευταία δύο χρόνια στην Κοπεχάγη είχε δύο ντάμπλ. Και πορεία στο Champions League και στο Conference League. Ο Μπενίτεθ, ό,τι και να λες, φίλε μου, είχε 8 μήνες χρόνο να δείξει κάτι στο γήπεδο. Εσύ μπορεί να γούσταρες αυτό που έβλεπες. Ο 99% του κόσμου δεν μπορούσε να το βλέπει. Δεν άντυχε. Λοιπόν. Από εκεί πέρα, ο Νίστρουπ δεν είπε ότι τον Κυριακόπουλο δεν το θέλω για αριστερό μπακ. Τον Καλάμπρε το θέλω για δεξί μπακ. Ο Γιάγκουσης δεν μου κάνει. Ο Αντίνο δεν μου κάνει. Ο Νίστρουπ είπε ότι ο Γιάγκουσης γιατί δεν παίζει τόσο καιρό. Έτσι. Ότι ο Αντίνο μια χαρά και την κάνει τη δουλειά του. Σου λέω πράγματα που έχει πει ο Μπενίτεθ. Οπότε βλέπεις τη διαφορά. Παρ' όλα αυτά θα μου στείλεις και τρεις το μήνυμα. Δεν θα ασχολούμαι όλη μέρα μαζί σου. Εσύ να πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός είχε ρόστερ φέτος επίπεδου Λεβαδιακού και είναι επιτυχία του Μπενίτεθ που τον έβγαλε τέταρτο. Πίστεψε το, δεν θα σου αλλάξω την άποψη. Λοιπόν, Τάσο, για προγραμματικά και εγώ είμαστε για χαφ. Ιδανικά τύπου Πινέδα και για ένα στόπερ αριστερά. Το δεύτερο στόπερ και δεύτερο χαφ, το τερματοφύλακα. Και πώς μπορούμε και μετά να τους πάρουμε. Διαφωνώ για τα μπακ, φίλε μου. Δεν μπορεί να παίξει κορώνα γράμματα τα μπακ. Δηλαδή χτυπάει ξύλο Καλάμπρια, χτυπάει Γερακόπουλος. Ποιο θα παίξει. Δεν έχει μπακ η ομάδα. Πρέπει να πάρει μπακ. Ένα τουλάχιστον. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ρυθμίσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 77χρονος άνδρας χθες το απόγευμα μετά από σοβαρό τροχαίο συμβάν στην περιοχή της Κριτινίας στη Ρόδο. Το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου βγήκε εκτός δρόμου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα ο ίδιος να παγιδευτεί μέσα στις λαμαρίνες. Με τη συμμετοχή επιστημόνων από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμπειρογνωμόνων και στελεχών διεθνών οργανισμών, συνεχίζονται για δεύτερη μέρα στη Ρόδο και στο ξενοδοχείο Ρόδος Πάλας οι εργασίες της 14ης Συνόδου της Επιστημονικής και Συμβουλευτικής Επιτροπής Υδατοκαλλιέργειας, της Γενικής Επιτροπής Αλίας για τη Μεσόγειο, του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες θα διαρκέσουν έως αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι εξελίξεις, οι προκλήσεις και οπτικές της υδατοκαλλιέργειας στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα. Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, ανέδειξε τον διαχρονικό δεσμό της Ελλάδας με τη θάλασσα, υπογραμμίζοντας ότι η αλία δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό παραγωγικό τομέα της οικονομίας, αλλά και αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας και ιστορίας. Στα μαθήματα της ανατομίας φυσιολογίας, στις αρχές οικονομικής θεωρίας, στα δίκτυα υπολογιστών και στις αρχές βιολογικής γεωργίας εξετάζονται σήμερα Πέμπτη οι μαθητές και οι μαθήτριες των επαγγελματικών λυκείων στο πλαίσιο των φετινών πανελλήνιων εξετάσεων. Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν τις διαθέσεις της στιγμής και όχι την τελική εκλογική συμπεριφορά. Στο παρελθόν, αρκετές δημοσκοπήσεις είχαν αποτυπώσει διαφορετικούς πολιτικούς συσχετισμούς από εκείνους που τελικά κατέγραψε η κάλπη. Στις τελευταίες εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ κατέγραψε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό από εκείνο που προέβλεπε ο μέσος όρος των μετρήσεων, τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, μιλώντας στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα, σχολιάζοντας στις δημοσκοπήσεις που φέρνουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην τρίτη και την τέταρτη θέση. Βλέπουμε περισσότερη επισκεψιμότητα, αλλά η καταναλωτική δύναμη της μεγάλης πλειοψηφίας των επισκεπτών είναι χαμηλή. Ο Απρίλιος και ο Μάιος έκλεισαν για τους περισσότερους καταστηματάρχες με μείωση της τάξης του 20-25% σε σχέση με την περασμένη σεζόν, κάτι που τους ανάγκασε να παγώσουν αγορές εμπορευμάτων, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Δοντάς, πρόεδρος του Σωματείου Επιχειρηματιών Καταστηματαρχών Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή Ρόδος είναι και γυρίζει. Ένα σημαντικό τμήμα της κοινωνίας αντιμετωπίζει πλέον με μεγαλύτερη επιφύλαξη τις νέες πολιτικές προτάσεις και τα κόμματα που εμφανίζονται στο πολιτικό σκηνικό. Οι πολίτες αξιολογούν πλέον με βάση την εμπειρία των προηγούμενων ετών και δεν πείθονται εύκολα από πολιτικές δυνάμεις που έχουν άμεσες ή έμεσες ευθύνες για τη σημερινή κατάσταση. Οι νέες πρωτοβουλίες μοιάζουν με νέες συνταγές αλλά με παλιά υλικά, αναφέρθηκε ο Τάκης Πότσος, τέλεχος του ΚΚΕ και επικεφαλής της παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης στο Δήμο Ρόδου, σε δηλώσεις του στον Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Στο αεροδρόμιο Μαριτσών της Ρόδου βρίσκονται από χθες σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractor. Τα αεροσκάφη θα επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου με σκοπό την πλήρη εναέρια κάλυψη και προστασία των νησιών της Δωδεκανήσου. Ξεχωριστή πολιτιστική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, αφιερωμένη στην 80η επέτειο της Ιταλικής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργανώνει η πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς ιστορικούς, πολιτιστικούς και φιλικούς δεσμούς που συνδέουν τις δύο χώρες, θα τιμηθεί με το τάγμα Αριστείας της Ιταλικής Δημοκρατίας ο Βασίλης Υψηλάντης, κοσμήτορας της Βουλής των Ελλήνων και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας Ιταλίας για τη συμβολή του στην ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών. Ο Αμερικανός forward Jordan Barnett, 31 ετών και ύψους 2 μέτρων και 1 εκατοστού, που αγωνίστηκε στη γαλλική Dijon τη φετινή περίοδο, αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη μεταγραφή του Κολοσσού, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα iEfημερίδα.gr. Ο Barnett στη σεζόν που έληξε κατέγραψε μέσω όρο 11,3 πόντους, 5,2 rebound και 1,5 assist. Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα βόρεια και πιθανότητα τοπικών βροχών το βράδυ θα είναι σήμερα ο καιρός στα 12 νησιά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτική, ένταση 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
3: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
4: Και το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
3: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνεις τα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνοιγμα.
0: 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Πάμε, έλα, και τσε.
1: Λοιπόν, πάμε στα μηνυματάκια μας πάλι. Κώστα, επειδή σε θεωρώ ειλικρινή και σέβομαι την άποψή σου, θα ήθελα τη γνώμη σου για την κατάσταση που επικρατεί με τη Διτσέα στο μπάσκετ και τώρα και επί Βεσλακόπουλου. Καχά, ένα πράγμα που είναι εντυπωσιακό στο μπάσκετ είναι ότι το να έχει τη διαιτησία, α πούμε, να σε εμπνοεί διαιτησία και να κερδίσει δεν έχει οικονομικό όφελο. Όπω γινόταν στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια και έχει δημιουργήσει και μεγάλη διαφορά και μεγάλη αδικία, α πούμε, μεταξύ των ομάδων. Γιατί υπήρχαν τα χρήματα τα Champions League που εξασφαλιζόντουσαν κάθε χρόνο και κάποιοι τα είχαν, κάποιοι δεν τα είχαν. Εδώ πέρα όσο καλύτερα πας τόσο λιγότερα παίρνεις, που λέει ο λόγος, σχεδόν έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα, χωρίς να είμαι καθόλου ειδικός, εντάξει, φαίνεται η διαιτησία χθες, παιδιά, έπαιξε Ολυμπιακό, τώρα τι να συζητάμε. Δηλαδή, υπήρχαν ίδια πράγματα που.
0: Μην τα λες αυτά, γιατί κάποιος εδώ με αποκαλύπτει πολύ καλά. Επειδή έχεις αυτή την άποψη. Αν εκφράζει άλλη άποψη αυτή που υποστηρίζουν κάποιοι, σε
1: όλοι. Εγώ δεν το. Επειδή με ρώτησε ο φίλος.
0: Ναι, και εμένα με ρώτησε και είπα την άποψή
1: μου. Αλλά φαίνεται, όταν και επίσης δεν παίζει ρόλο ποτέ στη διαιτησία ποια ομάδα είναι καλύτερη. Δηλαδή για μένα ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα που μάθαινε.
0: 100%. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανένα.
1: Αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν σημαίνει ότι όποιο. Είναι καλύτερη ομάδα, πρέπει να νικήσει. Αυτή είναι και η μαγεία του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και σε όλα.
0: Ναι.
1: Τώρα και παλαιότερα επί Βασιλακόπουλου υπάρχουν κάποιες φάσεις κρίσιμες σε παιχνίδια μεγάλα που ο Ολυμπιακός είχε παράπονα και είχε δίκιο. Αυτό. Αυτό το λέω χωρίς να θέλω να μειώσω. Και οι δύο είναι πολύ μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο είναι σχεδόν στο Final Four. Ο Ολυμπιακός πια το πήρε, ο Παναθηναϊκός το είχε πάρει επί δύο χρόνια. Αυτό που λέω δεν μειώνει κανέναν από τους δύο. Πραγματικά το λέω ειλικρινά, δεν θέλω να κάνω δημόσιες σχέσεις. Αλλά τώρα αυτό που είδα χθες δεν μπορώ να μην το πω. Γιατί το είδα το δεύτερο ημίχρονο. Είναι κάποια πράγματα που και σε καθοριστικές στιγμές του αγώνα. Και δεν είναι μόνο αυτή η φάση που δόθηκε το φάουλ. Στο οποίο φάουλ η Τσαρούχα, που θεωρώ πολύ περίεργη περίπτωση. Ότι αυτή η διαιτήτρια, ας πούμε, ναι, σφυρίζει και σε αυτό το επίπεδο. Γιατί την έχω δει και σε πολλά παιχνίδια της ΑΕΚ.
0: Και με την ΑΕΚ έχει πολλά φάλτσο σφυρίγματα.
1: Πολλά. Εξηγεί στον Ανταμάν ότι έσπρωξε ο Ναν. Και μετά στο βίντεο που είδαμε μια που έβγαλε ο Ολυμπιακός, είδαμε ότι υπήρχε μια επαφή στο χέρι. Δηλαδή, εγώ από αυτό κατάλαβα ότι η γυναίκα θέλει να σφυρίξει το φάουλ. Τώρα από εκεί πέρα δεν την ένοιαζε τι έγινε στη φάση. Είδε κάτι που θεώρησε ότι μπορεί να σταθεί ως φάουλ και το έδωσε. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Θεωρείς πως τα μαστέρια ο Ράσιτς του Άριος επιπλέον δεύτερο σκάφο να αποκτηθεί? Εγώ πιστεύω, ναι, λείπει τέτοιο κορμί στο κέντρο, είναι και μπαλάτος. Νομίζω, φίλε, δεν είναι για το επίπεδο ΑΕΚ. Ο Ράσιτς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει στην ΑΕΚ. Αν θα είμαστε στους ισχυρούς, θα πρέπει να αποκλειστεί κάποια ομάδα από την Αμό Ζάγκρεπ και λοιπά στο δεύτερο προβληματικό για να είναι έξω ισχυρούς. Είναι τέσσερις ομάδες, μία να αποκλειστεί θα ανέβει έξω ισχυρούς. Αλλά και με ισχυρό να παίξει, πάλι θα είναι 50-50. Δηλαδή δεν είναι κάποια ομάδα που να λες με απέκλειση, αν πέσω πάνω της. Αν το μουσείο λειτουργεί το καλοκαίρι, λειτουργεί. Δεν ξέρω για όλο το καλοκαίρι, πάντως τώρα λειτουργεί. Ο Μάνταλος θα σταματήσει, λέει ένας φίλος. Και κάποια στιγμή θα σταματήσει. Πάντως για του χρόνου έχει ανανέωση το συμβόλαιο του. Οπότε αποκλείεται να σταματήσει. Υπάρχει πρέπει να ασχοληθεί με το Μόρο φέτος. Φίλε μου, έχουν ακούσει το όνομά του από πέρυσι το καλοκαίρι. Τώρα τι να σου πω. Αν προκύψει κάτι, σίγουρα ένας παίκτης που τους άρεσε πέρυσι, αλλά και φέτος στην Πολωνία έπαιξε αρκετά. Δεν ξέρω αν έχει υπάρχει. Αν βγει στην αγορά, δεν το αποκλείω. Θα πάρει εκπαίκτες για αλλαγή του Ρότα και του Πίλιου. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, όχι. Είπαμε ότι δεύτερο δεξιμπακ θα είναι ο Γεωργίεφ και ο Πίλιος είναι μαζί με τον Πένρεϊς. Αν φύγει ο Πένρεϊς, ναι. Φεύγουν τρία χαφ στην ΑΕΚ, ο προπονητής ζητάει διευρυμένο ρόστερ και λέει ότι θα πάρει ένα ή δύο το πολύ χαφ, κάτι πάει λάθος, δεν πηγαίνει μαθηματικά οι πράξεις. Ένα ή δύο χαφ θα πάρει, ναι. Εσύ βάζεις τώρα στους τρεις το Γιώσον. Ο Γιώσον δεν ήταν στην ΑΕΚ. Δηλαδή δεν. Έπαιξε 8 λεπτά τον Αύγουστο. Ή τον Ιούλιο, όχι τον Αύγουστο. Αν η ΑΕΚ περάσει League Face Champions League, πώς νομίζεις θα επηρεάσει αγωνιστικά την ομάδα στο πρωτάθλημα? Κοίτα, θα πρέπει να έχει ένα ρόστερ με παίχτες που να μπορούν να γίνεται ένα rotation μεταξύ πρωταθλήματος και Champions League. Και ένα βασικό είναι που το έχει πάθει την άλλη φορά η Αλμέιδα, ελπίζω να μην το πάθει τώρα, είναι ότι οι παίχτες που θα παίζουν πριν από το παιχνίδι του Champions League στο ελληνικό πρωτάθλημα να μην έχουν στο μυαλό τους ότι δεν θα παίξουν στο Champions League. Γιατί αυτό επηρέαζε πάρα πολύ τους παίχτες της ΑΕΚ επί Αλμέιδα στο Europa και έχασε πόντους με Κηφισιά, με Όφη, με διάφορες ομάδες. Τσάμπα πόντους. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να προσέξει. Δεν πήρα θέση υπέρ του Παναθηναϊκού, παιδιά. Είπα αυτό που είδα χθες. Τώρα, αν εσείς νομίζετε ότι έχει γίνει κάτι άλλο, είναι δικαίωμά σας. Με ρώτησε ένας φίλος και του απάντησα. Αυτά. Δεν έχω άλλο.
0: Ωραία. Έχουμε διάλειμμα. Όχι, πάμε τελική ευθεία. Λοιπόν.
1: Τάσο, συγγνώμη, σε έχει ρωτήσει ένα φίλο. Ναι. Είναι για σένα ερώτηση, αλλά λέει, είναι Παναθηναϊκός προφανώς και λέει αν θέλει να δει το παιχνίδι του Super Cup στο Ηράκλειο. Ναι. Αν θα πρέπει να πάρει κάρτα φίλου. Όχι, φίλε, είναι η διοργάνωση τη ΕΠΟ.
0: Ναι, μπράβο.
1: Δεν έχει κάρτα φίλου, δεν έχει τίποτα. Ναι, ναι.
0: Σωστά.
1: Δεν χρεώνεσαι κάποια ομάδα δηλαδή, ούτε στην ΑΕΚ ούτε στον Όφη. Μπορεί να πα στο γήπεδο κανονικά να πάρει εισιτήριο να πα. Δεν έχει πρόβλημα. Ούτε χρειάζεται κάρτα φίλου Όφη ή ΑΕΚ για να πα. Sorry, τάσο απλά για να το απαντήσω.
0: Βλέπω κάποιους ψύχρεμους φίλους του Ολυμπιακού με μια πολύ γενικά μηνύματα που μου στέλνουν. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και τους αγαπώ και συνεχίζω. Λοιπόν, δεν είπα αποθενά ότι μου άρεσε αυτό που έβλεπα, όμως δεν νομίζω ότι μπορούσε να κάνει και πολλά με αυτούς τους παίκτες σε μια ήδη χαμένη χρονιά, κυρίως λόγω της νοοτροπίας των περισσότερων. Την νοοτροπία των παίκτων την φτιάχνουν και την αλλάζουν οι διοικήσεις και οι προπονητές. Άλλη νοοτροπία έχει ο Αϊτόρ με τον Μπόλωνη, άλλη νοοτροπία έχει ο Αϊτόρ με τον Γιωβάνοβιτς, άλλη νοοτροπία είχε ο Περέιρα με τον Αλμέιδα, άλλη νοοτροπία είχε ο Περέιρα με τον Νίκολιτς, άλλη νοοτροπία είχε ο Νους με τον ποιον ήταν με τον πριν τον Γκόντι στον Όφη, άλλη νοοτροπία είχε ο Νους με τον Όφη, άλλους παίκτες ή τους ίδιους παίκτες βλέπαμε διαφορετικούς προπονητές να έχουν άλλη άποψη. Το έχουμε δει, υπάρχουν αμέτρητα παραδείγματα και στο Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ και τους προηγούμενους προπονητές που υπήρχαν. Λοιπόν, με δεδομένο των χαρακτηριστικών του Κυριακόπουλου, Βίχο Ζαχαρίτη θα προτιμούσε. Αν θεωρητικά το κόστος μεταγραφής ήταν το ίδιο, αλλά και πιο ανεξαρτήτου κόστος. Παιδιά, για το Βίχο, εγώ δεν έχω την ίδια τόσο καλή άποψη όπως για τον Τσάπρα. Δεν ξέρω. Δεν με τρελαίνει όσο. Ο Τσάπρας μου αρέσει σαν παίκτης. Για το Βίχο δεν έχω τόσο. Δεν είμαι τόσο σίγουρος. Το Ζαχαρίτη το ξέρουμε. Ο Ζαχαρίτης έχει παίξει και στο εξωτερικό και έχει κάνει και καλές εμφανίσεις στο εξωτερικό. Το Ζαχαρίτη θα προτιμούσα. Αν ο Κοντούς προορίζεται για βασικός, ο Κοντούς είναι ένας παίκτης που αρέσει πάρα πολύ στον Νίστρου και νομίζω ότι σε κάποια μας θα είναι βασικός, σε κάποια μας δεν θα είναι. Θα υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια. Ευχόμαστε να περάσει η ομάδα στη League Phase του Conference League, οπότε θα είναι τα πράγματα διαφορετικά. Τουλάχιστον κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού, ρε παιδιά, μην είστε τρολ και στέλνετε λες ότι είστε Παναθηναϊκοί και στέλνετε κάποια μηνύματα. Φαίνεστε ότι είστε Ολυμπιακοί και το κάνετε επίτηδες. Έτσι. Ο Τάντιτς από του Μπάι και ο Μπρόζοβιτς βλέπει να κάνει για Παναθηναϊκό. Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα πάει σε μεγάλες ηλικίες. Σε μεταγραφές παικτών που θα έχουν κάνει γύρα, που λέμε. Και θα είναι μεγάλη ηλικία. Εντάξει, αν τύχει να γίνει με έναν, δεν το ξέρω, αλλά η βάση του δεν θα είναι αυτή. Τάσου, καλησπέρα. Μέχρι το πρώτο προγραμματικό που θα παίξουν, πόσες μεταγραφές θα έχουμε κάνει, πιστεύεις? Θα έχουμε κλείσει βασικές τρύπες. Αυτός είναι ο στόχος τώρα, φίλε μου. Δεν το ξέρω αυτό πώς θα πάνε οι διαπραγματεύσεις, πότε θα είναι οι διαθέσιμοι παίκτες που θέλουν ο Παναθηναϊκός να πάρει, αν πουν ναι, αν πουν όχι, αν ζητήσουν χρόνο, δεν ζητήσουν. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και να ξέρετε ότι επειδή υπάρχει Μουντιάλ, στη διάρκεια του Μουντιάλ, επειδή περισσότεροι θα είναι πολύ διεθνείς εκεί, πώς θα κλείσει μεταγραφή και θα έρθει ο παίκτης να υπογράψει? Θα πρέπει να περάσει το Μουντιάλ. Εντάξει, πιστεύω μία-δύο σίγουρα. Τώρα από παραπάνω δεν ξέρω. Λοιπόν. Τάσο, γελάει ο κόσμος με αυτά που λες για τον μπάσκετ, μην τα λες. Και η απάντησή μου είναι ότι γελάει ο κόσμος, φίλε μου, με αυτά που πιστεύεις εσύ, μην τα λες. Όπως μου μιλάς, σου μιλάω. Τρία χρόνια, 30 παιχνίδια, ήδη το τελευταίο δίλεπτο, 50 φάσεις παίρνει ως πάντα. Συμφωνώ. Επίδειξη ισχύω από Λιόλιο με το που λένε του Τζαρούχα. Τάσο, καλησπέρα. Μετέφερε, παρακαλώ, στη διοίκηση τη δυσαρέσκειά μια παρέα κατόχων διαρκεία 20 ετών, για τις φετινές τιμές απαράδεκτες και εκτός τόπου και χρόνου. Είπα την άποψή μου ότι όντως είναι αυξημένες οι τιμές. Πιστεύω θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα εάν δεν υπήρχε η προοπτική του Βοτανικού. Οι φετινές τιμές έχουν την προοπτική ότι αυτοί που θα πληρώσουν αρκετά θα έχουν τον πρώτο λόγο για να μπουν στο Βοτανικό του χρόνου. Έτσι. Και με αυτό το σκεπτικό είναι αυτές τις τιμές. Ο Τέσσερις τι γίνεται, πότε επιστρέφει σε προπονήσεις, το έχουμε πει για το Τέσσερις πάρα πολλές φορές. Παιδιά, τέλειο Ιουλίου, αρχής Αυγούστου εκεί το βλέπω. Γιατί τα γκολ λέει δεν μας περισσεύουν, συμφωνώ. Αν είναι καλά, ο Τέσσερις θα δώσει αρκετές λύσεις. Έλα, Κωστά.
1: Ένας φίλος λέει εδώ πέρα, φεύγουν Περέιρα, Γκρούγιτς, Γιούμπι και Γιόνσον, πώς είπες, 3-1 και λες θα πάρει 1-2. Ο Περέιρα και ο Γιούμπισιτς έπαιζαν στα άκρα. Ο Γιόνσον είπα δεν ήταν στην ΑΕΚ. Ήταν επειδή δεν βρήκε ομάδα να πάει, τέλος πάντων. Δεν είχε κάποια συμμετοχή. Δεν μπορείς να πεις ότι φεύγει ένας παίκτης που δεν έχει. Δεν υπήρχε στο rotation της ομάδας. Θα φύγει ο Γκρούγιτς, θα έρθει ένας παίκτης, αυτός που περιέγραψε ο Νίκολιτς, ένας παίκτης που το ψάχνει ουσιαστικά και από πέρυσι. Υπάρχει ο Μάνταλος, οι δύο βασικοί. Δύο παίζουν εκεί, είναι αυτοί οι τέσσερις. Τώρα, αν θα γίνει και άλλη μια συμπληρωματική κίνηση, νομίζω ναι, θα γίνει και θα έχει ΑΕΚ 5. Κάπως έτσι το βλέπω. Και ο ένας που είναι εκεί, υπάρχει και ο Σαχαμπό που θα παίζει σε αυτή τη θέση. Και εκεί και αριστερά, έχει αποκτηθεί από πέρυσι. Οπότε, νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα. Το σημαντικό τώρα είναι να έρθει ο ένας παίχτης που είναι η βασική μεταγραφή να είναι το επίπεδο των άλλων δύο, αυτό που είχε πει ο προπονητής δηλαδή. Αν η ΑΕΚ θα ασχοληθεί με Αλμύρα, Αποστολάκη, Κιζηρίδη, Τριάδη, Χατζηδιάκο, δήλωσε ανοιχτός για επιστροφή στην Ελλάδα. Τι να σου πω, φίλε, δεν γνωρίζω κάτι για αυτούς. Για τον Αποστολάκη, από ό,τι ξέρω, δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Ο Κιζηρίδης παίζει τώρα σε μια θέση που η ΑΕΚ τώρα πήρε παίχτη πρόσφατα. Πρέπει όμως να δούμε τι θα γίνει. Μπορεί να γίνει κάποια πώληση, κάτι και να προκύψει και κάτι για κάποιον Έλληνα. Αυτό που εγώ πιστεύω είναι ότι έστω έναν Έλληνα νεαρό θα πάρει κάτω των 22 για το κύπελο κάποια στιγμή. Αυτά, δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Λοιπόν. Που νομίζει, λέει, με το χέρι στην καρδιά, που νομίζει ότι οφείλεται αυτή η προκλητική έβγαινε του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Στο ότι έχει πει την άκρη. Για να έχει αυτή την προκλητική έβγαινε που λες. Ξέρω ότι ο νους είναι ιδιαίτερο παιδί. Θα τον ήθελε στον Παναγενικό αν έβγαινε θεωρητικά ο Ζαωρέ. Ζαωρέ δεν έφυγε, φίλε μου, οπότε τι ζήτησε να κάνουμε. Και δεύτερον, όχι, δεν τον ήθελα, διότι ο νους είναι πολύ καλό παίκτη, αλλά δείξει τι σε περιμένει. Ξεκινάει το παιχνίδι και μπορεί στο 10 λεπτό να τρελαθεί, να χτυπήσει έναν αντίπολο και να φάει κόκκινη κάρτα. Δεν μπορεί να πα. Πρέπει να έχει το πακέτο όλο ο ποδοσφαιριστής. Παίζω μια φορά που έχασε ο Παναθηναϊκός και δεν φταίει η διαιτησία. Αντίστροφα, σου πω. Παίζω μια φορά που έχασε ο Ολυμπιακός και δεν φταίει η διαιτησία. Λέμε. Ο Παναθηναϊκός πάνω πάρα πολλά παιχνίδια που έχει χάσει και η διαιτησία δεν φταίει. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Τάσος, εσύ πως είπα, ζήτησε το ΆΚΑ και για του χρόνου με προοπτική για τη σεζόν 28-29. Ποιος τα λέει, ρε παιδιά, αυτά. Και ποια σεζόν 28-29. Αυτό 27 μπαίνω πανέκο στο Βοτανικό. Τι λέτε να μου. Και άμα δεν πιστεύετε αν θα μπει στο 27, μπείτε στο YouTube, δείτε, υπάρχουν βίντεο που βλέπουν τα έργα του γηπέδου. Εγώ πιστεύω μέχρι τέλος 27 η ομάδα θα έχει μπει. Ποια 28-29. Τώρα, μπορεί το ΆΚΑ να το έχει ζητήσει για το 27-28 γιατί μήπως δεν προλάβει τα δύο πρώτα παιχνίδια. Όπως η ΑΕΚ δεν παίξει τα δύο πρώτα παιχνίδια και παίξει τη Ριζούπολη. Εγώ νομίζω όμως ότι εκεί μπορεί να παίξει στη Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός να σπάσει τα διαρκεία σε δύο παιχνίδια για να παίξει εκεί. Λοιπόν. Τι άλλο. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ένας μου λέει. Τάσο, θα βγει ένα παγγείλει πίεση Μαραθιανού αν έχουμε πάλι μια από τα ίδια και φέτος και αλλάξουμε προπονητή μέχρι τον Νοέμβρη. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, φίλε μου. Τι εννοεί. Απαγγείλω πίεση Μαραθιανού και χωρίς να αλλάξει προπονητή. Αλλά δεν το καταλαβαίνω με ποια είναι το λες. Πού να ξέρω εγώ τι θα γίνει μέχρι τον Νοέμβρη. Εγώ θέλω συγκεκριμένο προπονητή που ήρθε, επειδή είναι μια λογική απόφαση. Έτσι. Και βλέπω ένα προπονητή ο οποίος στην Κοπεγχάγη, όσο έχουν δει τα παιχνίδια, πιάσα και είδα πολύ Κοπεγχάγη, έχει παίξει ένα ορθολογικό ποδόσφαιρο και αξιοποιεί και νέα παιδιά και γενικά έχει πετυχίες με την Κοπεγχάγη. Θέλω να κάνει το ίδιο και στον Παναθηναϊκό. Από τη στιγμή που θα το κάνει και τα αποτελέσματα να μην έρθουν, θα πρέπει να στηριχθεί. Θα πρέπει να υπάρξει υπομονή. Όταν βλέπουμε ότι γίνεται κάτι καλό, εξάλλου αυτό έγινε και την πρώτη χρονιά του Γιωβάνοβιτς. Έβλεπε ότι κάτι καλό γίνεται. Ο Παναθηναϊκός είχε 10 ήττες. Όμως υπήρχε στήριξη. Σωστά υπήρχε στήριξη. Το εισέπραξε μετά. Με τις εισφύρες που υπήρχε την επόμενη σεζόν. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, κύριε Κώστα.
1: Άψογα.
0: Ήταν για 2 ώρες η εκπομπή Reporters. Κώστας Χετζόγλου, Γιώργος Τσανάκας στην πρώτη ώρα και Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας δυτικής ενότητας, στον Big Sport FM. Πάνος Μπουρνάς ήταν στην ρύθμιση των ήχων το τελευταίο ημίωρο, πιο πριν τον κυρία Κωνσταθρόπουλος. Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη και τι ακολουθεί, φίλε.
1: Έρχονται οι Λέρες.
0: Φορτσάτη,
1: Φορτσάτη. Με μεγάλη θεματολογία.
0: Ναι. Θα πούμε τα γνωστά, θα πει ο Μαραθιανός, η εκπομπή 4-8.
1: Να τους απολαύσουμε.
0: Μας λέει προπαγανδιστική εκπομπή,
1: Όντως.
0: Ναι. Επειδή λέμε ότι εμείς, ότι η επόμενη ακολουθεί η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη, θεωρεί ότι κάνουμε προπαγάνδα. Νομίζω ότι έχει δίκιο σε αυτό.
1: Σε αυτό έχει δίκιο. Οπότε ας πούμε χειρότερη. Ας πούμε χειρότερη.
0: Όχι, θα πούμε. Εντάξει, αφού λέει ότι είμαι προπαγανδιστής, ακολουθεί η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη, έτσι. Με τον εργάτη Νικόλα Κτύπη και τον υπουργό τουρισμού Γιώργο Μαραθιανό. Να είστε καλά, τα λέμε, γεια σας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
0: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων των αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
7: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
8: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
6: Joy!
8: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
6: Joy!
7: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
6: Joy!
8: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
6: Joy!
7: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
8: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
8: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
7: Joy. Happy Living Ideas.
9: Δύο και ρογμές τέλος.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Βίντεο με 18 διαιτητικές αποφάσεις από τον πρώτο τελικό της στοίχημα Basketball League με τον Ολυμπιακό, που έχει τίτλο «Τα σχόλια δικά σας», έδωσε δημοσιότητα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτος. Σημερινή προπόνηση θα κρυφθεί συμμετοχή του Σλούκα στο αυριανό παιχνίδι στο Telecom Center. Αρκετές ελπίδες να αγωνιστεί ο 36χρονος γκάρ, πιο δύσκολα ο Ρογκαβόπουλος. Εξαιρετικά αμφίβολη παραμένει για τον Ολυμπιακό συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στο αυριανό δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο διεθνής γκάρ ταλαιπωρείται από τενοντίτητα και όλα θα κρυφθούν αύριο. Πάντως, οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ του και θεωρείται πιο πιθανό να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας στο ΣΕΦ. Δυνατό φιλικό τεστ για την εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει τη Σουηδία στο Κόλμη. Αρκετές δοκιμές αναμένονται από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος σκέφτεται να παρατάξει την Καλανόφσκη με σχήμα 3-4-3. Σέντρα 8. Τροπική μέθοδος από τον Αλφα και ραδιοφωνική από τον Big Sport FM. Μέσα στο επόμενο 48 ώρα αναμένεται να ολοκληρωθεί με θετική κατάρριξη για τον Ολυμπιακό.

0: Ωστόσο, να επισημαίνει πως δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Τα τυπικά απομένουν για την επέκταση συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολης μέχρι το 2029. Τους Μίλια Ζίζιτς και με Νεμάνη Αρίνιτς θέλει να εντάξει ο προπονητικό στάφ της Ένωσης ο Σέρβος Τεχνικός σύμφωνα με τον τύπο στον πατέρα του. Πουλάρι για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη Πάκου, ο οποίος παράλληλα κινείται και για απόκτηση στόπερ σενάριο στην Ιταλία για τον 27χρονο Αργεντινό χαφ Μάρτιν Παγέρο, ο οποίος ανήκει στην Ουντινέζε. Ανατροπή στην υπόθεση του ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΟΦ παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πολύ κοντά στον Άρη με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κριτική ΠΑΕ προανήγγειλε την παραμονή του ηλικίας 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο ως το 2029. Παίκτης της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι και επίσημα ο Μάρκος Φώστερ, ο οποίος ανακοινώθηκε για 2 χρόνια σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ με αφορμή τα όσα έγιναν στο δεύτερο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Κλείθηκε η ΚΑΕ, η έκθεση κάνει λόγο για βία, απειλές και ηλεκτρικούς προπυλαγισμούς προς αθλητές και συνοδούς των πράσινων. Ο Γιάννη Ελαφούζο για τη στήριξή του ευχαριστώ ερασιτέχνης Παναθηναϊκός. Ο σύλλογος θα έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας του και θα είναι πρωταγωνιστή σε πολλά σπορ. Καθοριστικό ρόλο έχει για μια ακόμα χρονιά η ΠΑΕ και ο πρόεδρος της αναφέρει σε ανακοίνωση. Ανανέωσε με την ομάδα μπάσκετ γυναικών η Άννα Νίκη Σάμο Λάμπρου. Η φανέλα του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να αφορά και τη νέα σεζόν ο Μενέλαος Κοκκινάκης, καθώς ο δικέφαλος του Πορά ήρθε σε συμφωνία με τον 33χρονο Λίμπερο για την ανανέωση του συμβολέου του. Η Μίρα Αντρέβα είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Ρολάν Γκαρός στο απλό γυναικών. Η Ρωσίδα την ίσια ανοίξει δίμηνες σε έτοιμα τα Κόστιου και θα διεκδικήσει τον πρώτο major τίτλο της. Αντιπαλός θα είναι η νικήτρια του άλλου ημιτελικού ανάμεσα σε Μάγια Τσβαλένσκα και Ντιάνα Σνάιντερ που αρχίζει σε λίγα λεπτά. Μετά την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων θα αποφασίσει για το μέλλον του Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπως επανέλαβε στον Ισπανικό τύπο, ενώ ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν τον έχει προσεγγίσει. Όταν τελειώσουν οι διοργανώσεις θα μιλήσω με τον μάνατζερ μου. Δεν έχω καν πει ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική δήλωση. Στην Ευρωλίγκα θα συνεχίσει να συμμετέχει η Ρεάλ Μαδρίτης ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών για την Προεδρία του Συλλόγου που υποστηρίζει Μάρκα. Τόσο ο Φλωρεντίνο Πέρεθ όσο και ο Ερίκε Ρικέλμε έχουν αποφασίσει ότι δεν θα υπάρξει στροφή στο NBA Europe. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Βιάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Top FM 102,4.
6: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
7: Πιθανόν.
8: Big Wins for FM. 30 χρόνια

0: Και ακολουθήκεσαι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ακολουθεί λοιπόν η κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.
2: Οι Λέρες μας.
0: Με τον εργάτη Νικόλα Κτύπη και τον τουρίστα Γιώργο Μαρθιανό. Κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.

0: Γιώργη αφιερωμένο.
1: Ήτανε μια πέτρα η καρδιά σου.
0: Φοβήθηκα μήπως έλεγε ότι θα ήταν πέτρα τίποτα άλλο. Έλεγα την καρδιά.
2: Τα έλεγα ότι ήταν τα σούφαγα τα καλύτερα σου χρόνια, αλλά είναι πίσω τα καλύτερα σου χρόνια.
0: Αχ, έρχεσαι δεύτερος, τρίτος αυτό, Γιώργη.

0: κατά βάθο πεθαμένο είναι το πιο εύστοχο κομμάτι του τραγουδιού.
1: Κάτσε λίγο ρε παιδί μου. Μισό λεπτό τώρα. Δεν θέλω να διακόψω το τραγουδί.
0: Τώρα δεν σ' αρέσει.
1: Όχι, όχι, μια χαρά είναι. Αλλά δεν είναι στάνταρ το σε πόσα μέτρα σε θάβουνε. Δηλαδή αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονε. 6 feet under.
0: Οι Αγγλοσάξονε θα μετράνε με τα δικά του.
1: Ωραία, εκεί είναι 6 πόδια. Άρα περίπου 2 μέτρα. Γι' αυτό λέμε 2 μέτρα κάτω από τη γη θα σε θάψω.
0: Δηλαδή εγώ.
1: Γιώργο, και αυτό δεν είναι.
0: Ωραία.
1: Ούτε προειδοποίηση ούτε τίποτα. Είναι απλά ενημέρωση.
0: Να το πω καλύτερα. Αν για κάποιο λόγο εγώ θέλω να πάω πιο μέσα, πιο βαθιά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάποιο κανονισμό που μου το απαγορεύει. Δηλαδή σου λέει, όπα, μεγάλε, μέχρι 2 μέτρα σε πάμε.
1: Ναι, και κυρίως, όχι άμα θες εσύ.
0: Ναι.
1: Άμα θέλουν οι συγγενείς σου. Λένε, κοίτα, αυτό το διάολο θέλω να το θάψεις όσο πιο
0: αυτό θα έλεγα τώρα. Δηλαδή. Εγώ, όταν έρθει η άγια ώρα που θα μας χαιρετήσεις, έτσι, θα προσπαθήσω, θα επιδιώξω. Πώς λένε να αυξηθεί ο συντελεστής δόμησης. Εδώ θέλω να αυξηθεί ο συντελεστής βήθησης. Να πας όσο πιο μέσα γίνεται για να αποτραπεί οποιαδήποτε πιθανότητα. Πώς το λένε, ρε εσύ, νεκραναστάσεως.
1: Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ για να είμαι σίγουρος, θα βάλω και ασανσέρ στον οικογενειακό τάφο.
0: Εσύ τον έχεις έτοιμο, ρε φίλε. Σε ζηλεύω κατά μία έννοια που έχεις φροντίσει ήδη την τελευταία σου κατοικία.
1: Γι' αυτό να χωρίσεις,
0: ναι,
1: να κάνουμε ένα σύμφωνο συμβίωσης για να βρεις και εσύ. Που, όχι.
0: Καλά, δηλαδή, πραγματικά δεν φτάνει που σε τρώω στη μάπα, στην κανονική
1: πρόσεξε,
0: ζωή.
1: Θα πεις, θα
0: πάω.
1: Τι θα φας.
0: Θα βγάλω τα μάτια μου έτσι, να φάω το παλτό και μετά θάνατον.
2: Καλώς ορίσες, βρε φίλε, απ' την άκρη.
0: Αν δεν ήταν ο Παναγιώτης Μιχαλόπουλος, θα μπορούσε να είναι ο Άγιος Πέτρος.

0: Λέμε, αυτά τα συζητάει με το Χαροντά.
1: Όχι, η δική μας εκδοχή ήταν αυτή.
0: Α, okay,
1: επειδή ήθελα να το δέσω με την προηγούμενη κουβέντα.
0: Okay,
1: δεν έχει κάποια τέτοια πρόταση.
0: Να καταλάβω.
1: Ο Μιχαλόπουλος.
0: Ο Θοδωρής ο Λεταγίφ λέει: καλησπέρα σας, αγόρια.
1: Χαίρετε.
0: Απλά είναι μήνυμα που σχετίζεται με αυτά που λέμε. Έχουν έρθει κι άλλα νωρίτερα, αλλά τα έχω προσπεράσει. Είναι αναλόγως, λέει, το συγγενή πόσο βαθιά το θέλεις. Για τον τάφο.
1: Αυτό λέω.
0: Για τον τάφο, λέει.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή, ναι. Εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος κανονισμός. Βέβαια, εδώ
0: ναι.
1: Λέει: φυσικά και υπάρχουν κανονισμοί που ελέγχουν το βάθος ταφής, εξού και το τραγούδι μου που τον χώνεται βαθιά το Γιάννη μου στο χώμα.
0: Α,
1: αυτό,
0: ναι.
1: Αυτό είναι τραγούδι όμως.
0: Ναι, είναι τραγούδι.
1: Δεν είναι κάποια τροπολογία της Βουλής.
0: Στην αρχή να πω κάτι. Mm. Με κάθε σεβασμό, δεν θέλω να κάνω body shaming, ειδικά σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει πεθάνει, τα έχει τεινάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά άλλο να πρέπει να θάψεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 50 κιλά με το σόβρακο γεμάτο που λένε.
1: Ναι.
0: Και άλλο έναν εύσωμο άνδρα ο οποίος έχει κάνει, ας πούμε, καριέρα στην Άρση Βαρών,
1: ναι,
0: στα σύν 105 κιλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί πέρα δεν πρέπει να πάμε λίγο πιο βαθιά, ρε μάστορα.
1: Γιατί όμως.
0: Δεν θα κλείνει, ρε φίλε, στους... στα δύο μέτρα. Πώς θα μπει η πλάκα.
1: Γιατί όρθιο θα τον θάψουνε, ρε.
0: Δεν ξέρεις. Α, επίσης και αυτό, δεν κατάλαβα. Μπορεί εγώ να θέλω να θαυτώ όρθιος. Ίσως είναι κατάλληλη στιγμή. Να κάνουμε ένα μικρό reset. Να φύγουμε σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ήδη 6 λεπτά, νομίζω.
1: Κατάντιας.
0: Ναι, είναι κατάντιας.
1: Είναι 6 λεπτά κατάντιας.
0: Είναι 6 λεπτά κατάντιας.
1: Θα γίνουμε ακόμα χειρότεροι μετά.
0: Το υπόσχεσαι.
1: Το υπόσχομαι.
0: Αγάπη μου εσύ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ. Μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
9: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
10: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
9: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
10: Φυσικά. Bioclima.
11: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Kraft.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Βλέπεις τώρα η Έλενα είχε στείλει η ΑΕΚΑΡΑ νωρίτερα ένα μήνυμα 6 και 13 δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το βλέπω εδώ.
1: Ναι.
0: Αν ξεκινήσαμε έτσι με τόσο βαριά, στο δεύτερο πρόγραμμα τι θα κάνουμε, θα κόψουμε φλέβες και νομίζω η απάντηση ήρθε.
1: Ήρθε, ναι.
0: Θα πούμε, μπορούμε να το κατηγορήσουμε. Ο Μπουρνάς, παιδιά.
1: Μπουρνάς, ναι. Μπουρνάς και μου δίνεις την κατάλληλη πάσα.
0: Μπράβο, για
1: να παρουσιάσω το σημερινό συνεργείο.
0: Μπράβο, ναι. το θείασω, ναι.
1: Σας υπενθυμίζω λοιπόν αρχικά ότι είστε συντονισμένοι στο μακράν κορυφαίο πρόγραμμα του Big Wins Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8. Ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή, η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά.
0: Μια χαρά τα λένε τα παιδιά.
1: Έχω
0: κι
1: άλλα, να ξέρεις, μηνύματα από Ρουφιάνους που μου λένε κι άλλα.
0: Α, τέλεια, ωραία.
1: Με τον Πάνο τον Μπουρνά στην μουσική επιμέλεια και την καύση εγκεφαλικών κιτάρων. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου απ' έξω να υποδίεται την επιμέλεια της παραγωγής.
0: Αλλά να έχει δύσκολο έργο, διότι δίπλα της κάθεται ο Κυριάκος Σταθερόπουλος,
1: ναι,
0: με ξεκάθαρη όρεξη για κουβέντα.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, δηλαδή δεν έχει κάποια δουλειά αυτή τη στιγμή. Βρήκε ένα μικρό κενό και σου λέει μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου, μπουρου, εδώ.
1: Οπότε όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο θα πάμε σήμερα μέχρι τις 8.

0: όχι.
1: Και βεβαίως μπορεί να ξεκινήσαμε κάπως φορτσάτα με τάφους βυθίσματα και τέτοια πράγματα, αλλά αυτό δεν πρέπει να σας ξεγελάει. Να πιστεύετε ότι έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε.
2: Πάντως να ξέρεις ότι ήδη τα μηνύματα είναι σχετικά. Δηλαδή, έρε κάτι κηδείες.
1: Έρε ψυχή μου κηδείες. Λοιπόν, και σήμερα λοιπόν τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες γεμάτο τόνους στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη
2: και
1: τη Superbet.
2: Θα σε διαψεύσω εν μέρη και θα πω ότι τα μηνύματα τα οποία διαβάζονται και κυρίως μεταφέρονται στον αέρα έχουν μεγαλύτερη τύχη,
1: ναι,
2: εάν ξεκινούν με κάποιον υποτιμητικό χαρακτηρισμό για σένα.
1: Ναι.
2: Για παράδειγμα, ο Γιάννης, ο οποίος μας ακολουθεί και στην αλεπουδιάρικη εκπομπή νωρίτερα, δηλαδή,
1: ναι,
2: έχει χρόνο,
1: ναι,
2: και προφανώς λεφτά ο άνθρωπος και εξαιρετικό γούστο, διότι λέει «Ρε κριτικέ φύκε, μην αφήσεις την ευκαιρία να πάρει χαμένη, ε. Κάνε σύμφωνο με τον γέροντα, έτσι ώστε όταν τα τεινάξει, κάτσε γιατί με κράζει για μένα, να ζητήσεις καύση στη Βουλγαρία ή ακόμα πιο μακριά. Και εγώ σου υπόσχομαι ότι θα φέρω τη βασούλα για τον επικίδιο».
1: Ωρε φίλε.
2: Και όταν λέμε βασούλα, καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
2: Και τα τσαρούγια μέσα.
1: Ένας άλλος λέει: «Γιώργο μου, να προσέχεις το δίπλα σου, γιατί έτσι όπως είπε το αγάπη μου, ήταν λίγο περίεργο. Δεν είναι τυχαίο που είναι ανύπαντρος, λέει, στην ηλικία αυτή». Όπως λέει και μια ψυχή, εντάξει, κολόμπα είναι ο κύριος.
2: Να σου πω ένα αλήθεια, πίστευα ότι δεν θα απαγγείλεις Μάνεση τώρα.
1: Α,
2: ο Θέμης Μάνεσης, δεν είναι αυτό.
1: Βέβαια, ναι.
2: Πίστευα θα το έλεγες όπως το έλεγε η Μαρία Σολομού. Που λέει για να είναι 50 χρονών και να μην έχει παντρευτεί.
1: Α, λέει τέτοια η Μαρία.
2: Ναι, τέτοια. Τι θα κάνει, θα τη λιμπουρδίζει. Και από την άλλη, 50 χρονών παντρεμένος με δύο παιδιά.
1: Δεν είναι σεξιστικό αυτό?
2: Εγώ έτσι είπα.
1: Ναι.
2: Εγώ έτσι είπα και μου είπαν ότι είμαι εγώ σεξιστής.
1: Δεν είναι σεξιστικό, υπερβολικά σεξιστικό για κάποια που καταγγέλει το σεξισμό. Αυτό.
2: Ναι. Ναι. Και είναι και συνομήλικη.
1: Ναι.
2: Και νομίζω και αν είπαν παντρεμένοι δεν είναι
1: σεξιστικό.
2: Κομματάρα.
1: Ο καθένας τι κάνει στο γάμο του,
2: ναι,
1: ή στους γάμους του, δεν είναι δική του υπόθεση.
2: Και όταν λέω κομματάρα δεν αναφέρομαι στην Σολομού, αλλά στο κομμάτι που ακούγεται τώρα.
1: Λέτα πάνω.
2: Κομματάρα.

0: Σας υπενθυμίζω ότι τη Δευτέρα που μας έρχεται γιορτάζουμε τα 30 χρόνια του σταθμού. Πλάκα πλάκα, είμαστε τα 17 εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Και φυσικά το γιορτάζουμε με ένα μεγάλο πάρτι που θα γίνει στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Ο σταθμός θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Δεν θα είναι μόνο όσοι δουλεύουν αυτή την περίοδο πέρα. Μιλάμε για ένα τεράστιο reunion. Θα δούμε ανθρώπους που έχουμε αγαπήσει, κάποιους που δεν τους πολύ συμπαθούμε εμείς.
1: Ναι.
0: Θα σου πω ονόματα μετά.
1: Ναι,
0: θα γίνουν τέτοια, θα γίνουν τέτοια. Τέλος πάντων, θα είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα. Θα είμαστε όλοι εκεί. Προφανώς.
1: Βεβαίως.
0: Δεν θέλω να πούμε
1: τα χάνω εγώ αυτά.
0: Δεν θέλω να πούμε από τώρα τι ώρα θα πάμε, γιατί καταλαβαίνεις ότι.
1: Θα μαζευτεί κόσμος.
0: Για μας θα γίνει confusion, ρε φίλε. Λοιπόν, Bolivar, στην ακτή του ήλιου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, θα είναι Big Wins for FM 94,6. 30 χρόνια πετυχεσές.
1: Εντάξει, 30 χρόνια υλικό. Σκέψου τι θα γίνει εκεί πέρα.
0: Σουμιέδες.

0: Σε ποιο Μιχαλόπουλο. Α, μιλήσαμε για τον Μιχαλόπουλο, τον προηγούμενο καλλιτέχνη, ναι, στο κομμάτι. Γιατί λέει φιλός Μιχαλόπουλος, μόνο Πάνος, στον οποίο ψάλτης στη γνωστή ταινία τον είχε ρωτήσει: Καλά, ρε Πάνο, πόσο καιρό έχεις να φτύσεις. Θυμάσαι εσύ αυτή την ατάκα από κάποια ταινία που θα βοηθήσεις?
1: Είναι στο Έλα να αγαπηθούμε, Ντάρλινγκ. Όχι ψέματα, στο Βασικά Καλησπέρα σας, που έχει κάνει κατά λάθος, έχει αποκαλύψει ότι έχουν πειρατικούς σταθμούς.
0: Ναι.
1: Τους κλείνουν και τους δύο ο αστυνόμος και τους βάζει όλους μέσα στην ψηρού. Και κάποια στιγμή τον κατηγορούν όλοι οι υπόλοιποι, τον ευθύνουν όλοι. Και κάποια στιγμή.
0: Φτύνει κι αυτός.
1: Κάποια στιγμή καταγγέλει το Μιχαλόπουλο ότι έριξε παραπάνω ποσότητα και μετά αναρωτήθηκε ποιος έφαγε κεφτέδες γιατί βρήκε κοιμά στο μάτι.
0: Αυτό το θυμάμαι.

0: Δηλαδή λέει θα πάει ο κόσμος στο βραδινό κλαμπάκι και στις 8 θα του πείτε εφύγε. Εμείς όχι, δεν εμείς θα φύγουμε.
1: Εμείς θα φύγουμε, ναι.
0: Πώς θα φύγουμε, μια άλλη υπόθεση. Αλλά.
1: Εγώ θα έρθω με άμαξα.
0: Με άμαξα.
1: Σαν τη σταχτοπούτα.
0: Α, και μετά τις 8 θα γίνει κολοκύθα.
1: Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να γίνουμε κολοκύθα.
0: Όχι, άμαξα λέω.
1: Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν άπιες ένα ποτάκι.
0: Έχεις πει ποτέ στη ζωή σου ένα ποτάκι?
1: Όχι, ισχύει αυτό. Όχι, νομίζω ότι το λιγότερο που έχω πιει στη ζωή μου είναι την τελευταία φορά που κοινώνησα. Που ήταν αναγκαστικά μια κουταλιά κρασί.
0: Ναι, και
1: με τα λαβιά, με τα λαβιά.
0: Δεν φτάνει αυτό.
1: Δεν φτάνει, όχι. Μέσα από την
0: τεχνολογία. Για να σώσεις όλα αυτά που έχεις κάνει στη ζωή σου, όχι απλά δεν φτάνει.
1: Καταρχάς, ήδη θα κάνω κάτι ακόμα γιατί με διέκοψες την ώρα που λυκνιζόμουν στο ρυθμό του Λουκά.
0: Βασανίσου!
1: Για πες, ωστόσο πες.
0: Λέω ότι πρέπει να μεταλάβεις λίτρα. Για να έχεις πιθανότητες να σώσεις κάτι.
1: Λοιπόν, ψάχνω ενορία που να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοιο deal. Να μου πει, παιδί μου, πόσα χρόνια έχεις να κοινωνήσεις. Θα του πω, πάτερ, 30.
0: Σαν τον ψάλι με τον Μιχαλόπουλο, πόσα χρόνια έχεις να κοινωνήσεις.
1: Και είχα μου πει, πρέπει να καλύψουμε. Κανονικά πρέπει να μεταλαβαίνουμε κάθε Κυριακή. Κάθε Κυριακή. Οπότε, 52 εβδομάδες το χρόνο. Επί 30 χρόνια. Αυτό μας κάνει 1560.
0: Δυνατός.
1: 1560. Από μία κουταλιά πόσα ml να είναι,
0: φίλε. Με έκαψες. Αλλά έχω συμμαθητή ο οποίος πήγαινε κάθε εβδομάδα για κοινωνία.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε, χωρίς να νηστεύει. Δηλαδή, η θεία κοινωνία ήταν για αυτόν κάτι σαν αναψυκτικό.
1: Καταλαβαίνω. Δηλαδή, ήταν μια έξοδος.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι, ούτε νίστευε, ούτε πίστευε κατά βάση.
1: Ούτε νίστευε, ούτε πίστευε. Ούτε ωραίο τραγούδι.
0: Είδες, άμα είσαι ποιητής.
1: Άμα σ' ακούει ο Βαγγέλης ο Καλήμης, ο αδερφός μας, να το.
0: Ούτε νίστευε, ούτε πιστεύω.
1: Ούτε νίστευε, ούτε πιστεύω. Ναι.
0: Και παρόλα αυτά ήταν τυπικότατος κάθε Κυριακή.
1: Πελατάρας.
0: Ναι, τάκ. Δεν ξέρω, του άρεσε η φάση προφανώς.
1: Δεν ξέρω πώς πρέπει να το πάρεις το μήνυμα που έχει στείλει η φίλη μας η Άντζελα, η οποία έχει ενεργοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Παλιά ακροάτρια.
0: Ναι.
1: Και λέει: νομίζω ότι ο Μαραθιανός έχει οριμάσει. Το ίδιο ισχύει για τη φωνή του. Και θέλω να το συνδέσω με την κουβέντα που κάναμε, νομίζω, χτες προχτές.
0: Ναι.
1: Σχετικά με το αβοκάντο. Που τη μία στιγμή έχει οριμάσει και την άλλη στιγμή έχει σαπίσει.
0: Ναι. Εγώ είμαι σε αυτό το δεκάλεπτο. Πώς το είδες, δεκάλεπτο δεν είπες
1: παράσο, αλλά δεν. Έλα, τι όργανο είναι αυτό?
0: Τι πιζάνε.

0: Σε ρωτάω τώρα, δεν είναι απαραίτητο να παίξει αυτό στον Boulevard τη Δευτέρα?
1: Ναι.
0: Ε,
1: ναι,
0: δηλαδή, ναι. Κομμάτια τα οποία θα συνδεθούν και με τη φάση.
1: Άρα, περίμενα, θα ακούσουμε και πλάτσα, πλούτσα και τέτοια.
0: Όχι. Όχι.
1: Γιατί?
0: Το λέω ότι τώρα θα μπορούσε να απευθυνθεί και στον αρμόδιο, να έχει το νου του.
1: Ε, ναι, ενώ με το πλάτσα, πλούτσα, πλάτσα, πλούτσα.
0: Και το πλάτσα, πλούτσα δεν έχει, πώς το λένε, μια χαριτωμένη διάθεση. Εδώ μιλάμε για σοβαρές καταστάσεις.
1: Ναι,
0: σου λέει, πνίγεται η κοπέλα.
1: Και διεθνής. Δεν ξέρω αν θα είμαστε εδώ στα 40 του σταθμού, αλλά προτείνω να γίνει σε κάποιο καράβι μεσοπέλαγα. Και να δούμε πώς θα γυρίσουμε πίσω.
0: Όπω εκεί θα γινόταν και η μοιρασιά στο δεκόπανι.
1: Φοβερό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Περισσότεροι από 300 μετανάστες έχουν φτάσει σήμερα μέχρι στιγμή στην Κρήτη από 6 διαφορετικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού. Δικαίωση για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη αποτελεί απόφαση ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή ή τον αντιλογισμό των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη όσων δανειοληπτών έχασαν τη ρύθμιση. Σημαντική αποκλιμάκωση ανατιμήσεων καταγράφει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή στις 63 κατηγορίες προϊόντων που περιλαμβάνονται στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την ανάσχεση φαινομένων αθέμητης κερδοφορίας. Οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό πέρασαν το πρωί την πύλη του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπογράψουν αύριο συμφωνία για την κατασκευή σύραγγας που θα διασχίζει το Βερίγγιο Πορθμό, δήλωσε σήμερα ο απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Κυρίλ Ντιμίτριεφ. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Με την εξέταση στα μαθήματα λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται αύριο Παρασκευή πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών θα διαγωνιστούν στο μάθημα των λατινικών. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες των ομάδων προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών υγείας θα διαγωνιστούν στη χημεία και της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής θα εξεταστούν στο μάθημα της πληροφορικής. Η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες των γενικών λυκείων θα πέσει τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η Δημοτική Αρχή μας είχε πει ότι το έργο ανάπλασης του κήπου της Ροδιακής Έπαυλης επρόκειτο να παραδοθεί στις αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο χώρος αποτυπώνει μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση και απέχει σημαντικά από την ολοκλήρωση του έργου. Οι αρμόδιοι οφείλουν να ενημερώσουν τους πολίτες για τους λόγους των καθυστερήσεων και για την πορεία των εργασιών. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Σταμάτης, μέλος της κίνησης Πολίτες για μια Πράσινη Ρόδο, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Νέρα στα Γεγονότα. Η φετινή σεζόν δεν πάει καλά. Η επιβατική κίνηση και τα έσοδα των ταξί είναι μειωμένα κατά 30-40% σε σχέση με πέρσι. Παρότι υπάρχουν αφήξεις στο αεροδρόμιο, η κατανάλωση των επισκεπτών είναι περιορισμένη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Διοικητών Ταξί Ρόδου, Θεοδόσης Καστανίδης, σε δηλώσεις του στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Ο κ. Καστανίδης, αναφερόμενος σε ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και τουριστικών σημείων, υπογράμμισε ότι η πρόσβαση σε τουαλέτες προϋποθέτει την πληρωμή εισιτηρίου ακόμα και για επισκέπτες που δεν εισέρχονται στον κύριο χώρο επίσκεψης. Αύριο Παρασκευή, ο Δήμος Ρόδου, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, διοργανώνει εκδηλώσεις στο Πάρκο Θέρμε από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών της 4ης τάξης των Δημοτικών Σχολείων του νησιού. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 9 και 4 το πρωί τα εγγένεια του έργου Αποκατάσταση Οικοδομοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σίμη. Έργο το οποίο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο αγιασμός θα τελεστεί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελόριζου κύριο Χρυσόστομο. Τροχαίο ατύχημα συνέβη σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Ανάληψης στη Ρόδο, όταν συγκρούστηκαν επιβατικό αυτοκίνητο με μοτοποδήλατο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός και ο συνεπιβάτης του δίκυκλου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η 25η τακτική συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 10 το πρωί, με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2026, έργα αποκατάστασης υποδομών και αναπλάσεων, καθώς και η χρηματοδότηση του κέντρου κοινότητας με παράρτημα Ρωμά. Η προκήρυξη της τρίτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο για την περίοδο 2026-2027 στάλθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στα Σωματεία και μεταξύ άλλων προβλέπει. Το νέο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 120 ομάδες, χωρισμένες σε 10 ομίλους. Θα προεβαστούν 4 ομάδες στη Super League 2 και θα υποεβαστούν 30 ομάδες στις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Μετά το πέρας της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής, θα γίνει η κατανομή των ομάδων σε ομίλους, ενώ θα υπάρξει και δεύτερη προκήρυξη που θα προβλέπει πώς θα γίνει ο προεβασμός των ομάδων στη Super League 2 και ο προεβασμός των ομάδων από τη ΣΕΠΣ στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις, έντασης 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα τις πρωινές ώρες τοπικά στα 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι οι άνεμοι θα στραφούν σε όλες τις περιοχές σε βορείων διευθύνσεων, έντασης 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
6: Για το χατήρι του Σεβδάν, έπιασα το δοξάρι.
5: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. είστε εκεί.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Και αυτός δεν χρειάζεται.
8: Δεν βγαίνει πουθενά αυτή η κουβέντα.
7: Αυτός κατάλαβε μόνος του.
8: Νομίζω ότι κάναμε πρεμιέρα μαζί μια μέρα που εσύ έλειπες λόγω ΑΕΚ.
7: Ναι.
8: Δεν θέλω να πω πιστόλια στην εκπομπή. Έλειψες λόγω δουλειά.
7: Θες να πεις ότι έκανε πορεία η ΑΕΚ στην Ευρώπη.
8: Οπότε ξεκινάει να παίζει κάποια κομμάτια αφού πάνω κάτω το εξηγώ.
7: Ναι.
8: Τρώει μία γιούχα από τον κόσμο.
7: Ναι.
8: Τον κράζει όλη η Παναγία.
7: Έπαιζε δεν... κανονική μουσική.
8: Έπαιζε κάτι Βύση, κάτι Λιόλιου, κάτι τέτοια. Δεν ήξερε το παιδί. Κάτι Φλόρικα, Εγγλέζικα, κάτι τέτοια. Γιατί λέω και εγώ τώρα που λείπει ο άλλος Καραγκιόζης, ας παίξουμε λίγο διαφορετικά. Λέω κάτι.
7: Ναι. Beat για beat.
8: Beat, άστο. Και μετά έκαμε ρελάς, κάτι κατέληδες, αναρκωτικά, άντε γεια.
7: Ο φίλος εδώ λέει: Ακαμάτιδες, δεν έρχεσαι στη δουλειά μου που θέλω βοηθούς να φανείτε και λίγο χρήσιμοι στη ζωή αυτή. Δεν λέει τι δουλειά είναι όμως. Υπογράφει ως αλοπέτας.
8: Περίμενε, μήπως αραιώνει η ακτινίδια κι αυτός. Γιατί τώρα τελευταία φαίνεται ότι αυτή η δουλειά έχει μεγάλη πέραση.
7: Κοίτα, αν το κρίνουμε από το outfit, ως αλοπέτας. Τι άλλο μπορεί, μόνο μάστορας μπορεί να είναι.
8: Κοίτα, ναι, μπορεί να είναι και αγρότης, αλλά κατά κύριο λόγο μάστορας. Ναι,
7: οι αγρότες φοράνε σαλοπέτα.
8: Οι Έλληνοι αγρότες όχι.
7: Οι ξένοι αγρότες.
8: Οι ξένοι,
7: ναι.
8: Κυρίως δηλαδή, Σκανδιναβοί.
7: Μπράβο.
8: Και Αμερικάνοι.
7: Ναι, Αμερικάνοι. Δηλαδή βγάνει καλαμπόκια στο Τέξας.
8: Μπράβο, ναι.
7: Κατάλαβες.
8: Ναι.
7: Αυτός φοράει σαλοπέτα.
8: Και λέει, α, πού είναι τα ωραία χρόνια που είχαμε δούλους εδώ.
7: Ναι,
8: ψηφίζει κλάβους.
7: Ψηφίζει Τραμπ οπωσδήποτε αυτός. Αλλά πες μας το.
8: Την
7: Υδραυλικός είμαι, λέει. Κάτσε ρε φίλε.
8: Και θέλει δύο βοηθούς.
7: Δύο βοηθούς υδραυλικού.
8: Τι, θα φτιάχνει ξενοδοχεία.
7: Θες
8: να σκύψεις λίγο να δω κάτι. Αν κάνεις.
7: Ο βοηθός υδραυλικού, ξέρεις τι είναι.
8: Φερερές.
7: Αυτός που κάνει συνήθως τη δουλειά.
8: Ναι, έχεις δίκιο. Ειδικά αν έχουν περάσει λίγο τα χρόνια.
7: Ναι, ρε.
8: Έχει βαρύνει λίγα παχάκια.
7: Έχει βαρύνει ο μεγάλος.
8: Ναι.
7: Και σου λέει, εντάξει, κάνεις εσύ τη δουλειά και αυτός βάζει το όνομα.
8: Έχει ένα χέλι εκεί πέρα, ο οποίος κάθεται, μουτζουρώνεται από κάτω, πέφτουν πάνω του τα νερά. Ναι, χαμός.

0: Τώρα μπορούμε να πούμε τίποτα στο φίλο τον Τάσο που λέει ρε εσείς, πόσο κορόιδα σας πιάσανε και έβαλαν την Γη να παίξει στις 8 με αποτέλεσμα να κάνετε εσείς ολάκερη την εκπομπή σας. Ναι, εντάξει, είναι αλήθεια.
1: Ένας από τους λόγους που θα τραβήξει μέχρι τις 8, ενώ θα ξεκινήσει από νωρίς, είναι για να προλάβει να είναι η εκπομπή δική μας. Γιατί δεν τα λες. Τα κάνανε, θα βγαίνει δηλαδή πάρτι χωρίς λερές.
0: Όχι. Βρε καραγκιόζη, για σήμερα λέμε.
1: Α, για σήμερα, νόμιζα λέγεται Δευτέρα.
0: Δεν ξέρεις που βρίσκεσαι. Πραγματικά.

0: φίλος ο Πάνος ο σεζονίστας, ο οποίος μας έστειλε μηνύματα την προηγούμενη εβδομάδα που ταραβεριζόταν με ένα γκρουπ Κινέζων τουριστών.
1: Ναι.
0: Λέει, είμαι άνευ Κινέζων σήμερα και θέλω να ρωτήσω τι εννοεί ο Μάραθος, ο Μαραθιανός δηλαδή, όταν αποκαλεί πανεύκολη Σταύρο Βελωνιά την άλλη εκπομπή. Ευχαριστώ.
1: Το έχω εξηγήσει, αλλά το ξαναπώ, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι,
1: τους φέραμε εδώ τους ανθρώπους αυτούς να λέμε κάποιες αλήθειες. Τώρα 30 χρόνια συμπληρώνει ο σταθμός. Καλό είναι να λέμε αλήθειες στον κόσμο. Ναι. Τους φέραμε εδώ για να τσακωνόνται.
0: Ναι, για να τσακωνόνται, μου αρέσει.
1: Τους φέραμε εδώ για να πλακωνόνται. Τους φέραμε εδώ για να υπάρχει λίγο ίντριγκα, να ανέβουν τα νούμερα. Έτσι. Και οι άνθρωποι ήρθαν εδώ και αντί να κάνουν, πώς το λένε, σαματά, ναι, κάθονται και πλέκουν.
0: Και η αλήθεια είναι
1: ότι
0: με εξαίρεση τον Τάσο, ο οποίος κάνει καταπληκτική δουλειά, θα τα πω εγώ,
1: ντροπή σου.
0: Οι υπόλοιποι κάνουν ό,τι μπορούν για να μην παίρνουμε καλό LinkedIn.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει που αυτοί πέφτουν.
1: Αντί λοιπόν να γίνεται χαμός εδώ πέρα, όπως ήταν η πρόθεση της διοικήσεως όταν τους έφερε.
0: Της διοικήσεως.
1: Οι άνθρωποι κάθονται εδώ και πλέκουν. Πίνουνε τσάι,
0: ναι,
1: κάνουνε εν πάση περιπτώσει χαλαρά πράγματα.
0: Και έχουν κάνει και το τζανάκα σαν τα μούτρα τους.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, τζανάκας δεν είναι το παιδί μου να πεις ότι τσακωνότανε και πριν.
0: Ναι, αλλά θα μπορούσε. Δηλαδή, να σου πω κάτι.
1: Ποντάραμε
0: και εγώ έτσι ξεκίνησα, αλλά είχα σωστή καθοδήγηση και παρότρινση.
1: Ήσουν εσύ ποτέ παιδί που δεν τσακωνότανε.
0: Ναι, και μου λέγανε γιατί κάνεις, βέβαια. Όχι, εκεί βγάλε ένταση.
1: Πού στο μεευτήριο.
0: Έλα ρε, αφού σου έχω πει τώρα, με χτυπάς σε soft spot. Δεν έχω γεννηθεί σε μευτήριο εγώ. Γεννήθηκα στο σπίτι.
1: Σε στάβλο.
0: Όχι στο στάβλο, αυτό ήταν ο Χριστός.
1: Α.
0: Εγώ γεννήθηκα στο σπίτι κανονικά, με μαμί και τέτοια.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Θα στα πω εγώ, πού να ξέρεις πώς γεννήθηκα.
1: Με μαμί.
0: Τώρα, μαμί.
1: Εκτός το ότι...
0: Η οποία στη συνέχεια...
1: Ναι,
0: έγινε...
1: παραιτήθηκε.
0: Όχι ρε, έγινε και η νάνη που θα λέγατε εσείς.
1: Α,
0: ναι, κανονικά.
1: Έλα ρε,
0: ναι.
1: Η γκουβερνάντα.
0: Ναι ρε φίλε, φοβερά.
1: Δηλαδή, περίμενε.
0: Και σε αυτό το σημείο να δώσω πάρα πολλά φιλιά στην κόρη της, η οποία είναι στο νοσοκομείο, ναι, και μας ακούει από εκεί.
1: Να, ναι,
0: περαστικά, καλά. Αγάπη μου, σ' αγαπάω πολύ.
1: Ζει η νάνη σου.
0: Όχι, έχει φύγει πριν από 5-6 χρόνια.
1: Okay.
0: Δεν βαριέσαι, 2 μέτρα γη και για αυτή, ρε Γιώργη.
1: Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα σε αυτά τα ευχάριστα. Όχι ότι θα πούμε κάτι δυσάρεστο, έτσι. Έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο στη γραμμή, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει την ενδεκάδα της εθνικής μας για το φιλικό σε λίγη ώρα με τη Σουηδία. Καλώς τον.
2: Καλησπέρα σας, κύριε, από το Στόσμπερι Αρένα, από εδώ στην Σόλνα. Το μάτσο φιλικό παιχνίδι της Σουηδίας με την Ελλάδα σε 1 ώρα και περίπου ένα διάλογο είναι η σέντρα. Έχουμε την ενδεκάδα της εθνικής με διάταξη 3-4-3. Στην αιστεία είναι ο Τζολάκης. Τα τρία στόπερ, ο Μαυροπάνος στη μέση, δεξιά ο Ρέτσος, αριστερά ο Κουλιεράκης. Δεξιά σε ρόλο fullback ο Ρότα, αριστερά θα είναι ο Τσιμίκας. Τα δύο κεντρικά κάθε ο Κουρμπέλης με τον Ζαφύρη. Στην επίθεση θα είναι ο Τζόλης, ο Τετέι και ο Παυλίδης. Θα δούμε λοιπόν αν είναι δεξιά-αριστερά ο Τζόλης με τον Τετέι και στην κορυφή ο Παυλίδης, ή αν θα δούμε μαζί στην κορυφή τον Παυλίδη με τον Τετέι και δείτε πίσω τον Τζόλη. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι τρεις οι striker, ο Παυλίδης, ο Τετέι και ο Τζόλης, που θα παίξουν σε αυτό το 3-4-3.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό που λέγαμε και από χθες, ότι θα αγωνιστεί με τρεις κεντρικούς αμυντικούς η εθνική μας ομάδα. Το κάνει πράξη ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Όλες τις προηγούμενες ημέρες δούλεψε με τρεις στόπερ στις προπονήσεις. Θα το δοκιμάσει για πρώτη φορά σήμερα από το ξεκίνημα του ματς. Έστω και σε φιλικό με την Σουηδία. Θυμίζω ότι υπάρχει και το φιλικό με την Ιταλία την Κυριακή. Και βεβαίως τα ματς τα επίσημα στο Nations League με την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Σωτήρη.
2: Είμαστε καλά.
0: Γι' αυτό θα κλείσουμε και λίγο νωρίτερα εμείς την εκπομπή σήμερα, για να προλάβουμε να πάμε σπίτι μας μέχρι τις 8, να κάτσουμε να ακούσουμε το Σωτήρη για το Ελλάδα-Σουηδία το φιλικό.
1: Είναι πάρα πολύ πιστικό.
0: Ναι, ναι,
1: θα πας στο σπίτι και θα ακούσεις, και μάλιστα ούτε καν θα το δεις από την τηλεόραση.
0: Θα το ακούσεις
1: από το ραδιόφωνο το φιλικό
0: της. Ελάς!
1: Πού τα πουλάς, καραγκιόζε.
0: Ελάς!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Μπαρμπούς. Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Στο πάρι, σουτάρι και... ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ο, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
9: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και αν. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Η Winsport FM 94,6.

τώρα, αν δεν έχει τσεκάρει ακόμα τα mega deals της Wolt, τώρα, Γιώργο, είναι η στιγμή. Διότι καθημερινά θα βρεις αγαπημένες επιλογές σε καφέ, φαγητό, σούπερ μάρκετ και όχι μόνο, με προσφορές μείον 30% για όλους και μείον 50% για συνδρομητές Wolt Plus. Μέχρι τις 7 Ιουνίου.

0: Καλά, λέει, αυτές τις υπερβολές δεν μπορώ από τον ταμπάκο. Άκου εκεί, γεια σας κύριοι. Σε εσάς μιλάει, λέει ο παλιό. Ναι, αυτό το κύριο για μένα εδώ μου κάτσε την ώρα που το άκουσα, αλλά τέλος πάντων.
1: Ενώ εγώ ξέρω ότι εκτιμώ ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να βγάλουν λεφτά. Ναι. Για παράδειγμα, όπως ο Θοδωρής, ο Λεταγίφ, που σου λέει εντάξει, μπορεί να είμαι εδώ ακροατής, να τα λέμε, τι ωραία, καρδούλες, μηνυματάκια, αλλά αν χρειαστείτε ταξί μετά τον Μπολιβάρ, στείλτε. Με σημαίες θα έρθω, δεν θα σας πάρω πολλά.
0: Κοίτα, κανονικά όταν προσφέρεσαι, δεν θέλω τώρα. Λες, δεν θα σας πάρω τίποτα.
1: Όχι, όχι. Εγώ είμαι υπέρ αυτό που λέει και στην προκειμένη περίπτωση ούτε καν σημαία δεν θα ανέβαζα. Θα σου έλεγα, κοίτα, για πού μένεις εκεί, 30 ευρώ.
0: Φίξ τιμή.
1: Ναι, με φίξ τιμή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω, Θοδωρή, εγώ θα σε προτιμούσα. Αλλά ποιο θα μου πει ότι δεν θα έχει μεθύσει κι εσύ.
0: Εγώ θα πάρω το Δημήτρη αδερφό μου Λου.
1: Α, παιχά, ναι, σωστό κι αυτό.
2: Και δεν θα αλλάξω ποτέ.
0: Μήνυμα μεγάλο από τον αδερφό μας τον Μπομπ Κατσιόνι. Ναι. Το διαβάζω ασκαρδαμικτή όπως είναι, χωρίς να κάνω κανέναν έλεγχο. Μια φοβερή μέρα που θα κάτσω, που θα κάτσω σπίτι με καφεδάρα να ακούσω επί τούτου όλη την εκπομπή.
1: Για σήμερα λέει.
0: Ναι. Έχω και ένα θέμα συζήτησης που αφορά Ντεμέκ ταβερνάκια με ημερομηνία ίδρυσης 1958, ονόματα εποχής και αυστηρούς κανονισμούς τύπου. Εμείς εδώ δεν έχουμε κόλλα ζύρο ή ότι δεν βάζουμε σκόρδο στη σκορδαλιά, γιατί έτσι την έφτιαχνε η γιαγιά. Και τέτοια λέει, και όταν έρχεται η λυπητερή, είναι λες και πήγες σε μισελενάτο ρεστοράν. Δεν ξέρω αν ταυτίζεται κανείς ή αν απλά την έχω πατήσει πολλές φορές. Σήμερα μία από αυτές κάπου στον Κολονό.
1: Ναι, εκεί σε κάτι τέτοια μέρη, σου λέει καμίνια, Κολονό, δραπετσόνες.
0: Όλα αυτά τα ταβερνάκια που πουλάνε αυτό τον πρόλογο. Είναι, πώς το λένε, red flag.
1: Ναι, στο μεταξύ μπορεί να σου λέει.
0: Έχει ακουμπήσει.
1: Από το 1958 και να έχει περάσει την προηγούμενη εβδομάδα από εκείνο το δρόμο και να μην υπήρχε τίποτα. Ούτε η πολυκατοικία.
0: Όσο πιο παλιά ισχυρίζεται ότι είναι ταβέρνα, ναι, τόσο πιο πολύ στο σταυρό θα τη φας.
1: Γι' αυτό μετά. Εγώ εκτίμησα φοβερά μπαρ κοκτεϊλάδικο στην Ηρακλιά.
0: Ναι.
1: Που έξω, αντί από αυτές τις αηδίες από το 1982 και τέτοια, έγραφε since 2152.
0: Μπράβο.
1: Κάτι τέτοιο. Φοβερό τρολ.
0: Και βεβαίως να συμπεριλάβω σε αυτά τα δίθεν μασκαριλίκια,
1: ναι,
0: που σου λέει κρασί μόνο δικό μας.
1: Ναι.
0: Τι σου λέει θα πιει.
1: Πορδέας, 100%.
0: Δεν θέλω, ρε. Εγώ ναι, θέλω ένα καμπερνέ του
1: Σοβινιόν, του
0: 1958 που ανοίξατε.
1: Τέτοιος,
0: που ανοίξατε, από τότε που ανοίξατε. Γιατί πρέπει να πιω το δικό σας το ψιδιά.
1: Ναι. Το ψιδιά, ναι. Τώρα βέβαια είναι ένα θέμα το τι είδους μουσική θα παίξουμε και εμείς στο πάρτι.
0: Δηλαδή, το λέει και ο Μπομπ, να ξέρεις.
1: Τι λέει.
0: Επίσης λέει, μην κάψετε τραγούδια σας στο πάρτι, ρε κορόιδα.
1: Ναι.
0: Κάντε ένα δικό σας να δουν οι υπόλοιποι τη δύναμη των λερών.
1: Εννοεί δικό μας πάρτι. Ρέξει, Μπομπ, να σου πω κάτι, με όλο το σεβασμό.
0: Δεν έχεις να δουλέψεις. Θα το κάνουμε αυτό το πάρτι.
1: Ναι, υπό την έννοια ότι θα θέλαμε να είναι και πιο πολυσυλλεκτικό ω Μάοξ εκεί, γιατί αλλιώς θα κινδυνεύει να είναι λίγο καψιμή η φάση. Με μια αναλογία, ξέρω εγώ, 150 μουστακαλίδες και 2-3 κακομοίρες.
0: Το κοινό μας είναι μουστακαλίδες και κακομοίρες.
1: Όχι, δεν εννοώ κακομοίρες. Εννοώ υπό την έννοια ότι θα βρεθούν ανάμεσα σε πάρα πολλούς άντρες οι περισσότεροι από αυτούς. Δεν βλέπεις αυτά τα μηνύματα, βρε Γιώργο. Είναι για να τους παρουσιάσουμε τους ακροατές.
0: Νομίζω υποτιμάς τη δύναμη του γυναικείου κοινού της εκπομπής.
1: Δεν μ' αρέσει καθόλου το ύφος σου και
0: όχι,
1: απλά θέλω να σου
0: λέω,
1: πω. Διόρθωσε το, γιατί σε μία ώρα θα έχεις φορτώματα εκεί που θα πας.
0: Δεν το λέω πονηρά κλείνοντας το μάτι. Έτσι, λέω ότι αν το κρίνεις βάσει των μηνυμάτων που έρχονται, δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι είναι τρεις.
1: Όχι, δεν είπα ότι είναι τρεις.
0: Ναι.
1: Να τη φας για πιστής που λέει, αλλά εντάξει.
2: Εγώ δεν θα είμαι μόνη μου. Να κλαίω μέρα νύχτα στο σαλόνι μου.
1: Φοβερό μήνυμα από το φίλο μας το Θανάση.
0: Ναι.
1: Που λέει, επειδή βαρέθηκα να σας ακούω 4 ώρες σερί, γιατί προφανώς ακούει, βλέπει τέλος πάντων και την αλεπουδιάρικη εκπομπή νωρίτερα, το 4-6. Οπότε λέει, επειδή βαρέθηκα να σας ακούω 4 ώρες σερί, σε ποια από τις δύο εκπομπές τσεπώνετε παραπάνω για να μην έχω τύψεις που πήρατε πόδι.
0: Όχι, τα παίρνουμε για τις δύο.
1: Ναι. Τα παίρνουμε, ναι, εξίσου.
0: Άστο,
1: έτσι, ομιχλώδες στο τοπίο.

0: Και εμφανίζεται και ο Νικόλο Μπαγκανίνη, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστεί μπροστά μας τη Δευτέρα στον Bolivar.
1: Δεν τα χάνει αυτά.
0: Με τα ΣΕΑ του και τα ΜΕΑ του και λέει: για αναλογία ανδρών γυναικών που είπες είναι μια χαρά. Το 100 προς 3. Έχουμε πάει και σε χειρότερα μαγαζά. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια.
1: Καλησπέρα από το Tübingen της Γερμανίας, ο φίλος μας ο Γιώργος.
0: Α, δεν είναι Tübingen.
1: Έχει τα umlaut.
0: Έχει τα umlaut, ναι.
1: Ο καλλιτέχνης πριν δεν είναι αυτός που λέει τον γκολφάκι. Μοιάζει πολύ από beat και από φωνή. Οι μονομαχίες που θα δώσει ο Αχτύπης θα είναι κάτι σαν τον Νταρντανιάν στην πρώτη του μέρα στο Παρίσι που τσακώθηκε με όλους τους σωματοφύλακες και έδωσε ραντεβού ένα μετά το άλλο για να μονομαχήσουν.
0: Ναι, βλέπετε.
1: Εκεί δεν θα χρειαστεί, θα σε δει ο πρώτος και δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε στους επόμενους.
0: Εμφανίστηκε η φίλη μας η Δημητρούλα που λέει: πραγματικά τι υποτίμηση είναι αυτή στο γυναικείο φίλο, αφού είναι τόσες πολλές, λέει, οι ακροάτριες εκπομπής σας. Ναι, αλλά.
1: Εγώ στόπα, θα έχει προβλήματα.
0: Δεν θέλω όμως έτσι. Δηλαδή, θα έρθείτε εκεί.
1: Και εδώ πρόσεξε, και η Κωνσταντίνα στέλνει και λέει: συγγνώμη, λέει, όχι, μας είπε κακομοίρες.
0: Ρε κακομοίρα.
1: Τώρα
0: είπα
1: εδώ
0: ότι θα είστε κακομοίρες εφόσον υπάρχει μια τόσο φρικτή αναλογία σε βάρος σας.
1: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνετε. Θέλετε να σας βλέπουν ως αντικείμενα.
1: Μακάρι να σε περικυκλώσουν και να σε βαρέσουν αυτοί αντί για τους υπόλοιπους που έχεις δώσει ραντεβού.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν ακούγεται πολύ άσχημο σενάριο.
1: Κοίτα που το φτιάχτηκε. Κάνουμε όμως διάλειμμα, γιατί είναι η δεύτερη φορά που μπαίνει ο Μιαούλη στο στούντιο. Σαν να λέει ότι δεν έχετε σκοπό να κλείσετε για να ακούσουμε δελτίο.
0: Όχι.
1: Ακούμε λοιπόν αθλητικές ειδήσεις από τον Γέροντα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Να σε χαίρετε η μάνα σου, σε κοιτώ κι ολού.
8: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
7: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
8: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
7: Μα πώς να μη σου το πω.
8: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι.
7: Άστρα Λάι. Νιώθω εγώ για σένα άλλο.
8: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Live. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
7: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
9: Πέτρος Σύμβριος. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει, δεν έχει,
0: δεν έχει. Top FM 102,4.
10: Το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ενδιαφέρον τριφυλίου ολοκληρώσει και αύξηση με το κεφαλαίο ύψους 17,5 εκατομμύριων ευρώ, η οποία καλύφθηκε από τον Γιάννη Αλαφούζο, νέος διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ, ο Στέφανος Γιουρέλης. Νέα σενάρια πήρε ενδιαφέρον του Μίλαν για τον καμερινό στόπερ της ΑΕΚ, Άρουν Κουντή, από την ιστοσελίδα Africa Top Sports, με το ρεπορτάζ τόσο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει κάποια πρόταση. Τα τυπικά απομένει.

Η χθες κάνει λόγο για βία, απειλές και ελεκτικούς προβλασμούς προς αθλητές και συνοδούς των πράσινων. Ο Γιάννη Λαφούζο για τη στήριξη ευχαρίστησε ο Εραστέξ Παναθηναϊκός. Ο σύλλογος έχει φέτος το μεγαλύτερο μπάτζετ της ιστορίας και θα είναι πρωταγωνιστή σε πολλά σπορ. Καθοριστικό ρόλο έχει για μια ακόμα χρονιά η ΠΑΕ και ο πρόεδρος της αναφέρει σε ανακοίνωση. Ανανέωσε με την ομάδα μπάσκετ γυναικών η Άννα Νίκη στα Μολαμπρού. Η φανέλα του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την αφορά και την νέα σεζόν με Νέλα Κοκκινάκη, καθώς ο δικέφαλος του Βόρεια ήρθε σε συμφωνία με τον 33χρονο Λίμπερο για την ανανέωση του συμβολέου του. Η Μίρα Αντρέβα θα είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Ρολάν Γκαρός στο απλό γυναικών. Η Ρωσίδα Τενίσρη ανοίξε 2-0 τη Μάρτα Κότσουκ και θα διεκδικήσει τον πρώτο major τίτλο της. Μετά την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων θα αποφασίσει για το μέλλον του ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπως επανέλαβε στον Ισπανικό τύπο, ενώ ξεκαθάρισε πως μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν τον έχει προσεγγίσει. Όταν τελειώσουν οι διοργανώσεις, θα μιλήσω με τον μάνατζερ μου. Δεν έχω πει καν ότι θέλω να επιστρέψω στην προπονητική, δήλωσε. Στην Ευρωλίγκα θα συνεχίσει να συμμετέχει η Ρεάλ Μαδρίτης ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών για την Προεδρία του Συλλόγου, όπως υποστηρίζει η Μάρκα. Τόσο ο Φλωρεντίνο Πέρθ όσο και ο Ενρίκε Ρικέλμε έχουν αποφασίσει ότι δεν θα υπάρξει στροφή στο NBA Europe. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κορυφαία εκπομπή του πλανήτη.

0: Πώς είναι δυνατόν κάποιος, όπως ο φίλος που υπογράφει ο Σπύρος 7,
1: ναι,
0: να μπερδεύει το μιαούλι που είπε το Δελτίο Ειδήσεων με το Σαμπράκο? Που λέει, ρε Σαμπράκο, αν είσαι εσύ που λες ειδήσεις, μα θα χώνεις αγόρι μου.
1: Ρε Σαμπράκο.
0: Με μια ανάστοπα. Ξεστή. Όχι, ας κατηγορήσουμε τον συνάδελφο που δεν δουλεύει εδώ. Ναι, αυτός το λέει.
1: Κάτσε, μπορεί να το δούμε τη Δευτέρα. Μιλάς τέτοια.
0: Α, ναι, γιατί είπαμε θα μπλέβει.
1: Θα
0: είναι παλιές συμμορίες πριν από.
1: Μακάρι να έρθει ο Σαμπράκος μαζί με όλους τους άλλους που έχει μαζέψει για τις ξυλιές. Έτσι, και να είναι ο πρώτος που θα σε βαρέσει.
0: Όχι, δεν μπλέκω με Σαμπράκο γιατί έχει φίλο Τσόχο.
1: Εκτός αυτού.
0: Ο Τσόχος πρέπει να ξέρει πάρα πολλές πολεμικές τέχνες.
1: Καλά, δεν είναι ο Τσόχος το πρόβλημα. Είναι ότι ο Σαμπράκος είναι δύο μέτρα.
0: Είναι σωστό κι αυτό.
1: Δηλαδή, αν απλώς αφήσει το χέρι του πάνω σου, μπορεί να έχουμε πρόβλημα.

0: Ο Μπομπ είναι αποφασισμένος σήμερα να συμμετέχει φουλ στην εκπομπή. Τελικά άλλα μηνύματα.
1: Επιμένει ότι πίνει μόνο καφεδάρα.
0: Με καφεδάρα ξεκίνησε. Ρε, αχτύπηλε, μην κοιτά τα δικά σου. Ο Μαραθιανός είναι μεγάλη γκομενοπαγίδα, όντας παντρεμένος και με παιδιά. Μην το ξεχνά αυτό, διαψεύδω. Θα είμαστε σίγουροι. Μη φοβάσαι, κάνε το πάρτι και θα σου φέρουμε ό,τι ξαδέρφες και θείες έχουμε. Σου λέει, αν το κάνουμε, θα φέρω καθένα. Κάποιου συγγενεί για να έχει, σου λέει. Να υπάρξει η αναλογία που πρέπει. Κατάλαβε. Θα φέρει κάτι τσόντα ο καθένα ό,τι έχει.
1: Θα φέρει τσόντα, δεν μ' άρεσε αυτό.
0: Ωραία, παιδί μου, δεν είναι απαραίτητο η θεία ή η ξαδέρφη να ακούει την εκπομπή. Αλλά μπορεί να είναι.
1: Ναι,
0: να είναι ηθοποιή.
1: Θα πάμε σε ένα ωραίο μπαρ, παραθαλάσσιο, να περάσει η ώρα μα.
0: Μπράβο. Με λαχταριστά αγόρια.

0: φίλος μας ο Μιχάλης το έχει ζητήσει αρκετές μέρες, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει περάσει από κανέναν ηχολήπτη. Όλοι λένε όχι. Mm-hmm. Ζητάει ένα κομμάτι που λέγεται Μπούμπι Μπούμπι.
1: Ακούγεται ωραίο.
0: Ακούγεται ωραίο.
1: Αν και δεν ξέρω σε τι αναφέρεται. Σε σκυλάκι ή σε στήφι. Δεν ξέρω.
0: Νόμιζα θα λέγεις κάτι άλλο, αλλά εντάξει, οκ.
1: Ακούμε Φώτη Σκορπιδέα. Καλά το βλέπω.
0: Σκορπιδέας, ε. Μανιά.

0: Σκορπιδέας με το όνομα.
1: Με το όνομα, αυτά, μπράβο,
0: αυτό πρέπει να το πεις έτσι. Ναι. Είναι Φώτης Σκορπιδέας.
1: Ο Φώτης ο Σκορπιδέας.
0: Με το όνομα.
1: Έχει ένα δίκιο ο φίλος ο Νάσος που λέει καλησπέρα σε όλους. Μια γρήγορη ερώτηση. Δεν ακούω συχνά την εκπομπή ή έχουμε καιρό να ακούσουμε την παρόβια?
0: Έχουμε
1: καιρό, αλλά.
0: Και πρέπει... παραπονέθηκαν και κάποιοι κύριοι Φίλιππι.
1: Ναι.
0: Ή τι αλογοπορίδες. Ότι δεν έχουμε παίξει τίποτα τώρα τελευταία. Ένα αλογάκι, ναι, και μια παρόβια. Να όχι απαραίτητος με αυτή τη σειρά.
1: Και ο αδερφός μας, ο Γιώργος από Περισσό, ζητάει μονίμως το βοτάνι εδώ και καιρό.
0: Και ξέρεις τι, πρέπει να παίξουμε αλογάκι για να τιμήσουμε και Μπομπ. Γιατί πρέπει να πούμε ότι είναι δική του ανακάλυψη. Το αλογάκι μας το έφερε ο Μπομπ εδώ.
1: Μας το έφερε ο Μπομπ.
0: Ναι, είπε σκέση. Έφερε κάτι πάστες και έφερε και το αλογάκι.
1: Οπότε θέλουμε αλογάκι, μπαρόβια
0: και βοτάνι.
1: Και βοτάνι, έτσι, να θυμηθούμε έτσι.
0: Και όποιος μπορεί να φτιάξει και μια ιστορία που να συμπεριλαμβάνει αυτά τα τρία.
1: Θα σου πω κάτι εύκολο.
0: Ο φίλος ο Θοδωρής λέει: είστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στην κατηγορία ό,τι να είναι ραδιοφωνική εκπομπή. Πραγματικά σας λατρεύω και μου φτιάχνετε τη διάθεση. Να σε καλά. Υπάρχει κατηγορία ό,τι να είναι. Δηλαδή, αν πάρουν από εταιρεία δημοσκοπήσεων. Σε λέει, ποια είναι η αγαπημένη σας εκπομπή?
1: Ναι, ό,τι να είναι.
0: Από την,
1: ναι.
0: Από την κατηγορία ό,τι να είναι.
1: Ναι, να μας βάλουν στα αθλητικά.
0: Εντάξει.
1: Ο φίλος ο Κώστας θεωρεί ότι οι καταγγελίες που κάνει για την εκπομπή του Μπάμπη και τη μουσική που παίζει,
0: ναι,
1: δεν πιάνουν. Και λέει: ρε Κοθόνια, που έλεγε η μάνα μου, από τότε που διαμαρτυρήθηκα σε εσάς για τα τραγούδια που βάζει ο Μπάμπης, παίζει ακατάπαυστα και καθημερινά Πασχαλίδη και Μπάμπη Στόκα. Ήξερα, λέει, ότι μπορώ να στηριχτώ πάνω σας. Τι να κάνουμε εμείς?
0: Μπάμπης παίζει Μπάμπη. Είναι λίγο Inception Μπάμπη αυτό, ναι.
2: Και πάντα θα γελάω τα χείλη σου και...
0: ο φίλος ο Νικόλας λέει: ρε Καραγκιοζάκο, ο άνθρωπος έχει οικογενειακό τάφο. Λέει,
1: α, για μένα, ναι.
0: Το λιγότερο θα ήταν να έχει γεννηθεί με μαμή. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να είσαι μεγάλος αν έχεις οικογενειακό τάφο. Αλλά αν...
1: Όχι, όχι, σου λέει από θέμα φυσάει το χρήμα.
0: Ότι έχεις λεφτά, ε.
1: Ότι έχεις λεφτά, σου λέει.
0: Γιατί
1: αφού
0: είναι
1: έχει...
0: ένδειξη πλούτου το να σε ξεκινάει η μαμή.
1: Στο σπίτι, ρε
0: παιδί. Έχεις κάνει παιδί σε μευτήριο να δεις πόσο πάει.
1: Κοίτα, εξ όσων γνωρίζω, όχι.
0: Μια σε που σου λέω.
1: Την αγάπη μας στο φίλο το Λευτέρη, ο οποίος τα λέει όλα, ξερνάει. Ανθιποβλακοεμετική μουσκαρή.
0: Ναι.
1: Ωραίο, δυνατό. Συνειδητοποιώ στα 33 πλέον έτοιμου ότι με ελκύει ο μαζοχισμός. Πέραν του ότι επιλέγω να περνάω κάθε μέρα πρωί-βράδυ τον Κηφισό, επιπροσθέτως επιλέγω να σας ακούω κατά τη διάρκεια αυτού του Γολγοθά. Αλλά δεν φταίτε εσείς. Εγώ φταίω.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, υπομονή.

0: λεμονές.
1: Άρα δεν περίμενα κάτι λιγότερο από τους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής. Ο φίλος ο Φαύλος Σιδηρόπουλος,
2: ναι,
1: λέει: η ιστορία με αλογάκι και μπαρόβια ξεκινάει με ένα. Μπαίνει ένα άλογο σε ένα μπαρ.
2: Μπράβο, ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, πολύ καλό.
1: Ξεκινάμε με έτσι και συνεχίζουμε.

0: Θέλεις, έχεις άντερα.
1: Δεν έχω, αλλά για πες.
0: Να μεταφέρουμε το δικαστήριο του Τζόρτζι σε Μπομπ.
1: Α, κάτσε, δεν το έχω δει το μήνυμα.
0: Καταρχάς ο Μπομπ θα
1: αφού
0: ξέρει.
1: Αφού είναι του Τζόρτζι το θέλω, ναι.
0: Ο Μπομπ θα ξέρει ως...
1: Ο Μπομπ.
0: Ο Μπομπ θα ξέρει ότι ως ακροατής αυτό της εκπομπής ότι είναι τιμή να σε περνάει δικαστήριο ο Τζόρτζης.
1: Και όσο περισσότερα μπει ενήλικια, τόσο πιο ψηλά είσαι στην εκτίμησή του.
0: Λέει λοιπόν, Βλάκα Μπομπ Κοζόνη, γνωστέ και ως κύριε Ευρυδίκη. Άκου, μαλακιά θέμα έθεσες, λέει, το γράψαμε όλοι, μην ξαναστείλεις. Όχι, όχι, ήσουν πολύ σκληρός.
1: Θα πάμε σε διάλειμμα, αλλά πρώτα θέλω να μεταφέρω το μήνυμα του φίλου μας του Γιώργη του Μιλφάκια, ο οποίος είχε πάρα πολύ καιρό να στείλει μήνυμα και λέει χάθηκα γιατί ξανακύλησα. Τη λένε Τούλα. Είναι 46 χρονών και αυτόν τον καιρό απολαμβάνω τους ατελείωτους χυμούς που δεν εκτίμησε ο πρώην σύζυγος. Κλείνοντας, θα ζητήσω για πρώτη φορά μια αφιέρωση. Το έχω κάψες από τη Μέρη Μαράντι, όπου θέρμο παρακαλώ να ακουστεί για ένα λεπτό μέχρι και ρεφρέν. Τουλάρα όλα για πάρτι σου κοπελάρα μου. Πρώην Μιλφάκιας.
0: Με αυτό θα επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα. Έχουμε διάλειμμα, δεν έχουμε. Ωραία, επιστρέφουμε με το κομμάτι του φίλου. Αν και νομίζω ήταν περιττό το ότι από τη στιγμή που είναι Τούλα, είναι άνω του 45.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Ήταν η περιττή διευκρίνηση. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Μπαρμπούς. Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ υπάρχει συνέστημα, έτσι.
1: Ναι, ρε.
0: Πολύ.
1: Μπορεί να κοίτα, στην αρχή πιστεύεις ότι θα εκτραχυθεί η κατάσταση, ναι, όσο έχω κάψες.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις ότι, αλλά μετά.
0: Κάτι θα βγάλει.
1: Αναφέρεται, ναι, σε. Πώς το λένε.
0: Ξεκάθαρα.
1: Σε αισθήματα.
0: Όχι, για μένα είναι ένα ρομαντικό τραγούδι, αν με ρωτάς. Στο μεταξύ, η φίλη μας η Νάγια η νοσοκόμα,
1: ναι,
0: λέει: σας παρακαλώ πολύ, Λερόνια, αν θα μπορούσατε να μου βάλετε την νοσοκόμα. Υπάρχει τραγούδι που λέγεται Νοσοκόμα και το ζητάει η Νάγια η νοσοκόμα.
1: Εγώ μόνο σε ταινία το ξέρω αυτό.
0: Ναι, και ξέρεις ότι εγώ έχω ιδιαίτερη σχέση με το συγκεκριμένο όνομα. Εσύ ξέρεις.
1: Ανόμιζα με τον Κλάβο.
0: Την προσωπική μου ζωή, οπότε, ναι, λίγο παραπάνω, δηλαδή, μου κάνει ένα trigger το όνομα. Βεβαίως. Για την Νάγια την νοσοκόμα πρέπει να βρούμε μία νοσοκόμα, επιτέλους.

0: Και καρδιά, ε.
1: Καρδιά.
0: Πες του Μαραθιανού να δει το κινητό του.
1: Όπα.
0: Μήνυμα από τον Αριστοτέλη, τον επόπτη της καρδιάς μας.
1: Όπα, τι έγινε.
0: Δες το κινητό, να δούμε.
1: Σήκωσε κανένα σημαίακι.

0: Λοιπόν, δυνατό παρεάκι διαιτητών. Τώρα ξέρω είναι λίγο περίεργες ημέρες να ακούγονται τέτοια. Ναι. Αλλά δυνατό παρεάκι διαιτητών, το οποίο είναι καθοδόν. Πηγαίνει σε κάποιο μάτς, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα του γιουχάρουνε.
1: Θα φάνε ξύλο.
0: Δεν θέλω να πιστεύω. Okay. Αλλά να στείλουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας, έτσι, στον αδερφό μας τον Αρίστο, τον Φίλιππο και άλλο γνωστό καταξιωμένο ρέφερι, τον οποίο δεν τον αναφέρω, γιατί δεν ξέρω αν θέλει να ακουστεί το όνομά του.
1: Στις λέρες, ε.
0: Έτσι.
1: Ναι. Ξέρεις ποιος θέλει να ακουστεί?
0: Ποιος?
1: Ο Σωτήρης Ταμπάκος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος πρέπει να είναι επίσης ξανά στην άλλη άκρη της γραμμής. Δεν πιστεύω να έχουμε κάποια αλλαγή στην 11η εθνική. Έλα, μπήκα! Έλα, ακούει! Ταμπάκος!
2: Χαίρετε.
1: Στοκχόλμη.
0: Έχει συνδέσει το καλό του εργαλείο.
1: Καλά, το καλό του εργαλείο.
0: Και ακούγεται καμπάνα.
2: Τι κάνετε, πώς είστε από
0: καλά.
1: Το...
0: Λες και είσαι δίπλα. Λες και είσαι δίπλα.
2: Θα έχει περίπου 30-35.000 Σουηδούς.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, θα έχει κόσμο και τώρα.
1: Νομίζαμε θα έλεγε θα έχει περίπου 30-35 άτομα.
0: Δεν έχει δουλειά. Δεν έχουν δουλειά εκεί.
2: Πάει Μουντιάλ. Είναι πρόβατη ζενάλα για το Μουντιάλ.
1: Αυτή πάνε. Τότε καταλαβαίνω τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα χρήσιμα συμπεράσματα που θέλει να βγάλει από το φιλικό. Αλλά μην τους χαλάσουμε την πρόβα Τζενεράλε. Δηλαδή, είναι δυνατόν να τους κακοκαρδίσουμε τους ανθρώπους λίγο πριν μπουν στο υπεροκεάνιο να πάνε σε Αμερική μετανάστες.
2: Αύριο αναχωρούν για τις ΗΠΑ. Θα κάνουν και τις τελευταίες μέρες προπόνησης πριν από την πρεμιέρα.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, Σωτήρη. Τώρα είναι κόντρα στα, πώς το λένε, στο ρεπορτάζ το δικό σου. Αλλά αν κρίνω από την τελευταία φορά που παίξαμε σε Μουντιάλ στην Αμερική, ίσως είναι καλύτερα που δεν θα πάμε τώρα.
2: Στο Μουντιάλ στην Αμερική, λες, πήγες πολύ πίσω.
0: Τότε παίξαμε τελευταία φορά. Ναι, έκανε προμενάδες με την μπάλα ο Μαχλάς.
2: Αν θυμηθούμε όμως το τελευταίο Μουντιάλ στη Βραζιλία, είχαμε πολύ καλή παρουσία.
1: Σε χάλασε. Μιλάει για την ήπειρο την Αμερικάνικη γενικότερα.
0: Μ' αρέσει, ναι.
2: Πήγαμε πιο δίπλα λίγο.
0: Ναι, ναι.
2: Έχουν βγει τώρα μόλις οι ομάδες. Πρώτα η Σουηδία για το καθιερωμένο ζέσταμα. Τώρα και η ελληνική πλευρά. Έχουν βγει εδώ και δύο λεπτά οι ποδοσφαιριστές που είναι στο αρχικό σχήμα. Θα την πούμε σε πολύ λίγο την ενδεκάδα. Τώρα βγαίνουν και αναπληρωματικοί παίχτες της εθνικής μας. Η εθνική ομάδα που θα παραταχθεί με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Τζολάκη στην εστία, Κουλιεράκη αριστερό στόπερ, δεξί ο Ρέτσο, στη μέση ο Μαυροπάνου. Η τετράδα στην άμυνα θα είναι με Ρότα δεξιά, αριστερά ο Τσιμίκα. Ζαφέρη Κουρμπέλη θα είναι τα δύο κεντρικά χαφ. Στην κορυφή ο Παυλίδη και στι δύο πλευρέ ο Τετέι με τον Τζόλι. Θα δούμε αν ο Τζόλι είναι από τα αριστερά και ο Τετέι στα δεξιά ή το ανάποδο. Πάντω είναι 3-4-3 η διάταξη που έχει επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτ. Στον πάγκο είναι ο Βλαχοδήμο, Μανδά, Βαγιανίδη, Μασούρα, Μουζακίτη, Δουβίκα, Κοστούλα, Χατζηδιάκο, Κοντούρη, Κυριακόπουλος, Τριάτης, Ανδρούτσος, Ντόι και Κιζηρίδης. Υπάρχουν για παράδειγμα στον πάγκο δύο παιδιά που δεν έχουν ακόμα χρηστεί διεθνής, δεν έχουν παίξει με την Γανούλευκη. Ο λόγος για τον Κοντούρη του Παναθηναϊκού και τον Κιζηρίδη που αγωνίζεται στην Χάρτς. Τώρα για την Σουηδία. Του Γκράχαμ Πότερ, ο 51χρονος Άγγλος προπονητής, έχει επιλέξει την εθνική ομάδα της Σουηδίας και εκείνος με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Στον τέρμα είναι ο Νόρτφελτ. Οι τρεις στόπερ είναι ο Χίεν, ο Λάγκερ Μπιέλ και αυτοί οι δύο είναι μαζί με τον Γκούντμουνσον. Στις δύο πλευρές, full back, αριστερά ο Σβένσον, δεξιά είναι ο Μπέρναρτσον. Στη μεσαία γραμμή ο Αγιάρη με τον Σφάνμπερκ. Πιο μπροστά σε ελεύθερο ρόλο ο Νίγκρεν. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Ίσακ με τον Γιόκερες, ο οποίος χθες ενσωματώθηκε στην Σουηδία. Ήταν στο ρόστερ της Arsenal, αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο στο τελικό κοντά στην Paris Saint-Germain του UEFA Champions League το περασμένο Σάββατο. Χθες ήρθε και σήμερα, χθες έκανε την πρώτη προπόνηση, το ζέσταμα, δηλαδή μια μικρή προπόνηση χωρίς μεγάλη ένταση, και τον έχει επιλέξει ο Γκράχαμ Πότερ για το αρχικό σχήμα. Είναι πολύ φυσιολογικό, είναι ο βασικός striker με δύο επιθετικούς, με τον Ίσακ και με τον Γιόκερες η Σουηδία. Η εθνική μας ομάδα που έχει απουσίες, τα έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, τη του Γιαννούλη που δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον τραυματισμό του, υπάρχει στη θέση του back, του αριστερού back και ο Κυριακόπουλος. Εκτός έχουν μείνει εδώ και ημέρες ο Καρέτσας με τον Κωνσταντέλια, γνωρίζαμε τις απουσίες μετά τις κλήσεις, γι' αυτό και εντάχθηκαν ο Κιζηρίδης με τον Ανδρούτσο που επιστρέφει μετά από περίπου 5 χρόνια. Ο Ντό υπάρχει στην επιστροφή του, μπορεί να παίξει σαν αμυντικό χαφ και σαν στόπερ. Ο Βάμπης Κοστούλας μπορεί να δώσει λύσεις κυρίως στις τρεις θέσεις πίσω από τον επιθετικό. Και Εντάξει, ο Μπακασέτας το ξέρουμε ότι είναι τραυματίας, δεν έπαιξε στα τελευταία μάτς του Παναθηναϊκού στα play-off της στοιχημάνων Super League. Επίσης ο Ιωαννίδης που είναι εδώ και καιρό εκτός δράσης με την Sporting Λισαβόνας και είναι στο στάδιο της επιστροφής για την αγωνιστική περίοδο, όπως και ο Μιχαηλίδης που δεν έχει κληθεί, αλλά και ο Σιώπης. Υπάρχουν απουσίες, υπάρχουν παιδιά που έχουν μικρότερο χρόνο συμμετοχής και θα είναι ευκαιρία τους τα δύο φιλικά παιχνίδια σήμερα με την Σουηδία και την Κυριακή με την Ιταλία. Με την εντελώς ανανεωμένη Εθνική Ιταλίας, με παιδιά που είναι παιδιά 19, 18, 20 ετών, με ελάχιστες παρουσίες. Καμία παρουσία στην Εθνική Αδρών. Τώρα συμπλήρωσαν τις πρώτες τους παρουσίες. Είχε ένα μάτς χθες η Ιταλία με τον Λουξεμβούργο και νίκησε 1-0. Θα το δούμε το φιλικό αυτό την προσεχή Κυριακή στο Παγκρίτιο Στάδιο. Θα έχει κόσμο και η ελληνική πλευρά. Δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, αλλά θα έχουμε κοινό σε μία από τις γωνίες του Strawberry Arena. Ένα γήπεδο που κατασκευάσει το 2011-2012. Εδώ είναι η έδρα της Εθνικής Ομάδας της Σουηδίας και της ΑΕΚ Στοχόλμης. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Πραγματικά είμαστε κοντά στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή είναι ιδανικό για να περιγράψεις και φυσικά για τον κόσμο που θα παρακολουθήσει το.
0: Να ξέρεις ότι ακούσαμε και τα γέλια από τις Σουηδέζες που είμαι σίγουρος ότι σε έχουν περικυκλώσει. Μην νομίζεις δηλαδή ότι βγάλεις έτσι.
2: Δεν διακρίνω τίποτα, φίλε Γιώργο.
0: Έτσι, αυτή είναι η σωστή απάντηση για παντρεμένο. Η σωστή απάντηση για παντρεμένο είναι αυτή. Δεν διακρίνω τίποτα.
2: Μπράβο, γραμμούν όλα.
0: Μπράβο. Μπράβο στον Τιμωρέα.
1: Να σε καλά, ρε Σωτό.
2: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευτυχώς έχει καλό οπτικό πεδίο από εκεί που είναι. Είναι πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Να χαθείς. Λοιπόν, υπάρχουν δίστανται απόψεις για το τραγούδι με τίτλο «Η νοσοκόμα».
0: Ναι.
1: Κάποιοι λένε ότι είναι του Νταβέλη, κάποιοι άλλοι λένε ότι είναι του Παπαϊωάννου. Ο Μπουρνάς τι λέει γι' αυτό?
0: Ο Μπουρνάς μπορεί να το παίξει για να το δούμε.
1: Ε? Τα έχουμε και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Ρε, να, για χαμός γίνεται.
0: Θα τα βάλουμε και θα δούμε ποια νοσοκόμα είναι καλύτερη. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Okay,
0: να το
1: πάμε. Αυτό δεν μπορεί να σχετίζεται με το νοσοκομιακό κλάδο.
0: Θα μπορούσε ασθενοφόρο να είναι ο ήχος της σιρήνας έτσι.
1: Παίζει μπάλα ή πεινά, παίζουν και τα mega deals στη Walt. Είτε είσαι κολλημένος στην κίνηση και σκέφτεσαι τι θα φας όταν φτάσεις σπίτι, είτε ετοιμάζεσαι για αγώνα με την παρέα, η Walt έχει έτοιμες λύσεις με top προσφορές έως 7 εκ του.

0: έχουμε συνέχεια στην ιστορία που ζητήσαμε.
1: Για το άλογο, πρέπει να χωρέσει. Και το βοτανί.
0: Ναι, είπαμε ότι το ξεκίνημα πρέπει να είναι ότι μπαίνει ένα άλογο σε ένα μπαρ. Έτσι. Και αφού παραγγέλνει ποτό, λέει ο φίλος ο Βασίλης, λέει στην παρόβια: εμένα που με βλέπεις, κυρανίτα μου, είμαι γκανιάν στον υπόδρομο 15 χρόνια. Έχει και συνέχεια, ώσπου και υπονοεί ότι θα πει τη βερσιόν ότι κάποιος τραυματισμός σοβαρός του σταμάτησε την καριέρα.
1: Βέβαια, συνήθως τα άλογα αυτό σημαίνει ότι τους σταματάει και τη ζωή.
0: Ναι.
1: Πυροβολούν τα.
0: Σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν, όχι όταν σταματάνε την καριέρα τους.
1: Ναι, όταν σπάσουν το πόδι, θα σου πω εγώ. Να δώσουμε χαιρετισμού στο φίλο του Σωτήρη, ο οποίος μας ακούει με φίλο από Γαλλία, τον Ζων,
0: ναι.
1: Γιάννη δηλαδή. Σας ακούει, λέει, πρώτη φορά γυρνάμε από θάλασσα. Πείτε κάτι να δείξετε το επίπεδό σας. Κοίτα, αν μας ακούτε το λιγότερο, ας πούμε, 10 λεπτά, νομίζω το έχουμε δείξει το επίπεδό μας.
0: Ο φίλος ο Μπομπ, ο οποίος αποδέχεται σιωπηρά.
1: Περίμενε, ο γνωστός Μπομπ.
0: Ναι, ο δικός μας. Ο δικός μας. Αποδέχεται σιωπηρά το δικαστήριο του Τζόρτζι. Έτσι,
1: ναι.
0: Και δεν αντιδρά. Επειδή βγάζουν γλώσσα οι ακροατές, πάρτε κι άλλο ένα τρασοτράγουδο που δεν ξέρατε. Είναι Αντώνης Λόξας, Ανάλυση Αγάπης.
1: Ναι.
0: Κοίτα, γιατί κάτι μου λέει ότι το έχουμε παίξει.
1: Πιθανότατα να το έχουμε παίξει, γιατί εμείς γενικά το παίζουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά υπενθυμίζω ότι έχουμε να ακούσουμε νοσοκόμα, αλογάκι, βοτάνι, μπαρόβια. Και μένουν μόνο 20-25 λεπτά εκπομπής μετά το διάλειμμα.
0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας πω ότι η εμπειρία του παιχνιδιού αποκτά διαφορετική διάσταση όταν συνδυάζεται με την άμεση εξέλιξη των αγώνων.
1: Μπα.
0: Στη Superbet, το live streaming και το live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις διαμορφώνουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον συμμετοχής, όπου κάθε στιγμή αποκτά σημασία, μια εμπειρία που εξελίσσεται σε πραγματικό χρόνο. Τώρα παίζουμε μαζί με live streaming και live betting στις κορυφαίες διοργανώσεις στη Superbet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, παίζετε υπεύθυνα. Ακούμε την πρώτη από τις δύο νοσοκόμες.
1: Αυτή είναι το Νταβέλι.
0: Αυτή είναι το Νταβέλι. Νιώθω σαν να λέμε τον ελεύθερο τύπο του Ρίζου και του Μίτσι.

0: Επανέρχεται ο Γιώργος, ο πρώην Μιλφάκιας, ο οποίος σύμφωνα με τον Μιχάλη πλέον θα πρέπει να λέγεται πάλι Μιλφάκιας.
1: Ναι.
0: Έχει ένα δίκιο ο Μιχάλης εδώ. Λέει: με συγκινήσατε, ρε Βλακέντη, που παίξατε όλη την αφιέρωση για την ντουλάρα μου. Στην απορία σας για το σημείο του άσματος που λέει: ας τον κόσμο να φωνάζει, θα είμαι ξεκάθαρος. Η κυρία Θοδώρα, η μάνα μου, θα σκούζει γιατί περιμένει εγγονή και η τουλάρα είναι στην προκλιμακτήριο. Είχα ορκιστεί ότι δεν θα ξανακυλήσω. Αν το μάθει, θα με αποκληρώσει μέχρι και από το κοτέτσι του εξοχικού μας στο χωριό. Εντάξει, ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται, κάνει όνειρα για αυτή τη γυναίκα.
1: Σκέφτομαι τη μάνα του να τον κλειδώνει όπως τον Πάνο Μιχαλόπουλο μέσα για να μην ξαναπάει με μιλφάρες.
2: Με τη βελόνα, για τελικό έχει στο στόμα. Σήκωσε με απόσταση.
1: Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Επιστρέφουμε με τη δεύτερη νοσοκόμα για να αποφασίσουμε ποια θα είναι η καλύτερη.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από τη Μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφεια και από τους Αγίους Αναργύρους έως το Περιστέρι. Προβλήματα στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο, στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, σε Μαρούς και Χαλάνδρη και σε πολλούς οδικούς άξονες στο κέντρο της Αθήνας. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το ύψος των Διωδίων Κοροπίου έως τον Κόμβο Μαραθώνος. Περισσότεροι από 300 μετανάστες έφτασαν μόνο σήμερα ανοιχτά της Κρήτης. Τους εντόπισαν το λιμενικό και Frontex σε 6 διαφορετικές επιχειρήσεις. Δικαίωση για χιλιάδες δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη αποτελεί απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή των αντιλογισμών των ποσών που αχρεωστήτως καταβλήθηκαν και την επανένταξη στη ρύθμιση όσων δανειοληπτών την έχασαν. Την πύλη του κέντρου εκπαίδευσης στη Λαμία πέρασαν το πρωί οι πρώτες γυναίκες που επέλεξαν εθελοντικά το στρατό. Συνολικά παρουσιάστηκαν 72 εθελόντριες. Απορρίπτει η Χεζμπολάχ την κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Νωρίτερα και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Με την εξέταση στα μαθήματα λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται αύριο Παρασκευή οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών θα διαγωνιστούν στο μάθημα των λατινικών. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες των ομάδων προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών υγείας θα διαγωνιστούν στη χημεία και της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής θα εξεταστούν στο μάθημα της πληροφορικής. Η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες των γενικών λυκείων θα πέσει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η Δημοτική Αρχή μας είχε πει ότι το έργο ανάπλασης του κήπου της Ροδιακής Έπαυλης επρόκειτο να παραδοθεί στις αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο χώρος αποτυπώνει μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση και απέχει σημαντικά από την ολοκλήρωση του έργου. Οι αρμόδιοι οφείλουν να ενημερώσουν τους πολίτες για τους λόγους των καθυστερήσεων και για την πορεία των εργασιών. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Σταμάτης, μέλος της κίνησης Πολίτες για μια Πράσινη Ρόδο, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρέρα στα Γεγονότα. Η φετινή σεζόν δεν πάει καλά. Η επιβατική κίνηση και τα έσοδα των ταξί είναι μειωμένα κατά 30-40% σε σχέση με πέρσι. Παρότι υπάρχουν αφήξεις στο αεροδρόμιο, η κατανάλωση των επισκεπτών είναι περιορισμένη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Διοικητών Ταξί Ρόδου, Θεοδόσης Καστανίδης, σε δηλώσεις στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Ο κ. Καστανίδης, αναφερόμενος σε ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και τουριστικών σημείων, υπογράμμισε ότι η πρόσβαση σε τουαλέτες προϋποθέτει την πληρωμή εισιτηρίου ακόμα και για επισκέπτες που δεν εισέρχονται στον κύριο χώρο επίσκεψης. Αύριο Παρασκευή, ο Δήμος Ρόδου, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, διοργανώνει εκδηλώσεις στο Πάρκο Θέρμε από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών της 4ης τάξης των Δημοτικών Σχολείων του νησιού. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 9 και 4 το πρωί τα εγγένεια του έργου Αποκατάσταση Οικοδομοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σίμη, έργο το οποίο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο αγιασμός θα τελεστεί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελόριζου κ. Χρυσόστομο. Τροχαίο ατύχημα συνέβη σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Ανάληψης στη Ρόδο, όταν συγκρούστηκαν επιβατικό αυτοκίνητο με μοτοποδήλατο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός και ο συνεπιβάτης του δίκυκλου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η 25η τακτική συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 10 το πρωί, με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2026, έργα αποκατάστασης υποδομών και αναπλάσεων, καθώς και η χρηματοδότηση του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά. Η προκήρυξη της τρίτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο για την περίοδο 2026-2027 στάλθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στα Σωματεία και μεταξύ άλλων προβλέπει. Το νέο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 120 ομάδες, χωρισμένες σε 10 ομίλους. Θα προεβαστούν 4 ομάδες στη Super League 2 και θα υποεβαστούν 30 ομάδες στις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Μετά το πέρας της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής, θα γίνει η κατανομή των ομάδων σε ομίλους, ενώ θα υπάρξει και δεύτερη προκήρυξη που θα προβλέπει πώς θα γίνει ο προεβασμός των ομάδων στη Super League 2 και ο προεβασμός των ομάδων από τη ΣΕΠΣ στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα 12.30. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις, ένταση 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα τις πρωινές ώρες τοπικά στα 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι οι άνεμοι θα στραφούν σε όλες τις περιοχές σε βορείων διευθύνσεων, ένταση 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
6: Άλλη στην υγειά μας!
5: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22 410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
7: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
8: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
9: Joy!
8: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
9: Joy!
7: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
9: Joy!
8: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
9: Joy!
7: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
8: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήματα τύπου Airbnb.
8: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
7: Joy. Happy Living Ideas.
10: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο Συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
11: Και το χατήρι του Σεβδάν, έπιασα το δοξάρι.
10: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης, με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός, υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
9: Εδώ δεν είναι αντίθασο παιδί.
12: Έχει και ένα μήνυμα το οποίο λέει έτσι, το άσχετο. Έρχονται τα έσχατα κουφάλες, ναι. Πρώτοι θα ανοίξετε τις πύλες της κολάσεως.
9: Εμείς.
12: Πώς θα. Το έχουμε πάρει απόφαση.
9: Κάτσε λίγο, ναι.
12: Το έχουμε πάρει απόφαση.
9: Εγώ είχαμε κράτηση εδώ και 20 χρόνια.
12: Και μεταξύ μας έχουμε κάνει και ανάλυση του γιατί. Θα προτιμούσα, αν υπάρχει παράδεισος, τότε είναι στα μάτια σου.
9: Μωρό μου, εσύ.
12: Αν υπάρχει,
9: ναι,
12: παράδεισος και κόλαση, με βάση τα δεδομένα που γνωρίζουμε μέχρι τώρα,
9: ναι,
12: προτιμάμε να πάμε στην κόλαση.
9: Ναι, δεν το συζητώ.
12: Παράδεισος έτσι όπως περιγράφεται, ναι, είναι βαρετός.
9: Εντάξει, δεν σε προσέχω τόσο ώρα, έχουμε παραγγείλει ένα βοτάνι, ε.
12: Ναι.
9: Δεν κάνεις ότι δεν το άκουσες.
12: Σου λέει κάπως να πάμε στον παράδεισο.
9: Έχετε στείλει πάρα πολλά κομμάτια. Θα προτιμούσαμε αντί για τα βίντεο να στέλνετε τον τίτλο, παιδιά, γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτή την ώρα στα social media δεν μπορούμε να βάλουμε play.
12: Έχουμε δυνατή επανεμφάνιση του κυρίου τίποτα.
9: Μπράβο.

0: να παίζει αυτό το κομμάτι, και να χορεύει ζεμπεκέ ο ρίλο.
1: Πάνω στο κύμα, σαν τον Ιησού.
0: Μα τι έχεις πάθει. Να σου πω ρε εσύ. Τώρα θέλω να τα πούμε λίγο οι δυο μας, Γιώργο.
1: Νόπα.
0: Τι θα φορέσεις τη Δευτέρα? Δεν πιστεύω να με εκθέσεις.
1: Τι θα φορέσω, ξέρω.
0: Θα έρθεις δηλαδή.
1: Δεν πρέπει να βάλουμε μπανιερό. Δίνα, δεν πρέπει να φορέσω μπανιερό.
0: Μπορούμε να κάνουμε μπάνιο εκεί.
1: Τι
0: ναι,
1: θα
0: όντως
1: κάνουμε. Σε παραλία θα είμαστε.
0: Η απόλυτη παραλία.
1: Δεν
0: περιμένω να δω κανένα τζιν παντελόνι όπως τώρα.
1: Όχι, ρε, θα βάλω το μπανιερό μου θα βάλω.
0: Μόνο με το μαγιό σου.
1: Μόνο. Και το άρωμά μου. Ο αδερφός μας ο Μπομπ είναι αγριεμένος, λέει. Ο φίλος δεν θέλει κόντρα μαζί μου.
0: Α, ο Λευτέρης από τους Passengers in Panic.
1: Να του θυμίσω ότι στα χρόνια του κορονοϊού είχαμε ιντερνετική εκπομπή με τρασιές και πολύ πιθανώς να έχω τη μεγαλύτερη τρασολίστα της πιάτσας. Όχι μεγαλύτερη από τη δική σας, εντάξει.
0: Εντάξει, λόγω παλαιότολο.
1: Άκου, η εκπομπή λεγόταν κορονοσκόπηση.

0: Φίλος μας ο Πάνος, ο σεζονίστας άνευ Κινέζων σήμερα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πλέον το παρατσούκλι του. Λέει, γελάω μόνος μου προσπαθώντας να φανταστώ hip-hop τραγούδι με μιαούλι να ραπάρει με την ταχύτητα που λέει το δελτίο και Σωτηρακόπουλο στο ρεφρέν να φωνάζει «Δεν είναι κόλλα! Είναι κολάρα!»
1: Λοιπόν, κάπως θα περάσουμε την αυριανή τελευταία εκπομπή πριν το πάρτι. Θα φτιάξουμε εικόνες που θέλουμε να δούμε στο πάρτι.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Τέτοιου τύπου. Και μετά όποιος έχει κάκαλα να τις κάνει πραγματικότητα.
0: Φοβερό, τι έχει να γίνει Δευτέρα, Χριστέ μου. Δεν ξέρω τι ώρα να έρθω, ρε φίλε. Κυρίως επειδή δεν ξέρω πώς θα φύγω.
1: Κάτσε να δούμε πώς θα φύγεις και μετά.
0: Πάντως χαίρομαι πάρα πολύ που όλοι οι φίλοι μας με τα κίτρινα κινητά πανεπιστήμια έχουν προσφερθεί να μας πάρουν τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι υπέρ, παιδιά. Εντάξει, δεν αναγκητό να πληρώνω.

0: Άκου τώρα μήνυμα. Εξοργισμένος ο φίλος. Έπρεπε να έρθει ο Μπουρνάς για να ακούσουμε τον κάποιο τίποτα. Τον κύριο κάποιο τίποτα. Τι διάολο κάνουν οι υπόλοιποι Χολύπτας. Και από το δίθεν σοβαρό χάρη το περιμένεις. Από το Τζάτσο και το Χάχα το ίδιο. Λοιπόν, ο Τσάτσος είναι
1: ο Γιάννης. Ο Γιάννης έχει καιρό να εμφανιστεί.
0: Ναι.
1: Πείτε μου ότι τον διώξαμε να ησυχάσουμε.
0: Ο Χάχας ποιος είναι? Ο Σταθερόπουλος. Λέει, εντάξει όλοι αυτοί, αλλά ο Ιταλός μαφιόζος σου λέει δεν συγχωρείται, ναι, να έχει τόσο καιρό να παίξει τον κάποιο κύριο τίποτα.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε, ο Ιταλός μαφιόζος έχει και μια πολύ μεγάλη γκάμα. Σου λέει κάτσε να μην βγάλω τώρα κανένα ρούχο καινούριο, κάτι να δείξω.
0: Ναι, έχει λανσάρει την καλοκαιρινή κολεξιόν.
1: Μπράβο, ναι, ναι, άνοιξε καλοκαίρι 2026. Η βασιλική φιλόλογος λέει να ψάξω να σου βρω μαγιο Μπόρατ.
0: Εμπενές, στο μαγιό.
1: Σε μπανιερό Μπόρατ για πλάκα, ναι.
0: Θράφηση θα κάνεις. Αμέσω.
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ δυνατόν.
0: Αλλά πρέπει να κάνεις και αντίστοιχες ασκήσεις σαν του Κωνσταντάρα πριν.
1: Κανονικά
0: πριν
1: θα
0: βουτήξεις.
1: Όχι, όχι. Θα είμαι με The Disco Dance. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Μπόρατ.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να
0: είναι. All the way.
1: All the way θα το πάω. Θες να κάνεις τον Αζαμάτ
0: Μπάγκαντοφ. Όχι, καλά είμαι. Το γαϊμό μου και να το πιω να ησυχάζω. Λίγο πριν σας αφήσουμε και για σήμερα, να σας πω ότι η κορυφαία ποδοσφαιρική στιγμή πλησιάζει και τα γήπεδα της Αμερικής είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν μεγάλους αγώνες. Τώρα παίζουμε μαζί στη Superbet στο Μουντιάλ με σούπερ αποδόσεις, σούπερ predictor και σούπερ social. 21+, παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Και το μουσικό μπιφ μεταξύ Λευτέρη και Μπομπ συνεχίζεται, διότι ο Λευτέρης κάνει relance και λέει: το ξαναπροκαλώ, αρχές 90s, δούλευα στο πιο ακραίο σκυλάδικο στην Ηλιούπολη με την ονομασία Κανάρια. Τώρα,
0: εντάξει.
1: Τα Κανάρια.
0: Ναι, αλλά κοίτα, από τίτλο ο Μπομπ έγινε. Η κορονοσκόπηση ήταν καλύτερη.
1: Ήταν καλύτερη, ναι, ναι, αλλά ο άλλος σου λέει: κάτσε εδώ, έχουμε κολλήσει βαρέα.
0: Είμαστε και σε ηλικία τέτοια.
1: Μπράβο, ναι. Πάντως πρέπει να πω ότι μου αρέσει αυτή η ευγενής άμυλα που υπάρχει μεταξύ των ακροατών.
0: Εμείς μόνο κερδισμένοι μπορούμε.
1: Ακριβώς.
0: Να πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Πώς το λένε, θα ανανεώσουμε τη λίστα μας.
1: Ο φίλος ο Τάκης λέει την επόμενη μέρα πώς θα πάτε να δουλέψετε στο σταθμό μετά από όλη αυτή την κατάσταση, τέλος πάντων στην.
0: Μεσολαβεί αρκετός χρόνος για αποθεραπεία.
1: Εγώ δεν θα έρθω. Εγώ δεν θα έρθω, να το ξέρετε.
0: Εσύ έχεις έτοιμη τη δικαιολογία.
1: Άστα, ναι, τελείωσε. Και, συγγνώμη, δηλαδή αν πάρω τηλέφωνο την Τρίτη το πρωί εδώ και πω κύριε Διευθυντά, συγγνώμη.
0: Είμαι μεθυσμένος.
1: Είμαι μεθυσμένος, δεν
0: ποιος
1: μπορώ να.
0: Ποιος δεν θα σε πιστέψει.
1: Δηλαδή, και θα φροντίσω τη Δευτέρα.
0: Άκου. Και ναι. Δευτέρα πρωί να πάρεις να το πεις, πάλι θα σε πιστέψει. Ναι. Και με το καταλληλότερο μουσικό χαλί, ένα από τα hit αυτής εδώ της εκπομπής, στη δικιά μας Μπαρόβια, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Λίγο νωρίτερα σήμερα, γιατί σε λίγη ώρα έχουμε τη μετάδοση του αγώνα του φιλικού της Εθνικής με τη Σουηδία από το Σωτήρι Ταμπάκο.
1: Πρέπει να προλάβουμε να πάμε σπίτι, έχουμε 12 λεπτά.
0: Ευχαριστούμε τον Πάνο Μπουρνάζο, ο οποίος σήμερα έδωσε τον καλύτερο του εαυτό για να πέσουμε
1: χαλιά. Το κόλλησες, τέλος, αυτό ήταν.
0: Την Κωνσταντίνα Πανούτσου, η οποία κάπως κατάφερε να κάνει δημοσιογραφική την εκπομπή. Θα τα πούμε με κανονική ροή σαχλαμάρας και εικόνες από το πάρτι. Τον προσεχώς.
1: Την Τετάρτη, φίλε.
0: Τι, αύριο.
1: Α, αύριο.
0: Παρασκευή είναι αύριο.
1: Α, είπες, θα κάνουμε την ειδική αφιερωματική εκπομπή. Τι θέλουμε να δούμε τη Δευτέρα.
0: Προσεχώς, ναι. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο το απόγευμα. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Stop FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Να σε χαίρεται η μαλά σου, σε κοιτώ κι ολού.
9: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
8: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
9: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
8: Μα πώς να μη σου το πω.
9: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι.
8: Άστρα Λάι. Νιώθω εγώ για σένα άλλο μέρο.
9: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Live. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
8: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
10: Πέτρος Σύμβριος. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει.
11: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
0: Top FM 102,4.
12: Εκπομπή ρεπορτάζ δεν έχουμε σήμερα, καθώς λίγα λεπτά από τώρα έχουμε σέντρα στην Στοκχόλμη, στο φιλικό της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου με αντίπαλο την Σουηδία. Νίκος Δέρβας και Τάσος Νικολόπουλος είναι στα δύο μικρόφωνα. Πάνος Μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου, μουσικές επιλογές δεν θα υπάρξουν. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.
13: Λίγο ρεπορτάζ όταν θα το επιτρέψει το ημίχρονο.
12: Ναι, κυρίως από μπάσκετ, γιατί έγινε χθες ο πρώτος, έχουμε μπροστά μας τον δεύτερο τελικό της στοίχημα GBL. Αν υπάρξει κάτι από τα ποδοσφαιρικά,
13: μεταγραφικό ή κάτι τέτοιο, εννοείται.
12: Θα διακόψουμε και θα βγει ο αρμόδιος ρεπόρτερ. Αλλιώς από αύριο και πάλι. Λοιπόν,
13: πάμε.
12: Έχουμε Σωτήρη Ταμπάκο, πάμε. Να συνδεθούμε και εμείς με την Στοκχόλμη και το Σωτήρη Ταμπάκο για την περιγραφή της φιλικής αναμέτρησης Σουηδία-Ελλάδα.
13: Γεια Σωτήρη.
12: Γεια Σωτήρη.
14: Καλησπέρα σας κύριε από το Strawberry Arena στην Σόλνα.
12: Λες και είσαι δίπλα στο μοντάζ, ρε φίλε. Ναι, πολύ καθαρός ήχος.
14: Απλά να ακούσουμε τους εθνικούς ύμνους και να επιστρέφουμε. Ακούστε το.
13: Ωραία.
12: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα. Ακούστηκε μάλλον νωρίτερα της Ελλάδας. Τώρα είναι ο ύμνος Εθνικής Σουηδίας. Ιβάν Γιοβάνοβιτς
13: 3-4-3,
12: ναι. Προχωράει σε αλλαγή διάταξης. Το είχε προαναγγείλει από χθες ο κύριος Ταμπάκος στο ρεπορτάζ. Το δούλεψε τις προηγούμενες μέρες ο Σέρβος προπονητής και προφανώς εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεων για το Nations League, να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι ποδοσφαιριστές με αυτό το σχήμα και δεδομένου ότι μιλάμε για το φινάλε της σεζόν. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε και ο ύμνος της Σουηδίας. Πάμε ξανά στον Σωτήρη Ταμπάκο. Έλα Σωτήρη.
14: Σέντρασε πολύ λίγο στο φιλικό παιχνίδι της Σουηδίας με την Ελλάδα εδώ στο Strawberry Arena, το γήπεδο που είναι στην περιοχή Σόλνα, περίπου 15-20 λεπτά το κέντρο της Σουηδίας, στο Χόλμης. Αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων ανταλλάσσουν λάβαρα και αφήνουν τις εμφανίσεις τους, τις φόρμες τους στο πάνω μέρος για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Η Ελλάδα φοράει την μπλε φόρμα με την μπλούζα με το λευκό σορτσάκι και με τις κίτρινες και με το μπλε σορτσάκι οι Σουηδοί. Διετής αναμέτρησης είναι ο Άρον Γουίν Τζόουνς από την Ουαλία με βοηθούς τον Ντάνιελ Μπέκετ με τον Μάρτιν Ρόμπερτς. Τέταρτος διετής ο Άργουελ Γκρίφιθ. Δεν υπάρχει VAR στο παιχνίδι. Η Σουηδία που αύριο φεύγει για να ταξιδέψει με προορισμό το Μεξικό, γιατί έχει το Μουντιάλ μπροστά της σε έναν όμιλο με την Τινησία, την Ολλανδία και την Ιαπωνία. Με δύσκολο τρόπο κατάφερε να βρεθεί στα τελικά. Θυμίζω ότι δεν είχε νίκη στον όμιλό της. Είχε σε έναν όμιλο που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ με το Κόσοβο, τη Σλοβενία και την Ελβετία. Είχε δύο ισοπαλίες, τέσσερις ήττες. Ωστόσο, με την καλή που είχε κάνει στο προηγούμενο Nations League, κέρδισε μια δεύτερη ευκαιρία. Και στον ημιτελικό που έδωσε με την Ουκρανία, νίκησε 3-1. Το μάτς έγινε στην Βαλένθια, στην Ισπανία. Και στο τελικό, όλα για όλα με την Νορβηγία, με την Πολωνία, νίκησε 3-2 η Σουηδία. Εδώ στην Σόλνα έγινε το παιχνίδι. Με τις δύο νίκες, δηλαδή κοντά στην Ουκρανία και την Πολωνία, βρέθηκε στο παγκόσμιο κύπελο που θα δεξαχθεί σε λίγες ημέρες. Η εθνική μας ομάδα που θα δοκιμάσει τριάδα στην άμυνα. Για πρώτη φορά από το ξεκίνημα της αναμέτρησης επί ημερών, Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Δεν έχει συμβεί και στα προηγούμενα χρόνια με τον Κουσταβό Πογκέτ, με τον Ζων Βαν Σίπ, με τον Μίχαελ Σκίμπε. Πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολύ πίσω. Στην εποχή του Τότερ Χάγκελ, που κάποιες φορές η εθνική μας έπαιξε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Να πούμε ξανά την ενδεκάδα της Γαλανόλευκης, με Τζολάκη στην εστία, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο, Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας, Τσιμίκας αριστερά, δεξιά ο Ρότα, Κουρμπέλη, Ζαβίρη στα δύο χαφ. Και στην τριάδα, στην επίθεση, Τετέι με Τζόλι, ο Τετέι δεξιά, αριστερά ο Τζόλης και στην κορυφή ο Βαγγέλης Παυλίδης. Σέντρα στη φιλική αναμέτρηση μόλις τώρα για τους Σουηδούς. Η μπάλα στον Νόρντερφελτ, τον γκολκίπερ της ΑΕΚ, στο χώρο που γεμίζει σε ένα χώρο που διώχνει ο Ρέτσος. Προσπάθεια για ανάκτηση δεύτερης μπάλας. Κερδίζουν όμως οι διεθνείς μας. Παυλίδης με το κεφάλι, Τετέι δεξιά η μπάλα. Κρατάει Τετέι, βάζει δύναμη, πιέζει εκεί ο Γκούτμουνσον και ο Σβένσον. Κερδίζουν οι Σουηδοί. Παίζει κάθετα ο Αγιάρη, ο άσος της Μπράιτον. Ξανά με τον Κουντουμπέλη, εθνική στο έδαφος για την εθνική μας ομάδα. Ο Ρώτα ακριβώς στη μεσαία γραμμή και δεξιά για ένα μαρκάρισμα λίγο νωρίτερα. Η Σουηδία ενδεκάδα με διάταξη 3-5-2 με τον Όρτφελτ στην εστία. Τρεις στο κέντρο της άμυνας, από τα αριστερά προς τα δεξιά, Σβένσον, Χίεν και Λάγκερμπιερκε. Δεξιά σε ρόλο φουλ δεξιού μπακ ο Μπέρναρτσον. Αριστερά ο Γκούντμουντσον. Στην μεσαία γραμμή ο Αγιάρη με τον Σφάνμπερκ και τον Ίγκρεν. Και στην επίθεση το δίδυμο Αλεξάνδρ Ίσακ με τον Βίκτορ Γιώκερες. Ο Γιώκερες που χθες σωματωθήκε, έκανε προπόνηση με την Σουηδία, ερχόμενος από τις υποχρεώσεις του με την Arsenal. Σίγουρα είναι ο βασικός striker της ομάδας Σκανδιναβίας. Μαζί με τον Ίσακ, σήμερα τον επιθετικό της Liverpool, θα συνθέσουν το δίδυμο. Έχει αλλάξει η αλήθεια είναι ο Γκράχαμ Πότερ, ο Άγγλος προπονητής από τη στιγμή που ανέλαβε στα τελευταία μάτς και στον ημιτελικό και στον τελικό τον play-off. Με στόχο την πρόκληση στο Μουντιάλ, άλλαξε την διάταξη. Από τετράδα στην άμυνα του γύρισε σε τρεις στόπερ, όπως κάνει σήμερα και η εθνική μας ομάδα. Και θεωρεί ότι με αυτό θα πάει και στο παγκόσμιο κύπελο. Συνεχίζει δηλαδή να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς η Σουηδία, που υπάρχει αρκετή γκρίνια για τα όχι καλά αποτελέσματα και τις εμφανίσεις και στα προκριματικά του παγκόσμιου κύπελου. Αλλά γενικότερα το τελευταίο διάστημα, θυμίζω το φιλικό που έγινε προημερών και την ήττα με 3-1 από την Νορβηγία. Η μπάλα στην περιοχή με τον Μαυροπάνο. Κρατάει και έχει και τον Κουλιεράκη και τον Ρέτσο. Δίνει στον Κουλιεράκη, ο άσος της Βόλσμπουργκ. Υποβιβάστηκε στην Zweite Liga η Βόλσμπουργκ, όπως και του Ντίνου Μαυροπάνου η West Ham, πλέον στην Championship της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Ρέτσος δίνει στον Τζόλι που έχει τον άξονα, χάνει την μπάλα ο Τζόλις. Κερδίζει ο Αγιάρη της Brighton, πάρα πολύ καλός προσφεριστής. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή ο μέσο επιθετικός της Σουηδίας. Σβένσον, ο αριστερός στόπερ σήμερα. Παίζει και αριστερό μπακ, με αριστερό στόπερ για την Σουηδία. Ο Χίεν με τον Λάγκερ Μπιελκέ. Καρδάει ο Χίεν, ο αρχηγός της Σουηδίας. Αρχηγός ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο φόρτης Μπενφίκα για την εθνική μας ομάδα. Λάγκερ Μπιελκέ με τον Χίεν. Πιέζει και ο Παυλίδης. Ξανά ο Λάγκερ Μπιελκέ. Για τον Μπέρναρτσον της Κιέλ. Παίζει στην Zweite Liga της Γερμανίας. Παίρνει την μπάλα τώρα ο Ίσακ. Αρκετά μακριά από τη μεγάλη περιοχή, φέρνει την μπάλα στα δεξιά. Εκείνο ο Μπέρναρτσον που είχε ανέβει. Λάθος όμως, κερδίζει ο Κουρμπέλης με τη μία για τον Τσιμίκα. Και αυτό το Κουλιεράκι, όπως ο Κουλιεράκι, σε ένα χώρο που δεν μπορεί να κινηθεί εκεί ο Παυλίδης. Πιο ήρεμα λέει ο Βαγγέλης Παυλίδης στον Κωνσταντίνο Κουλιεράκι. Βεβαιασμένη επιλογή αυτή για τον στόπερ της Βόλτσμπουργκ. Σβένσον. Όλα αυτά κατά τη μεσαία γραμμή. Τώρα περνάει ο άσος της Ντόρτμουντ. Σβένσον για τον Χίεν. Ο Χίεν για τον Λάγκεσμπεργκε της Μπράγκα. Αλλάζουν παράλληλα τώρα, παίζουν οι Σουηδοί. Έχονται στα δεξιά, χάνει όμως εκεί, κερδίζει ωραία ο Τετέι. Δίνει στον Παυλίδη, δεν μπορεί να κοντρολάρει ο Παυλίδης. Κερδίζει ο Χίεν για τον Σβάνμπερκ της Βόλσπουργκ. Ξανά πίσω τον Σβένσον. Παίρνει ο Γκούντμουντσον της Λίντς. Πιέζει ο Ρώτα. Θυμίζω με full back εθνική σήμερα. Δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Τσιμίκας. Περίπου 30.000 Σουηδοί. Υπάρχουν και περίπου 1.000 Έλληνες, να το τονίσουμε αυτό, και στο σημερινό.

πρώτη καλή στιγμή για την Σουηδία. Ήταν η κάθετη πάσα στον Ίσακ από τον Αγιάρη. Μπάλα πέρασε out. Τώρα ο Τζολάκης θα εκτελέσει το ελεύθερο. Αργά-αργά ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Έχουν ανέβει τώρα και οι τριστόπερ αρκετά ψηλά. Ο Τζολάκης στην πλάγια γραμμή, δεν μπορεί και ο Ρώτα, διώχνει ο Γκούτμουντσον. Παίζει με τον Γιόκερες. Ο Γιόκερες προσπαθεί να μπει στη μεγάλη περιοχή. Εκεί ήταν και ο Γκούτμουντσον στα επέναλτι. Μπλοκάρει ο Τζολάκης. Δίνει με τη μία στον Τσιμίκα στα αριστερά. Και αυτός στον Τζόλι. Ωραία με τη μία ο Τζόλι στον Παυλίδη. Η κόντρα εκεί από τον, με τον Χίεν. Πλάγιο για την Σουηδία από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Πρώτη καλή στιγμή αυτή για την Σουηδία με τον Ίσακ. Αργά αργά τώρα η Σουηδία με τον Χίεν στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά στον Λάγκερ Μπίρκε. Μπέρναρτσον δεξιά πάνω από τη μεσαία γραμμή η Σουηδία. Πάει να πιέσει εκεί ο Ζαφίρης. Αλλάζει παιχνίδι η Σουηδία. Ξανά πίσω στον Χίεν. Θα γεμίσει ο Χίεν για τον Γιόκερες. Θέλει να κατεβάσει ο Γιόκερες με στη μεγάλη περιοχή. Πάει ο Μαυροπάνος. Γιόκερες εκτός περιοχής τώρα. Γκούτμουντσον για τον Αγιάρη. Λάθος εκεί. Κόβει ο Ζαφίρης. Κυνηγάει ο Τζόλης. Παίρνει ο Τζόλης. Περνάει τη μέσα γραμμή ο Τζόλης. Έχει τον Παυλίδη. Τζόλης κρατάει. Παίζει κάθετα ο Τζόλης. Τώρα μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Τζόλης. Δίνει δεξιά στον Τετέι. Τετέι εντός περιοχής στα αριστερό. Άου την μπάλα. Μεγάλη στιγμή για την Γαλανόλευκη. Με τον στράκι του Παναθηναϊκού. Από την ενέργεια, την εκπληκτική ενέργεια του Χρήστου Τζόλη. Ο πιο φορμαρισμένος ένας ποδοσφαιριστής. Έκανε την κάθετη κίνηση περίπου 30 μέτρα. Μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Πέρασε δεξιά στον Τετέι. Σούταρε μπάλα out. Πολύ μεγάλη στιγμή, καλύτερη του μάτς για την εθνική μας με το αριστερό, με το σούτ με το αριστερό του Τετέι. Μπάλα πέρασε out. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο Νόρτφελτ. Όχι τόσο καλό τελείωμα του στράκι του Παναθηναϊκού. Πιέζει το Τετέι, κερδίζει. Ωραία ο Τετέι. Ψάχνει τον Παυλίδη. Παυλίδη στη μεγάλη περιοχή. Παυλίδη θέλει να γίνει στο Τζόλι. Και μπάλα είναι corner. Ήταν κάνει την προσπίση και ο Τζόλι. Ο Παυλίδη, συγγνώμη, αλλά έδιωξε ο Χίεν. Ωραία η προσπάθεια με τον Τετέι να κλέβει την μπάλα, να περνάει στον Παυλίδη. Θέλει να κάνει την τρίπλα πάνω στον Χίεν, τον στόπερ της Αταλάντα. Επέρα πέρασε κόρνερ. Έτοιμος να πάει να το εκτελέσει ο Τσιμίκας. Έχουν ανέβει και ο Μαυροπάνος και ο Ρέτσος και ο Κουγεράκης. Κεφαλιά του Μαυροπάνου out. Από το κόρνερ του Τσιμίκα. Μεγάλη στιγμή αυτή για την εθνική μας ομάδα. Στο 8ο λεπτό. Ο Μαυροπάνος που προωθείται πάρα πολύ συχνά και από πολύ πλειονεκτική θέση δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στην εστία. Στο 5 η πρώτη φάση με τον Ίσακ και ακολούθως η προσπάθεια με τον Τετέι στο 7 και το 8 και στο 8 η κεφαλιά του Σαντίνου Μαυροπάνου. Κάνει ο τάκλινο και ο Κουγεράκης, κερδίζει η εθνική με τον Τζόλι. Παράλληλα για τον Ζαφίρη, για τον Τετέι, κυνηγάει και ο Ρώτα, μπάλα πάει στα δεξιά. Κυνηγάει τον Γκούτμουντσον ο Ρώτα, πέφτει δυνατά πάνω του, Γκούτμουντσον κρατάει με το σώμα και η μπάλα είναι corner. Από την πίεση που άσκησε ο Μπακ της ΑΕΚ πάνω στον Γκούτμουντσον. Έχει μπει καλά η εθνική ομάδα, να εξαιρέσουμε τη στιγμή που είχε με τον Ίσακ η Σουηδία. Ξανά τώρα ο Τσιμίκας έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ της εθνικής από τα δεξιά. Ξανά και ο Μαυροπάνος και ο Κουγεράκης και ο Ρέτσος, φυσικά και ο Παυλίδης και ο Τετέι. Τσιμίκας στη μεγάλη περιοχή, κεφαλιά ψάχνει να βγει και το Τετέι. Φεύγει μπάλα σε ένα χώρο που είναι ο Τζόλης. Κρατάει ο Τζόλης, κάνει προσποίηση, έχει μπάλα στο δεξί. Εκεί πιέζεται από τον Μπέρναρτσον. Ο Τζόλης ωραία για τον Τσιμίκα. Σου του Τσιμίκα και γκολ! Εκπληκτικό γκολ, ωραία συνεργασία.

0: του Χρήστου Τζόλη με τον Κώστα Τσιμίκα και η εθνική ομάδα ανοίγει το σκορ. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 στο Στρόσμπερι Αρένα στη Σόλνα με τον γκολ του Κώστα Τσιμίκα. Δανεικός από τη Ρώμα, από τη Λίβερπουλ στην Ρώμα, στην 50η συμμετοχή. Δεύτερο γκολ για τον Κωνσταντίνο Τσιμίκα. 0-1 για την Ελλάδα κόντρα στην Σουηδία από την ωραία ενέργεια του Τζόλι. Παράλληλα για τον Τσιμίκα, σούτ με τη μία με το δεξί. Η μπάλα στην αριστερή γωνία, στο αριστερό παράθυρο της εστίας του Νόρτφελτ. Σουηδία-Ελλάδα 0-1. Στο 10ο λεπτό η Ελλάδα προηγείται, μπήκε δυνατά. Είχαμε τις δύο προηγούμενες καλές στιγμές.
1: Σωτήρη,
0: με το Τετέι και το Μαυροπάνο.
1: Είναι και με το κακό πόδι του Τσιμίκα, έτσι, με το δεξί.
0: Με το δεξί το γκολ του Τσιμίκα, ναι. Ο οποίος με το που ήρθε η μπάλα στα πόδια του από το γύρισμα του Τζόλι.
1: Έχει κάνει το τέλειο πλασέ.
0: Έχει κάνει πλασέ με το δεξί. Όχι με το καλό του πόδι, θα πω το με το κακό του, αλλά με το καλό του πόδι βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι μπήκε καλά η εθνική ομάδα αυτά τα πρώτα λεπτά. Έδειξε κυριαρχικά στοιχεία στο παιχνίδι της και από τις δύο πλευρές. Είναι σε πάρα πολύ κατάσταση ο Τζόλης. Τα αποδεικνύει και σήμερα. Δημιούργησε τη φάση για τον Τετέι και βεβαίως έδωσε την ασίστ στον Τσιμίκα εντός μεγάλης περιοχής. Το πλασέ με το δεξί. Η μπάλα πήγε στο αριστερό παράθυρο της εστίας Σουηδίας. Κανένα περιθώριο αντίδραση στο Νόρτφελτ. Και έτσι η Ελλάδα προηγείται 1-0. Πολύ καλό ξεκίνημα για την εθνική μας που ψάχνει την νίκη. Από τον περασμένο Νοέμβριο, θυμίζω στα φιλικά του Μαρτίου, γνωρίσαμε την ήττα από την Παραγουάη στο Γιώργος Καρασκάκης και ακολούθησε η ισοπαλία με την Ουγγαρία στην Πούσκας Αρένα.
1: Σωτήρη, και πρώτο γκολ μετά από 300 και βάλε λεπτά, έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι αρκετό. Είναι από τον περασμένο Νοέμβριο.
1: Μπράβο.
0: Πρέπει να γυρίσουμε πάρα πολύ
1: πίσω. Την νίκη επί της Σκωτίας.
0: Επί της Σκωτίας στο Γιώργος Καρασκάκης. Mm-hmm. Γιατί ακολούθησε ισοπαλία με τη Λευκορωσία στο Ζάλαγκερζεκ της Ουγγαρίας. Συνεπώς είναι αρκετό καιρό που η εθνική ομάδα δεν είχε πετύχει νίκη. Φυσικά την αναζητάει σήμερα κοντά σε μια ομάδα που θα πάει στο Μουντιάλ από αύριο. Θα περάσει την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να προετοιμαστεί για το παγκόσμιο κύπελο. Μια Σουηδία που, όπως έλεγα και νωρίτερα, έχει προβληματάκια, έχουν ζητήματα οι Σουηδοί εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου και όπως είπα μέσα από το παράθυρο του UEFA Nations League κατάφεραν να βρεθούν στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν μας απασχολεί μας ιδιαίτερα αυτό, μας απασχολεί η εθνική ομάδα να έχει καλή ισορροπία στο παιχνίδι της. Ήταν πολύ καλή αμυντικά στα μάτς του Μαρτίου. Δεν καταφέρω όμως να πάρει την νίκη, δεν δημιούργησε πάρα πολλές φάσεις. Σήμερα όμως έχει πει πάρα πολύ γερά, πάρα πολύ καλά σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης και προηγείται με τον γκολ του Τσιμίκα από το 10ο λεπτό. Μπάλα στον αέρα, κυνηγάει και ο Τζόλης και ο Παυλίδης. Φάουλ που ζητά ο Γιόκερες, παίζεται από τον Ουαλόν διαιτητή, τον Άρον Γουιν Τζόουνς. Τσιμίκα στα αριστερά η μπαλά. Ωραία προσπίση του Τσιμίκα για τον Κουρμπέλη. Στον άξονα η μπάλα και δεξιά ο Ρότα. Ο Ρέτσος είναι, συγγνώμη. Κατάει ο Ρέτσος. Στον άξονα για τον Ζαφίρη. Τα δύο κεντρικά χαφ σήμερα Κουρμπέλης και Ζαφίρης. Κουλιεράκης. Όλα αυτά ακριβώς στη μέση γραμμή και αριστερά για την Ανώλευκη. Κουλιεράκης. Τζόλης που παίζει πάρα πολύ από τον άξονα ο Χρήστος Τζόλης και ανεβαίνει την πλευρά ο Τσιμίκας. Ρέτσος κάθετα για τον Τζόλη, αλλά ήταν στην ανάποδη κίνηση του επιθετικού της Club Breeze. Τον θέλει μισή Ευρώπη φέτος τον Τζόλη με την παρουσία του στο βελγικό πρωτάθλημα, πρωταθλητής με την Club Breeze. Πιέζεται εκεί από τον Ζαφίριο ο Ίσακ και από τον Τετέι. Σβένσον, όλα αυτά κάτω από τη μέσα γραμμή. Στην πλευρά της σουηδικής άμυνας. Λάγκερ Μπιελκέ. Ξανά ο Σβένσον. Είναι κλεισμένη, είναι κλειστή η χώρη. Προς την εστία του Τζολάκη. Είναι κοντά οι γραμμές. Δεν μπορούν να μπουν ανάμεσα από τις γραμμές οι Σουηδοί να δημιουργήσουν κινδύνους στην ελληνική άμυνα. Λάγκερ Μπιελκέ. Για τον Αγιάρη. Που γύριζε πιο πίσω για να διευθυντή στην μπάλα και να κάνει παιχνίδι ο άσος της Brighton. Βλέπουμε και τον Σβάλμπερκ της Wolfsburg να γύριζε και τα πίσω για να υποδεχθεί τις πρώτες πάσεις από το στόπερ. Πίσω από τον Χίεν για τον Νόρτφελτ. Χίεν για τον Νόρτφελτ ξανά. Παίζουμε το τερματοφυλακά του οι Σουηδοί. αργά τώρα η ανάπτυξη της Σουηδίας. Όρθιος και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αλλά και ο Γκράχαμ Πότερ. Πέντε μάτς έχει ο Άγγλος προπονητής με την Σουηδία. Δύο νίκες, μία ισοπαλία, δύο ήττες. Ρέτσος για τον Τετέι, ωραία προσπίση, περνάει ο Τετέι εξαιρετικά. Βάζει την μπάλα μπροστά του για τον Παυλίδη. Γλιστάει ο αρχηγός, σηκώνει τον Παυλίδης. Πιέζεται εκεί. Παυλίδης κάνει από τον Χιέν. Γύρισε πίσω ο Σβάνμπερκ. Πήρε ο Λάγκερ Μπιέρικε για τον Ίσακ. Ο Ίσακ είναι αρκετά μακριά από το πίδο δράση του, από τα αριστερά, και δει στο πλάγιο από την πίεση του Ρότα και του Τετέι. Θυμίζω ότι ο Βίκτορ Λίντελοφ, αρχηγός της Σουηδίας, είναι εκτός αποστολής σήμερα. Είναι εκτός λόγω τραυματισμού, κάποιες ενοχλήσεις, και έχει μείνει εκτός από τον Γκράχαμ Πότερ. Τώρα όλη η Σουηδία πάνω από τη μέσα γραμμή. Σβένσον. Αριστερά η μπάλα στον Γκούντμουντσον. Και έστω τα αριστερά παίζουν οι Σουηδοί. Θέλει να ανέβει ψηλά. Χωρίς αποτέλεσμα. Ανοιχτό κοντρόλ. Κανένα ζήτημα για την ελληνική άμυνα. Έτοιμος να το εκτελέσει ο Παναγιώτης Ρέτσος. Σε ρόλο δεξιού στόπερ σήμερα ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Τσιμίκα. Εδώ είχε και δύο πολύ καλές στιγμές νωρίτερα με τον Τετέ και τον Μαυροπάνο στο 7 και στο 8 και τον Κώστο 10. Πίσω η μπάλα από τον Τζολάκη. Τζολάκης για τον Ρέτσο και αυτός τον Μαυροπάνο. Στο 17 Σουηδία-Ελλάδα 0-1. Γέμισμα για τον Τζόλι με το κεφάλι. Μπάλα πέρασε όμως πλάγιο για την Σουηδία. Όρθιος ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχει παράπονα από τις τελευταίες έτσι προσπάθειες των διεθνών. Θέλει προφανώς θέλει ηρεμία και καθαρό μυαλό στις πάσες. Δίνει για σχετικές οδηγίες ο ομοσπονδιακός προπονητής. Χιέν για τον Σβένσον. Πιέζει εκεί ο Τετέι. Αγιάρη πιέζει ο Ζαφίρης και ο Τετέι. Κερδίζει ο Τετέι φάουλ πάνω στον Αγιάρη. Βάλει το σώμα του. Τετέι λέει δεν έχω κάνει φάουλ, δεν έχω ακουμπήσει, αλλά έβαλε έξυπνα και το σώμα του ο άσος της Μπράιτον και κέρδισε το φάουλ. Ο Σβένσον τώρα. Χιέν. Παράλληλο παιχνίδι της Σουηδίας. Λάγκερ Μπιέρκε. Ξανά για τον Χιέν. Λάγκερ Μπιέρκε. Θα γεμίσει για τον Γκούντμουντσον στην πλάτη του Ρότα. Εύκολα ο Τζολάκης μπλοκάρει. Έφυγε στην πλάτη του Λάτζαρου Ρότα ο Γκούντμουντσον. Χωρίς αποτέλεσμα διάβασε τη φάση ο Τζολάκης. Αν εξαιρέσουμε την στιγμή που αυτή που είχαν οι Σουηδοί με τον Ίσακ στο 5ο λεπτό, δεν έχει απειληθεί η ελληνική άμυνα. Ρέτσος πάνω από τη μεσαία γραμμή για τον Ζαφίρη με τη μία, ξανά για τον Ρέτσο. Πίσω η μπάλα στον Μαυροπάνο. Ξανά Ρέτσος. Ωραία η προσποίηση πάνω στον Αγιάρη από τον Ρέτσο. Πολύ ψύχρεμα. Ανεβαίνει ο Τετέι. Τη δίνει ο Ρέτσος στον Τετέι. Σέντρα του Τετέι, δεύτερο δοκάρι για τον Τζόλι. Με το κεφάλι διώχνει ο Μπέρναρτσον. Σούτ από τον Γκουρμπέλι. Δοκάρι! Δοκάρι και η μπάλα στην πλάτη του Νόρτφελτ από τον Δημήτρη Γκουρμπέλι. Πολύ μεγάλη στιγμή στο 19. Κάρτα τώρα στο Ρέτσο για το μακάρισμα πάνω στον Γιόκερες. Ναι, πάνω στο Γιόκερες το μακάρισμα του Ρέτσου. Κίτρινη κάρτα βγαίνει αμέσως ο άλλος διαιτητής, ο Άρον Γουιν Τζόουνς. Εκείτενη στο Ρέτσο βγαίνει στην κόντρα επίθεση η Σουηδή. Είναι πεσμένος ο έδαφος ο φόρ της Arsenal. Τώρα θα σκοθεί ο Γιόκερες. Κίτρινη κάρτα στο 19 για τον Ρέτσο. Πολύ μεγάλη στιγμή με τον Κουρμπέλι. Λίγα δευτερόλεπτα πριν η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι και βρήκε στον Νόρτφελ στην πλάτη και απομακρύνθηκε. Τυχερή εδώ η Σουηδία παραμένει το 1-0. Σαφώς ανήσυχος ο Γκράχαμ Πότερ, μιλάει με τους συνεργάτες του για αυτό το πρώτο κοσάρεπτο της αναμέτρησης που δεν πάει καλά για τους Σκανδιναβούς. Τώρα σηκώθηκε ο Γιόκερες, έβγαινε με την μπάλα μπροστά και τον ανέτρεψε ο Ρέτσος, η κίτρινη κάρτα στο στόπερ του Ολυμπιακού. Το δοκάρι με τον Κουρμπέλη στο 19. Ακόμα μια καλή στιγμή για την Γαλανόλευκη. Τώρα το φάουλ στον άξονα ακριβώς της μεσαίας γραμμής για την Σουηδία. Ο Σβάρμπερκ είναι πάνω στην μπάλα. Έχουν προωθηθεί και ο Χίεν και ο Σβένσον και ο Λάκερ Μπιέλκε. Ο Νίγκρεν το εκτέλεσε, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, ο Ίσακ εκεί και ο Τετέι, σούτ από τον Νίγκρεν, out. Το σούτ αυτό από τον μεσοδικό της Celtic, τον Νίγκρεν. Η μπάλα πέρασε, out. Συρτό, δυνατό σούτ. Ο Νίγκρεν. Στο 21. Τώρα προς την πλευρά της σουηδικής άμυνας κατεβάζει ο Αγιάρη. Λάγκερ Μπιέλκε θα γεμίσει ψάχνοντας τον Γιόκερες. Θα κατεβάσει ο Γιόκερες. Τσιμίκας κερδίζει και ο Ρότα. Πρέπει να φύγει η μπάλα από την ελληνική άμυνα. Πίσω από τον Τσιμίκα πιέζουν Σουηδοί. Τζολάκης για τον Κουλιεράκη. Απομακρύνει ο Κουλιεράκης. Ψάχνει τον Τζόλι. Με το κεφάλι ο Χρυσός Τζόλης. Βρήκε όμως τελευταίος ο Λάγκερ Μπιέλκε και είναι το cooling break βάσει τις οδηγίες. Υπάρχει ένα διάλειμμα, το cooling break που λέμε, για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων.
2: Ωραία Σωτήρη, αν πάρεις και εσύ μια ανάσα, πάμε να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Με την εξέταση στα μαθήματα λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται αύριο Παρασκευή οι παραλλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών θα διαγωνιστούν στο μάθημα των λατινικών. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες των ομάδων προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών υγείας θα διαγωνιστούν στη χημεία και της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής θα εξεταστούν στο μάθημα της πληροφορικής. Η αυλαία των παραλλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες των γενικών λυκείων θα πέσει τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η Δημοτική Αρχή μας είχε πει ότι το έργο ανάπλασης του κήπου της Ροδιακής Έπαυλης επρόκειτο να παραδοθεί στις αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο χώρος αποτυπώνει μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση και απέχει σημαντικά από την ολοκλήρωση του έργου. Οι αρμόδιοι οφείλουν να ενημερώσουν τους πολίτες για τους λόγους των καθυστερήσεων και για την πορεία των εργασιών. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Σταμάτης, μέλος της κίνησης Πολίτες για μια Πράσινη Ρόδο, μιλώντας στο ΤΟΠΕΦΕΜ και στην εκπομπή Ρέρα στα Γεγονότα. Η φετινή σεζόν δεν πάει καλά. Η επιβατική κίνηση και τα έσοδα των ταξί είναι μειωμένα κατά 30-40% σε σχέση με πέρσι. Παρότι υπάρχουν αφήξεις στο αεροδρόμιο, η κατανάλωση των επισκεπτών είναι περιορισμένη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Διοικητών Ταξί Ρόδου, Θεοδόσης Καστανίδης, σε δηλώσεις στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Ο κ. Καστανίδης, αναφερόμενος σε ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και τουριστικών σημείων, υπογράμμισε ότι η πρόσβαση σε τουαλέτες προϋποθέτει την πληρωμή εισιτηρίου ακόμα και για επισκέπτες που δεν εισέρχονται στον κύριο χώρο επίσκεψης. Αύριο Παρασκευή, ο Δήμος Ρόδου, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, διοργανώνει εκδηλώσεις στο Πάρκο Θέρμε από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών της 4ης τάξης των δημοτικών σχολείων του νησιού. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 9 και 4 το πρωί τα εγγένεια του έργου αποκατάσταση οικοδομοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σίμη, έργο το οποίο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο αγιασμός θα τελεστεί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελόριζου κύριο Χρυσόστομο. Τροχαίο ατύχημα συνέβη σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Ανάληψης στη Ρόδο, όταν συγκρούστηκαν επιβατικό αυτοκίνητο με μοτοποδήλατο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός και ο συνεπιβάτης του δίκυκλου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η 25η τακτική συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 10 το πρωί, με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2026, έργα αποκατάστασης υποδομών και αναπλάσεων, καθώς και η χρηματοδότηση του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά. Η προκήρυξη της τρίτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο για την περίοδο 2026-2027 στάλθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στα Σωματεία και μεταξύ άλλων προβλέπει. Το νέο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 120 ομάδες, χωρισμένες σε 10 ομίλους. Θα προεβαστούν 4 ομάδες στη Super League 2 και θα υποεβαστούν 30 ομάδες στις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Μετά το πέρας της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής, θα γίνει η κατανομή των ομάδων σε ομίλους, ενώ θα υπάρξει και δεύτερη προκήρυξη που θα προβλέπει πώς θα γίνει ο προεβασμός των ομάδων στη Super League 2 και ο προεβασμός των ομάδων από τη ΣΕΠΣ στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις, ένταση 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα τις πρωινές ώρες τοπικά στα 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι οι άνεμοι θα στραφούν σε όλες τις περιοχές σε βορείων διευθύνσεων, ένταση 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
7: Άλλη στην υγειά μας!
6: Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410-85726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
8: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
9: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
8: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
10: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
8: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
11: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
12: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
13: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
0: Ήταν Ιμπραήμοβιτς με ένα από ψαλίδι από 30 μέτρα. Μπάλα πάει από τον Τετέι στον Παυλίδη. Υπάρχει όμως σηκωμένη σημαία από τον βοηθό, τον Ντάνιελ Μπέκετ, εκτεθειμένο στο στράκι της Μπενφίκα. Έλεγα ότι είχε πετύχει ένα εκπληκτικό τέρμα εδώ το 2012 στην Αφρική με την Αγγλία ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς. Τα 30 μέτρα, τρομακτική έμπνευση από τον Σουηδό, ποιο είναι πρώτος σκόρερ στην ιστορία με 62 γκολ για την ιστορία των Σκανδιναβών της Σουηδίας. Σβένσον για τον Χίεν. Λάγκερ Μπιέλκε, οι τρεις τόπερ της Σουηδίας. Ξανά ο Χίεν. Ψάχνει στήριγμα ο αρχηγός. Γυρίζει και παίρνει την μπάλα ο Αγιάρη. Ο Ίσακ τώρα, αρκετά χαμηλά για να πάρει την μπάλα και να την κουβαλήσει. Δίνει στον Γκούντμουνσον. Αγιάρη στον άξονα. Κυκλοφορούν τώρα οι Σουηδοί, η εθνική μας κάτω από τη μεσαία γραμμή. Αλλά είναι πολύ compact, πολύ κοντά οι γραμμές. Δεν υπάρχουν τα μεσοδιαστήματα για να μπορούν να κινηθούν οι γηπεδούχοι. Γκούντμουνσον στα αριστερά. Κατάει ο Γκούντμουνσον. Σβένσον. Ο αμυντικός της Τόρτμουντ. Χίεν. Λάγκερ Μπιέλκε. Θα γεμίσει για τον Γκούντμουνσον με το κεφάλι. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ήταν το Γιόκερες. Τσιμίκας. Υπάρχει φάουλ πάνω στο Μαυροπάνο. Φάουλ που κάνει ο Γιόκερες. Είναι πάρα πολύ έμπειρος πλέον και ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Πιθανότατα από τους κορυφαίους παίχτες της West Ham. Ψηφίστηκε από τον κόσμο της West Ham ως ο καλύτερος παίχτης του Λονδρέζικου Συλλόγου για την φετινή σεζόν στην Premier League. Να δούμε αν θα παραμείνει στην West Ham ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Σίγουρα θα τον θέλανε πάρα πολλές ομάδες και από το νησί και από άλλες χώρες. Σίγουρα και από την Bundesliga που έχει πέρασει με την παρουσία του στην Στουτγκάρδη. Διώχνει τώρα με το κεφάλι ο Γκούντμουνσον. Παίρνει ο Τετέι, έχει στην πλάτη του τον Νίγκρεν που κάνει φάουλ. Πάρα πολύ ωραία βάζει στο σωματοκείο ο Τετέι και κερδίζει το φάουλ. Από τους διακριθέντες, ο στράκερ του Παναθηναϊκού. Μαυροπάνος, Κουλιεράκης. Και ο Κουλιεράκης, να δούμε αν θα συνεχίσει στην Βόλσμπουργκ, που βιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Τζόλις για τον Τσιμίκα, σέντρα για τον Τετέι, κεφαλιά. Όχι όμως προς την εστία. Προσπαθεί ο Ρότα, εκείνη με τον Αγιάρη, κατεβάζει.
14: Τεχνικό πρόβλημα με τον Σωτήρη Θαμπάκου. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στην Στοκχόλμη. 32 λεπτά παιχνιδιού. Σουηδία-Ελλάδα.
2: Πολύ καλοί είμαστε.
14: 0-1. Ναι, σε αυτό το πρώτο ημίωρο.
2: Πολύ καλοί.
14: Νομίζω θα τολμήσω να πω ότι μας ταιριάζει το σύστημα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Σε γενικές γραμμές δεν έχει φάει φάσεις η εθνική, με εξαίρεση το σούτ του Ίσακ στο ξεκίνημα, στο 5ο λεπτό. Που με την μπάλα να περνάει λίγο out σε μια, όπως την είδα στο replay, πολύ ωριακή φάση. Δηλαδή, αν κατέληγε σε γκολ και είχαμε VAR, δεν είμαι σίγουρος ότι θα μετρούσε. Και το άλλο, το σούτ στο 21, το σούτ του Νίγκρεν, το ευθύβολο σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, που η μπάλα πέρασε λίγο out. Λοιπόν, η εθνική που προηγείται με το υπέροχο γκολ του Τσιμίκα στο 10ο λεπτό, μετά από την πολύ ωραία ατομική προσπάθεια και την ασίστ του Τζόλι. Για να δούμε τώρα, η Σουηδία είναι στην αντεπίθεση. Εξαιρετικό τάκλιν του Ρέτσου τελευταία στιγμή, πριν δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι ο επιθετικός της Σουηδίας, κυριολεκτικά του πήρε την μπουκιά από το στόμα, δεν πρόλαβε να πλασάρει τον Τζολάκη και απεσόβησε με αυτό το τάκλιν το 1-1. Είμαστε στο 34. Σουηδία-Ελλάδα 0-1. Είπαμε με τον γκολ του Τσιμίκα από το 10ο λεπτό, μετά την υπέροχη ατομική ενέργεια και ασίστ του Τζόλι. Και στο 19 είχαμε το δοκάρι του Κουρμπέλη. Πάμε και πάλι στο Κόλμη. Όχι.
2: Πάμε.
14: Τον έχουμε. Ωραία, πάμε σε μερικά δευτερόλεπτα.
2: Πάρος δεν έχει άλλα φιλικά. Φοβερά και τρομερά σήμερα. Έχει ένα Ισπανία-Ιράκ στις 10 και ένα Γαλλία-Κτήλε Φαντοστού στις 10 και 10, ενώ σε εξέλιξη στη Σλοβενία-Κύπρος είναι 1-1.
14: Ωραία. Πάμε και πάλι στο Σωτήρη Ταμπάκο. Σωτήρη.
0: Συνεχίζουμε στην Στολμπερι Αρένα, στην Σόλνα. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Τσιμίκα στο 10ο λεπτό. Γιόκερες εκτός περιοχής. Κάνει την κίνηση Γιόκερες. Ψάχνει στήριγμα. Κόβει ο Μαυροπάνος και ο Κουρμπέλης εκεί δίνει βοήθεια. Πιέζουν τώρα οι Σουηδοί. Διώχνει ο Τσιμίκας. Στο 35, Σουηδία-Ελλάδα 0-1. Φεύγει τώρα ο Παυλίδης. Έχει χώρο. Παυλίδης, Τζόλης. Τζόλης φέρνει την μπάλα στα αριστερό. Ωραία προσποίηση για τον Παυλίδη. Λίγο η μπάλα δεν πρόλαβε να τη βρει ο στράκερ της Μπενφίκα από την πάσα του Τζόλη. Άου την μπάλα. Έφυγε στην κόντρα η Γαλανόλευκη με τον Παυλίδη και τον Τζόλη. Έχει ανοίξει το παιχνίδι τώρα. Η μπάλα στα δεξιά με τον Μπέρναρτσον. Ξανά ο Μπέρναρτσον τώρα γεμίζει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί εκεί ο Ρέτσος. Φεύγει η μπάλα. Ρώτα. Τετέι. Πήγε χαλαρά και ο Τετέι. Πίεσε εκεί ο Αγιάρη. Κερδίζει όμως ξανά η εθνική με τον Ρώτα. Πίσω στον Ρέτσο. Σωτήριο τάκλιν του Ρέτσου στην προηγούμενη φάση για την προσπάθεια αυτή του Γιόκερες. Που ήθελε να πασάρει στον Σβάνμπερκ. Κατάφερε όμως να κάνει το τάκλιν εκεί ο Ρέτσος. Να πεσοποιήσει τον κίνδυνο. Έβγαινε τέτα τέτ με τον Τζολάκη. Στα δεξιά ο Ρώτα. Πάνω από τη μέσα γραμμή έχει χώρο ο Ρώτα. Κουρμπέλης. Θα αλλάξει το παιχνίδι για τον Τζόλι. Εκείνο και ο Τσιμίκας. Τζόλις τώρα θέλει να δώσει στον Ζαφίρη. Λάθος η πάσα. Πιέζουν τώρα με τον Αγιάρη. Γιόκερες. Κατά ο Γιόκερες έχει χώρο. Αρκετά μακριά από τον χώρο δράσης του. Γιόκερες για τον Νίγκρεν. Νίγκρεν έψαξε να βρει τον Γκούντμουνσον. Η μπάλα πέρασε όμως. Εκεί είναι ο Ρώτα. Κοντά του είναι και ο Τετέι. Ο Ρώτα τώρα δεν βιάζεται. Αργά αργά Ρέτσος. Μαυροπάνος. Δεν πιέζει και ο Γιόκερες. Καθάρι ο Μαυροπάνος. Κουλιεράκης κάθεται για τον Τζόλι. Ζαφίρης ωραία με τη μία στον Τσιμίκα. Ωραίο το τρίγωνο των διεθνών μας. Τσιμίκας. Ηρεμούν το ρυθμό οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Κουλιεράκης, Τζόλης και Ζαφίρης. Έχει χώρο Ζαφίρης, διαγώνια δεξιά για τον Ρώτα. Που είναι ελεύθερος ο Ρώτα. Ανεβαίνει, κοντά του είναι και ο Τετέι. Παίζει με τον Τετέι. Κάνει κίνηση και ο Τζόλης. Ξανά Τετέι, στα ρεύματα της μεγάλης περιοχής. Τετέι μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα. Ζαφίρης, στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Κουρμπέλης, ξανά ο Ζαφίρης. Ωραία για τον Ρώτα που μπήκε στη μεγάλη περιοχή. Τετέι. Κουρμπέλης. Ρώτα. Πιο πίσω η μπάλα. Μαυροπάνος. Κουρμπέλης. Τετέι. Δεξιά η μπάλα. Κρατάει ο Τετέι. Κουρμπέλης. Παίρνει ο Ζαφίρης. Έχει χώρο ο Χρήστος Ζαφίρης. Να δούμε την επιλογή του. Τζόλης. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Σουτάρει μπάλα. Μπλόκαρε ο Νόρτφελτ με τη δεύτερη προσπάθεια. Έμπαινε στη φάση και ο Παυλίδης. Ήταν συρτό, χωρίς δύναμη το σούτ του Ζαφίρη. Μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια Νόρτφελτ. Πολύ μεγάλη στιγμή αυτή νωρίτερα της Σουηδίας με την προσπάθεια του Γιόκερες να κάνει όμως το τάκλιν εκεί σωτήρια ο Ρέτσος πριν ο Νίγκρεν γίνει απληκτικός. Χιέν Λάγκερ Μπίερκε. Κάθετα για τον Ίσακ. Ωραία προσπίση πάνω στο Μαυροπάνο. Περνάει ο Ίσακ. Πάει να βοηθήσει και ο Κρουμπέλης. Ο Ρώτα τώρα με τον Γκούντμουνσον μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Ρέτσος. Όχι πολύ δυνατά. Βοηθάει και ο Ζαφίρης. Κερδίζει ο Ζαφίρης. Δίνει στον Τετέι. Βάζει το σήμα το Τετέι. Κρατάει. Πολύ ωραία ο Τετέι. Έχει τον χώρο. Αλλά η μπάλα κοντράει τελευταία φορά πάνω στον Αντρέα Τετέι. Πλάγιο για την Σουηδία από τα αριστερά του εκτελεί ο Σβένσον για τον Αγιάρη. Αρκετά χαμηλά στο γήπεδο ο Αγιάρη για να αποδεχθεί την μπάλα παίζει με τον Λάγκερ Μπιέλκε. Σβένσον για τον Γκούντμουνσον. Θέλουν να παίξουν γρήγορα τώρα οι Σουηδοί. Μπαίνοντα στην τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου. Σουηδία-Ελλάδα 0 με τον κόλ του Τσιμίκα από το 10ο λεπτό. Σβένσον. Και Χίεν. Αργά τώρα η Σουηδοί. Λάγκερ Μπιέλκε. Ξανά ο Χίεν. Παίζει κάθετα για τον Αγιάρη. Και αυτός τον Σβάνμπερκ. Τσιμίκας κλέβει. Έφτασε στον Παυλίδη. Τζόλης κρατάει. Γυρίζει προς τα πίσω ο Τζόλης. Με πολλά τρεξίματα ο Άσος Κλαμπρίζ. Απελευθερώνει για τον Μαυροπάνο. Δεξιά στον Ρώτα. Έχει χώρο ο Λάζαρος Ρώτα. Περνάει τη μέσα γραμμή. Κάνει κίνηση ο Παυλίδης. Δεν κάνει την πάσα και ο Ρώτα. Κρατάει ο Ρώτα. Στον άξονα για τον Χρήστο Ζαφύρη. Ζαφύρης. Ζητάει ο Τσιμίκας. Κουλιεράκης. Τώρα είναι ο Τσιμίκας. Ζαφύρης. Θα φέρει την μπάλα στα δεξιά. Ψύχρεμα για τον Ρώτα. Κρατάει ο Ρώτα. Τετέι. Έχει πλάτη τώρα τον Σβένσον ο Τετέι. Περνάει πάρα πολύ ωραία. Θέλει να πάρει την μπάλα μπροστά του και δίνει φάουλ. Σωστά εδώ από το μαρκάρισμα του Σβένσον. Πάνω στον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Σίγουρα έχει δημιουργήσει μπελάδες ο Τετέι. Αγωνιζόμενος σε ρόλο δεξιού εξτρέμ. Θυμίζω στα μάτς του Νοεμβρίου, του Μαρτίου, αγωνίστηκε κυρίως ως αριστερό εξτρέμ. Σήμερα είναι στη δεξιά πλευρά της επίθεσης, αριστερά ο Τζόλης και στην κορυφή ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο αρχηγός σήμερα της Γαλανόλευκης. Έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ από τα δεξιά με το αριστερό πόδι ο Κώστας Τσιμίκας. Ψηλά είναι και ο Μαυροπάνος και ο Κουλιεράκης και ο Ρέτσος. Στο δεύτερο δοκάρι βλέπω τον Μαυροπάνο. Κοντά του είναι και ο Ρέτσος. Μια στατική φάση αυτή για την εθνική μας. Εκτός μεγάλης περιοχής ο Ρώτα, ο Ζαφύρης και ο Τζόλης. Διώχνουν οι Σουηδοί μονομαχία και ο Αγιάρη με τον Ζαφύρη. Διώχνουν οι Σουηδοί, ο Γιόκερες για τον Ίσακ. Έχει βγει ωραία ο Τζολάκης, διαβάσει τη φάση και διώχνει. Πάρα πολύ έξυπνα εδώ. Ο Τζολάκης είχε διαβάσει την προσπάθεια αυτή του Γιόκερες και έκανε τα βήματα για να προλάβει να απομακρύνει τον κίνδυνο που πήγε να δημιουργηθεί με Ίσακ και Γιόκερες. Μπέρναρτσον, ένα μάτς με πολύ καλό ρυθμό σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Το 42 είμαστε. Σουηδία Ελλάδα 0-1 με τον κόλ του Τσιμίκα. Αριστερά με τον Γκούντμουντσον. Σβένσον. Χιέν. Και Λάγκερ Μπιέλκε. Μπέρναρτσον. Σβάνμπερκ θα γεμίσει εκεί. Μέσα στη μεγάλη περιοχή το σουτ. Out από τον Αγιάρη. Σουτ συγκίνηση από τη σέντα του Νίγκρεν. Ο Αγιάρη έπιασε το σουτ το δεξί. Εντός περιοχής. Out από τη σέντα του Νίγκρεν. Δεν ανησυχεί εδώ ιδιαίτερα ο Τζολάκης. Πάντως είναι μια καλή στιγμή αυτή για τους Σουηδούς. Ο 43. Τη σέντρα ο Νίγκρεν και το σούτ του Αγιάρη out. Έτοιμος ο Τζολάκης να δω συνέχεια. Παυλής κατεβάζει ωραία. Βάζει την κόντρα εκεί ο Γκούντμουντσον. Πιέζει ο Ρώτα με τον Σβένσον. Το πλάγιο για την εθνική μας ομάδα. Πίεσε καλά εκεί υψηλά ο Λάζαρος Ρώτα. Οδήγησε τον Σβένσον να παραχωρήσει την μπάλα πλάγιο για την εθνική μας. Ρώτα έχει στήριγμα και τον Παυλίδη και τον Τετέι. Δίνει με τον Κουρμπέλη. Ξανά ο Ρώτα. Είναι καλά και οι δύο πλάγοι μπάξι μια εθνική. Και ο Τσιμίκας που έχει σκοράρει και ο Ρώτα. Ζαφύρης. Τζόλης. Ξανά ο Τσιμίκας τώρα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Παυλίδης. Θα γυρίσει, θα κάνει την περιστροφή. Θα την φάρει την μπάλα μπροστά του. Και η μπάλα είναι out. Ανοιχτό κοντόλο και από τον επιθετικό της Μπενφίκα. Out. Μπάλα, καμία ανησυχία για την σουηδική άμυνα. Παίζει με τη μία ο Νόρτφελτ για τον Σβάνμπερκ. Η μπάλα στα αριστερά από μακρύνου Σβένσον όπως υπό την πίεση του Τετέι. Με το κεφάλι κατεβάζει ο Μαυροπάνος ψύχρεμα για τον Ρώτα στα δεξιά η μπάλα. Ήρεμα ζητάει ο Κουρμπέλης από τους ηρεμίες, από τους συμπαίκτες του ο Κουρμπέλης. Να ροκανίσουν τον χρόνο, θέλει ακόμα λίγο για να λήξει το πρώτο μήχρονο. Να πάει η Ελλάδα με το 1-0 στα αποδυτήρια. Κουλιεράκης. Τσιμίκας. Περνάει ωραία. Τσιμίκας βάζει την μπάλα μπροστά του. Αδειάζει εκεί εξαιρετικά τον Μπέρναρτσον. Τσιμίκας έχει χώρο. Είναι και ο Τζόλης εκεί. Τσιμίκας στον Παυλίδη. Θα κοντρολάρει ο Παυλίδης. Ζαφύρης. Με πολύ καλές εντάσεις οι διεθνείς μας σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά. Στο παιχνίδι τους Τζόλης. Στον άξονα ο Τζόλης. Δεξιά στον Τετέι. Τετέι τριμπλάρει πάρα πολύ ωραία τον Γκούντμουντσον. Θα σουτάρει μπάλα. Κόρνερ από τον Νόρτφελτ. Καλή στιγμή και αυτή στο 45. Μπαίνουμε σε λίγο στις καθυστερήσεις. Από την τρίπλα εκεί του Τετέι. Σουτ. Και σε κόρνερ από τον Νόρτφελτ. Θα πάει και σε αυτή τη φάση ο Τσιμίκας να το εκτελέσει. Θα δούμε για τις καθυστερήσεις λίγο στο μάτς. Έτοιμος ο Τσιμίκας. Πρώτο δοκάρι, διώχνει ο Ίσακ. Σαφέρισε με το κεφάλι δεξιά για τον Τσιμίκα. Δεν προλαβαίνει εκεί ο Έλληνας αριστερός ο πιστοφύλακας. Το πλάγιο για την Σουηδία από τα αριστερά. Αφήνει την μπαλά ο Ίσακ. 4 λεπτά των καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο. Έχει ξεκινήσει εδώ και λίγο η μέτρηση των 4 λεπτών των καθυστερήσεων. Το πλάγιο με τον Γκούντμουντσον. Έψαξε τον Γιόκερες. Ωραία, ωραία, του έχει βγει μπροστά. Υπάρχει φάουλ εκεί. Μακάρισμα από τον Γιόκερες. Πλάγιο για την Σουηδία. Έχει χτυπήσει ο Ρέτσο στο δεξί του πόδι. Κοντά στον Αστράγαλο. Σηκώνεται όμως ο Παναγιώτης Ρέτσος. Το πλάγιο για την Σουηδία. Από τα αριστερά με τον Γκούντμουντσον. Θα αφήσει βεβαίως για το fair play στην ελληνική πλευρά. Ο Ρώτα πίσω στον Τζολάκη. Γεμίζει ο Τζολάκης. Έψαξε τον Τετέι, δυνατά εκεί. Διώχνουν με τον Σβένσον οι Σουηδοί. Ρέτσος κατεβάζει, ωραία. Ωραία και από τον Ζαφέρη για τον Τετέι. Τετέι περνάει τον Γκούντμουντσον. Έψαξε τον Κουρμπέλη, ήταν δυνατή πάσα από τον Τετέι. Ζητάει φάουλο εκεί νωρίτερα για τη φάση ο Γιοβάνοβιτς. Είναι όρθιος ο ομοσπονδιακός προπονητής. Ίσακ υπό την πίεση του Ρώτα, πλάγιο για την Σουηδία. Από τα αριστερά πίσω για τον Σβένσον. Χιέν και Λάγκερ Μπιελκέ για τον Μπέρναρτσον. Για τον Γιόκερες. Έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Γιόκερες φαίνεται μπάλα στο αριστερό σου. Τάρι, μπλοκάρει εύκολα. Πέφτει στην πορεία της φάσης ο Τζολάκης χωρίς να ανησυχήσει από το σου του Γιόκερες. Στις καθυστερήσεις είμαστε στο μάτς. 45-2. Το σούτ αυτό από τον Γιόκερες. Γεμίζει ο Τζολάκης ένα χώρο που είναι ο Χιέν. Δίνει πίσω στον Νόντερφελτ. Ο Νόντερφελτ για τον Λάγκερ Μπιέλκε. Ανεβαίνουν τώρα οι Σουηδοί για να πιέσουν σε αυτά τα τελευταία δύο λεπτά. Τώρα πάει να πιέσει εκεί τον Λάγκερ Μπιέλκε. Ο Τζόλης. Στα αριστερά τώρα η Σουηδία με τον Σβένσον. Ξανά ο Λάγκερ Μπιέλκε. Τώρα περνάει την γραμμή, τη μέσα γραμμή ο Άσος Μπράγκα. Στα αριστερά για τον Γκούντμουντσον που είναι ελεύθερος. Τώρα πάει ο Τετέι εκεί. Σβένσον. Κάθετα για τον Ίσακ. Πρέπει να πιέσουν εκεί οι διεθνείς μας, να μην αφήσουν κενό. Κερδίζει ο Ζαφίρης. Δίνει στον Τετέι. Τετέι κρατάει, βάζει την μπάλα μπροστά του. Αφήνει στον Παυλίδη. Ο Παυλίδης αλλάζει παιχνίδι για τον Κουλιεράκη. Ανεβαίνει τον Κουλιεράκης. Δίνει στον τον Τζόλι. Έχει ανέβει ο Κουλιεράκης και ο Τσιμίκας. Ο Τζόλις. Δεξένο Ρώτα. Παίρνει την μπάλα Ρώτα. Βάζει την μπάλα μπροστά του Ρώτα. Σουτάρει μπάλα κοντράρι. Ζαφίρης. Νέο σου την μπάλα κόντραρε. Ξανά ο Ζαφίρης στον Τσιμίκα. Τώρα γυρίζει ο Κουλιεράκης στη θέση του. Τσιμίκας γλιστράει αλλά κερδίζει ξανά με τον Ζαφίρη. Κουλιεράκης. Έχει μείνει ψηλά. Ρώτα για τον Τζόλι. Τζόλις έχει την μπάλα, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει την κίνηση. Ο Ρώτα τώρα. Ο Ρώτα κάνει την τρίπλα στον Τζόλι. Τριπλάρει ο Τζόλις. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό για να βρει τον Τσιμίκα. Διώχνουν οι Σουηδοί. Τώρα στην κόντρα με τον Γιόκερες. Εκείνο Μαυροπάνος δίνει πίσω στον Τζολάκη. Τα πιέσει ο Γιόκερες. Απελευθερώνει για τον Κουλιεράκη. 45-4 είμαστε. Ακόμα λίγο για το φινάλε στο πρώτο ημίχρονο. Στη φιλική αναμέτρηση της Σουηδίας με την Ελλάδα. 1-0 η Ελλάδα με τον γκολ του Τσιμίκα στο 10ο λεπτό. Από την assist του Τζόλι. Ρέτσος. Ζαφίρης. Ξανά ο Ρέτσος πίσω στον Μαυροπάνο. Και Κουλιεράκης. Τελευταίο σφύριγμα στο πρώτο ημίχρονο. Σουηδία-Ελλάδα 0-1 με τον γκολ του Κώστα Τσιμίκα. Το δεύτερο γκολ του Τσιμίκα με τα γαλανόλευκα. Οι δύο ομάδες πηγαίνουν στα αποδυτήρια σε περίπου 14 λεπτά θα επιστρέψουμε εδώ στη Στρόμπερι Αρένα στη Σόλνα για το δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα πολύ καλή εικόνα της εθνικής μας ομάδας, πολύ φρέσκια και δείχνει να αποδίδει αυτή η διάταξη με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς με πάρα πολύ καλή συνοχή των διεθνών. Όλες οι γραμμές είναι κοντά, δεν αφήνουν κενά στα μεσοδιαστήματα για να μπορέσουν να δράσουν εκεί οι Σουηδοί. Επιστρέφουμε σε περίπου 13 λεπτά εδώ στην Σόλνα, στο Στρόμπερι Αρένα, Σουηδία-Ελλάδα 0-1.
2: Σουηδία-Ελλάδα 0-1, ευχαριστούμε πολύ τον Σωτήρη Ταμπάκο. Θα επιστρέψουμε, όπως είπε και ο ίδιος, στην Στοκχόλμη. Δεν έχω να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπε ο Σωτήρης. Είναι απόλυτη απεικόνιση του τι είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό που βλέπω εγώ είναι σαν να έχει προκληθεί η εθνική στο Μουντιάλ και να είναι έτοιμη να παίξει σε λίγες μέρες.
1: Σαν να είναι πρόβα τζενεράλε για την Ελλάδα.
2: Όντως.
1: Και όχι για την Σουηδία. Οι Σουηδοί σαν να βαριούνται να παίξουν.
2: Σαν κάτι κουρασμένα παλικάρια.
1: Σαν να μην έχουν διάθεση. Πραγματικά δηλαδή με τέτοια εικόνα. Okay, υπάρχει ένα 45 λεπτό ακόμα, αλλά με τέτοια εικόνα, νομίζω βλέπω εδώ το πρόγραμμα. Σουηδία την Ισία 15 Ιουνίου, Ολλανδία-Σουηδία 20 Ιουνίου, Ιαπωνία-Σουηδία 26 Ιουνίου, για 27-28 το πολύ τους βλέπω να επιστρέφουν.
2: Όντως, όντως.
1: Ναι, πραγματικά, απογοητευτική η εικόνα των Σουηδών. Okay, εμάς μας ενδιαφέρει η εθνική μας, πραγματικά πολύ θετικό. Πρόσημο σε αυτά τα πρώτα 45 συν 4 λεπτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
15: Η Winsport FM 90.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
16: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Με την εξέταση στα μαθήματα λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται αύριο Παρασκευή οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών θα διαγωνιστούν στο μάθημα των λατινικών. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες των ομάδων προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών υγείας θα διαγωνιστούν στη χημεία και της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής θα εξεταστούν στο μάθημα της πληροφορικής. Η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες των γενικών λυκείων θα πέσει τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η Δημοτική Αρχή μας είχε πει ότι το έργο ανάπλασης του κήπου της Ροδιακής Έπαυλης επρόκειτο να παραδοθεί στις αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο χώρος αποτυπώνει μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση και απέχει σημαντικά από την ολοκλήρωση του έργου. Οι αρμόδιοι οφείλουν να ενημερώσουν τους πολίτες για τους λόγους των καθυστερήσεων και για την πορεία των εργασιών. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Σταμάτης, μέλος της κίνησης Πολίτες για μια Πράσινη Ρόδο, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Ρέρα στα Γεγονότα. Η φετινή σεζόν δεν πάει καλά. Η επιβατική κίνηση και τα έσοδα των ταξί είναι μειωμένα κατά 30-40% σε σχέση με πέρσι. Παρότι υπάρχουν αφήξεις στο αεροδρόμιο, η κατανάλωση των επισκεπτών είναι περιορισμένη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Διοικητών Ταξί Ρόδου, Θεοδόσης Καστανίδης, σε δηλώσεις του στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Ο κ. Καστανίδης, αναφερόμενος σε ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και τουριστικών σημείων, υπογράμμισε ότι η πρόσβαση σε τουαλέτες προϋποθέτει την πληρωμή εισιτηρίου ακόμα και για επισκέπτες που δεν εισέρχονται στον κύριο χώρο επίσκεψης. Αύριο Παρασκευή, ο Δήμος Ρόδου, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, διοργανώνει εκδηλώσεις στο Πάρκο Θέρμε από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών της 4ης τάξης των Δημοτικών Σχολείων του νησιού. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 9 και 4 το πρωί τα εγγένεια του έργου αποκατάσταση οικοδομοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σίμη, έργο το οποίο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο αγιασμός θα τελεστεί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελόριζου κύριο Χρυσόστομο. Τροχαίο ατύχημα συνέβη σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Ανάληψης στη Ρόδο, όταν συγκρούστηκαν επιβατικό αυτοκίνητο με μοτοποδήλατο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός και ο συνεπιβάτης του δίκυκλου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η 25η Τακτική Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 10 το πρωί, με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2026, έργα αποκατάστασης υποδομών και αναπλάσεων, καθώς και η χρηματοδότηση του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά. Η προκήρυξη της τρίτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο για την περίοδο 2026-2027 στάλθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στα Σωματεία και μεταξύ άλλων προβλέπει. Το νέο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 120 ομάδες, χωρισμένες σε 10 ομίλους. Θα προεβαστούν 4 ομάδες στη Super League 2 και θα υποεβαστούν 30 ομάδες στις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Μετά το πέρας της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής θα γίνει η κατανομή των ομάδων σε ομίλους, ενώ θα υπάρξει και δεύτερη προκήρυξη που θα προβλέπει πώς θα γίνει ο προεβασμός των ομάδων στη Super League 2 και ο προεβασμός των ομάδων από τη ΣΕΠΣ στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα 12.30. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις, ένταση 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα τις πρωινές ώρες τοπικά στα 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι οι άνεμοι θα στραφούν σε όλες τις περιοχές σε βορείων διευθύνσεων, ένταση 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
17: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
18: Συμπολίτες και συμπολίτισσες, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τραπέζι. Κουραστήκατε από υποσχέσεις χωρίς γεύση, από προγράμματα που σερβίρονται κρύα? Στην Ινομαρχία μαγειρεύουμε με γευστική πολιτική. Δεσμευόμαστε για ανάπτυξη στο πιάτο σας, για ποιότητα σε κάθε μπουκιά και για διαφάνεια σε κάθε ποτήρι.
19: Άλλη
18: στην υγειά μας. Ινομαρχία, στην πλατεία Καλυθιών. Τηλέφωνο 22410 85 726. Ψήφισε με το ποτήρι σου.
20: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
21: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
22: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
21: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
23: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
21: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
24: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας, διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
25: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
26: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
27: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Με χθες, υποθετικό το ερώτημα, έτσι, δεν αλλάζουν.
28: Ναι.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με, με τις παρουσίες και τις απουσίες. Εκτιμάς ότι ο Αταμάν, και με βάση την εικόνα που είχε ο Χέις Ντέιβις χθες, που ήταν κακά τα ψέματα αρνητικός.
28: Επιθετικά, αμυντικά ήταν πολύ καλός.
1: Ναι, okay.
28: Επιθετικά δεν του είχε καθόλου το παιχνίδι. Ήταν πολύ άστοχος, ήταν στα 13, δεν έμπαινε τίποτα, ακόμα και σε σούτ τα οποία ήταν ελεύθερα και τα είναι και είναι στο ρεπερτόριο, ακόμα και κάποιες κοντινές προσπάθειες που είχε. Δεν είχε καθόλου, φαινόταν δηλαδή.
1: Το έβλεπε δαχτυλίδι το καλάθι, ναι.
28: Ναι, ναι, και μας είχε χαρίσει και ένα καταπληκτικό στιγμιότυπο, δεν ξέρω αν το είδατε,
1: ναι,
28: με
1: τον το
28: Σάβα Καμπερίδη. Εντάξει, είναι νομίζω συγκλονιστικό αυτό το στιγμιότυπο.
1: Ναι, είναι από τις φάσεις, ρε παιδί μου, της σεζόν. Θα σου πω εγώ μία αυτή που έτυχε να δω. Μία άλλη πολύ ωραία στιγμή, νομίζω είναι πριν το παιχνίδι, τη χαιρετούρα, να το πω έτσι, του
28: Σλούκα,
1: μπράβο, με τον μπαμπά του Βεζέγκοφ, που είναι πολύ ωραία στιγμή, γιατί είναι και αυτό ο αθλητισμός, έτσι.
28: Κοίταξε, επειδή φαντάζομαι να ρωτήσω τώρα για το αν θα αφήσει έξω το χέρι
1: Ντέιβις. Θα εκτιμάσω ότι θα πάει σε μια τέτοια, θα σκεφτόταν μάλλον μια τέτοια αλλαγή.
28: Δύσκολο μου φαίνεται γιατί ο Χέις Ντέιβις, εντάξει, μην κοιτάμε τώρα μόνο, με το χθεσινό ματς, αλλά σε γενικές γραμμές είναι πιο two-way player, να το πω έτσι, από τον Χουάντσο. Δηλαδή είναι πιο απειλητικός στην επίθεση, μπορεί να δώσει λύσεις και γενικότερα να δημιουργήσει καταστάσεις στην επίθεση, σε σχέση δηλαδή με τον Χουάντσο. Αυτή είναι η διαφορά, γι' αυτό πήγε αυτή την επιλογή ο Αταμάν, έτσι ξεκάθαρα. Βέβαια έχασε από τον Χουάντσο, έχασε άμυνα και έχασε και rebound, που ήταν κομβικά.
2: Και από τον Καβόπουλο για μένα έχασε rebound.
28: Ναι.
2: Εγώ θα είμαι κίνδυνο να εκτεθώ. Πιστεύω ότι αν τελικά γίνει αλλαγή θα είναι ο Grant.
28: Άλλη να μην είναι ο Grant.
2: Ναι, και ας εκτεθώ.
28: Δεν είναι καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ναι.
2: Αν είναι καλά ο Λούκας και με δεδομένο ότι για μένα ο Σόρτς θες δεν ήταν καλός, ήταν θετικός, θα πήγαινα σε αυτή την ρισκαδόρικη επιλογή. Άρα μιλάμε για ένα παιχνίδι τώρα, έτσι. Μετά το τρίτο είναι άλλη φάση.
28: Ναι.
2: Αυτό θα
28: είναι. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον για αυτήν την ημέρα στο αυτό το κομμάτι και τα αποφάσει θα πάρει ο Αταμάν. Νωρίτερα είχαμε και το βίντεο που ανέρτησε Παναθηναϊκός στα social media με τις 18 αφιζητούμενες φάσεις. Εντάξει, είναι πολλές οι φάσεις, αλήθεια είναι. Και κάνα δύο ακόμα που δεν τις έχουν βάλει. Αλλά τέλος πάντων, και μάλιστα το έχουν κάνει σε φάση να είναι σύγκριση, δηλαδή με τα διαφορετικά κριτήρια των διαιτητών. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εμείς τα είπαμε και πριν και το πρωί, δηλαδή, και στα blog και σε όλα αυτά, και χθες στο ραδιόφωνο. Εγώ θέλω να σταθώ σε κάτι το οποίο έτσι το έψαξα λιγάκι. Δεν ξέρω αν δείτε το χθεσινό ιστερόγραφο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, το οποίο πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον. Και είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Πραγματικά είναι να απορρείς πως ένας διαιτητής ή μια γυναίκα, όπως ήταν διαιτήτρια, σφυρίζει σε παιχνίδι ομάδας από την οποία έχει υποβληθεί μήνυση εναντίον του εναντίον της. Είναι πραγματικά σηκώνει πολύ συζήτηση. Είναι μια μήνυση που έχει υποβληθεί από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός εδώ και κάνα χρόνο. Κατά του συγκεκριμένου προσώπου, το οποίο ήταν χθες στην κριτική τριάδα, και παρόλα αυτά σφύριξε, έτσι, και μιλάμε για σφύριξε τελικό.
1: Οποιοδήποτε παιχνίδι να ήταν, θα σου έλεγα.
28: Ναι. Αυτό επειδή είναι τελικός, γι' αυτό το λέω, έτσι, πόσο μάλλον τελικός. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να το αναφέρω γιατί.
1: Ναι, όχι.
28: Νομίζω ότι ήταν κατάμεστο. Ναι. Θα εξαρτηθεί και τα διαρκεία, βέβαια, γιατί ήταν χθες στο σεφ, νομίζω Νίκο δεν πήγαν αρκετοί που είχαν διαρκεία. Φαντάζομαι και.
2: Ένα εκατοσταριά.
28: Εντάξει.
2: Ήταν απλά πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ αργά η άφηξη. Δηλαδή 20 λεπτά πριν το τζάμπολ είχε 2.500 κόσμο. Ίσως και λόγω κίνησης, δεν ξέρω τώρα.
28: Θα δούμε αύριο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ξέρω ότι δεν διαρκέστηκε με 15.000 στον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
28: Αυτά, κύριε. Καλή συνέχεια
1: και εγώ. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Πάμε και στα του Ολυμπιακού. Το ερωτηματικό έχει να κάνει με την παρουσία ή όχι του Ντόρσεϊ. Από αυτά που καταλαβαίνω και από όσα άκουσα από σένα το πρωί, αλλά και γενικότερα, δύσκολο να ρισκάρει για αύριο, με δεδομένο ότι, ας το πω έτσι, έκανε το καθήκον του Ολυμπιακός χθες, πήρε το πρώτο μάτς.
2: Ναι, και ας πούμε αυτό το μαξιλαράκι.
1: Μπράβο. Αποσυμπιέστηκε.
2: Ναι.
1: Και πιο πολύ το βλέπω για το δευτεριάτικο.
2: Κοίταγα, έτσι κι αλλιώς το είχα πει, νομίζω στην Βαλεντίνα τη Δευτέρα, ότι αν δεν παίξει το πρώτο, δεν θα παίξει το δεύτερο λογικά. Και αυτό γιατί.
1: 48ωρο.
2: Ναι, είναι μια προπόνηση που δεν έγινε. Ουσιαστικά ατομικές είναι. Λίγο τακτική, λίγο βίντεο, χαλάρωμα. Πάντως το αφήνω ανοιχτό στον Ολυμπιακό. Δεν το έχουν αποκλείσει.
1: Okay.
2: Δεν έχουν δώσει κάποια ενημέρωση, δηλαδή, είτε ότι παίζει είτε ότι δεν παίζει. Προφανώς θα θέλουν να δουν και πώς είναι αύριο. Η δική μου εκτίμηση είναι αυτή, ότι. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να ρισκάρει, γιατί υπάρχει το μάτι της Δευτέρας που θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο κρίσιμο, ειδικά αν έχει γίνει το 1-1, έτσι, σε αυτή την περίπτωση μιλάμε. Πάντως το καλό είναι ότι, ξαναλέω, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό που να πεις ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσει όλη τη σειρά. Είναι αποκόπωση, είναι μια τενοντίτιδα η οποία ξέρεις, μπορεί να μας φύξει τα δόντια να παίξει με μια ένεση.
1: Ναι.
2: Δεν θέλω όμως να τον πιέσουν τον Ντόρση. Νομίζω χθες κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό καλύφθηκε το κενό. Όσο όταν φουρνεί εξεκουράστος. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, το είπα και το πρωί, πήρε ένα μάθημα χωρίς να το πάθει. Γιατί θα μπορούσε, νομίζω, αν ο Παναθηναϊκός ήταν λίγο πιο εύστοχος σε ένα-δύο σουτ,
1: ναι,
2: να το πάθει εντελώς. Ναι, και σε λέει που έχασε για την κλάση των παιχτών πολύ εύκολα.
1: Και γιατί... ίσως και εκεί να έπαιξε ρόλο η κούραση.
2: Καλά, και οι δύο είναι κουρασμένοι. Ναι, εννοείται ότι δεν υπάρχει κουρασμό για τον Ολυμπιακό. Απλά το λέω ότι είναι το τρίτο δεκάλεπτο που. Ο Ολυμπιακός παίζει στα κόκκινα μέχρι το 25, το πάει το μάτι στους 16-17 πόντους. Εκεί θεωρώ ότι χρειαζόταν ένα φρεσκάρισμα.
14: Ναι.
6: Και ίσως λίγο χρησιμοποίηση του Λαρετζάκη, που είναι ένα παιδί το οποίο έχει εικόνες τέτοιων αγώνων και φέτος έχει πάει και καλά και στο ντέρμπι που είχε παίξει.
14: Ναι, όντως. Ναι. Ναι, και εγώ ειδικά στο συγκεκριμένο, εντάξει, δεν λέμε για Νετζίπογλου, ναι, αλλά ο Λαρετζάκη ναι, θα μπορούσε να πάρει 5-6 λεπτά όπως, mm-hmm. όπως ο Τζόζεφ. Mm-hmm.
6: Από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο Ολυμπιακός, το είπε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου. Πρέπει να κάνει λιγότερα λάθη, να έχει καλύτερη ροή στην επίθεσή του. Γενικώς έχει δείξει ότι στο Telecom Center παίζει πιο απελευθερωμένα. Έχει κάνει καλύτερες εμφανίσεις.
14: Ναι.
6: Αλλά θεωρώ ότι πήρε ένα μήνυμα χθες ότι υπάρχουν τελικά.

0: πίεση που άσκησε πάνω στον Αγιάρη. Επαναλαμβάνω τις συνθέσεις για την γηπέδουχο Σουηδία. Νόρτφελ στην εστία. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί από τα αριστερά προς τα δεξιά, Σβένσον, Χίεν και Λάγκερ Μπιέλκε. Δεξιά στην δεξιά πλευρά ως fullback ο Μπέρναρτσον, αριστερά ο Γκούντμουντσον. Στην μεσαία γραμμή ο Αγιάρη με τον Σβάνμπερκ και τον Μίγκρεν σε πιο ελεύθερο ρόλο. Και τους Ίσακ και Γιόκερες στην επίθεση σε αυτό το 3-5-2 για την ομάδα του Γκράχαμ Πότερ. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει επιλέξει την ομάδα και τη διατήρηση στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα δούμε την προσπάθεια από τον Αγιάρη για τον Ίσακ στη μεγάλη περιοχή. Ξανά για τον Νίγκρεν. Σου την μπάλα κοντράρι. Ζητούν πέναλτι οι γηπεδούχοι. Ζαφίρης. Παυλίδης τώρα από τον Τετέι. Παυλίδης παίρνει την μπάλα. Κατάει Παυλίδης, σουτάρει και δοκάρει. Πολύ μεγάλη στιγμή για την Καλανόλευκη. Με το σουτ, εκπληκτικό σουτ του Βαγγέλη Παυλίδη με το δεξί. Η μπάλα πήγε στην αριστερή πλευρά της εστίας της Σουηδίας. Εκπληκτικό σουτ από τον Στράικερ της Μπενφίκα. Από την πάσα του Τετέι στην κόντρα επίθεση για την εθνική μας ομάδα. Τρομακτική φάση. Στο 47. Ρέτσος τώρα. Για τον Ζαφίρη, κάθετα για τον Τετέι. Έχει χώρο Τετέι. Κρατάει. Παυλίδης κοντρολάρει το αριστερό. Έχει πέντε παίχτες γύρω του ο Βαγγέλης Παυλίδης. Χάνει. Πίσω η μπάλα στο Νόρτφελτ. Λάγκερ Μπιέλκε. Πολύ ωραία στιγμή. Το έχει αυτό ο Βαγγέλης Παυλίδης στο ρεπερτόριό του. Ίσακ λάθος, αλλά σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Αγιάρη. Παίρνει ο Λάγκερ Μπιέλκε. Για τον Μπέρναρτσον. Ο παίχτης Σκίελ. Μπέρναρτσον για τον Ίσακ. Πίσω για τον Αγιάρη. Οργανώνεται ξανά η ελληνική άμυνα. Δεξιά για τον Γκούντμουντσον. Πίσω στον Σβένσον. Δοκάρι για την Γαλανόλευκη με τον Βαγγέλη Παυλίδη. Πήρε την μπάλα από τον Τετέι. Στα όρια της μεγάλης περιοχής. Σούτερ επιθετικός της Μπενφίκα. Δοκάρι. Τώρα όλοι οι παίχτες εθνικής κάτω από τη μεσαία γραμμή. Οργανώνεται και η σουηδική πλευρά. Με τον Χίεν για τον Σβένσον. Γκούντμουντσον κάνει διαγώνια κίνηση ο Γκούντμουντσον. Ο Άσος Λίντς πίσω στον Χίεν. Κάθετα για τον Ίσακ. Έψαξε τον Αγιάρη. Πρόλαβε όμως και διάβασε τη φάση εκεί ο Ρώτα. Απομάκρυνε ο Τζολάκης. Τετέι κυνηγάει ο Παυλίδης. Πάει και ο Ρώτα εκεί να πιέσει. Μεταφέρουν την μπάλα στα δεξιά οι Σουηδοί. Με τον Σβάνμπερκ για τον Μπέρναρτσον. Πιο πίσω η μπάλα, Λάγκερ Μπιέλκε. Λάγκερ Μπιέλκε για τον Νίγκρεν. Ο αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός της Celtic. Νίγκρεν. Κατάει ο Νίγκρεν, πιέζει εκεί ο Τζόλης. Λάθος. Κουρμπέλης. Έχει χώρο. Περνάει μπροστά ο Κουρμπέλης. Πάει την μπάλα στα δεξιά. Πάρα πολύ ωραία για τον Τετέι. Πάρα από τη μέσα γραμμή ο Τετέι. Ανεβαίνει ο Παυλίδης, η μπάλα στα αριστερά στο Τζόλι. Εδώ υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Ανεβαίνει ο Χρήστος Τζόλις στη μεγάλη περιοχή, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Σουτ, out! Πολύ μεγάλη στιγμή για τον Χρήστο Τζόλι να πετύχει το 2-0. Πάρα πολύ ωραία στιγμή και αυτή. Back to back φάσεις για την εθνική μας ομάδα. Τώρα είναι ο Χρήστος Τζόλις, ο πιο φορμαρισμένος ένας ποδοσφαιριστής στη φετινή σεζόν. Κάνει τρομακτικά πράγματα. Λίγο η out μπάλα. Η φάση με τον Παυλίδη και τώρα. Το δοκάρι και τώρα η φάση με τον Χρήστο Τζόλι. Ελεύθερο ο Νόρτφελτ. Μπαίνει στη φάση ο Μπέρναρτσον. Κυνηγάει ο Ζαφίρης πλάγιο για την Σουηδία. Στο 49 η φάση με τον Τζόλι. Κιέν. Σβένσον. Γκούντμουντσον πίσω η μπάλα. Σβένσον. Χίεν, παράλληλο παιχνίδι των γηπεδούχων. Περιμένουν για την πρώτη πάσα οι διεθνείς μας. Ψηλά και ο Παυλίδης και ο Τετέι και ο Τζόλις. Οι τρεις της γραμμής κρούσης. Γυρνάει, παίρνει την μπάλα ο Σβάνμπερκ. Αρκετά χαμηλά τώρα οι Σουηδοί για να πάρουν τις πρώτες πάσες. Αρκετά προβλέψουμε το παιχνίδι της Σουηδίας. Γέμισμα στα αριστερά για τον Γκούντμουντσον. Με το κεφάλι και το στήθος έχει προσπάθει να κατεβάσει ο Σβένσον. Κερδίζουν προσωρινά όμως οι Σουηδοί. Υπάρχει φάουλ πάνω στον Κουρμπέλη. Φάουλ που κάνει ο Αγιάρη. Ο Ρέτσο ταχτευέζει το φάουλ. Ψάχνει τον Ζαφίρη στα σίγουρα. Πίσω τώρα. Μαυροπάνος. Κουλιεράκης. Κάθετα για τον Τζόλι. Χρήστος Τζόλης. Ξανά Κουλιεράκης. Διαγώνια κίνηση στον στόπερ της Βόλσμπουργκ. Ρέτσος. Λάθος του Ρέτσου. Παίρνει ο Σβάνμπερκ. Πιέζει ο Κουρμπέλης και υπάρχει φάουλ που κάνει ο Κουρμπέλης στον Σβάνμπερκ. Περίπου 8-10 μέτρα ακριβώς στον άξονα. 8-10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Δεν βγήκε κάρτα στο μακάρισμα που έκανε ο Κουρμπέλης. Έξω το μακάρισμα για να σταματήσει την επιθετική πρωτοβουλία των Σουηδών. Είναι πάνω στην μπάλα και ο Νίγκρεν και ο Αγιάρη. Είναι και ο Λάγκερ Μπιέλκε. Και είναι και ο Γιόκερες. Προφανώς συζητούν για το ποιος θα εκτελέσει το φάουλ. Δείχνουν αναποφάσιστοι οι Σουηδοί. Τα λένε μεταξύ τους, υπάρχει μια σχετική διαφωνία. Σχηματίστηκε το τείχος της Γαλανόλευκης με τις μπλε εμφανίσεις, τα λευκά σορτσάκια οι διεθνείς μας. Πάνω στην μπάλα τώρα είναι ο Νίγκρεν, αριστεροπόδαρος Νίγκρεν και ο Γιόκερ.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το fm1024.gr.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνω.
1: Top FM 102,4.
0: Τον Ρώτα. Ξανά ο Ρέτσος πίσω η εθνική μας. Μαυροπάνος. Και Κουλιεράκης. Θα γεμίσει με τη μία για τον Τσιμίκα. Out. Πλάγιο out. Κάνει και παρατηρήσει τον Κουλιεράκη ο Γιοβάνοβης. Κακή επιλογή από τον στόπερ της Βόλσμπουργκ. Χεν Σβέντσον για τον Γκούντμουντσον. Γιόκερες. Κατά ο Γιόκερες φέρνει την μπάλα μπροστά του. Αλλάζει παιχνίδι, φέρνει την μπάλα στα δεξιά. Ανεβαίνει ο Μπέρναρτσον. Θέλει να περάσει τον Τσιμίκα. Μπέρναρτσον τα σεντράρει. Διώχνει εκεί ο Κουρμπέλης από το ύψο πέναλτι. Προσπαθεί ο Τζόλης και ο Μπέρναρτσον ξανά. Και ο Ίσακ. Πίσω η μπάλα στον Χιέν. Πιέζει ο Παυλίδης. Σβέντσον. Ο Χίεν τώρα, ακριβώς στην μεσαία γραμμή, θα σεντράρει για τον Γιόκερες. Εκεί είναι ο Ρώτα, παίρνει ο Γιόκερες. Έχει τον Ρώτα μπροστά του ο Γιόκερες, φέρνει την μπάλα στο δεξί, πάει να πιέσει και ο Τετέι. Ωραία εκεί ο Αγιάρη, κρατάει, πήρε από τον Σβάνμπερκ. Αγιάρη για τον Σβάνμπερκ, θα σουτάρει και out. Από τον Σβάνμπερκ το σουτ. Στο 57 από τον κεντρικό χαφ της Wolfsburg. Κυκλοφόρησαν την μπάλα καλά εδώ οι Σουηδοί. Υπήρχε μια σχετική αδράνεια από τα δεξιά όπως επιτέθηκε η Σουηδία. Έδιωξε ο Γκουρμπέλης, αλλά πήραν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους οι γηπεδούχοι και εκεί προσπάθησαν να απειλήσουν και τα έκαναν με τον Σβάνμπερκ που σούταρε out. Νίγκρεν, έξω από τη μεγάλη περιοχή ο Νίγκρεν κάνει κίνηση, παίζει κάθετα, έψαξε να βρει τον Αγιάρη, κόβει ο Ζαφίρης τώρα, Τζόλης και Κουρμπέλης. Κουρμπέλης, υπάρχει φάουλ εκεί, παίζεται λέει ο διαιτητής, ο Ουαλός, ο Άρον Γουιν Τζόουνς, κερδίζουν από τα αριστερά με τον Νίγκρεν και κόρνερ από τον Ρώτα. Κόρνερ που έδειξε ο Ουαλός ρέφερι. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Σουηδία. Ετοιμάζεται αλλαγές ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Έχουν κάνει ζέσταμα και ο Τριάντης και ο Κοστούλας. Θα δω ποιοι θα μπουν στο μάτς. Σύμφωνα με τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Υπάρχει μια σχετική ζήτηση με τους συνεργάτες του. Έτοιμη τώρα με τον Αγιάρη η Σουηδία. Πρώτο δοκάρι διώχνει ο Παυλίδης. Η μπάλα shoot out από την κίνηση του Μπέρναρτσον. Έφερε την μπάλα μπροστά του, πήγε με δύναμη, η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Τζολάκη. Στο 58. Οι Σουηδοί που κερδίζουν εύκολα τις δεύτερες μπάλες και έτσι δημιουργείται η ευκαιρία τους για να επιτεθούν εκ νέου στην εστία του Τζολάκη. Πρέπει να κοιτάξουμε να βελτιώσουμε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, τις δεύτερες μπάλες, που δίνει έτσι ευκαιρία στον αντίπαλο να πιέσει την εστία του γκολ Τζολάκη. Ξανά η μπάλα με τον Αγιάρη στη μεσαία γραμμή. Γκούντμουνσον, Ίσακ, πίσω η μπάλα, Σβένσον, Χίεν, Λάγκερ Μπιέλκε, ξανά ο Σβένσον, ο Χίεν παίζει κάθετα για τον Σβάνμπερκ, με τη μία αυτός τον Σβένσον, Αγιάρη, για τον Νίγκρεν στα δεξιά η μπάλα με τον Μπέρναρτσον. Έχει ανέβει η Σουηδία σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, είναι πιο πιεστική. Μπέρναρτσον σουτ out. Εντός μεγάλης περιοχής το σουτ αυτό από τον παίχτη της Κιέλ. Πήγε ψηλά η μπάλα, δεν ανησυχήσε εδώ ο Τζολάκης, αλλά έχουν μεγαλύτερη ένταση στον παιχνίδι τους οι Σουηδοί. Μαζεμένες αλλαγές από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Χατζηδιάκος, Κοστούλας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τριάντης και Δουβίκας, όπως σας είπα. 6 αλλαγές θα κάνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Χατζηδιάκος, Βαγιανίδης, Κοστούλας, Κυριακόπουλος, Τριάντης και Δουβίκας. Θα αλλάξει τους πλάγιους μπακ, δηλαδή θα δούμε τον Κυριακόπουλο με τον Βαγιανίδη. Θα βγουν από το μάτσο Τσιμίκας με τον Ρώτα. Θα πάει ο Τριάντης στη μέση γραμμή να δούμε αν θα βγει ο Κουρμπέλης ή ο Ζαφίρης. Δεν θα αλλάξει όπως όλα δείχνουν η διάταξη της εθνικής μας ομάδας. Ας περιμένουμε βεβαίως λίγο. Θα έχει μια μικρή διακοπή στο μάτς. Ευκαιρία για οδηγίες από τους δύο προπονητές και από τον Γκράχαμ Πότερ και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
4: Σωτήρη, πάρε άλλη μια ανάσα. Παραμένει το 1-1 στο 21ο λεπτό ανάμεσα στην Σουηδία και την Ελλάδα.
5: 6 αν πρόλαβα να δω καλά. 6 αλλαγές θα κάνει ταυτόχρονα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
4: Ήταν έτσι κι αλλιώς θα γίνουν δοκιμές.
5: Καλά, ναι.
4: Μαγική εικόνα το 1-1, δεν συζητάμε.
5: Ναι.
4: Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι 1-3 αυτή τη στιγμή.
5: Ναι, κρίμα. Ο Τζουλάκης ήταν άτυχος γιατί χτύπησε μπάλα στον Παυλίδη. Πολύ, πολύ καλή εικόνα της Εθνικής. Αυτά τα 60 λεπτά, εκτός από τον γκολ, τα δύο δοκάρια και του Κουρμπέλη και η σουτάρα του Παυλίδη. Επίσης μετά από δύο λεπτά η ευκαιρία του Τζόλι. Ωραία, ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε ποιοι παίρνουν τις θέσεις ποιον. Έλα, Σωτήρη.
0: Ναι, είναι μαζεμένες αλλαγές. Βγαίνει ο Παυλίδης, βγαίνει ο Τετέι, βγαίνει ο Κουρμπέλης, βγαίνει ο Ρέτσος, βγαίνει και ο Τσιμίκας και ο Ρώτα. Συνεπώς με τις 6 αλλαγές αυτές, δηλαδή 6 που αποχώρησαν, το μάτς πλέον μαζί με τον Μαυροπάνο και τον Κουλιεράκη ο Χατζηδιάκος, σε ρόλο δεξίου στόπερ ο Χατζηδιάκος, ο άσος της Κοπεγχάγης. Δεξιά στην θέση του fullback ο Βαγιανίδης, αριστερά ο Κυριακόπουλος. Ο Τριάτης μαζί με τον Ζαφίρη στη μεσαία γραμμή. Ο Κοστούλας δεξιά στην επίθεση. Στην κορυφή ο Δουβίκας. Παραμένει φυσικά ο Τζόλης στη θέση του αριστερού εξτρέμ, σε αυτό το 3-4-3. Μαζεμένες αλλαγές και για τους Σουηδούς. Εδώ θα περιμένουμε λίγο να τους δούμε, γιατί είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα μπουν στο μάτς και θα βγουν. 1-1 Σουηδία-Ελλάδα.
5: Σωτήρη, μετράω 9.
0: Θα τους μετρήσουμε.
5: Ναι, 9 αλλαγές θα κάνει. Ο πρώτος που βλέπω να βγαίνει είναι ο Γιόκερες. Αλλά ναι, 9 ποδοσφαιριστές βρίσκονται στην έξω από την γραμμή, στο κέντρο του γηπέδου, για να περάσουν τον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιόκερες νομίζω και πολύ έπαιξε.
0: Ο Σβάνμπερκ βγήκε. Έχουν περάσει ο Μπέρκβαλ και ο Κάλστρομ. Αποχώρησε από το μάτς ο Γκούντμουνσον. Πέρασε ο Στρούντ. Βγαίνει από το μάτς. Πήγε και μπήκε και ο Άλλη. Αποχώρησε και ο Μπέρναρτσον. Να δούμε και τις υπόλοιπες κινήσεις. Βγαίνει από το μάτς ο Λάγκερ Μπιέλκε και μπαίνει ο Σμιθ. Αποχώρησε από το μάτς ο Χίεν για να περάσει ο Στάρφελτ. Ο Στάρφελτ, σωστά. Και ο Νίγκρεν αποχωρεί από την αναμέτρηση. Ο Γκούσταφ Νίλσον μαζί με τις αλλαγές αποχώρησε, όπως είπαμε, και ο Χίεν. Στο 65 είμαστε, μαζεμένες αλλαγές και για τις δύο ομάδες και την Σουηδία για την Ελλάδα. Στο μάτς έχουν περάσει ο Νίλσον, ο Στάρφελτ, ο Σμιθ, ο Άλλη, ο Στρούντ. Και όπως σας είπα, ο Γκούσταφ Νίλσον. Μαζεμένες αλλαγές για την Σουηδία, που παραμένει αυτό το σχήμα με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς και για τις δύο ομάδες. Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Διάκος και Βαγιανίδης. Αλλάζουν τώρα πολλές πάσεις οι διεθνείς σε μικρό χώρο, πίεση από τους Σουηδούς.

0: Ο Στάρφελτ. Η μπάλα πάει δεξιά στον Στρούντ. Όπως διώχνει ο Νόρτφελτ. Ψάχνει να βρει εκεί τον... τον Νίλσον. Κερδίζει τώρα και ο Ζαφίρης. Είναι και ο Τριάντης μαζί του. Ζητάει μπάλα, μπάλα πίσω από τον Μαυροπάνο στον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος τώρα ξανά. Γεράκης. Τζόλης. Άφησε ωραία και ο Κυριακόπουλος. Σμιθ. Πίσω. Νόγκερφελτ. Ο Νόρτφελτ για τον Στάρφελτ. Όπως διώχνει ο Σμιθ. Πλάγιο για την εθνική μας τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Ψάχνει στήριγμα αργά του Λεοκουλιεράκης. Κυριακόπουλος. Είναι εκεί και ο Δουβίκας και ο Τζόλης και ο Ζαφίρης. Ψάχνει τον Τζόλη. Διώχνουν οι Σουηδοί. Κατεβάζει ωραία ο Ελάγκα. Της Νιουκάστελ τώρα παίρνει ο Μπέργκβαλ. Μπάλα στον Στάρφελτ. Το χώρο εκεί για τον Ελάγκα. Κερδίζουν οι Σουηδοί. Περνούν τις κόντρες. Στη μεγάλη περιοχή προσπάθησε να σουτάρει ο Αγιάρη. Ο Ζάνελ ήτανε. Τώρα ξανά ο Ελιάγκα. Ο Ελιάγκα παραλογίσμα και το γκολ για την Σουηδία μέσα στην μικρή περιοχή. Σκοράρει ο Νίλσον, ο Γκούσταφ Νίλσον από το γύρισμα του Ελιάγκα. Γκολ για την Σουηδία στο 61ο λεπτό με τον Νίλσον. Αδράνησε εδώ η ελληνική άμυνα. Το παράλληλο γύρισμα από τον Ελάγκα ο Νίλσον δίνει το προβάδισμα για την Σουηδία και φυσικά ξεσηκώνει τους φιλάθλους, τους εξέδρες. Περίπου 30.000 βρίσκονται στο Στρόμπερι Αρένα της Σόλνα. Από το γύρισμα αυτό πετάχτηκε ο Νίλσον για να κάνει το 2-1. Και τώρα θα έχουμε το δίλητο cooling break στην αναμέτρηση. Το γυρίζουμε το μάτς. Η Σουηδή 2-1 προηγούνται της εθνικής μας ομάδας.
1: Άλιστα. Λοιπόν,
2: βελτιώθηκαν πολύ οι Σουηδοί με τις αλλαγές.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχουν, επειδή είναι πολύ φρέσκες, δεν έχουν προλάβει να βρεθούν, να το πω έτσι. Πολύ ωραία ενέργεια από αριστερά του Σουηδού Εκστρέμ. Τους πέρασε πραγματικά τους δικούς μας. Πώς ήταν, 3-4 ασταματημένους. Και έκανε την κατάλληλη στιγμή τη σέντρα για τον Νίλσον, ο οποίος πρόλαβε την έξοδο του Τζολάκη και από κοντά έκανε το 2-1. Ανατροπή για τους Σουηδούς μέσα σε 16 λεπτά. Στο 53 ο Γιόκερες με το φάουλ ισοφάρισε σε 1-1 και ο Νίλσον τώρα στο 61ο λεπτό έδωσε προβάδισμα για στους Σκανδιναβούς με 2-1. Θυμίζω η Εθνική είχε προηγηθεί στο 10ο λεπτό με τον Τσιμίκα, ενώ έχει δύο δοκάρια στο 19 με τον Κουρμπέλη και στο 47 με τον Παυλίδη. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Σωτήρη. Έλα Σωτήρη.
0: Ναι, βρισκόμαστε στο 71ο λεπτό. Σουηδία Ελλάδα 2-1 με τα γκολ που πέτυχαν ο Γιόκερες στο 53 και ο Νίλσον μόλις πριν από λίγο στο 69. Πήραν προβάδισμα οι γηπεδούχοι. Η εθνική μας πρέπει να ελέγξει το ρυθμό σε πρώτη φάση, να κλείσει τους διαδρόμους και να προσπαθήσει να μπει ξανά στο μάτς, να το φέρει στο 2-2. Η αλήθεια είναι ότι βελτιώθηκε η εικόνα της Σουηδίας. Περισσότερο έχει να κάνει και με τις αλλαγές και με την αναστάτωση που υπάρχει εντός γηπέδου, γιατί ψάχνονται οι παίχτες και η εθνική μας το πλήρωσε αυτό. Έχει μια σχετική αδράνεια και το πληρώνει χωρίς να εντυπωσιάσει η Σουηδία με τα δύο γκολ του Γιόκερες και του Νίλσον. Η μπάλα στα αριστερά του στον Κουλιεράκη. Παίρνει ο Κυριακόπουλος. Κάθε τον 30 για τον Τζόλι. Φτάνει μπάλα στον Κυριακόπουλο. Θα σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι για τον Βουβίκα και τον Κοστούλα. Κερδίζει τη δεύτερη μπάλα και ο Ζαφίρης Χατζηδιάκος. Λάθος του Χατζηδιάκου. Έψαξε να βρει και τον Βαγιανίδη. Κερδίζουμε όμως οι διεθνείς μας. Μαυροπάνος πλέον αρχηγός. Κουλιεράκης. Κυριακόπουλος και Τζόλης. Μακάρισμα εκεί από τον Σμιθ. Δεν υπάρχει φάουλ. Στο έδαφος και φάουλ που κερδίζει κάρτα για τον Κουλιεράκη. Το φάουλ που κέρδισε ο Ελάγκα. Στο 73 η κάρτα στον Κουλιεράκη. Έβγαινε στην κόντρα εκεί ο Ελάγκα. Πάνω στην μπάλα είναι ο Μπέργκβαλ. Ξανά ο Μπέργκβαλ. Ελάγκα. Ωραία συνεργάζεται εκεί με τον Ζένελη. Η μπάλα πάει στα αριστερά. Σβένσον. Προσποίηση εκεί από τον Ζένελη. Στην πλάγια γραμμή. Κάστρομ. Πέρκβαλ. Έχουν ανέβει τώρα στο γήπεδο οι Σουηδοί. Ελάγκα. Πιέζει ο Βαγιανίδης. Μέσα στη μεγάλη περιοχή τώρα Ελάγκα γύρισμα. Και η μπάλα πέρασε λίγο out. Από το σουτ του Ζένελη. Στο 74.

Χατζηδιάκος παίζει με τον Βαγιανίδη. Ξανά ο Χατζηδιάκος. Τριάντης. Τζόλης. Στα αριστερά τώρα από τον Κουλιεράκη στον Κυριακόπουλο. Τώρα ο Λουσιδιά κατά από τη μεσαία γραμμή. Έχει χαμηλώσει τον μπλοκ. Η Εθνική με τον Τζόλης στα αριστερά. Κάνει την κίνηση ο Τζόλης. Ζαφύρης. Χατζηδιάκος. Δεξιά στον Βαγιανίδη.

0: Σμιθ για τον Ζένελη. Λάθος. Παίρνει ο Τριάντης. Θέλει να σουτάρει. Κόβεται από τους Σουηδούς. Στην κόντρα τώρα η Γηπεδούχη. Ανεβαίνει ψηλά ο Ζένελη. Δίνει στον Άλλη. Ο Άλλη κρατάει. Ελάγκα. Για τον Ζένελη. Ζένελη ξανά. Θέλει να παίξει κάθετα εκεί. Για τον Νίλσον. Τον σκόρερ της Σουηδίας του δεύτερου τέρματος. Κουλιεράκης. Διαγώνια παλιά για τον Χατζηδιάκο. Δουβίκας. Ο Μπάμπης Κοστούλας ήταν. Παίζει με τον Βαγιανίδη. Κοστούλας. Λάθος εκεί. Κόβει ο Άλλη. Ζένελη. Για τον Νίλσον. Και τώρα Ελάγκα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Ελάγκα. Μπλόκαρε ο Τζολάκης. Εντός περιοχής του σούτου Ελάγκα. Δεν ανησύχησε εδώ ο πορτιέρε του Ολυμπιακού. Στο 77 Σουηδία Ελλάδα 2-1. Θα κάνει ακόμα δύο αλλαγές, τρεις αλλαγές ο Γιωβάνοβιτς. Ετοιμάζονται να μπουν στο μάτς Ντόι, Μουζακίτης και Μασούρας. Κυριακόπουλος. Κουλιεράκης. Μαυροπάνος. Τζόλης. Λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή Χαζηδιάκος. Βαγιανίδης. Πάλι πίσω στον Χαζηδιάκο. Και ο Μανδάς θα περάσει το μάτς. Τέσσερις αλλαγές από την ελληνική πλευρά. Θα μπει και για τους Σουηδούς ο Έκταλ. Τριάντης κάθεται για τον Ζαφίρη. Κατάει ο Ζαφίρης. Είναι καλή απόδοση του Ζαφίρη σήμερα. Τζόλι στη μεγάλη περιοχή. Θέλει να δει τον Δουβίκα. Προσπαθεί και ο Τριάντης για τέταρτη μπάλα. Δουβίκας. Δουβίκας στα αρέα της μεγάλης περιοχής. Ο Άσος Σκόμο. Βαγιανίδης. Μαυροπάνος και Κουλιεράκης. Αριστερά στον Κυριακόπουλο. Βάζει την μπάλα μπροστά του Κυριακόπουλος. Λάθος η πάσα του εκεί για τον Τριάντη. Κερδίζει η Σουηδία. Με τον Μπέρκβαλ. Άλλη στα αριστερά τώρα. Έχει χώρο, έχει τον Χατζηδιάκο μπροστά του. Έχει στήριγμα τον Ελάγκα. Κάλστρομ. Πίσω στον Στάρφελτ. Και τον Σμιθ. Στάρφελτ για τον Σβένσον. Στα αριστερά. Πίσω από τον Ελάγκα στον Σβένσον. Και αυτό στον Στάρφελτ. Ο Μπέρκβαλ. Δίνει στο Ζένελη. Ο Νίλσον είναι αρκετά μακριά από την μεγάλη περιοχή. Σμιθ. Στάρφελτ. Ξανά ο Σμιθ. Ρουτ. Θα αποχωρήσει από το μάτς ο Σβένσον. Όχι, δεν θα περάσει ο Σβένσον. Ναι, ο Σβένσον και είναι από το παιχνίδι. Για να περάσει ο Έκταλ. Οι αλλαγές για την εθνική ομάδα. Θα αποχωρήσουν ο Κουλιεράκης. Ο Τζολάκης. Ο Ζαφίρης. Και ο Τζόλης. Ο Ο Μουζακίτης θα είναι πλέον μαζί με τον Τριάντη στη μεσαία γραμμή. Ο Μανδάς στην εστία. Ο Ντόι θα αγωνιστεί σαν τρίτο στόπερ. Αριστερό στόπερ ο Χατζηδιάκος, πλέον δεξίο ο Ντόι, στη μέση ο Μαυροπάνος. Και ο Μασούρας στη δεξιά πλευρά της επίθεσης. Σε αυτό το 3-4-3. Πλέον με Μανδά στην εστία, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, αρχηγός. Ο Ντόι, η τρεις στόπερ, αριστερά στην άμυνα. Fullback ο Κυριακόπουλος, δεξιά ο Βαγιανίδης. Ο Τριάντης με τον Μουζακίτη στην μεσαία γραμμή. Δεξιά στην επίθεση ο Μασούρας, αριστερά ο Κοστούλας και στην κορυφή ο Δουβίκας. Και στη θέση του Σβένσον ο Έκταλ. Στο 82 είμαστε. Σουηδία-Ελλάδα 2-1. Με την ανατροπή για τους Σουηδούς. Με τα γκολ του Γιόκερες στο 53 και στο 69 το γκολ του Νίλσον. Πιέζει τώρα εκεί ο Δουβίκας. Κερδίζει προσωρινά. Διώχνει ο Ελάγκα. Άλλη. Κρατάει ο Άλλη. Ωραία συνεργασία με τον Ζένελη. Είναι πιο λειτουργική η Σουηδία. Παράδοξο, μπορεί να πει κανείς, με τόσες αλλαγές στην δεκάδα της, να δείχνει πιο λειτουργική, με καλύτερη συνοχή, με καλύτερη κυκλοφορία. Στρούντ, πίσω η μπάλα. Σμιθ. Στάρφελτ. Έκταλ. Θα γεμίσει ο Έκταλ. Κόβει με το κεφάλι εκεί ο Ντόι. Μπαίνει στη φάση ο Νίλσον, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Ντόι, Τριάντης και Ντόι. Διώχνει ο Ντόι. Ψάχνει το Μασούρα. Έχει πιέζει ο Έκταλ. Το πλάγι για την Σουηδία. τα εισιτήρια. 39.139 τα εισιτήρια του μάτς. Πάνω από 35.000 οι Σουηδοί στο γήπεδο και περίπου 1.000 και λίγο παραπάνω Έλληνες φιλαθλοί. Κάθετα ωραία για τον Μπέρκβαλ. Βάζει την μπάλα μπροστά τον Μπέρκβαλ. Δίνει στον Ελάγκα. Πιέζει ο Βαγιανίδης. Κρατάει ο Ελάγκα. Θα γεμίσει ο Κάρλστρομ. Κεφαλιά από τον Έκταλ. Διώχνει ο Χατζηδιάκος. Εκεί είναι ο Στάρφελτ. Σμιθ. Ακριβώς στη μέσα γραμμή και πιο πίσω η μπάλα τώρα. Στάρφελτ και Έκταλ. Παίρνει την μπάλα ο Μπέρκβαλ. Κάλστρομ, Μπέρκβαλ ξανά. Οι δύο κεντρικοί χαφ τώρα της Σουηδίας αλλάζουν την μπάλα. Στρούντ πίσω στον Στάρφελτ και αυτό στον Άλλη. Έκταλ κυκλοφορούν την μπάλα οι γηπεδούχοι. Δεν πιέζουν διεθνείς μας. Τώρα πάει ο Μασούς να πιέσει την πάσα στον Έκταλ. Πλάγιο για την Ελλάδα. Όχι, είναι για την Σουηδία. Ζένελη. Γυρίζει προς τα πίσω. Σμιθ. Λάθος. Παίρνει ο Κυριακόπουλος. Ψάχνει στήριγμα ο Κυριακόπουλος. Ξετάζει τις επιλογές του πίσω στον Χατζηδιάκο. Αριστερός στον πλέον Χατζηδιάκος. Έπαιζε δεξιά νωρίτερα. Και δεξιά ο Ντόι. Κυριακόπουλος. Στο μάτς έχει μείνει μόνο ο Μαυροπάνος. Από αυτούς που αγώνησαν σήμερα στην ενδεκάδα, στο αρχικό σχήμα δηλαδή. Και αρχηγός στο στόπερ της West Ham. Μαυροπάνος, ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Κάθετα για τον Μασούρα. Με τη μία ο Ντόι. Λάθος όμως, κερδίζει ο Άλλη. Ο Άλλη, ωραίο τακουνάκι. Πάρα πολύ δραστήριος ο Άλλη. Σε επαφές του έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην αριστερή πλευρά της εθνικής μας. Πίσω η μπάλα από τον Στάρφελτ. Για τον Στρούντ. Εκεί είναι και ο Σμιθ. Διώχνει ο Στρούντ. Σε ένα χώρο που είναι ο Χατζηδιάκος. Ανοιχτό κοντρόλ. Βάζει το πόδι του ο Σμιθ πλάγιο για την Ελλάδα με τον Χατζηδιάκο. Μαυροπάνος. Μουζακίτης. Στην πρώτη αυτή την μπάλα σε ο χαφ του Ολυμπιακού. Χατζηδιάκος, ξανά Μουζακίτης. Και Μαυροπάνος στη μεσαία γραμμή. Χατζηδιάκος στα αριστερά. Έχει στρίβημα τον Κυριακόπουλο. Κάνει διαγώνια κίνηση ο Χατζηδιάκος. Μουζακίτης και τώρα Κυριακόπουλος στα αριστερά. Ξανά στο Μουζακίτη στον άξονα. Μεταφέρει την μπάλα στα δεξιά στον Ντόι. Και από εκεί στον Βαγιανίδη, τον άσο της Sporting Λισαβόνας. Ντόι. Μαυροπάνος. Χατζηδιάκος. Αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ψάχνει τον Κοστούλα. Μακριά εκεί από την μπάλα ο παίκτης Brighton. Προσπαθεί εκεί ο Σμιθ. Κράτη μπάλα εντός γηπέδου. Ο Μουζακίτης θέλει να κερδίσει. Όμως η μπάλα για τους Σουηδούς. Με τον Ζένελι. Πιέζει ο Δουβίκας και κάνει φάουλ. Ο φορτιστρά της Κόμο. Το εκτέλεσε ο Ζένελι γρήγορα. Σμιθ και Στάρφελτ. Ξανά στον Σμιθ. Δεν βιάζονται τώρα οι Σουηδοί. Είναι πρόβα τζενεράλε το σημερινό παιχνίδι εν ώψη Μουντιάλ. Πρεμιέρα για τους Σουηδούς στις 14 Ιουνίου με την Τινησία στο Μεξικό το πρώτο μάτς, και τα δύο που ακολουθούν στις 20 Ιουνίου με την Ολλανδία και 25 Ιουνίου ο όμιλος ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση των Σουηδών κόντρα στην Ιαπωνία. Είναι κοντά στην πρώτη νίκη σε φιλικές αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων, της Ελλάδας με την Σουηδία. Αν κυλήσουν τα πράγματα έτσι και δεν αλλάξει κάτι, στις προηγούμενες 5 φιλικές αναμετρήσεις η Ελλάδα είχε 2 νίκες και 3 μάτς είχαν ολοκληρωθεί ισόπαλα. Αίτη ήταν η εθνική μας. Είναι κοντά στο να πετύχει την πρώτη νίκη σε φιλική αναμέτρηση στη Σουηδία κόντρα στην Ελλάδα. Σμιθ στον Στρούντ στα δεξιά. Πάνε να πιέσει ο Κοστούλας. Λάθος, παίρνει ο Μουζακίτης. Ωραία τρίπλα του Μουζακίτη. Δουβέκας βάζει την μπάλα μπροστά του με την ωραία προσποίηση. Μασούρας δίνει στον Βαγιανίδη. Δίπλα του νόμου Μασούρας. Πίσω η μπάλα Ντόι και Μαυροπάνος. Και αυτός τον Χατζηδιάκο. Ξανά στα αριστερά. Χατζηδιάκος έχει χώρο. Δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος με το δεξί. Θα συγκλίνει. Θα κάνει εκεί το tackling ο Ζένελι στο έδαφος. Υπάρχει φάουλ που έχει κάνει ο Κυριακόπουλος στη μονομαχία του εκεί με τον χαφ της Σουηδίας. Με τον άλλη είναι. Στο έδαφος. Και η μικρή διακοπή στο μάτς. Η εθνική μας ομάδα που έχει ακόμα ένα φιλικό την Κυριακή στο Παγκρίτιο κόντρα στην Ιταλία, που έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Παιδιά που για πρώτη φορά στελεχώνουν την εθνική ανδρών μετά την αποτυχημένη προσπάθεια στα πραγματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Για ακόμα μια φορά η σκουαντρατζούρα εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Ο Ελάγκα στο έδαφος τώρα σηκώθηκε. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Θα επιστρέψει πάρα πολύ λίγο. Συνέχεια στο μάτς με τον Νόρτφελτ. Ο Νόρτφελτ που θα γεμίσει προς την εστία του Τζολάκη, ψάχνοντας τον υψηλό σωμο Νίλσον. Δεν βιάζονται οι ποδοσφαιριστές του Πότερ. Το γέμισμα για τον Νίλσον. Γυρίζει εκεί ο Βαγιανίδης και διώχνει ο Τζολάκης. Προσπαθεί ο Μασούρας να κάνει την μπάλα εντός γηπέδου. Νέα κεφαλιά με τον Βαγιανίδη. Διώχνει ο Ντόι. Στα αριστερά τον Χατζηδιάκο. Είναι και ο Κυριακόπουλος κοντά του. Δίνει στον Μουζακίτη. Σε λίγο θα περάσει το μάτς και ο Ελάγκα με τη νέα οδηγία της UEFA. Τις αλλαγές του κανονισμού που εφαρμόζονται πλέον και θα εφαρμοστούν και στο παγκόσμιο κύπελο. Πρέπει να περάσει περίπου ένα λεπτό για να μπει ξανά στο τερέν ο παίκτης που βγαίνει. Ντόι στα δεξιά. Μαυροπάνος. Όλοι αυτοί και τώρα πάνω από τη μέσα γραμμή. Χατζηδιάκος στο ανοιχτό κοντρόλ κρατάει όμως, παίζει με τον Κυριακόπουλο. Ξανά ο στόπερ της Κομεχάγης. Μαυροπάνος. Ψάχνει τις επιλογές. Δεξιά στον Βαγιανίδη. Μασούρας. Μασούρας. Δεν υπάρχει φάουλ. Μαρκάρουν σωστά εκεί οι Σουηδοί σύμφωνα με τον Ουαλό ρέφερι, τον Τζόουνς. Παίρνει ο Ελάγκα μέσα στη μεγάλη περιοχή, έχει το Μαυροπάνο. Σουτ του Ελάγκα, μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια ο Τζολάκης. Ήταν στο τοποθετημένος ο goalkeeper του Ολυμπιακού. Μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια το σουτ αυτό από τον Ελάγκα. Στο 90. Στο 90-2 είμαστε. Στις καθυστερήσεις του μάτς. 5 λεπτά του έξτρα χρόνου. Στη φιλική αναμέτρηση της Σουηδίας με την Ελλάδα 2-1. Προηγήθηκε η εθνική μας με τον Τσιμίκα στο 10 και στο δεύτερο μήχρονο το γύρισαν οι γηπεδούχοι με Γιόκερες στο 53 και Νίλσον στο 69. Στάρφελτ στον Έκταλ. Ξανά ο στόπερ της Σουηδίας, Στάρφελτ. Σμιθ. Ο Κάλστρομ όπως έψαξε να βρει τον Ελάγκα. Βγαίνει ο Μανδάς και δίνει στον Μαυροπάνο στα δεξιά η μπάλα στον Ντόι. Μανδάς πλέον, εδώ και λίγα λεπτά, στη θέση του Τζολάκη. Ο Μανδάς στην τρίτη του συμμετοχή με την Εθνική Ελλάδας, την Εθνική Ανδρών. Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος. Ψάχνει στήριγμα ο Μαυροπάνος, δίνει στον Χατζηδιάκο. Είναι εμφανές ότι με τις πολλές αλλαγές που έκανε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς δεν υπάρχει συνοχή, δεν υπάρχουν καλές συνεργασίες. Συμβαίνει αυτό τις πρώτες φορές όταν γίνονται τόσες πολλές αλλαγές. Αντίθετα, η επίδραση των αλλαγών βοήθησε την Σουηδία που γύρισε το παιχνίδι. Τριάντης. Ψάχνει τον Μουζακίτη, λάθος. Φτάνει η μπάλα όμως στον Χατζηδιάκο. Στα αριστερά Κυριακόπουλος και μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Δουβίκα. Διώχνουν οι Σουηδοί. Ξανά τώρα με τον Ντόι η Ελλάδα. Μαυροπάνος. Ψάχνει τον Κυριακόπουλο. Χατζηδιάκος. Τώρα Κυριακόπουλος. Θα σεντράρει μπάλα κόρνερ. Να μην το εκτελέσει το κόρνερ. Ο Κυριακόπουλος θα το εκτελέσει όπως όλα δείχνουν. Δεν έχει πάει άλλος στην αριστερή πλευρά για να εκτελέσει το κόρνερ. Ο ακραίος μπακ του Παναθηναϊκού θα το εκτελέσει. Κυριακόπουλος. Είναι μπροστά και ο Μαυροπάνος και ο Ντόι και ο Χατζηδιάκος. Το εκτελεί ο Κυριακόπουλος. Διώχνουν οι γηπεδούχοι, Μουζακίτης. Μπάλα κοντράρι και πλάγιο. Στα αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Από το σιούτ αυτό του Μουζακή την μπάλα κόντρα και είναι το πλάγιο για την Ανώλευκη. Κυριακόπουλος είναι κοντά του και ο Κοστούλας. Κατεβάζει ο Κοστούλας. Δίνει στον Χατζηδιάκο, στον Μουζακίτη, συγγνώμη, Μουζακίτης. Κυριακόπουλος θα σεντράρει. Πετάει την μπάλα μπροστά ο Ελάγκα, περνάει το Χατζηδιάκο, κυνηγάει ο Μαυροπάνος και ο Κυριακόπουλος. Έχουν επιστρέψει οι διεθνείς μας. Προσπάθησαν να βγουν στην κόντρα τώρα οι Σουηδοί. Ο Ελάγκα θέλει να περάσει τον Κυριακόπουλο. Κόβει όμως εκεί ο μπακ του Παναθηναϊκού, Κοστούλας. Πάμε, Κοστούλας ψάχνει στήριγμα στα δεξιά στον Βαγιανίδη. Ωραία, η τρίτα του Βαγιανίδη. Μασούρας. Μουζακίτης. Χατζηδιάκος. Έχει χώρο. Κοστούλας. Ο Κοστούλας θα σεντράρει. Θέλει να μπει στην πορεία της μπάλας. Ο Μασούρας και γκολ για την εθνική μας ομάδα με το γκολ του Γιώργου Μασούρα από τη σέντρα του Μπάμπη Κοστούλα. Γκολ για την Γαλανόλευκη, στις καθυστερήσεις του μάτς. Γκολ από τον Γιώργο Μασούρα που μπήκε αλλαγή λίγο νωρίτερα στην 59η συμμετοχή, τον 10ο γκολ του Γιώργου Μασούρα. Σουηδία-Ελλάδα 2-2, το πανηγυρίζουν και οι φίλοι της εθνικής μας εξέδρας, οι περίπου 1000 Έλληνες. Από το γέμισμα του Μπάμπη Κοστούλα κάνει την κίνηση στο δεύτερο δοκάρι ο Γιώργος Μασούρας και στο 90-4 σκοράρει για την εθνική Ελλάδας. Ο Γιώργος Μασούρας έκανε τη διαγώνια κίνηση, βρέθηκε στην μικρή περιοχή, τσίπησε την μπάλα με το δεξί, δοκάρι και γκολ στις καθυστερήσεις του μάτς 2-2. Σίγουρα η εθνική μας ομάδα άξισε κάτι περισσότερο στο μάτς, όχι να ιτηθεί. Με το γκολ αυτό του Γιώργου Μασούρα, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, ισοφαρίσε 2-2, τελικός αποτέλεσμα. Το 2-2 της Σουηδίας με την Ελλάδα, αίτητη παραμένει η εθνική μας στις σχετικές αναμετρήσεις με τους Σουηδούς. Μετά από 6 παιχνίδια, η Ελλάδα που προηγήθηκε με τον Τσιμίκα στο 10ο λεπτό. Στο δεύτερο ημίχρονο αντέδρασαν οι Σουηδοί, βόησαν πάρα πολλοί αλλαγές, μαζεμένες αλλαγές του Πότερ. Στο 53 ισοφάρισε με τον Γιόκερες 1-1, πήρε προδόσμιο με τον Ήρσον στο 69 και στο 90-5 ο Μασούρας ισοφαρίζει σε 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Δεν χάνει η εθνική μας ομάδα, είχε μια καλύτερη εικόνα συνολικά και σε άμυνα και σε επίθεση. Ήταν καλύτερη, θα έλεγα, στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα από τους Σουηδούς. Βεβαίως η Σουηδία με τις πολλές αλλαγές που έκαναν στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και σίγουρα για 20 λεπτά ήταν καλύτερη από την εθνική μας. Κατάφερε να αντιδράσει και να πάρει το προβάδισμα, αλλά το πάλεψε η εθνική μας και με αυτή τη σέντα του Μπάμπη Κοστούλα και το τελείωμα του Μασούρα παίρνει την ισοπαλία. Μετρούν και κάποιοι βαθμοί για τη βαθμολογία, το ranking της FIFA. Θυμίζω ότι η Σουηδία είναι 38η, η Ελλάδα είναι 47η στο ranking της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα ήταν καλύτερη εικόνα της εθνικής μας ομάδας σε σχέση με τα παιχνίδια του Μαρτίου, σε αυτή την πρώτη φιλική αναμέτρηση. Θα ακολουθήσει ακόμα ένα φιλικό τεστ με την Ιταλία στο Παγκρίτιο το βράδυ της Κυριακής στις 10 η ώρα και είναι μια ευκαιρία για τους φίλους της εθνικής μας ομάδας σε ολόκληρη την Κρήτη να βρεθούν στο Ηράκλειο για να υποστηρίξουν τους διεθνείς, γιατί έχετε ένας δύσκολος χειμώνας σε έναν πολύ απαιτητικό όμιλο στην πρώτη κατηγορία του UEFA Nations League με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία, με στόχο φυσικά η εθνική μας να αποφύγει την τελευταία θέση, να παραμείνει αν είναι δυνατόν στην πρώτη κατηγορία και να εξασφαλίσει παρουσία στο πρώτο κρούδι δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης των προκριματικών του επόμενου Euro, που θα γίνει η κλήρωση τον Δεκέμβριο του 2026. Ωραία. Τελικό αποτέλεσμα εδώ στην Strawberry Arena της Σόλνα. Σουηδία-Ελλάδα 2-2, θα πιστέψουμε αργότερα με ρεπορτάζ από την μεικτή ζώνη, από τους πρωταγωνιστές, τους ποδοσφαιριστές εθνικής και το τι θα πει βέβαια και ο Ιβάν Γιωβάνοβης στις δηλώσεις του.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Νομίζω απονομή δικαιοσύνης.
2: Ναι. Νομίζω η εθνική πρέπει να κρατήσει τα πρώτα 50 λεπτά.
1: Σωστά.
2: Πριν τις αλλαγές. Ήταν θετικό το πρόσημο. Με τις αλλαγές έδειξε καλύτερο πρόσωπο η Σουηδία, που κατάφερε να ανατρέψει το σεβάρος της σκορ. Στο τέλος με τον Μασούρα διαμορφώθηκε το τελικό 2-2. Λοιπόν, επί του πιεστηρίου που λέμε.
1: Και εγώ έχω, επί του πιεστηρίου, πες.
2: Έλα, από το διεθνή χώρο.
1: Άρχισες.
2: Την Λίβερπουλ που ανακοίνωσε πριν από λίγο την έναρξη της συνεργασίας με τον Άντωνι Ραόλα, ο μέχρι πρότινος προπονητής της Μπόρνμουθ, υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Reds. Και επίσης ζευγάρι τελικού στο απλό γυναικών στο Ρολάν Γκαρός, η Μίρα Αντρέεβα που νίκησε 2-0 σε την Μάρτα Κόστσιουκ με 6-1-6-3 θα αντιμετωπίσει την Μάγια Χβαλίνσκα που επικράτησε επίσης με 2-0 7-6-6-4 της Ντιάνα Σνάιντερ. Όποια νικήσει θα κατακτήσει τον πρώτο major τίτλο της καριέρας της. Εγώ αυτά είχα να πω.
1: Από το διεθνή χώρο κι εγώ, θέμα ωρών, θέμα χρόνου να το πω έτσι, η ανακοίνωση του Σιλβέιν Φρανσίσκο από τη Βιλερμπάν.
2: Βιλερμπάν, ναι.
1: Έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.
2: 4 εκατομμύρια.
1: Μυθικό.
2: Θα πάρει ο Φρανσίσκο από τη Βιλερμπάν.
1: 4 εκατομμύρια. Τρομερό. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Βαγγέλη Ναρατζιά για την φιλική αναμέτρηση της Σουηδίας με την Ελλάδα. Βαγγέλη, έλεγα ότι τουλάχιστον βάσει εικόνας μέχρι το 50-55. Αυτή η σοπαλία είναι μια μικρή απονομή δικαιοσύνης. Θετικό το πρόσημο γενικά, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Καλησπέρα.
3: Ναι, Νικόλα, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λες.
2: Γεια σου, Ευάγγελε.
3: Γεια σου, καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα τα παιδιά. Γενικά η εικόνα της εθνικής στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα ήταν μια εμφάνιση που δεν ήταν να χάσει. Mm-hmm. Μπορώ να πω ότι αντιμετώπισε το σημερινό παιχνίδι δείχνοντας ότι έχει αφήσει πλέον την απογοήτευση από τον αποκλεισμό που είχε δείξει τα προηγούμενα παιχνίδια. Έβγαλε πάρα πολύ ένταση για την εποχή και οι ποδοσφαιριστές του Γιωβάνοβιτς το αντιμετώπισαν, μπορούν να πω, σαν να ήταν επίσημο. Ασφαλώς και είναι πολύ θετικά και τα συμπεράσματα σε ό,τι αφορά το διαφορετικό σχηματισμό που είδαμε σήμερα. Και για μένα αυτό έχει και εξήγηση, διότι έχουμε είμαστε στην ευτυχή θέση να έχουμε πολύ καλούς κεντρικούς αμυντικούς. Ας πούμε τώρα και η βασική τριάδα, ας πούμε, που ξεκίνησε με τον Μαυροπάνο στον άξονα, τον Ρέτσο από δεξιά και τον Κουλιαράκη από αριστερά, είναι τρεις παίκτες που κουμπώνουν πάρα πολύ καλά. Ο Μαυροπάνος με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Κουλιαράκης και ο Ρέτσος πολύ καλοί με τα πόδια στην μπάλα που βοηθάνε να ξεκινάει το παιχνίδι από πίσω. Και οι ακραίοι ήταν σε καλή κατάσταση που βοηθάνε σε αυτό το σχηματισμό. Και η Εθνική ήταν μια ομάδα που έβγαζε ένταση, που έδινε πολύ πλάτο στο γήπεδο, δημιουργούσε και από τον άξονα και ήταν πολύ ποιοτική στις ευκαιρίες που δημιουργούσε. Αυτό ήταν και ο λόγος που βρήκε για τον γκολ και θα μπορούσε κάλλιστα και στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, αλλά και στην αρχή του δεύτερου μέρους που είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες με το δοκάρι του Παυλίδη και το πλασέ του Τζόλι που ήταν φάση για γκολ, να πάρει ένα προβάδισμα τουλάχιστον δύο τερμάτων, το οποίο ήταν και το σωστό σε εκείνο το χρονικό σημείο. Δεν το κατάφερε. Δεν το κατάφερε. Μετά ήρθαν οι αλλαγές που αλλοιώσαν κάπως την εικόνα, έβγαλαν και οι Σουηδοί μια αντίδραση που εγώ λέω ότι εντάξει, μπορεί να έχουν και λίγο παραπάνω το μυαλό τους στο Μουντιάλ, όταν ετοιμάζεις να παίξεις παγκόσμιο κύπελο, να βλέπεις και λίγο πιο επιφυλακτικά την κατάσταση. Mm-hmm. Και πήραν τον έλεγχο οι Σουηδοί για ένα κομμάτι του αγώνα, εκεί δεχτήκαμε και τα γκολ, που εντάξει είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα η Σουηδία, έχει και ποδοσφαιριστές που παίζουν και στο πάνω ράφ που λέμε. Και στο τέλος όμως, όπως είπε και ο Νίκος πριν, ήρθε αυτή η φάση από δύο παιδιά που ήρθαν από τον πάγκο φρέσκους, την ωραία έμπνευση του Κοστούλα και ένα πράγμα το οποίο βγάζει το ψωμί του όλα τα χρόνια ο Μασούρας, δηλαδή να κινείται στο δεύτερο δοκάρι και με αυτή την προβολή ήρθε το 2-2, που νομίζω ότι είναι ένα καλό αποτέλεσμα σε μια καλή βραδιά της Εθνικής, που αφήνει υποσχέσεις και μην ξεχνάμε ότι σήμερα έλειπαν και τα ζυδάνια αυτής της ομάδας και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας, έτσι, που βάζουν άλλο το πίπερο στην όλη κατάσταση. Αυτά.
2: Ωραία. Βαγγέλη, ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε.
2: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Λοιπόν, και κάπως έτσι, με το σχολείο του Βαγγέλη Νερατζιά, για αυτό το 2-2 της Ελλάδας με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, ολοκληρώνουμε το απόψινό Newsroom. Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα μικρόφωνα. Πάνος Μπουρνάς και Χάρης Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου. Μουσικές επιλογές είπαμε δεν είχαμε σήμερα. Κωνσταντίνα Πάνος στην οργάνωση. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club.
1: Καλά.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση. Προσφέρεις υπηρεσίες. Θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα Σάνα.
4: Το FM 102,4.
7: The first rule of Fight Club is...
8: Come to my boudoir.
7: The second rule of Fight Club is...
8: Yeah.

0: Λοιπόν, μετά την μετά τις, τη χθεσινή θα έλεγα παρομοίωση επαύλα αποκάλυψη της τεράστιας αλήθειας, τότε ο Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου, το πρόσωπο ενός τέλος πάντων Ισπανού επιχειρηματία, mm-hmm. ο οποίος έχει αντιγράψει πλήρως mm-hmm. το, αν μου επιτρέπεις, συναισθηματικά λαοκρατικό μοντέλο του Ανδρέα.
1: Μιλάς πολύ σεβαστικά και αυτό είναι πολύ καλό, ναι.
0: Το οποίο άλλωστε τον έχει κρατήσει.
1: Εγώ το πήγα για ένα βήμα παραπάνω και είπα ότι ο Μουρίνιο είναι ο κατσιφάρας του. Αυτό έγραψε σήμερα, ότι ο Μουρίνιο είναι ο κατσιφάρας του.
0: Ναι. Ξέρεις τι.
1: Στην πραγματικότητα δηλαδή.
0: Λοιπόν, τώρα που το λες, να πούμε μια μεγάλη αλήθεια και στην αναδρομική.
1: Ναι.
0: Το βίντεο με τον κατσιφάρα στο Θέμο.
1: Ναι.
0: Το περίφημο βίντεο του κατσιφάρα στο Θέμο.
1: Με τα Αρμανί.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα υπέροχο βίντεο.
1: Δεν είναι αναδρομική. Είναι αέναη αυτή η αλήθεια.
0: Ναι, αλλά τι θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Αυτό. Έχει μια παραφωνία εδώ πέρα. Δηλαδή, θα ήταν όλο υπέροχο αν έλειπε ίσως. Δηλαδή, γιατί είναι όλο σωστό. Δηλαδή, είναι αποθέωση για το κοστούμι Αρμάνι. Mm-hmm. Επιβεβαίωση ότι είναι original Αρμάνι. Σου θυμίζω τη σειρά του βίντεο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και κλείνει με το ότι θα ήθελα όλοι, σε όλους όσο γίνεται, να φοράνε όλοι Αρμάνι. Και όλο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Εάν δεν υπήρχε στο ενδιάμεσο αυτή, πώς να την πω, η ελαφριά ξυπασιά που δεν χρειαζόταν εκεί πέρα, Παύλα Καβλάντο, ότι αυτό με είδε ο Αρμάνι και μου άρεσε και είπε όπως πρέπει να ράψω εγώ γι' αυτόν.
1: Δεν καταλαβαίνω την καβλάντα που λες. Δηλαδή, τι σου κάνει εντύπωση από αυτό?
0: Εγώ είπα αυτό που θέλω να πω.
1: Αν είχες μπροστά στο Γιώργο και τον Κατσιφάρα.
0: Καταρχάς δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Ξεκινήσουμε από εκεί.
1: Ξεκινάμε από εκεί. Ο Γιώργος Αρμάνης, επειδή έχει συναστραφεί με πάρα πολλούς σημαντικούς ανθρώπους, μπόρεσε να μιλήσει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Αν έχεις λοιπόν μπροστά στο Γιώργο και τον Αρμάνη, όποια επαγγελματική ιδιότητα και να έχεις. Δηλαδή, μου έστω, είσαι ζαχαροπλάστης. Δεν θες να κάνεις ένα γλυκό για τον Γιώργο του Κατσιφάρα?
0: Με το όνομά του εννοείς.
1: Ναι, πρέπει να το πεις αυτό το πράγμα, το γλυκό κατσιφάρας, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να είναι ένα πολύ πλούσιο γλυκό, ξέρω εγώ, με πάνω, με σαντιγές, να είναι το γλυκό κατσιφάρας, να γεμίζει το στόμα σου πριν το φας.
0: Με γεμίζει ούτως ή άλλως με αυτό το επίθετο, οπότε ναι.
1: Θέλω, ό,τι δουλειά και να κάνεις, έχεις μπροστά σου το γύρο του κατσιφάρα. Οτιδήποτε, ρε παιδί μου, πιάσε, οποιαδήποτε δουλειά θες.
0: Ναι.
1: Νηφικά να φτιάχνεις, θες να κάνεις νηφικό για γάμο κατσιφάρα.
0: Ναι.
1: Οπότε εμένα δεν μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα. Το να το έχει πει ο Γιώργης ο Αρμάνης μέσα από την ψυχούλα του, ας πούμε, Θεός χωρέσει τον, δεν θα μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι. Δεν νομίζω, μωρέ, είναι ο Τσοβόλας. Λέει. Όχι, δεν είναι ο Τσοβόλας.
1: Όχι, παιδιά. Ο Τσοβόλας ήταν ο Φούτρε.
0: Ναι.
1: Που του είπε, Τσοβόλα, δώσ' τα όλα και φέρ το Φίγκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έχω σήμερα τεκμηριωμένα.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, το
1: σου λέω. Ο Τσοβόλας είναι ο Φούτρε.
0: Στο K-Sports, όχι να το πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, στο K-Sports.
0: Ναι.
1: Και ο Κατσιφάρας είναι ο Μουρίνιο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ο άνθρωπος που έφυγε, ξαναήρθε. Αυτό ο άνθρωπος εδώ θα αναλάβει, θα βάλει σε τάξη κτλ. Είναι ο Κατσιφάρας του. Τέλος.
0: Λέγοντας γι' αυτό, πρέπει να πούμε, και αφού από αυτό ξεκινάμε, και ναι, καλώς ενδεχομένως, ναι, ότι βγήκε ένας Ιταλός δημοσιογράφος με πολύ αργεντίνικο όνομα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, Τσεφτέρης κάπως στην επικαιρότητα είναι άνθρωποι που έχουν αυτή την, πώς να την πούμε, αυτή την περίεργη ανισορροπία. Δηλαδή, yeah, ξέρω εγώ, ο Μεξικανός Ενρίκε. Όχι, ο Ρικέλμε δεν είναι Ισπανός, είναι Μεξικανός.
1: Συγγνώμη,
0: ο Ρικέλμε.
1: Ο Ρικέλμε.
0: Ναι.
1: Ο Ρικέλμε.
0: Που διεκδικεί την Προεδρία.
1: Μόνο Ισπανός μπορεί.
0: Ναι, είναι Ισπανός με αργεντίνικο επίθετο.
1: Δραστηριοποιείται στην Λατινική,
0: ναι, ναι,
1: Αμερική.
0: Ναι, στο Μεξικό. Λοιπόν, ναι, είναι Ισπανός με αργεντίνικο επίθετο. Και αυτός που έβγαλε σήμερα την είδηση που θα πω είναι Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος έχει το επίθετο Γκαλέτη.
1: Μάλιστα.
0: Για κάποιο λόγο. Ο κύριος Ρούντι Γκαλέτη, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εφόσον είπε μόνος του, γιατί έτσι απλώς γούσταρ να το πει, τύπου Πέρεθι Τάγκς,
1: ναι,
0: μέσα σε άκρες. Εντάξει. Είπε ότι, να ξέρετε, 7 Ιουνίου εκλογές, 8 Ιουνίου Μπαγιόκο, 3 μοίρια στην Μπενφίκα για τη ρήτρα του Μουρίνιο για να τελειώσουν οι κουβέντες.
1: Εγώ διάβασα 15 σήμερα, τι 3 μοίρια.
0: Αφήστε τα αυτά τώρα.
1: Εγώ τα αφήνω, αλλά υποτίθεται ότι ήταν μέχρι κάποια ημερομηνία 7 εκατομμύρια και μετά ανέβαινε. Αυτό δεν λέγαμε εδώ.
0: Μπορεί να είναι η δεύτερη δόση. Ενδεχομένως, λέω τώρα εγώ. Και είναι αλήθεια. Ότι πραγματικά ο Ρικέλμε κάνει κάθε τι για να χάσει και με διαφορά πλέον. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι επειδή δεν ξέρει και δεν καταλαβαίνει πού είναι το όριο, σήμερα πιθανώς έμπλεξε. Από χθες έχει μπλέξει για την ακρίβεια. Λοιπόν, επειδή τα exit polls ενδεχομένως οι ειδικοί του άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν λίγο στα γκάλωπα ανάμεσα στους
1: φίλους στρά,
0: δίνουν πανελευθερία, σου λέει ρίξε κάμια στρακαστρούκα,
1: ναι.
0: Μπας και κάνουμε λίγη συσπήρωση.
1: Ο Χάλαντ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε βγαίνει λοιπόν ο κύριος Ζικέλμε χθες σε μια συνέντευξη και όχι απλώς ο Χάλαντ, βγάζει και φανέλα Ρεάλ με Χάλαντ πίσω όνομα.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, φέρνει κατευθείαν την ορισμένη αντίδραση του Χάλαντ, του μπαμπά Χάλαντ και της Manchester City.
1: Ελπίζω και του παππού Χάλα μου εκεί η φωτογραφία και είναι ίδιος ο αγκονός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρομερό, λες, παιδί μου, πώς γίνεται, τι φωτοτυπία ήταν αυτή.
0: Υπέροχος.
1: Φωτοτυπία.
0: Είναι υπέροχος. Είναι υπέροχος. Λοιπόν, οι οποίοι είπαν λίγο πολύ και το διαβάσαμε και το βόλιο του Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, γιατί έκανε επίσημη ανακοίνωση η City. Είπε η City λοιπόν ότι οι ιστορίες αυτές είναι ψευδείς, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να συμβεί αυτό. Δεν υπάρχει καμία συμβατική ρήτρα που να το επιτρέπει.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι. Εξετάζουμε νομικές ενέργειες για τη χρήση της εικόνας του παίκτη μας σε αυτό το πλαίσιο.
1: Mm-hmm.
0: Και μετά βγήκε ο Χάλαν με τον μάνατζερ του και είπε: εντάξει, όλα αυτά είναι διασκεδαστικά, αλλά δεν είναι αληθινά.
1: Για το Ρόδρυ, βέβαια, δεν έγινε κάτι αντίστοιχο.
0: Για το Ρόδρυ δεν έγινε.
1: Έτσι, έχουν γίνει επαφές.
0: Δεν έγινε.
1: Με το Ρόδρυ. Αλλά το άλλο ήταν μια πραγματικά γκάφα ολκής.
0: Ναι.
1: Άλλο πράγμα δηλαδή να, ξέρω εγώ, να είναι ένας παίκτης ευσεβής πόθος ή να έχεις κάνει μια διερευνητική κουβέντα και είναι άλλο πράγμα εδώ να βγάζει φανέλες και αυτά το πράγμα διώκονται ποινικά.
0: Όχι, για το Ρόδρυ δεν είπαν και έχουν, υπάρχει κάποιος όμως που δεν είπαν για το Ρόδρυ, αλλά αμέσως βγάλανε νύχια για τον για το Χάλαντ. Έτσι, δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι όντως κουβέντα με το Ρόδρυ, αλλά ο Ρόδρυ προφανώς δεν κάνει τον γκέλ που κάνει ο Χάλαντ.
1: Είπαμε, αν είσαι Κασελάκης, είσαι νέος, δεν γνωρίζεις πολλά, πας με τον ενθουσιασμό,
0: ξέρεις,
1: είσαι ευθυτενής μεν, είσαι ξέρω όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν είσαι καραβάνα της πολιτικής του ποδοσφαίρου, γιατί αυτό είναι ο Ρικέλμε, είναι ένα Στέφανος Κασελάκης του ποδοσφαίρου, μπορεί να πατήσει τις μπαρανόφλουτες. Αυτό είναι το θέμα. Ενώ ο Φλωρεντίνο, ο Αντρέας, ο Πέρεθ, είναι τώρα παλιά καραβάνα. Ποιος να του πει τι.
0: Κανένας, καθώς φαίνεται. Κανένας, καθώς φαίνεται, δεν μπορεί να του πει κάτι.
1: Δηλαδή, αν ξέρω εγώ από εδώ και πέρα τα συμβούλια της Ρεάλ τα ονομάσει Κισέα, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Κιθέα.
0: Κιθέα, ναι. Για να,
1: αν τα πει Κιθέα, νομίζω ότι θα είναι απόλυτα ταιριαστό αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Α, ειδικά αν βγει σε κάποια συνέντευξη, ξέρω εγώ, που θα δώσει αφού εκλεγεί και πετάξει και ένα μέα κούλπα, εκεί νομίζω ότι θα έχουμε πια ονειρώξεις. Θα έχουμε υγρά όνειρα.
0: Άλλωστε για τον ποδοσφαιρικό σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι.
1: Άλλωστε.
0: Έτσι και νομίζω που πρώτος και καλύτερος ο Φλωρεντίνο Πέρεθ το γνωρίζει. Τον Γκαλέτι είναι ιταλικό επίθετο. Ναι, είχε ιταλικό διαβατήριο Γκαλέτι τώρα που το λέτε.
1: Αλλά το έχουμε συνδέσει στο
0: Αλλά
1: μυαλό
0: το έχουμε
1: μας.
0: Συνδέσει, ναι, περισσότερο με την Αργεντινή. Βεβαίως την Αργεντινή.
1: Πέρα από τον Γκαλέτι είχαμε και το σπουδαίο Γκαλέτο εδώ. Θέλω να πω τα ονόματα αυτά έστω και. Είχαμε και Γκαλέτο Αργεντινό εδώ.
0: Σωστό, Γκαλέτι, Γκαλέτο.
1: Ναι.
0: Μια λάθος πάσα δρόμος τα λέγε κάποιος. Ενδεχομένως με κάθε σεβασμό. Με κάθε σεβασμό στο σπουδαίο. Είχε βάλει ένα σπουδαίο γκολ παρόλα αυτά ο Γκαλέτο, δεν είχε βάλει. Ένα ευρωπαϊκό σπουδαίο γκολ, καλά θυμάμαι.
1: Τα είχε βάλει το, ήταν σπουδαίος.
0: Κάπου είχε βάλει ένα σπουδαίο. Μα κατάλαβες τώρα. Ο Γκαλέτο είναι αυτό, ρε παιδί μου, μερικές φορές. Όταν παίζεις στη θέση αυτή, εξάρι, ας πούμε. Ή εξαροχτάρι, πες. Εκεί, μεταξύ 6 και 8 κάπου. Και έχεις, είσαι ξένος, έρχεσαι με μεταγραφή. Και έχεις και κορμοστασά.
1: Mm-hmm.
0: Περιμένουν κάτι περισσότερο από σένα, για κάποιο λόγο. Όχι ότι πρέπει να έχεις κορμοστασά, αλλά η κορμοστασά και μόνο δημιουργεί μια προσδοκία.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, καταλαβες. Ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει σχέση με την με τη θέση.
1: Ναι.
0: Να το πούμε έτσι.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πω στον Γκαλέτο αυτό ήταν μείον. Δηλαδή αν ο Γκαλέτο δεν ήταν, ξέρω εγώ, 1,85 που ήταν και ήταν 1,73, κατάλαβες, θα λέγανε εντάξει το παιδί, τι να κάνει, τόσο μπορεί.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, δεν είναι και κατούζο. Δηλαδή δικαιολογείς περισσότερο για κάποιο λόγο το γοδό παρά τον ψηλό, ειδικά σε αυτές τις θέσεις. Είναι περίεργο, αλλά ισχύει.
1: Εντάξει, δεν στέκομαι ποτέ εγώ στο κομμάτι αυτό.
0: Να.
1: Αλλά τέλος πάντων, ναι, καταλαβαίνω το σκεπτικό.
0: Για να εκράζουμε τη χρήση αγγλικών αντί ελληνικών λέξεων, και είπαμε πού συγκεκριμένα, γιατί εδώ πέρα λέμε κάποια και τα λέμε και για πλάκα, κάποια τα λέμε για πλάκα, κάποια τα λέμε όντως. Επειδή έτσι, αλλά συγγνώμη, δεν κάνουμε πασχετική περιγραφή με 10 λέξεις αγγλικές στις 8.
1: Ναι.
0: Ε, μεταξύ μας, ε. Ε, φανταστείτε. Φανταστείτε η αγγλική ορολογία του μπάσκετ, όλη αυτή, όλος αυτός ο ωκεανός αγγλικών όρων και αγγλισμών των μπασκετικών περιγραφών να μεταφερθεί στο ποδόσφαιρο. Για σκεφτείτε το λίγο.
1: Εγώ από την άλλη μεριά έχω διαφωνίες και σε πράγματα που έχουν που μεταφράζονται στα ελληνικά και τα λέμε ας πούμε στις περιγραφές και τα λέμε μεγάλο καμάρι. Για παράδειγμα, η γραμμή της φιλανθρωπίας. Απαράδεκτο.
0: Αυτό είναι γελίο απλώς.
1: Ναι, είναι απαράδεκτο. Ναι. Δηλαδή,
0: όχι, δεν είναι απαράδεκτο, είναι γελίο.
1: Είτε το έχεις στα αγγλικά, είτε το μεταφράσεις στα ελληνικά, το να λες για κάποιον που εκτελεί, ας πούμε, βολές από τη γραμμή της φιλανθρωπίας, είναι μια χαζοελληνοαμερικανιά που δεν χρειάζεται να υπάρχει.
0: Ναι, ναι. 100% ναι, μαζί σου. Ναι. Απλώς το βρίσκω γελίο και όχι απαράδεκτο, αν με ρωτάς. Ναι. Άλλο.
1: Το αυτό μου ήρθε τώρα. Αύριο θα βρούμε κι άλλα ή θα στείλουν κι άλλα οι φίλοι.
0: Είναι αλήθεια. Είναι αρκετά. Πρόχειρο αλλά εύστοχο το πράγμα. Οπότε σκεφτείτε λοιπόν αυτό το πράγμα το οποίο ξαφνικά έχει κατακλείσει σαν γάγκρενα, γιατί γάγκρενα είναι τις μπασκετικές μεταδόσεις. Mm-hmm. Προσέξτε, αφήνω να παίξω τα μπασκετικά κείμενα, έτσι, που είναι ακόμα χειρότερα.
1: Mm-hmm.
0: Τα μπασκετικά κείμενα. Αυτό. Μιλάω για τις μπασκετικές μεταδόσεις που έχουν τον περισσότερο κόσμο που προσπαθεί να ακούσει και ακόμα και λεξικό να είχε μπροστά του, ακόμα και γλωσσάρι να είχε μπροστά του, δεν θα μπορούσε να βγάλει άκρη.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί η μπασκετική, να απαντήσω, το προχωράω μόνος μου και πηγαίνω μέχρι το τέρμα. Είτε αυτό κάποιος το θεωρεί σωστό, είτε κάποιος το θεωρεί λάθος, ας την αφήσουμε έξω την πλευρά. Λοιπόν, έχουν κάνει ένα άλμα, χωρίς να έχουν κάνει τα ενδιάμεσα βήματα. Και το άλμα είναι ότι φτάσαμε από την χρήση λίγων και απλών όρων που με τον καιρό και με την επανάληψη γίναν κατανοητοί, παράδειγμα το pick and roll,
1: mm-hmm.
0: ωραία, στο να γίνεται μια περιγραφή με αρκετές παραπάνω εκφράσεις, πολλές οι οποίες όμως δεν εξηγούνται.
1: Mm-hmm.
0: Μα άμα δεν εξηγούνται, τι νόημα έχει? Να δείξεις απλώς ότι είσαι έξυπνος. Εντάξει, να φέρουμε στο ίδιο το ράμφο να κάνει περιγραφές, mm-hmm. άμα είναι έτσι. Sorry κιόλας. Να έχουμε μπροστά μας και όμπορο. Μπορώ. Θα μπει στο γνωμικολόγιο, θα πάρεις 15 τσιτάτα του Σοπενάουερ και θα πετάς. Ένα ανά τρία λεπτά, χαίρο πολύ. Τον έξυπνο τον κάνω κι εγώ έτσι. Συγγνώμη τώρα, δεν ξέρω από κάπου ξεκίνησα και κάπου φτάσαμε.
1: Τέλος πάντων, για να γυρίσουμε παρακαλώ. Πέρα που ξεκινήσαμε επίσης, για να κλείσουμε το θέμα για σήμερα τουλάχιστον των εκλογών στη Ρεάλ. Θέλω να πω ότι τη στιγμή που ο κύριος Ρικέλμε τάζει Ρόδρυ και ξέρω εγώ Χάλαντ και Ραούλ και Ιέρο και οτιδήποτε. Μια ακόμα απόδειξη πόσο τον γλεντάει ο Πέρεθ είναι ότι τα ονόματα που έχουν βγει για την επόμενη μέρα της Ρεάλ πέραν του Μουρίνιο είναι ο Κονατέ και ο Ντούμφρις.
0: Δεν μπορώ να το λέω Ντούμφρις, θα με συγχωρέσεις.
1: Συγγνώμη, επειδή τον ακούω που τον λένε
0: Ντούμφρις. Δεν μπορώ.
1: Ναι, μπορεί και να είναι Ντούμφρις. Πραγματικότητα Ντούμφρις δεν έχει σημασία.
0: Δηλαδή το Ντούμφρις ακούγεται σαν αυτό που κουβαλάς ψώνια και μέσα στα ψώνια έχει ένα βαρύ βαζάκι και σκίζει και σκάει το βαζάκι το Ντούμφρις.
1: Προλαβαίνεις να το διαγράψεις πρακτικά αυτό το πράγμα ενδεχομένως? Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι.
0: Ναι, τέλος
1: πάντων. Δηλαδή, το να,
0: 20 μοίρια.
1: Το να ανακοινώνεις μέσα σε όλο αυτό που χρειάζεται η ομάδα, μέσα σε μια χρονιά η οποία ήταν παντελώς αποτυχημένη, να λες παιδιά, ας φύγω Κονατέ και δεν ανοίγει ρουθούνι. Που κανονικά αυτό είναι μηνύσιμο από μόνο. Δηλαδή, αυτό να το πάρει ο Ρικέλμε και να το κάνει παντιέρα. Ότι να βγει ο Ρικέλμε και να πει κρατάτε το γέρο Παπατζή που θα φέρει το Κονατέ.
0: Σωστό.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά έτσι.
1: Κανονικά.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει πέσει τόσες λακκούδες που δεν μπορεί να κάνει ούτε αυτό. Δηλαδή, τον γλεντάει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ με τον Κονατέ.
0: Ναι. Με τον Κονατέ και θα μπορούσε να πει, αν θες και συμπληρωματικά, ότι εγώ δεν δέχομαι ως Ρεάλ. Εντάξει, μπορεί να έχουμε λεφτά, αλλά δεν θέλω να δίνουμε 20 εκατομμύρια ευρώ για έναν 31χρονο που τον ξέρουμε. Προτιμώ να δώσουμε 60 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουμε έναν 22χρονο που θα τον έχουμε εδώ πέρα για 10 χρόνια. Ναι. Να το πούμε έτσι. Αλλά ναι, δεν ξέρεις, αυτά τα πράγματα. Όσο, πώς να σου πω, έξυπνος, ακόμα και ιδιοφυής να είσαι, άμα δεν έχεις την τριβή με το αντικείμενο,
1: δεν μπορείς.
0: Δεν γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν μπορείς.
1: Είναι και θέμα τι επικοινωνιολόγους έχεις από πίσω. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί αυτή μπορεί
0: ένας επιχειρηματής, τι επικοινωνιολόγους να έχει. Εσύ. Και ο Πέρεθ είναι επικοινωνιολόγος του εαυτού του. Δεν χρειάζεται.
1: Ναι. Επειδή λοιπόν ο άλλος είναι 26 χρόνια στη θέση του και εσύ πας να του φάρεις τη θέση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ετοιμάσει μια ομάδα η οποία να μπορεί να μιλήσει ψυχές των ανθρώπων οι οποίοι ψηφίζουν.
0: Ναι.
1: Να σου φτιάξει την εικόνα σου, τα κείμενά σου, τις δεσμεύσεις σου, τα θά σου, τα ταξίματά σου. Πρέπει να τα φτιάξει όλα. Γιατί πρέπει να είσαι αψεγάδιαστος για να μπορέσεις να νικήσεις τον Παπανδρέου της Ρεάλ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να βγεις έτσι και να πεις πω δύο ονόματα και θα βγω γιατί είμαι 37 χρονών.
0: Νομίζω τελικά το καλύτερο και το εξυπνότερο που έκανε ο Πέρεθ, και γυρίζω εδώ γιατί το κάναμε στην πρώτη μας αναφορά στις εκλογές της Ρεάλ, είναι ότι το μέτρησε πολύ σωστά, όπως θα το μέτραγε ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Mm-hmm. Το ζήγησε και σκέφτηκε, λέω εγώ, πέρα από όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή το πώς είχε κατάσταση, τα λεφτά, η ομάδα, η χρονιά που τελείωσε τα λοιπά, ότι έχω έναν αντίπαλο που μάλλον του χρόνου θα είναι πιο επικίνδυνος από τώρα. Οπότε πάμε να το κάνουμε τώρα και πότε μπορώ το νωρίτερο να προκηρύξω εκλογές, σε ένα μήνα τώρα.
1: Ναι.
0: Μπαμ. Και θα βγω και θα πω, έλα και αντιμετώπισέ με λοιπόν.
1: Πρόσεξε όμως, δεν το έκανε όπως κάνουν οι πολιτικοί, ας πούμε εδώ στην Ελλάδα, που όταν το σκέφτονται ακριβώς όπως λες, προλαβαίνουν και κάνουν και μερικές παροχές και μετά κάνουν τις εκλογές ώστε να είναι ο κόσμος, ας πούμε, χορτάτος.
0: Ναι.
1: Το έκανε έτσι, σκέτα νέτα. Ναι, με κονατέ.
0: Εντάξει, γιατί οι πολιτικοί δεν μπορούν να πούν θα έχουν εκλογές σε ένα μήνα. Δεν γίνεται, χρειάζεται ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
1: Όταν το κάνουν όμως, έχουν φροντίσει να δώσουν πράγματα, αν είναι αυτός που κυβερνάει, ώστε να τους έχει τους άλλους έτοιμους να το ψηφίσουν. Ο Πέρεθ δεν πήγε καν, δηλαδή πήγε με κονατέ, τίποτα. Πήγε ρε παιδί μου.
0: Κώστα, ο Πέρεθ δίνει τον εαυτό του, τι εννοείς. Υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από το ότι έχει δώσει τον εαυτό του και τη ζωή του στη Ρεάλ.
1: Το να τάζεις τον, ναι, το να λες θα φέρω τον κονατέ, μία λέξη στο ελληνικό λεξιλόγιο το περιγράφει αυτό το πράγμα. Είσαι διακονιάρης. Είσαι διακονιάρης.
0: Είσαι διακονιάρης.
1: Αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά.
0: Ο Κονατέ, ρε.
1: Ναι.
0: Ο Κονατέ, εντάξει. Πες άντε να καταλάβω. Δηλαδή, μπορεί να βγει να κάνει μια διευκρινιστική ότι ναι, παιδιά, ξέρετε, έχουμε 28 θέσεις στο ρόστερ. Ναι. Πρέπει να πάρουμε ως Ρεάλ. Θέλουμε και τον 23 και τον 24ο. Τον αφήνουν οι αλελεύθεροι, θα τον πάρουμε εμείς.
1: Ναι, ο τέταρτος αμυντικός, ναι. Εγώ. Να βγει να πει.
0: Αυτό να το βγει να το πει, σωστό. Τώρα βγει να πει ο Κονατέ.
1: Ο Κονατέ, τι σα έχω πει,
0: ο Κονατέ. Ελάτε, παιδιά, να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί.
1: Και με αυτό το Κονατέ σα αυτόν. Αυτό δηλαδή. Αυτό είπε ο. Και με αυτό το Κονατέ σα αυτόν.
0: Κανονικά. Κανονικά. Όπως λέγαμε, μένει να ανακοινώσει τώρα και τον επόμενο Χωσέλου και να τους τεζάρει. Να τους τεζάρει. Έχω λεφτά, αλλά έχω βρει ένα καταπληκτικό στη Σεγούντα, μια σέντερ φοράρα, 35 στα 36, θα έρθει εδώ, θα κάνει παπάδες, 8 γκολ, 7 γκολ, 6 γκολ. 5 κρούσεις προς τα πίσω θα πηγαίνει. Ανάποδα. Τι γίνεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πλάκα θα έχουνε. Πλάκα θα έχουνε τελικά εκλογές. Στη Ρεάλ. Αυτό νομίζω. Ναι, ο Ραβιό παίζει. Α, τι κάνεις, γνώμη. Α, έχουμε φιλικά τώρα, Έχουμε φιλικά. Παίζει η Γαλλία με την Ακτή Λεφαντοστού και η Ισπανία με το Ιράκ. Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ούτως ή άλλως, στην εθνική μας. Αξιορροντινή συνεχίζει να καβλαντίζει. Τώρα βάλει φανέλα Εθνικής Ελλάδας. Και έστειλε μήνυμα πάλι στον Αντσελότη ότι τελείωσε, τώρα έγινε Έλληνας. Εντάξει. Ο Ροντινέι θα συγγίζει και θα κάνει την πλάκα του. Τέλος πάντων, λοιπόν, πριν κλείσουμε αυτό το ημιωρό και για να το προλάβουμε, και νομίζω ότι είναι σωστό να το πούμε τώρα και έτσι και όπως το πρέπει, θέλω να σας πω να μείνετε μαζί μας. Να μείνετε μαζί μας, διότι επιστρέφοντας θα ξεκινήσει διαγωνισμός, όχι όμως πριν το πούμε, αλλά την ώρα που θα το πούμε και ακριβώς από το χρονικό σημείο που θα το πούμε, διαγωνισμός δευτέρου ημιώρου, μέσω του οποίου ένας από εσάς θα κερδίσει εισιτήριο για το αυριανό δεύτερο τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Αυτό είναι.
1: Μη στείλετε όμως τώρα.
0: Μη στείλετε τώρα.
1: Θα σας πούμε από την ώρα, ναι, που θα μετράει και μετά.
0: Αυτό. Απλώς το λέμε από τώρα για να είστε έτοιμοι, να είστε εδώ, γιατί φανταζόμαστε ότι είστε πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι. Και επίσης να μείνετε μας και το τρίτο ημίωρο για να πάρουμε άλλη φάση. Τώρα θα φύγουμε από τα αθλητικά, θα πάμε όμως σε πολύ ωραίο καλλιτεχνικό event στην ώρα του. Στην ώρα τους θα τα πούμε όλα αυτά. Προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει 10:30, κάτι που σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγούδι, σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ανοιχτή επιστολή του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο σε ενώπιο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιόχωρα. Νέα επίθεση της Χεσμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Ειδήσεις σε τίτλους από τον Top FM με τον Στέλιο Σαρέσκο. Με την εξέταση στα μαθήματα λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται αύριο Παρασκευή οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών θα διαγωνιστούν στο μάθημα των λατινικών. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες των ομάδων προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών υγείας θα διαγωνιστούν στη χημεία και της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής θα εξεταστούν στο μάθημα της πληροφορικής. Η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες των γενικών λυκείων θα πέσει τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η Δημοτική Αρχή μας είχε πει ότι το έργο ανάπλασης του κήπου της Ροδιακής Έπαυλης επρόκειτο να παραδοθεί στις αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο χώρος αποτυπώνει μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση και απέχει σημαντικά από την ολοκλήρωση του έργου. Οι αρμόδιοι οφείλουν να ενημερώσουν τους πολίτες για τους λόγους των καθυστερήσεων και για την πορεία των εργασιών. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Σταμάτης, μέλος της κίνησης Πολίτες για μια Πράσινη Ρόδο, μιλώντας στο ΤΟΠΕΦΕΜ και στην εκπομπή Ρέρα στα Γεγονότα. Η φετινή σεζόν δεν πάει καλά. Η επιβατική κίνηση και τα έσοδα των ταξί είναι μειωμένα κατά 30-40% σε σχέση με πέρσι. Παρότι υπάρχουν αφήξεις στο αεροδρόμιο, η κατανάλωση των επισκεπτών είναι περιορισμένη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Διοικητών Ταξί Ρόδου, Θεοδόσης Καστανίδης, σε δηλώσεις στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Ο κ. Καστανίδης, αναφερόμενος σε ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και τουριστικών σημείων, υπογράμμισε ότι η πρόσβαση σε τουαλέτες προϋποθέτει την πληρωμή εισιτηρίου ακόμα και για επισκέπτες που δεν εισέρχονται στον κύριο χώρο επίσκεψης. Αύριο Παρασκευή, ο Δήμος Ρόδου, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, διοργανώνει εκδηλώσεις στο Πάρκο Θέρμε από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών της 4ης τάξης των Δημοτικών Σχολείων του νησιού. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 9 και 4 το πρωί τα εγγένεια του έργου Αποκατάσταση Οικοδομοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σίμη, έργο το οποίο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο αγιασμός θα τελεστεί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελόριζου κ. Χρυσόστομο. Τροχαίο ατύχημα συνέβη σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Ανάληψης στη Ρόδο, όταν συγκρούστηκαν επιβατικό αυτοκίνητο με μοτοποδήλατο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός και ο συνεπιβάτης του δίκυκλου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η 25η Τακτική Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 10 το πρωί, με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2026, έργα αποκατάστασης υποδομών και αναπλάσεων, καθώς και η χρηματοδότηση του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά. Η προκήρυξη της τρίτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο για την περίοδο 2026-2027 στάλθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στα Σωματεία και μεταξύ άλλων προβλέπει. Το νέο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 120 ομάδες, χωρισμένες σε 10 ομίλους. Θα προεβαστούν 4 ομάδες στη Super League 2 και θα υποεβαστούν 30 ομάδες στις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Μετά το πέρας της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής θα γίνει η κατανομή των ομάδων σε ομίλους, ενώ θα υπάρξει και δεύτερη προκήρυξη που θα προβλέπει πώς θα γίνει ο προεβασμός των ομάδων στη Super League 2 και ο προεβασμός των ομάδων από τη ΣΕΠΣ στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα 12.30. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις, ένταση 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα τις πρωινές ώρες τοπικά στα 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι οι άνεμοι θα στραφούν σε όλες τις περιοχές σε βορείων διευθύνσεων, ένταση 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει. topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιόν, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
6: Για το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
5: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
2: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Σε χωριστές ενότητες αυτό. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα και έχουμε κάποια πράγματα να σας πούμε.
3: Λοιπόν, το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι η Στίχημαν, χορηγός του πρωταθλήματος Greek Basketball League, σε στέλνει να δεις τον αγώνα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αύριο, παρέα με έναν φίλο ή μια φίλη σου. Λοιπόν, η διαδικασία είναι η γνωστή, μέσω του Viber του Sport FM, δηλαδή στον αριθμό 6988-946-946, από τώρα,
7: 22:39,
3: μέχρι και 59, μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας, εκεί γράφετε ονοματεπώνυμο και...
7: τι λέξη, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, μπάσκετ, ό,τι θέλετε, ναι.
3: Λοιπόν, πρέπει να είστε άνω των 21 ετών για να λάβετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Πούμε βεβαίως με προσφορά τη Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάξ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Και να πούμε από τώρα, πριν να ανακοινώσουμε, ότι όπως καταλαβαίνετε, επειδή το παιχνίδι είναι αύριο, να είστε απίκο και για τον άνθρωπο που θα έρθει μαζί σας. Για να δώσετε τα στοιχεία του, γιατί θα πρέπει να γίνουν όλα αυτά λίγο γρήγορα, όπως καταλαβαίνετε.
3: Όλα αυτά να έχετε στο κινητό σου κατεβασμένο το
7: GovWallet. Σωστά, γιατί
3: παραλάβετε εκεί το link μέσα στο οποίο θα έχετε τα εισιτήρια για να μπείτε στο γήπεδο, αλλά όλα πρέπει να γίνουν με μια ταχύτητα. Δηλαδή πρέπει fast break πρέπει να γίνει
7: το πράγμα. Τι ωραία που το είπες.
3: Με fast break.
7: Τι ωραία που το είπες.
3: Οπότε και 59 θα κάνουμε την κλήρωση. Ας το θυμίσουμε πάλι και σε λίγο. 6988-946-946 είναι το Viber του Sport FM. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας σε αυτή την φόρμα.
7: Έτσι. Λοιπόν, ως γνωστόν, όπως πάντα, η κλήρωση, για να το πούμε από τώρα, θα πει ο Χάρης ένα λεπτό της ώρας μεταξύ 22.39 και 22.59 και ο πρώτος που θα έχει στείλει μήνυμα σε αυτό το λεπτό εδώ στο Viber του σταθμού θα είναι αυτός ο οποίος θα κερδίσει και τη διπλή αυτή πρόσκληση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θέλουμε να σας πούμε ότι στο κανάλι της Στοίχημα στο Spotify μπορείτε να ακούτε πλέον 122 πλέον podcast, ιστορίες, μουντιαλικές ιστορίες για Euro, ιστορίες ποδοσφαιρικές εν πάση περιπτώσει.
3: Οι τελευταίες είναι για Euro.
7: Για Μουντιάλ.
3: Euro, δράμα, ναι.
7: Οι τελευταίες 8, υπάρχουν οι 6, άλλες 2 θα έρθουν την άλλη Δευτέρα για να κλείσει και αυτός ο μικρός κύκλος.
3: Για να κλείσει ο Ρούμπος.
7: Οι δύο τελευταίες ιστορίες λοιπόν, οι οποίες έχουν ανέβει εκεί και θα τις βρείτε πρώτες δηλαδή, άμα μπείτε στο κανάλι. Η μία αφηγείται την ιστορία, την πορεία του Ρομπέρτο Μπάτζιο στα Μουντιάλ που έλαβε μέρος με τη φανέλα της Εθνικής Ιταλίας και παράλληλα τον μεγάλο δραματικό πραγματικά δρόμο που πέρασε για να φτάσει μέχρι εκεί, όχι στα Μουντιάλ, γενικώς για να μπορέσει να παίξει ποδόσφαιρο. Ένα πράγμα για το οποίο είχαμε μια γενική ιδέα και τώρα θα έχουμε μια πολύ πιο ειδική ιδέα. Mm-hmm. Και η δεύτερη ιστορία αφορά την IT. Την οποία θα τη δούμε και φέτος στο Μουντιάλ για δεύτερη φορά. Όμως η πρώτη φορά που πήγε η ΑΕΤ στο Μουντιάλ έχει από πίσω της μια αρκετά. Ας την πω ενδιαφέρουσα για να μην την πω σκοτεινή.
3: Είναι απ' όλα και ενδιαφέρουσα.
7: Ιστορία, ναι, αλλά τα έχει όλα. Τα έχει όλα. Κυρίως Baby Doc de Valleas. Κρατήσουμε αυτό το όνομα και τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε εκεί. Μιλώντας για σομπρέρο, λοιπόν, και κλείνοντας αυτή την εισαγωγή, θέλουμε να πούμε ότι με πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη χαρά παραλάβαμε το καινούργιο βιβλίο των αγαπημένων μας Σομπρέρων, το οποίο είναι λίγο διαφορετικό από τα δύο προηγούμενά τους, το οποίο έχει τον τίτλο «Ταξίδι στον κόσμο με μία μπάλα» από τις εκδόσεις Διόπτρα και αυτό, και υπότιτλο «Ένα επτάμενο λεωφορείο, μια φανταστική εκδρομή και ένα μουντιάλ για παιδιά». Αυτό λοιπόν το βιβλίο είναι διαφορετικό διότι απευθύνεται κυρίως σε παιδιά, εννοείται ότι διαβάζουν άνετα και οι ενήλικες έτσι, αλλά απευθύνονται κυρίως σε παιδιά και όπως λένε και οι ίδιοι συγγραφείς στο Οπισθόφυλλο, μέσα από αυτό το μοναδικό ταξίδι οι μικροί παίκτες ανακαλύπτουν ότι σημασία δεν έχει η νίκη, αλλά η συνεχής προσπάθεια, ο αγώνας και η χαρά του παιχνιδιού. Λοιπόν, ένα υπέροχο βιβλίο με πολλές ωραίες ιστορίες μέσα, κάμια τριανταριά, μπορεί και παραπάνω, από πώς μπήκε το πέναλτι στο ποδόσφαιρο μέχρι την Ελλάδα στο Euro. Τι να σας πω τώρα, πολλά όμορφα πράγματα. Ένα βιβλίο για παιδιά, εκεί 10, 11, 12, 13, 14, μια χαρά διαβάζεται, υπέροχα, ωραίο, με πολύ όμορφη εικονογράφηση. Δεν χρειάζεται να σας πω περισσότερα. Ένα βιβλίο, πώς να πω, γκανιάν, γκαραντί. Λοιπόν, αυτό από τις εκδόσεις Διόπτρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας το έστειλαν και εννοείται ότι θα το διαβάσουμε και εμείς. Λοιπόν, αυτά μέχρι εδώ και τα υπόλοιπα στο επόμενο ημίωρο για να προχωρήσουμε νομίζω σιγά σιγά με τα πώς το λένε, με τα δικά μας. Ναι παιδιά, γιατί όλα αυτά που λέτε αναφέρονται, όλα αυτά που λέτε αναφέρονται και τα έχουμε πει ούτως ή άλλως και εμείς. Λοιπόν, για Μουντιάλ τώρα, για να μπούμε σιγά σιγά στο Μουντιάλ. Καταρχάς, είδαμε μεγάλη συγκίνηση ότι βγαίνει σε δημοπρασία η φανέλα του Πελέ από το τελικό του 58.
3: Μάλιστα.
7: Και το περίεργο δεν είναι ότι βγαίνει σε δημοπρασία και ότι αναμένεται να πιάσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι πάρα πολύ λογικά, αν θες, στην εποχή μας. Αυτό το οποίο με τρέλανε, πραγματικά, είναι όταν διάβασα ότι για την ιστορία της φανέλας, μετά τον τελικό λοιπόν, ο Πελέ δεν κράτησε τη φανέλα του. Την έδωσε στο συμπαίκτη του, τον Ντίντι. Εκεί πέρα. Αυτός την κράτησε σπίτι του. Mm-hmm. Και μετά την ζητήσαν από ένα αθλητικό μουσείο στη Βραζιλία. Την έδωσε εκεί.
3: Εγώ θα την έδινα.
7: Από εκεί για κάποιο λόγο έχει πουληθεί κάπου που δεν ξέρουμε που για 69.000 ευρώ.
3: Κατάλαβες γιατί τη δίνεις. Γιατί κάποιος τη γιφτουλάς πήγε και την πούλησε για να βγάλει τώρα λεφτά. Από το μουσείο. Γι' αυτό δεν τη δίνεις. Δηλαδή τη δίνεις μόνο ξέρεις, εκεί που ξέρεις ότι θα μπει και θα είναι για πάντα εκεί πέρα. Τώρα μουσείο την πήρε, ας υπάλληλο σου λέει πελέ, βρήκε ένα να την πουλήσει, έβαλε ένα φράγκο στη τσέπη. Σαχλαμάτες.
7: Δεν ξέρω εσύ πραγματικά.
3: Και πώς βρέθηκε τώρα, πώς βρέθηκε στην επιφάνεια.
7: Δεν ξέρω πώς βρέθηκε στην επιφάνεια. Αυτό όμως που την έδωσε όταν τον πιάσανε τύψεις. Τι να σου πω. Δεν ξέρω πώς. Είναι το θέμα ότι βγαίνει στη δημοπρασία στο Sotheby's. Και αναμένεται να πιάσει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτά όλα είναι σχετικά, όπως ξέρετε, γιατί σε πράγματα μοναδικά δεν μπορεί στην πραγματικότητα ποτέ να. Δηλαδή τόσο μοναδικά. Δεν ξέρεις πού μπορεί να πάει αυτή η ιστορία.
3: Άρα τα χρήματα από την δημοπρασία ποιος θα τα πάρει. Τα 5 εκατομμύρια, ας πούμε. Σε ποια τσέπη θα καταλήξουν. Θα καταλήξουν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.
7: Δεν το γνωρίζω.
3: Ή στην τσέπη του κατόχου της φανέλας.
7: Δεν το γνωρίζω.
3: Στο οποίο την κατοχή η φανέλα μπορεί να έφτασε με σκοτεινό τρόπο.
7: Δεν το γνωρίζω.
3: Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πεις θα γίνει μια δημοπρασία και τα χρήματα θα δοθούν σε ένα ίδρυμα. Να. Ή θα φτιαχτεί ένα ίδρυμα, πελέ, ξέρω εγώ, ή θα δοθούν σε ένα ίδρυμα. Αυτό έχει μια σημασία. Και άλλο κάποιος προφανώς την τζούρνεψε τη φανέλα ή την πήρε με ένα πλάγιο τρόπο, θα βάλει και 5 μίρια στην τσέπη τώρα. 6-7 όσο πάει η φανέλα. Και αυτό μια βλακεία είναι. Εδώ που τα λέμε. Γιατί δεν του ανήκει. Δεν του την έδωσε ο Πελέ.
7: Έχεις δίκιο, ναι. Έχεις δίκιο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν το γνωρίζω. Ενδεχομένως να μάθουμε κάτι περισσότερο.
3: Ναι. Η οικογένεια του Πελέ την είχε κάποιο παιδί του Πελέ. Λες το παιδί του πατέρα του η φανέλα. Την πουλάει, την κάνει ό,τι θέλει. Αυτό τον οποίο βρέθηκε η φανέλα στην κατοχή του μετά από διάφορες σκοτεινές δοσοληψίες. Θα βγάλει και τα εκατομμύρια. Πέροχα. Και θα βάλει τσέπα. Ωραία. Μια χαρά.
7: Λοιπόν. Μένοντας σε κλίμα Μουντιάλ, θέλουμε να μείνουμε σε κλίμα Μουντιάλ. Χθες μιλούσαμε για την τριόντα, την μπάλα, έτσι, με τα αυτά, με τους αισθητήρες, με τα 500 χέρια, με αυτά που καταγράφει κτλ. Όσο περνάνε οι μέρες, μαθαίνουμε και άλλα πράγματα. Θα πείτε, ρε, μα. Πείτε να πούμε τίποτα για τους ομίλους. Θα πούμε και για τους ομίλους, για τους παίκτες, για τα μάτσα και τα. Αλλά, όχι, θα τα πούμε και αυτά, για να τα συζητήσουμε και να τα ξέρετε. Εκτός λοιπόν από την μπάλα, η FIFA, από ό,τι μάθαμε, θα φτιάξει ψηφιακές ρεπλικές όλων των παιχτών του τουρνουά, οι οποίοι είναι 1248. Ναι. Δηλαδή, κάθε παίχτης θα σκαναριστεί και θα δημιουργηθεί ένα αληθοφανές τρισδιάστατο αντιγραφό του, ώστε να διευκολύνονται οι διαιτητές, ακού τώρα, σε περίπτωση που δίνει δυσδιάκριτες θέσεις τους. Σε αυτό που σου με αυτόματο offside, σκέψου. Τα αντίστοιχα, τα 3D.
3: Δεν το πολύ κατάλαβα αυτό. Θα φτιαχτούν λοιπόν αυτά τα ψηφιακά αντίγραφα.
7: Ναι, για να βοηθούν, για να.
3: Βοηθάμε τους βαρίστες.
7: Ναι, ουσιαστικά.
3: Γιατί ο βαρίστας δεν το βλέπει στην κάμερα.
7: Άμα είναι 3D, είναι ακόμα πιο σίγουρος, ξέρω εγώ. Τι να σου πω.
3: Okay.
7: Τι να σου πω, ειδικά στο θέμα του offside. Επίσης λέει, με άλλη μια χρήση αυτό, λέει, είναι το referee view. Referee view είναι μια κάμερα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης θα παρουσιάζει πλάνα μέσα στο γήπεδο και στη τηλεόραση, προσφέροντας αίσθηση σαν να είσαι στο κέντρο του γήπεδου μαζί με τους πρωταγωνιστές.
3: Ναι.
7: Τι καταλαβαίνεις τώρα από αυτό. Έχουμε δει λίγο τη RefCam. Σε κάποιες φάσεις.
3: Ξέρεις, ήταν πάρα πολύ ωραία να δούμε.
7: Τι.
3: Θυμάσαι αυτή τη φοβερή διαφήμιση που είχε κάνει ο Γκάι Ρίτσι για την Nike που ήταν first person view και ήταν μάλλον ο Φαν Πέρση για τον έδειχνα πιτσιρικά που τον παρακολουθεί ο Βενγκέρ και μετά πηγαίνει στην Arsenal και το δείχνει, βλέπει όλα μέσα τα μάτια.
7: Δεν την έχω δει, αλλά καταλαβαίνω τι λες, ναι.
3: Είναι μια διαφήμιση που πρέπει να έχει από το 2003-2002, πολύ παλιά. Γκάι Ρίτσι, καταπληκτική διαφήμιση, την οποία τη βλέπεις όλοι μέσα από τα μάτια του πρωταγωνιστή.
7: Ναι.
3: Δεν το βλέπεις ποτέ ποιος είναι.
7: POV θα λέγαμε. POV.
3: Δεν γνωρίζω αυτά τα πράγματα.
7: Ναι.
3: Λοιπόν, οπότε το βλέπεις. Ξεκινάει σε ένα παιχνίδι που είναι προφανώς με πιτσιρικάδες. Σε ένα πλάνο περνάει ο Βενγκέρ που τον βλέπει. Βλέπεις τον Βενγκέρ κάποια στιγμή που έχει έρθει να τον δει.
7: Ναι.
3: Μετά πάει στην Arsenal, το δείχνει να προπονείται, το δείχνει να ξερνάει από την πολλή προπόνηση, το δείχνει να παίζει, να κάνει κτλ. Το δείχνει με φανέλα Εθνικής Ολλανδίας. Είναι κανονική αντίπαλη δίπλα.
7: Ναι.
3: Οι παίχτες που συναντάει και τους βλέπει, που του κάνουν φάουλ ή που τους τριπλάρει οτιδήποτε άλλο, είναι κανονικοί παίχτες γνωστοί της εποχής. Και όλη η διαφήμιση λοιπόν είναι μέσα τα μάτια του πρωταγωνιστή, ας πούμε. Αυτό θα ήταν μια ωραία κάμερα. Να υπάρχει ένας τρόπος να υπάρχει κάμερα πάνω στον ποδοσφαιριστή και να βλέπεις την κίνησή του στο γήπεδο σαν να βλέπεις το παιχνίδι μέσα από τα μάτια του ποδοσφαιριστή.
7: Περίπου αυτό είναι αυτό, αν καταλαβαίνω καλά.
3: Ρέφερι λέμε, αυτό δείχνει γενικά.
7: Όχι, όχι. Αυτό δεν είναι ρέφερι. Λέω η ρέφερι την έχουμε δει, λέω μέχρι τώρα. Το κάνουμε. Ναι, σωστά λέγεται referee view.
3: Ναι.
7: Σωστά αυτό,
3: αυτό που βλέπει ο διαιτητής. Δεν ακολουθεί τον παίχτη. Είναι μέσα στο κέντρο του γηπέδου η κάμερα με έναν τρόπο.
8: και βλέπεις περιμετρικά, ναι, ας πούμε, τι συμβαίνει εκεί πέρα, ναι, γύρω.
7: Να είχαμε κάμερα στο παίχτη. Τι θα μας...
8: Πάρα πολλά πράγματα.
7: Ξέρεις τι.
8: Πάρα πολλά πράγματα.
7: Ρε εσύ, αυτό είναι περισσότερο, πώς να σου πω, της εποχής σύμπτωμα, θα έλεγα, παρά ανάγκη. Ξέρεις, εννοώ σύντομα της εποχής ότι είμαστε, ξέρεις, όλα θέλουν, ξέρεις, απόλυτη διαφάνεια, απόλυτη, ξέρεις, να δειχτούμε ότι είναι όλα ανοιχτά, ας πούμε, και διαφανή πια. Και χρειάζεται και μια υπερπροσφορά.
8: Επίσης, οι κάμερες των γηπέδων, το έχουμε ξαναπεί και παλιότερα, ας πούμε, η κάμερα που έχουν επιλέξει πια για να δείχνουν τα χτυπήματα των πέναλτι, το ύψος και η γωνία που δείχνουν τα χτυπήματα των πέναλτι, είναι όλα βγαλμένα από τα video games.
7: Το συγκεκριμένο πράγμα, επειδή το συζητούσα και λίγο πριν, είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχουν συμβεί.
8: Συμφωνώ, αλλά είναι video games. Αν προσέξεις,
7: ναι,
8: αυτή,
7: ναι, ναι, ναι,
8: η κάμερα,
7: το ξέρω, ξέρω, είναι ακριβώς του FIFA, είναι του Pro, ναι, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Είναι ακριβώς, ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Σου δείχνει,
7: είναι η καλύτερη κάμερα που μπορείς να έχεις.
8: Δεν διαφωνώ καθόλου. Σου δείχνει κανονικά τα πάντα, τον παίχτη, γωνία, όλα κτλ. Χωρίς να χάνεις τίποτα. Είναι όμως, δείχνει πόσο έχει μπει η τεχνολογία των video games πια και στον χώρο του ποδοσφαίρου. Και το πόσο παίρνει τα καλύτερα πράγματα που μπορεί να πάρει.
7: Τα καλύτερα να τα πάρει.
8: Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί είπες πριν για την ψηφιακή απεικόνηση του ποδοσφαιριστή.
7: Ναι.
8: Αυτό είναι video games. Ακόμα και αυτό το παίρνουν τα video games. Ο τρόπος που αποτυπώνονται ψηφιακά οι παίχτες στα video games με τρομερή πιστότητα είναι κάτι το οποίο το ποδόσφαιρο το παίρνει και αυτό από τα video games.
7: Ναι, εδώ είναι το θέμα του 3D. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω όμως τι λες. Ναι. Καταλαβαίνω τι λες.
8: Δηλαδή, έχουμε τους κανονικούς ποδοσφαιριστές και χρησιμοποιούν ψηφιακά αντίγραφα.
7: Ναι, ναι, ναι, εντάξει. Ναι.
8: Αυτό γίνεται.
7: Κοίταξε, αυτό για την κάμερα, ας πούμε. Δηλαδή, λέμε, κοίτα, ρε φίλε, εμείς περάσαμε από μια ολόκληρη ζωή με κάτι και βλέπαμε τις κάμερες στα πέναλτι από το πλάι και δεν καταλαβαίναμε και ακριβώς τι. Δηλαδή, αλλά δεν ήξερες, έλεγε ότι έμπαινε μέσα, αλλά δεν καταλαβαίνεις ακριβώς, ναι, που είχε πάει η μπάλα. Βέβαια, από την άλλη, θα πει κάποιος, ρε φίλε, αυτή όμως είναι μια κάμερα με drone ενδεχομένως που έρχεται εκεί και στέκεται. Δεν είχαν κάμερες με drone στα 80s, ας πούμε, και στα 70s, ναι, και στα 90s. Εντάξει, σωστό, θα σου πω. Ναι, ρε φίλε, οκ. Okay. Έχεις δίκιο στην περίπτωση αυτή. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, πολύ. Πολύ AI. Πολύ AI είναι αυτή η φάση.
8: Βεβαίως και το έχει απόλυτο δίκιο, φίλε μας, το θυμίζει. Το Smack My Beats Up, τον Prodigy, είναι γυρισμένο σε POV όλο.
7: Αχα.
8: Ένα από τα καλύτερα βίντεο κλιπ που έχουν γυριστεί ποτέ. Κάτι τα πίνει με όψη και μεγάλη ανατροπή στο τέλος.
7: Ναι.
8: Διότι βλέπεις όσα βλέπεις, τέλος,
7: ναι,
8: πάντων,
7: ναι, ναι, ναι.
8: Υποθέτεις. Τώρα να κάνω spoiler. Βίντεο κλιπ είναι τώρα, να κάνω spoiler.
7: Κάνε ρε. Μιλά.
8: Βίντεο κλιπ 500 χρόνων.
7: Πες τα ρε. Θα κάνεις και spoiler στο βίντεο κλιπ τώρα 500 χρόνια πίσω.
8: Θα πεταχτεί κάποιος και θα πει. Λοιπόν, βλέπεις αυτό το βίντεο κλιπ, βλέπεις τα όργια που κάνει ο πρωταγωνιστής του βίντεο κλιπ της ιστορίας, τέλος πάντων. Κάνει έσχη. Και στο τελευταίο πράγμα που κοιτάζετε στον καθρέφτη είναι γυναίκα.
7: Του 97 δηλαδή, πραγματικά. Ναι. Είναι 30 χρόνια πίσω.
8: Λοιπόν, είναι γυναίκα. Δηλαδή, βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα που κάνει, γιατί μέσα σε όλα τα υπόλοιπα, τα έκτροπα που κάνει, τα ναρκωτικά, τα ξενύχτια, τα μεθύσια. Το βλέπεις που πέφτει στο κρεβάτι και με γυναίκα. Έχεις κλειδώσει το κεφάλι σου, την άντρα σίγουρα αυτό που δεν πάει, περνάει καν το μυαλό σου.
7: Ναι.
8: Και τελευταία σκηνή του βιντεοκλιπ,
7: ναι,
8: κοιτάζεται τον καθρέφτη και είναι γυναίκα. Και λες, τι λέει ρε φίλε, τι έφτιαξε εδώ. Βιντεοκλιπάρα.
7: Ο Φάμπρεγκας ήταν να παίζει διαφήμιση, όχι ο Βαν Πέρση.
8: Νομίζω Βαν Πέρση πρέπει να ήταν. Αυτό λέγανε την εποχή εκείνη όταν Βαν Πέρση. Και από τον τρόπο που εκτελεί τα φάουλ και τα λοιπά, λέγανε ότι είναι Βαν Πέρση.
7: Ας αφήσουμε το μύθο να υπάρχει.
8: Δεν έχει σημασία, εντάξει.
7: Εντάξει.
8: Παιδιά, όχι, ποιος Φάμπρεγκας. Εθνική Ολλανδία παίζει ο πρωταγωνιστής. Τι Φάμπρεγκας λέτε τώρα. Κάθομαι και εγώ για απαντάω πορεία. Ολλανδία λέμε είναι. Τον έχει με την Άσελα και μετά πηγαίνει και παίζει Εθνική Ολλανδία. Τι Φάμπρεγκας.
7: Ναι.
8: Σας παρακαλώ πολύ. Πήγατε να με ρίξετε στη λακκούβα του λάθους. Όχι.
7: Λοιπόν, θέλω να παίξουμε ένα παιχνίδι τώρα. Πριν πάμε στα... Καρχάς να πούμε ότι στέλνετε τα μηνύματά σας για 5 λεπτά ακόμα.
8: Ναι.
7: Για να κερδίσετε ένας από εσάς μια διπλή πρόσκληση για το αυριανό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Δεύτερο παιχνίδι των τελικών της Στοίχημαν GBL. Εντάξει, προσφορά της Στοίχημαν. Το στέλνετε στο Viber, μέσω Viber γίνεται αυτή η ιστορία, στο 6988-946-946. Ωραία, και κάνουμε την κλήρωση σε λίγο. Και απλώς να είστε έτοιμοι, επειδή είναι αύριο το παιχνίδι, να έχετε έτοιμα πέρα από τα δικά σας στοιχεία και τα στοιχεία του ανθρώπου ο οποίος θα έρθει μαζί σας. Διότι αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει λίγο γρήγορα.
8: Τι εννοείς εσύ ότι η νέα λήψη στα πέναλτι είναι ότι χειρότερο, χάνεις την αντίδραση του κοινού και πολλά άλλα πράγματα. Ποια άλλα πράγματα χάνεις δηλαδή. Και τι σε νοιάζει η αντίδραση του κοινού όταν βλέπεις ακριβώς πώς εκτελείται το πέναλτι και τι γίνεται. Θες να δεις και τον άλλο πίσω να πανηγυρίζει. Και άλλα πράγματα που χάνεις, ποια είναι.
7: Τι δηλαδή. Άλλα πράγματα που χάνεις ακριβώς.
8: Όπως χάνεις τα κλειδιά σου και τώρα. Τι θα πει χάνεις άλλα πράγματα. Σου δίνει την καλύτερη εικόνα για το πέναλτι.
7: Χάνεις τον κόσμο. Τι χάνεις.
8: Τι καταλαβαίνω. Τι θέλετε πια, ας πούμε. Να μην βλέπουμε το πέρα. Να βλέπουμε τον κόσμο.
7: Ναι, ακόμα καλύτερα.
8: Κόσμο, να κόσμο,
7: καταλαβαίνουμε να μπήκε μέσα.
8: Ναι. Αυτό. Δηλαδή την ώρα του πέναλτι να βλέπουμε μια φάτσα.
7: Ναι.
8: Έναν τύπο στην κερκίδα ο οποίο είναι μια. Αχ, με αγωνία και θα πούνε τα νύχια του. Και να πει, άμα πανηγυρί, μπήκε το γκολ. Αλλιώς δεν μπήκε. Κάνουμε άλλα πράγματα, λέει. Λες και το ποδόσφαιρο είναι τα άλλα πράγματα. Δεν είναι το γκολμπι.
7: Αχ, Κώστα, μεγάλη κουβέντα ανοίγεις. Κώστα μου, μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα παιχνίδι.
8: Ναι.
7: Εντάξει, πριν πούμε και πάμε και πριν κάνουμε την κλήρωση, ένα παιχνίδι που θα το ξεκινήσουμε τώρα και θα συνεχιστεί μετά. Θα σου λέω τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Ναι. Εντάξει, χωρίς να σου λέω ώρες. Τι ώρα είναι το καθένα.
8: Ναι.
7: Και θα μου λες, το βλέπω, δεν το βλέπω. Και μετά θα σου λέω την ώρα για να ξενερώνει με τη ζωή σου ή όχι.
8: Ωραία, ωραία.
7: Εντάξει, τώρα ναι. Που έχουμε πλήρες πρόγραμμα.
8: Ναι.
7: Και κανάλια, και εντάξει, από τα κανάλια προφανώς θα τα βρείτε. Όλα αυτά είναι εύκολο να τα βρείτε. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε. Εντάξει, δεν λέω για τον Μεξικό, Νότια Αφρική το βλέπουμε. Ναι. Τους άλλους είναι 10, ξεκινάει. Εδώ 5η, 11 Ιουνίου, 10 πρεμιέρα. Πρεμιέρα Μεξικό, ναι. Νότια Αφρική το βλέπουμε. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Πάμε τώρα. Νότια Κορέα, Τσεχία.
8: Θα μπορούσα, ναι.
7: Ξύπνα, παιδί, το πρωί να το δεις.
8: Δεν θα το δω.
7: Καναδάς, Βοσνία.
8: Δύσκολο.
7: Πολύ εύκολο, θα είμαστε εδώ. Είναι την επόμενη μέρα. Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη.
8: Θα ήθελα να το δω, υποψιάζομαι ότι θα είναι αξιμέρωτα.
7: Είναι αξιμέρωτα.
8: Ναι.
7: Τέσσερις.
8: Ναι.
7: Κατάρ, Ελβετία.
8: Μπα.
7: Οκ. Δέκα το βράδυ του Σαββάτου.
8: Σάββατο βράδυ, λυπάμαι, ναι. Αυτό έτυχε Σάββατο, ρε φίλε. Δηλαδή.
7: Ναι.
8: Σάββατο αυτό έτυχε. Δεν θα έχουμε κομπή να μας πει να δούμε μια μπάλα. Ναι. Αυτό έτυχε δηλαδή τώρα.
7: Βραζιλία, Μαρόκο.
8: Θα ήθελα πάρα πολύ να το δω αυτό.
7: Μία τα ξημερώματα της Κυριακής.
8: Ναι.
7: Ναι.
8: Ναι.
7: Ναι. Ναι.
8: Ναι.
7: IT, Σκωτία. Με κάθε σεβασμό.
8: Με όλη μου την αγάπη, δεν θα το. Τι ώρα είναι?
7: Τέσσερις.
8: Τι κρίμα και τώρα. Ήθελα τόσο πολύ.
7: Αυστραλία, Τουρκία.
8: Θα το βλέπα.
7: Άρα, ξύπνα 7.
8: Την Κυριακή. Δεν θα το βλέπα.
7: Γερμανία, Κουρασάο.
8: Ναι.
7: 8 την Κυριακή, λουκούμε.
8: Βραδύ.
7: Ναι, ναι.
8: Ού, υπέροχο. Ολλανδία, Κουρασάο, εγώ θα είμαι, ναι.
7: Ολλανδία, Ιαπωνία.
8: Θα το βλέπα αν δεν ήταν.
7: Όχι, είναι 11 το βράδυ της Κυριακής. Καπακοτά το ένα με το άλλο.
8: Ωραία.
7: Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ.
8: Μπα.
7: Δύο τα ξημερώματα. Σουηδία, Τινησία.
8: Όχι.
7: Καλά, κάνεις 5 το πρωί. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι.
8: Για συμπάθεια στο πράσινο ακροτήρι, ίσως και.
7: 7 το απόγευμα, Δευτέρα, 15.
8: Έχω μια δουλειά, δεν μπορώ.
7: Βέλγιο, Αίγυπτος.
8: Ναι.
7: Θα το δούμε, δεν είναι Δευτέρα στην ώρα μας.
8: Ωραία, ωραία.
7: 15. Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη.
8: Όχι.
7: Δεν
8: μπορεί και να το βλέπα λόγω Γιώργου Δόνη.
7: Μία ξημερώματα της Τρίτης, 16. Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
8: Όχι κανονικά.
7: Κανένας ποτέ, 4 τα ξημερώματα. Ναι. Γαλλία, Σενεγάλη.
8: Ναι.
7: 10 η ώρα την Κυριακή το βράδυ.
8: Πολύ ωραία.
7: Ιράκ, Νορβηγία.
8: Όχι.
7: Ναι. Αργεντινή, Αλγερία.
8: Τι είναι.
7: Μία τα ξημερώματα της Τετάρτης.
8: Ναι.
7: Αργεντινή, Αλγερία.
8: Θα το βλέπα.
7: 4.
8: Δεν θα το βλέπα.
7: 4. Τι θα κάνουμε τώρα.
8: Τι να κάνουμε.
7: Λοιπόν, τελειώνω και αυτή τη μέρα και θα κάνουμε την κλήρωση. Αυτό θα κάνουμε.
8: Ναι.
7: Αυστρία, Ιορδανία. Προχωρούμε, παρακαλώ.
8: Ναι.
7: Στο επόμενο τηλεφώνημα. Ναι. Πορτογαλία, Κονγκό.
8: Ναι, γεια σας. Μπα.
7: 8. Αγγλία, Κροατία.
8: Ναι.
7: 11.
8: Ναι.
7: 11 την Τετάρτη εννοείται.
8: Ναι.
7: Εννοείται.
8: Ναι.
7: Λοιπόν. Και έχουμε και άλλα, αλλά ας κάνουμε τώρα την κλήρωση.
8: Κύριε Χάρη, παρακαλώ, ένα λεπτό της ώρας από 22:39 μέχρι 22:59. 44 λέει ο κύριος Χάρης.
7: Και 44 λέει ο κύριος, πρέπει να πάω κάτω γιατί γίνεται χαμός από μηνύματα. 10 και 44 είπατε, κύριε Χάρη.
8: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, η κυρία Μαρία Γκόγκογλου, αν διαβάζω καλά το επίθετο.
8: Είμαστε.
7: Η κυρία Μαρία Γκόγκογλου είναι αυτή που κερδίζει την διπλή πρόσκληση. Είναι η πρώτη που έχει στείλει μήνυμα στο λεπτό αυτό με κινητό που τελειώνει σε 604 και παρακαλείται να ετοιμαστεί, θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί της κάποιο τρόπο, να ετοιμαστεί να βρει γρήγορα τον άνθρωπο που θα πάει μαζί και να τα στοιχεία άμκα και τα λοιπά,
8: πλάτες,
7: Go Wallet, όλα θέλω να πω κομπλέ Κομπλέ να είναι έτοιμα, διότι το παιχνίδι είναι σε λίγες ώρες.
8: Πολύ ωραία.
7: Όπως ξέρετε.
8: Πολύ ωραία.
7: Λοιπόν, αυτά, κάτσε να δούμε τι γίνεται λίγο στα φιλικά. Να πούμε ότι έχουμε το Tenerife Real για τα playoffs της Ισπανικής Λίγας 45-51. Και έχουμε και στα φιλικά Ισπανία Ιράκ 1-1 στο ημίχρονο. Γαλλία Κτήλεφαντος του 1-0 λίγο πριν το πρώτο ημίχρονο. Είμαστε κομπλέ, 11 η ώρα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι. Σε λίγο και πάλι μαζί και κάτι ακόμα ωραίο έχουμε για σας.
9: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
10: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
13: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
12: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
13: Μα πώς να μη σου το πω.
12: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι.
13: Άστρα Λάι. Εγώ για σένα άλλο μέρο.
12: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Λάι. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
13: Πρόσεχε τι κάνεις. Πρόσεχε τι λες.
14: Πέτρος Σύμβριος. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει, δεν έχει.
15: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
9: Το PFM 102,4.
7: Για να νέο συμβολίο του Μπόρχα Γκονσάλες, το οποίο λήγει στο τέλος του μήνα, αποτελεί την επόμενη προτεραιότητα της διοίκησης του ΟΦΗ μετά τη συμφωνία με τον ταξιάρχη Φούντα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την ανανέωση συνεργασίας με τον 31 ετών ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο ως το 2029. Στο στόχαστρο της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι Σέιβον Σίλτς και Κέμ Μπίρτς, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ, με αφορμή τα όσα έγιναν στο δεύτερο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, Άκτορ Κλίθ και η ΚΑΕ, η έκθεση κάνει λόγο για βία, απειλές και ελεκτικούς προπυλακισμούς προς αθλητές και συνοδούς των πράσινων. Εποχή Άντων Ιραόλα στην Λίβερπουλ, με τους Ρέτζ να ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον Βάσκο Πρέν, τεχνικό της Μπόρνμουθ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 28. Η Ρωσίδα Μίρα Αντρέβα και η Πολωνή Μάγια Χπαλίνσκα θα διεκδικήσουν το πρώτο major τίτλο της καριέρας στον τελικό του απλού γυναικών του Ρολάν Γκαρός. Η πρώτη νίκησε 2-0 σε τιμάτα Κώστου και η δεύτερη επιλύθηκε με το ίδιο σκορ της Γιάννα Σνάιντερ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Moon Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, πιστεύετε το Fight Club.
16: Win Sport FM 94,6.

0: Ορίστε.
1: Και γιατί λέει να μην χωρέσουμε την οθόνη σε τέσσερα κουτάκια, στο ένα το πέναλτι, στο άλλο ο κόσμος, στο άλλο οι προπονητές και στο τέταρτο ο Ινφαντίνο. Αυτά είναι προτάσεις. Αυτά είναι προτάσεις, καινοτόμες προτάσεις για το ποδόσφαιρο. Αυτά είναι, βεβαίως. Βεβαίως. Πίσω από το Ινφαντίνο και όλα τα υπόλοιπα σε.
0: Ναι, δεν έχουν, δεν έχουν και ιδιαίτερη σημασία, ναι.
1: Μικροσκοπικά σχεδόν ανύπαρκτα κουτάκια. Λοιπόν. Το εισιτήριο το πρόσκληση δώσαμε. Έχουμε λοιπόν κάτι άλλο πολύ ωραίο για εσάς.
0: Έχουμε, ναι. Έχουμε
1: να πούμε καταρχάς ότι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο θέατρο Πέτρας.
0: Ωραία, καλά τα λες.
1: Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση η οποία είναι ουσιαστικά ένα Beer Fest. Πέτρα Beer Fest.
0: Είναι δηλαδή, το Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας. Ναι. Έτσι λέγεται. Παρασκευή 5 Σάββατο. 6 Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 5.30 και μετά στο Θέατρο Πέτρας.
1: Μιλάμε για συνάντηση με μπόλικη μπύρα, με άφθονη μουσική. Έτσι. Και με φαγητό. Δηλαδή τα συνδυάζει όλα.
0: Έτσι.
1: Όλα αυτά τα πράγματα είναι σε συνεργασία με τους αγαπημένους μας φίλους τον Αλχημιστή.
0: Βεβαίως.
1: Όλο αυτή η εκδήλωση που γίνεται εκεί και με συμμετοχή του Δήμου και τα λοιπά.
0: Και με περίπτερα.
1: Το φίλο μας το Λευτέρη, τον Αντιδήμαρχο, το φίλο μας το Λευτέρη.
0: Τον κύριο Αντιδήμαρχο, βεβαίως. Τον Καζαδέη, τον Αντιδήμαρχο της Πετρούπολης.
1: Ναι, και όλα τα καλά παιδιά εκεί, τα οποία τυχαία να τους γνωρίζουμε και είναι και φίλοι μας και εξαιρετικοί άνθρωποι και έχουν κάνει μια πολύ ωραία κατάσταση στο θέατρο Πέτρας. Ναι. Όλο το τριήμερο, το οποίο θα έχει.
0: Δεκάδες μπύρες, θα έχει street food, έχει συναυλίες, DJ sets, έχει όλα αυτά τα ωραία.
1: Και κινείται μουσικά από τη ροκ, το έντεχνο και φτάνει μέχρι τα νησιώτικα. Δηλαδή θα ακούσετε τα πάντα αυτές τις μέρες.
0: Θα τα πω τι είναι. Θα τα πω. Λοιπόν, Παρασκευή ξεκινάμε από 7.30 και μετά περίπου. In vitro, πτέρυγα 3, Senses, Χριστόφορος Κροκίδης, Night Stalker. Κλείνουμε. Σάββατο ξεκινάμε με Αντώνη Αγγελίδη, συνεχίζουμε με Grandfathers και πάμε από 9.30 και μετά με Κίτρινα Ποδήλατα, Ζιώγαλα, Λάκη Υψηλά, Ρεβέργιο, Καρίνη, Καζούλη. Και Κυριακή από 7.30 και μετά, Nuclear Nuns, Retro, Θανάσης Λουβερδής, Αλεξάνδρα Μάγκου και Νίκος Φάκαρος. Λοιπόν, αν θέλετε, μυρίσιο εισιτήριο 5 ευρώ το τριήμερο 12. Υπάρχει και προπόληση στο ticket services και σε άλλα σημεία. Λοιπόν, και τώρα που σας τα είπαμε όλα αυτά, λοιπόν, επιτόπου όπως είμαστε και όσοι γουστάρετε, οι τρεις πιο γρήγοροι που θα στείλετε μήνυμα στην κλασική φόρμα μηνυμάτων, γράφοντας δίπλα Beer Fest, παίρνετε πρόσκληση.
1: Όχι στο Viber,
0: στη φόρμα μηνυμάτων.
1: Internet, ναι.
0: Λοιπόν, οι τρεις πρώτοι που θα στείλετε ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, κινητό. Και τις λέξεις Beer Fest κερδίζετε προσκλήσεις για όλο το τριήμερο.
1: Μάλιστα.
0: Επιτόπου.
1: Έτσι.
0: Όπως είστε. Λοιπόν, να πάτε για να περάσει ωραία.
1: Μπορεί
0: να κάνουμε και εμείς μια βόλτα. Ναι. Μπορεί να κάνουμε και εμείς μια βόλτα από εκεί. Λοιπόν, και θα δούμε. Λοιπόν, αυτά γι' αυτό και πάμε να συνεχίσουμε. Τώρα θα σας σκάσουν όλα μαζεμένα τα μηνύματα, ξέρω πώς θα γίνει.
1: Ναι.
0: Η ιστορία.
1: Έχουν σκάσει ήδη, δηλαδή.
0: Έχουν σκάσει ήδη. Άμα έχουν σκάσει ήδη.
1: Κάτσε να τσεκάρω.
0: Γιατί όλο γκρινιάζεται, έρχονται σε μένα πιο γρήγορα. Δεν έρχονται σε μένα πιο γρήγορα.
1: Έχουν έρθει τα μηνύματα, ωραία. Οπότε μη στέλνετε άλλο.
0: Ρίχτα.
1: Λοιπόν, οι τρεις πιο γρήγοροι ήταν ο κύριος Γιάννης Δρόσος με κινητό που τελειώνει σε 784. Ο κύριος Λευτέρης Παπαδάκης με κινητό που τελειώνει σε 810. Συγγνώμη, και ο κύριος Αλέξανδρος Φίλης. Με κινητό που τελειώνει σε 972. Εσείς οι τρεις ήσασταν πιο γρήγοροι, οπότε έχετε κερδίσει από ένα.
0: Ξαναπέστους λοιπόν, οι κύριοι.

0: Γιάννης Δρόσος.
1: Περιμένετε. Λοιπόν, οι κύριοι, όπως έλεγα, κάτσε γιατί μέχρι να κάνω ανανέωση ήρθαν και άλλα. Ο κύριος Γιάννης Δρόσος, ο κύριος Λευτέρης Παπαδάκης και ο κύριος Αλέξανδρος Φίλης.
0: Ωραία. Λοιπόν, εσείς οι τρεις έχετε ήδη κερδίσει πρόσκληση για όλο το τριήμερο. Λοιπόν, οπότε πηγαίνετε όποτε θέλετε. Στην είσοδο θα υπάρχουν τα ονόματά σας.
1: Μια ταυτότητα να
0: έχετε. Πηγαίνετε με ταυτότητά σας και καλά να περάσετε.
1: Πολύ ωραία.
0: Ε? Ωραία.
1: Πολύ
0: λοιπόν,
1: ωραία.
0: Και οι υπόλοιποι, σας είπαμε όλες τις...
1: Και παίρνουμε ένα ταξάκι εκείνη τη μέρα, έτσι, για να πάμε να πιούμε τις μπύρες μας με την ησυχία μας, να μην έχουμε το άγχος μετά πόσο ήπιαμε αυτά, αλκοτέστ και μπορώ και δεν. Παίρνουμε ένα ταξάκι, πάμε στο θέατρο Πέτρας, πήρουμε τις μπύρες μας, τρώμε, περνάμε καλά, χορεύουμε, κάνουμε κτλ. Παίρνουμε ταξάκι, μετά φεύγουμε.
0: Να, ναι.
1: Ή το μετρό.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε στα δικά μας.
1: Συνεχίζουμε, ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε στο πρόγραμμα και συνεχίζω λίγο τα με μια γρήγορη, εντάξει, δεν τα πούμε όλα τώρα, έτσι μέχρι το να συμπληρώσουμε όλες τις ομάδες, ρε παιδί μου, μια φορά ουσιαστικά. Είχαμε μείνει λοιπόν στο παιχνίδι Αγγλία-Κροατία και πάμε για τις υπόλοιπες ομάδες. Λοιπόν, Γκάνα-Παναμά βλέπουμε.
1: Όχι ιδιαίτερα.
0: Δύο τα ξημερώματα. Ουσμπεκιστάν-Κολομβία βλέπουμε.
1: Μπα.
0: Πέντε. Τσεχία-Νότια Αφρική.
1: Θα μπορούσαμε, ναι.
0: Εφτά. Την 5η-18.
1: Το Ελβετία... απόγευμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ελβετία-Βοσνία.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε, θα είμαστε εδώ.
1: Ωραία, ωραία.
0: Καναδά-Κατάρ.
1: Ε, όχι.
0: Μία. Μεξικό-Νότια Κορέα.
1: Αργά πρέπει.
0: Τέσσερις. Ηνωμένες Πολιτείες-Αυστραλία.
1: Πλάκα μπορεί να έχει αυτό.
0: 10 την Παρασκευή. Θα έχει, δεν θα έχει πλάκα, εδώ θα
1: πλάκα
0: το δούμε.
1: Πλάκα θα έχει αυτό.
0: Σκωτία-Μαρόκο.
1: Σκωτία-Μαρόκο, ναι.
0: Α, τώρα ξαναμπήκαμε όμως στις ομάδες. Έχουμε. Άστο, εντάξει. Τέλος πάντων. Αυτές είναι οι ώρες γενικώς. Περισσότερες. Μία, τέσσερις, εφτά κάποια. Και μετά απογευματινά, 7, 10, 11. Εκεί παίζουν οι ώρες. Τέλος πάντων, θα ζεσταθούμε τόσο όσο τα δούμε και πιο, και πιο αναλυτικά. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Και πάμε, παραμένουμε σε κλίμα Μουντιάλ. Έτσι. Και πάμε λίγο να δούμε τις ομάδες, τα ρόστερ δηλαδή, ουσιαστικά, όπως τα είχαμε χθες. Πριν από αυτό, συγγνώμη, επειδή είναι επί του πιεστηρίου, όχι για κανέναν κανένα άλλο λόγο, έχουμε ένα δημοσίευμα της Sport Build και μάλιστα τωρινό και μάλιστα τη μέρα που ανακοινώθηκε ο Ιραόλα, το οποίο λέει ότι ο Σλότ ήταν αγενής προς τους παίχτες του.
1: Δηλαδή?
0: Έκανε περίεργα σχόλια. Λέει,
1: ναι.
0: Ότι ξέρω εγώ τους ρώταγε αν είχαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα που κατακτήθηκε την προηγούμενη χρονιά. Σε αυτούς που είχαν έρθει από τη Γερμανία τους έλεγε ότι αυτά μπορείς να κάνεις στη Γερμανία αλλά όχι εδώ. Διάφορα τέτοια και λέει γενικά είχε μια συμπεριφορία που είχε δημιουργήσει μεγάλη απόσταση με τους παίκτες του. Εντάξει, το αναφέρουμε. Δεν έχει σημασία, για μένα κρίμα που όλα θα βγαίνουν. Δηλαδή το χρονικό σημείο, άμα έχεις τα κάκαλα, βγάλ' τα και τα ξέρεις, βγάλ' τα εκείνη την ώρα. Τώρα.
1: Προστατεύεις την ομάδα. Προστατεύεις την ομάδα, δεν βγάζεις τίποτα.
0: Προστασία είναι αυτή.
1: Ποιοι είναι. Αν τα βγάλεις έξω, τι θα γίνει δηλαδή. Αρχίσει να κράζει ο κόσμος, θα αρχίσει να γίνεται ένα χαμός, τι θα γίνει. Θα φύγει ο προπονητής νωρίτερα. Πώς μπορεί να ωφελήσει την ομάδα αυτή. Κλείνεις τη χρονιά και μετά παίρνεις αποφάσεις και χωρίζεις σαν κύριος.
0: Λοιπόν, πάμε στα ρόστερ.
1: Πάμε, ναι.
0: Είχαμε μείνει λοιπόν. Είχαμε πει.
1: Τον τρίτο όμιλο.
0: Είχαμε πει τον τρίτο όμιλο με Βραζιλία, Αϊτή, Μαρόκο και Σκωτία.
1: Ναι,
0: και μπαίνουμε με τέταρτο.
1: Ωραία.
0: Και με τέταρτο όμως έχουμε Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Έχουμε το Μάθιου, το Ράιαν,

0: κίνηση. Να το πούμε με το ρόστερ της Αυστραλίας που λέγαμε. Ο Τίμο Κέιχιλ, ξέρω εγώ.
1: Ο Μάρκο Βίντουκα.
0: Ο Μάρκο Βίντουκα, ρε παιδί μου, τώρα ναι. Δεν
1: ο Μπρεσιάνο, ξέρω εγώ.
0: Μπράβο, Μάρκο Μπρεσιάνο.
1: Είχαμε παλιά για κάποιους.
0: Ναι, ναι, τώρα δεν έχουμε, δεν έχουμε τόσο πολύ. Τέλος πάντων, θα τους δούμε.
1: Ο Αλοίζη δεν ήταν Αυστραλός.
0: Βεβαίως. Βεβαίως και τον Αλοίζη.
1: Ο τερματοφύλακας εκείνος.
0: Ο Μάρκο Μπόσνιτς.
1: Ο Μπόσνιτς.
0: Βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
1: Αμέ. Είχαμε τέλος πάντων. Τώρα δεν έχουμε. Δεν έχουμε.
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε, είναι η αλήθεια. Προσπαθούμε την Αυστραλία με τον Πόποβιτς στον πάγκο. Η Αυστραλία. Και πάμε στην Παραγουάη. Με Γκουστάβο Άλφαρο στον, στον πάγκο, η οποία Παραγουάη κατεβαίνει με αρχηγό της τον Γκουστάβο Γκόμες, 33χρονο αμυντικό της Παλμέιρας,
1: ναι,
0: με 88 διεθνείς συμμετοχές. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα με όλα ξέρεις, όμορφα εξωτικά ονόματα, οι σύντροποι, τα Αλεξάνδρο Μαϊντάνα, Ματίας Γκαλάρτσα, όλα αυτά τα Νταμιά Μπομπαντίγια, όλους αυτούς τους υπέροχους εξωτικούς στην πρόοδο. Έναν Αλμυρόν που μοιάζει Αργεντινόσα, άρα είναι Παραγουανός.
1: Ναι.
0: Ένα Ραμόν Σόσα που πάντα τον θες μέσα γιατί κανονίζει τις δουλειές.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και διάφορες. Και έναν Μπαλμπουενά. Έτσι θέλω να πω. Not to be confused with.
1: Μπαλμπουενά.
0: Ο Μπαλμπουενά, ναι. Λοιπόν.
1: Και έναν Ινταγάσα.
0: Γκαμπέτι. Λοιπόν. Πάμε στην Τουρκία. Με αεροπλανίνο στον πάγκο η Τουρκία.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να θυμίσω.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι με Βιντσέντζο Μοντέλα. Λοιπόν. Στην ομάδα αρκετοί γνωστοί παίχτες. Αρντάγκιουλέρα, ας πούμε. Έτσι, Τσαλχάνογλου. Μοναδικός με τριψήφιο αριθμό συμμετοχών. Ο Τσαλχάνογλου πλέον. Εντάξει, με Καντίογλου, τέλος πάντων, με διάφορους γνωστούς ποδοσφαιριστές. Τον Οσκάν, τον Τσελίκ της Ρώμα. Τον Γκιούλ της Πόρτο. Το Γιλντίζ. Ιουβέντους, δηλαδή αρκετοί γνωστοί ποδοσφαιριστές.
1: Πες μου ότι έχουμε και Ακαϊντίν.
0: Αν έχουμε Ακαϊντίν. Ποιο τη Πανάθα εννοεί.
1: Βεβαίω Πανάθα.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Ναι. Ναι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ναι. Έτσι. Έχουμε.
1: Έτσι.
0: Έχουμε.
1: Έτσι.
0: Τον σπουδαίο.
1: Βεβαίως.
0: Τον σπουδαίο Σαμέτ Ακαϊντίν. Στα 32 του. Βεβαίω.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τον παίχτη τη Ρίζεσπορ. Πώ θα έλειπε.
1: Με τρόμαξε προς στιγμή, αλλά το
0: ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και κλείνει ο όμιλος με Ηνωμένες Πολιτείες. Με Ποτσέτινο στον πάγκο, όπως ξέρουμε. Την οποία ήταν και από τους πρώτους. Και αυτό είναι ένα πράγμα για το οποίο ζητήθηκε διευκρίνηση, να το πούμε εδώ από την Τεχνική Επιτροπή της FIFA, η οποία έδωσε πράσινο φως. Ότι ήταν ο πρώτος, νομίζω, που μάζεψε. Παίζει, δεν θυμάμαι ότι ήταν σε cooling break ή σε κάποια διακοπή ενός πρόσφατου παιχνιδιού, τους μάζεψε και τους έδειχνε κάτι από λάπτοπ. Και είναι μια διευκρίνηση και λέει: ναι, εντάξει, μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό, μα δεν είναι δηλαδή παράνομο
1: ναι,
0: να μαζεύει του παίκτες για να του δείχνει τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε Ντεστ, έχουμε τον Τζιοβάνι τον Ρέινα, με επίθετο βαρύ σαν ιστορία, τον Πούλησικ.
1: Πούλησικ, μεγάλη φέρμα της ομάδας, ναι.
0: Προφανώς. Λοιπόν, έχουμε τον Άρονσον, έχουμε τον Τιμ Τωρίμ που είναι αρχηγός της ομάδας στα 38 του, ο αμυντικός της Σάρλοτ. Θέλω να σου πω, έχουμε τον Τίμωθη το Γουέα της Μαρσέη.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ο γιος του Ζόρζ είναι αυτός.
0: Ναι, είναι ο γιος
1: του Ζόρζ. Την υπηκότητα την Αμερικανική.
0: Πολύ σωστά, ναι. Δάλες. Λοιπόν, και τους υπόλοιπους τέλος πάντων θα τους δούμε στο γήπεδο. Τι λέμε για αυτό τον όμιλο. Περίεργος όμιλος, μυστήριος.
1: Έχουμε, είπαμε, Αυστραλία.
0: Παραγουάη, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι. Εγώ λέω Τουρκία, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες εδώ. Και αν σώνει και δεν θέλουμε και τρίτη ομάδα, ας πούμε, για να, όπως κάνουμε παραδοσιακά, θα πω τρίτη Παραγουάη.
0: Συμφωνώ στην τριάδα, προβληματίζομαι για τη σειρά δεύτερου τρίτου. Συμφωνώ ότι η Τουρκία θα τον κερδίσει τον όμιλο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεύτερη Παραγουάη.
1: Δεύτερη οι διοργανωτές Αμερικανοί, οι οποίοι έχουν και καλό προπονητή και έχουν και καλούς παίχτες τώρα.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι. Τώρα έτσι όπως τα λες είναι σαν να μου λες, ας πούμε, ότι...
1: Άρα, τώρα την ομάδα του Προέδρου Τραμπ, ας πούμε, τι θα τη βάλουμε στην ταλαιπωρία της τρίτης θέσης, να δούμε αν θα περάσουμε, τώρα δηλαδή αυτό μου λες. Ναι. Θέλουμε να έχουμε εμπορική αποτυχία στο Μουντιάλ.
0: Δεν θέλουμε εμπορική αποτυχία. Καταρχάς γιατί έχουμε, έχουμε φροντίσει το δύσκολο παιχνίδι των ΗΠΑ να είναι το τελευταίο με την Τουρκία. Ναι. Να τα λέμε κι αυτά. Ναι. Δηλαδή, οι ΗΠΑ παίζουν με την Παραγουάη. Ουσιαστικά δεν ξεκινάμε με το μεγάλο μάτς της δεύτερης θέσης, λέω εγώ. Λοιπόν, μετά παίζει με την Αυστραλία, οι ΗΠΑ, και στο τέλος με την Τουρκία που ενδεχομένως να μην χρειάζονται. Ούτε καν βαθμό. Ναι, ενώ να είναι περασμένοι όμως μέχρι εκεί.
1: Περασμένοι, ξέρω.
0: Οπότε εντάξει, οκ, ναι, θα πάω μαζί σου.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θα πάω μαζί σου. Θα συμφωνήσω. Πάμε εκεί. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο όμιλο.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πέμπτος όμιλος. Λατρεμένο Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε λατρεμένο Κουρασάο. Με τον Ντίκ τον Άντβοκατ στον πάγκο. Λίγο πριν κλείσει τα 79 του. Ο Τίμιος. Ο Άντβοκα, δηλαδή 79 χρονών άνθρωπος, άκου τώρα, κάθεται και προπονεί.
1: Συγκίνηση.
0: Μπράβο του, ρε.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο του. Λοιπόν, και επειδή είναι το Κουρασάο, θα μου επιτρέψεις τιμητικά να κάνω μία αναφορά στους παίχτες.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα. Εντάξει, να μάθουμε το ρόστερ του Κουρασάο. Αναγκάνω να ξεκινήσω τον αρχηγό του, γιατί είναι σωστό. Είναι ο Λεάντρο Μπακούνα. Mm-hmm. Παίχτης της Ιγκντίρ, της τουρκικής, στα 34 του, μέσος. Λοιπόν, έχουμε τον Αντωνίση της Κηφισιάς στο ρόστερ.
1: Τελικά είναι Αντωνίση ή Αντώνησε. Το λέω γιατί πάντα όταν ακούω τα παιχνίδια της Κηφισιάς και λέει Αντώνησε, σκέφτομαι σταμάτησε, θανάσισε, γιώργωσε. Πάντα κάνω αυτή την ηλίθεια, τα ηλίθεια χόβου, το ηλίθια χωρατό μόνος μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε Ελόι Ρουμ, θέλω να τους διαβάσω απλώς. Σαράντι Σάμπο, Γιούριεν Γκάρι, Ρόσον Βαν Άιμα, Σέρελ Φλωράνους, Γκότφριντ Ρόουμ Ρατόου, καλό. Λοιπόν, Λιβάνο Κομενένσια, Γιούργεν Λοκάντια, Σόντιε Χάντσεν, Ταϊρίς Νόσλιν, Τιέντζι Γκορέ, Αρτζάνι Μάρθα, Ζαλ Μαργαρίτα, Μπράντλι Κουβάς, Αρμάντο Ομπίσπο, Γκερβάν Καστανέρ, Τζόσουα Μπρένετ, Ταχίθ Τσόγκ, Κέβιν Φέλιντα, Ρίτσις Διλιμπάζοουερ, Ντέβερον Φόνβιλ, Ταϊρίκ Μπόντακ και Τρέβορ Ντόνμπους.
1: Ο Κουβάς είναι ο αγαπημένος μας ήδη.
0: Λοιπόν, Εκουαδόρ. Πάμε στο Εκουαδόρ, στο Εκουαδόρ του Φέλιξ του Μπόρχα. Αν με ρωτάς, με τον Αργεντινό Σεμπαστιάν Μπετσακέκε στον πάγκο. Αν προφέρω σωστά το όνομά του. Αρχηγό της ομάδας τον Ένερ το Βαλένθια. Στα 36 του. Παίζει ακόμα στην Πατσούκα ο Τίμιος με 105 διεθνείς συμμετοχές. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, ποιους ξέρουμε, ποιους μας ξέρετε, τον Καϊσέδο, ξέρετε. Σίγουρα, που παίζει στην Τζέλσι. Τον Αγγούλο της Σάντερλαντ ενδεχομένως, λέω εγώ. Το Μόιζες το Ραμίρες λόγω Κηφισιάς. Πάλι, οπότε αυτόν οπωσδήποτε τον ξέρουμε. Τον Πάτσο της Παρί. Τον Χινκαπί της Άρσεναλ. Χινκαπιέ, συγγνώμη. Αυτούς. Τώρα εντάξει, μια γρήγορη κάνουμε. Μην έχετε απαιτήσεις, δεν κάνουμε καμιά ανάλυση τρομερή τώρα. Έτσι, μια γρήγορη. Λοιπόν, στον όμιλο συνεχίζουμε με Γερμανία. Με Γιούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο. Την ξέρουμε την ομάδα, δεν χρειάζεται καν να σας πω. Αρχηγός ήταν ο Κίμιχ, να πούμε, στο Μουντιάλ. Έτσι, το ρόστερ των Γερμανών νομίζω λίγο πολύ το γνωρίζουμε. Δεν έχει τίποτα ξένο, τίποτα περίεργο. Να πω ότι ο Κίμιχ είναι αρχηγός, παρότι ο Νόιερ έχει περισσότερες συμμετοχές. Έτσι, επέλεξε ο Νάγκελσμαν.
1: Γιατί ο Νόιερ είχε φύγει από την Εθνική και ξαναγύρισε.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Οπότε δεν μπορεί να γυρίσει να πάρει και το Πεπερχιόνιο και που γύρισε τώρα αδικία για τους άλλους. Τα ξαναλέγαμε.
0: Ναι. Λοιπόν, και τον όμιλο κλείνει η ακτή Ελεφαντοστού με Εμερσέ Φαέ στον πάγκο. 42χρονος. Ο προπονητής της ακτής Ελεφαντοστού. Και στην ομάδα έχουμε τον Διομαντέ της Sporting, έχουμε τον Σίγκο της Γαλατά, έχουμε τον Φοφανά φυσικά της Πόρτο, έχουμε τον Κουσούνου της Αταλάντα, έχουμε τον Κεσιέ που είναι και ο αρχηγός της ομάδας, βεβαίως, ο οποίος παίζει στην Αλακλή, έχουμε τον Μπονί της Ίντερ, έχουμε τον Διαλό της United, έχουμε τον Σανγκαρέ της Φόρεστ για όσους παρακολουθούν, τον Πέπε της Βιγιαρεάλ, τον Αλμπάν το Λαφόντ, βεβαίως, στο ρόστερ. Και τι λέμε για αυτό τον όμιλο?
1: Παίζεις πάλι Γερμανία.
0: Γερμανία, Κουρασάο, η σημερινός ακτή Ελεφαντοστού.
1: Γερμανία προφανώς πρώτη. Θα πω ακτή.
0: Και εγώ ακτή. Δεύτερη και κανένας άλλος δεν περνάει.
1: Και αν πρέπει να βάλουμε τρίτο, θα βάλουμε τον σημερινό να υπάρχει.
0: Okay. Να πούμε και τον εκτόμιλο, προλαβαίνουμε.
1: Δεν προλαβαίνουμε, νομίζω τι ώρα είναι.
0: Όχι.
1: Δεν... Α, όχι, προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Ιαπωνία. Ναι. Με Χατζή με μωρή, γεια σου.
1: Γεια σου και σένα.
0: Λοιπόν. Γιούτο Ναγκατόμο, όχι αρχηγός, αλλά με 145 διεθνείς συμμετοχές. Ο συγκινητικός λίγο πριν κλείσει τα 40.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος παίζει στην FC Τόκιο. Αρχηγός ο Γουατάρο Έντο της Λίβερπουλ. Έτσι στα 33 του. Λοιπόν, και από εκεί πέρα θα έχουμε τους Σελτικαίους, ξέρεις, Μαέντα και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, θα έχουμε τον Νίτο της Μπάγερν, θα έχουμε τον Ντομιγιάσου του Άγιαξ και διάφορους άλλους τύπους που θα τους πούμε στην πορεία. Συγγνώμη, βιάζομαι τώρα λίγο για να προλάβουμε να τα πούμε.
1: Καλά, σκαβαλίσουμε δύο λεπτά μετά. Μην την τρελαίνεσαι.
0: Λοιπόν, έχουμε Ολλανδία με Ρόναλντ Κούμαν στον πάγκο. Και ο Κούμαν τώρα, ρε φίλε. 63 θα μου πεις είναι ο Κούμαν. Δεν είναι και πολύ.
1: Δεν είναι, όχι, μια χαρά είναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, από την Ολλανδία, με αρχικό το Van Dijk βεβαίως, πηγαίνει η Ολλανδία. Θα κλείσει τα 35 ο Van Dijk μέσα στο Μουντιάλ, ε.
1: Ναι.
0: Μάλλον το τελευταίο του γι' αυτό, ε.
1: Ε, λογικά.
0: Ακέ, Τζάστιν Κλάιφερτ με το 7 κιόλας, ο Βίκχορστ με το 9, ο Μέμφις ο Ντεπάι με το 10, ο Γκάκπο, ο οποίος θα έχει το 11, ο Ράιντερς, ο Φαντερβέν, τους ξέρουμε τους Ολλανδούς, έτσι, ο Κουπ Μάινερς, ο Ντε Γιόνγκ, ο Ντάμφρις Ντούμφρις, όλοι αυτοί οι παίχτες στο ρόστερ της Ολλανδίας. Έχουμε Σουηδία, την οποία την είδαμε και τώρα με την εθνική μας, στον Όμιλο, με τον Γκράχαμ Πότερ στον Άγγλο, και γνωστούς παίχτες, έτσι, τους Λίντελοφ, τους Μπέρκφαλ, τους Βέντσον, τους Ίσακ, τους Νίγκρεν, τους Ελάγκα, τον Γιόκερες, τον Γέσπερ, τον Γκάλστρομ, που είναι Κάρλστρομ ο συγκεκριμένος, τέλος πάντων, τον Σβάνμπεκ, τον Νίλσον και όλους αυτούς, και κλείνει τον όμιλο η Τινησία με Σαμπρί Λαμουσί στον πάγκο, θέλω να σου πω. Αρχηγό τον 31χρονο Σκύρι της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, και από εκεί και πέρα ποιους μπορούμε να γνωρίζουμε, τον Τουνεκτή ενδεχομένως της Σέλτικ, τον Αγιαρή της Παρί, πιθανώς λέω εγώ, και δεν ξέρω ποιον άλλον. Δεν ξέρω να γνωρίζουμε και κανέναν άλλον. Πες μας τι γίνεται στον Όμιλο για να φύγουμε.
1: Πες
0: σε
1: δελτίο,
0: να το προλαβαίνουμε. Ιαπωνία, Ολλανδία, Σουηδία, Τινησία.
1: Ολλανδία πρώτη, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Σουηδία δεύτερη, Ιαπωνία τρίτη ίσως. Διαφωνείς?
0: Είναι πολύ επίμονοι οι Ιάπωνες. Εγώ λέω δεύτερη Ιάπωνες.
1: Οκ.
0: Και τα βλέπουμε.
1: Okay.
0: Και τα κρατάμε εδώ και αυτά. Προλάβαμε το δελτίο, κύριε Χάρη. Φύγαμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Θα ήταν εξαιρετικό αν συναντηθούν οι πρόεδροι Ουκρανίας και Ρωσίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Βλάντιμιρ Πούτιν αντίστοιχα, δήλωσε απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν ορισμένους συμβιβασμούς. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ζελένσκι έστειλε ανοιχτή επιστολή προς τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον σε ενώπιον. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο σήμερα σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην Νότια Θάλασσα, θαλάσσια περιοχή, εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Μεταφέρθηκαν σε Ιεράπετρα, Αγία Γαλήνη, Καλούς Λιμένες και Παλαιόχωρα. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις Ισραηλινές δυνάμεις. Ο στρατός διευκρίνησε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά Τουρμούζ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Σε τίτλους από το Top FM με το Στέλιο Σαρέσκο. Με την εξέταση στα μαθήματα λατινικά, χημεία και πληροφορική συνεχίζονται αύριο Παρασκευή οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών θα διαγωνιστούν στο μάθημα των λατινικών. Οι υποψήφοι και οι υποψήφιες των ομάδων προσανατολισμού θετικών σπουδών και σπουδών υγείας θα διαγωνιστούν στη χημεία και της ομάδας προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής θα εξεταστούν στο μάθημα της πληροφορικής. Η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες των γενικών λυκείων θα πέσει τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Η Δημοτική Αρχή μας είχε πει ότι το έργο ανάπλασης του κήπου της Ροδιακής Έπαυλης επρόκειτο να παραδοθεί στις αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα ο χώρος αποτυπώνει μια ιδιαίτερα προβληματική κατάσταση και απέχει σημαντικά από την ολοκλήρωση του έργου. Οι αρμόδιοι οφείλουν να ενημερώσουν τους πολίτες για τους λόγους των καθυστερήσεων και για την πορεία των εργασιών. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτης Σταμάτης, μέλος της κίνησης Πολίτες για μια Πράσινη Ρόδο, μιλώντας στο Top FM και στην εκπομπή Νέρα στα Γεγονότα. Η φετινή σεζόν δεν πάει καλά. Η επιβατική κίνηση και τα έσοδα των ταξί είναι μειωμένα κατά 30-40% σε σχέση με πέρσι. Παρότι υπάρχουν αφήξεις στο αεροδρόμιο, η κατανάλωση των επισκεπτών είναι περιορισμένη, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Διοικητών Ταξί Ρόδου, Θεοδόσης Καστανίδης, σε δηλώσεις στο Top FM και στην εκπομπή Ρένα στα Γεγονότα. Ο κ. Καστανίδης, αναφερόμενος σε ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και τουριστικών σημείων, υπογράμμισε ότι η πρόσβαση σε τουαλέτες προϋποθέτει την πληρωμή εισιτηρίου ακόμα και για επισκέπτες που δεν εισέρχονται στον κύριο χώρο επίσκεψης. Αύριο Παρασκευή, ο Δήμος Ρόδου, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, διοργανώνει εκδηλώσεις στο Πάρκο Θέρμε από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών της 4ης τάξης των Δημοτικών Σχολείων του νησιού. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 9 και 4 το πρωί τα εγγένεια του έργου αποκατάσταση οικοδομοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Σίμη, έργο το οποίο υλοποίησε η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο αγιασμός θα τελεστεί από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σίμης, Τύλου, Χάλκης και Καστελόριζου κύριο Χρυσόστομο. Τροχαίο ατύχημα συνέβη σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Ανάληψης στη Ρόδο, όταν συγκρούστηκαν επιβατικό αυτοκίνητο με μοτοποδήλατο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο οδηγός και ο συνεπιβάτης του δίκυκλου, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η 25η Τακτική Συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής Ρόδου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 10 το πρωί, με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2026, έργα αποκατάστασης υποδομών και αναπλάσεων, καθώς και η χρηματοδότηση του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά. Η προκήρυξη της τρίτης εθνικής κατηγορίας στο ποδόσφαιρο για την περίοδο 2026-2027 στάλθηκε από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στα σωματεία και μεταξύ άλλων προβλέπει. Το νέο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 120 ομάδες, χωρισμένες σε 10 ομίλους. Θα προεβαστούν 4 ομάδες στη Super League 2 και θα υποεβαστούν 30 ομάδες στις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Μετά το πέρας της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχής, θα γίνει η κατανομή των ομάδων σε ομίλους, ενώ θα υπάρξει και δεύτερη προκήρυξη που θα προβλέπει πώς θα γίνει ο προεβασμός των ομάδων στη Super League 2 και ο προεβασμός των ομάδων από τη ΣΕΠΣ στην τρίτη εθνική κατηγορία. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στα 12.30. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις, ένταση 3 με 4 μποφόρ και πρόσχερα τις πρωινές ώρες τοπικά στα 5 με 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι οι άνεμοι θα στραφούν σε όλες τις περιοχές σε βορείων διευθύνσεων, ένταση 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Δίπλα στο συγκοινωνιών, στον προαύλιο χώρο Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Δωδεκανήσου Κολοσσός.
6: Και το χατήρι του Σεβδά, έπιασα το δοξάρι.
5: Ο διάσημος λιράρης Γρηγόρη Σαμόλης, Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9.30 ώρα το βράδυ. Γενική είσοδος 10 ευρώ. Για κρατήσεις 698-698-6444. 5 Ιουνίου, ο Αθλητικός Σύλλογος Χάλκης με τη φιλοξενία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτου Δωδεκανήσου Κολοσσός υποδέχεται το διάσημο λιράρι Γρηγόρη Σαμόλη. Να είστε εκεί.
2: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Σε Αμερικανούς 2002 GR, συζητάμε.
7: Λοιπόν, για αυτά που λέγαμε στην αρχή για το κατσιφάρα βιντεοθέμα και τα λοιπά, έχει στείλει ένα σχόλιο στο εξής μήνυμα. Μόλις καλοκαιριάζει, φοράς μόνο την πάνω εκδοχή, την πιο ελαφριά, το λεγόμενο και αρμάνικο.
3: Ότι δεν έχω μάθει τόσα χρόνια και έχω μια προσμονή ότι θα υποθεί κάτι σημαντικό. Και έχω τεντωμένες κεραίες μου.
7: Ελάτε.
3: Έχω τεντωμένες κεραίες μου, τι θα πει ο άλλος. Άιτε να χαθείτε, κοπρίτες.
7: Κύριε Κώστα,
3: ναι.
7: Μπορείτε μήπως να επιβεβαιώσετε, να διαψεύσετε, αν στο 12 και 43 του podcast για την ΑΕΤ τολμάτε γενναία ρουφιξιά φρεντάκι?
3: Πιθανότατα ναι.
7: Ναι.
3: Πιθανότατα ναι. Συγγνώμη αν ακούστηκε, αλλά...
7: Συγγνώμη αν χαλάμε την ιστορία που θα μείνει αυτή η υπερηχητική χρονοκάψουλα για τους μελλοντικούς ταξιδιώτες, ας πούμε, και θα ακούγεται ο κύριος Κώστας να πήρε ένα φρεντάκι, αλλά και αυτά στη ζωή είναι.
3: Εντάξει, θα ήθελα να είναι φραπές για να κουράει καλύτερα και με το, ναι, με το θέμα.
7: Να συνεχίσει. Λέει ο Κουκουέ για το εξής, θέλω λίγο την προσοχή σας. Μια Βραζιλιάνα καλονή αποφάσισε να κολλήσει αυτοκόλλητα πανίνη σε όλο το κορμί της. Στην αριστερή ρόγα έχουμε Μέση και στη δεξιά Ρονάλντο. Και ρωτάω γιατί. Γιατί όχι το ανάποδο, δηλαδή όπως τους βλέπουμε στο γήπεδο. Εκτός αν τους θέλει με ανεστραμμένο βίζο, τότε πάω πάσο. Και υστερόγραφο, στο δεξί μπίπο μέρη έχουμε Declan Rice. Αλλά αν ο Κώστας Γκότσος είναι τοποθετημένος στο ρογοβίζι της κυρίας, εσείς είστε χωμένοι κάπου δίπλα στον Άγγλο Σωτήρη Λεόντιου.
3: Μάλιστα.
8: σκοτεινή ιστορία που πίστευα για την εκπομπή παλιότερα. Άνω κάτω τελεία. Ο Μπουκουβάλας ήταν κάποιος εργαζόμενος της εκπομπής και τα δώρα δεν υπήρχαν ποτέ. Λάθος. Λαθασμένη, σκοτεινή, ψεύτικη ιστορία που την έφτιαξε το φίλο σου.
7: Ναι. Λέει κάποιος στο πόδο. Καταρχάς κάποιος έπρεπε να τρέμε free throw line, την γραμμή για τα αγγλικά που λέγαμε.
8: Μας μπουχτίσατε με το Μουντιάλ, φτάνει. Τι λέει ρε φίλε.
7: Όπα ρε φίλε.
8: Ρε Μόρτι, τι λες ακόμα δεν ξεκίνησε. Το μπουχτίσαμε, έχετε να φάτε Μουντιάλ τώρα 5 εβδομάδες.
7: Μου χτίσαμε το Μουντιάλ, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
8: Και βαρέθηκε ήδη. Ναι, παιδιά, είπε ο κύριος Γιάννης με τον Πόντερ στον Άγγλο. Εντάξει, το είπε. Το ακούσαμε όλοι. Δεν χρειάζεται να το βάλουμε στο VAR.
7: Ναι.
8: Απλά έτρεχε ο άνθρωπος για να προλάβουμε να πάμε σε δελτίο. Δεν θα τον κόψω τώρα να του κάνω παρατήρηση.
7: Στο ποδόσφαιρο κάποιος μεγαλύτερο ήταν ότι καθιερώθηκε το κλαμπ. Η λέξη κλαμπ δεν φάνηκε ψαγμένος δημοσιογράφος.
8: Εντάξει, ωραίο είναι το κλαμπ να το χρησιμοποιήσει ποτέ Πότερ, παιδί μου. Δεν είναι και άσχημο. Είναι και μια εσάνς ευρωπαϊκή.
7: Εσάνς όμως.
8: Ναι, δεν είναι κακό.
7: Το πιο άκυρο λέει κάποιος είναι το double quick που εμείς το λέμε διαβολοβδομάδα. Για να έχεις ροκάζει.
8: Ωραία, συγγνώμη, το να το λέμε διπλή εβδομάδα είναι ωραίο. Το διαβολοβδομάδα είναι ωραίο. Κάνει και λίγο οικ.
7: Κάνει λίγο εκάδικο, ναι.
8: Το να λες τώρα έχουμε διπλή εβδομάδα, ξενέρωτο.
7: Να.
8: Διαβολοβδομάδα είναι ωραίο.
7: Ο Γιάννης Ροκάς λέει, όταν βρίσκεις Στεφάνη, κάποιοι λένε σκληρό σουτ. Δεν το κατάλαβα ποτέ.
8: Ναι.
7: Άλλος λέει, μπορεί να μην είναι ξένος όρος, αλλά έχει κουράσει το παράσταση νίκης.
8: Okay. Ξέρετε γιατί, επειδή έχουμε πολλά παιχνίδια μπάσκετ πια.
7: Να.
8: Και με τις Ευρωλίκες και με, έχουμε πολλά παιχνίδια μπάσκετ. Και όσοι αγαπάνε το μπάσκετ βλέπουν πέρα από τον ελληνικό ομάδο, βλέπουν και άλλα παιχνίδια. Οπότε τα ακούω συνέχεια αυτά τα πράγματα. Συνέχεια, ξανά και ξανά.
7: Yeah.
8: Και γι' αυτό νομίζω ότι σας φαίνονται πιο κουραστικά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.
7: Για να το αντιστρέψω, λέει κάποιος. Μία έκφραση στα αγγλικά που δεν υπάρχει στα ελληνικά είναι το garbage time. Ο χρόνος δηλαδή που παίρνουν τελευταίοι του πάγκου όταν τα πάντα έχουν κρυθεί.
8: Ναι.
7: Μάλιστα. Επίσης, λέει άλλος, δεν μπορούμε να καταλάβουμε αν κάποιος όταν μπαίνει στην εξίσωση είναι για καλό ή για κακό. Γιατί περισσότερο μας σκράπει στα μαθηματικά.
8: Ναι. Μεγάλη αλήθεια. Δεν υπάρχουν ταξί πια όπως τα ΑΕΤΙΣ που είχαν αλυσίδα ή σκηνή μεταξύ οδηγού και επιβατών.
7: Ναι.
8: Με το καζιράκι με τα σπίρτα.
7: Όπω, τι είπες τώρα.
8: Μια αλυσίδα που είχε και λάστιχο γύρω-γύρω.
7: Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Το λάστιχο είναι. Ναι. Το λάστιχο είναι το σημαντικό. Ναι. Ένα αλυσίδα με λάστιχο.
8: Ναι.
7: Με λάστιχο, λαστιχέλια από αυτά που ποτίζουμε δηλαδή. Τέτοιο λάστιχο. Φαντάζεστε Πέρεθ να βγαίνει από αεροπλάνο και να κάνει νόημα, αλλά Ανδρέας να βγει ο φούτρα έξω.
8: Ο Φούτρε, παιδιά, έχει φτάσει νωρίτερα. Έχει προσαρμόσει τη σκάλα στο αεροπλάνο και την έχει ντύσει με το χαλί.
7: Έτσι. Οπότε ο Ντάνι δεν πονεί, ποτέ μποκάνει. Λέει το εξής. Γνωμούλα για τον τύπο που μπούκαρε χθες στο τελικό του NBA να βγάλει selfie με τον Webby. Έφαγε lifeban και στη φωτογραφία ο Γάλλος φαίνεται μέχρι το λαιμό. 0-3, έτσι. 0-3, αρέσει.
8: Κωνσταντίνε μου, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στο Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη θέλεις να καμαρώσεις τον Δόνι και όχι τον Ουρουγουανό Χατζηγιοβάνι που παίζει την πανάθα μας, λέει ο Ράβου με τον Πόλη. Εσύ που δεν έχεις καταλάβει για ποιο λόγο λέμε 21 πλάξ, δεν ναι. Έχεις προσέξει εκπομπές από τότε, ναι, που, ναι. Από τότε που, ναι. που βγήκε αυτό, οπότε εντάξει.
7: Μπασκετική απορία.
8: Ναι.
7: Πόσους ευνηδιασμούς πρέπει να δεχτεί μια ομάδα για να πάψουν να θεωρούνται ευνηδιασμοί?
8: Είναι πάντα ευνηδιασμοί. Πάντα. Για το σκουπίδι που αναφέρθηκε στα αγγλικά, το garbage time προφανώς λες, για κάποιο λόγο οι speakers το χρησιμοποιούν στα rebound χωρίς κανένα λόγο. Και αυτό νομίζω είναι, από την Αμερική μας έρχεται, ότι με έχει μαζέψει λόγω σκουπίδια. Τα rebound δηλαδή, ότι κάνει αυτή τη δουλειά, ας πούμε, την...
7: Ναι.
8: Την όχι πολύ πρεστιζάτη.
7: Αν ο κύριος Γιάννης άκουγε Fight Club, θα τσέκαρε στατιστικά αν η εισαγωγή του Τσαούσι είναι ακριβώς η ίδια κάθε μέρα. Βοήθεια, κοπέλα από τη σχολή που γουστάρω, γκουρού του έρωτα, δώσε γραμμή πώς να συνεχίσω πριν τα θαλασσώσω.
8: Δεν έχουμε αρκετά δεδομένα.
7: Δεν λες κάτι όμως. Δεν λες κάτι.
8: Τις προάλλες είπε όμουλος αντί για όμιλος ο κύριος Γιάννης. Δεν διαμαρτύρομαι για τον κύριο Παλαιότολο το γράφω. Κύριε Μπάμπη, πουλήστε CD με Σαρδάμ να γίνετε πελούσι, λέει.
7: Παιδιά, λέει κάποιος, τώρα αυτή είναι κουβέντα. Και το ποδόσφαιρο έχει πέσει θέμα, θύμα, συγγνώμη, του dataism. το οποίο είναι φιλοσοφική θεώρηση, φιλοσοφική τέλος πάντων, ότι τα πάντα κινούνται γύρω από ροές δεδομένων. Δηλαδή ότι έσκασε στο Silicon Valley το 2010 και μετά. Ωραία παρατήρηση, λέω εγώ. Ωραία παρατήρηση, γιατί από αυτήν φτάνουμε στην κωμωδία των ex assists και στο να βγαίνει μέσα στην τηλεόρασή σου ξανά εκεί που βλέπεις. Ξέρω εγώ, στατιστικό τύπου πετυχημένες πάσεις στο επιθετικό τρίτο που δεν ενδιαφέρει ούτε το στατιστικό λόγο της ομάδας. Πόσο μάλλον το θεατή. Πάμε. Προχωράμε.
8: Ποια είναι η διαφορά του pick and roll από το pick and pop, λέει ο Άντραχ Φαφούτης. Εντάξει, εδώ είναι απλό. Το pick and roll μπαίνει ο άλλος μέσα και φτάνει μέχρι το καλάθι. Το pick and pop τραβιέται προς τα έξω και ύστερα από μακριά. Αυτή είναι τώρα η διαφορά.
7: Νομίζω ότι δεν θα το πει ο κύριος Κώστας Πρίμα Βίστα.
8: Σιγά τώρα, παιδιά.
7: Συγγνώμη.
8: Εγώ τη γνώση την παίρνω στα πόδια. Τι εννοείται τώρα. Λέει κάποιος με λάστιχο, αλλά οι πιο προσεγμένοι είχαν από και χρυμπάρι ασορτή με το κάλυμα του καθίσματος του οδηγού στα ταξί. Ισχύει αυτό το κεχριμπαρένιο.
7: Και αυτό το κεχριμπαρένιο ήταν και μασάζ, να πούμε ταυτόχρονα.
8: Και το πέσει και πομπολόι άμα έχει κίνηση. Ναι, δηλαδή, άμα έχει κίνηση, έπαιρνε μερικέ χάντρε και μπεγλέριζε εκεί. Ναι.
7: Παρά τι ηρωνίε σα, ενώ όπω χάνουμε την αντίδραση τη κερκίδα στα γκολ, τον παροξισμό τη εξέδρα, την τρεχάλα των οπαδών προ τα καλά, έχουμε πήξει στα κοντινά. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν είναι, κάτι έχει χαθεί εδώ πέρα.
8: Ναι.
7: Παιδιά, η παλιότερη λήψη στο πέναντι ήταν λήψη πλαγιογωνιακή, ναι. Να το πούμε έτσι κλασική. Δεν σημαίνει ότι έδειχνε τις κερκίδες. Δηλαδή, όπου είχαμε στάδιο, ποιες κερκίδες φαίνονταν ακριβώς. Πού φαίνονταν οι κερκίδες, ήταν το επόμενο πλάνο.
8: Εστίαζε ο φακός στα λίγα μέτρα που ήταν μπροστά του.
7: Ακριβώς.
8: Δεν μπορούσε, δηλαδή, νέταρε από πίσω, θόλωνε από πίσω για να βλέπεις πρόσωπα. Απλά έβλεπες κόσμο να πετάγεται, αλλά κλάιν στην τελική ανάλυση.
7: Λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω, ναι. Ξέρω πολλά γράφετε για το βίντεο του Smack My Beats. Είναι παραπάνω από άρρωστο.
8: Είναι υπέροχο, παιδιά.
7: Και διάφορα τέτοια πράγματα.
8: Το κομμάτι είναι άρρωστο και το βίντεο πρέπει να είναι άρρωστο. Παρακαλώ, διαψεύστε τη φήμη ότι όλοι, όσοι ήταν στην άφιξη Αντρέα στο ελληνικό, διορίστηκαν ως αργόμισθοι στην Ολυμπιακή αεροπορία και σήμερα ζουν με συνταξάρες, λέει ο Έλγαμαν Καμελτοέ.
7: Υπάρχουν απαράδεκτες λέξεις εδώ
8: μέσα. Ήταν καταρχάς τόσες χιλιάδες κόσμος που δεν χωράγαν να διοριστούν στην Ολυμπιακή. Αν τέτοια κόσμοσυρωή, τέτοια λαοπλημμύρα.
7: Ο Αργύρης Πεζουλάκης λέει να χωρίσουμε στην οθόνη 4 κουτάκια. Ένα το παιχνίδι, ένα την καντίνα για μπύρα κάτω από την εξέδρα. Ένα συνεχόμενη ροή σε νέτο δεκάρι με φανέλα Αργεντινής δεμένη σαν μαγιό και ένα στη φυσούνα. Mm-hmm. Μια εναλλακτική.
8: Σήμερα είχαμε λέει και την είσοδο των εθελοντριών γυναικών στο ΚΕΗ Πλαμία, στο στρατό δηλαδή. Τι έχουμε να ακούσουμε σε λίγα χρόνια. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα. Τους δίνουν κάτι μόρια λέει για κάτι διορισμού, τους δίνουν κάτι προνόμια. Δεν καταλαβαίνω τώρα όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται με την είσοδο γυναικών στο στρατό. Εμείς πέρα από το μόριό μας παίρναμε κανένα άλλο μόριο για να διοριστούμε κάπου. Δηλαδή, τι εννοούμε τώρα. Να τους δώσουμε και το κλειστό κλειδί της πόλης, επειδή πήγαν εθελοντικά να καθίσουν στρατό για κάποιες, ξέρω εγώ, λίγο καιρό. Καταλαβαίνω δηλαδή. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω.
7: Αν και καθήμενος μιλάς ορθότατα.
8: Χάσαμε να πούμε 1,5 χρόνο από τη ζωή μας εμείς, μείναν πίσω δουλειές, χωρίσαμε, κάναμε, φεσώσαμε τους γονείς που στέλναν λεφτά, ας πούμε. Βγήκαμε μετά να ξαναπρολάβουμε τις εξελίξεις, να ξαναβρούμε το ρυθμό μας στη δουλειά. Και εδώ πέρα θα έχουμε και μόρια για αυτούς που θα θέλουν να πάνε, ας πούμε, για να μπορέσουν να διοριστούν μετά ξεχωρινοσυλλέκτρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πού είναι η ισότητα. Πού είναι η ισότητα. Για όλους εμάς που φυλάμε τα σύνορα τόσα χρόνια. Όχι εσύ. Για όλους εμάς, λέω.
7: Λοιπόν, μια πολύ σοβαρή ερώτηση, η οποία παρότι δεν έχει συνοδευτικά δεδομένα, θέλω σε παρακαλώ να την απαντήσεις.
8: Ναι.
7: Γιατί νιώθω ότι ο φίλος έχει μεγάλη ανάγκη μια απάντηση.
8: Ναι.
7: Δεν μπορώ να καταλάβω. Λέει και δεν υπογράφει.
8: Ναι.
7: Θέλω σχέση ή τελικά θέλω την ησυχία μου.
8: Έτσι όπως το περιγράφεις, αυτή τη στιγμή θες την ησυχία σου. Αυτή τη στιγμή.
7: Εγώ αυτό,
8: τώρα,
7: εγώ αυτό
8: από Σεπτέμβρη, μετά το καλοκαίρι, αφού κάνεις διακοπές, μπερμπαντέψεις, δεις τους φίλους σου, πιείς, φας κτλ. Μετά θα θέλεις σχέση για το χειμώνα. Τώρα θες την ησυχία σου.
7: Τρίλεμα από Καφού Fighters.
8: Έχει και μουντιάλ. Σκέψου να έχεις σχέση τώρα, να θες να δεις το ματσάκι, να σου λέει η κυρία, δε αυγούμε. Και εσύ να θες μουντιάλ.
7: Μόνο τηλεόραση βλέπεις. Έλα.
8: Θα πει, ναι, αλλά είναι μωρό, θα της πεις μια φορά 4 χρόνια.
7: Έλα.
8: Και εμείς τώρα είμαστε μαζί. Και λες ανάθεμα την ώρα κατάρα τη στιγμή.
7: Τρίτη από Καφού Φάιτερς.
8: Ναι.
7: Του Ναν το φάουλ έγινε το εθνικό μας θέμα. Κουπέπεπε επιστήμονας με διατριβή στο ψέμα. Ή λείπει Νουγκατίνοβιτς το γάργαρο το φλέμα.
8: Ο Νίκος Ριζιόγαλας λέει: μόνο εγώ όταν ακούω συνδέθηκε με το καλάθι, βλέπω. Βλέπω old fashion τηλεφωνήτρια με λουλουδάτο που κάμισο με βάτες και τεράστια γυαλιά να συνδέει βίσματα στο ταμπλό.
7: Εντάξει, πρέπει να κάνουμε ένα top 10 από το πιο γελίο αυτών των εκφράσεων σε μια εκπομπή από εβδομάδα, αν γίνεται, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τρίλιμαν υπόγραφο. Κουμάντο στο βοτανικό θα κάνει ο Αντίνο. Την κούπα στον ημίτρελο θα δώσει ο Ινφαντίνο. Ή φεύγαρη κέλμε από εδώ, εδώ είναι του Φλωρεντίνο. Ωραιότατα.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με τα κρεμαστά στον καθρέφτη του παλαιού ταξί. Ναι, γιατί είχαμε από εικόνες Παναγιάς, είχαμε σταυρούς, είχαμε τον εσταυρωμένο, είχαμε το τίμιο ξύλο, είχαμε φωτογραφίες να κρέμονται και είχαμε κομπολόγια, είχαμε φυλαχτά, είχαμε... ναι, ισχύει. Ισχύει, δεν τα καθρέφτει αυτό, αυτό ήταν το ιερό του ναού. Σωστό.
7: Λοιπόν, θέλω να διαβάσω ένα τρίλημα για το ψευδόνυμό του. Αλλά πρέπει να δω πρώτα.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε δει. Αν δεν έχετε δει, για να πιάσουμε τρόπο, έχετε δει τον αγροτοσυνδικαλιστή, τον κύριο Ανεστίδη.
8: Εγώ ναι.
7: Ωραία. Η ερώτηση λοιπόν είναι ο Κώστας Ανεστίδης, ο χαμένος αδερφός του Κατέλη. Και το ψευδόνυμο του φίλου που το στέλνει είναι στις 9 του Ζαγαρίτη, νύστρου που έβαλε στο σπίτι. Λοιπόν, έχουμε ένα τρίλημα το οποίο. Ενώ δεν είναι απολύτως έμετρο, ναι. Λίγο περίεργο, μου αρέσει και θέλω να το διαβάσω. Και είναι για ανυπόγραφο, δυστυχώς. Την κλήρωση κατάργησαν, βάνανε τους δικούς τους. Κυρκώς τα νέτα λαχταρούν και σπένδουν τους χυμούς τους. Ή της Χάνα Ουάντιγχαμ γλυκύτερος ο μους τους.
8: Κύριε Κώστα... πείτε πού πήγατε στρατό, γιατί υπάρχει ισχυρή υποψία ότι ήσασταν σε γραφιάρα και φιδιάζατε τη Μεσογείο στον τρίτο όροφο. Μικρά ανόητα παιδιά. Μικρά ανόητα παιδιά.
7: Μπορεί κάποιο και εγώ που φύλαξα τα σύνορα Αγία Παρασκευή γλυκών νερών, το ίδιο έξαλλο με τον κύριο Κώστα είμαι για τα μόρια των Φανταρίνων.
8: Λοιπόν, ο φίλο που έστειλε το μήνυμα και έχει τι υποψίε μπορεί να αρχίσει να παίρνει, να πέφτει και να παίρνει από τώρα όσο θα λέω που υπηρέτησε, αλλά να έχει ξεκινήσει να έχει πάρει 10 κάμψει μέχρι να το πω. Νεοχώριο Ρηστιάδας και πέραμα Ιωαννίνων.
7: Ο φίλος πριν αναφέρθηκε στο γνωστό Smack My Beach από το τραγούδι των Άγγλων Μικρό.
8: Εντροπή ρε παιδιά. Εντροπή. Εντάξει. Αδερφέ, λέει ο αποδιοπέος Μάγλος, αν Σάββατο βράδυ προτιμάς να δεις Ελβετία Κατάρ από το να βγεις με Νέτο, τότε σίγουρα θες την ησυχία σου.
7: Εγώ που είμαι γυναίκα, θέλω να δω όλο το Μουντιάλ. Και αυτός βαριέται να βλέπει μπάλα χωρίζω από σχέση για καλοκαίρι.
8: Ναι.
7: Το ίδιο ακριβώς ισχύει. Ναι. Ποια είναι η διαφορά.
8: Ναι, ναι. Κύριε παιδί μου, να σου πω κάτι. Δεν χωρίζει. Βρίσκεις την παρέα που θέλει να βλέπει. Δεν χρειάζεται να φτιάχνουμε σε δραστικές λύσεις χωρισμούς. Γιατί χωρίζει για καλοκαίρι και τι μετά ξαναφτιάχνουν το Σεπτέμβριο. Ο καθένας κάνει το πρόγραμμά του που τον ευχαριστεί. Γιατί πρέπει να τα κάνουμε όλα πακέτο τα ζευγάρια. Δηλαδή, αν εκείνος ή εκείνη θέλει να δει την μπάλα και το έτερο νήμιση δεν θέλει. Είναι υποχρεωμένος ο άλλος, είναι σιδεροδέσμιος να κάθεται σπίτι με τον άλλον που θέλει να δει και να μην βγαίνει έξω γιατί ο άλλος ζηλεύει. Δηλαδή, ο καθένας να κάνει τον ευχαριστή.
7: Ανοίγεις μεγάλα θέματα τώρα.
8: Ναι, αλλά τι να κάνω.
7: Μεγάλα θέματα.
8: Γιατί πρέπει να καταπιέζεται ένα από τους δύο κάθε
7: γιατί
8: φορά.
7: Γιατί ανοίγεις μεγάλα θέματα.
8: Ωραία.
7: Γιατί ο ένας είναι καταπιέσας και ο άλλος δεν είναι. Μόνο
8: ωραία.
7: Έτσι μπορεί να συμβεί.
8: Όχι, πώς δεν μπορεί να συμβεί. Ο ένας θα βλέπει την μπάλα ή εκείνος ή εκείνη μόνος του ή με τους φίλους του με την παρέα του και όλος αν θέλει να βγει θα βγει.
7: Γιατί προσπαθείς να κάνεις ενέσεις λογικής σε ένα παράλογο κόσμο.
8: Γιατί έστω και η ένεση αυτή να πιάσει έναν άνθρωπο σε δύο, κάποιοι άνθρωποι θα γλιτώσουν τη σκοτούρα.
7: Αλήθεια είναι αυτό.
8: Δεν είναι ανάγκη σε όλους να πιάσει.
7: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν. Ναι. Στο παλιό ταξί, το παρακαλώ μην καπνίζετε, είχε τόση χρησιμότητα όσο και ο Σισοκόφετος στον Παναθηναϊκό. Είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι μεγάλη αλήθεια.
8: Λέει ένας φίλος, εγώ κληρονόμησα το Avensis του πατέρα μου πριν 3 χρόνια. Το έκανα κούκλα που δεν ήθελε φαναρτζή, σιδέρωμα ήθελε. Τα χαϊμαλιά στον καθρέφτη, από γυαλιά ηλίου έως κομπολόγια και σταυρούς, τα άφησα. Πολύ καλά, έκανες σεβαστικός.
7: Και εγώ την ησυχία μου προτιμώ, λέει κάποιος. Βέβαια δεν έχω βγει και ποτέ με Νέτο.
8: Κατάλαβες τι γίνεται.
7: Λοιπόν, ο Βοηβόδας Βρωτοβλαχίας, Παύλα μάνατζερ σε Βαλκανιζατέρ, λέει, θυμάστε το σιεμικό επιθετικό δίδυμο που είχα προτείνει κάποτε στη Μοναχοκόρη με Λούκα Γιώβιτς, Γιώβο Λούκιτς? Εγώ το θυμάμαι.
8: Ναι, ναι.
7: Fast forward στο τέλος των πρωταθλημάτων και ο Γιώβο Λούκιτς βγήκε πρώτος σκόρερ στο ρουμανικό πρωτάθλημα με 18 γκολ, εκ των οποίων κανένα με πέναλτι.
8: Μες.
7: Απλά το αφήνω εδώ. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται το φούτρο για να έρθει η Ελλάδα. Κάντε το κονέ με τις ομάδες και ρίχτε με ένα τηλέφωνο. Ένα μικρό ποσοστό θα πάρω.
8: Μες. Πόσοι από εσάς, διαβάζοντας την είδηση με τις νεοσύλλεκτες, δεν φέρατε στο μυαλό σας εκπαιδευτικές ταινίες που είδατε στο παρελθόν, εσείς λέει κάτι φίλοι. Δεν γνωρίζω. Αν λες για το G.I. Jane με την Demi Moore, την έχω δει. Αν εννοείς αυτήν. Αν εννοείς κάποια άλλα πράγματα που δεν έχουμε δει, δεν μπορώ να σε απαντήσω.
7: Ο Αργύρης Πεζουλάκης λέει το εξής. Όταν λένε τη φράση «έκανε την μπάλα δικιά του», μόνο εγώ σκέφτομαι τον παίχτη να παίρνει την μπάλα σε κρεβατοκάμαρα με τριαντάφυλλα, σαμπάνια σε σαμπανιέρα, κεριά αναμένα, Barry White, και να τις κάμει τον γλυκό έρωτα.
8: Ο Καζιράκη λέει επίσης, δεν υπάρχουν πια τα κουρτινάκια που υπήρχαν σε αμάξια τα 90's στο πίσω τζάμι των αυτοκινήτων.
7: Εγώ που έχω πολεμήσει σε Συρία, Στάλιγκρατ, Ματζικέρτ και Θερμοπύλες, τα έχω πάρει τρελά με τα μωρέ των φαταρίνων. Κύριε Κώστα, η κοπέλα μου μόλις με ρωτάει, δεν πιστεύω να βλέπεις μπάλα καλοκαιριάτικα. Την κοιτάω, γελάω, γυρίζω από την άλλη.
8: Βεβαίως.
7: Ήμουν 10 χρόνια σε σχέση, έκανα χειρουργείο στο γόνατο και περάσαμε ολόκληρο γύρο και το είδαμε μαζί. Μόλις πέταξα πατερίτες, έκανα πρώτα σιγά μου.
8: Μπράβο.
7: Ορίστε.
8: Ωραία. Το μήνυμα που έλεγε είναι γυναίκα και θέλει να δει μουντιάλ είναι υποκατηγορία της δήλωσης «Είμαι νέτο». Αχνίζει πελέ και εδώ, λέει ο φίλο Δημητάκα. Κάπως το είχε πει την άλλη φορά με το πελέ που βγαίνει από τη Μερμούδα. Κάπως το είχε πει ότι αχνοφαίνεται πελέ από το μπατζάκι της Μερμούδας. Κάτι είχε πει ο φίλο του. Αν το θυμάσαι, φίλο του, στείλτε σε παρακαλώ.
7: Μου λέει ο Μάνος, επειδή σας ακούω ψυχαναγκαστικά κονσέρβα και είμαι μια εβδομάδα πίσω, σχετικά με τα γράμματα γιατρών που είναι ακατανόητα και καταλαβίστηκα. Νομίζω ότι ήταν απλά σύμπτωση, μέχρι που η αδερφή μου έγινε γιατρός και μάλιστα ήταν το δεύτερο πτυχίο της. Πρώτο βιολογία, ξεκίνησε στα 25 ιατρική. Η αδερφή μου έκανε τα πιο υπέροχα γράμματα που έχω δει ποτέ. Προσεγμένα, ρεγουλαρισμένα και στρωτά. Στο τέλος του προπτυχιακού της, η λέξη ορνηθοσκάλισματα ήταν μικρή για να περιγράψει το γραφικό της χαρακτήρα. Όταν τη ρώτησα, μου λέει, απλά δεν προλαβαίνουμε γιατί γίνεται συνέχεια χαμός στις εφημερίες. Πιστεύω πως υπάρχει κρυφός ιός που τους μολύνει ή απλά είναι τελετή μοίησης. Έχω ακούσει από κάπου επίσης, λέει, ότι παίζει θέμα για να μην πλαστογραφούνται τις συνταγές που γράφω. Καλά, εντάξει, τέλος με αυτό το τελευταίο.
8: Είναι οι εθελόντριες στο στρατό, ό,τι και ο Γκομπέρ για τον μπάσκετ. Παίρνει μόρια και ο Γκομπέρ. Αυτό λέτε.
7: Ωραία, και ο Φράγκη Καμπαρέ λέει: Τα βράδια του Μουντιάλ είναι τα καλύτερα για να βγαίνει για νέτα. Καθώς όλοι είναι μέσα και αυξάνουν τα στατιστικά μου, κάθε 4 χρόνια λέει: Βγάζω νέτο.
8: Τώρα αυτό που λες δεν είναι ωραίο, γιατί ο άλλος τώρα που θέλει να είναι με την κοπέλα του στο Μουντιάλ και εκείνη του λέει: Δεν θέλω να κάτσω εδώ μπάλα, θα βρω με τις φίλες μου. Mm-hmm. Τώρα του βάζει στο μυαλό διάφορες σκέψεις κακές. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε.
7: Να.
8: Γιατί όλο που θα γίνει καταπιεστικός, θα θέλει η κοπέλα του να βγει, θα τη πει αυτό: Όχι, δεν αγαπά πουθενά. Θα λέει αυτή: Με εγώ δεν θέλω να κάτσω εδώ μπάλα. Αυτό θα φοβάται ότι θα βγει για να γκομενήσει. Και τώρα χαλάνε σπίτια. Ναι. Τώρα κλείνω σπίτια με αυτά που κάνετε.
7: Θέλω να κλείσουμε το μήνυμα. Όχι, βρε Κώστα μου, δεν λένε για το G.I. Jane. Για το Starship Troopers λέγανε, που έκαναν ντους όλοι μαζί, αγόρια κορίτσια. Μοριντίνα Μάγερ, το λιώσαμε το rewind, παύλα fast forward για ξεπέτσωμα.
8: Δεν έχεις άδικο. Και Ντενίς Ρίτσαρντς επίσης, να πούμε έτσι. Και καταπληκτική ταινία, να πούμε το συγκεκριμένο. Τρομερή αλληγορία.
7: Δεν τρέπεσαι να τα λες με αυτή τη σειρά.
8: Τρομερή αλληγορία του Verhoeven η συγκεκριμένη ταινία. Mm-hmm. Με διάφορα αντιμιλιταριστικά μηνύματα και διάφορες διαφημίσεις για το στρατό και το στρατόκαυλος και τα λοιπά. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλή η πρώτη ταινία. Οι επόμενες βγήκαν ήταν χάλια.
7: Μάλιστα.
8: Αυτά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Κωνσταντίνα Πανούτσου και Χάρη Χριστόγλου. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο με μπάσκετ και μόλις τελειώσει το μπάσκετ με ό,τι προλάβουμε τα δικά μας. Καλό βράδυ σε όλους.
7: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Πίγκο Σπορ FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Η Εθνική Ποδοσφαίρα ισοπάλη 2-2 με τη Σουηδία στο Στοκχόλμη σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας εν όψεων υποχρεώσεων στο Nations League. Τσιμίκας και Μανσούρα στα γκολ της κατανόησης πήγε και δύο δοκάρια με Κουρουμπέλη και Παυλίδη. Ικανοποιημένος από την επιθετική και την ανασταλτική λειτουργία του πρώτου μικρού, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που προανήγγειλε διάταξη με τρεις κεντρικούς αμυντικούς και στο φιλικό της Κυριακής με την Ιταλία. Μία ανάσα από τον έναν Δημητρίγεβιτς βρίσκεται η ομάδα μπάσκετ του Άρη, ο Σκοπιανός point guard που αγωνίζεται στην Μπάγκερν βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με τους κίτρινους και η υπόθεση ίσως κλείσει ακόμα για τις επόμενες ώρες. Αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον απόψινο δεύτερο τελικό της στίχημα μπάσκετ που λήγει με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center κάνουν στον Παναθηναϊκό άκτορες Λούκας και Ροκαβόπουλος που αγωνίζαν μέρος της προπόνησης. Συμμετοχή τους θα κρυφθεί λίγες ώρες πριν τον τζαμπλ, βίντεο με 18 διαιτητικές φάσεις από το πρώτο παιχνίδι στη δημοσιότητα ΕΚΑΕ. Εξαιρετικά. Αμφίβολη παραμένει για τον Ολυμπιακό η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόσε στο σημερινό δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Το Διεθνής Γκάρ ταλαιπωρείται από την ενοδίτιδα και όλα θα κρυφθούν σήμερα. Πάντως, πιθανότητες δεν είναι υπέρ του και θεωρείται πιο πιθανό να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Δευτέρας στο ΣΕΡΕΤ. Θέμα χρόνου θεωρούν στον Ολυμπιακό την ολοκλήρωση μεταγραφής του 30χρονου μέσου Νάι Λόπεθ που μένει ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Μαγιόρκα για τον 28χρονο δεξιό μπακ Πάμπλο Μοφέο. Ζεστό παραμένει το ενδιαφέρον της Λάνς για τον Μπιανκόν και δεν αποκλείεται να υπάρξουν σύντομα εξελίξεις. Συνεχίζονται στη Ρουμανία τα δημοσιεύματα που συνδέουν τον Παναθηναϊκό με τον τερματοφύλακα της ΑΟΑ Στέφαν Ταρνοβάνου, παρότι από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει ενδιαφέρον του τριφυλιού. Ολοκλήρωσε η αύξηση μετοχής του παλαιού ύψους 17,5 εκατομμύρια ευρώ, η οποία καλύφθηκε από τον Γιάννη Αλαφούζο. Νέος διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ είναι ο Στέφανος Γιουρελή. Νέα σενάρια επί ενδιαφέροντος της Μίλαν για τον Καμερουνέζο στόπερ της Άκαρου Μουκουντή από την ιστοσελίδα Africa Top Sports με το ρεπορτάζ ωστόσο να επισημαίνει πως δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση τους. Μίλια Ζίζιτς και Νεμάνια Αρίνη θέλει να εντάξει το προπονητικό επιτελείο Μάρκο Νίκολης σύμφωνα με το σερβικό τύπο. Η περίπτωση του 28χρονου Πορτογάλου μεσοεπιθετικού της Ζήλβη Σέντε Λουίς Εστέβες εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα της Αμπόλα Φουλάρ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη ο δικέφαλος του Βόρα, ο οποίος κινείται και για απόκτηση στόπερ. Η δεύτερη θέση στο μήκος με άλμα 8-24 κατέλαβε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond League της Ρώμης με τον Βούλγαρο Σαραμπογιούκοφ να τον περνά στο τελευταίο άλμα με 8-26. Ο Απόλλωνας Σμύρνης επικράτησε 19-16 βουλιαγμένος στο Σεράφιο Κολυμπητήριο στον τρίτο και τελευταίο μικρό τελικό της Water Polo League Ανδρών και κατέλαβε την τρίτη θέση στην τελική βαθμολογία, η οποία δίνει εισιτήριο για τους ομίλους του EuroCup. Εποχή Άντωνη Ιραόλα στη Λίβερπουλ με τους Ρέντζ να ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Βάσκο πρώην τεχνικό της Μπόρνμουθ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαιρετικό 8. Στο Ρολάν Γκαρός, η Ρωσίδα Μίρα Άντρεβα και η Πολωνία Μάγια Χπαλίνσκα θα διεκδικήσουν το πρώτο major τίτλο της καριέρας στον τελικό του απλού γυναικών. Η πρώτη νίκησε 2-0 τη Μάρτα Κόστρουκ και η δεύτερη βλήθηκε με το ίδιο σκορ της Διάνα Σνάιντερ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αφτεράδιο.
10: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
12: Σούπερ Σπορ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
13: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
12: Πνίξτε,
13: να πνίξτε.
12: Πρίξε το φουνταριστό.
13: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
12: Πνίξτε,
13: να πνίξτε.
12: Πρίξτε. Πρίξε το φουνταριστό.
14: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
15: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775. Βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες, αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
16: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
17: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλαστά, τα κλασικά.
18: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
19: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
18: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
20: Μα τι λέω, τι λέω.
19: Νίκη Ρόδο.
18: Όλες οι νόμες.
21: Να πάμε όλο τα χώρα στον επόμενο φίλο.
22: Μην ενοχλείτε.
21: Ναι.
22: Τώρα κοιμάμαι.
21: Έλα φίλε, σαν αέρα είσαι.
22: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
21: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καρδιά σας, πάμε στον επόμενο φίλο.
23: Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
24: Έξω, απολύεσαι.

0: Έφυγε.
1: Έρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
2: Καλά.
3: Λυκάντε, καλημέρα.
4: Γαλάστε.
3: Λυκάντε, καλημέρα.
4: Γαλάστε.
1: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
0: Σταύρο, λες ο πίσω στο σχόλιο μου ότι θα σου πω, ντε.
1: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
5: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Κοαϊντέ.
6: Το μικρό του μόνο θα σας πω, Μάνος.
5: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
6: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
1: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
7: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
1: Μα τι λέω, τι λέω.
8: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια Αθηνών. Ατέλειωτος πλάγιος λί. Ατέλειωτος πλάγιος λί.
9: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλδάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
10: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
11: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος. Σαραγράφος.
12: Εγάλο Κάλιαρη. Εγάλο Καλαμαριά. Συγγνώμη.
13: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για. Πολύ νέος για rock and roll. Πολύ γέρος για να πεθάνεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 12 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένοι στον πήγον της Sport FM 94,6. Μέρα κλείστα τίποτα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Σε λίγο θα είναι εδώ και ο Διονύσης. Τι θες, χαρή μου. Να το κατεβάσω. 30 χρόνια φούρναρης. Και δεν έχω βγάλει ακόμα ένα μάμα. Πώς βάζω τα μικρόφωνα. Λοιπόν, εντάξει. Συγγνώμη λοιπόν. Άντε να ξαναπούμε. Καλησπέρα. Τώρα ακούγομαι καλύτερα, χαρή. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινά το αυτεράδιο. Μαζί με Διονύση Δεσύλλα θα μπει σε λίγο στο στούντιο για να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Ξεκινά το αυτεράδιο, μια εκπομπή επικοινωνίας με το κοινό. 95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα, τα στα οποία μπορείτε να καλείτε. Για να σας βάζει εδώ ο Χάρης, ο οποίος θα είναι μαζί μας αυτό το διωράκι της Πέμπτης. Μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε μέσω του site του σταθμού, το Big Wings for FM. Όπως θα πείτε και στην ενότητα live, θα δείτε τα. Θα σας ανοίξει ένα παραθυράκι και θα μπορέσετε να στείλετε το μήνυμά σας, αλλά και να ακούσετε την εκπομπή. Σήμερα θα διαβάσουμε σαφώς περισσότερα μηνύματα σε σχέση με χθες. Δεν γινόταν, γιατί ήταν πάρα πολλές οι γραμμές.

το. Δεν θα είμαι. Γιατί και για το Διονύση, φυσικά. Συγγνώμη που δεν προλάβαμε να διαβάσουμε και μηνύματα. Σήμερα θα το κάνουμε. Γιατί είναι πιο ήρεμη ημέρα. Και φυσικά είχαμε και το παιχνίδι της Εθνικής, το φιλικό με τη Σουηδία. Έχω δει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα του ματς, το 2-2. Η Εθνική είχε ένα άσχημο 20 λεπτό το 55-75, όμως έβαλε 2 γκολ, είχε 2 δοκάρια, σοφάρισε στην τελευταία φάση από την πολύ ωραία σέντρα του Κοστούλα και την προβολή, ένα κλασικό γκολ. Μασούρα αυτή την προβολή που έκανε πάντα πίσω στο δεύτερο δοκάρι, μπαλά βρήκε και στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα. Το επόμενο φιλικό της Εθνικής θα είναι με την Ιταλία. Γιατί είναι και τα τελευταία φιλικά που δίνουν οι περισσότερες, έτσι, που δίνουν πια όλων οι ομάδες. Γιατί σε λιγότερο από μια εβδομάδα, την Τετάρτη μας έρχεται, ξεκινάει και το Μουντιάλ. Μια διοργάνωση η οποία θα μας συνοδεύσει φυσικά όλο τον Ιούνιο. Και εδώ στην εκπομπή έχει κάποια ματσάκια που θα είναι πάνω και θα είναι στη μία κυρίως. Μέχρι το καλύτερο, γιατί έχω δει και το πρόγραμμα, είναι το Βραζιλία-Μαρόκο που θα ξεκινήσει μία η ώρα. Οπότε θα τα κάνουμε όλα αυτά, κάθε πράγμα στο καιρό του. Αύριο, σήμερα πλέον, γιατί είναι Παρασκευή, είναι ο δεύτερος τελικός στο μπάσκετ μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Και θα τα πούμε με εσάς αν πάρετε τηλέφωνο στο 95 89 83 4 και 5.

0: Εντάξει. Λοιπόν, το μεγάλο μου, πες μας ρε Χαβάλη, αν είσαι καλά, είσαι σαν το κέρατο, μίλα ρε. Όχι, καλά είμαι. Και, με, και έχεις τη σύλλη και πάρα πολλά μηνύματα, πρόλαβα να φτάσω στο σπίτι και τέτοια. Μα ήταν μου είχα το τρομερό πόνο στο στομάχι, γιατί με πείραξε. Και ηρέμησα αργά, βέβαια, δηλαδή ξημερώματα. Αλλά μπόρεσε και, και κοιμήθηκα λίγο και, και συνήλθα. Δεν ήταν κάτι. Πάντως ευχαριστώ για το, το ενδιαφέρον. Ναι, πρόλαβα να φτάσω στο σπίτι, αλλά πήγαινα πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, οδηγούσα, ας πούμε, στην Εθνική για να γυρίσω μέχρι, 60 χιλιόμετρα πήγα. Το πιστεύεις? Δηλαδή, δεν μπορούσα, δεν γινόταν.
1: Ναι. Κάνω λοιπόν τα καλύτερα τώρα, αλλά.
0: Ναι.
1: Αλλά. Αυτό. Τι γίνεται, πώς είσαι?
0: Άντε πάλι, τώρα τα πάω. Καλά είμαι. Εμείς δεν χάθηκαμε, τα πάμε και το πρωί, Διονύση. Ναι. Λοιπόν, με ρωτάει ένας φίλος από Ποτάρισα, βλέπω Εθνική, έβλεπα μικρός. Όταν έδειχνε, γιατί την Εθνική την έδειχνε στάνταρ. Μήπως δεν είχαμε τη δυνατότητα να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια. Το πήραν back to back. Η Ιταλία το 34 και το 38 και η Βραζιλία το 58 και το 62. Έχουν κάνει μόνο back to back σε Μουντιάλ. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Την καλησπέρα στο Βίρνα με τα Χανιά. Τι κάνει ο Φορίκο, ιδέα δεν έχω. Την καλησπέρα στο Μιχάλη από το Ρεάλιο. Αν ισχύει, λέει ο Βασίλης, ότι ο Πάοκ έχει κάνει πρόταση στο Σίλτ της Αρμάνη και στον Μπίρ της Φενέρ, τρομερές λέει κινήσεις, αν ισχύουν, Βασίλη μου, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Και άλλα, κύριε Νιούνιο.
1: Καλά, καλά, καλά, εδώ. Έβλεπα λίγο το ντοκιμαντέρ, αλλά τώρα μπήκα μέσα που μιλάει ο Τζίγκερ για το ντοκιμαντέρ για τη Λεωφόρο στον Α. Για αυτό και άργησα. Λέω απλά, θα δω το υπόλοιπο στο σπίτι. Τι γίνεται?
0: Τα έχω πει όλα. Καλησπέρα στο Σταμάτη, την Ατλάντα, φίλο τη ΣΑΕΚ, στο Σπύρο από το Κατάκολο. Να παίζουν θέλει δυνατά τέτοια με τα μεσονύχτια μπιτάκια στι εκπομπέ που θα κάνουν ορισμένοι λέει μαζί με τα μάτια Μουντιάλ. Θα κάνει και εκπομπέ 5 ώρα το πρωί που θα έχει παιχνίδια. Δεν είναι και τόσο απλό. Εντάξει, κάποιοι θα τα ρίξει, θα μπορούσε να κάνει στο YouTube εκπομπή 5 ώρα.
1: Ναι. Εσύ, πώς έλεγε ο Πάνος.
0: Τι?
1: Θυμάσαι τα χαμομήλια και μοιράζεσαι, όπως το λέει.
0: Όχι, ότι θυμάσαι τα χαμομήλια, ναι. Αλλά γιατί. Κάτσε, φίλε, μα έχει ενδιαφέρον να έχει.
1: Να έχει ενδιαφέρον, αλλά την άλλη μέρα θα είμαστε ρετάλια. Δεν γίνεται.
0: Δηλαδή, κάτσε, φίλε, και έχει πάει έτσι. Είναι ο πρώην τελικά στις 8-5 ώρα το πρωί, Βραζιλία-Αργεντινή. Τι κάνεις?
1: Αλλά σου λέω ότι. Πώς θα γίνεται, τι θα κάνουμε την άλλη μέρα. Τι να λέει τώρα. Γιατί τα χάνω.
0: Θες να βάλουμε να την κάνω μουσική την εκπομπή και να πάω να δεις την. Δεν έχω εγώ κανένα θέμα, Γιώργη μου.
1: Όχι, θα κάτσω μετά να τα δω. Μην μας κάνετε spoiler, παιδιά. Δεν έχω δει όσοι έχετε δει. Έχω δει μέχρι εκεί που άρχισε να λέει για το 7. Ο Γιάννης Βαρβαγιάννης. Οπότε μην κάνετε spoiler, σας παρακαλώ. Θέλω να τα δω μετά.
0: Έχουν αισθημιστικά μηνύματα. Ρε Τάκη, να είσαι καλά. Αν είχε πιάσει λέει τσελ πιπί, θα πήγαινε 260, όχι με 60.
1: Έλατε.
0: Ναι, όχι, ήταν μόνο στο σημείο. Την καλησπέρα στο φίλο του Παναρκαδικού, στο Γιώργο από το Σίδνεϊ. Στο Γιώργο από το Καματερό.
1: Λοιπόν, τα έχει πει όλα. 2-10-95-79-2-3-4-5. Πάμε να μπούμε σε ρυθμού. Είχαμε την Εθνική φυσικά 2-2 με τη Σουηδία. Σιγά σιγά να μπούμε.
0: Είχε ένα καλό διάστημα η Εθνική.
1: Είχε ένα καλό στο πρώτο.
0: Και ένα άσχημο στο δεύτερο.
1: Ξεκίνησε καλά στο δεύτερο.
0: Το 55-75 ήταν ένα άσχημο.
1: Μπράβο. Και είχε αυτό το διάστημα που ανέβηκαν οι Σουηδοί. Έγιναν και αλλαγέ εκεί. 2-2 στο τέλο με τον κολ του Μασούρα. Τριάδα στην άμυνα, το περιμέναμε. Και από ό,τι είπε ο Γιωβάνος, ότι διατηρήθηκε στο μάτς με την Ιταλία, ήθελε να δοκιμάσει πράγματα. Λοιπόν, σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ.
0: Ωραίο και το Σίτου Παυλίδη που πήγε στο δοκάρι, τον πούλησε εκεί. Τον κολ του Τσιμίκα.
1: Και του Τσιμίκα, ωραίο. Mm. Και με το πόδι, όχι το γαλό, το δεξί. Ωραίο ήταν. Λοιπόν, έχει βγει όλο το πρόγραμμα του Μουντιάλ, να πούμε.
0: Ναι.
1: Για να μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς. Αγώνες, τα πάντα, οπότε μπορείτε να το δείτε.
0: Καλησπέρα στον πύργο, πύργο Ηλίας, στο φίλο τον Κώστα.
1: Ναι. Υπάρχει το πλήρες λοιπόν πρόγραμμα. Φυσικά από την ΕΡΤ θα είναι η μετάδοση. Ξεκινάμε 11 Ιουνίου, έτσι θυμίζω.
0: Το πρόγραμμα
1: Μεξικό, Νότια Αφρική, στις 10 και μετά πάμε Παρασκευή.
0: Παλιά νομίζω βάζανε.
1: Πέμπτη είναι, όχι Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Παλιά νομίζω έβαζαν. Τώρα με διορθώσει κάποιο φίλο. Πρώτο μάτσο έπαιζε η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Δηλαδή η ομάδα που είχε πάρει το Μουντιάλ. Δηλαδή το 90 είχε ξεκινήσει με Αργεντινή Καμερούν.
1: Okay.
0: Το 01.
1: Okay.
0: Το 86 με τι είχε ξεκινήσει όμως? Δηλαδή είχαν παίξει οι Ιταλοί. Ποιο είναι το σεμινάριο που λέει να θα είμαστε την
1: Αλτέρα? Δεν ξέρω. Θα είστε λέει παρόν σεμινάριο την Αλτέρα, δεν ξέρω.
0: Ποιο είναι το σεμινάριο?
1: Δεν μας έχουν ενημερώσει για κάτι.
0: Καλησπέρα στη Βιέννη. Στον ταξιάρχη που πήρε και χθες τηλέφωνο από τη Μετυλίνη, στο φίλο της ΑΕΚ.
1: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
0: Δεν υπάρχουν να μην ανοίξουμε.
1: Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έλα ρε Ηλία.
2: Ξέρω πότε παίρνω τις χαλαρές μέρες. Μετά από μπάσκετ, τέτοιες εξελίξεις σε τελευταίες φάσεις, αφισβητούμενα, αυτά δεν παίρνω ποτέ. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά αδερφέ.
1: Καλά, καλά.
0: Δεν σε έχω ρωτήσει.
2: Ναι.
0: Τι υποστηρίζεις εσείς με εθνικές? Δηλαδή, αν
2: υποστηρίζεις. Το έχω πει. Ιταλία και Αργεντινή.
0: Α.
2: Πάντα. Είμαι φαν της Ιταλίας και της Αργεντινής.
0: Πολύ είναι.
2: Και από πολύ παλιά. Εντάξει, το Μουντιάλ που θυμάμαι εγώ να είδα πρώτη φορά, έτσι να έχω μνήμες, είναι το 90 φυσικά. Έτσι, το 86 δεν έχω πολλές μνήμες. Πολύ σκόρπια πράγματα, αλλά το 90 το... Και μάλιστα στις τηλεοράσεις μας τότε πιάναμε και Rai Uno, Rai Due, όπου μπορούσες να δεις παιχνίδια. Το θυμάστε αυτό προφανώς. Μπορούσαμε να δούμε και παιχνίδια που δεν ήταν εκείνη την ώρα στο δεν κρατικό κανάλι το δικό μας.
0: Και RTL μπορούσαμε να πιάσουμε και βλέπαμε Tutti Frutti.
2: Ήταν η εποχή που πιάναμε πολλά κανάλια. Ναι.
0: Διονύση, εσύ είχες προλάβει Tutti Frutti?
1: Πώς δεν έχω προλάβει? Είμαι απιστρίχη.
2: Super Channel, το MTV, ξέρω εγώ,
0: ναι.
2: Κανάλια, ας πούμε. Και μεταξύ αυτών ήταν και Rai Uno, Rai Due, και θυμάμαι ότι στο Μουντιάλ το 90, όταν ας πούμε η ΕΤΕΝΑ δεν είχε κάποιον αγώνα, πάταγε στο Rai Uno, το οποίο το πιάνε σχετικά καθαρά, η Rai Due πιάνε και το δεύτερο ιταλικό κανάλι.
0: Ναι,
2: είχε αγώνα.
0: Αυτό το Rai, δεν θυμάμαι για τους αγώνες, αλλά θυμάμαι ότι σίγουρα ότι το πιάναμε και τα δύο της Rai.
2: Το Αργεντινή Καμερούν το θυμάμαι πολύ καλά. Τώρα θα πω κάτι που είναι τρομερή σύμπτωση. Σε όσες ομάδες, ας πούμε, που στάρω, υποστηρίζω, έτσι, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός, τα πρώτα παιχνίδια που έχω δει ήταν ήττες. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό το πρώτο παιχνίδι που έχω δει ήταν το μάτς με τον Καρακεζόπουλο.
0: Δυνατό ξεκίνημα.
2: Με τον πατέρα.
0: Δυνατό ξεκίνημα.
2: Και συν το τελικό το 88, το 2-2 που χάθηκε στα πέναλτι. Υπόψη. Λοιπόν, πάμε για Πανιόνιο. Ήταν ο τελικός του 89 με τον Παναθηναϊκό το 3-1 που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός το κύπελο.
0: Γουρλής είχες ξεκινήσει με το δεξί συμπαντού, δηλαδή δεν είχες αφήσει κούπα για κούπα.
2: Λοιπόν, της Αργεντινής ήταν το Αργεντινή Καμερούν το 0-1. Ήταν το πρώτο μάτς που θυμάμαι να είδα, ας πούμε, ολοκληρωμένα, να θυμάμαι τι γίνεται κτλ. Ήταν ο Ροζέ Μιλά, νομίζω ήταν τότε το Καμερούν και αυτά. Λοιπόν, καλά, τώρα δεν θυμάμαι.
0: Τον κόρθο το έχει πνίξει ο τερματοφύλακας. Δηλαδή το 0-1 και με το Καμερούν, το Αργεντινή Καμερούν.
2: Το
0: 90. Λοιπόν.
2: Θυμάμαι όμως ότι το Μουντιάλ εκείνο δεν ήταν από πλευρά θεάματος κάτι. Θυμάμαι το Σκυλάτσι, τον Γκάρι Λίνεκερ.
0: Η Γερμανία ήταν καλή. Ήταν καλή ομάδα η Γερμανία. Ναι. Με Ματέος, με Λιντμπάρσκι, με Μπρέμε.
2: Τώρα σκέψου το ας πούμε το Λιντμπάρ και τον Αουγκεντάλερ, τους έχω προλάβει πολύ, πολύ λίγο στα τελειώματα της καριέρας. Λοιπόν,
0: είχα δίκιο ότι πάντα μέχρι το 2002, γιατί μου γράφει το 86 ήταν Ιταλία-Βουλγαρία 1-1, μου γράφει ο Δημήτρης, έπαιζε παγκόσμια πρωταθλήτρια πρώτη. Πάντα στα Μουντιάλ. Και το 2002 Γαλλία Σενεγάλη που το έχει πάρει το 98 από το 6 και μετά παίζει πρώτο διοργανωτή.
2: Λοιπόν, μια και μιλάμε για το Μουντιάλ, για να πούμε λίγο και τώρα, επειδή είπατε και το Μουντιάλ. Να πω κάτι, σου έχω στείλει και ένα πινακάκι στο κάποια στιγμή Ιρακλή, αλλά τότε τα Final Four και αυτά δεν πρέπει να το έχει δει.
0: Δεν το έχω δει, όχι.
2: Πρόσεξε με, το Βραζιλία-Μαρόκο είναι μία η ώρα τη ημέρωμα Κυριακή. Όχι Κυριακή προς Δευτέρα, αλλά θα πέσει στην εκπομπή του Μιαούλη.
0: Το βλέπα Δευτέρα μία. Έχεις δίκιο.
2: Λοιπόν, και επίσης έχει βγάλει κάπου και το έχω αποθηκεύσει, έχει βγάλει το ίντερνετ σε ένα site, επειδή έκανα πινακάκι που δείχνει όλους τους αγώνες της πρώτης φάσης, που θα είναι σε ώρες που μπορούμε θεωρητικά να τα δούμε τα παιχνίδια. Αν θες να σου στείλω μετά μόλις κλείσουμε.
0: Ναι, στείλ το.
2: Ναι, λοιπόν.
0: Γράφει ένας φίλος πάντως ότι είναι ασπρόμαυρη τηλεόραση με 4 καναλιών και αναλογικό στυλί συντονισμό, όπως το ραδιόφωνο. Άλλες εποχές, άλμπουμ Μουντιάλ με χάρη της φωτογραφίας από τη μερίδα. Και με ούχου. Κολούσε τις φωτογραφίες, φίλε. Αυτό ήταν το Μουντιάλ το 86. Ναι. Τα χαρτάκια θα υπήρχαν και χαρτάκια.
2: Όχι, εμείς δεν τα προλάβαμε αυτά.
0: Ναι.
2: Ήτανε τότε η μόδα με τα χαρτάκια. Τότε ας πούμε και το ελληνικό πρωτάθλημα ήταν. Και δεν δίναμε και την ιδιαίτερη σημασία. Δεν ξέραμε τι αξία θα έχουν αργότερα και πολλοί από εμάς περισσότεροι τα χάσανε, τα πετάξανε.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο. Εγώ, όλα τα είχα.
2: Σε ένα μαγαζί στο Μοναστηράκι που πουλάγε παλιά περιοδικά, είχα ψαχτεί μια φορά και είχα πάρει κάποια μπλεκ. Το οποίο είχαν αφήσει ποδοσφαιριστών μέσα.
0: Ναι.
2: Και μου είχε κάτσει μοναδική, το μοναδικό που βρήκαμε αφήσα και είχε μία του Βαζέχα. Τι να την κάνω τώρα εγώ του Βαζέχα. Και την έδωσα σε ένα φίλο Παναθηναϊκό, ο οποίος τρελάθηκε.
0: Εγώ έχω. Γιατί έψαχνα λίγο παλιά στο δωμάτιό μου στο πάνω σπίτι. Και εκτός ότι βρήκα κάτι αλμανάκ. Τα θυμάστε αλμανάκ που υπήρχαν.
1: Ναι.
0: Και το ένα είχε γυξόφλιο το Σαραβάκο.
1: Έτσι.
0: Με φανέλη Ντέρα Αμέρικαν. Γιατί κλασική Παναθηναϊκού. Και είχα κόψει φωτογραφία και ποιον ρε φίλε. Πιτσιρικάς τώρα. Τάκη Λεμονή.
1: Okay.
0: Δηλαδή τον ποδοσφαιριστή, ξέρεις και την είχα. Την έχω κρατήσει.
1: Okay.
0: Δηλαδή και να δεις, δηλαδή που και εκεί με τον Τάκη. Από πιτσιρίκι.
2: Διονύση, να υποθέσω ότι θα κάνουν πρεμιέρα τα Δεσίλια Μπάνια το Σαββατοκύριακο. 35 βαθμούς θα.
1: Ναι, άμα είναι 35, το σκεφτούμε. Ξέρεις τι, εγώ στην Αθήνα δεν πάω συχνά για μπάνιο.
0: Δεν πήγαινες τώρα, μη μου. Πώς δεν πήγαινες.
1: Πού.
0: Δεν βέβαια, αφού πήγαινες, πού λύσεις, δεν πήγαινε για μπάνιο.
1: Πού.
0: Με τον άλλον.
1: Ναι, δεν πάω συχνά, λέω. Ναι. Δεν έχω πάει καθόλου. Δεν πάω συχνά, ρε, στην Αθήνα θα πάω.
2: Δηλαδή, ας πούμε, το πιο κοντινό είναι, παράδειγμα, η Κινέτα, ξέρω εγώ. Ο Παπέσα, ας πούμε, λέω ένα παράδειγμα.
1: Πας μακριά. Πιο κοντινό, να πας, ξέρω εγώ. Προς Ανάβησο από εκεί.
2: Α, οκ, εντάξει.
1: Εκεί κάποιοι πάνε βουλιαγμένοι πιο κοντά κτλ. Τέλος πάντων, εγώ δεν πάω συχνά στην Αθήνα γιατί θα πάω 2-3 φορές το χρόνο στην Αθήνα. Γιατί είναι πέρα από ότι πρέπει να φύγεις μακριά για να πας σε μια θάλασσα νορμάλ. Στο Σούνιο καμιά φορά θα πάω. Και
0: στο ξενοδοχείο.
1: Μπράβο, στο Αιγαίο από κάτω.
0: Ναι.
1: Και
2: εγώ χειμώνα καλοκαίρι στον Άλυμο, έτσι. 20 χρόνια τώρα.
1: Είναι λίγο δύσκολο τα πράγματα εκεί. Μπορείς με παραπάνω.
2: Όταν έχει ποδιαδάκι είναι καλά. Όταν έχει ποδιαδάκι είναι καλά. Στο νοτιά εντάξει, είναι η Άρτα και τα Γιάννενα.
1: Απλά τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται. Στην Αθήνα έχει αυτό το κακό ότι επειδή πρέπει να φύγεις μακριά και Σαββατοκύριακο που θα πάνε όλοι για μπάνιο, αν θέλεις τώρα 2 ώρες να πας και άλλες 2 να γυρίσεις. Άστο ρε φίλε. Άστο. Κάτι σπίτι σου.
2: Λοιπόν, να πούμε και κάτι έτσι για λίγο για μεταγραφές και να κλείσουμε να μιλήσουμε κι άλλοι.
0: Μια πινελιά μόνο γιατί ξεφύγαμε.
2: Μια πινελιά, ξεφύγαμε λίγο. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Καταρχήν, για να μπορέσω να μπω σε μια... Ας πούμε, ο Τσάπρας αυτή τη στιγμή πόσο κοστολογείται. Γιατί άκουσα το πρωί για 3 εκατομμύρια και τέτοια.
0: Ναι. Τόσο ζητάει ο Λεβαδιακός, αυτό έχω βάσει.
2: Μα στο προφίλ του δείχνει 1,5.
0: Ποιο είναι το προφίλ του.
2: Στο Τράσερμαρκ.
0: Άμα κοιτάς το τράσιο με τις τιμές, αδερφέ, δεν θα κάνεις ποτέ μεταγραφή. Αυτό είναι άσχετο ότι μπορεί να ακούσει. Να αξιολογεί το τράσιο.
2: Να πω εγώ κάτι. Ας πούμε. Θυμάμαι και λίγο παλιές εποχές μεταγραφές που γινόντουσαν πιο παλιά. Πας στον Κομπότη, έλα εδώ κύριε Κομπότη, όσα θες πάρε ένα 800, ένα 800. Πάρε το ένα Σιμέντο και άλλο ένα παιδί από την ΚΑΠΑ, από τη Β' ομάδα και 10% μεταπόληση. Θα το δώσω στον παίχτη.
0: Ένα 800 για τον Νασιμπέντο, μάνι πηγαίνει μεταγραφή στα 5-800, γιατί ο Νασιμπέντο έκανε 4.
2: Anyway, εντάξει, το βλέπω πολύ τσιμπημένο το 3 εκατομμύρια. Στο μεταξύ, αν είδα καλά, του έχει κάνει και επέκταση μέσα στο 26. Έτσι, διορθώστε να κάνω λάθος, του έκανε καινούριο συμβόλαιο μέσα στο 26. Τώρα, μέσα στο 30 νομίζω του έχει κάνει. Δεν ξέρω.
0: Κοίτα. Για να το ξέρει, ας πούμε, γιατί μπορεί και άλλοι φίλοι να μπορεί το τράσφαιρο να βάζει μια τιμή σε ένα ποδοσφαιριστή, δηλαδή ότι η αξία του είναι 1,5 εκατομμύριο, είναι 2, είναι 5, είναι 10. Αλλά δεν είναι δεδομένο, ξέρει, ότι επειδή κάνει 10 θα πουληθεί 10, μπορεί να πουληθεί 5, να μην είναι η τιμή σωστή ή και ανάλογα, ξέρει, με τη ζήτηση ή και τις εμφανίσεις τις οποίες μπορεί να έχει κάνει ένας ποδοσφαιριστής, και ούτε φυσικά, άμα λέει ότι είναι με 1,5 εκατομμύριο.
2: Λοιπόν, και να κλείσω, θέλω να επισημάνω ένα παίκτη, το Γκίντο Ροντρίγκες. Αυτός ο παίκτης είναι περίπου στη θέση του Γκαρσία, του Έσε. Πιστεύω ότι θα ήταν μια πολύ καλή περίπτωση αυτός ο παίκτης. Αργεντίνος είναι. Το ξέρεις προφανώς, είχε ακουστεί και τις προάλλες. Το πήγα και τον είδα και κάτι βιντεάκι, φοβερός. Κόβει μπάλες αυτά, μοιράζει παιχνίδια. Μη σου πω δηλαδή ότι μπορεί να είναι και λίγο καλύτερα του Έσε.
0: Θα τα δούμε, αδερφέ, όταν φοβερός. Θα δούμε ποιοι παίχτες θα έρθουν και μετά θα την κάνουμε την κουβέντα. Να είσαι καλά, Άρη.
2: Λοιπόν, θα τα πούμε και σου στέλνω το Ηλία, ναι. Και σου στέλνω και το πινακάκι. Το μόλις κλείσουμε. Με το Μουντιάλ. Έγινε, καλό βράδυ.
1: Διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
6: Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: bwin Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
9: Κουκλίτσα μου, τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
10: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στη Βουλή, στην παραμορφωτικών υποθέσεων.
11: Είπε.
10: Στη μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
11: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
12: Τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής.
11: Ελοχήμνε φελή, με ελοχήμνε φελή.
12: Χρηματοπιστωτικής.
11: Χαριστιέμαι που το λέω, ρε παιδί μου.
13: Πάντως, η πτώση σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν αρκετά έως πολύ πεσμένη.
14: Ένας θα πάρει το εισιτήριο που είναι διπλό. Θα πάρει και την παρέα. Θα πάρει τον φίλο ή την φίλη. Το μαμά.
11: Αμάν.
4: Το μαμά.
14: Το μαμά. Ή την μπαμπά.
10: Αλλάζουν παίχτες οι πάσες στο Απόλλωνα.
15: Ήμαρ τον κύριε. Τι άλλο θα ακούσουνε τα αυτιά μας.
16: Επίσης εξαιρετικό φαγητό φρικαδίτικα λευκαδέλια.
11: Τι κουραφέξαλα είναι αυτό, ρε.
16: Λευκαδίτικα φρικαδέλια, όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
17: Γεια χαρά, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν.
18: Θα είναι στον πάγκο ο...
19: Πώς το πες αυτό!
18: Θα είναι στον πάγκο ο...
19: Ο Λουχάνος.
20: Ζήτω!
21: Στο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και το Μάριο Ντράκη αντιστοίχως σε Βρυξέλλες και Φραγκφούρτ.
19: Όνειρο ζωή μην ξυπνάτε!
10: Καλά είμαι σίγουρος, γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
19: Το χωράφι, καλό.
10: Έχει, αυτό θα το σημειώσουμε.
8: Bwinsport FM

0: Λέω ο φίλος, γι' αυτό είσαι 9.30 το πρωί στην παραλία και φεύγεις για 2-3 πίσω. Δεν χάνεις τη μέρα, δεν μπεις στην κίνηση, δεν τρως όλο τον ήλιο. Και στην τελική ξάπλωση και μέρα το μεσημέρι σπίτι και μια χαρά. Ρε φίλε, για να πάω 9.30 στην παραλία, πρέπει να ξυπνήσω 7.30.
1: Γιατί τι έχεις να κάνεις δύο ώρες?
0: Να ετοιμαστώ, να φάω κάτι και να φύγω.
1: Ναι.
0: Και να πάω, δεν θα πάω δίπλα, θέλω και δρόμο.
1: Πάντως γράφουνε ότι πιο γρήγορα πας στην Κινέτα από ό,τι πας στο στούντιο.
0: Εντάξει, δεν είναι και δίπλα.
1: Ναι. Κάτσε, μπορεί να πας και σε μια πισίνα, μα θες.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
1: Γιατί?
0: Δεν είναι το ίδιο η πισίνα με τη θάλασσα, μπορεί να κλείσει τώρα.
1: Είναι και πιο δίπλα.
0: Μάλλον δεν είναι το ίδιο το να πας σε μια πισίνα.
1: Γιατί μπορεί να έχει το κοκτέιλ σου.
0: Έλα. Δεν είναι το ίδιο. Η φύση είναι άλλο πράγμα.
1: Η φύση
0: είναι το ίδιο. Ναι. Να πας στη φύση, στη θάλασσα, στην παραλία. Το ίδιο πράγμα είναι, το έχουμε ξαναπεί με την πισίνα. Αν δεν έχει επιλογή, οκ, okay, αλλά δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, δηλαδή είμαστε χώρα που έχει θάλασσες.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Να πάω στην πισίνα.
1: Καλά, ρε παιδί μου, εκεί που
0: μένω εγώ. Να Δανία να πω ότι να πάω.
1: Ρε παιδί μου, και... να πω στη Δανία.
0: Να, στην κεντρική Ευρώπη, ξέρω εγώ.
1: Δεν έχει θάλασσα. Να...
0: Ναι, ρε παιδί μου, όχι. Κρύο να πάω κάπου μέσα.
1: Αλλά θα είναι λίγο παγωμένη, πιστεύω. Δηλαδή δεν θα κάνεις καμιά βουτιά και στην Κοπεχάγη τίποτα.
0: Είσαι τη πισίνα, δεν.
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν είμαι. Κοίτα, δεν σου έχω πει, δεν με ενθουσιάζει η θάλασσα, δηλαδή. Δεν θα σου πω ότι δεν θα περάσω καλά, αλλά θέλω να έχει πάντα ταβέρνα. Δίπλα.
0: Άλλο αυτό.
1: Θέλω κάτι να υπάρχει.
0: Δεν έχει μόνο η θάλασσα ταβέρνα.
1: Ναι, να έχει μια ταβέρνα, να έχει να μπορεί να πάρει καφέ, να μπορεί να κάτσει. Να... Δεν μπορώ δηλαδή τα hardcore αμπορώ τότε και τέτοια. Ναι, δεν τα μπορώ. Λοιπόν, να κρατήσουμε ένα όνομα για Αργεντινή. Βαλεντίν Μπάρκο, αριστερό. Παίζει λύση στη Στρασβούρ και είναι παιχτάρα. Πιστεύω θα κοστίζει. Κάνε κοσαρικάκι για πλάκα αυτό. Λοιπόν, πώς δεν τη θυμάμαι τη Βραζιλία του 6. Με Ρονάλντο, Ρομπέρτο Κάρλος, Αντριάνο, Ροναλντίνιο και Ζουνίνιο, λέει και πάτους. Α, καλά, συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, και στο, να απαντήσουμε και στο Βασίλη από τη Βούλα, γιατί το έχει στείλει δύο φορές το παιδί το μήνυμα. Είναι η Ηρακλή Πιωτήκο ότι η μεταγραφή του Ολυμπιακού θα πρέπει να ένα παίξι θα παίζει πίσω από το φόρι για να καλύψει το κενό του Κοστούλα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ. Και γενικά ο Ολυμπιακός θα κάνει ποιοτικές μεταγραφές. Και μια προσωπικότητα, δηλαδή παίχτες που να μπορούν να βγουν στα δύσκολα μπροστά. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις όλες αυτές. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, ξεφύγαμε. Ναι.
2: Εγώ είμαι.
1: Α, έλα Μανώλη.
2: Έλα, πήρα και χθες περαστικά.
1: Εντάξει, λοιπόν, καλά είναι. Απλά ήταν τη στιγμή. Με έφαγαν οι μελιτζάνες.
2: Φάγανε οι μελιτζάνες, εμείς έφαγαν τίποτα κανένα απ' έξω. Κάνα κοινό που έχουμε, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ φάγα τέτοιο. Προσέχω τις περισσότερες φορές πια το βράδυ. Και έφαγαν ψητή μελιτζάνα με ανθότυρο.
2: Να σου πω κάτι για το Διονύση. Τι ατυχία έχει και παράλληλα τύχη. Ότι στα Λεχενά που είναι, έχουν μία από τις χειρότερες παραλίες κοντά.
0: Στα Λεχενά και... δεν είναι παραλία, είναι άστο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, κοντά η παραλία κοντά στα Λεχενά. Αλλά έχει την καλύτερη παραλία της Ελλάδος εκεί, δίπλα στην Κυλλήνη.
0: Κοίτα, για να καταλάβει και ο Ηρακλής που δεν ξέρει.
1: Ναι.
0: Τα Λεχενά, ως Λεχενά, έχουν παραλία. Στο 1,5 χιλιόμετρο πόσο είναι.
1: Άντε, ρε.
0: Από την πόλη, από την Κωμόπολη. Παλιά ήταν τρομερή παραλία. Μετά τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Τι την κάνατε?
0: Με βιολογικούς καθαρισμούς και τα λοιπά. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στα Λεχενά χρόνια τώρα.
1: Ναι.
0: Οι διαμαρτύρονται κάτοικοι, δεν έχει βρεθεί άκρη. Με αποτέλεσμα η θάλασσα να βρωμίσει, να γίνει χαλιά. Δεν είναι για να πηγαίνει για μπάνι δηλαδή.
2: Συμβαίνει αυτό σε πολλές παραλίες.
0: Είναι χάλια. Αλλά πας Κυλλήνη από εκεί, Κάστρο, που είναι τρομερές παραλίες.
2: Κοίτα, η παραλία της Κυλλήνης, σου το λέω και εγώ, γιατί είναι η γυναίκα μου από εκεί, που έχουμε από Ικαρία, που έχουμε και εμείς τα τρελές παραλίες. Παραλία της Κυλλήνης δεν υπάρχει, εντάξει. Βέβαια, οκ, okay, έχει τα ξενοδοχεία, αλλά σαν παραλία είναι
0: άλλο.
2: Είναι Champions League, εντάξει, Champions League.
0: Είναι, για να καταλάβεις, ρε Αγγλή, είναι από μένα ένα τέταρτο, με τα μάξι.
2: Ναι, δίπλα, δίπλα. Εντάξει, αυτό το λάρο ήθελα για τα... Για τα Λεχενένα, σε τρολάρω ήθελα.
0: Όχι καλά, Γιάννης, τι.
2: Εγώ τα πάω τα Λεχενένα, γιατί δεν ξέρω, μου αρέσει, επειδή έχω συνδυάσει και εκεί πήγαινε το λεωφορείο, ας πούμε, τον πρώτο καιρό που πήγαινα, και μου αρέσει αυτή η περιοχή και μου αρέσει αυτή η σχέση που έχει εκεί. Είναι, μου θυμίζει λίγο η Ικαρία, ο Μεξικό, έχει μια ωραία ηρεμία. Είναι χαλαρή ρυθμή, μου αρέσει.
1: Δεν έχω κάνει ποτέ διακοπές από εκεί.
0: Ωραία είναι καλοκαιράκι, είναι ωραία.
1: Όχι, ποτέ όμως.
0: Ναι.
2: Έχει πολύ τουρισμό εκεί, εντάξει. Έχει,
1: ναι, όχι, ποτέ, όταν σου λέω ποτέ, ποτέ.
0: Κυρίως
2: και πάρα πολλούς Γερμανούς, αν
0: αυτό πω καλά. Είναι ο Ρόμπινσον, είναι ένα ξενοδοχείο που Γερμανούς. Κοίταξε να δεις, κυρίως έχει ξένους, Γερμανούς, τώρα τελευταία χρόνια Ρώσους, Άραβες τα λοιπά που έρχονται με αεροπλάνο, με άραξο, με τσάρτερ και πάνε, κάνουν διακοπές. Απλά τι γίνεται. Έχει εσωτερικούς τουρίστες. Δηλαδή είναι, όλα, είναι τα ξενοδοχεία τα οποία τα έχουν όλα. Τα βραχιολάκια που.
2: Ναι, και δεν βγαίνουν πλέον έξω.
0: Δεν βγαίνουν, δηλαδή θα βγουν, αλλά δεν βγαίνουν πάρα πολύ, ρε παιδί μου, να, για να στηριχθεί, ξέρεις, η ταβέρνα.
2: Ναι, ναι, που παλιά.
1: Αυτό με το βραχιολάκι. Είναι τραγικό.
0: Είναι τα ξενοδοχεία αυτά που είναι προσφέρουν αυτό και πάνε.
1: Και το έχουν και στα Χανιά αυτό. Είχα πάει σε.
0: Ναι, αλλά τα Χανιά που έχει περισσότερο τουρισμό, η Κρήτη, θα βγουν και έξω.
1: Εκεί θα σου πω, εγώ είχα πάει.
0: Εκεί θα βγουν, ρε παιδί μου, έξω οι 2 στου 10.
1: Για μια βάφτιση. Θα μείνει σε τέτοιο και με το κουμπί μου δεν βραχιολάκι.
0: Του λέω
1: βραχιολάκι.
0: Στου 10 θα μείνουν μέσα.
2: Και πολλά γκρουπ που κάνουν με ποδήλατα και τέτοια είχα δει. Έχει. Εντάξει,
0: οι Γερμανοί μου. Εκεί που.
2: Ναι, οι Γερμανοί που πάνε.
0: Ναι, οι Γερμανοί θα βγουν. Οι Γερμανοί φαντάσου εκεί πάνε και μπορεί να κάνονται 3 μήνες.
2: Ναι, ναι. Δουλεύουν και από εκεί.
0: Ναι, ναι, δουλεύουν από εκεί. Κάνουν τα δικά του. Θυμάμαι παλιά έρχονταν ο Κοχ.
1: Ναι.
0: Βασιμπολίστα. Ο Φέμερλινγκ αργότερα.
1: Γερμανός κιόλας.
0: Ναι, εκεί στο ξενοδοχείο. Ο. Ένα προπονητή Μπάουερμαν, πώς λέγονταν.
2: Ναι. Ο Μπάουερμαν, ναι, ναι, Μπάουερμαν. Ερχόταν,
0: ερχόταν. Ερχόταν, ναι,
1: ναι. Τι συμπάγερα, συμπάγερα Λεβερκούζα.
0: Μπράβο. Μπράβο.
2: Καλό προπονητή, καλό προπονητή.
1: Είχε έρθει στον Άρη.
0: Δεν το θυμάμαι.
2: Πάσα για μπάσκετ. Καταρχάς να πω κάτι για μπάλα. Να πω τρία κολλήματα που είχα και εγώ που είπατε πριν για Πανίνη. Εντάξει, Πανίνη.
1: Ναι.
2: Πανίνη ήταν κάτι αδέρφια. Είχαν ένα. Ο πατέρας είχε ένα. Κάτι σαν ψιλικατζίδικο στη Μόντενα, από εκεί ξεκίνησε όλο το σκηνικό και έφτασε να πουλήσει την επιχείρηση να την πάρει μέχρι και η Marvel. Γιατί έχει δει που βγάζει και η Marvel τέτοια υπερήρωες και τέτοια σαν χαρτάκια. Εγώ είχα κόλλημα στην Ιταλία όταν ήμουνα με το Super Basket, εντάξει, οκ, okay, που ήταν εντάξει σε μια βελτιωμένη έκδοση τρίποντο. Το Super Tifo που ήταν με τους οπαδούς, έδειχνε, είχε φωτογραφίες όλων των οπαδών εκτός έδρας. Από όλες τις κατηγορίες και από Ελλάδα όπου βρίσκαν φωτογραφίες τις στέλνανε στην διεύθυνση και τις δημοσίευε πρωτοποριακό και αυτό για τα τέτοια και, το, και με τις μπλούζες της NR δεν ξέρω αν τις ξεθυμάστε τις μπλούζες που έχουν ξαναβγεί τώρα είναι αυτές που ήταν η Νάπολη ας πούμε όταν είχε Μπουιτόνι,
1: ναι.
2: Τη διαφήμιση Μπουιτόνι έχει ένα μικρό νι και ένα μικρό R ας πούμε. Είναι τα αρχικά ενός ναι. Ιταλού, ρε παιδί μου, του Νικόλα Ρακούλια που έχει κάνει αυτήν την εταιρεία. Εντάξει, μιλάμε αυτές οι μπλούζες δεν υπάρχουν. Είναι όσο πιο ρετρό γίνεται, έτσι. Δηλαδή, τώρα εμφάνισε αυτή τη Νάπολη, άμα βρεις μια παλιά original, μπορεί να κάνει και 5-6.000 ευρώ να πωλείται στο διαδίκτυο. Έχει δηλαδή πολύ πράγμα. Τέλος πάντων, να πούμε για τον μπάσκετ, ξέρεις που λέγαμε. Καταρχάς, και εγώ την πάτησα, νόμιζα ότι δεν είχε γίνει φάουλ. Είδαμε ότι από το βίντεο, γιατί όλοι παραπονιούνται τώρα για την ΕΡΤ, ότι είχε τραγική. Μετάδοση, όντως, δηλαδή ξεκινάγαν καταρχάς τα 10 λεπτά και χάναμε τις επαναφορές. Ξεκινάγαν ενώ η μπάλα είχε μπει ήδη μέσα. Και δεν γίνεται τώρα το 2026 να μην έχει να είναι μονοκάμερος, ας πούμε, αγώνας. Δηλαδή, ακόμα και σε. Τι να σου πω, έβλεπα τις προάλλες στον Αμίντα με το χολαργό, ας πούμε, είχε καλύτερη λήψη τηλεόραση. Πιο. Στο YouTube πιο καλά βλέπαμε τα replay. Δηλαδή, εντάξει, την πατήσαμε όλοι. Βέβαια, μετά, άμα το παρατηρήσεις, δεν διαμαρτύρεται κανένας. Ούτε από τον πάγκο. Αν εξαιρείς τον Αταμάν, του διαμαρτύρεται για να διαμαρτύρεται. Ούτε οι βοηθοί διαμαρτύρεται. Απλώς έχουν σηκωθεί οι όρθιοι. Και ο Ναν δεν διαμαρτύρεται καθόλου. Δηλαδή, εντάξει, η Τσαρούχα έχει στοχοποιηθεί. Εμένα στην αρχή όταν την είχα πρωτοδεί σαν διαιτήτρια δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί πίστευα ότι επειδή είναι γυναίκα, θέλει κάπως να επιβληθεί. Ας πούμε, έπαιρνε λίγο παραπάνω σφυρίγματα από αυτό που τους αναλογούσαν. Τα τελευταία χρόνια όμως είναι μακράν νούμερο ένα Ελληνίδα. Ας πούμε, είναι πάρα πολύ καλή διαιτητής και αυτό τη στοχοποιούν και δεν παρασύρεται, τη δίνει ακόμα μεγαλύτερο credit. Λοιπόν, να πούμε τώρα για τις βολές που σας είπα χθες, γιατί υπάρχει μια προπαγάνδα για τις βολές και βλέπω ότι το λένε και οι μπασκετικοί δημοσιογράφοι και τους σταθμούς σας και σε εκπομπές και είναι αυτό που πραγματικά το πιστεύω ότι το να λες ότι είμαι μπασκετικός ποδοσφαιριστικός δημοσιογράφος δεν σημαίνει αυτόματα ότι είσαι λάτρης του αθλήματος. Δηλαδή όταν εγώ ας πούμε που ασχολούμαι με το άθλημα τον αγώνα αυτόν τον έχω δει από χθες 4 φορές έτσι θα τον δω και σήμερα άλλη μια Πέμπτη. Το θέμα είναι ότι δεν θα μπόρεσω μετά αυτά τον δω μια φορά τον αγώνα να πω τι ακριβώς έγινε, όχι διαιτητικά μόνο, τι έγινε σωστό, δηλαδή δεν γίνεται σε πραγματική, σε κανονική ροή. Μόνο ένας προπονητής μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα. Εμείς δεν είμαστε προπονητές, κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις και στις περισσότερες από ό,τι βλέπουμε πέφτουμε έξω. Δηλαδή αυτό που έλεγα και εγώ, έλεγα για το Χόλ ότι μου θύμιζε το χειρότερο Αμερικάνο ψηλό που έχω δει ποτέ στον Ολυμπιακό. Και όμως ο Μπαρτζόκας τον έκανε να φαίνεται καλό και δείχνει γιατί αυτός είναι προπονητής και γιατί εμείς μιλάμε στο ράδιο αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ότι στο πρώτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός είχε βαρέσει 5 βολές, ο Παναθηναϊκός καμία. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε πάει ποτέ την μπάλα στο ζωγραφιστό. Ποτέ, ποτέ. Επίσης, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει πληρώσει το ρόστερ του, το έχει χτίσει και το έχει πληρώσει και έτρωγε κράξιμα για τους ίδιους οπαδούς του ώστε να μην δέχεται βολές. Δηλαδή όταν έχεις τον Γόκαπ στον Άσο ή τον Ηλικίνα στον Άσο όταν παίζεις στην Ευρώπη, χάνεις την επίθεση. Κάποιοι λένε γιατί να έχω στον Άσο που δεν σου σκοράρει, αλλά έχεις ένα παίκτη που τον βάζει στον καλύτερο παίκτη της αλλήλωσης ομάδας όπως είναι ο Ναν και σου κάνει τη δουλειά που να σου κάνει. Δεν σου κάνει φάουλ. Φάουλ κάνει. Το φάουλ καταρχάς να πούμε ότι είναι μέρος της άμυνας, έτσι. Το φάουλ, το έξυπνο φάουλ. Το φάουλ στις βολές ή όταν έχεις τον πόνους είναι αδυναμία της άμυνας. Ότι να κάνει ένας παίκτης να χρησιμοποιήσει σωστά το φάουλ, γι' αυτό σου δίνει και το δικαίωμα μέχρι τα 4 φάουλ, ας πούμε, να μην είσαι στον πόνους, είναι μέρος της άμυνας. Δηλαδή ένα σωστό φάουλ είναι μια καλή αμυντική ενέργεια. Ο Ολυμπιακός έχει επενδύσει σε αυτό το πράγμα. Έχει βάλει στο ρόστερ του, θέλει στον Άσο και στο 5, να οδηγεί το pick and roll, τον κοντό, τον οδηγεί πάνω στο ψηλό. Του δίνει ένα μεσοδιάστημα. Το οποίο αυτό μεσοδιάστημα, παίκτες όπως ο Ναν, ας πούμε, στις καλές τους μέρες μπορεί να βάλει 30 πόντους. Δεν έχει βάλει ο Ναν 30 πόντους σε αγώνες με τον Ολυμπιακό.
1: Καλή, και χθες έβαλε 20-20.
2: Ναι, χθες έβαλε πολλά καλάθια off-ball, ας πούμε. Έβγαινε από το screen και έβαζε τρίποντα. Αλλά θέλω να σου πω, έχει παίξει πάνω στην καλή της αυτή την άμυνα στο μεσοδιάστημα. Υπάρχουν πολλοί παίκτες σαν τον Ναν να μπορούν να το κάνουν αυτό? Όχι. Άρα σαν λειτουργία αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, έχει επενδύσει. Έχει πληρώσει, έχει επενδύσει το ρόστερ, χάνει κάποια πράγματα στην επίθεση και τα κερδίζει στην άμυνα. Δηλαδή τώρα μου βγαίνει με ένας και μου λέει είμαι μπασκετικός δημοσιογράφος και γιατί ο Ολυμπιακός εκτέλεσε παραπάνω από το βολές. Μα έχει επενδύσει αυτό το πράγμα. Έχει χτίσει το ρόστερ του
1: παραπάνω.
2: Λοιπόν, αυτό θέλω να πω και ότι η Δετσία είχε ένα ή δύο λάθη πολύ ατομικά, δεν επηρεάζει καθόλου το αποτέλεσμα και ο Ολυμπιακός με πάρα πολλά λάθη που έκανε τους πολλούς εφηνιδιασμούς θα είχε κερδίσει πάρα πολύ εύκολα. Γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε παιχνίδι για νίκη με τα τρίποντα του Μητόγλου. Έκανε παιχνίδι για νίκη και δεν μπόρεσε να την πάρει γιατί δεν είχε καθόλου παιχνίδι από μέσα. Ο Λεσόρ μόνο δύο φορές έβαλε την μπάλα μέσα, στη μία πήρε φάουλ, δεν είχε μπόνους για βολές, στην άλλη κέρδισε βολές. Δηλαδή, άμα δεν βάλεις την μπάλα και μέσα, δεν θα πάρεις ποτέ φάουλ.
1: Έγινε.
2: Καλό βράδυ και περαστικά.
0: Λοιπόν, δύο μιλήσατε για το ντοκιμαντέρ, γιατί δεν το. Μπήκα μέσα. Πώς να το δω. Είδα μέχρι ένα σημείο, αλλά θέλω μετά, δηλαδή του Τζίγκερ και αυτά που μου στέλνετε, τα έχω χάσει. Θέλω μετά να πάω να τα δω. Στο σπίτι βλέπω όλο νυχτή από σύντομα. Πόσες ώρες είναι αυτό το ντοκιμαντέρ, ακόμα παίζει? Άρχισε στις 10.
1: Α, δηλαδή θα ξεκινήσουμε τον Άκη αύριο.
0: Όχι, ρε, το είδα μέχρι να μπω εδώ. Δηλαδή είδα καπετάνιο και αρχή Τζίγκερ μέχρι εκεί. Ακόμα παίζει τώρα, βλέπω τον Καραγκούνι.
1: Παιδιά σου. Καλά, με άκησε να ξεκινήσω. Λοιπόν, 3-4 μηνυματάκια και πάμε στον επόμενο φίλο. Εδώ ο φίλος, πόσα χρόνια ο Κασάμπιαν. Και εγώ φαν Πανίνη, δυστυχώς ακόμα και εκεί οι Αμερικάνοι τους έφαγαν και έχασαν τα δικαιώματα του Μουντιάλ από το 2034. Καλά, φαν Πανίνη, ναι. Βέβαια, έχω πολλά χρόνια εγώ να ασχοληθώ.
0: Μου λέει ένας φίλος ότι ερχόταν και η Βασίλισσα του Μαρόκου. Κάθε χρόνο λέει έρχεται. Εγκύψα, ό,τι θυμάμαι. Ερχόταν, δεν θα μεγάλωσε.
1: Θα πιθανε να βασμιστεί.
0: Έχω φίλο που δουλεύει στο ξενοδοχείο. Κόλλητός μου, φίλος, συμμαθητής μου. Δουλεύει στο ξενοδοχείο που πάει πριν πριγκίψα από το Μαρόκο κάθε χρόνο. Βασίλισσα που λέει ο φίλος, εγώ το θυμάμαι πάλι.
1: Εντάξει.
0: Ήταν ο προσωπικός της, ο Μπάτλερ, ας πούμε.
1: Ναι. Τι θέλετε για αυτά.
0: Ναι, τώρα 2 μήνες πήγαινε αυτή, καθόταν.
1: 2 μήνες.
0: Ναι. Και κάποια στιγμή. Βασίλισσα είναι, φίλε, τι να κάνει.
1: Κάτσε ρε 2 μήνες όμως, δεν βαρέθηκε.
0: Θες να πάρει το καράβι να πάει σαν ζύγιο του Αιγαίου να κάτσει 5 μέρες.
1: Καλά, μπορεί να πήγε να πάρει το καράβι.
0: Άκου τώρα, ποιο καράβι.
1: Ένα σκάφος απέναντι.
0: Άκου τώρα, κάποια στιγμή παίρνει τον Τάσο το φίλο μου, τον ήθελε και τέλος πάντων από εδώ. Του την πέφτει, ξέρεις, όχι, αυτό είναι φίλο. Τον παίρνει και του λέει, έχω καλέσει ελικόπτερο. Να πάμε στην Αθήνα για ψώνια. Και παίρνουν το ελικόπτερο.
1: Μπήκε ο Τάσος δηλαδή.
0: Μπήκε. Έτσι δεν θα έμπαινε.
1: Ναι.
0: Κατέβηκαν Αθήνα, πήγε ψώνια σε αυτή, δεν ξέρω τώρα πού. Και γύρισαν. Ήταν να δεις, λέω, ζωή.
1: Τι σου προκαλεί.
0: Όχι, δεν θέλω να σου πω κάποιοι άνθρωποι που ζουν από τη στιγμή που έχουν την άνεση κτλ.
1: Λοιπόν, Μισό λεπτό. Αν ξέρεις, μου λέει, θέλω μια απάντηση, το έχεις λιτρήσει όλες όλες, αν ξέρεις αν ο Ποντέρων είναι κοντά μας, έτσι έχει ακουστεί ότι έχει συμφωνήσει.
0: Έχεις, ναι, έτσι λένε.
1: Έτσι λένε. Και για το Μακιντάιρ.
0: Για πάμε πάλι.
1: Και μου λέει, ποιοι είπαν οι καλές να φύγουν και αν συμφωνείς. Πού θα φύγει ο Μόρις, ίσως και ο Ντελικίνα.
0: Χαίρετε.
1: Το Τζόσεφ εγώ θα τον κράταγα και για τέταρτο.
0: Καλώς. Χαίρετε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλώς ήταν.
3: Τι κάνουμε, παιδιά.
1: Όπως λέει εδώ, να ξέρεις, δεκαθλητή και ο Χρήστος από την Ελβετία, Διονύση μου, και η λίμνη εδώ κοντά στη Γενέβη, τώρα το καλοκαίρι είναι όμορφη για κολύμπη και χαλάρωση, παιδιά. Θάλασσα δεν είναι, αλλά κάνεις τη δουλειά σου.
3: Εμένα μου αρέσει αυτό που είπες, ότι θέλω δίπλα στη θάλασσα να έχω το ταβερνάκι, την καφετέρια, να πω αυτό, δεν θέλω μοναξίες. Αυτό μου αρέσει. Για το Μουντιάλ που να πω και εγώ λίγα πράγματα, εγώ δεν είμαι πάντα σταθερή μια ομάδα. Δηλαδή μου εμάρσει η βασιλεία του Σόκρατες, Φαρκάο και τέτοια. Μετά ήμουνα με τον Μαραντόνα. Με τον Μαραντόνα ήμουν, δηλαδή όσο έπαιζε ο Μαραντόνα ήμουν Αργεντινή. Μέχρι πέρυσι που το πήρε η Αργεντινή, σταμάτησε με Αργεντινή με αυτά που έκανε ο Μέση. Δηλαδή με την Μαρδία πάντα και τέτοια. Με την Μαρδία τη.
1: Τι βάλανε, τίτλος τιμής είναι για αυτούς εκεί αυτό. Δεν είναι.
3: Γιατί την πίτα το Μαραντόνα θα τρίζανε τα κοκαλά του. Πήγε στον Πάπα και του λέει πού να τα ξαφνικά ρε παιδάκι μου και μπορείς να κάνω αυτό. Εσύ το νομίζω ότι ο Μαραντόνα θα...
1: Είχε πίσω ο Μαραντόνα στον Πάπα να πει μπλήσουν
0: τα χέρια.
1: Ναι,
3: ναι, ναι. Τώρα εντάξει, πάντα μου άρεσε η Ισπανία. Πάντα από ευρωπαϊκές ομάδες, πάντα μου άρεσαν οι Ισπανοί. Τώρα έπαιξα εγώ ένα κατοστάκι στην Γαλλία να το πάρει αυτά απόδοση έτσι κι αλλιώς. Βλέπω έχει πολύ καλούς παίκτες και τέτοια. Θα δούμε τώρα, εντάξει, δεν θα μείνω στο κατοστάκι. Δηλαδή, εντάξει, κάθε μέρα θα έχουμε άλλα παιχνίδια. Από μεταγραφές η Ηρακλή, δεν είμαι αισιόδοξος στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, γιατί είναι
1: αδερφέ.
3: Ποιο πήρε.
1: Αρχές Ιουνίου είναι.
3: Όχι, δεν είμαι αυτό. Βλέπω πέντε δηλαδή βίντεο διαλογής από Ισπανίες και τέτοια. Δηλαδή δεν βλέπω από μεγάλο ράφι και τέτοια. Και αυτούς δηλαδή που θέλω με την τύπα να τρέχουν και αυτές δεν θέλει πεθαράδες δηλαδή να ξέρουν μπάλα και τέτοια. Έτσι νομίζω εγώ θα μπορούσα να πέσω έξω. Και μακάρι ο Ολυμπιακός να είναι... Στα πρώτα χρόνια του Μαρτίνς, βλέπαμε ο Ποδόσφο ή του Μαρτίνς, τα τρία πρώτα χρόνια. Κατά τα άλλα, στο μπάσκετ, δύσκολο παιχνίδι αύριο,
1: Φυσικά και είναι δύσκολο, τελική είναι. Τι θα είναι σαν ένα εύκολο μάτς. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τα σούτ, πολύ μεγάλο.
3: Τα σούτ λες,
1: Ναι, πολύ μεγάλο ρόλο. Μα φάνηκε και στο... Και στο προχθεσινό πλέον παιχνίδι. Στο χθεσινό παιχνίδι φάνηκε πάρα πολύ. Δηλαδή το. Όσο ας πούμε, όταν αρχίζει να βάζει με ο Παναθηναϊκός, καλούσε τη διαφορά. Κοβάλε και τα 5-4, είχε 5 στα 5 νομίζω. 4 μήτρο γλυκά ένα ονάν. Με συνοπτικές διαδικασίες. Έτσι όπως είναι πια και το μπάσκετ που είναι πάρα πολύ γρήγορο. Και οι διαφορές μπορούν να καλυφθούν. Και βέβαια, αλλά το μακρινό σου παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για μένα.
3: Α, και να πω και κάτι για τα site, δηλαδή όχι γενικά για τα site. Και αυτά δεν μ' αρέσουν, παιδί μου, εγώ τζοκαδός είμαι δεκαετής. Αλλά όλα τα site, σχηματικές εταιρείες, εντάξει ρε παιδιά, υπάρχουν και μικρά παιδιά τώρα. Εντάξει, δηλαδή τόσο διαφήμιση να πάνε να παίξουν τζόγο και στίγμα και τέτοια, εντάξει λίγο το... Δηλαδή είναι ό,τι το...
1: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά... Φίλε, αν παρατηρήσεις που λες για όλα τα site, η σταθμή, η τηλεόραση.
3: Ναι, όλοι, ναι, σταθμή.
1: Οι περισσότερες διαφημίσεις είναι στοιχηματικές. Δηλαδή, εγώ έχω να μπω σε site και να δω διαφήμιση αυτοκινήτου.
3: Ναι, μπράβο, ναι, αυτό το.
1: Δηλαδή, δες το νέο Ford Fiesta, ξέρω εγώ τώρα δεν
3: σου πω.
1: Έχω να δω πολύ καιρό. Έχεις ζήσει ποτέ.
3: Όχι.
1: Τίποτα δεν μας τα βαλέει.
0: Βλέπω τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Θα τελειώσει αυτό το γημαντέρ.
1: Τώρα είναι αδερφέ μου.
0: Ναι, εντάξει, θα τα έχουμε.
1: Τα έχει πει το πρωί, την έχω μάθει τώρα. Τα έχει δείξει ο Δεσίλες αυτά.
3: Ποια.
0: Τίποτα. Ας το μη σε κάψουμε.
1: Δηλαδή μου.
3: Λοιπόν, παιδιά, έτσι χάρηκα που σας άκουσα και θα τα πούμε και στο Μουντιάλ.
1: Θα τα πούμε, δεκαθλητή μου.
3: Εντάξει, άντε, γεια σας.
0: Να σε καλά.
1: Λοιπόν, και τον Πυρόλα λέει από μεγάλο ρεύτο.
0: Καλώς ο Πυρόλα, ρε παιδιά.
1: Γιατί τι είχε ο Πυρόλα. Παιδιά, ναι, για να μου, γιατί έχω καιρό, να διαβάσω.
0: Θέμεις τον Κόκαλη που λέει, τι έχει ο Βαβό.
1: Ο Πυρόλα, χωρέρα.
0: Όχι, δεν είχε
1: για τον Πυρόλα. Για τον Κετσπάγιο του
0: είχε.
1: Για να έχετε, γιατί έχετε καιρό να στείλετε ένα μήνυμα για το 20άρικο. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πραγματικά το πιστεύω αυτό. Και το λέγαμε και το πρωί και με τον Άκη. Δεν είναι το θέμα να δώσεις 6, 7 ή 8 εκατομμύρια και να, για να πεις πω τι είναι μεταγραφάρα. Δηλαδή είναι το θέμα πού θα τα δώσεις τα λεφτά. Δηλαδή μπορεί να μην σημαίνει ότι θα σου βγουν αυτοί οι παίχτες. Δηλαδή για το Στρεφέτσο Ολυμπιακός έδωσε 5 συν 3 για τα μπόνους. Για να μην τα ξαναλέγω. Για το Μάντσα 4,5. Για το Νασιμέντο 4. Δεν είναι λίγα χρήματα. Αυτά. Μπορείς να βρεις παίχτες που όντως να μπορούσαν να σου κάνουν πράγματα και να δέσουν στην ομάδα και δεν με νοιάζει είτε τι συμβόλαιο θα έχει, ούτε και πόσα λεφτά θα δαπανίσει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ, αντίστοιχα ξέρεις στις άλλες ομάδες. Ναι, μπορεί να αυξήσει πιθανότητες επιτυχίας παίρνοντας ένα παίχτη με αρκετά χρήματα, αλλά δεν είναι δεδομένο ότι όλοι αυτοί θα βγουν. Δεν είναι. Πέρυσι, ας πούμε, μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι τα χρήματα τα οποία δαπάνησε ο Ολυμπιακός δεν του βγήκαν. Βέβαια, πάνω το. Γιατί όλα μαζί βγαίνουν και κοντά στο 20. Κοντά στα 20 εκατομμύρια. Βλέπω, ρε παιδί μου, συνέχεια στα μηνύματα και ότι δεν θα πληρώσουμε και ότι δεν θα δώσει λεφτά η διοίκηση. Το θέμα είναι να έρθουν οι καλοί παίχτες. Το θέμα είναι να έρθουν οι παίχτες που θέλει ο προπονητής. Ο Μπενιλίμπαρ έχει δώσει μια λίστα με ποδοσφαιριστές. Και αρκετοί από αυτούς είναι ελεύθεροι. Δεν είναι κακό το να είναι ελεύθερος κάποιος. Γιατί να είναι κακό να είναι κάποιος ελεύθερος, δηλαδή, και να πούμε, α, θα πάρουμε δύο ελεύθερους. Μακάρι να μπορείς να βρεις δύο που να έχουν λίστα, να λύγουν τα συμβόλαιά τους και να τους αποκτήσεις. Αρκεί να είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Και όντως να τους θέλει ο προπονητής.
0: Για πάμε.
1: Ναι, βάλε.
0: Χαίρετε. Ένα ακόμα και μετά διάλειμμα. Χαίρετε.
4: Έλα, παιδιά, εγώ είμαι.
0: Έλα, ακούστα.
4: Ναι, ναι. Ναι, Διονύση, πρέπει να ήταν καλό αυτό.
1: Κωστή μου, είναι τρίτη φορά, αδερφέ.
4: Όχι, ρε παιδιά.
1: Έχεις βγει όλες τις μέρες, και χθες και προχθές.
4: Πάλι λάθος κάνεις.
1: Κάνω λάθος.
4: Βρίας, αλήθεια σου λέω, είναι δεύτερη.
1: Δεύτερη είναι.
4: Πάντων, γεια.
1: Γεια. Γιατί είναι, τρίτη δεν ήταν.
0: Δεν θυμάμαι. Μη σου πω
1: ξανά. Πάνω έχω κάνει λάθος.
0: Πάμε, σαν ακόμα. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
5: Καλησπέρα Ερακλή, καλησπέρα Διονύση.
1: Καλησπέρα. Έλα, μίλητο.
5: Η δεύτερη φορά η δική μου.
1: Ναι.
5: Εντάξει. Τι κάνετε.
1: Καλά.
5: Το ντοκιμαντέρ ήθελα να το δω κι εγώ. Σε πιο μετά. Όχι. Είδα Στίβο. 10 με 12. Ναι. Και εκεί που συμμετείχε και ο Ντεντόγλου. Οπότε το ντοκιμαντέρ κι εγώ αύριο θα το δω. Ούτε εγώ θα θέλω να μάθω τι είπανε. Λοιπόν. Για το Μουντιάλ που λέγατε τώρα, γενικά για τα Μουντιάλ. Εγώ θυμάμαι το πρώτο Μουντιάλ την 94, 8 χρονών, με την Ελλάδα. Είχαμε τότε, ας πούμε, πολύ δύσκολες ομάδες. Δηλαδή, και η Αργεντινή με Μπατιστούτα, Μαραντόνα. Πιστεύω ότι τον γκολ που μας έβαλε ο Μαραντόνα, με το συνδυασμό που έκανε η Αργεντινή, δεν έχουμε φάει καλύτερο γκολ. Εγώ δεν θυμάμαι να έχει δεχτεί η Ελλάδα καλύτερο γκολ από αυτό. Μιλάμε για γκολ.
1: Αν δεν είχε γίνει ιστορία με τον Μαραντόνα. Δεν νομίζω ότι αυτή η Αργεντινή θα έχει πάει πολύ ψηλά. Δεν ξέρω αν θα το είχε κατακτήσει.
5: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Γιατί ήταν και η Βραζιλία, ήταν και η Ιταλία. Αλλά.
5: Ο τελικός ήταν κακός.
1: Α, αυτό λέει. Αλλά ήταν ομαδάρα εκείνη η Αργεντινή. Ομαδάρα. Ναι. Και έμεινε έξω από τους Ρουμάνους.
5: Και φάγαμε γκολά. Και είχε αυτό και η Ρουμανία. Και η Βουλγαρία με το Στόιτσκοφ είχε καλή ομάδα.
1: Το Λέτσκοφ.
5: Ναι, δηλαδή τα θυμάμαι από τότε έβλεπα μπάλα. Θυμάμαι λίγο αμυδρά και τον γκολ του Μαχλά την προηγούμενη χρονιά. Εντάξει. Μετά πάντως λείπει τόσες πολλές ομάδες και η εθνική θα μπορούσε να είναι τώρα για φέτος. Πάντως γενικά έχουμε και εμείς, έχουμε κάνει και άλλες δύο παρουσίες σε Μουντιάλ οι οποίες ήταν καλές. Η μία έχει και πρόκριση με την Κωνσταρίκα, αποκλειστήκαμε.
1: Εκεί ήταν αυτός ο αποκλεισμός ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για την εθνική, γιατί στους 16 ας πούμε του Μουντιάλ, έτσι όπως γίνανε οι διασταυρώσεις, δεν θα πέσει εύκολα με την Κωνσταρίκα κάθε φορά άμα περάσει. Δηλαδή σε ένα επόμενο Μουντιάλ. Δεν ήταν και μια ομάδα, ξέρεις, φόβητρο. Καλή, ήταν σκληρή η ομάδα Κωνσταρίκα. Αλλά δεν σου έτυχε να πάρεις από τον πρώτο όμιλο, από τον πρωτοπόρο άλλο ομίλου, τη Βραζιλία, τη Γερμανία, την Αργεντινή.
5: Βέβαια.
1: Σου έκατσε η Κωνσταρίκα.
5: Βέβαια.
1: Έφτανε 8. Μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Αλλά τότε που λέω στο 94, η Βουλγαρία ήταν ο Μαδάρα και πετάξε έξω τους Γερμανούς.
5: Είχε φτάσει ψηλά σε αυτό το
1: τέσσερις. Στους τέσσερις.
5: Στους τέσσερις, ναι.
1: Η Σουηδία είχε κάνει τότε την παρουσία της με Νταλίν και Μπρολίν.
5: Ναι, είχαν ομάδες καλές. Τώρα το έλεγες πριν για το Σαραβάκο, Ηρακλή, κάτι είχες βρει λες με το Σαραβάκο, δεν θυμάμαι κάτι.
6: Τα Αλμανάκ.
1: Ναι.
5: Ναι. Το Σαραβάκο, εντάξει, πρόλαβα λίγο. Είχαμε τότε στα χωριά μας εκεί πέρα της περιοχής. Σε κάθε χωριό υπήρχε ένας μπαλαδόρος και το πρατσούκλι ήταν Σαραβάκο. Θυμάμαι σε κάθε. Στα
6: χωριά της Ελλάδας.
5: Ναι, ίσως και της Ελλάδας. Σου λέω για αυτά που.
6: Ποιος είσαι ο Σαραβάκος, δεν έλεγα.
5: Ναι, και είχα δει όταν είχα έρθει Αθήνα τότε από το χωριό του 2005. Είχα δει ένα φιλικό Παναθηναϊκό Σαραγώσα στο ΆΚΑ που τον είχαν βραβεύσει κιόλας. 5. 2-0 με γκολ του Γκέκα.
6: Του έκανε συνέντευξη τότε. Σαραβάκου. Ήταν η πρώτη φορά που τον γνώρισα και εντάξει, για μένα μεγαλύτερη συνέντευξη. Γιατί...
1: Δεν δίνει γενικά.
6: Όχι, ήταν τότε, θα σου πω τι είχε γίνει. Το 2005 μου θυμίζει τώρα μεγάλη ιστορία. Εγώ 21, μόλις είχε ανοίξει Πορντέι. Και κατέβαινα και βοηθούσα, θυμάσαι. Μπαθάκι κτλ. Και τέλος πάντων έχει κανονίσει ο Τάσος, ο Νικολογιάννης έλειπε τότε σε άδεια, απλά ήρθε για το φιλικό, θυμάμαι. Έκανε ο Παναθηναϊκός φιλικό με τη Σαραγώσα για να τιμήσει τον Σαραβάκο. Ήτανε πρόβα τζενεράλε.
1: Με Κονσεϊσάο.
6: Μπράβο. Πρόβα τζενεράλε και θα
5: τιμούσε
6: και το Κεμπίσκα. Ναι.
1: Και ποιος έχει γράψει το μάτς.
6: Πού να θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ποιος.
1: Τζατζαράς.
6: Οκ. Δεν θυμάμαι. Και ήταν το φιλικό που τιμήθηκε ο Σαραβάκος. Τέλος πάντων, την ημέρα που ήταν το φιλικό, δεν θυμάμαι.
1: Γκέκας πρέπει να έχει βάλει γκολ.
6: Δεν το θυμάμαι.
5: Και τα δύο. Και τα
6: 2-0 είχε έρθει.
1: Και ο Γκέκας
5: έχει βάλει. Και τα δύο Γκέκας θα βάλε.
1: Okay. Γιατί φορούσε το 7 και το είχε κάνει στον πρόλογο του παιχνιδιού.
6: Ναι.
1: Ξέρεις ότι το 7
6: το 7, ναι. Τέλος πάντων, έχει κλείσει ο Τάσος να πάμε για συνέντευξη στο Σαραβάκο για να βγει στο Πορντέι την ημέρα του αγώνα. Είναι να πάω εγώ με συνάδελφο. Εγώ ήμουν πιτσιρικά στο παιδί μου, ψαρωμένο ακόμα. Και να πάω εγώ με συνάδελφο τον Γιώργο Σαγκελαρίου που έκανε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
1: Το χαλαρό.
6: Μαζί με τον Τάσο. Είμαστε για καφέ με τον Γιώργο και να πάμε στο σπίτι του Σαραβάκου. Τον άλλη μου. Καλαμάκι ήταν εκεί. Και όπως είμαστε για καφέ, κάτι τυχαίνει στο Σαγκελαρίου. Δεν θυμάμαι τι. Στον συνάδελφο, ο οποίος ήταν πιο έμπειρος από μένα. Και πρέπει να φύγει. Και μου λένε θα πας μόνος σου. Να πάω μαζί μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Πάω στο σπίτι, χτυπάω το κουδούνι, ανεβαίνω πάνω, σπίτι του Σαραβάκου, μου ανοίγει ο Σαραβάκος και τώρα εγώ βλέποντας ο Σαραβάκος να μου ανοίγει την πόρτα, 21 ετών παιδάκι, και θολώνω. Θολώνω, γιατί βλέπω ξαφνικά το Σαραβάκο τώρα. Ναι, ναι, και μπήκαμε εκεί, μιλήσαμε κτλ. Ήταν ωραία. Αλλά ήταν στην αρχή, εγώ πάγωσα. Είδα τώρα ένα ίδαλμά μου.
1: Τρέμανε τα γονατάκια.
6: Ναι, ξαφνικά που εγώ τον πρόλαβα λίγο το Σαραβάκο. Αλλά ήταν ο μύθος του τέτοιος που, ξέρεις, εγώ στον Παναθηναϊκό τον πρόλαβα στα τελευταία του 4 χρόνια, ξέρω εγώ. 3-4 χρόνια. Δεν έπαιζε και πολύ τότε με τον νόσημα, αλλά ήταν ο μύθος του τέτοιος μου, λέει, πατέρας μου, τα λοιπά. Και μου έχει μείνει αυτή η ιστορία. Ψάχνω να βρω τη Σπορντέι τότε, την εφημερίδα, και δεν τη βρίσκω. Κάπου τα είχα κρατήσει με μετακομίσιμα.
1: Τι να κρατήσει, κύριε Διονύση, τώρα. Δηλαδή τώρα μπήσει και σε. Δεν υπήρχε περίπτωση.
6: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων.
1: Έλα.
5: Αυτό ήθελα να πω, ας πούμε, και τότε το ΆΚΑ ήταν φύσκα, θυμάμαι, ήταν γεμάτο. Ενθουσιασμένο.
6: Ναι, είχε 60.000 κόσμο.
5: Ναι, παιδιά από την επαρχία και εγώ είχα έρθει να δω και εγώ τους αγώνες μου εδώ, να δω τα γήπεδα κτλ. Και το μόνο που με ξενέρωσε μετά είναι αυτό που είπα. Έπαιξε ο Μπίσκαν και ο Φλάβιο Κονσεϊσάου, τρομερό μάτς. Εκείνο ήταν και το σύριαλ του καλοκαιριού, ειδικά με τον Κονσεϊσάου. Οπότε θα έρθει να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Και μετά δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα στα επίσημα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Γενικότερα δεν ήταν από τις πιο αποτυχημένες μεταγραφές.
6: Ειδικά ο Φλάβιο, ο Μπίσκαν, άντε, πες λίγο κάτι. Κάτι
5: ναι, και είχε βγει και πρωταθλητής με τη Λίβερπουλ Ευρώπη το προηγούμενο έτος. Αν δεν καταλάβω. Και λέω, από τότε λέω με τα φιλικά, έχω κόλλημα, δηλαδή πρέπει να, να με τσιγκλήσει να πάω να δω φιλικό, ακόμα και από την τηλεόραση. Ακόμα και σήμερα δηλαδή.
6: Εντάξει, τότε είχε πολύ κόσμο, γιατί είχε κάνει και μεταγραφέ ο Παναγιώτο του Φλάβιου, μπήκε τα ονόματα, αλλά κυρίω για του Σαραβάκου. Ο κόσμο πήγε να θυμηθεί, να δει τον Σαραβάκο.
1: Ήταν πάντω ο Κωνσταντισάου ήταν σύριαλ.
6: Ο οποίο Σαραβάκο. Ήταν σύριαλ. Ο οποίο Σαραβάκο έπαιξε. Όταν πήρε ο Παναγιώτο το W του 10, έκανε φιέστα. Και έκανε ένα φιλικό. Οικογενειακό διπλό στο ΆΚΑ, στη Φιέστα, η ομάδα του Ελληνίου του Παναθηναϊκού.
5: Με την
6: παλεμάχους. Ό,τι μπορεί να και έπαιξε ο Ραβάκος. Βάλει για γκολ, μάλιστα, είχε αποθεωθεί από τον κόσμο τα λοιπά. Ήταν ωραία σχέση. Να σε καλά.
5: Εντάξει. Έγινε καλή συνέχεια.
6: Μου λέει ο φίλος, να σε καλά, μου λέει, Διονύση, τα συναισθήματά σου όταν είδες ο Ραβάκο με φανέλα ΑΕΚ. Εγώ είχα σοκαριστεί με δύο πράγματα τότε, ως πιτσιρικάς.
1: Το Μητρόπουλο.
6: Όχι, όχι. Όχι, το πρόλαβα, ρε. Δεν πρόλαβα. Τότε ήταν. Όταν πήρε το Μητρόπουλο ο Παναθηναϊκός. Πρέπει, ναι, όταν έφυγε ο Σαραβάκος πήρε το Μητρόπουλο. Ναι, είχα σοκαριστεί με δύο πράγματα. Με Σαραβάκο.
1: Του Κωνσταντινού.
6: Δεν το ξέρω ποτέ, είμαι στο σπίτι μου, στο πατρικό μου. Και δίπλα, ακριβώς, ήταν ο συγχωρημένος ο Μπάμπης, ένας γείτονας ο οποίος ήταν εκτζής και είχε ένα μαγαζί. Αυτό έφτιαγνε επιγραφές και τα λοιπά. Και μου λέει: παίρνουμε το Σαραβάκο. Εγώ νόμιζα ότι μου έκανε πλάκα. Δεν το πίστευα. Έκλαιγα, φίλε. Σπεδάκι τώρα. Εγώ ήμουνα, τότε ήμουνα 10. Ναι. Και είχα σοκαριστεί όταν σταμάτησε τον μπάσκετ τον Γκέλης. Επίσης δεν το πίστευα τι είχε γίνει. Με αυτά τα δύο. Σαραβάκο ήταν και τον Παναθηναϊκό και πήγε στην ΑΕΚ. Ως μικρός τότε. Και ήταν και διαχρονιά, νομίζω. Ναι, διαχρονιά.
1: Εγώ δεν βασίλω.
6: 94 πήγε ο Σαραβάκος στην ΑΕΚ και 94 σταμάτησε ο Γκάλης στον μπάσκετ.

0: καταλαβαίνω σιγά σιγά κάποια πράγματα. Οπότε τον πρόλαβα λίγο στον Παναθηναϊκό. Αλλά ήταν τέτοιο ο μύθος του. Δηλαδή μου έχει μείνει χαρακτηριστικά εμένα να έχω απορίες όταν ήμουν πιτσιρικάς, γιατί δεν έπαιζε ο Σαραβάκος. Με τον Όσιμο. Που δεν τον έβαζε. Και όταν έμπαινε ο Σαραβάκος, δηλαδή είχα αξίσει χαρά ο Σαραβάκος. Αλλά δεν το θυμάμαι το 87 και το 88, μπορεί να το θυμάμαι.
1: Μα δεν γίνεται.
0: 4 χρόνια, δεν το θυμάμαι.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Όχι, άλλη ξέρεις έτσι μετακίνηση, δεν μπορώ να σου πω. Σαργάνης.
0: Εγώ είχα στεναχωρηθεί και πολύ με τον Νικοπολίδη. Με τον Κωνσταντίνο, όχι τόσο. Απλά ο Νικοπολίδης εμένα μου άρεσε και ως τροματοφύλακας πάρα πολύ και ήταν πάρα πολλά χρόνια ο Νικοπολίδης στον Παναθηναϊκό. Ήταν 15 χρόνια, φίλε. 15 χρόνια. Λοιπόν. Γεια. Καλά τη μέρα που έφυγε ο Γκάλης, ναι, είχε γίνει κακός χαμός στα κανάλια, το θυμάμαι, ναι. Λοιπόν, για πάμε.
1: Σε μπελόκι που ήταν.
0: Ναι. Και ήταν τότε, επειδή δεν υπήρχε ίντερνετ τότε, ρε παιδί μου. Έβλεπες τώρα σε ένα κανάλι.
1: Πότε ήτανε?
0: Το 94.
1: Μόλις είχε αρχίσει να ψιλομπαίνει.
0: Πού μωρέ. Και δεν διάβαζε, υπήρχαν site.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Μόλις είχε πρωτομπαίνει, θα σου πω γιατί. Γιατί είχαμε ένα ίντερνετ στο φως. Είχα πάει εγώ στο φως το 94.
0: Άλλο εσύ, Ακλή.
1: Ναι,
0: άλλο,
1: δεν, είχε
0: λέω,
1: έτσι,
0: δεν υπήρχε site να πει να δεις τι έγινε.
1: Όχι.
0: Οπότε τότε τι γίνεται. Μαθαίνεις τι έγινε, το λένε ειδήσεις και μετά μένεις με την απορία. Τι έχει γίνει. Άντε την άλλη μέρα διαβάσει εφημερίδα και την παράλληλη. Ξέρεις. Όχι, δεν σταμάτησε 95-96 ο Γκαλής. 94-95 χρονιά αρχές σταμάτησε. 95-96 ο Παναθηναϊκός και τον Ντομινίκη και πάει στο ΆΚΑ. Ο Γκάλης δεν έπαιξε στο ΆΚΑ. Τελευταίο γήπεδο που έπαιξε ο Γκάλης εντός έδρας, η ομάδα του εννοώ, ο Παναθηναϊκός που είχε πάει, ήταν η Γλυφάδα.
1: Ναι.
0: Εννοώ τη ομάδα του. Ο ΆΚΑ δεν πρόλαβε να παίξει.
1: Το ματς του Γκάλης ήταν στο ΜΕΤΣ.
0: Ναι, λέω που έπαιζε ο Παναθηναϊκός τότε. Όταν σταμάτησε ο Γκάλης, ο Παναθηναϊκός έπαιζε στη Γλυφάδα. Στο ΆΚΑ πήγε ο Παναθηναϊκός το 95, ναι. Ο Γκάλης είχε σταματήσει τον μπάσκετ. Το τελευταίο ντέρμπι του Γκάλη, το τελευταίο ντέρμπι του Γκάλη ήταν το χειρότερο ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού που έχουμε δει. Έτσι είναι η ζωή. Ο Γκάλης ο κορυφαίος, το τελευταίο ντέρμπι αιωνίων, το τελευταίο ντέρμπι που έδωσε.
1: Ναι.
0: Ο Γκάλης. Ήταν
1: στο Sporting.
0: Στο Sporting.
1: Το πρώτο μάτσο με την Τζόνσον.
0: Ναι. Στο Sporting.
1: Κάτι το Sporting δεν βλεπόταν αυτό.
0: Ναι.
1: Ήταν.
0: Αυτό το 96 λέει πήρε το Ευρωπαϊκό Διονύσης. Ναι. 95-96 ο Παναθηναϊκός εκείνη τη σεζόν πήρε το Ευρωπαϊκό. Το 95 ο Παναθηναϊκός πήγε στο ΆΚΑ, είχε Ντομινίκ, είχε σταματήσει ο Γκάλης. Ο Γκάλης σταμάτησε 1994. Πήγε το 91 στον Παναθηναϊκό και σταμάτησε το 94. 91 δεν πήγε, ναι, αν θυμάμαι καλά. Άλλες εποχές, ναι, με Αποστολά έχει γίνει χάμος. Περσί διάλειμμα πήγαμε.
1: Όχι.
0: Δεν πήγαμε και με το σύνολο μιλάμε για τον Γκάλη και το. Πάμε, συγγνώμη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
5: Σούπερ Σπορ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξτε το φουνταριστό με χορηγό.
6: Πρίξτε το φουνταριστό, είπε.
5: Πνίξτε.
6: Να πνίξτε.
5: Πρίξτε το φουνταριστό.
6: Πρίξτε το φουνταριστό, είπε.
5: Πνίξτε.
6: Να πνίξτε.
5: Πρίξτε. Πρίξτε το φουνταριστό.
7: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
8: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο.
9: Γιατί θα σου με χωρί. καλεσμένη, πες μου γιατί.
10: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλαστά, τα κλασικά.
11: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
12: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
11: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
13: Μα τι λέω, τι λέω.
12: Νίκη Ρόδο.
11: Δεν τα συγγνώμη.
2: Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
14: Μην ενοχλείτε.
2: Ναι.
14: Τώρα κοιμάμαι.
2: Έλα φίλε, σαν αέρα είσαι.
14: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
2: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καρδιά σας, πάμε στον επόμενο φίλο.
15: Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή.
16: Έξω! Απολύεσαι!

0: έφυγε, έφυγε.
1: Έφαγε.
2: Κι άρχισα και τρώγα και κόντευα να σχάσω.
1: Καλά. Λυκάνετε, καλημέρα.
3: Γαλάστε.
1: Λυκάνετε, καλημέρα.
3: Γαλάστε.
4: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
0: Σταύρο, λες, ο οποίος στο σχόλιο μου θα σου πω, ντε.
4: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
5: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Αϊντέ.
6: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
5: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
6: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
4: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
7: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
4: Μα τι λέω, τι λέω.
8: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια αφιδνών. Ατέλειωτος πλάγιος σλί. Ατέλειωτος πλάγιος σλί.
9: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλδάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
10: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
11: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Αραγράφος. Σαραγράφος.
12: Εγάλεο Κάλιαρη. Εγάλεο Καλαμαριά. Συγγνώμη.
13: Τα δέοντας την ονά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για. Πολύ νέος για ροκ'ν'ρολ, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για ροκ'ν'ρολ, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
14: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
15: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
13: Ανάποδα τα είπα. Ωραία.
4: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
16: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: πια δεύτερη ώρα, έτσι πως θα έχουμε κάνει σήμερα. Τελευταίο 40 λεπτό της εκπομπής. Λοιπόν, κάποια μηνυματάκια. Ηρακλής, που ξέρεις από Ολλανδία. Ναι, για να ξαναπάω κιόλας τώρα. Η Ουτρέχτη αξίζει, όχι, πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία πόλη. Μαζεμένη είναι πολύ ωραία πόλη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Ουτρέχτη. Και γενικά πάντα το καλοκαίρι στην Ολλανδία έχει και κάτι γιορτές, κάτι φεστιβάλ. Έχει φεστιβάλ, έχει τέτοια πράγματα που μπορεί να. Είχε και στην Ουτρέχτη. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνίες, αλλά είχα πετύχει. Και στην Ουτρέχτη που είχαν έτσι τη γιορτή, ήταν όλος ο κόσμος έξω. Είναι ωραία πολύ η Ουτρέχτη. Δηλαδή ιδανική πόλη για να μένει κάποιος. Όποτε ακούω το Δεσίλα να λέει το όνομα του Ντομινίκ, σηκώ στα γέλια και σπάμε την ιστορία με το 090.
1: Ο Γκάζ λέει το 92 πήγε στο πάνω. Ναι, 92. Πήγε δίκιο, όχι 91 που είπα.
0: Αν το Ιταλία-Αργεντινή είναι το πιο τρικαδόρικο μάτσο που άλλη που έχει δει, μισή να φωνάζει Μαραντόνα και άλλη μισή Ιταλία, γιατί είχε γίνει στην Νάπολη. Και τότε ο μύθος λέει ότι είχαν φτιάξει το πρόγραμμα έτσι, ώστε το θεωρούσαν ότι θα ήταν Ιταλία-Βραζιλία το μάτσο το 90. Το ημιτελικός. Και θέλανε να ήταν στην Νάπολη που θα ήταν. Όταν μιλάμε για καυτή έδρα, μιλάμε σχέση που πας, ας πούμε, το μυαλό στην Νάπολη. Αλλά πέρασε η Αργεντινή και του το χάλασε και τη μαγεία. Έχει γίνει όντω.
1: Ο Γκλέο φίλο. Ο Γκάλη λέει έπαιξε ο Final Four του 94. Έπαιξε. Στο Τελαβίβ. Ήταν σεζόν 93-94 το Τελαβίβ. 94-95 στη Σαραγώσα.
0: Ναι,
1: έτσι. Δεν ήταν ο Γκάλη. Ήταν ο Πασπαλιέ στον Παναθηναϊκό. Είχε σταματήσει ο Γκάλη τότε.
0: Ναι, και ο Γιαννάκη ήταν.
1: Ο Γιαννάκη, ναι, ο Πασπαλιέ. Ναι.
0: Το 93. Στο Τελαβίβ ήταν.
1: Στο Τελαβίβ ήταν.
0: Ναι. Δώσω σε ένα φίλο κάπου να στείλει mail.
1: Ναι, θα το στείλω, το είδα. Ευχαριστώ, φίλο μου.
0: Το θέμα είναι αν μπορεί να έχει. Αφού θα την έχουν όλη την εφημερίδα, μπορεί να το δει, θα το κρατήσει.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέει. Γι' αυτό το λέει. Λοιπόν.
0: Φίλε μου, τώρα που στέλνει, το έχει στείλει 6-7 φορές τώρα για, για τα θέματα με τις στοιχηματικές. Πρέπει λέει, να απαγγείλει και τη συνέχεια. Εσείς δίνετε προγνωστικά λύσεις στους ακροατές. Έτσι είναι εδώ η κατάσταση. Δεν είναι όπως το στο εξωτερικό. Και σε άλλα θέματα, δεν είναι μόνο για το θέμα το διαφήμιση. Εδώ απαγορεύεται να βάλεις και σε κάποιες χώρες. Δηλαδή βλέπεις που ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να έχουν τη διαφήμιση στη φανέλα.
1: Ναι. Ναι. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω.
0: Εγώ πάμε. Αλλάζω φανέλα.
1: Ναι. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε. Τα φιλικά, ένα λεπτό μόνο να το απαντήσω και αυτό το μήνυμα, φίλε, και θα μιλήσεις. Είναι, τα φιλικά θα τα ανακοινώσει ο Ολυμπιακός. Όχι, όταν θα κλείσουν, 6 θα είναι συνολικά πάντως. Έλα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Βασίλης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω με τα δύο μεγαλύτερα σοκ τα δικά μου.
1: Αυτά είναι ωραία τώρα, έχουμε μπει σε ωραία συζήτηση.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ και θα το συνεχίσω για αυτόν τον λόγο ακριβώς, γιατί με ταξιδέψατε. Εγώ να τονίσω ότι είμαι το 97 γεννηθής και ποδόσφαιρο παρακολουθώ συνειδητά το 2004.
1: Οκ.
0: 7 χρόνια, ναι.
1: Τι ομάδα είσαι, για να δω τι σοκ θα μας πεις.
2: Ολυμπιακός.
1: Ωραία. Οπότε έχει να κάνει με Ολυμπιακό.
2: Έχουμε ξαναμιλήσει, Διονύση, έχουμε κάνει και εκπομπή μαζί. Τότε που είχα έρθει.
1: Α, ναι, τώρα κατάλαβα. Ναι. Είχες έρθει.
0: Ναι. Α, τι ήταν.
1: Μπράβο.
2: Ναι. Με τον κύριο Ηρακλή έχουμε επικοινωνία και στο Instagram. Ναι. Ξέρετε.
1: Μια χαρά.
2: Είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Το μεγαλύτερο σοκ για μένα όταν ήμουν μικρός ήταν όταν ο Ριβάλντο πήγε στην ΑΕΚ.
0: Το πρώτο σοκ.
1: Είναι πιο μικρός.
0: Ναι. Είδες όμως πως είναι διαφορά, ξέρεις, με εποχές,
2: Ξέρετε γιατί ήταν σοκ, γιατί ήμουνα 11, δεν έπαιρνα εφημερίδες, δεν μπαίναμε στο ίντερνετ τότε ως πιτσιρίκια τόσο πολύ. Δεν υπήρχε αυτή η μόδα τότε τόσο πολύ και όταν είδα στις εφημερίδες και στις ειδήσεις, την παρουσίαση του Ριβάλντο στην ΑΕΚ και σε συνδυασμό με το ότι είχα δει τη συνέντευξη του που έφυγε κλαίγοντας. Εκείνη την περίφημη συνέντευξη που έκλαιγε ήταν απίστευτα μεγάλο το σοκ. Δηλαδή μου διάσα, πραγματικά μου διάσα. Και το δεύτερο μεγαλύτερο σοκ που πέρασα ήταν πιο πρόσφατο, πιο μεγάλος, σε μεγαλύτερη ηλικία, πιο μεστή. Για μένα ήταν του Κώστα του Σλούκα.
0: Εμείς ήμουν αφέμιση όταν το λύγεις.
2: Ναι. Και ο λόγος είναι επειδή μεγαλώσαμε μαζί του. Γύρισα από τη Φενέρ. πιστεύαμε θα σηκώσουμε 2-3 Ευρωλίγκες με το Σλούκα ακόμα, ξέρω εγώ. Θα ήταν ο επόμενος αρχηγός μετά τον Παπα-Νικολάου ή θα ήταν μαζί υπαρχηγός του Παπα-Νικολάου. Είχαμε κάνει ακόμα και στη Φιέστα το 23. Το 23 στη Φιέστα είχε κάνει, ξέρετε, πριν βγει από τα αποδυτήρια είχε κάνει σήμα ότι μένει και τα λοιπά, ότι μένει εδώ και τέτοια και...
0: Κοίτα,
2: ήταν να πεις...
0: Εγώ, και το έχω πει νομίζω, όταν ανακοινώθηκε ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό, ήμασταν στην Αυστρία προετοιμασία τον Ολυμπιακό, ήμουν στο ίδιο δωμάτιο με Σπυλιόπουλο. Και μου έλεγε, να δεις, μου λέει, που θα πάει στον Παναθηναϊκό ο Σλούκας, να δεις που μου λέει, ο Σπυλιό.
1: Ήταν σοκ αυτό, λες,
0: να περί αυτό. Και του έλεγα, βέβαια δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω.
2: Δεν το πιστεύω,
0: και
2: μέχρι το τέλος.
0: Και έρχεται ο Σπυλιόπουλος, γιατί κάτι έγραφα εγώ τώρα, και δες με κάτι έκανα. Ήμουν στο δωμάτιο. Και μπαίνει ο Σπυλιόπουλος στο δωμάτιο και μου λέει, στα έλεγα.
1: Ήταν σοκ.
0: Δεν το περίμενα ότι θα πάει.
1: Συνήθως, παιδί μου.
0: Σε πιο μικρές ηλικίες.
1: Ναι, τώρα να είσαι 10, 12, 15.
0: Έχεις δει πράγματα
1: τώρα. Σοκ στα. Πόσο ήσουν αυτά.
0: Δεν σου είπα για σοκ. Πριν δύο χρόνια 49.
1: Ναι, ρε.
0: 48. Όχι, δεν περίμενα ότι θα πήγαινε.
2: Δεν είναι. Είναι ότι ο τρόπος.
1: Εσύ είπες για Σαργκάνη.
2: Είναι η ιστορία όλη.
0: Πρώτος ήταν ο Σαργκάνης. Ο Σαργκάνης ήταν. Πίσω ο Σαργκάνης και μετά με τον Αποστολάκη.
1: Όπως λέγει ο Χρήστος Ελβετία, μεγάλο σοκ ήταν και η αποχώρηση του Ιωαννίδη από τον Ολυμπιακό τότε. Ήταν, βέβαια.
2: Εντάξει, αυτά πηγαίνουν με τις ηλικίες, παιδιά.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
2: Ναι. Απλά ήταν τόσο μεγάλο το σοκ του Σλούκα, διότι τον έχουμε ζήσει ως ένα παιδάκι που ήταν έτσι λίγο χουλούλικο κτλ. Και έγινε αυτός που έγινε. Έφτασε εκεί που έφτασε, τόσες Ευρωλίγκες, τόσα Final Four και ξαφνικά τον βλέπεις με την πράσινη φανέλα και αρχηγό.
1: Είναι
2: στην αρχή.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι. Στην αρχή στον Ολυμπιακό. Πολύ παχού. Όχι ο Πλάκο.
0: Έχει πει ο Πρίντεζης.
1: Έλα.
0: Θα σου πω. Όταν είχε έρθει πιτσιρικάς, στον Ολυμπιακό.
2: Ναι,
0: είχε
2: πει
0: σε αυτά τα βιντεάκια που φτιάχνουν πολλές φορές που φτιάχνουν οι ομάδες. Ξέρεις, στην αρχή τη σεζόν.
2: Για μάγουλο κανονικά.
0: Ναι, ναι. Και έλεγε το Σλούκα που το φωνάζανε Λούρπακ.
1: Okay.
0: Από το βούτυρο.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, δηλαδή ξέρεις ότι είχε.
1: Ναι. Όπως λέγει ένα Σλούπαρ. Το μεγαλύτερο σοκ που υπάρχει στην ΑΕΚ είναι ο Μπάγεβιτς.
0: Καλά,
2: εντάξει, λογικό.
1: Το μεγαλύτερο.
2: Λογικό.
0: Και ο Ιωαννίδης ήταν δυνατό.
1: Ήταν, ο Μπάγεβιτς ήταν, φίλε, πολύ σκληρό.
0: Ο Μπάγεβιτς ήταν και παίχτης
1: στον Ολυμπιακό.
0: Ο Μπάγεβιτς ήταν και παίχτης. Δεν ήταν ότι ήταν ένας προπονητής που πλέον. Για πες μου. Τα σε ρωτάω. Δηλαδή πρέπει να ακούμε. Υπάρχει άλλο προπονητή που καθίσει στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Δεν βάζει τόσο Ελεδόπουλο που είχε κάτσει ένα μάτσο στο Παναθηναϊκό και ένα στον Ολυμπιακό.
2: Όχι, δεν μετράει αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Μπάγκη έχει κάτσει όλου του παγκού.
0: Άλλο
1: Μπάγκη. Πολύ Παναθηναϊκού.
0: Ναι, εγώ σου λέω. Να έχει προπονητή στον Παναθηναϊκό τον Ολυμπιακό και να έχει πάει μετά στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό. Για πες μου.
1: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Πολύ παλιά θα πάμε.
2: Παλιά
0: γινόταν. Ο Βεσελίνοβιτ, θα ήταν ο Πετρόπουλο, θα ήταν.
2: Ναι, αλλά δεν ήταν το όνομα του Μπάγκεβιτς.
0: Δεν ήταν όμως και τότε ο
1: Μπάγκεβιτς. Δεν ήταν το Μπάγκεβιτς. Τότε βασικά είχε σοκαριστεί όλη η Ελλάδα, αλλά φαντάσου τους αεξίδες.
2: Ήτανε.
1: Πρώτο θέμα παντού. Ότι έφυγε ο Μπάγκεβιτς από την ΑΕΚ και πήγε στον Ολυμπιακό.
2: Ωραία. Τώρα να πω κάτι άλλο σχετικά με τον Ολυμπιακό. Ξέρεις ποιο είναι το δείγμα Ηρακλή ότι έχουμε καλό προπονητικό staff. Το μεγάλο δείγμα. Το μεγάλο δείγμα το ότι έχει ο Ολυμπιακός καλό προπονητικό staff είναι ότι ενώ έχουμε συνεχόμενες παταγώδεις αποτυχίες στις μεταγραφές, συνεχόμενα. Δηλαδή μιλάμε για τέσσερις ή πέντε μεταγραφικές περιόδους που είναι συνεχόμενες οι αποτυχίες.
0: Δεν πάμε, ο ΕΣΕ δεν είναι αποτυχημένη μεταγραφή.
2: Ο ΕΣΕ ήτανε πριν.
0: Έχει πει πέντε χρόνια. Δεν είναι πέντε χρόνια στον Ολυμπιακό.
2: Όχι, τέσσερις περιόδους είπα, Ηρακλή.
0: Α, μεταγραφικές.
2: Μεταγραφικές περιόδους.
0: Α, οκ.
2: Μιλάμε για 2,5 χρόνια. Μιλάμε για 2,5 χρόνια. Ο ΕΣΕ είναι 3 γεμάτα στον Ολυμπιακό. Το θέμα είναι ότι έχουμε τέσσερις συνεχόμενες μη αποδοτικές αρνητικές στο έπακρο. Δεν μπορώ να. Που δεν έχουμε. Δηλαδή δεν γίνεται. Αυτό το σκάουτινγκ και οι άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις μέσα στην ομάδα ή πρέπει να αλλάξουν, έτσι, ή πρέπει να, επιτέλους να καταλάβει ο πρόεδρος ότι δεν μπορεί να έχει τόσα καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη και ότι αυτό έχει αντίκτυπο και στην ομάδα, έτσι.
0: Okay.
2: Το να φέρνουμε από τη Ρίο Άβε τους δύο καλύτερους παίχτες και να πούμε παιδιά σας έκανα μεταγραφές, αυτό δεν είναι μεταγραφή, ούτε αυτό, δεν υπάρχει πλάνο.
0: Μένα δεν με ενοχλεί το αν έρθει παίχτες από τη Ρίο Άβε.
2: Ούτε εμένα με ενοχλεί, αρκεί να παίξει όμως.
0: Έχουμε και λέμε, και τους δύο.
2: Ναι.
0: Δεν μπορούμε, ειδικά τον Κλήτο δεν μπορεί να τον κρίνεις. Γιατί δεν τον έχεις δει.
2: Δεν μπορείς.
0: Δεν τον έχεις
2: δει. Δεν τον ήθελε ο προπονητής Ηρακλής.
0: Δεν τον ήθελε, ξέρεις τον Κλήτο. Και θα σου πω γιατί. Δεν είναι τώρα το θέμα του Μπεντελιμπάρ. Ήταν ο Ελκαμπή και ο Ταρεμή. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μπορείς να μπει τρίτος. Εδώ έφυγε ο Γιάρεψου για αυτό το λόγο. Ο Αντρέ Λουίς, ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο εγώ τον είχα παρακολουθήσει, ξέρεις δηλαδή, γιατί είχε ακουστεί πολύ καιρό.
2: Εξαιρετικός
0: ποδοσφαιριστής. Βέβαια, Ρίο Άβε έβρισκε και χώρους. Δεν έπαιζε, ξέρεις, το ποδόσφαιρο.
2: Ναι, αυτό ήθελα να πω, Ηρακλή, ναι. Ότι το σκάουτινγκ πρέπει να εφαρμόζεται πάνω στον Ολυμπιακό, όχι πάνω στην Νότιχαμ και στο τι μένει από την Νότιχαμ ή στο τι δεν θα μείνει από την Νότιχαμ ή τους άλλους στόχους. Όταν φέρνεις έναν παίχτη, πρώτα απ' όλα πρέπει να φέρνεις έναν παίχτη που θέλει ο προπονητής. Τελείωσε. Γιατί ο προπονητής θα τον δουλέψει, δεν θα τον δουλέψει κανένας άλλος. Όταν έχεις ένα staff το οποίο σου κάνει τέτοιες αποτυχίες εδώ και 4 περιόδους μεταγραφικές, δεν είναι λίγες, Ηρακλή. Σε αυτό το επίπεδο που μιλάμε, δεν είναι λίγες.
0: Κοίτα, ο Κωστίνια βγήκε. Έπαιξε. Δεν μπορεί να πεις ότι ο Κωστίνια δεν έπαιξε σε αυτές τις περιόδους.
2: Τώρα πάμε σε μεμονωμένες περιπτώσεις.
0: Τι λέω, ρε παιδί μου, για να σκεφτούμε, ξέρεις και τις μεταγραφές. Οι περισσότερες. Όντως δεν βγήκε.
2: Ναι.
0: Οι περισσότεροι δεν έχουν βγει. Δεν θα σου πω κάτι.
2: Ρε Ηρακλή, να σου πω κάτι. Εξτρέμ, πόσο καιρό έχουμε να δούμε στον Ολυμπιακό να αποδώσει. Καινούριο εξτρέμ. Πόσο καιρό έχουμε.
0: Δεν έχουμε αναλωθεί με αδερφές, το ποτένσε. Μα και ακόμα και τώρα πάλι είναι ανοιχτό το θέμα του ποτένσε.
2: Πάλι στα παζάρια, δηλαδή 4 καλοκαίρια με τον ποτένσε ο Ολυμπιακός. Έχουμε ανέβει επίπεδο, υποτίθεται.
0: Έγινε, μου, αδερφούλη μου. Και ξαναπάρα να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, καλά, δεν είναι δικαιολογό που μου γράφει ένα φίλο. Συζητάμε ότι για τις μεταγραφές. Έψαχνα να σκεφτώ και κάποιους που μπορεί να έχουν βγει.
1: Σας δεν ήταν προπονητής στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό, ποτέ. Ήθελα να το πω εγώ στο φίλο που είπε. Δεν είχε.
1: Παίκτης ήταν στο Ολυμπιακό.
0: Τώρα ο φίλος πρέπει να είναι και με μεγάλο σε ηλικία, αλλά ισχύει. Γιατί που το έχουν πει παλαιότεροι, σοκ ήταν όταν πήγε ο Δελικάρης στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, για τους πιο παλιούς ήταν, ναι.
0: Ναι. Ήταν δηλαδή.
1: Σπανούλης, εντάξει, ήταν. Εγώ δεν σοκαρίστηκα γιατί ήμουν πιο μεγάλος τότε. Όταν πήγε ο Σπανούλης ήμουν 27. Οπότε. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά για τους πιο μεγάλους σίγουρα ήταν.
0: Εντάξει, 27 ήσουν, δεν είναι.
1: Δεν ήμουν. Μετά τα ξεπέρασα αυτά. Ναι, στον χώρο, στη δουλειά και καταλάβαινα ότι είναι επαγγελματίες. Δεν εννοώ όταν είσαι 10 και 12 και ακούς Αραβάκο στην ΑΕΚ, Γκάλι σταματάει τον μπάσκετ, δεν είναι σοκ.
0: Πάντως τώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Μιλάμε για τους δύο από τους μεγαλύτερους αθλητές στη χώρα.
0: Κοίτα, υπήρχε μια περίοδος η οποία γινόντουσαν τα κινήσεις. Δηλαδή από. Παναθηναϊκός Ολυμπιακό και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν είναι πάρα πολύ.
1: Εγώ δεν τις είχα ζήσει καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από στο Λάκη στο οποίο στον Παναθηναϊκό ήταν πολύ μικρό.
0: Μα δεν είχε γίνει τον τέρμι, είχε γίνει Δευτέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν διανοείσαι.
1: Δεν είχα ζήσει καλά όμως όπως ναι. Έζησα πιο μετά του Σαραβάκου για να με επηρεάσει, κατάλαβες να πω τι έγινε.
0: Για να καταλάβεις, ας πούμε, το κλίμα, Διονύση, τότε. Το κλίμα, δηλαδή το πώς ήταν αυτό το μάτς. Εντάξει, περισσότεροι που μας ακούνε δεν είναι ότι θα το έχουν και ως εικόνα. Δηλαδή που υπάρχει. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα ντέρμπι τραγικό. Δηλαδή η διευθυντική είναι έρθει 0-0. Δεν πρέπει να έχει φάσεις. Δηλαδή να έχει μια-δυο, δεν θυμάμαι. Έχει κάνει ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα με τρόπο στον Αποστολάκη.
1: Οποθέθηκε.
0: Πανηγυρίστηκε σαν γκολ.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβεις το πόσο ήταν, δηλαδή, πώς ήταν τότε ο κόσμος. Τώρα δεν σου κάνουν και τρελές πολύ μεγάλη εντύπωση, αλλά στο μπάσκετ και τα τελευταία χρόνια, βέβαια ήταν παίχτες που δεν ήταν Σπανούλης ή Λούκας. Δηλαδή ο Μαυροκεφαλίδης υπήρξε στον Παναθηναϊκό. Ο Περπέρογλου που ήρθε στον Ολυμπιακό από τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν όμως οι παίχτες, ξέρεις που λες, και ξένοι πήγαν.
1: Ο Φέμερλι.
0: Ο Ρότζερς.
1: Ο Ρότζερς.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν
0: όμως αυτό.
1: Τι χάρη.
3: Break. Η Winsport FM 94,6.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα από Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Στο Οικονόμου ήταν επίσης μια μετακίνηση που.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν πολλά χρόνια στο Παναθηναϊκό και τα λοιπά. Βέβαια δεν πήγε απευθείας. Πήγε έξω, Ιταλία. Αν θυμάμαι καλά, στην Πολωνία είχε πάει.
1: Όχι, όχι, και δεν θυμάμαι, ξέρεις ότι.
0: Γινόταν στην αρχή.
1: Όχι, όχι.
0: Είχε.
1: Δεν θυμάμαι. Και πώς τον. Και από πλευράς Ολυμπιακού πώς τον είχε υποδεχτεί ο κόσμος. Αλήθεια σου λέω.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Γιατί είχε γίνει, ξέρεις, τότε ιστορία στο Τελαβίβ με Αλβέρτ Μυριού Νικολόγου.
0: Ναι, ήταν, τότε και ήταν δεδεμένος. Δεδεμένος πολύ με τον Παναθηναϊκό. Αλλά λέει, πείτε λέει, να έχετε σοκαριστεί με πράγματα εκτός ποδοσφαίρου αλλά στον αθλητισμό. Τι εννοείς, θετικά.
1: Όχι, είχε πει ένας φίλος ότι αν είναι το ίδιο μήνυμα, σε, όχι σε επιτυχίες όπου έλεγε ότι είχε βάλει έσχο για το πυροδήμα.
0: Ήταν, επειδή ο Δήμας και η Πατουλίδου τότε ήταν τα πρώτα μετάλλια, οπότε ήταν.
1: Ναι.
0: Εκείνη η.
1: Κοίτα, φίλε, εγώ θυμάμαι που μου είχε κάνει εντύπωση πιτσιρικάς, γιατί πρέπει να ήταν το 82 ή 82-83, είχε γίνει ο πανζουρλισμός με Βερούλη και Σακοράφα.
0: Είχαν και την κόντρα, σύμφωνα με.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
0: την κόντρα.
1: Ναι, είχαν
0: 82,
1: είχαν πάρει τα μετάλλια.
0: 82.
1: Στο ΑΚΑ.
0: Στο ΑΚΑ, απλά τότε υπήρχε και.
1: Δεύτερη, τρίτη είχαν βγει.
0: Υπήρχε και ένα ψηλό ανταγωνισμό σε εκείνα τα χρόνια. Δηλαδή έλεγαν ότι μία ήταν η αθλήτρια των μεγάλων επιδόσεων και η άλλη ήταν αθλήτρια των μεταλλίων. Είχαν μεταξύ του μια κόντρα τότε.
1: Μήπως δεν θυμάσαι, σου λέω πάντως ότι είχε γίνει. Πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο θέμα. Εντάξει, σου λέω ήμουν 7 χρονών τώρα για να τα θυμηθώ καλά.
0: Ήταν τα πρώτα μετάλλια. Πρώτο μετάλλιο.
1: Τώρα ποιος είναι ο πρώτος τελικός πρωταθλητής, θυμάμαι. Δεν μπορώ να σου πω. Κοίτα και γενικά εγώ δεν ήμουν και ποτέ ότι να δούμε το τελικό.
0: Η Βερούλη έμεινε στην ιστορία ως αθλήτρια των μεγάλων αγώνων, των μεταλλίων δηλαδή, και η Σακοράφα διαβάζω εδώ ως αθλήτρια των μεγάλων επιδόσεων. Υπήρχε τότε.
1: Τότε τι είχαν, τι μετάλλια είχαν πάρει.
0: Χρυσό νομίζω η Βερούλη και χάλκινο η Σακοράφα, κάτι τέτοιο. Κάτσε να το βρω. Λοιπόν.
1: Για πίσω λίγο, για βάζε λίγο το τραγούδι.

0: Πέρεθ. Έχουν εκλογές τώρα στη...
1: Ναι.
0: Στη Ρεάλ.
1: Η Πέρεθ.
0: Λοιπόν, θα στείλω πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ την Τρίτη για ποδοσφαιριστή ομάδα Champions League. Θα είναι πρόταση ρεκόρ. Το ρώτησαν. Και λέει, δεν θα είναι ο Λίσσα, είναι υπέροχος παίκτης. Δεν είναι αυτός, ούτε ο Χάλαντ. Δεν θα είναι ούτε ο Χάρι Κέιν, ούτε ο Τζέρεμι Ντοκού. Δεν είναι παίκτης Premier League. Θα είναι παίκτης επίπεδου Κριστιάνο Ρονάλντο ή Κακά. Θα είναι γκαλάκτικο. Δεν είναι αμυντικός. Μπορεί να είναι μέσος ή επιθετικός.
1: Τι θα πάρει το Χάλαντ.
0: Είπε, δεν θα είναι ο Χάλαντ.
1: Α, το δεν άκουσα.
0: Ποιο να πάρει.
2: Τον Πέντρη.
0: Πάρει. Είπε, δεν θα είναι.
1: Πάρει τι έχει.
0: Δεν είναι παίκτης Premier League.
2: Α,
0: δεν
2: κύριε.
1: Είπε, πάρει.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, όλα αυτά τα κάνουν για τις εκλογές που ψηφίζουν στα μέλη.
0: Τώρα.
1: Δεν δίνουνε.
0: Ένας λέει τέλεια στη Ρεάλ. Δεν ξέρω.
1: Η κόντρα λέει ήταν Βερούλη, λέει με τη Λίλα Κλή, Φιλανδί. Δεν
0: ναι, είχαν και δυο. Υποτίθεται, ρε παιδί μου, ο θρύλος της εποχής λέει ότι υπήρχε κόντρα Βερούλη Σακοράφα τότε. Μια άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Ναι. Εντάξει, με τα χρόνια αυτά ξεπεράστηκε.
1: Ναι. Μου γράφει ένα φίλο Ηρακλή, νομίζω ότι πρώτο που έφυγε ο Κορδόν. Έχουμε χάσει λέει, πολύ στο μεταγραφικό κομμάτι. Όσο ήταν εδώ, έχει φέρει τη μισή ομάδα του Conference. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είχε έρθει το. Λίγο πριν το Δεκέμβρη ο Άλβες, ένας Πορτογάλος. Γιατί ο Κορδόν είχε ένα θέμα και με την οικογένειά του και ήθελε να γυρίσει και στην Ισπανία. Ο Άλβες ήταν αυτός ο οποίος είχε φέρει τότε που είχαν γίνει οι μεταγραφές του Όρτα, του Κάρμο, του Τσικίνιο, του Ναβάρο, του Καμπράλ και ο Βέζο είχε έρθει τότε. Δεν νομίζω ξεχνάω κάποιον, αλλά πια ο Τσικίνιο, ο Όρτα και ο Κάρμο είχαν, όχι απλά βγήκαν, είχαν βοηθήσει πάρα πολύ τότε την ομάδα. Τον Αλβάρες να πάρει από την...
0: Για πάμε.
1: Όχι, όχι, κοιτάξαμε δυστυχώς και κάποιες άσχημες ειδήσεις. Γιατί έστειλαν κάποιοι εδώ που έχουν γίνει στην Καλυσσέα.
0: Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Αχιλέα.
1: Ένα 10 έδινε, να ξέρεις.
3: Εσύ.
1: Να βγει ο Αχιλέας.
0: Για Ντουσάν.
3: Σας έστειλα μήνυμα, ρε, αν λειτουργούν οι γραμμές.
0: Πες σε λίγο, επειδή λέμε για σοκ εκείνη τη εποχή και τα λοιπά του καθενός. Για πες λίγο πώς έζησες την ιστορία Μπάγεβιτς.
3: Όποιος δεν έχει δει το Δελικάρι να πηγαίνει στο Παναθηναϊκό δεν έχει δει τίποτα.
0: Ναι, πιο παλί τώρα που
1: σημαίνει. Μα παιδί μου δεν διανοείς, ξέρεις πώς μου το έχουν πει, μεγαλύτερη από μένα.
3: Γι' αυτό παιδιά, εγώ διαφωνώ πάντα να μιλάνε για σύγκριση με παλιά πλέον ελάχιστοι άνθρωποι για οποιοδήποτε πράγμα φυσικό, ελάχιστοι άνθρωποι πλύνουν κάτι εσωτερικό που ή κάτι τέτοιο. Ξέρετε γιατί. Γιατί έχει μεγάλη σημασία οτιδήποτε. Δηλαδή, άκουγα φέτος. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Άκουγα φέτος. Η ΑΕΚ έκανε, το έχω συζητήσει και με τον Διονύση. Η ΑΕΚ έκανε υπέρβαση που έφτασε στους 8 και το έχει κάνει άλλη μια φορά στο 77-78 που έφτασε στους 4 κλπ. Ρε παιδιά. Αν δεν ξέρετε, μην μπαίνετε σε αυτές τις κουβέντες. Η ΑΕΚ το 77. Το 1977 έφτασε σε όμιλο Champions League όπως ήταν το UEFA τότε. Οι ομάδες ήταν αντίστοιχες το 1977-1978 και αποκλείστηκε από την Εθνική Ιταλία που έγινε παγκόσμια πρωταθλήτρια το 82 μετά από 3 χρόνια. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι κάθε ένα γεγονός πρέπει να το ζεις για να το συγκρίνεις, πρέπει να το ζεις και τα δύο γεγονότα που συγκρίνεις, να τα έχεις ζήσει βιωματικά. Θα μου πεις, είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα αυτό. Οπότε άστο, προσέγγισέ το με μια χαλαρότητα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις πώς έζησες δηλαδή, εκείνες τις μέρες. Αυτό θέλω να μου πεις,
1: Ραχιλά.
3: Τον Μπάγεβιτς ξύπναγα και κοιμόμουν με αυτό.
0: Τόσο πολύ.
3: 500.000 άνθρωποι, εγώ πιστεύω ότι είναι ένας μέτριος αριθμός αυτός που σου λέω, ξυπνάγανε και κοιμόντουσαν για 1-1,5 μήνα με αυτό. Δηλαδή, την ημέρα που έγινε η κρίση των ημείων, θεωρώ ότι είχε λιγότερη τηλεθέαση από την εκπομπή του Χαρδαβέλα τότε.
0: Για τον Μπάγεβιτς,
3: για αυτό σου λέω.
0: Εγώ θυμάμαι όταν είχε επιστρέψει ο Μπάγεβιτς τις δηλώσεις του Λευτέρη του Παπαδόπουλου.
3: Βάζω
0: τα μάρμαρα. Του που του έλεγε ο Λικουρόπουλος, νομίζω ο Λικουρόπουλος ήταν
1: συνδρομητικό.
0: Τώρα μιλάτε σαν φανατικός. Όχι, δεν μιλάω σαν φανατικός, αλλά ο κύριος Μπάγεβιτς που κάνει το παγόνι. Έλεγε. Ήθελα να πάρει όλη την άξη στον Ολυμπιακό.
3: Ο οποίος τον αγάπα κι εγώ.
0: Ναι, εντάξει, εγώ τώρα ο Παπαδόπουλος ήταν και. Παλιά δεν μας άγγιζε τα λόγια του.
3: Να θέλω να σας πω ότι εκτός ας πούμε από τον Αποστολάκη που έχει μείνει λίγο σαν μύθος, το βασικό για μένα εκείνη την περίοδο, όχι το χειρότερο, τέλος πάντων το γεγονός ήταν ο Δελικάρης στον Παναθηναϊκό. Ο Δελικάρης, ο Αντωνιάδης στον Ολυμπιακό.
1: Νομίζω ότι και την ίδια χρονιά είχε γίνει αυτό.
3: Την ίδια χρονιά ακριβώς, γιατί έγινε, για να το καταλαβαίνει και νεότεροι. Γιατί τότε έγινε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και απελευθερώθηκαν τα συμβόλαια. Όχι συμβόλαια, δεν υπήρχαν συμβόλαια. Απελευθερώθηκε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χει χρόνια σε ένα σύλλογο, όπως είχε ο Αντωνιάδης ή ο Δελικάρης, μπορούν να μετακινηθούν ελεύθερα εφόσον δεν τα βάλουν.
1: Ναι, αλλά είχαν μείνει και μετά. Και έτσι, γιατί το 80 υπήρχαν οι 8 αιτίες και είπε.
3: Ναι. Εγώ καταρχήν είχα ραντεβού, τώρα μπορώ να το λέω τα 60 μου, με την Παρασκευούλα, τον πρώτο μου έρωτα, ας πούμε, τότε που είχα.
1: Και Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη.
3: Ναι. Την κατάφερα για να βγούμε ραντεβού και πηγαίνω και είχα πρόβλημα με την οχταετία του Μαύρου. Και με κοίταγε ο κοπελίτσα, σου λέει, τι είναι τούτος εδώ.
0: Πώς είσαι.
3: Λοιπόν,
0: να σου πω, μόνο αυτό, επειδή να το κλείσω.
3: Όχι,
0: να σε ρωτήσω μόνο αυτό για τον Μπάγεβιτς. Θα μου πεις ότι θες. Πότε το ξεπέρασες του Μπαγεβιτς?
3: Την επόμενη μέρα.
0: Μα μου πεις ότι...
1: Περίμενε το τι θα γίνει.
0: Ενάμιση μήνα περίμενες τι θα γίνει.
1: Ναι.
3: Όταν κατάλαβα. Πήγα από του κούνησα το 5.000 στη Φιλαδέλφια.
0: Ατάκανες αυτά.
3: Μια βέβαια. Και ξέρει και σήμερα, το ξέρει αυτό το πράγμα και θα σου φέρω και φωτογραφία για αυτό που σου λέω. Καταρχήν εγώ έχω την τελευταία του φόρμα με την προπόνηση που έφυγε από τη Φιλαδέλφια. Σκάπα.
0: Αυτό να ξέρεις είναι συλλεκτικό.
3: Όχι, δεν είναι φόρμα του Ζαμπάγεβιτς. Αυτό το έχω πει, το λέω μόνο σε εσάς. Ούτε φίλοι μου δεν το ξέρουν, γιατί ξέρω ότι θα
0: με τώρα και κόσμος, δεν μας το λες στο σπίτι. Είναι αυτό που λες τώρα, να έχεις την τελευταία φόρμα του Μπάγεβιτς με την ΑΕΚ.
3: Την τελευταία φόρμα της ΚΑΠΑ. Της ΚΑΠΑ. Να τα φέρει η ζωή έτσι, να βρεθούμε να σε αυτό και θα τα δεις. Να ξέρεις ότι ο μεγαλύτερος πολιτικός, επειδή είχα αυτή την περίοδο, ο οποίος αγαπούσε πολύ τον Παναθηναϊκό, να το ξέρεις αυτό, είναι τυράκι που σου δίνω τώρα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος Παναθηναϊκός.
0: Ποιος ο?
3: Ο Σουφιάς.
0: Α.
3: Το πιάσε, δηλαδή μπορούσε να κάνει πολιτική κουβέντα μαζί του, να τη διέκοψε και Παναθηναϊκό.
0: Μα δεν θυμάσαι τότε με το μετρό που λέγεται θα το βγάλω Νίνη. Το μετροπόντικα.
3: Ναι, δεν το θυμάσαι.
0: Το βγάλω Νίνη.
3: Παιδιά, δεν
0: το βγάλω. Το μετροπόντικα Νίνη, δε.
1: Δεν το ήξερα.
0: Δεν είχε πει στο Τζίγκερ και τώρα δώσ' τα όλα και φέρε το Σαβιόλα.
3: Επειδή έχει κάνει
1: πολιτική. Ήταν σύριαλ Παναθηναϊκού. Ακουγόταν Σαβιόλα.
0: Το θυμάμαι, το 5-6. Εγώ τα έγραφα για το καλοκαίρι μου να το θυμάμαι στη Sport Day που λείπαν όλοι. Και είχε πει την ατάκα ο Σουφλιάς και τώρα να πω και κάτι, ήταν τότε για το γήπεδο. Ήταν υπουργός.
1: Υπήρχε μακέτα τότε.
0: Πεχοδέτη ήταν.
1: Μα θυμάμαι στη Sport Day που είχε βάλει ένα ότι σπίτι του το 2008.
0: Και ο Βοτανικός, τα λοιπά, από τότε ήταν ο Βοτανικός και λέει να πω και κάτι στο Γιάννη Βαρδινογιάννη και τώρα δω στα όλα και φέρω το Σαβιόλα.
3: Σαν εκπρόσωπος φοιτητών έχω ανέβει στο γραφείο του για να μιλήσουμε για τη δυσπαιδεία. Και μου λέει, ξέρω εγώ με αυτό, και τότε ήταν η κόντρα, ήταν γύρω στο μέσα δεκαετία του 90, που ήταν κόντρα με Παναθηναϊκό, άκουμε.
0: Ναι.
3: Παιδιά, μισή ώρα με είχε και τσακωνόμαστε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
3: Δεν μπορεί το μυαλό σου. Τέλος πάντων, εκείνο που θέλω να σου πω και θέλω να σε παρακαλέσω, γιατί μπορεί να υπάρχει κι άλλος φίλος, σε παρακαλώ πάρα πολύ, όταν λες, φίλε, καλέ μου Διονύση, όταν λες για τις παραλίες κάτω, θα λες ότι έχουν κουνούπια.
0: Οι θάλασσες
3: έχουν
0: βρωμίσει. Για να μπει ένα κόσμο.
3: Δεν έχουμε καλό φαΐ.
0: Να τις χαιρόμαστε.
1: Εντάξει, αλλά δεν κάποιος ζουν όμως από αυτό.
3: Είναι μακριά από τους δρόμους. Δεν πειράζει. Τώρα μετρίζουν οι δικοί μου κάτι, γιατί έχουν επιχειρήσεις κάτω. Που ακούνε, μετρίζουν και μπορεί να τους φάω κιόλας κατεβαίνοντας. Αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω την ησυχία μου, αδελφέ, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται αυτό.
0: Ναι.
3: Τώρα με το δρόμο. Εντάξει.
0: Έχουμε και το δρόμο,
3: λοιπόν, αρχίζω και τα παίρνω.
0: Εντάξει, εσύ, αρχίλα, το περιμένω σαν χρόνια και τώρα βρίζουμε πολύ το δρόμο.
3: Ναι, εμένα εκεί είναι ο παράδεισός μου εμένα τώρα.
0: Εντάξει.
3: Δεν θα μου χαλάσουν εμένα οι σακατιάδες εκεί πέρα.
0: Άσε, φτιάχτηκε ο δρόμος, μια χαρά είναι.
3: Μια χαρά είναι για μένα και για σένα που πηγαίνουμε, να δούμε τα μέρη μας.
1: Λοιπόν, δεν έχει πια το κομμάτι το...
0: Έχει και το άμα θέλει να πάρει τον παλιό, έχει.
1: Όχι.
3: Πηγαίνετε και πουθενά αλλού.
1: Μέχρι πύργο φτάνει.
0: Πύργο, ναι. Μέχρι πύργο.
3: Λοιπόν, αυτά παιδιά.
1: Γιατί μετά την Πάτρα εκεί που τελειώνει.
0: Άσε καλά, χιλιά.
1: Είχε ολόκληρη η διαδικασία
0: μετά. Τον παλιό. Τώρα είναι ο παλιό. Μέχρι πέρυσι ήταν η εθνική αυτή. Τώρα φτιάχτηκε καινούργια. Βέβαια ακόμα δεν έχουν. Δηλαδή έχουν ολοκληρώσει το δρόμο να βάλουν εξιστασία και αυτά δεν τα έχουν βάλει ακόμα. Και είναι μέχρι τον πύργο. Και νομίζω ότι θα φτιάξουν δρόμο από πύργο στη γέφυρα στην Τζακώνα. Πάει για Καλαμάτα. Για να ενώνεται.
1: Ναι.
0: Γιατί για να πας από πύργο Καλαμάτα, πας από τον παλιό. Παραλιακά. Βγαίνεις καλό νερό.
1: Έχω πάει. Την έχω κάνει αυτή τη διαδρομή. Παρισία,
0: εκεί είναι στρίβη κτλ. Τέλος
1: πάντων. Από πύργο Καλαμάτα την έχω κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν.
0: Είναι. Δύσκολο δρόμος.
1: Όπως και
0: αλλά πατρών πύργο ήταν.
1: Όπως και Καλαμάτα που είχα πάει τότε εγώ με το 01 με Γκόγκιτς που κατέβαινα το βουνό.
0: Ναι, ναι. Τώρα έχει το καινούργιο δρόμο.
1: Φύγαινα.
0: Ναι, ναι.
1: Από τότε
0: πάμε
1: έχω
0: πάει. Τελευταίο. Ναι. Χαίρετε. Ναι.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου.
2: Ο Βαγγέλης από το Βύρον είμαι. Ο Βάκης μάλλον για την έλεγχη.
1: Άξε, Βαγγέλη.
2: Εγώ νομίζω εγώ. Παρότι Παναθηναϊκός είμαι εγώ, το μεγαλύτερο σοκ για το παδό του Ολυμπιακού ήταν όταν έφυγε ο Γαλάκος.
0: Ο Στυλένας.
1: Ναι, είχε γίνει και πολύ και για το Γαλάκο. Τώρα εγώ σου λέω στη δική μου τη γενιά ήταν ο Σαργκάνης για μένα. Για μένα προσωπικά, γιατί μου άρεσαν και οι τερματοφυλακές.
2: Ο Γαλάκος είχε όλο το πακέτο όμως.
1: Ναι. Γκολτζίνο.
2: Πεχτάρα. Ήταν σκόρερ, ωραίος.
1: Ο Γαλάκος είχε φύγει μαζί με τον Κυράστα.
2: Πρόσεξε. Όμως ο Γαλάκος έκανε τον κύριο.
1: Και ο Σαργκάνης είχε φύγει
2: μαζί με τον Παυλοκούλα.
0: Πρόσεξε.
1: Εγώ πρόλαβα περισσότερο το Γαλάκο, δεν το θυμάμαι. Δηλαδή, για να σου το λέω ηλικία, πούμε
2: περίπου. Έκανε γκέλ και στο γυναικείο πληθυσμό του Ολυμπιακού, γιατί ήταν ομορφάντρας. Οπότε είχε όλο το πακέτο ο Γαλάκος.
0: Επίσης, Γαλάκος, Κυράστας, Αποστολάκης, που έπαιξαν στον Ολυμπιακό. Πεφτάραδε και έφυγαν και πήγαν στον Παναθηναϊκό. Μετά συνδέθηκαν με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ο Γαλάκος έμεινε χρόνια τεχνικό team κτλ.
1: Ναι.
0: Ο Κυράστας.
1: Ναι.
0: Ο Αποστολάκης επίσης.
2: Μόνο ο Βαβακούλας από αυτούς γύρισε κανονικά.
0: Ναι. Ο Βαβακούλας, ο Σαργκάνης δεν συνδέθηκαν με τον Παναθηναϊκό. Ποιος άλλο να πούμε τώρα. Δηλαδή άλλοι τρεις.
2: Το ίδιο συνέβη και με τον Γιώργη Σάεκ. Με τον Βαγγέλη Βλάχο και με τον.
0: Ούτε ο Δέλικα.
1: Ούτε ο Δέλικα. Ο Δελικάρης έκατσε και πολύ και λίγο.
0: Οι άλλοι τρεις συνδέθηκαν με τον Παναθηναϊκό μετά.
2: Και με τους δύο παίκτες
0: Σάεκ.
1: Το Βλάχο και τον Γεωργαμλή.
2: Ναι, ο Βλάχος δεν συνδέθηκε τόσο πολύ με εμάς. Ο Γιωργαμλής είναι ακόμα και τώρα και ακόμα και στις συνευρέσεις που κάνουν οι παλέμαχοι στο Λικαμπέ τους χοτέλ το χειμώνα και κόβουν την παραδοσιακή πίτα τους, ο Γιωργαμλής είναι εκεί.
0: Πολύ με την ΑΕΚ θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Βλάχος δούλεψε στον Παναθηναϊκό μετά, ήταν και βοηθός του Δανίλ.
2: Δυσαρεστημένος είναι με την συμπεριφορά αυτή. Νόμιζα ότι άκουσε κάτι παραπάνω. Γι' αυτό έχει αποκοπεί.
1: Εγώ θα σου έλεγα, Βαγγέλη, διαφορετικά θα σου λέω ότι. Εγώ που το βλέπω απ' έξω ότι ο Βλάχος ήταν πιο κοντά από τον Γιώργο Καμπλή στον Παναθηναϊκό.
0: Μετά μέσα από τον Δανίλη.
1: Είδες. Ναι.
2: Εμείς τον Βλάχο τον ευχαριστούμε και για την παρέα που είχε μαζί του πάντα που έφερνε την γνωστή ηθοποιό.
0: Τι γίνεται μέσα για τον Γαλάκο, για τον Βλάχο.
2: Ναι. Αλλά ο Γαλάκος είχε πειράξει πάρα πολύ. Και η μητέρα του, η κυρία Βούλα, είχε περάσει τα πάντα τότε με τους οπαδούς του Ολυμπιακού που λέγανε γιατί έκανε το σπίτι ο Γαλάκος.
1: Α, είχε γίνει και με τον Γαλάκο, αλλά εγώ δεν το θυμάμαι, δεν το έχω προλάβει.
2: Ο Βαβακούλας πήγε να μας κάψει και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, τον ντέρμπι, στο τελικό, που έπιασε την μπάλα με τα χέρια. Άσε τώρα, άκουσα σφύριγμα.
1: Και η ίδια περίπου φάση είχε πάθει και ο Παναθηναϊκός με τον Ολιβάρες.
0: Ο Ολιβάρες τον είχε τυφλώσει ο προβολέας. Δεν έβλεπε και κάνει έτσι, δεν είδε τον τύφλο στο πρόβλημα.
2: Ήταν συντέρμι με τον ΠΑΟΚ.
0: Με τον Ολυμπιακό.
1: Με τον Ολυμπιακό ήταν.
2: Δεν ήταν όμως ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ο Βαβακούλας.
0: Ο Καπουράνης περισσότερο συνδέθηκε με τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Καπουράνης συνδέθηκε, ξέρεις γιατί.
0: Έβαλε και τον κόλ.
1: Έβαλε τον κόλ.
0: Έμεινε και χρόνια στον Παναθηναϊκό και είχε και ευρωπαϊκές πορείες τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Καπουράνης έφτασε στους 4 και ήταν βασικός.
2: Ναι, και για να κλείσω τον
0: βασικό.
2: Το δικό μου προσωπικό σοκ ήταν με την πιθανότητα που ευτυχώς δεν εξελίχθηκε σε κατάσταση κανονικά του Σαραβάκου στον Ολυμπιακό. Αυτό δεν μπορούσα να το δεχτώ τότε.
1: Αν είχε πάει ο Σαραβάκος.
2: Ναι, ναι. Δεν μπορούσα να το
0: δεχτώ. Το μεγαλύτερο ρόλο.
1: Ναι, πιστεύω θα γινόταν.
0: Μα τότε λέει όταν πήγε ο Κοσκοτάς.
1: Ναι.
0: Θα κάνω δώρο στο γιο μου και στο.
1: Ναι. Η ιστορία λένε ότι ξέρεις είχε πάει στο και το είχε πει στο Βαρδινογένο.
2: Βεβαίως.
1: Όχι, το είχε πει στο Βαρδινογένο.
2: Βεβαίως, στο Βαρδί.
0: Και το όχι. Όχι. Το μάθε ο Βαρδινογένος.
1: Ναι. Α.
0: Προσπαθούσε. Του έλεγαν μέσω τρίτου ότι δεν γίνεται κτλ. Δεν θα σου δώσει ο Βαρδινογένος αυτά τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Γιατί του δίνε ο Σαραβάκος πήγε στον Κοσκοτά με σκοπό να του πει όχι.
1: Ναι.
0: Ότι δεν γίνονται αυτά κτλ. Και για να του πει όχι, του είπε: πες μου ο Κοσκοτάς, του λέει ο Κοσκοτάς.
1: Ένα ποσό.
0: Ένα ποσό. Mm. Και του λέει ένα τρελό ποσό ο Σαραβάκος για την εποχή. Δηλαδή. Σαν να λέμε ότι δεν δίνονται αυτά τα λεφτά, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Σαν να πάει και να σου πει σήμερα, ξέρω εγώ, δώσ' μου συμβόλαιο.
1: 10 εκατομμύρια.
0: Ναι, 7 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια mm. του χρόνου.
2: Είχε και για τα μέλη τη οικογένεια του ευνοϊκή. Θα είχαν και άλλοι.
0: Του είπε ναι. Και του έδωσε και κάτι βεζινάδικα σπίτια, δεν ξέρω τώρα για την οικογένειά του κάτι.
2: Και για την σύζυγό του την επόμενη δουλειά στην τράπεζα και τέτοια.
0: Δεν θυμάμαι.
2: Είχε και τέτοια μέσα.
0: Και μάλιστα μόλις του είπε ο Σαραβάκος το ποσό, ας πούμε, που πίστευε θα του πει όχι, και τον σόκαρε το Σαραβάκο μετά, ο θρύλος εποχής λέει ότι είχε τη σαμπάνια από κάτω ο Κοσκοτάς και του λέει, έλα Δημήτρια, το γιάμα, το καλώς όρισμα.
1: Εντάξει, κοίτα, θα ήταν σοκ.
0: Έσκασε το σκάνδαλο.
1: Ναι, θα ήταν σοκ.
0: Και είχε πάρει μια προκαταβολή και πήγε τα λεφτά πίσω.
2: Δεν μπορούσα να το δεχτώ με τίποτα.
0: Έλα, τώρα θα το λύσουμε, άστα αυτά. Καλά, θα ήταν.
1: Α, γιατί εγώ είχα ακούσει το μπορείτε και μύθο ότι του είπε με τόσα λεφτά πάει πάρτα.
0: Του λέει ότι και λέει ο μύθο ότι και εγώ στη θέση σου.
1: Ναι,
0: με αυτά τα λεφτά,
1: κάτι τέτοιο ήταν.
0: Που σου δίνανε, θα πήγαινα. Γιατί αυτά τα λεφτά εδώ δεν τα δει ποτέ.
1: Κοιτάξτε τώρα. Είναι όμως, είδες πόσα χρόνια πίσω πηγαίνουμε, γιατί μιλάγαμε τώρα για σημαίες. Τώρα δεν υπάρχουν σημαίες στις ομάδες.
0: 500 εκατομμύρια δραχμές, μου λένε.
1: 400 νόμιζα.
0: 500 εκατομμύρια δραχμές. Τι. Τότε, το 88 ήταν αυτό.
1: Τι 500 εκατομμύρια δραχμές.
0: Το 88.
1: Το 88. Το 88 αγόραζες τα λεχενά, όλα.
0: Και
1: την παραλία μάθες.
0: Σαν να λέμε τώρα.
1: Θα βάζες και την παραλία μέσα με 500 εκατομμύρια δραχμές.
2: Φοβερό.
1: Έγινε, Βαγγέλη.
2: Γεια σας.
0: Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο.
1: Όπως έχει δίκιο και ο Καλατζής με τον Ολυμπιακό λόγω του γκολ.
0: Δεν έπαιξε πολύ όμως.
1: Ναι, αλλά μένουν αυτά. Μένουν αυτά στον κόσμο. Αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Wins Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Πάνος Ρήλος στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές και τρίτη φωνή της εκπομπής. Θα πάμε μέχρι τις 10 με τα σχόλιά σας, τα μηνύματα, την καλημέρα, τις χειρονομίες που μου έκανα στον δρόμο.
1: Πάλι σου κάνανε χειρονομίες.
0: Ναι, έχω 2-3 συγκεκριμένους που τους συναντάω τυχαία. Ίδια ώρα περίπου ερχόμενος εδώ στο ραδιόφωνο κάτω από τη γέφυρα. Είναι κάποιοι που έχουν υπηρεσία. Όχι, κάποιον, είναι τερματοφύλακες ανθρώπου. Να το πω έτσι.
1: Μάλιστα. Σβέρκο, χωρίς σβέρκο.
0: Χωρίς
1: σβέρκο.
0: Σβερκαδιά, καμπλοκάουτ.
1: Με σβέρκους.
0: Τι γίνεται, τι κάνετε.
1: Όλα καλά. Έφτασε η Πέμπτη. Σχετικά γρήγορα θα λέγαμε. Εντάξει, αν πει, άμα δεν υπάρχει Δευτέρα στην εβδομάδα, όλα γρήγορα κυλάνε. Όλα γρήγορα κυλάνε. Καλά, τι γίνεται.
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλά.
0: Πολύ καλά.
1: Θέλω να σου πω ότι τρομερή εξέλιξη για μένα. Και μπράβο μου.
0: Μπράβο σου.
1: Είδα ολόκληρο ημίχρονο.
0: Σε μπάσκετ.
1: Μπάσκετ, ναι.
0: Μπράβο Μαρία, πώς σου φάνηκε το άθλημα αυτό.
1: Είδα ολόκληρο ημίχρονο. Είδα τη σχεδόν ανατροπή του Παναθηναϊκού από το 17 που το γύρισε.
0: Ναι.
1: Που έβαλε 4 συνεχόμενα τρίποντα ο Μίτογλου.
0: Και εγώ σταυροκοπήθηκα.
1: Ναι, και εγώ.
0: Ναι.
1: Και μετά σταυροκοπιόμουν γιατί δεν πήρε μία επίθεση στο 4 δεκάλεπτο. Και λέω, γιατί τι έχω πάθει και κάνω μπασκετικές αναλύσεις, βραδιάτικα. Και μετά είδα Τέντι Λάσο για να ισιώσω.
0: Για να ηρεμήσει. Εντάξει, άμα κάποιο παίρνει 5 εκατομμύρια το χρόνο, ποιο θα την πάρει την επίθεση.
1: Δεν παίρνω 5 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Γι' αυτό. Μπορώ και εγώ να την πάρω για τη χάση. Μπορώ και εγώ να κάνω 0 στα 7. Τέλος πάντων. Νίκησε ο Ολυμπιακός εχθές, έκανε το 1-0. Μεγάλα παράπονα για τη διαιτησία από τον Παναθηναϊκό. Κυρίως για τις βολές, γιατί σούταρε 29 βολές ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός 5 σε ένα παιχνίδι επαφών.
1: Να διαβάζατε.
0: Να διαβάζετε, ναι, κάπως έτσι.
1: Και να παίρνατε και κανένα rebound.
0: Διαμαρτύρεται για τη φάση στο Φουρνιέ εκεί όπου κάναμε αυτό το παλιό που κάναμε, παίζαμε μπάσκετ. Μπάλα. Έφτανε η επίθεση στο τέλος. Και επιβραβευόταν η άμυνα.
1: Ναι, αλλά τον ακούμπηξε.
0: Τον ακούμπηξε, αλλά 30 φορές ακούμπηξαν και άλλοι. Τέλος πάντων, παράπονα για την Τζαρούχα, ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία και μετά τη Νέα Δημοκρατία. Είχαμε και mention τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αναφέρεται στην κυβέρνηση και πόσο θα το ανέχετε. Ο Ολυμπιακός απάντησε με βίντεο για τη φάση του Ναν που ακουμπάει με το χέρι τον Φουρνιέ. 1-0 ο Ολυμπιακός. Το γύρισε ο Παναθηναϊκός, μετά είχαμε νεύρα Ταμάν, το περίμενα από τον κόουτς Ταμάν. Χτύπησε το χέρι στο τραπέζι, μετά είχαμε αντίδραση, δεν ξέρω, influencer προέδρου ομάδας από το Ισραήλ. Και μετά ξύπνησα με μηνύματα, επειδή έχω φίλη την Τζαρούχα στο Instagram να τη διώξω από φίλη μου, είχα τέτοια. Και αφού είμαι φίλη με την Τζαρούχα.
1: Περίμενε, γιατί έχει παρεξηγηθεί η έννοια φίλος.
0: Ναι, δεν ξέρω, δηλαδή και από
1: ευγένεια. Το να ακολουθεί ο ένας τον άλλον δεν σημαίνει ότι είμαστε και φίλοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ωραία, οπότε είσαι.
0: Απλά
1: φίλοι.
0: Επειδή μου στέλνετε βρισκές να στείλω.
1: Να στείλεις.
0: Ναι, διαδικτυακή. Ναι. Να στείλω. Δεν το κάνω. Δηλαδή χρεώνω.
1: Αλήθεια,
0: το.
1: Δεν το κάνω.
0: Όχι, ρε Μαρία.
1: Γιατί.
0: Γιατί λέει δεν είσαι Παναθηναϊκός αν το κάνεις, μου είπε κάποιο.
2: Μα ναι, ρε φίλε, το μεσολαβητή. Τι πράγματα είναι αυτό.
0: Αν ήμουν τράπεζα θα έπαιρνα ένα
1: 20. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 διαιτητές.
0: Ένα. Αν ήμουν τράπεζα θα έπαιρνα το ευρουλάκι μου.
1: Θα το έπαιρνε, ναι. Ή και μισό. Αν είναι στην ίδια ομάδα δεν υπάρχει χρέωση. Ωραία. Αν είναι στην ίδια ομάδα.
0: Επειδή δεν είναι, η άμεση.
2: Α, η άμεση είναι πιο ακριβή.
0: Κάτσε, ρε φίλε, θες άμεσα. Δεν θα σε χρεώσω 2,20.
1: Mm-hmm. Δεν θα είναι κοινή η χρέωση.
0: Όχι.
1: Μισή,
0: δική
1: όχι.
0: Του.
1: Δική του, ρε.
0: Εγώ δεν έχω μέσα υπόλοιπο για να μου το τραβήξει. Οπότε είμαστε μια χαρά. Αυτά έχουμε. Αυτά και έχουμε και πολύ δρόμο ακόμα. Παρασκευή το δεύτερο μάτς.
2: Ο Λουί Τελεκές.
0: Αύριο στο Telecom Center.
1: Αύριο.
2: Ο Λουίλ Τελεκές τέλος πάντων λέει ότι έχεις δίκιο. Το πρόβλημα είναι Δευτέρα. Γενικά μπορούμε να την καταργήσουμε εντελώς. Αναρωτιέται.
0: Α, οκ.
1: Γιατί δεν μπορούμε να την χώσουμε μαζί με το Σαββατοκύριακο. Να την κάνουμε.
2: Σαββάτο, Δευτέρα, Κυριακή.
1: Σουκουδού.
0: Καλό σουκουδού να λέμε.
1: Καλό σουκουδού. Και τι ξυνίζετε, θα σε χάλαγε να ξεκινήσει τη
0: Δευτέρα. Καλό που σουκού είναι καλύτερο.
1: Καλό που σουκουδού.
0: Α, καλά. Καλά, εσύ τώρα πας με μοντέλο Δανίας. Με μοντέλο. Πας μοντέλο Λάουντροπ. Πας Τσουβέλλα Ρούφα, υπέροχο μήνυμα.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Υπέροχο μήνυμα.

0: Λοιπόν, ήρθαν και καφέδες.
1: Ναι, ήρθαν οι καφέδες.
0: Ήρθαν οι καφέδες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που πάντα κερδίζει ο καλύτερος. Όχι, θα έλεγα. Μην βάζετε πάντα
0: και. Περισσότερες φορές.
1: Μην βάζετε πάντα και μην βάζετε και ποτέ. Γενικά, έτσι, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, σε όλα τα αθλήματα, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Καμιά φορά κερδίζει και ο πιο τυχερός. Καμιά φορά κερδίζει και αυτός που έτσι έχει τον καλύτερο προγραμματισμό, που έχει φτιάξει τα θεματάκια του. Μιλάμε γενικά στη ζωή, δεν μιλάμε για το χθεσινό παιχνίδι, έτσι. Αν το δεις από την άλλη κάμερα, είναι πεντακάθαρο φάουλ. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Ότι υπάρχει επαφή, υπάρχει επαφή. Τώρα, από την επαφή με το φάουλ, κάθε επαφή δεν είναι φάουλ. Και κάθε πάτημα, μόνο το πάτημα είναι κάρτα. Εντάξει, μόνο αυτό. Εντάξει.

0: Καλημέρα, παιδιά. Καιρός να αλλάξει τη μουσική εισόδου. Έχει γίνει βαρετή και κουραστική. Μπορείς να ξεκινάς να μας
1: τα πούμε. Τα παπάρια μου! Γεωργίου speaking τώρα!
2: Ήθελα να το πω στη Γεωργίου.
0: Ήθελα να ήμουν πιο ευγενική.
2: Το είπα Γεωργίου, δεν το παγώ.
0: Ναι, δεν το πιστεύω.
2: Ακούστηκε και από τον άλλο κόσμο.
0: Ακριβώς, λοιπόν.
1: Για χαρά!
0: Εγώ θα πρότεινα να ξεκινάς να μας ακούς από τις 8 και 10.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι μας ακούτε πάρα πολλά χρόνια και θεωρείτε ότι σας ανήκει και ένα κομμάτι της εκπομπής. Και ότι έχετε λόγο και άποψη. Άποψη, ναι, λόγο όχι. Για το τι κάνουμε στην εκπομπή και τέτοιο. Όχι, η εκπομπή παραμένει.
2: Το είπα ωραία.
0: Ναι, αλήθεια. Προσπαθώ να το σώσω.
2: Αλλά όχι, δεν χρειάζεται να το σώσω. Εντάξει, ο Γιώργος έτσι ήταν.
0: Να ξέρετε, γενικά.
2: Το παγώ.
0: Ναι, δεν το πες εσύ. Ήταν ρόλος.
1: Ποια καλά βουλιά.
2: Δεν βρίσκω εγώ. Βρίσκει ο ρόλος μου. Πάμε ένα διάλειμμα.
0: Πάμε.

0: What's going on? Καλημέρα σας λοιπόν. Άμα ξεκινάς με Σαρδάμ, ας τα πέτε διέλ.
1: Παρέα στο Δημήτρη Μπαλής, όπως πάντα, στο τιμόνι και στο μικρόφωνο. Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
2: Δίμηνο.
1: Τι είπα το δι...
3: Τι είπε τώρα, δεν μας μεταφράσετε τι είπε.
1: Μπαλής Μπουλής στο Δίμηνο.
2: Κίμηνο. Κίμηνο δέσποτα. Δίμηνο τέκνο.
1: Το δίδυμο, μπερδευτήκαμε εδώ πέρα.
3: Ποιος ξέρω μιλούσε. Τι.
4: Πάρτε το κυγέρ με 1,5 εκατομμύριο και οψιόν. Τι ζητάει δυναμό και έβγα το δυναμό παιχταρά γιατί...
2: Παιχταρά μου!
4: Για το βραζιλό παιχταρά. Τι δεν έρχεται για σημαίνω. Δυναμό, λέω.
1: Δηλαδή τώρα είναι 4-3-2-2 αυτό το πράγμα. Τι είναι τώρα.
5: Χριστός.
3: Όχι!
1: 4-3-2-2.
3: Όχι!
1: Τι είναι τώρα.
6: Ακούστε με, σας μιλάω εκ πείρας. Μην κάνετε δώρο στη γυναίκα σας σαμπό. Αυτά τα βαριά τα Ολλανδικά κότσαρα. Τσόκαρα. Περιμένεις εσύ να κάνω Σαρδάμ, εγώ να το τσιμπήσεις.
7: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
3: Όχι!
6: Πετάνε!
3: Όχι!
8: Κύριος ανοιξιάτικος σε όλη τη χώρα με σκόνη πάνω από τη Σαχάρα.
5: Χριστός.
7: Βρίσκεις ένα-δυο στοιχεία και λες ότι τον παίρνω και στην πορεία θα φτιάξω και τα υπόλοιπα.
9: Τρίτη ερώτηση. Έχεις επισκεφτεί sites ομοφιλοφιλικού ερωτικού περιεχομένου?
3: Όχι! Όχι! Όχι!
10: Αυτό που απάντησες είναι... αλήθεια.
11: Το καλύτερο είναι να τους λες αλήθειες. Και η αλήθεια σκοτώνει και κόκαλα.
12: Σήμερα στο μεταξύ αρχίζουν διαπραγματεύσεις ΣΕΒ και ΓΕΣΕ για τη νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Κατά τούτο το ημερομίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
13: Halt! Aushalten! Σε γελάσανε, μηχάνεις τον καιρό.
12: Κατά τούτο ημερομίσθιο 800 ευρώ ζητάει στην Ομοσπονδία.
14: Τουλάχιστον αυτοί άνθρωποι να ανακουφιστεί ο μεροκαματιάς, ο εργαζόμενος, να πάνε και ένα σινεμά, να πάνε και σε ένα κέντρο.
15: Επιτρέψτε μου, τι να σας πω, είναι business για ψήφους αυτό.
14: Κάπου να πάνε ρε παιδί μου.
16: Να πάνε στο διάλογο όλοι.
14: Δηλαδή θα περνάνε τα χρόνια.
1: Αδιόρθωτο, δεύτερο σερί παιχνίδι μετά το 1-1 με τον Ηρακλή. Το έχωσε.
5: Μπα.
3: Σέντρα σου, Τζουάλτο.
1: Το έχωσε.
3: Τζουάλτο.
5: Καλησπέρα σα.
1: Το έχασε.
3: Δεν πρόλαβε, πέρασε μπαλά από την άλλη πλευρά.
5: Σε γερό άνθρωπο δεν το κάνουν αυτό.
1: Προϊσταμένοι.
17: Η απέτηση του εραστέχνη Παναθηναϊκού να παραχωρηθούν στο Βοτανικό 10 στρώματα. 10 στρώματα.

0: Όχι, μακάρι να έχω κάνει λάθος.
1: Δικαστρώματα.
0: Αμανανανανανα.
2: Πάμε για ύπνο, Κατερίνα.
1: Και βέβαια με τον Ολυμπιακό Κυπελούχο Ελλάδος και ένα βήμα πριν την Ευρωλίγκα, όλοι οι Ερυθρόλευκοι το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
3: Είναι καταπληκτική κο, έτσι.
1: Το πανηγυρτάζουν πανηγυρικά.
0: Σφύρα!
3: Καταπληκτική κο.
0: Σφύρα!
4: Λίγο πριν από το τέλος, την καλημέρα μου και στο Θωμά.
0: Σφύρα!
5: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε προς το τέλος μας.
6: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το υπέροχο σόου που μας δώσατε.
0: Σφύρα! Σφύριξε. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε για ανάσες, είμαστε μπροστά. Που να ανάψει και καπνογόνα, έχει πέσει και ομίχλη. Και βρέχει και δυνατά.

0: Έλεγε ο Μαλιάτσης για τα φίδια στην Καστοριά. Mm-hmm. Ο πατέρας μου τώρα πριν πρωί έβγαλε τα ψάρια και ένα νερόφιδο φωτογραφία
1: μας. Νερόφιδο ήταν αυτό, ή κανονικό φίδι?
0: Νεροφίδι. Δεν έτσι πάνε, δεν δαγκώνουν. Μου λέει ο πατέρας μου, να ορίστε, δεν θέλω.
1: Δεν θέλω να γνωριστούμε τόσο πολύ.
0: Επειδή μεγάλωσε, παιδί μου, μες στο ποτάμι.
1: Ναι, δεν είχαν τότε κινητά, παίζανε με τα φίδια.
0: Ναι, ναι, ο Ηρακλής και ο Ιόλαος. Απλά ξέρουν ότι αυτά τα νερόφιδα δεν.
1: Δεν δαγκάνουν. Θα το φάει ο σκύλος, δεν πειράζει. Γιατί κύριοι, λέει οι κύριοι στο Εσουρού, είναι πολύ ευαίσθητοι με τις κακές λέξεις και όχι με το τι πραγματικά λέει και εννοεί κάποιος. Λέει ο Ποντιοπομπέος Μάγλος.
2: Τώρα κι εσύ.
1: Παιδιά, για να γίνει όλο αυτό που λέτε το πράγμα με το Εσουρού, θα πρέπει. Δηλαδή, δεν υπάρχουν άνθρωποι του Εσουρού. Μην φαντάζεστε ότι κάθονται όλοι και ακούνε όλες τις εκπομπές και σημειώνουν. Πρέπει να γίνει καταγγελία.
2: Δώσε τους ιδέες.
0: Ναι, δώσε τους ιδέες. Να πάμε.
1: Ναι. Γι' αυτό και. Και θα σε καλέσει κανένα χρόνο και μετά θα πεις, α, εγώ δεν ήμουν αυτός, έκανα ένα ρόλο, και μετά θα σου κάνει μια επίπληξη.
0: Λοιπόν, τι είναι η παπαριά? Επίκαιρος οπότε. Είναι ένα δέντρο, σου λέω νομικά, ναι, σαν την αχλαδιά, μόνο που δεν κάνει αχλάδια.
1: Τι κάνει?
0: Λοιπόν, ανήκει στην οικογένεια των παπαρεού, ανήκει παπάγια και το αγκούρι. Αϊθαλές δέντρο, εκεί γράφω εγώ. Εκεί γράφω κόσμο εγώ, στο αϊθαλές δέντρο, αυτό. Που παράγει καρπούς όλο το έτος, το οποίο προστατεύει τον καρπό του με πολλά τριχίδια. Με αυτή τη μέθοδο τα πουλιά φυρευτές.
1: Κάντο πριν screen αυτό, γιατί αυτό θα έχουμε στην απολογία.
2: Όχι, υπάρχουν και άλλα πράγματα να έχει στην απολογία. Στο γήπεδο της Τρανσπορ, ξέρεις πώς λέγεται?
1: Πώς λέγεται?
2: Παπάρα Πάρκ.
0: Ναι, αλλά εγώ δεν έγραψα εκεί κόσμο.
1: Νομίζω είναι μια εταιρεία αυτή. Ναι. Κανόνισε, εσύ φτιάχνεις καινούριο γήπεδο.
2: Και υπάρχει και περιοχή επίσης. Ένα θαλάσσιο μέρος. Ναι. Κάτι θα το βρω κάπου.
0: Ναι. Αυτό εννοούσα. Γιατί εγώ αυτό ξέρω. Το λέω δημόσια. Μάλιστα. Και νομικά αυτό ήθελα να πω.
1: Ζαφυράτη, το έχουν αυτά οι μακροχρόνιες σχέσεις. Παραγνωριζόμαστε. Εντάξει, μια γνώμη με το παλικάρι, μην τον αποπέρνετε. Ναι, άμα στην έφερνε και εσένα τη γνώμη σου κάθε μέρα.
0: Παπαγιαγκουριά. Υπέροχη παπαγιαγκουριά.
2: Ναι, ένας νομός στη γαλλική Πολυνησία.
0: Ορίστε, εκεί γράφει ο κόσμο. Parce que je suis formidable. Εντάξει.
2: Πώς έχουμε εδώ, ξέρω εγώ, τη Μαγνησία, ας πούμε, και έχουν την παπάρα.
0: Γιατί δεν κάνουμε παπάρα το λάδι?
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Αλλά να σου πω κάτι, ρε φίλε. Βάλ τη σαλάτα στο πιάτο σου προσωπικά. Δεν θέλω να τρώω το να αντιχειράσω μετά.
1: Ανάλογα με ποιον τρως, ρε εσύ.
0: Το έχω συμβεί πρώτη φορά που πήγα κάπου.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Δεν ήθελα να του.
1: Δηλαδή, αν ήμουν εγώ, εσύ και η Εύα.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Αυτό λέω.
0: Μπορώ να σου γλύψω τον αντίχειρα. Αλλά το θέμα.
1: Να γλύψω εγώ τον αντίχειρα τη Εύα.
0: Βεβαίως. Αλλά δεν θέλω του κυρίου Γιάννη να γλύψω τον αντίχειρα.
1: Να πω όμω.
0: Να το κάνω όμω να μην το περιμένει. Έτσι όπω κάθε. Τι κάνεις, αφού βάζεις το χέρι σου μέσα, ας είμαι από πριν έτοιμος. Μπροστά στη γυναίκα του.
1: Ναι. Να πω όμως κάτι που κάνει τη διαφορά.
0: Το κλείσιμο αντίχειρα.
1: Στην παπάρα.
0: Α.
1: Και στις ταβέρνες.
0: Τι.
1: Μην μας φέρνετε αυτό το σφουγγαρόψωμο, που είναι και καλά το πολυτελεία στο ψωμάκι.
0: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο.
1: Που είναι σαν σφουγγάρι. Θέλουμε το χωριάτικο το ψωμάκι.
0: Το μαύρο, αυτό βαρύ.
1: Με την κόρα τη σκληρή, έτσι.
0: Πες μου κόρα που κοιμάσαι.
1: Μπράβο, ναι. Σαν την άμυνα του Ολυμπιακού, έτσι τόσο σκληρή.
0: Δυνατή.
1: Που τη βάζει μέσα στο λαδάκι και μαλακώνει.
0: Και δεν παίρνει
1: πάω. Σαν την άμυνα του Παναθηναίκου.
0: Ωραία. Και δεν παίρνει πάω. Ωραία. Και δεν παίρνει βολές. Εντάξει, κατάλαβα.
1: Αυτό.
0: Αυτά. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Στη χωριάτικη σαλάτα τώρα την καλοκαιρινή.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτό τα χαρούπο τέτοια με.
1: Τα παξιμαδάκια, δεν με χαλάνε.
0: Όχι, δεν με χαλάνε.
1: Έχουν πιάσει και το ζουμάκι από την τομάτα.
0: Ναι, όχι από χαρούπι.
2: Το λάδι.
1: Γιατί, τι έχει το χαρούπι?
0: Τι έχει το χαρούπι? Μια ιδέα και μια.
2: Όχι,
0: μόνο οι καμήλες το τρώνε.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Έλα, μωρέ.
2: Ξέρουν οι καμήλες.
1: Όχι,
0: ξέρει η μπάμια που είναι η λίμνη. Έλα το χαρούπι.
2: Σε δύσκολες καταστάσεις.
0: Έχει το χάρο μέσα.
1: Δεν θα άστο για μένα.
0: Χαρούπι.
2: Έχει το χαροπό, ρε.
0: Ποιο είναι το χαροπό? Το χάρο. Μα έχει να κάνει με το γεγονός ότι όταν πέθανε κάποιος τρώγανε χαρού. Λίλο, δεν ξέρεις από την αρχαιότητα. Ιδέα δεν έχω τι λέω αυτή τη στιγμή.
1: Ξέρουν, η ωραία Ελένη.
0: Ήταν τούμπανο. Η ωραία Ελένη ήταν πλαστική, τελείως.
1: Ας μην το συζητήσουμε αυτό.
0: Ήταν πλαστικιά, τελείως η ωραία Ελένη. Τι έγινε ο Νόλαν? Φτώχη είναι.
1: Τίποτα.
0: Είναι. Έχει μπει στη ρεσία.
1: Έχουν πέσει τα εισιτήρια.
0: Με τη ρεσία.
1: Ναι. Έπεσε μέσα. Έπεσε έξω. Μέσα.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων κάπου έπεσε.
0: Όπως ενημερώθηκα από Μαρία Ζαφυράτη, γιατί με αυτό τον καημό ξύπνησε, είχαμε και break τον Νίξ εχθές. Κάτι που δεν άφησαν άλλη
2: το
0: ομάδα.
2: Τι χθες,
0: τώρα το πρωί. Το οποίο είδα γιατί ξύπνησα 5 ώρα μόνος μου. Μετά το μάτς του Παναθηναϊκού. Ναι. Με ηγέτη τον Μπράνσον, την παιχτάρα αυτή τον Μπράνσον. 105-95 μέσα στο Σαν Αντώνιο σας γλέντισε ο Μπράνσον και έκαναν το 1-0 η νίκη στον μεγάλο τελικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή, γιατί λέει World Champion.
1: Και γιατί είπε ο Τσουβέλλας ότι ξύπνησαν αυτόν τον καημό? Δεν ξύπνησαν αυτόν τον καημό, αλλά με το που ξύπνησε ο ιός.
0: Μπράβο.
1: Ήταν η πρώτη κουβέντα που μου είπε έκανα το break η νίκη. Λωρέα, έλα να φας κονφλέξ. Δηλαδή με αυτόν τον καημό ξύπνησε ο γιος μου, λέω, μάλλον δεν ξέρω, τον έχει πάρει ο Βάιος. Τον έχει πάρει από κοντά ο Ρομπόλης.
0: Είναι έτοιμο.
1: Ο Ρομπόλης, είπε ο Ρομπόλης κάποια στιγμή, θα κάτσω να κοιμηθώ και κανένα βράδυ, θα βάλω τον Ανδρέα να δει τα παιχνίδια και να γράψει.
2: Ετοιμάζουμε τις επόμενες γενιές.
1: Ακριβώς, ναι. Τώρα πάει να γράψει βιολογία βέβαια.
2: Εντάξει.
1: Βιολογία και φυσική. Δεν έχει σημασία.
2: Συγγνώμη, αυτό είναι ένα μάτς.
1: Όχι, είναι δύο. 8 η ώρα γράφει βιολογία.
2: Γιατί το ίδιο γράφει και η βαθιστήρα μου τη Δευτέρα. Και λέω μπασκετ που έχουν
1: μαζί, ενός. Τα βάζουν μαζί. Okay. Τα μονοκύτταρα και τα... και αυτά.
0: Και τα μονοκοτυλίδωνα.
1: Ναι.
0: Δεν τα θυμάμαι.
2: Τα θυμάσαι.
0: Μόνο αυτό θυμάμαι.
2: Κάτι είναι.
0: Βάλτε στον τάκο, λέει η Χωριάτικη, δεν χρειάζεται όγκο παξιμάδια. Ούτε θέλω κι εγώ καθόλου παξιμάδι μέσα. Θέλω ντομάτα, κρεμμύδι, αγκούρι, πιπεριά, φέτα.
1: Παιδιά, μην το
0: φάτε
1: τον τάκο, τι πρόβλημα έχετε.
2: Τι παθαίνετε.
1: Τα παξιμαδάκια.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κι εμείς που τα θέλουμε. Mm-hmm. Γιατί μετά, έτσι όπως έχει παπαριάσει το παξιμαδάκι,
0: ορίστε,
1: μαζί με λίγο κρεμμύδι. Εντάξει. Mm-hmm.
2: Εξαιρετικά.
1: Φέρε άλλο ένα τσίπουρο.
0: Έτσι, καλά, ναι, βάλουμε ένα τσίπουρο.
1: Ναι,
0: εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται, βάλουμε ένα τσίπουρο. Και μπράβο στους Knicks. Το είπα στους άχαστους, γιατί είχαμε αφιέρωμα στο Γομπανιάμα. Και εγώ, Σπάρτη Πούπερ, λέω, δεν θα το πάρουν οι Spurs, θα το πάρουν οι Knicks. Μη χαίρεστε, μπάρμπας. Τι λες, ρε, αυτός είναι ο μαλλιάς, αυτός είναι 2-30 εξωγήινους.
1: Ναι.
0: Θα το πάρει ένας κανονικός. Θα το πάρει ο Μπράνσον, του λέω. Καλά, έχει πολύ δρόμο η σειρά ακόμα, αλλά οι Knicks έδειξαν χθες ότι ήταν πολύ δυνατοί.
1: Κάποιος λέει το αυθεντικό ψωμί μόνο στην επαρχία θάνατο θα βρεις το πολυτελείες στην Αθήνα. Όχι, παιδιά, το έχω βρει και στα χωριά. Δυστυχώς.
2: Χωριά ή στις πόλεις κοντά?
1: Όχι, στα χωριά, γιατί το θεωρούν ότι εξέλιξε εντός εισαγωγικών. Καμία εξέλιξη, παιδιά. Καμία εξέλιξη. Θέλουμε το σωστό, το γνωστό, το χωριάτικο, το ψωμάκι.
2: Μετά σουσαμίου ή άνευ?
1: Άνευ.
2: Άνευ.
1: Δεν θέλω σουσάμια.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν θέλω σουσάμια.
0: Άμα είναι να φάω γλυκό.
1: Ναι, άμα παστέλια, μα είναι. Σιγά, τι να πάω.
0: Μαντολάτο, ξέρω πώς το λένε. Το πρώτο ημίχρονο δεν το είδα, φίλε, γιατί είχα παρουσία.
1: Έρχονται και μας χαιρετάνε συνέχεια τη Λιβεράδε.
2: Τι γίνεται?
0: Α, τα νερά εκεί. Ξέχασα, φέρει τα νερά. Ευχαριστώ, φιλαράκι. Είσαι ΑΕΚ.
2: Είσαι ΑΕΚ.
0: Ασχολούμαι, φίλε. Ναι, είχα την παρουσίαση εχθές.
1: Από Σιδόνια.
0: Ναι, εκεί AI.
1: Εγώ διάβασα πήγες από Σιδονία χθες.
0: Όχι. Και στο δεύτερο ημίχρονο πηγούν στο ρεφέ και επειδή ήμουν συνοδηγός είχα το live stream.
1: Εντάξει, εύκολο, Netflix.
0: Ναι. Έβγαλε όλη την αγανάκτηση αυτή η ατάκα, όχι μόνο.
1: Πολύ το ευχαριστήθηκαν πάντως.
0: Όχι. Χαλαρός.
1: Εντάξει.
0: Μη διαφημίζετε φούρνους, παιδιά, χωρίς χρήματα δεν...
1: Όχι, αν δεν έρθουν. Όχι χρήματα, χωρίς προϊόντα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα πάρουμε χρήματα από φούρνους.
0: Θα έρθουν από ο Δρούγκας Bakery, είμαστε έτοιμοι.
1: Ωραία.
0: Τα έχουν κάνει.
1: Τα χρήματα ή τα προϊόντα.
0: Τα προϊόντα,
1: ωραία.
2: Έχουμε κότζαμαν Μπαγκανίνι, ρε
0: φίλε. Καλά ο Μπαγκανίνι.
1: Έρχεται εδώ και...
0: Καλά ο Μπαγκανίνι.
1: Ο Μπαγκανίνι ταΐζει όλο τον όμιλο. Όχι μόνο τον πιγουίν.
0: Είναι τα Γιάννενα γι' αυτά.
1: Όλο τον όμιλο ταΐζει.
0: Είναι από τα Γιάννενα γι' αυτό.
1: Πέπερ, μέντα, ο Χάπι, όλο το σκάι, τα πάντα όλα. Παπαδά,
0: στον Πέτρο, όλοι. Καλυβάτσι. Βρέθηκαμε καλυβάτσι κάτω. Λέω, πρέπει να φύγω κι εγώ. Μία ώρα και 20 λεπτά
1: μπήκαμε.
0: Ποτέ δεν φύγαμε.
1: Λοιπόν, αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ένα δεν έχει φτάσει ακόμα στην περιοχή, έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Μπορείς να συνδέεσαι από όπου κι αν είσαι, εύκολα, γρήγορα, χωρίς πιάτα, χωρίς πιατέλες, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.

διαφήμιση του WhatsApp. Αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φαίνει αγωνίες, αναδεικνύει όνειρα. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική τοποθέτηση για να φοράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδύση σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Έτσι και το WhatsApp εξελίσσεται, Μαρία.

0: Όταν λες εσύ κάτι, θα λέω και εγώ το ίδιο. Κάνε μια γκριμάτσα. Θα σπάς τα νεύρα. Ορίστε, πληρώνεστε για τέτοιες βλακίες.
1: Νηπιαγωγείο.
0: Πες Λίτλ να πω κι εγώ Λίτλ. Το δικό μου δεν χωράει. Ναι.
2: Λοιπόν, ανανέωσε το αθλητικό σου στυλ με μια στάση στα Lidl. Εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για σπορ εμφανίσεις μέσα και έξω από το γυμναστήριο. Ανακάλυψε ούμπρο, καπέλα, μπλούζες και κάλτσες με άνεση και στυλ κάθε στιγμή της ημέρας. Και για τις εξορμήσεις σου, Reebok μαγιό βερμούδα, πετσέτες θαλάσσιες, εσόρουχα και κάλτσες που συνδυάζουν άνεση και πρακτικότητα. Ναι.
0: Το άντι σου Σαμίου είναι πιασμένο καλό.
1: Δικό σου.
0: Αυτό ήταν αρκετό.
1: Καλημέρα και στο Μίτσο στην Animal Print.
0: Γεια σου Μιτσάρα, τώρα το είδα το μήνυμα. Θα τα πούμε μετά Μιτσάρα. Τέλος τα ζαμπών και τα κουρασάν και σοκολάτες από τα σχολεία.
2: Ποιος δεν έχεις καταλάβει.
1: Ποιος αγοράζει σοκολάτες, ξέρετε πώς.
2: Πασκαλά παιδί, η σοκολάτα καταρχάς τελειώνει. Κάτω τα χέρια από τις σοκολάτες, μη γίνουμε
1: μάτες. 2,5 ευρώ κρύα να πάρεις σοκολάτα.
0: Ζαμπονοτυρόπιτα τέλος.
2: Ναι, τώρα έχουν γκρανιόλες, έχουν μπάρες, φυσικούς χυμούς, γιαούρτι με φρούτα, τέτοια πράγματα. Ναι, αμέ.
0: Μετά θα βγει η έρευνα ότι όλα αυτά είναι λάθος και
2: και ξαναγυρνάμε στις ζαμπονοτυρόπιτες
0: και
2: στα ντόνατς, στα αλμυρά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Οι αιώνιοι παίρνουν ξανά θέσεις μάχης και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας μεταφέρει φάση προς φάση τη δεύτερη μεταξύ τους κόντρα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Απόψε στις 9, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, με τους πράσινους να θέλουν να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 1-1 και τους ερυθρόλευκους να κυνηγούν το 2-0 που θα τους φέρει ένα βήμα πριν τον τίτλο. Στην περιγραφή από το κατάμεστο Telecom Center, οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης. Μετά το τέλος του αγώνα, η δράση επιστρέφει στο στούντιο για σχόλια, δηλώσεις και ρεπορτάζ, αλλά και τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Παναθηναϊκός Άκτορ Ολυμπιακός, απόψε στις 9. Οι απόλυτες μονομαχίες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τα βραβεία Αρίο.
1: Τι κάνει. Τι εισαγωγή είναι αυτή, ρε Ρίλο.
2: Δεν εισαγωγή, είναι το κομμάτι.
0: Ναι, it's a sin. Ζαφυρά του.
3: Τσουβέλα.
0: Ρίλο, it's a sin. Ή από εδώ. Δεύτερο μισάρο. Συνεχίζουμε δυνατά.
3: Αμέ.
0: Για δώσ' το λίγο.
2: Δεν έχω δει και τη σειρά, ρε γαμότο. Κάποιοι λένε ότι είναι ωραία.
3: Τι σειρά?
2: Το Monster.
3: Α, καλά.
2: Όχι.
3: Καλά.
0: Ποτό δεν είναι αυτό.
3: Όχι, όχι. Φανταστικό. Αλλά τόσο ψυχο... Λες, εντάξει, εσύ που το έγραψες, δεν είσαι και πάρα πολύ καλά στα μυαλά σου.
2: Έχεις θέματα να
3: λύσεις. Έχεις θεματάκια. Έχεις θεματάκια. Το βλέπεις όλα... Καθ' όλη τη διάρκεια του σύριαλ το βλέπεις και λες «Α, δεν είναι καλό ο τύπος». Δεν, αυτός που το έγραψε δεν είναι καλά.
0: Είμαι καθηγητής σε γυμνάσιο της επαρχίας, λέει κάποιος. Δεν υπάρχει τίποτα γκρανιόλες, γιαούρτια και τέτοια. Μόνο τυρόπιτες και όλα τα συναφή. Μπράβο.
3: Ναι.
0: Μπράβο, κρατάτε, βαστά τα αδέρφια.
3: Γιατί το λένε πολυτελείας και όχι λούτρινο. Η ψύχα του είναι σαν γέμιση από αρκουδάκι.
0: Συμφωνώ.
3: Ο παπάριος.
0: Αμά για λυθεί η Ελλάδα με μια σαμπονιτυρόπιτα και ένα σοκολατούχο και μια ελιά, την ξαναφτιάχνεις. Ο Άκης 13.
2: Το συγκεκριμένο σοκολατούχο δεν πίνεται πια.
3: Όχι.
2: Δεν το έχουν κάνει.
3: Ναι, αλλά ξέρεις τι έχουν βγει άλλα. Έχουν βγει άλλα που είναι εξαιρετικά.
2: Εξαιρετικά.
3: Με κανονικό γάλα. Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι.
2: Τη διαφορά.
3: Ναι. Μεγάλη. Ούτε μία σε εκατομμύριο, λέει ο Σταύρος, ότι τα κυλικεία ακολουθούν τους κανόνες προς τα στο κέρδος. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Ο γιος μου έχει πρόβλημα με διαβήτη και στο κυλικείο του Δημοτικού τώρα το καλοκαίρι φέρνουν γρανίτες αμφιβόλου ποιότητας και κάθε μέρα γυρνάει κλαίγοντας στο σπίτι γιατί δεν μπορεί να πιει. Και το τραγικό είναι ότι όλοι αδιαφορούν. Σχολείο, κυλικείο, πρωτοβάθμιο.
0: Επειδή.
3: Αλλά Σταύρο.
0: Σταύρο, διαβήτης τύπου 1 είναι αυτός ο παιδικός. Είναι πολύ δύσκολο και για τύπου 2 που έχω μια προδιάθεση είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις πράγματα, ειδικά στην επαρχία βράδυ. Πρέπει να πας δηλαδή ή να έχεις ένα ταπεράκι από την Αθήνα ή να πάω τώρα να βρω ένα μίνι μάρκετ και να βρω ένα μαύρο ψωμί που καλύτερα να φας τζαμπονοτυρόπιτα παρά αυτό. Τόσο χώμα. Δεν ξέρω τι έχει μέσα. Καλύτερα να δάγκωνα τον κουμεντάκι στο χέρι.
3: Γιατί όχι.
0: Γιατί όχι. Είναι μελαχρινό μαύρο ψωμί, δεν ξέρω. Αν είναι μαγνητοσκοπημένη εκπομπή. Ναι.
3: Ναι,
0: είναι η εκπομπή. Ακούω και σας ρωτάρισα. Πήγαμε πυρετό στη δουλειά. Λέτε να με απολύσουν. Επιτέλους λέει η Νικόλ. Μάλλον πάει να τις κολλήσει.
3: Μάλλον πάνε να τους πεθάνουν.
0: Ναι.
3: Μάλλον, έτσι. Καλημέρα στο Γιάννη. Μας έστειλε μία είδηση. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Μία γυναίκα ισχυρίζεται ότι αγόρασε τον ήλιο και επικύρωσε το συμβόλαιο σε συμβολαιογράφο. Τώρα θέλει να ζητήσει τέλη χρήσης από ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.
0: Μπορεί να φτάσει με Γιάννη, το κάνει ο Έλλον Μάσκ, μπορεί να σε χρεώσουν 1 ευρώ φόρο ηλίου.
3: Περίμενε, να
0: τι αγόρασε τον ήλιο.
3: Δεν ξέρω.
0: Τα δικαιώματα. Δηλαδή, όποιος κάνει tag sunshine, αν βάζει το όνομα, θα πηγαίνει και θα σου βγαίνει 20 ευρώ.
3: Τι φάση. Υπάρχει μία είδηση τώρα, περίμενε.
0: Αυτό δεν έχουμε ζήσει στον πλανήτη, γι' αυτό.
3: Υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Η γυναίκα που έδεσε τον ήλιο».
0: Καλά, είχε πει.
3: Η γυναίκα που έχασε την όρασή της επειδή κοίταξε τον ήλιο. Μια γυναίκα ισχυρίζεται ότι αγόρασε τον ήλιο. Ένα θέμα.
0: Πήρε 6-6-6 μετά τις 12 και απάντησε.
2: Εντάξει, εμείς θα πληρώνουμε φόρο, αλλά έτσι και καώ τον ήλιο θα ζητήσω ασφαλεία.
0: Διαφυγό τα κέρδη.
3: Σωστό.
0: Τον ήλιο, γιατί δεν τον προστατεύεις.
3: Το έχει ανεβάσει τώρα κάποιο στο Facebook.
0: Αυτή μπορεί. Μπορεί να έχει.
3: Μπορεί, ναι, έτσι όπως είμαστε.
0: Φόρο ηλιθίου, ναι. Συμφωνώ, φιλαράκι.
3: Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Καλημέρα στο Σάκη. Σωστό. Σχετικά με το μπαμπά σου, με το Φίδι. Που λέει τότε δεν είχαν. Του λέω τότε δεν είχαν κινητά. Αλλά λέει και ο Σάκης και εμείς λέει με τα πρώτα κινητά Φιδάκι παίζαμε.
0: Ναι, και αυτό.
3: Ο μπαμπάς δεν έπαιζε έτσι ακριβώς.
0: Περιμένουμε Τρίπολη, ναι, παιδιά, την Παρασκευή στο Βαρκό στην Τρίπολη. Θα μπει και λεωφορείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μπει ένα λεωφορείο να πάει και να φέρει το. Θα μπουν κάποια λεωφορεία, γιατί είναι λιγάκι έξω από την Τρίπολη. Θα πάει και να φέρει κάποιον που δεν θέλει να πάρει τα μάξι του. Θα μπουν δύο λεωφορεία.
3: Ωραία.
0: Την Παρασκευή είμαστε στο φεστιβάλ τη ΚΝΕ στην Πανεπιστημούπολη του Ζωγράφου. Σα περιμένω. Ένα χαμό. Και Κυριακή σπίτι μου.
2: Καρφώθηκε σου.
0: Θα είμαι σε 5 παραστάσει στην ΚΝΕ. Και Κυριακή θα είμαι στο σπιτάκι μου.
3: Σόπα.
0: Αυτό, θέλω να το πω αυτό. Είναι σημαντικό.
3: Μπράβο.
0: Μπράβο.
3: Μπράβο. Να κατάλαβα. Θα κοιμηθείς από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι μας σώζει τη Δευτέρα.
2: Τρίτο σκηνικό σου, την Κυριακή.
0: Έχω όρεξη τώρα εγώ μετά από χτες να δω.
3: Ναι, έτσι λέει πάντα. Και
2: πάντα τα βλέπεις.
0: Τα βλέπω, εσύ. Βλέπω.
3: Εσείς που βλέπετε όλη μέρα σειρές, ζαφυροβαϊμάκηδες, ήθελα να ξέρω που βρίσκεται χρόνο να βλέπετε και τα αθλητικά και να έχετε και άποψη. Ήθελες να ξέρεις, δεν θα μάθεις.
0: Παιδιά, να σου πω όπως ο Χρήστος Σιούτος τα γράφει Μαρία σε βίντεο. Και τα βλέπει τη νύχτα.
3: Σε VHS.
0: Ναι, ναι. Και τα βλέπει.
2: Και μπαίνει μέσα ταμτάκο σε άλλη κασέτα γραμμένη αστραπόγιανο γιατρής. Γες έξω μωρή Καρολίνα.
3: Και στο καπάκι, πώς το λένε, βιντεοκλίπ του George Michael. Φέιθα.
0: Με αντάβιες τότε λίγο εδώ, τσιμπημένες.
3: Και πολύ λακ, πάρα πολύ λακ.
0: Τότε λακ βάζα και εγώ ρε Μαρία, δεν θα βάζει George Michael. Πολύ λακ. Τότε είχε βγει ο Μπράντον με το μαλλί, έτσι το έκανα και εγώ έτσι. Μέχρι που είπε αυτή η σπηλιά, εγώ αποχωρώ από το κεφάλι σου.
3: Καλώς.
0: Τα λέμε, πήγαινε στη Σένεκα, δεν με νοιάζει τι θα κάνεις. Έχουμε πολλά μηνύματα, λέει η αλήθεια με το συμβόλαιο, η τύπησα με τον ήλιο. Δεν είμαστε καλά.
3: Το περιμέναμε για να το καταλάβουμε.
0: Ναι.
3: Καλημέρα στο Γιώργο τον φωτογράφο των Αρπιλάκια. Και να μας πει ο Ντέιβις με 0 στα 7. Σε ένα βράδυ έχω κάνει 0 στα 10. Το θέμα είναι να μην σταματάς να προσπαθείς. Το λέω για σένα Γιώργο, δεν το λέω για το Χέις Ντέιβις.
0: Ο Χέις Ντέιβις έπρεπε να προσπαθείς. Έπρεπε να σταματήσεις.
3: Δώσε την μπάλα στο Μήτογλου μωρέ.
0: Τι τουλάχιστον. Εν τω μεταξύ ήταν και καλά σουτ. Ήταν μόνος του στα 3. Μόνος του σουτάρε. Αλλά μιλάμε για μπρικ.
3: Ναι.
0: Το χτίσε χτες.
3: Εν τω μεταξύ έριξε και ένα τέτοιο και ένα airball.
0: Ναι, το airball έκανα. Εν τω μεταξύ μου φάνηκε, εγώ το λέω overball. Δηλαδή δεν είναι airball.
3: Όχι.
0: Πέρασε τη Στεφάνη από την άλλη μεριά. Έχω βγάλει ένα overball.
2: Εντάξει, ναι.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Δεν είναι καν airball. Είναι δηλαδή τελείως πολλές φορές το airball. Πάει στην ευθεία, δεν έχεις πόδια. Ναι, δεν έχεις πόδια εκείνη τη στιγμή, δεν έχεις δύναμη. Σηκώνεσαι στον αέρα, λες το μετάνιωσα. Πάει προς τα εκεί.
3: Είναι λες και σε χτύπησε ο ήλιος εκείνη την ώρα, παιδί μου. Σε χτύπησε.
0: Ναι, με το συμβόλαιο. Αλλά το overball, η μπάλα πήγε αλλού, δηλαδή σαν G3. Πήγε αλλού η μπάλα, ρε φίλε. Και σου ήταν μόνος.
3: Ο ήλιος σε άλλους νοικιάστε.
0: Μόνο αυτό δεν έχει πει Λιόλιου. Εντάξει, πες για υποδοχή Λιόπουλου στον παίκτη που του σπάσε το χέρι στην
3: τράπεζα.
2: Δεν του το σπάσε το χέρι.
3: Εντάξει, γάμο, ρε. Έτσι, αυτό
2: είναι. Πολύ δυνατό, εγώ πόνεσαι.
3: Με όλου έτσι κάνει.
0: Αυτό είναι παίξε καλά, αλλά θα έχει πρόβλημα. Μικρέ, θα έχει φορτώματα. Σκέφτηκα το Σρόιντερ. Μικρέ, θα έχει φορτώματα.
3: Φρούτο και παστέλια σε παιδιά λυκείου, λέει, που έρχονται με το τσιγάρο και το φρέντο, λέει, θα τρελαθούμε. Εντάξει. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.

0: Υπάρχει, δεν το ήξερα αυτό, παιδιά, επειδή πολλά δεν έχω προλάβει να τα δω. Υπάρχει αυτό που λέει ο Βαγγέλης Ιωάννου, Τρυποντίνος Μήτογλου. Γιατί δεν το είπε χτες. Τρυποντίνος Μήτογλου.
1: Δεν το είπε χθες.
0: Δεν το είπα, αλλά το λέει γενικά.
1: Το λέει γενικά.
0: Έτσι μου στέλνουν οι ακροατές.
1: Γενικά
0: δεν
1: ήταν πολύ χαμηλών τόνων.
0: Ναι, μετά το Βομβαρδιζένκοφ και δεν έχει και όρεξη. Ξέρει ο Βαγγέλης.
1: Και δεν έχει όρεξη. Δεν λαμβάνει και σπίτι
0: του. Ο Τρυποντίνος Μήτογλου είναι καταπληκτικό.
1: Ωραίο.
0: Ο Τρυποντίνος είναι καρτούν με τη Ραμόλα μαζί. Με Τρυποντίνο τη Ραμόλα σκανδιναβικό που είχαμε στο κτέλ μέσα. Σούπερ Τρυποντίνο! Μέγα θείο ο Φασουλίνο! Κάπω έτσι.
1: Καλημέρα σας Αλοπέτα. Σαν να καλοκαίριασε, λέει. Ναι, ναι, όντως. Ναι. Χθες νομίζω
2: βράδυ
1: πρέπει.
2: Είχε ζέστη.
1: Είχε ζέστα, είχε ζέστα.
0: Είχε.
1: Εγώ άναψα και ανεμιστήρα.
0: Εγώ άναψα και ρίσκι. Ναι, έκλεισα.
1: Αλλά δεν έγινε κάτι.
0: Γαμπρούσας,
1: δεν έγινε κάτι.
0: Χτύπησα ένα αερκοντισιονάκι δυνατό χτες. 22. Όλο το βράδυ. Ξύπνησα με το στόμα.
1: Γέλασα τόσο πολύ με τους άχαστους.
0: Το κοντίσιο.
1: Βάλ τους λίγους 27, όχι, άναψε και τον τζάκι, ρε.
0: 27 το βάζουμε χειμώνα, ρε, έβρισα.
2: Στα κυλικέ, πάλι δίνουν φιόλ, πας για τα παπάκια, ναι, μην το πω.

0: Driver, λέει, μήπως υπάρχει επιδρομή σαλιάριδων γυμνοσάλιαγκων στα social media και τα ρεπορτάζ γύρω από τις μεταγραφές των παικτών, καθώς πιο πολύ με τις γυναίκες τους ασχολούνται παρά με τους παίκτες. Είναι της μοδός, θα λέγαμε. Να δούμε ο παίκτης τι, πώς το λένε, τι ποσοστά είχε στην προηγούμενη σεζόν και τι λογαριασμό Instagram έχει γίνει κάτω. Αυτά.
1: Λοιπόν, οι Knicks, Μαρία, κάνουν κάτι ωραίο. Βγάζουν σε δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό θέσεις στη Celebrity Row, έτσι λέγεται, στο Madison Square Garden. Είναι οι καλύτερες δύο θέσεις σε όλο το γήπεδο. Διαθέτουν μέσω δημοπρασίας, λοιπόν, αυτές τις δύο θέσεις, ξεχωριστή πρωτοβουλία, Celebrity Row του Madison Square Garden για τον τρίτο τελικό της σειράς. Καλά θα γίνει ο χαμός μετά το break στο San Antonio. Αν ενδιαφέρει, είναι στο τμήμα VIP 10 σειρά ΑΑ, θέση 25 και 26.
0: Είναι κάτω-κάτω δηλαδή.
1: Κάτω-κάτω. Δεν πολλούνται συνήθως το κοινό. Συνήθως παραχωρούνται σε γνωστές προσωπικότητες. Σε σταθερούς θαμώνες διάσημους. Σπάικ Λι, Μπεν Στίλερ, Τρέιση Μόργαν, Τιμωτέ Σαλαμέ. Αυτή είναι η οπαδή πιο διάσημη.
0: Τιμωτέ Σαλαμέ, να πάει να δει καμιά όπερα.
1: Ναι, να δει μπαλέτο. Έχουν εξαντληθεί βέβαια τα εστία. Αυτές οι δύο θέσεις θα έχουν δημοπρασία.
0: Υπάρχει σειρά εκκίνηση. Ποσό εκκίνησης.
1: Είναι 20.000 ευρώ.
0: Ξεκινάει από 20.000.
1: Τα έσοδα θα διατεθούν στο Garden of Dreams
0: Foundation. Θέλετε να τα βάλουμε μαζί και να πηγαίνουμε.
1: Όχι, ξεκινάει, δεν είναι. Δεν μπορείς εσύ, είσαι πάνω στην φορολογική δήλωση. Λοιπόν, υπάρχει ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που συνεργάζεται με τις εταιρείες του Madison Square Garden. Στηρίζει παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης. Μπράβο, πολύ ωραία ιδέα. Αυτό μπορούν να το κάνουν και εδώ, αν θέλουν. Δηλαδή, δύο θέσεις στην OPAP Arena.
0: Να γίνεται για καλό σκοπό.
1: Ναι. Δηλαδή και να δει κάποιος και να κάνει και καλό, να δει και την ομάδα του και να βοηθήσει ταυτόχρονα.
0: Και να υπάρχει και κάποιος στο Facebook και να γράψει σιγά και που ξέρουμε εμείς που θα πάνε τα χρήματα. Πάντα.
1: Καλά, είχα εγώ τόσα για τους απεινιδωτές. Ότι είναι ψέματα. Λέω ότι θα του στείλω ένα φρέγεζακ.
2: Κόλπο.
1: Δορμεύου. Ένα τέτοιο. Σουλίλημα. Επίσης να πω κάτι. Μας πρίξατε με το πιάνο στο Σύνταγμα. Μαζεύτε το. Να τελειώνουμε.
0: Ναι. Γιατί
1: δεν είναι Αμερική εδώ.
0: Στην επόμενη διαδήλωση θα δείτε ένα φα εδώ, ένα σολ εκεί.
1: Ένα συμπεμόλ. Ξέρω πώς τα λένε αυτά.
0: Το υπόλοιπο θα το βρείτε στο θυσίο.
1: Ναι.

0: Πες η Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέει.
1: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Αυτοκτονίας.
1: Λάθος.
2: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
0: Δολοφονία. Αμέσως. Αυτοκτονίας, το Μουρίνιο, αδερφέ.
3: Ποιος είναι πάνω.
1: Και για να ξανά το γράψω.
4: Γράψε, γράψε.
0: Ο Νέμεθ και ο Γκαλίτσιος μείναν ελεύθεροι.
5: Η ομάδα ο Νέμεθ για το μάνατζερ του. Ο μάνατζερ του ψάχνει ομάδα, συγγνώμη, για το Νέμεθ.
6: Να χαρώ με Ρακλίδες.
5: Γιατί φαίνεται, η μάνατζερ δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει να δούμε, είναι η παίκτη δουλειά μου, φαίνεται.
0: Σωστά.

0: Λεωφορείδα.
1: Στις λεωφορείου Λωρίδες.
0: Λεωφορείδα.
1: Φορείου Λωρίδες.
0: Και εμείς οι άλλοι θυμογνώμασταν καλά.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
2: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντινιζ Νταν.
3: Ζήτω.
2: Ζήτω.
4: Στη Γιαλού στα σπάντα.
5: Γιαλού.
4: Ναι, έτσι λέγεται η περιοχή.
6: Στη Γιαλού τα καταλάκια.
5: Μπάμπης Χριστό Λουγουλού. Πολύ ωραίο μέρος. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας έχει πάρα πολύ κόσμο.
7: Όχι. Τι ήταν αυτό. Κοκοράκι.
5: Γιατί.
8: Γιατί.
7: Κρύωσες.
5: Κρύωσα. Το ερκοντήσιο, ναι.
2: Και το ερκοντήσιο είναι κλειστό. Το ερκοντήσιο είναι κλειστό.
9: Έχω μάθει ότι με αναμπέζει.
2: Ξαναπείτε με πάλι. Δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
9: Με αναμπέζει. Έλα μωρέ.
5: Ενώ είναι στις καθυστερήσεις, πιο συγκεκριμένα στο 92 μπήκε το παιχνίδι της Δανίας το 2.74, Nordjylland Horsens 1-1. Έχουν φιλοξενήσει οι ισοφαρούμενοι. Έχουν φιλοξενήσει οι ισοφαρούμενοι.
10: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
5: Έχουν ισοφαρίσει λίγο οι φιλοξενούμενοι.
10: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
5: Συνδυάστηκε
11: αυτό να ξέρεις.
5: Έλα τώρα μωρέ.
12: Γράψε, γράψε.
13: Ή όχι μόνο για τις γιορτές των εορτών, για τις γιορτές των εορτών, για τις άγιες μέρες των εορτών.
12: Γράψε, γράψε!
5: Είδες, μεγάλη κουβέντα να φας, σου λέει.
14: Γυρίζει ευθυτένης και καμαρωτός από χωρίδια, επιδεικτικά. Σαν να λέω, εγώ δεν το κάνω αυτό, ρε παιδιά. Δεν πάω να χτυπήσω πέτρες εκεί που φτύνεται, δεν γουστάρω.
12: Γράψε!
15: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό ψυρμάτιο. Ψύρμα.
16: Περιμέναμε να νικήσει για να βγάλει το Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην Κάχαρα Μπολά.
2: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
16: Λαμποράλ, πως
2: τη λέει. Έτσι.
4: Και εκείνος μας είχε δείξει τη γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
5: Τα άλλα παιχνίδια τότε να μάτσετε 2-1, Μπόλτον Χαλ 1-1.

0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Τελειώσαμε και φέτος, ήταν η κουμπή.
0: Και φέτος.
1: Για σημείωσε
0: το αυτό.
1: Στην άλλη. Sport FM 94,6.

0: του Πάνου Ρήλου. Επιστρέψαμε. Και Μαρία, γενικά βλέπεις ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Έχουμε πει το Σαββατοκύριακο θα γίνει 32-33.
1: Βλέπω κάτι βροχούλες, έχω να σου πω.
0: Άλλο αυτό, αυτό θα φέρει ιώσεις. Το Λονδίνο τεχνική Μαρία για τη ζέστη κάλυψαν την ιστορική γέφυρα εκεί με αλουμίνιο. Αυτή τη που πάνε όλοι και βγάζουν φωτογραφίες. Και είχα πάει και εγώ και δεν ξέρω γιατί ήμουν εκεί. Την γέφυρα Hammersmith στο δυτικό Λονδίνο. Και την γέμισαν και την κάλυψαν με ειδικά φύλλα αλουμινίου για να προστατεύσουν τη γέφυρα από επικίνδυνες ρογμές λόγω του σφοδρού κύματος ζέστης. Θα φοβόμουν να περάσω αυτή τη γέφυρα. Μάλιστα. Ωραία. Πώς το λένε αυτά τα μαλλιά που βάζουν αλουμίνια, κάτι βάζουν στο κεφάλι για να κάνουν δεκαπά.
1: Όχι, όχι, αυτό είναι για αντάβιες.
0: Αντάβιες, ναι. Αυτό.
1: Για αντάβιες.
0: Για αντάβιες που το λέει η γιαγιά μου η Λούλα. Αντάβιες.
1: Αντάβιες, με δέλτα.
2: Βήτα.
1: Αντάβιες.
0: Ναι, γιαγιά μου. Αν το έλεγε σωστά, δεν θα το έλεγα ότι το λέει σωστά η γιαγιά. Δεν σε χάλασε.
2: Το βήτα γάμα, εγώ νομίζω.
0: Ναι, αντάβιες. Κάτι ήρθε να πούμε και στο Μουζουράκι καλημέρα. Μας έλεγε για το Φούντα εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ανανέωση στον Όφη.
0: Στον Όφη.
1: Γιατί υπήρχε έτσι το ενδιαφέρον. Ότι μπορεί το ενδιαφέρον από τον Άρη, αλλά όχι, παραμένει στον Όφη. Πολύ καλό νέο αυτό για τον Όφη. Και μπράβο. Και όχι, δεν τραυματίστηκε ο Ζούκοφ από τη χειραψία με τον πρόεδρο. Εντάξει.

0: Έχουμε και το πρώτο φιλικό της Εθνικής στη Σουηδία. Στις 8, ωραία ώρα για μπάλα. Να σας πω ότι φυσικά θα έχουμε κάλυψη Big Win Sport FM 94,6, sportpavlafm.gr και έχουμε και κάλυψη στον Α, ελεύθερο κανάλι, όπου μπορείτε να δείτε το φιλικό. Η Σουηδία καταλαβαίνετε ότι είναι πιο έτοιμη γιατί κάνει και πρόβα generale εν όψη
1: του παγκοσμίου
0: κυπέλου. Ενώ αυτοί που δεν έχουν περάσει θα κάνουν κάποιες... έτσι,
1: θα βοηθήσουμε τις ομάδες που έχουν περάσει.
0: Ναι, ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι,
1: ναι. Πώς σου φαίνεται αυτό. Πάμε για την πρώτη μας νίκη.
2: Να πω ότι είναι όλοι οι παίκτες στη διάθεση. Μην το λέτε αυτό.
1: Εμείς
2: το
1: όλοι
2: αντιμετωπίζουμε πλην. Δεν υπολογίζονται επίσης Μπακασέτας, Κωνσταλιέρας και Καρέτσας. Αλλά λέει εδώ είναι όλοι. Και είναι όλοι. Και πλην Γιαννούλη, αλλά είναι όλοι. Και πλην αυτό, αλλά είναι όλοι.
1: Αλλά είναι όλοι.
2: Ναι, ναι, έτσι γράφει.
1: Είναι όλοι.
2: Έτσι.
1: Μα είναι όλοι εδώ.
2: Είναι όλοι.
1: Απλά δεν τους υπολογίζουμε, καταλαβαίνετε.
2: Έχουμε και παρουσία του Κιζηρίδη.
1: Πρώτη.
2: Ναι, και τις επιστροφές των Ντόι και Ανδρούτσου. Ο Γιωβάνοβιτς δούλεψε 3-4-3 το σύστημα. Θέλει να δει πώς θα ανταποκριθούν σε ένα απαιτητικό μάτς.
1: Εντάξει, γιατί ετοιμαζόμαστε για τα...
2: τα Nations.
1: Για τα Nations,
2: ναι, ναι, τα Nations League. Λοιπόν...
1: Έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο στη Σουηδία. Σουηδία, Σουηδία.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Για να δείτε τι είναι ο Big Wings Sport FM. Στέλνουμε κόσμο για τα φιλικά έξω.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται ότι θα παίξει και ο Ιμπραήμοβιτς.
2: Εννοείται. Παίζει και Νταλίν Μπρολίν και παίζει και ο Λάρσον. Με κοτσίδια.
1: Όποτε μου λες
2: τον τραυματισμό.
1: Θυμάμαι τον τραυματισμό.
2: Μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Τώρα ναι, ναι, μια χαρά. Αλλά θυμάμαι που είχα δει το σπάσιμο
2: του. Το είχα δει κι εγώ. Το χειρότερο που είχα δει από το μισό μέτρο. Από το μισό μέτρο ήταν του Στογιάκοβιτς στο Περιστέρι. Από το μισό μέτρο. Ήμουν αφουρκωμένος για αυτή την παιχτάρα. Τέλος πάντων. Και τώρα το παρακαλάμε το γιο του. Αλλά στην Ελλάδα να έχουμε τρίποντο, ρε. Λοιπόν, Βλαχοδήμος, Κουλιεράκης Μαυροπάνος Ρέτσος Ρότα, Κουρμπέλης Μουζακίτης Τσιμίκας, Μασούρας, Παυλίδης και Τζόλης. Είναι η δεκάδα. Άρα, Βλαχοδήμος τέρμα, Κουλιαράκης Μαυροπάνος Ρέτσος τριάδα. Ρώτα δεξιά, Τσιμίκας αριστερά. Ας το πάμε 3-4-3. Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Μασούρα, Τζόλης και Παυλίδης μπροστά. Ωραία. Αυτά.
1: Okay.
2: Τζόλης πάνω στην γραμμή, θα γυρίζει τα ντουμπλάρι, Μουζακίτης εσωτερικός μέσα, Κουρμπέλης θα τρέχει σύρτης παντού, θα πάρει κάρτα Κουρμπέλη. Μαρία. Ποντάρο, κάρτα Κουρμπέλη, κίτρινη, που δεν βγαίνει εύκολα στα φιλικά. Αλλά μια κλωσιά τη δώσουμε. Γιατί
1: έτσι, για να μην πάρουν και πολύ αέρα.
2: Γιατί να μην τη δώσουμε και θα έρθει η ώρα να του πει: έχω μου τι άλλο, τι κάνεις. Τι με νοιάζει εμένα, εγώ έχω. Έχω εγώ μου τι άλλο. Έχω εγώ. Δεν έχω.
1: Ο κλείς για μικρόν.
2: Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς τώρα. Και αν ψάχνεις veggie και vegan επιλογή που έχει γεύση, έλα Little μια βόλτα. Βεμομόντο ή μάλλον Βεμόντο, Μαρία. Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα. Βεμόντο. Τσέτσε φέτες, κλασικό σε φέτες, λουκάνικα, φαλάφελ και χούμου σε διαφορετικές γεύσεις. Θέλεις και ρυβιθοσαλάτα βίγκαν.
1: Ναι.
2: Θες βίγκαν μουσακά.
1: Ναι.
2: Θες νάγκετ λαχανικών. Μένι σνίτσελ, ψαροκροκέτα και λαχταριστά λουκανικοπιτάκια. Τα έχεις όλα, ρε παιδί μου. Είτε είσαι βίγκαν, είτε είσαι βέγγι και θες κάτι διαφορετικό, στα Lidl θα βρεις γεύσεις που θα λατρέψεις. Είχε πάρει το κύπελο, γιατί το πω έτσι.
1: Δεν ξέρω.
2: Λουκανικολάρα! αφού έγινε που έγινε το κακό
1: σήμερα. Ναι, τώρα σιγά, εντάξει. Ένα πάνω, ένα
2: το
1: κάτω.
2: Το σάντουιτς είναι έξω, το σε περιμένει.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Παίζει predictor στο παγκόσμιο κύπελο με 100.000 ευρώ μετρητά. Άπαιχτος διαγωνισμός μετρητών στην Big Win με τις σωστές προβλέψεις να κερδίζουν.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Σύρτης, ούτε στα τοπικά. Βερού το λένε, δεν ξέρεις. Και ένας λέει, δεν ντρέπεστε με τις βλακίες που λέτε εσύ και αυτοί.
4: Αυτιά.
2: Από εκεί πέρα, παλιωτόμαρα, πληρώνουμε στην ΕΡΤ.